0: σήμερα λέει, σήμερα, είναι θολή η κατάσταση πολύ. Δηλαδή πότε οι τζιχαντιστές είναι καλοί, πότε είναι κακοί, πότε βάζουν κοστούμι, έχουν και εκπρόσωπο τύπου, είναι καλοί. Δηλαδή αλλάζουν τα δεδομένα τόσο γρήγορα, εκεί πάσχει ο άνθρωπος, τις πληροφορίες και τις αλλαγές, και δεν υπάρχει σταθερό σημείο. Παράδειγμα, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει αυτός ο Χριστόπουλος, έγραψε και ο Καμί ένα βιβλίο σε σχέση με το παράλογο. Δεν μπορεί ένας τρελός να ξεσηκώνει όλη την Ευρώπη ένας Χίτλερ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Μα με το έτσι θέλω. Και έγινε κάποιο κίνημα για το παράλογο και έλεγε ο Καμί. Το παράλογο, λέει, προσπαθούμε να το βρούμε. Αυτό το δένουμε τον εγωισμό τώρα, έτσι. Mm-hmm. Προσπαθούμε να το βρούμε έξω. Όπως έλεγε η Μίτση στους μικρούς μισθούς, φώναζε παράλογο, παράλογο. Δεν άκουγε τίποτα, λέει, εντάξει, λέει, όλα καλά. Δεν κοιτάμε μέσα μας, λέει. Έχουμε την τάση να το βρίσκουμε, να το ψάχνουμε έξω. Και λέει πιο παλιά, λέει, μετά τον πόλεμο, στην Γερμανία, Μερσέντες και αυτά, υπήρχαν και κοινωνικοί φορείς μέσα στα συμβούλια των εταιριών. Πώς ζουν οι εργάτες, σε τι συνθήκες, αν φτάνουν οι μισθοί και τέτοια. Σήμερα δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο CEO. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Μόνο το κέρδος. Αν υπάρχει κέρδος, βάλε και μηχανήματα, δεν μας ενδιαφέρει τι πτώση θα έχει αυτό. Ενώ πιο παλιά υπήρχε και εκεί βρίσκεται αυτό που κάνει ο Τραμπ τώρα. Πιστεύουμε στο αφήγημα σήμερα. Δηλαδή, εμένα δεν μου κάνει μία, εάν είναι κάποιος άσχετος που το έκανε αυτό με στον Τραμπ, ή αν ήταν σκηνοθετημένο, ή αν ήταν κάποιος που δεν πατούσε καλά στα μυαλά του. Εμείς πώς θα το μεταφράσουμε αυτό, ότι ο Τραμπ είναι ήρωας? Δηλαδή,
1: όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Πάμε,
1: έτσι ελπίζει, αν πράγματι είναι σκηνοθετημένο,
0: είναι χειρότερο.
1: Ελπίζει ο Τραμπ ότι θα τον πάρουμε για ήρωα.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Ναι. Αλλά αυτό δεν θα τον πάρει κανείς για ήρωα.
0: Αυτό φταίμε εμείς.
1: Με τις πέτρες μπορεί να τον πάρεις, αλλά
0: αυτό
1: και τα αυγά.
0: Αυτό φταίμε εμείς, γιατί είμαστε, όπως λέει, τώρα θα πάω λίγο στον Νίτσε, ενώ είμαστε όντα του απείρου, προσδιορίζουμε τον εαυτό μας με τη στιγμή τα πράγματα, το αφήγημα. Εκεί πατάνε οι νεοταξίδες, ας το πω. Δηλαδή, αυτό που έλεγες πριν, εκτίμηση και αξία, αυτά είναι όλα τροφή για κουβέντα. Τι εκτίμηση θα δώσεις? Άμα δεις τη λέξη αξία, ετυμολογικά, είναι τι ιδιότητες έχει ένα αντικείμενο. Ο χρυσός, το νερό και τι αξία το δίνουμε εμείς. Αλλά τι είναι πιο χρήσιμο, το νερό ή ο χρυσός?
1: Το νερό.
0: Άρα εμείς όμως δίνουμε αξία στο χρυσό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι ιδιότητες έχει ένα άτομο. Και λέει ο Νίτσε, λέει, η πραγματική αξία, λέει, που πρέπει να ψάχνουμε, αυτή είναι η εκτίμηση που έλεγες πριν,
1: ναι,
0: είναι ότι στα σταυροδρόμια της ζωής, στις τροφές, συναντάμε κάποιο άτομο. Μια εκπομπή, ένα μάνο, μια κατάσταση. Ασχέτως την αξία που έχει αυτό σαν άτομο, μπορεί να είναι ένας καθηγητής, μπορεί να είναι ένας πολιτικός, μπορεί να είναι ένας απλός εργάτης. Γίνεται, λέει, ένα δευτερολέπτο αντίκρισμα δυνάμεων και του δίνεις εσύ εκείνη τη στιγμή την αξία. Δηλαδή λες, τι είναι αυτό για μένα? Είναι εχθρός? Είναι κάτι που θα με βοηθήσει? Δεν την κάνουμε αυτή την ανάλυση. Είναι κάτι χρήσιμο? Θα μου δώσει αυτός κάτι χρήσιμο για την ψυχή μου? Ή είναι κάτι αδιάφορο? Και όμως λέει, αυτή είναι η αξία, καδανίζει. Και με τέτοια δευτερολέπτα αντικρίσματα λέει, χτίζεται ο κόσμος. Εμείς όμως δεν καθόμαστε να αναλύσουμε τι είναι αυτό που συναντήσαμε. Γιατί η αξία δεν έχει οριστεί ακόμα τι ακριβώς είναι η αξία. Αξία μπορεί να είναι και το ιδανικό της ζωής να ζεις. Πώς θα πρέπει να ζεις, με τι ιδανικά. Αλλά ποιος θα τα ορίσει αυτά τα ιδανικά? Και τώρα όσον αφορά τον εγωισμό. Ναι, με κάλυψαν οι προηγούμενοι. Από εμπειρία να πω ότι σε μερικά θέματα στη δουλειά εγώ ήμουν εγωιστής. Και μου έλεγαν και πολλοί καλοί φίλοι, μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις, εγώ όμως το έκανα. Έβγαινε. Και έλεγα, άρα είχα δίκιο. Αυτό μετά όμως στο μέλλον, η επιτυχία είναι κακός σύμβουλος, δεν το σε ακούς αυτούς τους ανθρώπους. Μετά λες, εγώ πέτυχα μια φορά, πέτυχα δύο φορές. Σου γίνεται κάτι στα συνήθεια, μαθαίνεις και ζεις με αυτό και δεν δίνεις σημασία, έστω και καλοπροαίρετα να σου πει κάποιος. Να σου χτυπήσει το κουμπί, να σου πει, για κοίτα και αυτό. Και είναι ακριβώς αυτό, θα κλείσω με το παράδειγμα. Με τον Περσέα όταν σκοτώνει τη Μέδουσα, μου λέει ένας. Όταν πάει ο Περσέα να σκοτώσει τη Μέδουσα, πώς θα μεταφράζει αυτός, άμα δεις τα Αγία. Κρατάει μια σπίδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και του λένε, θα δεις μέσα, δεν μπορείς να την αντικρίσεις τη Μέδουσα, πρέπει να δεις την προβολή της.
1: Ναι.
0: Την ουσία, μου λέει, την ασπίδα που κρατάει, βλέπει τη Μέδουσα που είναι μέσα του. Λειτουργεί σαν καθρέφτη. Πριν χτυπήσει, μου λέει, τη Μέδουσα, εκείνο του για μένα το σημείο κλειδί, πριν χτυπήσει τη Μέδουσα, κάνει το αριστερό χέρι. Ξεθωρακίζεται, τραβάει την ασπίδα αριστερά και το χτύπημα, λέει, που δίνει με το σπαθί είναι προς τα μέσα, προς τον εαυτό του, δεν είναι προς τα έξω. Δηλαδή η Μέδουσα βρίσκεται πίσω από την ασπίδα και ταυτόχρονα εμείς την προστατεύουμε Γι' αυτό έφερα το παράδειγμα ότι βγήκαν κάποια πράγματα και αρχίζουμε ήδη προστατεύουμε τον εγωισμό μας. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμο το παράδειγμα, έτσι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Βίλχεμ Ράιχ, ο θωρακισμένος άνθρωπος. Δηλαδή αυτό πρέπει να θωρακιζόμαστε σε κάποια κατάσταση και δεν μπορούμε μετά να τραβήξουμε την ασπίδα. Γιατί όσο κρατάς την ασπίδα και να χτυπάς, το ξύβος θα χτυπάει πάνω στην ασπίδα. Ίσως να είναι αυτό το τραγούδι, το Φάτα Μοργκάνα που τραγουδάει ο Φραγκούλης, που τραγουδάει. Που τελειώνει στο τέλος και λέει, εμείς το θρέφουμε αυτό το πράγμα, μας βγαίνει μερικές φορές και αυτό γυρνάει και μας σκοτώνει. Ίσως να είναι και τόσο απλό. Mm. Αυτά μόνο.
1: Μάλιστα. Πώς είναι η Βέρεια, αλλιώς τι ήταν σήμερα?
0: Καλά είναι, καλά είναι. Έχουμε καλό κλίμα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Έχουμε, αυτά, είναι όπως έλεγε και η κυρία πριν με τα δημοτικά τραγούδια. Έχουμε τα καλύτερα, το καλύτερο κλίμα. Ένας κάμπος εδώ και ένας κάμπος όλος στην Αμερική. Καλή είναι σαν πόλη. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί. Όσοι ήρθαν εδώ και άλλοι γνωστοί μου λένε πραγματικά άλλοι ηρεμήσαμε με το που ήρθαμε. Πιστεύω είναι από αυτά τα καλύτερα μέρη.
1: Είχα πάει από Θεσσαλονίκη Βέρεια πριν από πολλά χρόνια. Και μου λέει η παρέα που ήταν εκεί, έλα, μου λέει να πάμε στην παραλία. Λέω, ποια παραλία?
0: Στην Ελιά.
1: Ναι. Και με πάνε σε ένα μπαλκόνι μιας πλατείας και από κάτω ήταν ο κάμπος με τις ελιές.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοούσανε παραλία.
0: Το βράδυ όταν νυχτώνει, πίνει περιψωμένο, είδες?
1: Ναι, είναι βέβαια, το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Και το κοιτάς έτσι στο βάθος και πραγματικά σου έρχεται σαν... Σου δημιουργεί αυτή την εντύπωση, σαν θάλασσα, ναι. Σαν να περνάνε πλοία. Είναι ωραίο θέμα. Η Ελιά.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι καλό, αλλά αυτό είναι η αξία.
1: Και η κορμή από τις ελιές είναι σαν υπαίθρια γλυπτά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, δηλαδή, εκεί που τα παρατήρησα πρώτη φορά, ήταν στη Μάνη, στην Κρήτη, ναι. Αργότερα. Ήταν σαν γυραίες κυρίες ντυμένες στα μαύρα, με τσουβάλια ελιές στην πλάτη.
0: Λέω Πλάτωνας, γι' αυτό λέω, και από Καστανέτα ξεκίνησα, ο Καστανέτα, στο πρώτο βιβλίο όταν συναντάει ο Καστανέτα τον Δον Χουάν, του λέω Δον Χουάν, κοίτα λέει αυτά τα παιδιά, λέει τα φτωχά εδώ πέρα, λέει, τα βλέπεις είναι μέσα στη χάρα τα πιο πολλά. Λέω ο Καστανέτα, ναι, βλέπεις οι άλλοι που έχουν πιο πολλά χρήματα έχουν και μια στεναχώρια. Άρα εν μέρη είναι και η δυστυχία επιλογή. Αυτό που κατάξαμε μας ότι έχει κάτι άσχημο, θα πεις δεν μπορώ. Αλλά αυτά τα παιδιά είναι πιο ευτυχισμένα λέει, από τους άλλους. Το παρατηρήσω αυτό, ναι, το παρατηρώ. Ας είναι αυτό χάλι. Ζουν μέσα στη χαρά. Mm. Αυτό που λες τώρα εσύ για την Βέρεια.
1: Γιατί είναι αυτό το... Βέρεια, ναι.
0: Είναι αυτό το απλό που λέει ο Πλάτωνας. Πες μου λέει στην πόλη σου, δηλαδή να ένα θέμα. Παράδειγμα λέμε τώρα για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και το έχω πει και μια φορά κάπου σε μια άλλη εκπομπή. Τι έχεις παρατηρήσει στην πόλη σου, κάτι που είναι εφικτό να αλλάξει, που είναι μικρό. Όπως εσύ αυτό με τις ελιές.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε περισσότερες, να βάλουμε κάτι πιο ωραίο, να τραβήξουμε τον κόσμο να δώσει αξία σε αυτό. Κάτι που είναι εφικτό, λέει, που μπορεί να γίνει, που είναι και απλό, αλλά που θα δώσει μεγάλη αξία στον τόπο. Δηλαδή, αυτό είναι ο τρόπος σκέψης που λέω που μου αρέσει εσύ. Εμείς δεν παρατηρούμε αυτά. Βγαίνουμε έξω και παρατηρούμε μόλις του με κάτι κάνω σκουπίδι, κάτι αυτό. Δεν είμαστε συνέχεια στη δυστυχία. Κάτι θετικό για τον τόπο μας δεν έχει σκεφτεί κανένας. Λίγα άτομα έχω ακούσει να μιλάνε έτσι όπως εσύ. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε στη Βέρεια αυτό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό. Οι ράμπες για αναπήρους όπως καμιά φορά
1: ναι.
0: Για ένα παιδί να μπορεί να περνάει. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Βγαίνουμε έξω, κοιτάμε κάτι αρνητικό.
1: Παιδί μου στην πολυκατοικία που μένει η αδερφή μου στην Ιωάννου Θροσοπούλου υπήρχε ένα αγοράκι το οποίο ήταν με κεφαλική παράλυση και μετακινιόταν, οι γονείς του το μετακινούσαν, αυτό δεν μπορούσε, με αναπηρικό αμαξίδιο. Και λέει η αδερφή μου στη μάνα του παιδιού, λέει γιατί δεν κάνουμε μια μπάρα.
0: Μπράβο.
1: Γιατί το, ξέρεις, λοιπόν το ξέρεις ότι η μισή πολυκατοικία είπε όχι.
0: Ξέρω, και το έχω ακούσει αυτό το παράδειγμα και από...
1: Ναι, αλλά επειδή η αδερφή μου είναι ανάποδο πλάσμα, πήγε πόρτα-πόρτα και τους έλεγε αν ήταν το δικό σας το παιδί, δηλαδή την άκουσα με τα αυτιά μου.
0: Καλά.
1: Και τελικά πίστηκαν και φτιάξανε την μπάρα για να πηγαίνω έρχεται με το καρότσι να το βγάζουν έξω να παίρνει λίγο αέρα.
0: Μπράβο.
1: Το έρμο.
0: Μπράβο. Αυτό το θέμα έχουμε και εμείς, όχι δεν το έχουμε στήσει, αλλά είναι η πολυκατοικία είναι τα πρώτα 8-10 σκαλιά, μετά είναι το ασανσέρ.
1: Ναι, έτσι είναι και εκεί.
0: Και είναι μια κυρία βγαίνει με το πι, τη Ρανέτη. Δεν το σκέφτεται ένας, να κάνω το ρε, να σιγά σιγά δεν μπορεί και η μητέρα μου.
1: Κοίτα, εννοείς να με το πι θα κατρακυλήσει.
0: Και βγαίνει με το πι, τι να κάνει.
1: Όχι, αλλά για να κατέβει μπάρα με το πι είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πιο εφικτό να κατέβει τα σκαλιά από το να κατέβει. Απλώς θα μπορούσε να υπάρχει ένα κάθισμα από αυτά που είναι σαν ασανσέρ.
0: Μπράβο.
1: Αυτό μόνο. Θα έλυνε την κατάσταση.
0: Δεν το σκέφτεται κάθισμα. Δηλαδή είναι μικρά πράγματα. Αυτά εφικτά που λέει και ο Πλάτωνας. Δεν μπορώ να το ξεκαθαρίσω πιο πολύ. Εντάξει, μετά λέει να φιλοσοφήσουν οι βασιλιάδες ή οι φιλόσοφοι να γίνουν άρχοντες. Αλλά ναι, υπάρχουν και μικρά πράγματα στην πόλη μας. Ναι. Έστω ένα κάθε μέρα να πεις, έχω αυτή την άποψη, να πει αυτό το καθισματάκι. Δεν έχει γυρίσει το μυαλό.
1: Ναι, γιατί με τη ράμπα θα ήταν πρόβλημα μεγάλο. Για, εννοώ για τις κυρίες και τους κυρίους που πρέπει να μετακινηθούν με το πι.
0: Ναι,
1: γιατί είναι κατοφέρεια η μπάρα. Mm. Και μετά ανεβαίνει. Η ράμπα. Η μπάρα, λέω συνέχεια.
0: Σωστά.
1: Η ράμπα.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Μόνο δεν το σκέφτεται κανείς. Μακάρι για μένα, μόλις από τη μάνα μου άρχισε να σε ακούω, από χρόνια πριν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άκουγε μέσα στο δωματιάκι και μου λέει, είναι ένας, τα ξέρει όλα, μου λέει. Ποιος είναι ο μάνας. Δηλαδή, κανένας, όχι έδωσε αξία. Κάτσε να το παρατηρήσουμε, γιατί όχι. Εγώ πιο πολύ ξέρω, είμαι στο ίντερνετ και ένα βιβλίο κάνω τύπου και τέτοια πράγματα. Και πραγματικά λέω, έχει μια αξία, γιατί όχι.
1: Σήμερα το πρωί στο σούπερ μάρκετ μια κυρία που έχω ξαναμιλήσει μαζί της και άλλη φορά μου είχε πει το ίδιο, ότι η μαμά την παρακίνησε να ακούει την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Μου λέει, η μαμά έφυγε. Μου λέει, μόλις με είτε. Η φίλη σας, μου λέει, έφυγε.
0: Τώρα εμένα ήθελα μια βραδιά παλιά να την κάνω πλάκα, να πάρω τηλέφωνο και να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτήν και να εμφανιστώ μέσα στο δωμάτιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και να τη λέω, ρε κύριε Βαγγελίου, κύριε Βαγγελίου, και... αλλά μου πρώτο κάνουμε στο μέλλον. Αλλά δεν τέριαξε. Πάντα όταν έπαιρνε κοιμότανε.
1: Ναι.
0: Και μου έλεγε, είναι ένας, λέει, που τα ξέρει όλα. Πώς τα ξέρει όλα.
1: Πες χαιρετίσματα.
0: Έγινε, μάνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, τριατά, φίλε. Σε χαιρετώ, γεια.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και θα πάμε πίσω στην κουβέντα μας με τον ποιητή, συγγραφέα, δημοσιογράφο, θεατρικό συγγραφέα και εκδότη του περιοδικού Οδός Πανός και των εκδόσεων Σιγαρέτα, Γιώργο Χρονά. Σας είπα ότι μέσα στο διάστημα από το 1973 μέχρι τις μέρες μας ο ποιητής και συγγραφέας και εκδότης του περιοδικού Οδός Πανός, Γιώργος Χρονάς, έχει εκδώσει 24 βιβλία. Ελπίζω ότι αν ήσασταν συντονισμένοι από την αρχή, θυμάστε κάποια από τα πράγματα που είπαμε ως τώρα. Επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μας μαζί του.
1: Οι πολιτικοί, γιατί δεν βρίσκουν έναν τρόπο να συνεννοηθούν μεταξύ τους, αφού βλέπουν ότι η πρακτική που ακολουθούν δεν οδηγεί πουθενά?
2: Αυτό το πρόβλημα το λύνουν οι ποιητές και οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Γιατί σήμερα ο κόσμος έπρεπε να ζει χωρίς προβλήματα. Μία ηρωίδα σε ένα ποίημά μου λέει στη μητέρα της, ένα κοριτσάκι 12 χρονών: «Μητέρα, σε έναν κόσμο που δεν χρησιμοποιεί τις γνώσεις, δεν χρειάζεται να μάθω άλλο και να ζήσω». Αυτό είναι το πράγμα. Όλα τα ξέρουμε. Τα πάντα. Κι όμως δεν κάναμε τίποτα. Μου έλεγε ένας παπάς που έφαγα σε ένα σπίτι στο Φάληρο ότι στη Νότια Αφρική τώρα, αν έχεις ένα παξιμάδι και μία κοκακόλα, θεωρείσαι πλούσιος για να ζήσεις. Όχι σε μια περιοχή με ουρακοτάγκους και λιοντάρια στην Αφρική, αλλά στη Νότια Αφρική ήταν Ιεραπόστολος. Φωτισμένος Ιεραπόστολος μάλιστα. Και μου λέει, μου ερχόταν να κλαίω. Όταν έφυγα, μου λέει, από εκεί που φρόντζα μια σειρά παιδιών που τα είχα και τα μάθαινα ελληνικά και τον αγαπούσαν σαν πατέρα τους, κλαίγαν τα παιδάκια, 8-10 χρονών. Μου λέει, αν έχουν μια κοκακόλα για ένα παξιμάδι. Μα τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Από εκεί αρχίζει η τέχνη και η απομάκρυνση των ποιητών και του πένθους που έχουν οι σοβαροί καλλιτέχνες που γράφουν. Τι, να πεις τι στον κόσμο και να κάνεις τι, όταν έχουν λυθεί όλα και όλα παίζονται. Δυνάμεις επί δυνάμεων και καταστάσεις επί καταστάσεων. Φάρμακα που ανακαλύπτονται και που δεν παρουσιάζονται και πεθαίνουν άνθρωποι.
0: Σας είχα παρουσιάσει και ένα βιβλίο ενός ιστορικού διασύμου, Γιουβάλ Χαράρι είναι το όνομά του, και ο τίτλος του βιβλίου ήταν «Sapiens, μια σύντομη ιστορία του κόσμου». Έλεγε ότι εδώ και 70.000 χρόνια κάποια μετατροπή στον εγκέφαλο του Homo sapiens γέννησε τη φαντασία, δηλαδή ο άνθρωπος πρώτα φαντάστηκε και ύστερα δημιούργησε αυτό που φαντάστηκε. Ο κόσμος που μας περιβάλλει λοιπόν είναι δημιούργημα της φαντασίας μας. Γόνιμη η φαντασία του είδους μας, ασυζητητή αυτό, όμως λέει ο ιστορικός Χαράρι ότι ο Homo sapiens ναι μεν δημιουργεί μέσω της φαντασίας του, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να φανταστεί τις συνέπειες που θα προέκυπταν από το κάθε δημιούργημα της φαντασίας του.
1: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη?
2: Κοίταξε, δεν φταίς εσύ, η φαντασία μου τα φταίει, λέει ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, του φίλου μου. Σας τα λέω όλα πολύ απλά, γιατί όλα τα μεγάλα που συμπληρώνουν δεν είναι παρά από απλά και τα έχει λύσει ο κόσμος, ο λαός εννοώ. Θέλω να σας πω ότι η φαντασία έχει όρια. Και πολλές φορές οι μανάδες λένε στα παιδιά, όλα αυτά που μου λες είναι στη φαντασία σου. Η φαντασία δεν είναι κακό πράγμα. Είναι μια λύση πάνω στα προβλήματα. Δεν είναι ανόητη λύση, είναι μια ανθρώπινη λύση. Τα ζώα δεν έχουν φαντασία. Οι πεταλούδες δεν ξέρουν ότι θα πεθάνουν σε 2 μέρες, 3. Και γι' αυτό δεν είναι λυπημένες. Ο άνθρωπος είναι λυπημένος γιατί δεν έχει λεφτά, γιατί δεν έχει να φάει, γιατί είναι άρρωστος, γιατί ήταν καλύτερα και τώρα είναι χειρότερα. Έχει τις συγκρίσεις. Η Blanche DuBois, δηλαδή μια ηρωίδα του θεατρικού Αμερικάνου συγγραφέα Tennessee Williams, λέει κάποια στιγμή, όταν ζει μια αθλειότητα στο σπίτι της αδερφής της που έχει πάει για να περάσει καλύτερα και περνάει φρικτά και χειρότερα, πρώτο την κλείσουν στο τρολοκομείο, ειδοποιήσουν το 100 της Αμερικής και την πάει στο τρολοκομείο και μάλιστα με ζουρλομανδία δεμένο πίσω, λες και κινδυνεύει ο κόσμος και αυτή, λέει, δεν θέλω πραγματικότητα, θέλω φαντασία. Εκεί επάνω στη φαντασία μπορεί κανείς να κάνει κόσμο, βαβέλ, να γίνει καλά. Γιατί η φαντασία είναι και η ελπίδα.
1: Είναι και ένα γιατρικό δηλαδή.
2: Ναι, είναι μια αυτοίαση. Όπως υπάρχουν μορφές που αυτοθεραπεύεσαι έξω από την κλασική ιατρική, είναι ακριβώς η φαντασία βοηθάει. Τώρα, η πολλή φαντασία δεν κάνει καλό στην τέχνη, αν μιλήσουμε για τους καλλιτέχνες. Ο Τσαρούχης μου έλεγε ότι ό,τι κάνει κανείς εκ του φυσικού είναι καλό. ό,τι κάνει κανείς εκ του φυσικού είναι καλό. Και αυτό το λέγανε οι αρχαίοι που ξέρανε τι σημαίνει φυσικό. Ό,τι βλέπω κάνω.

0: Όταν αναφερόταν στην άρια φυλή, δεν εννοούσε φυσικά το στρεβλό τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις έννοιες αυτές οι νεοναζί ή ο Χίτλερ από την πλευρά του. Απλά μιλούσε για τα Ινδοευρωπαϊκά φύλλα που από την αρχή της ιστορίας κατοίκησαν στο χώρο της Ευρώπης. Αυτό ήταν όλο, μην ταράζεστε. Επιστρέφουμε όμως στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Χρονά. Γράφεις ποίηματα τώρα?
1: Ποίηματα δεν γράφω, επειδή έχω φτάσει να έχω 24 βιβλία και τα ποιητικά μου βιβλία στα 24 είναι 8, τα άλλα είναι πεζά, θέατρο κλπ. Δεν γράφω ποίηματα, γιατί εγώ πιστεύω ότι τα ποίηματα μου τα δίνει ο Θεός, μια δύναμη. Και τώρα ο Θεός έχει πάρα πολύ δουλειά με όλα αυτά που αναφέρατε πριν, ακόμη και με τις σκέψεις μου που είναι μπερδεμένες ίσως. Και επειδή δεν είμαι μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο και δεν νομίζω, όπως πολλοί Έλληνες συγγραφείς και ποιητές, ότι ο κόσμος γυρίζει γύρω από μένα, δεν έχω γίνει ψώνιο, δεν έγινα ποτέ ψώνιο, γιατί πάντα ήμουν μέσα στη ζωή και μέσα στην εργασία και στην τέχνη. Και όταν κάποτε ο Τσαρούχης με έβριζε, μου έλεγε είσαι θύμα της αισθητικής. Εγώ δεν ήμουν ποτέ θύμα της αισθητικής. Και όπως είπε κάποτε ο Νάσος Βαγενάς, είναι σαν να είμαι οικοδόμος που ξέρω γράμματα και γράφω. Με τη δύναμη αυτή που πρέπει να έχει μια τέχνη για να αντέξει.
0: Θέλω να επαναλάβω μια φράση του που μου έκανε εντύπωση. Μια φράση του Γιώργου Χρονά, είπε: πάντα ήμουνα μέσα στη ζωή, στην εργασία και στην τέχνη. Προσέχει κανείς τη σειρά με την οποία τοποθετεί αυτά τα τρία σημεία, πάνω στα οποία στηρίξε και στηρίζει τον εαυτό του. Στη ζωή, στην εργασία και στην τέχνη. Ζεις με ουσιαστικό τρόπο, το δικό σου τρόπο, ο καθένας το δικό του τρόπο. Εργάζεσαι, παράγεις έργο δηλαδή, εργάζεσαι σκληρά για αυτό που κάνεις και η ζωή και η εργασία οδηγούν στην τέχνη και αν γίνει αυτό έχει καλώς. Πάντως ζωή και εργασία είναι η δύναμη που πρέπει να έχει μια τέχνη για να αντέξει στον χρόνο. Η μυθολογία του κέντρου και των προαστίων διατρέχει όλο τον κορμό της ποίησης του Γιώργου Χρονά. Από τη μια μεριά, πρόσωπα που η χαρά ή η λύπη τους δεν θα απασχολήσουν ποτέ τα δελτία ειδήσεων, και από την άλλη πρόσωπα που και μόνο η αναφορά του ονόματός τους δίνει τροφή στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στα ποίηματα του Χρονά συναντιούνται τα αγόρια από το πέραμα με τη Μέριλιν Μονρόε και οι εργάτριες των βιοτεχνιών με τον Μάρλο Μπράντο και τον Τζέιμς Ντίν.
1: Η μύθη είναι μύθη. Είτε πρόκειται για την Γκρέτα Γκάρμπο, είτε είναι για τους Beatles, είτε είναι για τον Θεόφιλο, για τον Τζαρούχη, τον Χατζηδάκη, ζώντες και πτεθνεώτες. Γιατί υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία αρνούνται να μελετήσουν ζωντανούς καλλιτέχνες. Εγώ θα έβαζα φυσικά και τον Μίκη Θεοδωράκη και πολλούς άλλους μεγάλους καλλιτέχνες που έχουμε. Η Μαρία Κάλλας, Ελληνίδα, ανανέωσε ένα ιταλικό τεράστιο προϊόν που λεγόταν όπερα. Ο Δημήτρης Μητρόπουλος, η Παξινού, ο Καβάφης. Ενώ γνώριζε και αγγλικά και ολίγα ιταλικά, έγραψε σε ελληνικά, που είναι μια γλώσσα που αυτή τη στιγμή να μιλιέται από 17 εκατομμύρια, ας πούμε, με όλο τον κόσμο που είναι Έλληνες, από την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά. Αυτοί οι άνθρωποι μας διατηρούν στον πολιτισμένο κόσμο και αυτή είναι το φως μας. Ο Σολωμός ήξερε όλη τη λατινική και ιταλική γραφή και έγραφε στα ελληνικά. Μεθούσε και κινούσε στις ταβέρνες να ακούσει από λαό πώς μιλάει και να σώσει λέξεις. Όταν ήταν με τεράστια καθολική ιταλική παιδεία, όπως ο Ζάκυνθος και όλα τα Ιόνια νησιά, αλλά αυτός μοναδικός παγκόσμιος. Έχω την εντύπωση ότι ακόμη αν είμαστε στον πολιτισμένο κόσμο, και θέλω να είμαστε πάντοτε εδώ, και εσείς φανταστείτε ποιος είναι ο πολιτισμένος κόσμος, έχει σχέση με την αρμονία που πρέπει να έχουμε στο σώμα μας, στον εαυτό μας, στο γείτονά μας, στην οικογένειά μας, στον εαυτό, όλο αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάτε ότι παλιά στα σχολεία λέγαμε η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Από τέτοια απλά πράγματα ξεκινάω. Προέρχεται από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει πάντοτε να είναι το φως μας. Αν σου αρέσει ο Παντελίδης και κλαις γι' αυτόν, δες τι είχε αυτό το παιδί. Ήταν ένας επαγγελματίας που από στρατιωτικός έφυγε, πολέμησε μόνος του, πήγαινε στο μαγαζί του πατέρα του που πουλάει προπό. Δεν είχε πάψει να είναι απλός. Και φυσικά ήταν μια τράπεζα χρημάτων. Όπου πήγαινε έκανε τα μαγαζιά πλούσια. Όπως υπάρχουν συγγραφείς και ποιητές που όπου πάνε κάνουν τα μαγαζιά πλούσια. Η Λιλή Ζωγράφου πήγε στις εκδόσεις Γαβριλίδης και όσο καιρό ήταν εκεί και ζούσε, έγιναν πλούσιες οι εκδόσεις Γαβριλίδης. Μετά πήγε στην Αλεξάνδρεια. Άλλο πλούτο προσέφερε τεράστιο. Τα χωριά SOS, μου έλεγε η κόρη της που σε ένα χρόνο δύο πέθανε μετά, πνίγηκε, η φίλη μου Ρένα Χατζηδάκη, τα χωριά SOS που έγιναν κληρονόμους των ποσοστών της, εισέπραξαν σε μία χρονιά 50 εκατομμύρια δραχμές, τα οποία δεν διεκδίκησε ποτέ η Ρένα Χατζηδάκη, που θα μπορούσε ως κόρη, μοναχοκόρη, να πάρει το 50%. Μου είπε, αφού η Λιλή αποφάσισε έτσι, σας μεταφέρω κάτι προσωπικό για να ακουστεί στο σταθμό σας. Αφού η Λιλή, με λύπη το έλεγε αυτό, κυρίως γιατί δεν την αγάπησε, αφού η Λιλή αποφάσισε να δοθούν εκεί, δεν έχω να κάνω εγώ τίποτα. Και ήταν τόσο, μα ήταν πολύ μεγάλο πρόσωπο ένα Χατζηδάκη. Και ήταν μια μεγάλη φίλη μου που και αυτή δυστυχώς έφυγε για το Σύριο. Αυτό που λέμε, την πήρε ο Θεός κοντά. Και δεν υπάρχει άλλη παρηγοριά, ούτε στο Διεθνές Ρέκβιεμ, ούτε τίποτα. Ο Θεός την πήρε κοντά του για να του κάνει παρέα. Και τη χάσαμε εμείς. Αυτή η απλή σκέψη, που θα μπορούσε να είναι αρχαίο επιτύμβιο, είναι αυτό.

Εγώ δεν ήμουν παιδί θαύμα στην τέχνη. Άρχισα να γράφω και γύρω στα 19-20. Και μετά εξελίχθηκε αυτό το πράγμα. Ούτε είχα καμία πρόθεση να γίνω ποιητής, ούτε πεζογράφος, ούτε τίποτα. Εάν είμαι, θα το πει το κοινό. Έχω 24 βιβλία στην αγορά, ξεκινώντας το 1973. Το 1973 αναφερθεί από το 2016. Θα δεις πόσα χρόνια είναι εκεί. Μετά θα διαρρέσει με το 24. Και θα δεις κάθε πόσα χρόνια, έτσι μου έλεγε ο ποιητής Ασλάνογλου, έτσι φαίνεται, κάθε πόσα χρόνια έβγαλε ένα βιβλίο. Ξέρω ότι αυτό είναι ποίημα, γιατί έρχεται κανονικά. Παλιά είχα τέτοιο ταλέντο, και το έλεγα στο Μάνο Χατζηδάκη και στο Γιάννη Μαρκόπουλο που μελοποίησε πρώτος ποίηματά μου, τραγούδια, ότι αν έδινε έναν τίτλο που ήταν πολύ καλός, γιατί δίνω πολύ καλούς τίτλους, αμέσως μπορούσα να γράψω το ποίημα, είχα τέτοιο ταλέντο. Και το θεώρησα ευκολία. Αυτό έχει μειωθεί. Ρίχθηκα στην αγορά και στη ζωή και στη δουλειά. Δοξάζω τα πνεύματα και τις μουσες που μου έχουν δώσει 24 βιβλία. Και ανακοινώνω και το 25ο βιβλίο μου το 17, που λέγεται «Κάτι χαλασμένα jukebox», όπου είναι τραγούδια μου, περίπου 120, που έχουν μελοποιηθεί από 20-25 συνθέτες Έλληνες, από τον Χατζηδάκη και τον Μούτσι, τον Μαρκόπουλο και τον Παπαδημητρίου, τον Τρανουδάκη κλπ.

0: μουσική εδώ έχει γράψει ο Λάκης Παπαδόπουλος πάνω σε ένα ποίημα του Γιώργου Χρονά και η Ελένη Δήμου τραγούδησε «Ποια είμαι εγώ».
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Καλώς στη φίλη μας την Άννα από το Μαραθώνα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
3: Καλά. Μια χαρά. Σας άκουγα από νωρίς, κοιμήθηκα, ξαναξύπνησα.
0: Τέλεια.
3: Και έπεσα πάνω στα συνέντευξη με το
0: Χρονά.
3: Με το Χρονά. Τι εκπληκτικά πράγματα αυτά που λέει.
0: Ναι.
3: Εκπληκτικά πράγματα πραγματικά. Και αυτή η συνάντηση που έλεγε με τη Μέρλιν Μονζό μου θύμισε κάτι άλλο, Μάνο.
0: Τι?
3: Μου θύμισε τις Άγνωστες.
0: Mm-hmm. Σήμερα βγήκε και το βίντεο κλιπ.
3: Το είδα. Ναι, το είδα. Εκπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραία το φτιάξανε, ναι.
3: Πάρα πολύ ωραίο, απλό και ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
3: Πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά.
0: Χαίρομαι.
3: Τι να πω λοιπόν τώρα εγώ για τον εγωισμό. Υπόθηκαν, ακούστηκαν πολλά και συμφωνώ με αυτά. Πραγματικά ναι, συμφωνώ και με το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει και εγωισμός με την έννοια της άμυνας, ας το πούμε, και της ασπίδας στον εαυτό μας. Mm. Ενάντια στα όρνια που θέλουν να κατασπαράξουν, ας πούμε, με τις πράξεις τους και τις σκέψεις τους, τον εαυτό το δικό μας.
0: Mm.
3: Ναι. Δεν μπορώ να πω και κάτι άλλο. Έχουν ακουστεί όλα, ας πούμε, όσα σκεφτόμουν να πω.
0: Πώς πέρασες τη μέρα σήμερα, να? Κάτι που θα
3: βασικά,
0: μου πεις.
3: Βασικά, ναι. Πέρασα, να το πάω λίγο πιο πίσω, από την πρώτη του μηνός, Πρωτομαγιά, η οποία μέρα ξεκίνησε με βροχή και πολύ αέρα και πολύ κρύο.
0: Ναι ρε παιδί, ήταν πολύ περίεργο αυτό.
3: Ναι, ήταν ένας μήνυ χειμώνας. Ο καιρός ήταν πάρα πολύ ωραίος. Απλά εμείς ήμασταν λίγο μαθημένοι από την προηγούμενη εβδομάδα που είχε ζέστη. Και ας πούμε πάθαμε.
0: Ναι, αλλά γιατί πώς λες ότι ήταν ωραίος ο καιρός? Αφού έκανε κρύο.
3: Έκανε κρύο, αλλά εντάξει δεν είχε. Θέλω να πω ότι δεν ήταν κάτι το εντελώς, ας πούμε, να πέσει κάτω από το μηδέν θερμοκρασία.
0: Α, καλά, ναι, πάλι καλά.
3: Απλά από τους 28-27 βαθμούς που είχε πάει, αυτή η πτώση μας
0: έτσουξε.
3: Ναι, έτσουξε. Και εκεί που ήμουν σαν την πεταλουδίτσα και μαζεύα τα λουλουδάκια μου να φτιάξω το στεφάνι μου και όλα αυτά, δεν καταλαβαίνω ότι η κυρία την άρπαξα.
0: Α, κρύωσες, ε.
3: Ναι, και την επόμενη μέρα, ευτυχώς όχι με ιδιαίτερα με περαιτέρω και αυτά, απλά
0: ναι,
3: μου στήχησε και οικονόμησε έναν πονοκέφαλο που 2 μέρες με είχε ρίξει στο κρεβάτι.
0: Ναι.
3: Δεν περνούσε με τίποτα.
0: Άκου τώρα.
3: Και σας άκουγα ξάπλα εκεί πέρα, δεν άντεχα να μιλήσω. Τόσο πολύ δηλαδή να πούσε το κεφάλι. Εν πάση περιπτώσει, επιστράτευσα για αυτές τις μέρες σε σκουφιά, πράγματα, εντάξει. Όπως όλοι φαντάζομαι, άναψε και το τζάκι εδώ πέρα, στο σπίτι για να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας.
0: Ναι.
3: Και ευτυχώς, ας πούμε, μου πέρασε. Έδωσε ο Θεός που μου πέρασε, θα σου πω, ο κέφαλος.
0: Τώρα είσαι εντάξει δηλαδή?
3: Ναι, είμαι εντάξει. Okay. 2 μέρες μόνο μου κράτησε αυτό το μαρτύριο. Ναι. Δεν μπορούσα να σταθώ. Τέλος πάντων, ναι, πέρασε όμως.
0: Δεν μπορούσες να σταθείς που λένε.
3: Δεν μπορούσα να σταθώ, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί φυσούσε, εγώ αμέριμη εκεί πέρα μου, δεν καταλάβαινα τίποτα, αλλά βούτυξε το κεφαλάκι μου.
0: Εντάξει, αφού ήταν γρήγορη η ανάρρωση, ναι.
3: Ναι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν είναι τίποτα. Αυτά λοιπόν, είδα και το βίντεο κλιπ, ναι, πάρα πολύ ωραίο.
0: Να σε καλά.
3: Δεν ξέρω, έχεις βάλει κι άλλο, έχουν βγει κι άλλο βίντεο κλιπ.
0: Αυτό, τι άγνωστες, για δικό μου τραγούδι ή άγνωστες.
3: Α, δεν έχουν για από άλλα τους τραγούδια, βίντεο κλιπ.
0: Για δικά μου τραγούδια, πώς, για πολλά.
3: Ξέρω, βρε παιδάκι μου, να δω κι άλλα πράγματα.
0: Η οικογενειακή υπόθεση, ας πούμε, του Βαρδί, η τηλεκάρτα που λέμε.
3: Α, ναι, είναι βίντεο κλιπ. Τα παλιά, αυτό. Μπράβο. Ναι.
0: Το ρήγμα επίσης είναι οπτικοποιημένο, δηλαδή βλέπει κανείς την Παπαμακαρίου να τραγουδάει το τραγούδι.
3: Μάλιστα.
0: Ναι.
3: Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν, μάλλον
0: μου, εντάξει,
3: εκπληκτική η πρωτομαγιάτικη βάρκα.
0: Η πρωτομαγιάτικη ποια?
3: Πρωτομαγιάτικη βάρκα που μας πήγες και μας ταξίδεψες.
0: Μα δεν είχα εκπομπή το βράδυ της πρωτομαγιάτικης.
3: Ναι, δεν είχες εκπομπή, το ξέρω. Αλλά εννοώ το θέμα της, της συζήτησης που είχαμε μετά την πρωτομαγιά.
0: Α, ναι, εντάξει.
3: Okay. Είχες ρωτήσει να είμαστε στολισμένοι με τα λουλουδάκια μας.
0: Κατάλαβα.
3: Άντε μες στο θέμα δηλαδή.
0: Ναι. Να σε καλά.
3: Αυτά ήθελα να πω.
0: Να σε καλά.
3: Ναι. Θα τα ξαναπούμε.
0: Θα τα πούμε, εννοείται. Στο καλό.
3: Γεια σου, μάνα μου.
0: Γεια.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και θα διαβάσουμε ένα κειμενάκι και με αυτό θα πάμε στην κορυφή της ώρας. Περίπου. Α, είναι και 52, ναι. Εντάξει. Όχι, εννοούσα και με το τραγουδάκι που θα ακολουθήσει, πάντα.

από την σελίδα oclown.com. Το κείμενο έχει τίτλο «Η σχέση με τον εαυτό μας είναι η πιο σημαντική σχέση της ζωής μας». Πώς μπορούμε να έχουμε όμως μια καλή σχέση με τον εαυτό μας? Η σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας είναι αδιαμφισβήτητα η πιο σημαντική. Η σχέση αυτή είναι το θεμέλιο για πολλές αρετές, ακόμα και για τον αλτρουισμό. Είναι εύκολο να εντοπίσουμε τις παθολογικές πτυχές της, όπως ο αρνητικός ναρκισισμός, οι ιδιαίτερα εγωιστικές αντιλήψεις, η αδυναμία σύνδεσης και ενσυναίσθησης για τους άλλους και για πολλά ακόμα πράγματα. Είναι βέβαια εξίσου εύκολο να εντοπίσουμε και τις θετικές πτυχές που μας χαρίζει αυτό το αίσθημα του «αποδέχομαι τον εαυτό μου», όπως όταν περνάμε όμορφα με τους ανθρώπους μας, όταν διαθέτουμε καλές διαπροσωπικές δεξιότητες ή όταν πετυχαίνουμε τους στόχους μας σύμφωνα με τους παραδοσιακούς προσδιορισμούς. Η σχέση του ατόμου με τον εαυτό του είναι ζωτική σημασίας για τη σωστή εξέλιξή του. Πρόκειται για την υγιή αγάπη του εαυτού. Μαθαίνουμε πολλά από τα σημαντικά πρόσωπα της ζωής μας, οι γονείς μας, τα αδέρφια μας, η οικογένειά μας, οι συνομήλικοί μας και άλλοι ενήλικες, για το πώς να σχετιζόμαστε, τι είναι καλό και τι είναι κακό, τι μας ευχαριστεί και τι δεν μας αρέσει. Στο πρώιμο στάδιο της ανάπτυξής μας, οι σχέσεις μας με τους άλλους διαμορφώνουν τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Καθώς μεγαλώνουμε όμως, ο τρόπος που μας αντιμετωπίζουν οι άλλοι και ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας επηρεάζουν καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας ως ενήλικες. Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι αν οι γονείς βρουν μια ικανοποιητική ισορροπία για το πώς να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες ταυτόχρονα με τις απαιτήσεις των παιδιών τους, τότε πιθανότατα τα παιδιά θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να μεγαλώσουν βιώνοντας μια υγιή ισορροπία. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς εξισορροπούν αυτές τις προσωπικές ανάγκες σε συνδυασμό με την καλή σχέση μεταξύ τους αποτελεί ένα βασικό μοντέλο ανατροφής για τα παιδιά τους. Αυτό που σημαίνει να έχεις μια καλή σχέση με τον εαυτό σου είναι να στοχεύσεις να γίνεις πολύ καλός φίλος με τον εαυτό σου. Εκτός από το να είμαστε πολύ καλοί φίλοι με τον εαυτό μας, το οποίο έχει πρωταρχική σημασία, υπηρετούμε στον εαυτό μας και άλλους ρόλους, όπως του γονέα, του αδερφού, του παιδιού και του μέντορα. Επομένως, είναι δίκαιο να πούμε ότι η σχέση ενός ατόμου με τον εαυτό του είναι η πιο στενή σχέση που έχει. Καλλιεργήστε λοιπόν τη φιλία και την ευαισθητοποίηση προς τον εαυτό σας, ορίστε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια για εσάς και τους άλλους, υιοθετήστε μια στάση περιέργειας και αποδοχής των άλλων, θέστε όμως ως βασική προτεραιότητα την αυτοφροντίδα σας.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε νίσκο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι. Πάμε!
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχομαι. Εγώ φταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέξις άνθρωπος.
3: Μπήκαμε, αγαπητοί φίλοι, στην 5η ώρα. Είναι 4:02 λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0 και στην άκρη της γραμμής ο κύριος Μινάς από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Μινά.
6: Καλό ξημέρωμα τώρα.
3: Καλώς τον.
6: Καλημέρα.
3: Επίσης.
6: Έχω βγάλει το σκύλο βόλτα.
3: Α, τυχερός.
6: Ναι, γιατί τυχερός αυτός.
3: Ναι, βέβαια.
6: Με τραβολόγησε, με τράβαγε να τον βγάλω έξω. Τι να κάνω.
3: Ήθελε ο φουκαράς τουαλέτα μάλλον.
6: Μόνο. Και τουαλέτα.
3: Τι και να περπατήσει.
6: Να περπατήσει, να μυρίσει,
3: ναι. Ναι, ναι, ναι, σωστό.
6: Άνοιξη τώρα έχει.
3: Έχει μουρλαθεί.
6: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Ναι. Λοιπόν. Το μυρίζουν και οι γκόμενες, οι σκύλες, ναι.
6: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Ναι, ναι.
6: Ακριβώς. Είναι το παιδί, είναι θαύμα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ασυγκράτητο.
6: Πρέπει να είναι 100 χρονών αυτός τώρα, είναι 14,5.
3: Άντε.
6: Ναι.
3: Μπράβο όμως,
6: Ναι, ναι, ναι.
3: Καλοφροντισμένος από σένα.
6: Ναι, ναι, ναι. Το βλέπει ο κτηνίατρος, λέει, σε σίγουρος, δεν μου λέει ότι είναι. Τόσο λέω, αφού μας στην αυλή γεννήθηκε, τι.
3: Ναι.
6: Μες στο κτήμα γεννήθηκε. Το μεγάλο ηχιά μου, λες και ήταν μωρό.
3: Εγώ είχα ένα σκυλί το που έφτασε 19.
6: Γιατί όχι.
3: Χωρίς να έχει προβλήματα. Δηλαδή, μία μέρα δεν ξαναξύπνησε η φουκαριέρα.
6: Ναι, αυτό ναι. Είναι με τα σκυλιά. Κάποια στιγμή τελειώνει το...
3: Καντήλι.
6: Κάποια στιγμή ξαφνικά τελειώνει.
3: Ναι. Όχι και να είναι έτσι στον ύπνο κάποιος να πεθάνει. Έτσι πέθανε η μάνα μου και ο πατέρας μου στον ύπνο τους. Αυτό είναι καλό. Γιατί γλιτώνεις την φρίκη... Δεν ξέρω πώς είναι αυτά.
6: Τους γύρω δηλαδή, περισσότερο για τους γύρω αφορά. Αυτός που φεύγει δεν τον ενδιαφέρει καθόλου.
3: Ναι.
6: Οι γύρω είναι που υποφέρουν. Τι ήθελα να πω, άκουσα ένα, σωστήλα μήνυμα, αλλά άκουσα ένα ensemble πνευστών που τραγουδάγανε ελληνικά.
3: Ναι, είναι του Μπρέγκοβιτς η ομάδα.
6: Α, γι' αυτό λέω με αυτό. Είναι σαν τα σερβικά τα...
3: Ναι, μα είναι. Δηλαδή οι Σέρβοι είναι που...
6: Και αυτό πρέπει να είναι Μπρέγκοβιτς. Είναι να τραγουδάνε ελληνικά.
3: Μπρέγκοβιτς είναι.
6: Α, εντάξει, εντάξει.
3: Ναι. Και, μα, και στις συναυλίες...
6: Τόσο λέω καλά να παίζουν. Λέω, αυτό είναι... Γιατί εγώ τους αυτούς, ας πούμε, τους έχω γνωρίσει από κοντά. Δηλαδή όταν πας ας πούμε, στο σιδηροδρομικό σταθμό ή στα... Τα δικά τους τα κτέλη είναι, αυτοί κάθονται σε αυτοκίνητα μέσα, σε βανάκια και τους λες παίξε μου ρε παιδί μου. Και βλέπεις γίνεται χαμός κατευθείαν.

0: μαζεύουν κάτω και άμα δεν τους πεις φτάνει, εντάξει, δεν σταματάνε.
1: Ναι.
0: Δώσε κάτι μάστορα και τα λοιπά.
1: Στις συναυλίες του Μπρέκοβιτς έχω δει δηλαδή και έχω εντυπωσιαστεί. Σέρβες γυναίκες δηλαδή, ναι, θεόρατες και έτσι, ναι, όμορφες, οι οποίες τραγουδάγανε ελληνικά όπως εδώ.
0: Ναι,
1: από μια τέτοια... Ο Μπρέκοβιτς έγινε με έναν τρόπο Έλληνας, δηλαδή η Νικολακοπούλου.
0: Βέβαια, είχαν πάει εκεί, έχω ακούσει την ιστορία με την πρωτοψάλτη και τα λοιπά, είχαν πάει και είχαν παρακολουθήσει από κοντά γάμους και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Μια γνωστή κουβέντα που είχε πει η, νομίζω η πρωτοψάλτη την είχα ακούσει, που έλεγε ότι η Νικολακοπούλου, δεν θυμάμαι, λέγε ότι ήταν πάνω σε ένα τραπέζι η ορχήστρα και παίζανε μέχρι που μπαίνανε τα πόδια μέσα στο χώμα και ξανά το σηκώνανε και
1: ξανά. Ναι.
0: Ποβερό. Λοιπόν,
1: το φυτεύανε το τραπέζι, ναι.
0: Το φυτεύανε. Έχεις καταπληκτικές συνεντεύξεις από πολύ πολύ καταπληκτικούς ανθρώπους, όπως και
1: ο Χρονάς.
0: Ο Χρονάς, καλά, εντάξει. Είναι καταπληκτικός. Αλλά και ο τρόπος που εκμεύεις είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον εγωισμό, αρκεί ένας άνθρωπος να κοιτάξει λίγο τον ουρανό απάνω.
1: Ναι.
0: Και καταλαβαίνει, ας πούμε, πόσο μεγάλος είναι εγώ, είμαι και ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Κοίτα πάνω
1: να δεις. Τίποτα.
0: Το απόλυτο τίποτα που λέμε, ούτε αστρική σκόνη κάνει. Και είναι και η μεγάλη παγίδα, γιατί ο εγωισμός μπορεί να φέρει μια τρομακτική κατάθλιψη, δηλαδή η απόρριψη όλων των άλλων μπορεί να σε φέρει σε τέτοια απομόνωση και σε τέτοια κατάθλιψη, και πολλές φορές συνδυάζονται αυτά όλα και με κακία, συνδυάζονται και με, δηλαδή, με δολιότητα. Είναι δυστυχώς ενός κακού λέει μύρια έποτε.
1: Ναι.
0: Και όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, καταλάβει μερικά πράγματα και μπορέσει να δει τον ρόλο του, τον χώρο του, τότε είναι, δηλαδή αυτά που διαβάσατε πριν από τον κλόουν, αυτά είναι τα πιο καταπληκτικά που έχω ακούσει σχετικά με τον, με τον εγωισμό, με τη σχέση των ζευγαριών, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Είναι, νομίζω, το πιο καταπληκτικό. Δηλαδή πρέπει να δεις ακριβώς και να καταλάβεις πως ποιος είσαι, να βρεις τον εαυτό σου και από εκεί και μετά να δεις πως μπορείς, ας πούμε, να επικοινωνήσεις, ποια είναι τα κοινά, ο κοινός τόπος. Δηλαδή πρέπει να κάνεις πίσω σε κάποιες στιγμές, γιατί και ο άλλος έχει αξία. Εντάξει.
1: Και συνήθως
0: ο κάθε άνθρωπος κάτι έχει. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχεις κάτι. Κάτι σου έχει δώσει και εσένα ο καλός Θεούλης. Δεν είσαι άχρηστος. Κάτι μπορείς να προσφέρεις. Αυτό το λίγο που μπορείς εσύ, αυτό το λίγο που μπορεί ο άλλος, εκεί είναι το μεγάλο μυστικό.
1: Ναι.
0: Η συνεισφορά.
1: Απλώς πρέπει να έχεις το μυαλό σου ανοιχτό για να...
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς...
0: Άμα δεν μπορείς να δεις γύρω σου, ας πούμε, εκεί είναι η μεγαλύτερη παγίδα.
1: Ναι.
0: Και όμως βλέπω στην καθημερινότητα, δηλαδή, πράγματα απίστευτα. Πράγματα απίστευτα.
1: Τι εννοείς?
0: Ξεροκέφαλους, εγωιστές.
1: Καλά.
0: Μου ήρθε, ας πούμε, στο γιατρείο ένα περιστατικό. Άνθρωπος, εντάξει, δεν θέλω να... Είχε να βγάλει μόνος του το δότη, επειδή τον πόναγε με πένσα και δεν μπορούσε, του γλίστρα και λέει και ήρθε.
1: Έλα ρε.
0: Στορκίζομαι.
1: Καλά, μιλάμε το κουνημένο μυαλό και δηλαδή...
0: Λέω...
1: Η πένσα ήταν από... Υδραυλικού πένσα, ας πούμε, δηλαδή την είχε περάσει από υπόνομο πριν.
0: Ξέρω και εγώ, αυτές τις πένσες που
1: οξυδώνονται και μπορεί να πάθεις και ζημιά...
0: Εντάξει, δεν είναι το θέμα είναι ότι ο τραυματισμός που μπορεί να δημιουργηθεί, ας πούμε, ένα κάταγμα στο οστό, δεν είναι, δηλαδή...
1: Αστείευασα.
0: Τέλος πάντων, μέχρι να τον επίσω τον άνθρωπο αυτό, να είναι ότι το δόντι δεν είναι, έχεις πολύ καλά δόντια, δεν είναι πόνεση, το βγάζουμε, κάτσε να κάνουμε μια απονεύρωση, Τέλος πάντων, λέω.
1: Να το σώσουμε τουλάχιστον.
0: Ναι. Δεν είχε ούτε ένεση. Εγώ δεν έχω πάρει λίγο ούτε τεπών ποτέ, τίποτα.
1: Ναι, τους ξέρω κάτι τύπους τέτοιους, ναι.
0: Λέω, κοίταξε. Πας εκτός, λέω, να βάλουμε ένα μπαμπακάκι με λίγο ανεκτικό. Ας πάνω το κατάφερα το... Έκανα την απονεύρωση. Λίγο τον πόνο γυρά, έρχεται ξανά, μου το βγάλεις, λέω. Χαλάρωση, λέω, έπρεπε να πάρεις και ένα αναλγητικό λίγο.
1: Ναι.
0: Λέω, διαλέγεις και παίρνεις. Ή συμβουλεύεσαι, λέω, τον γιατρό, ή πας οπουδήποτε αλλού. Δεν μπορείς να έρχεσαι και να απαιτείς να κάνω εγώ κάτι κακό. Γιατί εγώ πήγα και χάλασα τα νιάτα μου για να μάθω να σώζω τα δόντια. Όχι να τα βγάζω, λέω, χωρίς λόγο.
1: Έλα, ναι.
0: Αλλά αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα, δηλαδή πόσο, ας πούμε, ξεροκέφαλος και εγωιστής μπορεί να είναι κάποιος. Τελικά όμως με ένα καλό τρόπο, με μια καλή κουβέντα, έγινε.
1: Ναι.
0: Και ο άνθρωπος την επόμενη μέρα ήταν μια χαρά. Θέλω να πω ότι πάντοτε, εκτός και από τον δύσκολο άνθρωπο, υπάρχει και η επικοινωνία. Δηλαδή, αν προσπαθήσεις και βρεις ένα τρόπο να επικοινωνήσεις, μπορείς και το πιο δύσκολο, καμιά φορά, να
1: το φέρεις στην ισορροπία του. Ξέρεις, πήγα κάποτε, όχι στο, δεν είχα γνωρίσει ακόμα τον οφθαλμίατρο στον οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα.
0: Ναι, ναι, το άκουσα, το άκουσα.
1: Ναι, είχα πάει να πάρω δίπλωμα, έτσι, και πήγα στον οφθαλμίατρο με το παράβολο. Και
0: ναι,
1: περίμενα,
0: ναι.
1: Κάτισα και περίμενα 10 λεπτά, 1/4, ξαφνικά ανοίγει πόρτα και βγαίνει ο γιατρός συνοδεύοντας μια νεαρή γυναίκα η οποία ήταν 22-23 χρονών το πολύ. Παιδούλα δηλαδή. Τσαντισμένος ο γιατρός όμως, φαινόταν από τη μούρη του. Όταν μπήκα μέσα, ξέρεις τι μου είπε. Μου λέει, αυτό το κορίτσι μου λέει που είτε σε έξω. Του λέω, έχετε κάτι, γιατρέ? Μου λέει, ναι. Έχω, μου λέει. Κάποιος της είπε να βάλει σταγόνες λεμόνι μέσα στα μάτια της για να γίνουν τα μάτια της πιο άσπρα. Και έκαψε το μάτι της, μου λέει. Έκαψε τα μάτια της. Αν έχεις Θεό δηλαδή, σου λέει κάποιος, εδώ το θυμάσαι που κάναμε πιτσιρικάδες με τις φλούδες από το μανταρίνι.
0: Υπάρχει το τραγούδι, σου ρίχνα στα...
1: Μπράβο, φλούδες μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια να πονάς, μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Λευτέρης.
1: Ο Λευτέρης, ο Παλόπουλος. Λοιπόν, αυτό και σε έτσουζε, για σκέψου το λεμόνι σε σταγόνα.
0: Κυτρικό οξύ κατευθείαν.
1: Στο μάτι ρε εσύ.
0: Εδώ ρίχνεις στο... ας πούμε, θες να καθαρίσεις μια αντίσταση από μια καφετιέρα, ένα ξέρω βάθμο μάγειρα και αυτά, βάζεις κυτρικό οξύ και λεμόνι να βάλεις, δεν έστυψεις ένα λεμόνι για το βάλεις μέσα, θα καθαρίσεις.
1: Ναι, μα αυτό λέω.
0: Τέτοια η δύναμη.
1: Αν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν θα το ξεχάσω ποτέ τα νεύρα του γιατρού. Ότι...
0: Καλά, το τι έχω ακούσει κι εγώ, δεν λέγεται. Παίρνουν σόδα και τρίβουνε τα δόντια.
1: Τι παίρνουνε?
0: Σόδα και λεμόνι και τα τρίβουνε.
1: Ναι.
0: Τα πάνε και παίρνουν από το ίντερνετ λευκατικά και τέτοια.
1: Πω. Ενώ τα πράγματα...
0: Είναι σαν να προσπαθείς δηλαδή να κάνεις, ας πούμε, να αλλάξεις το χρώμα στα πατζούρια ρίχνοντας οξύ στα τζάμια.
1: Ναι.
0: Έγινε.
1: Ναι.
0: Ο
1: Αϊνστάιν έλεγε δύο πράγματα είναι ανεξάντλητα, άπειρα. Το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Για το σύμπαν δεν είμαι τόσο σίγουρος.
0: Για την ανθρώπινη,
1: ναι,
0: όμως
1: δεν είναι. Κατάλαβε. Όχι, δεν το συμπλήρωνε, το άφηνε έτσι. Να, ναι, το καταλάβεις μόνος σου, ναι. Αυτό εννοούσε, ότι η ανθρώπινη,
0: ναι,
1: βλακεία...
0: Βέβαια. Μου έχουν στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο που κάνει ποδήλατο ο Αϊνστάιν. Δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω, αλλά θα το βρω και θα σου στείλω.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Κάτι πολύ ωραίο έτσι πάλι έχει πει.
1: Εννοείς μια εικόνα?
0: Ο ίδιος είναι που κάνει
1: πολύ.
0: Και ένα σχόλιο, ας
1: πούμε. Α, ναι.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα τι.
1: Μεγάλη είναι. Μορφή. Έχω διαβάσει ένα βιβλίο, μια βιογραφία του.
0: Πολύ, πολύ
1: μεγάλη μορφή. Ναι.
0: Εντάξει, γι' αυτά είναι οι εξαιρέσεις στην ιστορία του ανθρώπου. Είναι κάποιοι αυτοί που καθορίζουν και την πορεία,
1: ναι,
0: της της επιστήμης, ας πούμε.
1: Έτσι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Τι να κάνουμε. Το θέμα μας είναι ότι ας πούμε, δεν, άλλο πράγμα ο θετικός εγωισμός, η επιμονή σε κάτι που μπορεί να είναι προς θετικό σκοπό, προς όφελος, και άλλο ο εγωισμός, ας πούμε, σε κάτι που είναι καταστροφικό. Και δυστυχώς είναι αυτό που βλέπουμε γύρω-γύρω, αυτό που λέγατε για τα για το τζαμπουκά στα φανάρια, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ναι, και αυτά, βγάζουν πιστόλια, μαχαίρι.
1: Ναι, παρεμβαίνω.
0: Είναι, αυτό είναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση στον κόσμο, πολύ μεγάλη ένταση, δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε αυτό το πράγμα, αλλά βλέπω ότι έχει χάσει ο κόσμος την υπομονή του.
1: Ναι. Και το μέτρο.
0: Ναι, και το μέτρο και την υπομονή και όλα είναι...
1: Τα αυγά, τα πασχάλια, όλα.
0: Ναι, δεν πάει πουθενά αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλει από το νηπιαγωγείο, ας πούμε, από την Κούνια, θέλει διαπαιδαγώγηση, θέλει να στρώσουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά αυτόματα, δεν πρόκειται να γίνουν αυτόματα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά.
1: Πήγε κάποτε, λέει, ιστορία, τέλος πάντων ιστορία, ένας πλούσιος Αθηναίος στο Σοκράτη και του πήγε το παιδί του, το οποίο ήταν 4 ετών, για να το διδάξει. Πόσα θέλετε για να καυτώ και τα λοιπά, λέει, μα τι μου το φέρεις, του λέει, το μεγάλο τώρα. Λέει, τι μεγάλο, λέει, 4 χρονών είναι. Λέει, ναι, είναι μεγάλο. Έπρεπε να μου το φέρεις εγκαίρως. Όταν έκανε το δεύτερο παιδί, του το πήγε 2 χρονών. Και του λέω, Σοκράτης, πάλι μεγάλο μου το φέρες. Λέει, δηλαδή, πότε να το φέρω? Από την κοιλιά της μάνας του να το φέρεις. Κατευθείαν. Κατάλαβες.
0: Είναι όμως μεγάλη αλήθεια αυτό.
1: Μα φυσικά είναι αλήθεια.
0: Είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Βέβαια. Διότι τα παιδιά αντιγράφουν συμπεριφορές. Δεν μαθαίνουν, έχεις προσέξει με τι εύκολο τρόπο μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα όταν είναι μικρά?
0: Βέβαια.
1: Γιατί τη μαθαίνουν βιωματικά, όπως μάθαμε εμείς ελληνικά.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Δεν χρειάστηκε κανείς να μας εξηγήσει τη γραμματική για να μιλάμε με τη μάνα μας και τον πατέρα μας.
0: Όχι, ελληνικά. Και τα ποντιακά και τα ποντιακά, εγώ από την Κούνια τα μάθα.
1: Και εγώ τα κριτικά που πήγαινα στην Κρήτη τα καλοκαίρια 1-2-5 φορές που πήγα μικρός. Και όταν γύριζα πίσω, με κοροϊδεύαν οι συμμαθητές μου με τη Γαλλία εννοία.
0: Γιατί είχες την προφορά.
1: Είχα την προφορά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά με τους παππούδες ήξερα και μίλαγα κανονικά. Και με δύσκολα κριτικά. Τα κριτικά είναι δύσκολα.
0: Όχι απλώς δύσκολα, πανδύσκολα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας είναι αυτό. Ότι πρέπει από την Κούνια που λέμε να αρχίσει κάποιος να έχει πειθαρχία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πρέπει να έχει μέτρο, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, να είναι αυτό που λέμε λυμμένο σκύλι, δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει.
1: Έτσι.
0: Και δεν το λέω με την έννοια του φασιστικού περιορισμού, ας πούμε.
1: Μα δεν, τι φασιστικό, καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Πρέπει να υπάρχει ένα
1: μέτρο. Όρια. Βεβαίως.
0: Να έχουν όρια και να ξέρεις, ας πούμε, ποιες είναι οι υποχρεώσεις σου και να ξεκινήσεις μέσα από το σπίτι, να είναι καθαρό το δωμάτιό σου, το σπίτι σου. Εντάξει, σιγά σιγά όλα αυτά.
1: Βέβαια.
0: Και όταν είναι, θα απαιτήσεις να είναι καθαρό και το πεζοδρόμιο σου, να μην έχει τρύπες. Γιατί άμα αρχίσανε και κάνανε μηνύσεις, ας πούμε, στον δήμαρχο, κάπου, νομίζω από εσάς το άκουσα.
1: Εγώ το είπα, ναι.
0: Μπράβο. Εντάξει. Και τον βάζανε κάθε μέρα.
1: Κάθε τρεις και λίγο στο τμήμα, ναι.
0: Ναι, σιδεροδέσμιο, γιατί σε συλλαμβάνουν.
1: Εντελώς, χειροπέδι κανονικά.
0: Για να δούμε μετά. Θα πηγαίνανε να τα μαζεύαν όλα.
1: Θα πηγαίνανε.
0: Και αυτοί οι κακοήθεια να γράφουν, δηλαδή αυτές οι διαβάσεις καημένες, ας πούμε, τι έχουν δει αυτές οι διαβάσεις υπόγειες.
1: Ναι, αυτή, καλά.
0: Βγάζει ο καθένας τα αποθυμένα του εκεί. Δηλαδή αυτό το πράγμα στα γαλλικά το λένε. Λενό τη φούσε το παχτού. Δηλαδή το όνομα του τρελού υπάρχει παντού.
1: Σωστά.
0: Να πασαλείψεις όλους τους τοίχους, ό,τι βρίσκεις. Είναι απαράδεκτο.
1: Εδώ δίπλα έχει μια υπόγεια στο Α. Μία φορά κατέβηκα.
0: Ναι.
1: Η μπόχα, είχε τρεις άστεγους ανθρώπους οι οποίοι Ναι, κρύφτηκαν εκεί από τη βροχή, ας πούμε, ένα πρωί που ήρθα εδώ. Και ήρθα με τα πόδια, γιατί μένω πολύ κοντά εδώ στο σταθμό. Αλλά αρνούμε να κατέβω τη γέφυρα να περάσω τη Συγκρού. Κατάλαβες, οπότε έρχομαι με το αμάξι.
0: Είναι και επικίνδυνο, έτσι.
1: Μα ναι, και εγώ κουβαλάω και το κομπιούτερ και αυτά.
0: Εντάξει.
1: Άμα δει ο άλλος μια τσάντα, την πάρει, ας πούμε. Και θα κάτσω να μαχαιρωθώ.
0: Είναι πάντως κάποια πράγματα που ενώ δίνουν, ας πούμε, αστυνομικούς να φυλάνε διάφορα...
1: Ναι. Πρόσωπα, ας πούμε.
0: Πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα μπορούσαν να φυλάνε και τη διάβαση, θα μπορούσαν να έχουν και πεζά περίπολα με αυτόματο και ασύρματο. Εντάξει,
1: ναι.
0: Έχω πει πάρα πολλές φορές που είχαμε κουβεντιάσει ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που θα έπρεπε να έχουν κάποια authoritet. Δηλαδή, το κρατάς, φίλε, κάνει καλή εκπαίδευση και χρησιμοποιήσε το σωστά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Όχι να το έχει και να
1: φοβάται ότι τον πελάτους,
0: θα πάει, θα τον βάλουν μέσα, ας πούμε, άμα
1: κάνει
0: κρίση.
1: Έτσι θα κάνουν, αυτό.
0: Όχι αυτό να πυροβολάνε όποιον να είναι, όπως είναι στην Αμερική, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είπαμε αυτό, προς
0: Θεού. Αυτό είναι πλέον πάει έτσι το έγκλημα, δηλαδή, αλλά το να βλέπεις, ας πούμε, να γίνεται κάτι και να μην μπορείς ή να φοβάσαι την αντίδρασή σου, μη σε χώσουν μέσα, εντάξει, αυτό εντάξει, ναι. Θέλει, όχι μας, αυτό είναι ένα, αλλά το σχολείο, η καθημερινότητα δηλαδή μπορεί να βελτιωθεί, και επειδή αυτά έχουν όλα να κάνουν με τον εγωισμό, έχουν να κάνουν όλα με τη συμπεριφορά, δεν διδάσκεται στο σχολείο τίποτα από αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δυστυχώς. Mm. Και από τότε που θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου στο σχολείο, δεν είχαμε κάποιο μάθημα, ας πούμε, κοινωνικής...
1: Ναι.
0: Δηλαδή διαπροσωπικές σχέσεις, τίποτα από αυτά, τίποτα. Που είναι το πιο βασικό, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, τα παιδάκια στην Κίνα, στην Ιαπωνία, που έχουν το savoir vivre, ας πούμε, έχουν χίλιους τρόπους ευγενίας, βλέπεις πόσο μπροστά είναι τα παιδάκια αυτά και τι κάνουν και πώς είναι και η χώρα τους, πώς την κρατάνε, πώς τη διατηρούν.
1: Ναι, είναι που οι Έλληνες αγαπάνε την Ελλάδα. Σιγά τα ΟΑ.
0: Καλά.
1: Να σου πω, ο σκύλος δεν παραξενεύεται που είχετε... Είστε ακίνητοι ή κινείστε?
0: Όχι, κινούμε. Κάνω βόλτα και εγώ τώρα.
1: Α, γιατί δεν ακούγεται στην αναπνοή σου. Μπράβο.
0: Εντάξει, τώρα έχω κάνει δωρεά 45 κιλά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Το έχουμε πει αυτό.
1: Σωστά.
0: Ναι, και ας πούμε η σφιγμή ήταν 120 σταθερά καθιστός και τώρα είναι σε ανηφόρα, φορτίο, ούτε πιάνουν τους 90-85, ξέρω.
1: Ναι.
0: Ήταν 55, ξέρω, 60 σφιγμός.
1: Εγώ ύστερα από δύο εμφράγματα έχω 55.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μου είπε ο καρδιολόγος ούτε αθλητής να ήσουν.
0: Ναι,
1: καλά,
0: βέβαια.
1: Αλλά περπατάω... Δηλαδή αποστάσεις του...
0: 10 χιλιόμετρα τη μέρα για πλάκα.
1: Εντελώς.
0: Για πλάκα. Αλλά και η διατροφή εδώ, εντάξει.
1: Εννοείται,
0: εδώ ένα χρόνο ακριβώς διατροφή είναι όλα... Εντάξει, δεν χολυστερίνες, είναι ούτε ζάχαρα, ούτε τίποτα. Μηδέν όλα.
1: Μπράβο, φίλε.
0: Γκρεμισμένα, αλλά δεν έχω ξεφύγει, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπρόκολο, κουρνουπίδι. Καρότο με την τανούλα, κολοκυθάκι, όλα στον ατμό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί αφού υπάρχουν, γιατί να μην τα καταναλώσουμε.
1: Έλατε.
0: Το τρομικό κοινοκρέας.
1: Έτσι.
0: Σαρδελίτσες. Μια χαρά.
1: Τέλειες. Ράβρος.
0: Βέβαια. Χαψία. Μάλιστα. Εμείς ποντιακά τα λέμε χαψία. Όλα αυτά είναι και στην κουλτούρα μας. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια στροφή. Άκουγα που λέγανε 5 ευρώ το τυπιχτό.
1: Ναι, ρε. Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να φας, γιατί αυτά...
1: Α, το σουβλατζί να τα φάει μόνος του, ρε.
0: Ναι, και εκτός των άλλων, εγώ ακούω δηλαδή rumors που λένε ότι έρχεται έτοιμος ο γύρος από την Κίνα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Σαλαμοποιημένος σε βαρέλι που λέμε, το φέρνουν εισαγωγή και το γύρο και τα...
1: Και τι, εντάξει, τα ψωμιά, άσε τώρα.
0: Έχω ακούσει ότι έρχονται από Βουλγαρία τα ψωμιά και τα κουλούρια και τα πάντα όλα κατευθυγμένα. Δηλαδή, εντάξει, έλεος.
1: Ναι, και αυτό εξηγεί, αυτό θα πούμε και θα σ' αφήσω, εξηγεί το γιατί όλοι οι φούρνοι έχουν τα ίδια τυροπιτοειδή.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δηλαδή, όπως είναι η λουκανικόπιτα η άθλια που έχει ο φούρνος της γειτονιάς μου, άλλο τόσο έχει και ο φούρνος της γειτονιάς σου. Από το ίδιο εργοστάσιο προμηθεύονται.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Δηλαδή, πού είναι που. Τέλος πάντων, υπάρχει ένας φούρνος, τώρα παρεμπιπτόντως δεν ακούνε. Πώς το λένε, δεν θα το πω διαφημιστικά.
0: Ναι,
1: υπάρχει ένας φούρνος στην οδό Φρατζή που λέγεται Παπά Μαμά Ψωμί.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, μιλάμε. Ό,τι και να έχω πάρει από εκεί, έχω πάθει την πλάκα μου. Είναι πάνω από την Λεωφόρο Συγκρού. Φρατζή,
0: ναι.
1: από την πάνω μεριά, ας
0: πούμε. Ναι, κατάλαβα.
1: Και λέγεται, είναι στη δεύτερη γωνία, αριστερά. Μαμά Ψωμί. Απίστευτο. Δηλαδή δεν έχω ξαναφάει τέτοιο πράγμα.
0: Το ζήτημα είναι, εγώ ας πούμε το έχω κόψει τελείως, τελείως όμως.
1: Καλά, δεν, εντάξει, λέω ότι γι' αυτό που δεν το έχει κόψει.
0: Γιατί όμως, γιατί το αλεύρι, αυτό που υπάρχει στο εμπόριο, δεν είναι πραγματικό αλεύρι, είναι όλο μέσα με additives, με πρόσθετα, με διοκοτικά.
1: Τέλος πάντων, δεν θα συμφωνήσω. Αυτός ο φούρνος είναι διαφορετικό
0: ίσως,
1: πράγμα.
0: Ίσως έχουν κάποιο
1: όχι
0: δικό
1: ίσως,
0: είναι... μήλο.
1: Μιλάμε, δεν διανοήσει τι γεύση έχει το ψωμί.
0: Εντάξει, πιθανόν και μπορεί να πρέπει να πάω να δοκιμάσω. Δεν,
1: να
0: τώρα, δεν το αφήσω, αλλά λέω ότι γενικά αυτό που βλέπεις στο average που λέμε,
1: ναι.
0: Αυτό που λέμε ο φούρνος της γειτονιάς, δυστυχώς είναι πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ, δηλαδή.
1: Μα ο φούρνος δεν υπάρχει φούρνος.
0: Και ό,τι πουλάνε, πει. Ό,τι βλέπω, δηλαδή αυτά τα. Είναι πάρα πολύ χάλια. Κραμβέλαια μέσα, φρίκι. Φρίκι, δηλαδή και τα κέικ που πουλάνε και όλα αυτά είναι φρίκι, ψουρέ και τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουν τίποτα καλό, δηλαδή. Αλλά δυστυχώς.
1: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε, αγαπητέ μου.
0: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνεις να λέμε την άποψή μας, να συζητάμε περισσότερο και περισσότερο σε ευχαριστώ για τις ωραίες εκπομπές και τις συνεντεύξεις.
1: Σε φιλό
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Το καινούργιο το τραγούδι με το Μάλαμα είναι εκπληκτικό.
1: Να σε καλά.
0: Εκπληκτικό.
1: Να σε καλά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια
0: σας. Έγινε, το στέβη μου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 4.30 πήγε η ώρα. Σε κανένα 25 λεπτά θα είναι παρέα σας η Έρη Πανάγου και θα ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητος. Λοιπόν, για να κάνουμε το χατήρι του κυρίου Αχιλλέα, ο οποίος μας ακούει πολύ συχνά, δεν έχει πάρει ποτέ τηλέφωνο, αλλά μου ζήτησε αν μπορώ να βάλω λίγο τη φωνή του Αντώνιου Αλφαντονάκου, ο οποίος έχει όπως πάντα πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει.
1: Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν είμαστε ο ίδιος λαός. Ένας από τους λόγους που ξέρουμε ότι είμαστε ο ίδιος ο λαός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είναι ακριβώς επειδή χρησιμοποιούμε τις ίδιες φράσεις που χρησιμοποιούσαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ακόμα και αν δεν είναι επακριβώς οι λέξεις, που σε πολλές είναι επακριβώς, ακόμα και αν δεν είναι όμως επακριβώς οι λέξεις, είναι το ίδιο νόημα. Ακριβώς το ίδιο νόημα.
0: Δηλαδή τις χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς ας πούμε σήμερα λέμε μια φράση «Μασάι κατσί καταραμά». Και σου λέει, μα είναι δυνατόν αυτή η φράση να υπήρχε στην αρχαιότητα? Βεβαίως υπήρχε. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά ήταν η φράση «Κίον τεύτλα ουκεστή». Δηλαδή ο σκύλος δεν τρώει τεύτλα, δεν τρώει τα παντζάρια. Επομένως, λέγοντας αυτή τη φράση, έχουμε το ίδιο ακριβώς νόημα. Σήμερα χρησιμοποιούμε την κατσίκα και τον ταραμά, δύο πράγματα τα οποία δεν μπορούν να έρθουν έτσι σε μία σειρά, όπως ακριβώς τότε ήταν ο Κίον και τα τεύτλα. Κίον τεύτλα ουκεστή, λοιπόν, έλεγε ο Διογέννης ο Κυνικός, και έχει διασωθεί σε πάρα πολλές συλλογές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι εάν ψάξεις μέσα στα αρχαία ελληνικά κείμενα θα βρεις τουλάχιστον 30 συλλογές παροιμιογράφων αρχαίων και βυζαντινών, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Είτε αυτός είναι ο Διογενειανός, είτε είναι ο Μένανδρος, είτε είναι ο Αρσένιος, είτε πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα θα βρεις και πάρα πολλές φράσεις μέσα σε κείμενα, τα οποία όταν τα απομονώσεις θα δεις ότι είναι ακριβώς η ίδια φράση. Δεν πάει το μυαλό σου. Ας πούμε, σήμερα πολλές φορές αν θέλουμε σε κάποιον να πούμε ότι είναι κουτός και αυτό που είπε δεν ήταν σωστό, κάνουμε μια κίνηση με το χέρι και του λέμε «Όσε κουμπάρε λάχανα». Αυτό το «όσε» και το ίδιο ρήμα το «όσε» από το αρχαίο ελληνικό σημαίνει διεγείρω. Με μια φράση λοιπόν τέτοια είναι σαν να διεγείρουμε τον άλλον και να του προκαλούμε ας πούμε την τζαντίλα, το θυμό, για να αρχίσει να λέει κάποια πράγματα. Είναι φράσεις δηλαδή κοινές. Δεν πάει όμως το μυαλό μας. Θα σου πω όμως κάποιες από αυτές που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Στην αρχαιότητα ο Θεός Ερμής ενεφανίζεται ως Ερμής Λόγιος και ως Ερμής Κερδόος. Μια ιδιότητα όμως του Ερμού, την οποία δεν τη γνωρίζουν πάρα πολύ, είναι ότι ήταν και προστάτης των κλεπτών. Διότι κλέφτης είναι αυτός που κάνει κάτι κρυφά, αυτός που κρύβεται. Και μέχρι σήμερα όταν λέμε στα κλεφτά εννοούμε στα κρυφά. Οι κλέφτες και οι αρματολοί που ήταν το 21 ονομάστηκαν κλέφτες όχι επειδή έκλεβαν, αλλά επειδή κρύβονταν στα βουνά και στη συνέχεια βέβαια έκαναν και επιθέσεις και έπαιρναν κάποια πράγματα κλπ. Αλλά η πρώτη σημασία όμως ήταν ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ήταν λοιπόν προστάτης των κλεπτών, αυτών που έκαναν πράξεις τέτοιες στα κρυφά. Όταν λοιπόν υπήρχαν κάποιοι κλέφτες και θέλανε να κλέψουν κάποια πράγματα, υπήρχε πάντοτε ένας τσιλιαδόρος, όπως λέμε σήμερα, ο οποίος όταν έβλεπε να πλησιάζουν κάποιοι, επεκαλείτο τον Ερμή. Ο Ερμής του Ερμού, έτσι. Η κλητική είναι Ερμή, Ερμά στα δωρικά. Και επειδή παίρνει και δασία, γίνεται Σερμά. Φώναζαν λοιπόν τον Ερμή να του σώσει. Ερμή! Και το έλεγαν Σερμά, σώσε μας. Το Σερμά λοιπόν είναι το σύρμα που λέμε μέχρι σήμερα όταν πλησιάζει κάποιος, τη στιγμή που κάποιος κάνει μία πράξη τέτοια. Είναι εκπληκτικό και ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι ενώ οι φράσεις αυτές υπάρχουν σε περιστατικά μέσα στα αρχαία κείμενα, δεν έχει μπει κάποιος στη διαδικασία να τις αναδείξει. Γιατί αυτό υπάρχει από κείμενο. Δηλαδή είναι μία περιγραφή και ακριβώς όταν πλησίαζε κάποιος ο άλλος έλεγε «Σερμά, σώσε μας».
0: Επίκληση στο Θεό.
1: Επίκληση, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι λοιπόν ένα εκπληκτικό θέμα, δεν πάει το μυαλό κανενός και όμως αυτά τα πράγματα θα υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Μία άλλη φράση που πρέπει να πούμε είναι αυτή που κατά κόρον λέμε σήμερα, τη βάψαμε. Και ο άλλος νομίζει ότι παίρνουμε ένα πινέλο και βάφουμε. Δεν είναι έτσι. Διότι το ρήμα βάπτο θα πει βυθίζω στο νερό. Εξού και βάπτισμα που λέμε σήμερα. Άρα λοιπόν, και μάλιστα όταν πυρακτώνουμε το σίδηρο, μετά συνέχεια κάνουμε βαφή, δηλαδή το βάζουμε μέσα στο νερό για να κρυώσει, έτσι, και λέμε η βαφή του σίδερου. Άρα λοιπόν, όταν λέμε σήμερα τη βάψαμε, έχει κάποια σχέση με το βύθισμα στο νερό και υπάρχει μία φράση στον Ορέστη του Ευρυπίδου που λέει «Η ναύς έβαψεν», δηλαδή το πλοίο βυθίστηκε. Είναι αυτό που λέμε σήμερα «Την κάτσαμε τη βάρκα», παιδιά, βυθιζόμαστε. Όταν λέμε λοιπόν «Τη βάψαμε», εννοούμε «Παιδιά, βυθιζόμαστε». Εμάς μας ενδιαφέρει το «Η ναύς έβαψεν», αυτή η φράση, ας πούμε. Το πλοίο βυθίστηκε. Σήμερα μπορεί να το πούνε σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, μπορεί να το πεις για την πολιτική. Παιδιά, το κράτος βυθίζεται. Έτσι, το πλοίο βυθίστηκε. Μεταφορικά. Μπορεί να το πεις δηλαδή με πάρα πολλές σημασίες. Αλλά είναι ακριβώς η ίδια έννοια. Δηλαδή, όταν λέμε σήμερα «Τη βάψαμε», εννοούμε «Βυθιζόμαστε». Χανόμαστε. Να πάμε τώρα να πούμε κάτι πολύ σημαντικό επίσης. Έχουμε όλοι υπόψη μας την έκφραση «Έρωτας κεραυνοβόλος». Το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε κάποιες απεικονίσεις σε διάφορα μουσεία και ανάγλυφα τον Θεό Έρωτα να κάνει κάποιες πράξεις που δεν ταιριάζουν σε αυτόν, δηλαδή να κλέβει τους κεραυνούς του Διός και κάποια τέτοια πράγματα. Πώς έγινε αυτό? Ο Ζεύς, όπως ξέρουμε, για να πάει με τη Λίδα, μεταμορφώθηκε σε κύκνο. Και επειδή δεν μπορούσε να μπει με την τρομερή του φορεσιά όπως ήταν μέσα και τους κεραυνούς του και όλα αυτά τα πράγματα, μεταμορφώθηκε σε κύκνο και άφησε έξω από το δωμάτιο τους κεραυνούς του. Αλλά για να μπορέσει να γίνει συνέβρεση, έπρεπε να υπάρχει και ο Έρωτας. Ήρθε λοιπόν ο Έρωτας και βρήκε τους κεραυνούς απ' έξω και άρχισε να παίζει με αυτούς και να εξαπολύει τους κεραυνούς. Από εκεί λοιπόν βγήκε ο Έρωτας κεραυνοβόλος και πρέπει να πούμε ότι ο Έρος οικειοποιήθηκε τους κεραυνούς του Διός ο Έρος και έγινε έτσι ο ισχυρότερος θεός του κόσμου. Γι' αυτό λέμε ότι ο Έρωτας είναι ανίκητος. Οι άλλοι θεοί ήρθανε, φύγανε, χαθήκανε, βγήκαν και ο Έρωτας είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει πεθάνει μέχρι στιγμή. Γιατί έχει τους κεραυνούς του Διός, είναι ο ισχυρότερος θεός ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
0: Γι' αυτό λέμε Έρος ανίκατε μάχαν.
1: Ναι.
0: Είναι ανίκητος στη μάχη.
1: Ανίκητος. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οικειοποιήθηκε αυτά τα πράγματα ο Έρωτας, τους κεραυνούς του Διός, και όσο έπαιζε με αυτά τα πανίσχυρα όπλα, όποιον χτυπούσε, έλεγαν πως τον βρήκε κεραυνοβόλος Έρος. Φράση που έμεινε μέχρι σήμερα στα χείλη των Ελλήνων. Βέβαια στη μυθολογία μετά ο Έρωτας κατέστρεψε τον κεραυνό και αφόπλησε έτσι τον Δία, λέει η μυθολογία. Είναι μια καθαρά ελληνική υπόθεση και μάλιστα είναι αποτυπωμένη και στην Σίδη, στην αρχαία Σίδη. Σε μια παράσταση που δείχνει ακριβώς στο ανάγλυφο αυτό τον Θεό Έρωτα να κλέβει τον κεραυνό του Διός. Αυτό το ανάγλυφο εκτίθεται σε ένα μουσείο της Αυστρίας. Είναι λοιπόν μια πολύ ωραία ιστορία και αυτή με τον Έρωτα κεραυνοβόλο. Δεν ξέρουμε πολύ πώς ακριβώς έχει βγει αυτή η φράση. Με ρώτησε κάποιος φίλος πριν από λίγο καιρό, βλέποντας μια ταινία παλιά με τη Βασιλιάδου, άκουσε ένα τραγούδι για τον Κυρμέντιο. «Αϊ Κυρμέντιο ντεντεντε» που λέει και τα λοιπά. Και μου λέει
0: «Αϊ Κυρμέντιο κουτεντε».
1: Μπράβο. Yeah. Και μου λέει, γιατί ας πούμε τους γαϊδάρους τους λένε Κυρμέντιους, γιατί πραγματικά έχω ακούσει, μου λέει, και σε άλλη περίπτωση και εκτός της ταινίας να τους λένε Κυρμέντιους. Είναι πάρα πολύ απλό. Μία από τις σπουδαίες πόλεις της αρχαίας Μακεδονίας ήταν η Μένδη. Το σήμα λοιπόν της Μένδης ήταν ένας γάιδαρος που πάνω ήταν ο Θεός Διόνυσος. Και ονομάζεται ακριβώς για αυτό το λόγο Μένδιος Όνος. Ο Μένδιος γάιδαρος, έτσι. Από το Μένδιος Όνος λοιπόν σώθηκε το όνομα και μέχρι σήμερα είναι Κυρμέντιος.
2: Στάσου, θα τραγουδήσω εγώ. Μαέστρο, παίξε μου το κυργάιδαρο. Τώρα θα δεις φωνή.
3: Περμαντόνα μου, έτσι.

0: στο γάμο. Αχ, κυρμέντιο, ουτέντε. Hey, κυρμέντιο, δε.
1: Μια φράση που δεν πάει το μυαλό μας. Όταν κάποιοι μας ζητάνε ένα πράγμα το οποίο είχαν συνηθίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή να παίρνουν, πολύ συχνά τους λέμε τη φράση «γλυκάθηκε η γριά στα σίκα». Και δεν ξέρουμε ότι και η φράση αυτή είναι από την αρχαιότητα. Και συγκεκριμένα υπάρχει ένα χωρικό του Θεοδόρου του Ιρτακινού, έτσι λέγεται, Ιρτακινός με ύψιλον και δασία. Θεόδωρος ο Ιρτακινός. Σε αυτό λοιπόν παραβάλλει αυτή την παροιμία μέσα στο χωρικό. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις μας έχουν σωθεί αποσπάσματα, φραγμέντα όπως τα λέμε, είτε σε άλλους συγγραφείς, είτε μόνο ως αποσπάσματα. Και μπορούμε να τα βρούμε μέσα στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Δεν έχουν σωθεί όλα τα έργα, γιατί όπως ξέρεις, το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας καταστράφηκε, ειδικά μετά την άλωση την πρώτη το 1204, καταστράφηκε και το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Τι λέει αυτή η φράση? Και γράφς με μαθηκεία συκοφαγήν. Και γράφς και η γριά με μαθηκεία που έχει μάθει συκοφαγήν να τρώει σίκα. Και εκείον η οθεία σκητοτραφήν. Και μια σκύλα που έχει συνηθίσει να σκητοτραφεί, να τρώει σκήτες, δέρματα δηλαδή. Άμφοχα λεπό, και τα δύο είναι πολύ άσχημα πράγματα. Παροιμία φασίν, λέει η παροιμία. Δηλαδή ήταν μια μεγαλύτερη παροιμία. Και το ένα κομμάτι ήταν και γράφς με μαθηκεία συκοφαγήν. Είναι ακριβώς ίδια φράση. Να πούμε τώρα μερικές άλλες φράσεις που μέχρι σήμερα τις χρησιμοποιούμε. Ας πούμε η φράση «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». «Ιχθύς εκ της κεφαλής όζει να έρχεται», υπάρχει φράση στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Βεβαίως, να πούμε μία φράση. Λέμε πολλές φορές «στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα». Όχι ακριβώς αυτή τη φράση, αλλά με ένα παρεμφερές νόημα λέγανε οι αρχαίοι «νιν σωθήν, ειν ήμι δίδαγμα του λοιπού χρόνου». Μακάρι τώρα να σωθώ, είναι ευτική έτσι, μακάρι τώρα να σωθώ για να είναι δίδαγμα για τον υπόλοιπο χρόνο. Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα, που λέμε σήμερα. Να πούμε τώρα τη φράση «μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου κάνω». Πολύ συχνά τη χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση. Αυτό είναι όμως ένα αρχαίο κείμενο. Λέει «ία παράλλου μη παθήν όλος θέλεις, τι αυτά και εσύ μη δράν ανθρώπο θέλε». Δηλαδή, όποια πράγματα δεν θέλεις να πάθεις και αυτά και εσύ να μην θέλεις να τα κάνεις σε κάποιον άνθρωπο. Είναι ακριβώς ίδιο νόημα και μάλιστα και ίδιες λέξεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν έχουμε τις λέξεις επακριβώς, που στις περισσότερες περιπτώσεις τις έχουμε επακριβώς, αν τις έχουμε παρεφθαρμένες είναι με το ίδιο όνομα και πολλές φορές τις έχουμε με άλλα λόγια, αλλά ακριβώς το ίδιο νόημα όπως είχαν και στην αρχαιότητα. Αλλά υπάρχουν και φράσεις που δεν πάει το μυαλό μας. Δηλαδή φράσεις που σήμερα νομίζουμε ότι τις χρησιμοποιεί η αργό κατά κάποιο τρόπο. Κι όμως εκεί υπήρχαν και σε ποιητές. Δηλαδή η φράση «πλέξαντε σμυρίσει περί μυρούς» που σώζεται σε ένα απόσπασμα του Ανακρέοντος. Έχει πάει το μυαλό μας ότι το «πλέξαντε σμυρίσει περί μυρούς» θα πει «μπλέξαμε τα μπούτια μας». Κι όμως είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. «Πλέξαντε σμυρίσει περί μυρούς». Δεν πάει το μυαλό. Κι όμως είναι εκπληκτικά αυτά τα πράγματα. Να πούμε τώρα μια άλλη φράση. Ο Λουκιανός λέει «της ρινός έλκη, ουδέν κολλήσει της ρινός έλκεστε υπό πάντων». Είναι το ίδιο πράγμα που λέμε σήμερα «σε σέρνει από τη μύτη». «Της ρινός έλκη, σε σέρνει από τη μύτη». «Ουδέν κολλήσει της ρινός έλκεστε υπό πάντων». Δεν μπορεί κάποιος να εμποδίσει να σέρνει κάποιος από τη μύτη τον άλλο. Άμα σε πιάσει από τη μύτη δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Θα πρέπει να ακολουθήσει το κεφάλι σου εκ των πραγμάτων. Άρα σε πάει όπου θέλει και μεταφορικά σε κάνει ό,τι θέλει. Να πούμε επίσης μία φράση που λέγανε οι αρχαίοι. «Τι κοινών κοινή βαλανίων». Ξέρουμε ότι όταν θέλανε να κάνουν μπάνιο οι αρχαίοι καίγανε βαλανίδια και μάλιστα από εκεί ονομάστηκε και από το βαλανίο ονομάστηκε και μπάνιο στα ξένα και ούτω καθεξής η λέξη. «Τι κοινών έχει ο σκύλος με το βαλανίον». «Επί των εν τίσι χρύες ανωφελών». Αυτό λέγεται για πράγματα που δεν ωφελούν σε κάποιες έτσι ανάγκες. Σήμερα δεν λέμε τι κοινό έχει ο Κίον και το Βαλανίον, λέμε τι σχέση έχει ο Φάντης με το Ρετσινόλαδο. Δηλαδή το ίδιο νόημα με άλλες λέξεις. Σήμερα λέμε «βάζω το χέρι μου στη φωτιά». Οι αρχαίοι δεν λέγανε έτσι ακριβώς, λέγανε «βάζω το χέρι μου στο τηγάνι». Και μάλιστα η φράση είναι Χίρα τε εν ηγάνο βαλίν. Ηγάνο είναι στο τηγάνι. Εν ηγάνο είναι στο τηγάνι. Χίρα τε εν ηγάνο βαλίν. Ο Ανακρέων το λέει και αυτό. Είναι βάζω το χέρι μου στο τηγάνι. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά δηλαδή. Με την ίδια σημασία. Βεβαίως η φράση που λέμε μέχρι σήμερα το να χέρι νίβι τάλο υπήρχε στην αρχαιότητα. Άδε χείρ ταν χείρα νίζει. Το ένα χέρι νίβι το άλλο. Το νίζει είναι το νίβι, ακριβώς με την ίδια σημασία. Είναι ένα απόφθεγμα του επιχάρμου. Ο επιχάρμος το έχει πει. Σήμερα, πολύ συχνά θυμάμαι, μου έλεγε η μακαρίτσα η μητέρα μου, κάμις λάβεις. Το κάμις λάβεις υπάρχει στα αρχαία κείμενα με τη φράση «δώσ τι και λάβε τι». Είναι από τον Πλάτωνα. «Δώσε κάτι και θα πάρεις κάτι». Αυτή είναι η διαφορά. Κάμις λάβεις. Ό,τι κάμις θα λάβεις. Πολλές φορές λέμε «ο λόγος σου με έπεισε» ή «ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο» που λέμε. «Ο λόγος σου με έπεισε». «Λόγο με έπεισας, φαρμάκο σοφοτάτο», λέει ο αρχαίος παροιμιογράφος. «Με τα λόγια με έπεισες, με το πιο σοφό φάρμακο». Το πιο σοφό φάρμακο είναι τα λόγια, ακριβώς αυτό το πράγμα. Να πούμε για τη φράση «λύκος ποιμήν» που λέγανε οι αρχαίοι κατά κόρον. Λύκος βοσκός είναι αυτό που λέγουμε, βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Λύκος ποιμήν λέγεται στην αρχαιότητα. Βεβαίως η φράση «ένα χελιδόν δεν φέρνει την άνοιξη» είναι γνωστό. «Το γάρ έαρ ούτε μία χελιδόν ποιεί, ούτε μία ημέρα», λέει ο Αριστοτέλης. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Την άνοιξη, το έαρ, ούτε μία χελιδόν ποιεί, δεν το κάνει ούτε ένα χελιδόνι, ούτε μία ημέρα. Αυτό λέει ο Αριστοτέλης. Υπάρχει βέβαια η ίδια παροιμία, έχει σωθεί ως παροιμία και στον Πλούταρχο και σε άλλους συγγραφείς. Αλλά εγώ αναφέρω την αρχική φράση. Μία άλλη φράση λέει «τον δυστυχούντον ουδέ εις φίλος». Η φράση λέει «σε αυτούς που δυστυχούν δεν υπάρχει ούτε ένας φίλος». Είναι αυτό που λέμε σήμερα «κάθε φτωχός και η μοίρα του». Άλλη μία φράση λέει «υγεία και νους εσθλά το βίο δύο». Τα ευτυχισμένα πράγματα, ας πούμε, στη ζωή, στο βίο, είναι υγεία και νους. Η υγεία και το μυαλό. Και σήμερα λέμε «να έχω την υγεία μου, να έχω τα μυαλά μου». Αυτό λέει ο λαός, ο θυμόσοφος. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. «Να έχω την υγεία μου, να έχω τα μυαλά μου». Γιατί το να έχεις την υγεία σου χωρίς τα μυαλά σου είναι πάρα πολύ άσχημο. Όπως και να έχεις τα μυαλά σου χωρίς να έχεις την υγεία σου είναι πάρα πολύ άσχημο. Θέλεις και τα δύο να υπάρχουν. Γι' αυτό λέει να έχω την υγεία μου, να έχω τα μυαλά μου και οι αρχαίοι έλεγαν υγεία και νους εστλά το βίο δύο.
2: Θυμάμαι μικρό παιδί, τον πατέρα μου, όταν τσουγκρίζανε σε γιορτές και ήταν άλλοι άνθρωποι, έλεγαν πάντοτε υγεία και καλό νου.
1: Και καλό νου ή καλά μυαλά. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ακριβώς έτσι έλεγαν. Είναι πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση που έκανες, Μάνο. Οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας είχαν όλη αυτή τη σοφία πολύ πιο έντονη, γιατί χρησιμοποιείται και στο καθημερινό βίο. Σήμερα χρησιμοποιούνται μεν, αλλά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Έχουν μπει αγγλικές παροιμίες μέσα, μιλάμε αγγλικά, μιλάμε γαλλικά, μιλάμε ιταλικά, μιλάμε και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά ελληνικά δεν μιλάμε. Αυτή είναι η διαφορά. Η προσπάθειά μου λοιπόν είναι να καταδείξω ότι όλες αυτές οι φράσεις και ο πρώτος τόμος που θα εκδοθεί με αυτές, γιατί θα είναι σε τρεις τόμους, ο πρώτος τόμος θα έχει μόνο τις φράσεις που βγαίνουν από την αρχαία Ελλάδα, δηλαδή από την ελληνική αρχαιότητα. Μόνο αυτές. Ένας άλλος τόμος θα περιλαμβάνει τις φράσεις από το Βυζάντιο και ένας τρίτος τις πιο καινούργιες φράσεις. Άρα λοιπόν αυτά τα τρία πράγματα θα αποτελούν αυτή την τριλογία. Τώρα λέμε από το πρώτο μέρος. Κάποιες, ένα πολύ μικρό κομμάτι λέμε, γιατί μιλάμε τώρα για εκατοντάδες φράσεις, αλλά όλες είναι με τα αρχαία κείμενα, όλες είναι με τις παραπομπές, όλες είναι ακριβώς με όλα αυτά τα σημεία που πρέπει σήμερα να ξέρουμε.

0: αναλυτικά κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Είναι η στιγμή που θα σας αφήσω και μετά από ένα τραγουδάκι θα προκύψει στο πλάι σας η Έρη Πανάγου, να δείτε τι συμβαίνει στον κόσμο, να μιλήσετε, να ανταλλάξετε μηνύματα και ό,τι συμβαίνει στην εκπομπή της, την πολύ ωραία κάθε πρωί. Επίσης να πω την καλημέρα μου στο ράδιο Μελωδία Αδελαΐδος, το οποίο αναμεταδίδει την εκπομπή και εδώ και καμιά δεκαριά μέρες αναμεταδίδει και την εκπομπή της Έρης Πανάγου. Μπορεί και λίγο περισσότερο, 20 μέρες ας πούμε. Χαιρετώ τον Παναγιώτη Μαυραϊδή, που είναι ο διευθυντής και ο δημιουργός του σταθμού, και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.

Είδατε πως σας υποδέχομαι σήμερα, με πολύ ανεβασμένη διάθεση για μια γλυκιά τριτούλα, παιδιά. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, η πρωινή αφετηρία ξεκινά και μαζί θα τα περάσουμε ωραία μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Έρυπαν άκου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Νίκος Μπισμπίκης, παρακαλώ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Η Σταύρουλα Γιαννούτσου σου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα στο 211-1080-880. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio-papaki-parapolitica.gr.

Καλά τα λέει ο Μαζονάκης. Ό,τι μας έμεινε στην Ελλάδα είναι μια λιακάδα. Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Θα πάμε μαζί με πολύ ωραία ανεβασμένη διάθεση. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα φυσικά. Έχει πολλά θέματα η επικαιρότητα. Και φυσικά η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά την εκπομπή μας.

μέρες στο ράδιο Μελωδία Αδελαΐδας αναμεταδίδει την εκπομπή μας, το πρόγραμμά μας και τον Μάνο Τσιριμίδη αλλά και την πρωινή αφετηρία και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ένας ακόμη σταθμός προστίθεται στις αναμεταδόσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας σε όλους τους Έλληνες που μας ακούν απανταχού της γης. Πολλά φιλιά στους αγαπημένους μας ακροατές από την Αυστραλία που μας ακούν μέσω του ράδιου Μελωδία της Αδελαΐδας, αλλά και σε όλους τους συνεργαζόμενους σταθμούς, σε όλες τις πόλεις όπου χτυπά η καρδιά του Έλληνα. Λοιπόν, τώρα ακούμε Άντζελα Δημητρίου με Κώστα Χάρη το Διπλωμένο, γιατί σήμερα ο Κώστας Χάρη το Διπλωμένος έχει τα γενέθλιά του. Ωραίο ντουέτο αυτό.

Γεννημένος 5 Μαΐου του 1955, ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος έχει κάνει μια πολύ όμορφη πορεία, διεθνή σταδιοδρομία, από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Έγινε πάρα πολύ γνωστός με το τραγούδι Lost in the Night, δεν ξέρω αν το θυμάστε οι παλιότεροι. Ανέβηκε στην κορυφή και των ευρωπαϊκών τσάρτ, κυρίως των μεσογειακών χωρών. Έκανε πάρα πολλές παραγωγές και με την Μαντό, έκανε και πολλές προσωπικές επιτυχίες. Συνεργάστηκε με την Αλέξια, με την Πολίνα, πολύ όμορφες δουλειές. Και φυσικά πάντα έτσι υπάρχει, τα τραγούδια του υπάρχουν. Το στοιχηματίζω, το πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Πολλές επιτυχίες.

Λοιπόν, παρατήρηση Νίκος Μπισμπίκη πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Μου λέει, τότε μπορούσαμε να πάμε για τρέλες σε Σέιχελες όταν ακουγόταν αυτό το τραγούδι. Τώρα ούτε μέχρι το Ρίο Αντίριο δεν πάμε. Ωραίο. Καλό. Καλό. Είναι για κρυβά τα διόδια στο Ρίο Αντίριο. 1995-90. Πού να πάμε. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπες για το Ρίο, γέφυρα Χαρίλα Οστρικούπης, έτσι λέγεται. Λοιπόν, όταν είχε ανοίξει η γέφυρα για πρώτη φορά, τα φεριμπότα από κάτω πήγαιναν άδεια. Έτσι, άδεια. Διότι όλοι πήγαιναν με τη γέφυρα κτλ. Τώρα προχθές που πέρασα τη γέφυρα και κοίταγα από κάτω τα καραβάκια, γεμάτα τα καραβάκια. Ναι, γιατί το εισιτήριο με το καραβάκι είναι πολύ πιο φθηνό. Έχει γύρω στα 5,5 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. 5,5 με 6 κάπου εκεί. Ανεξαρτήτως επιβατών. Ανεξαρτήτως επιβατών στο αυτοκίνητο κτλ. Είναι δηλαδή το εισιτήριο για το γιοταχή με τους επιβάτες κτλ. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ συμφέρουσα η τιμή αυτή. Διότι έτσι κι αλλιώς μια στάση δεν θα την έκανες, βρε αδερφέ. Εντάξει, παίρνεις και λίγο αέρα. Θαλασσινό. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 22 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 20 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη. Χρόνια πολλά στις Ειρηνούλες που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά να είστε γερές, δυνατές, να σας χαίρονται οι οικογένειές σας. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Ειρηνούλες απανταχού της γης και χρόνια πολλά φυσικά σε όσους φέρουν το όνομα Εφρέμ. Σήμερα είναι το Αγίου Εφρέμ. 5 Μαΐου 2026. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε εσάς που φέρετε αυτό το όνομα Εφρέμ. Γιορτάζει το δεύτερο όνομα το παιδί μου σήμερα, το παιδάκι μου. Και χρόνια πολλά λοιπόν, να είστε γεροί, δυνατοί, όσοι γιορτάσετε, όσοι έχετε γενέθλια, όσοι έχετε κάποια επέτειο σήμερα. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο τον Νίκο, το Χαλκίδι που μας στέλνει πάντα ωραίες φωτογραφίες. Είναι στη διανομή των εφημερίδων ο Νίκος και μας έστειλε μια φωτογραφία με άδειο πάρκινγκ από καράβι. Πηγαίνει πάντα στα λιμάνια, όπου πηγαίνει ο Νίκος, μας στέλνει πάντα υλικό. Συνήθως είναι στη Ραφίνα και τα λοιπά, μας στέλνει από εκεί. Είναι στη διανομή των εφημερίδων, φροντίζει λοιπόν να φτάνει ο τύπος παντού. Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας και στην Αλεξάνδρα που μας έστειλε και αυτή την όμορφη καλημέρα της. Καλημέρα και στο φίλο μας το Βάιο από την Πάτρα. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τριτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους και σε όλες.

Νάτος και ο Παύλος. Καλημέρα στο φίλος μας ο αρτοπιός, ο Παύλος, που μας στέλνει το μήνυμά του από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Έρη, καλή τριτούλα, φρέσκα χαμόγελα σε όλους. Έτσι, φρέσκα χαμόγελα, όπως και φρέσκο το ψωμάκι που φτιάχνεις. Να είσαι καλά.

5 Μαΐου 2026 έχουν περάσει 16 ολόκληρα χρόνια από το έγκλημα της Μαρφίν. Ήταν 5 Μαΐου του 2010 όταν τρεις εργαζόμενοι, μάλιστα μια από τα κορίτσια ήταν έγκυος στο παιδάκι της, το οποίο δεν προλαβε δυστυχώς να γεννηθεί, καήκαν ζωντανοί από ασύλληπτους μέχρι σήμερα κουκουλοφόρους. Ήταν η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου και το αγέννητο παιδί της, η Παρασκευή η Ζούλια, 35 ετών, και ο 36χρονος Επαμενών Δαστάκαλης. Ήταν τα θύματα αυτής της τραγωδίας που είχε συνταράξει τότε το Πανελλήνιο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, τότε είχε απεργία η Ένωση Συντακτών. Υπήρχαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, πολύ μεγάλες απεργίες. Θα το θυμάστε οι περισσότεροι, πάρα πολλές απεργίες κτλ. Ο κόσμος έβγαινε στους δρόμους, διαμαρτυρόμενος για τα μνημόνια και όλη αυτή την κατάσταση μιας κρίσης που μόλις ξεκινούσε. Εμείς είχαμε απεργία τότε οι δημοσιογράφοι. Θυμάμαι πόσο δραματική ήταν αυτή η στιγμή. Εγώ, σε μένα προσωπικά, ας πούμε, όταν άρχισαν οι διαδηλώσεις. Εντάξει, εμείς οι δημοσιογράφοι, ανεξάρτητα τώρα αν έχουμε απεργία και τα λοιπά, παρακολουθούμε τα γεγονότα. Δηλαδή, πάντα, όταν είσαι δημοσιογράφος, είσαι 24 ώρες δημοσιογράφος, δεν είσαι... Οπότε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, έχει κατέβει στα συλλαλητήρια και τα λοιπά. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μου έστειλε μήνυμα ακροατής του ραδιοφώνου που εργαζόμουν τότε και μου λέει, κάτι συμβαίνει πολύ σοβαρό. Έχει ξεσπάσει φωτιά, μου λέει, σε ένα τραπεζικό κατάστημα. Έχει εγκλωβιστεί κόσμος. Αρχίζουμε όλοι οι δημοσιογράφοι λοιπόν να μιλούμε μεταξύ μας, τι έχει συμβεί και τα λοιπά. Και η Ένωση Συντακτών αποφάσισε να σπάσει την απεργία και να επανέλθουμε όλοι στις θέσεις μας. Τραγικές στιγμές, έχουν περάσει 16 χρόνια. Μου φαίνεται βέβαια σαν χθες, να σας πω την αλήθεια. Αλλά ήταν τραγικές οι στιγμές, διότι τα κορίτσια αυτά, τους ανθρώπους αυτούς, τα δύο κορίτσια και τον Παμινόντα, τον Τζάκαλη, τους βλέπαμε στα πλάνα. Τους βλέπαμε στα πλάνα, δηλαδή βλέπαμε στα πλάνα τις αγωνιώδεις τους προσπάθειες να μπορέσουν να βγουν από το φλεγόμενο κτίριο. Ένα έγκλημα, πραγματικό έγκλημα, και όπως σας είπα και νωρίτερα, δεν συνελήθησαν ποτέ αυτοί που έβαλαν φωτιά στο κτίριο της τράπεζας.

Ήταν τότε το κάλεσμα της ΓΕΣΕ, της ΑΔΕΔΗ, του ΠΑΜΕ. Είχαν συγκεντρωθεί από σε διάφορα σημεία, πραγματοποιούνταν κινητοποιήσεις με προορισμό την πλατεία Συντάγματος. Ωστόσο, παρότι υπήρχαν τόσες πολλοί δημοσιογράφοι, ακόμα και αυτοί που δεν κατέγραφαν έτσι, γιατί μπορεί να την παρακολουθούσαν και κάποιοι οι οποίοι ήταν, ας πούμε, σε προσωπικό ασφαλείας. Έτσι, υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχαν κινητά που κατέγραφαν, που έδωσαν την εικόνα και πριν και κατά τη διάρκεια του εγκλήματος. Παρ' όλα αυτά, δεν μπήκε κανένας φυλακή. Έτσι, η τράπεζα, το κατάστημα αυτό δεν είχε είσοδο, δεν είχε δεύτερη είσοδο, έξοδο, δεν είχε έξοδο για τους ανθρώπους αυτούς και οι άνθρωποι αυτοί εγκλωβίστηκαν. Η συνέχεια είναι γνωστή, είναι δραματική. Δεν υπήρχε πυρασφάλεια, δεν υπήρχε δεύτερη έξοδος. Η ομάδα αυτή των κουκουλοφόρων είχε σπάσει την τζαμαρία του εκδοτικού οίκου Ιαννός, αν θυμάστε καλά. Είχε πετάξει μέσα μολότοφ. Βροχή μολότοφ τότε μέσα στο εσωτερικό της τράπεζας. Κάποιοι κατάφεραν να βγουν, 11 άνθρωποι κατάφεραν και γλίτωσαν την τελευταία στιγμή. Έτσι αυτή λοιπόν η ημέρα για όλους εμάς μας θυμίζει αυτό το τραγικό περιστατικό που χάθηκαν από τη ζωή 4 άνθρωποι, οι 3 εργαζόμενοι και το αγέννητο παιδάκι. Οι οικογένειες, οι συγγενείς ελπίζουν πως κάποια στιγμή θα βρεθεί ένοχος ή ένοχη, έτσι. Οι ελπίδες, όπως καταλαβαίνετε, για τους ανθρώπους αυτούς δεν σβήνουν, παρότι μπορεί να έχουν περάσει 16 χρόνια και μπορεί οι ελπίδες να είναι απεροελάχιστες, αλλά υπάρχει ακόμα η ελπίδα ότι κάποια στιγμή κάποιοι από αυτούς, τους αλήτες που έκλεισαν τα σπίτια του κόσμου, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Καλά, χθες νομίζω ότι ζήσαμε το απόλυτο, έτσι. Είχαμε και τις 4 εποχές σε μία μέρα. Δηλαδή, χθες ξεκίνησε, ας πούμε, είχε τα ξημερώματα 8 βαθμούς. Έτσι. Χοντρό μπουφάν και τα λοιπά. Μετά κατά τις 7 πάει στους 12-13. Κατά τις 11 πάει στους 17. Κατά τις 2 φτάνει στους 20. Και κάποια στιγμή το απόγευμα έφτασε μέχρι 22, κάτι τέτοιο. Εντάξει. Νομίζω μετά από ένα Σαββατοκύριακο με χιόνια, εκεί που βάλαμε τις κουβέρτες, τώρα ξανά με το πικέ κουβερτάκι.

Λοιπόν, σήμερα επιστρέφει για τα καλά ο καλός καιρός. Έτσι θα έχουμε ουσιαστική βελτίωση όλων των συνθήκων και τα λοιπά σε ολόκληρη τη χώρα. Γενικά έθριος ο καιρός παντού. Θα είναι αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας. Μπορεί να φτάσει σε κάποιες περιοχές ακόμη και τους 24-25 και κατά τόπους και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά μας, στην νησιωτική χώρα, οι τιμές θα κοιμανθούν από 21 έως 23 βαθμούς. Οι άνεμοι εξασθενημένοι. Και βεβαίως στην Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο εδώ στην Αττική. Και στη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή των παραπολιτικών παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν, στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει ακόμη και τους 24 βαθμούς, παρακαλώ. Έτσι, το ένα Σαββατοκύριακο με την κουβέρτα, το επόμενο Σαββατοκύριακο στην παραλία. Καλά, βέβαια, εντάξει, αυτά για τους αυτούς τους τολμηρούς, γιατί εμείς, αφήστε το. Άμα δεν πάει 40, δεν μπαίνουμε μέσα, γιατί, ναι, είμαστε, έχουμε θερμοστάτη άλλο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά, και πάλι εδώ, να πούμε τα θέματα της επικαιρότητας που είναι πάρα πολλά.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα, να στείλουμε τις όμορφες καλημέρες μας στο φίλο το Γιάννη από την Αχαρνών που μας πήρε τηλέφωνο. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Στο φίλο τον Νίκο που φτιάχνω το καφεδάκι μου, λέει κλασικά. Και ετοιμάζομαι να πάω για δουλειά, έτσι. Καλή δύναμη Νικόλα. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας από το φίλο τον Παναγιώτη που στέλνει το μήνυμά του από τα Πατήσια. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, με υγεία και χαρά, χρόνια πολλά στις Ειρηνούλες που γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά και στα Εφρεμάκια, στους Εφρέμ που γιορτάζουν επίσης σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ Λιντιάκη μου για τις ευχές, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς, όποιον αγαπάς. Νάτος και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης που βγαίνει, Νίκο, βγαίνει για περπάτημα. Πηγαίνει από την Πάτρα μέχρι τα Βραχνέικα με τα πόδια. Έτσι. Είναι το κομμάτι της εκπομπής. Θα τον έχουμε χρήσει η Ολυμπιονίκη της εκπομπής. Καλημέρα με υγεία σε όλους, την αγάπη μου. Ναι, αλλά φωτογραφιούλα δεν έστειλες όμως, Δημήτρη, σήμερα. Δεν έστειλες. Και χθες είχαμε ένα πολύ φεγγάρι δυνατό. Τώρα δεν. Α, νάτο. Ωραίοτατο το φεγγαράκι. Το βλέπεις το φεγγάρι, κοίτα. Ωραιότατο.

0: Λοιπόν, ο φόβος και ο τρόμος για τους αυτοκινητιστές, για τους οδηγούς ταξί. Μια συμμορία στην Αγία Βαρβάρα. Συνελήφθη ένας 25χρονος, δεν ήταν μόνος του. Τι κάνανε αυτοί? Παίρνανε τηλέφωνο, λοιπόν, βρίσκανε ταξί στο δρόμο. Τους λέγανε να πάνε σε ένα κοντινό δρομολόγιο κτλ. Εκεί, στην Αγία Βαρβάρα. Τους πιάνανε μάλιστα και την κουβέντα. Και μετά, με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου, τους απειλούσαν να τους πνίξουν και τους έπαιρναν τις πράξεις. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Έγιναν πολύ μεγάλες έρευνες εκεί της ελληνικής αστυνομίας, πάρα πολλά τα κρούσματα. Αρκετοί οδηγοί ταξί έπεσαν θύματα αυτής της συμμορίας, που όπως σας είπα συνελήφθη ένας, αλλά έτσι, υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι δύο τουλάχιστον. Αυτό εκτιμάει η ελληνική αστυνομία. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος.
1: Που είχε βγάλει ένα στιλέτο, αυτά τα στιλέτα, τις λεπίδες.
2: Α, σπαθί, εδώ, τα πλευρά. Μαχαίρι μεγάλο. Η ζωή είναι με φαρδιά, είναι 4 μέτρα. Άμα στην περάσει το λαιμό εδώ πέρα, σε έδεσαι. Τελείως, δηλαδή, αν σου κάνει από πίσω αυτό το πράγμα, σε έδεσαι.
3: Μα, τα πήραν όλα. Τάμπλετ, κινητά, χαρτιά, όλα τα πάντα.
2: Εδώ ήρθανε, δούμε τους πάρεις.
4: Σας είχαν πει σε απόμερο σημείο να πάτε?
2: Όχι, στον κεντρικό δρόμο πάνω.
4: Στην Αγία Βαρβάρα.
2: Ναι, υπάρχουν κάποια σημεία, στο πω, επικίνδυνα, που κάποιος οδηγός, αν δεν είναι της περιοχής και δεν το γνωρίζει, ίσως να την πατήσει.

0: Επίσης, εφιαλτικές στιγμές βίωσαν άνθρωποι, γυναίκες κυρίως, από έναν ντελιβερά στην Κηφισιά που έριχνε πέτρες, χτυπούσε γυναίκες. Και μάλιστα τον έπιασε η αστυνομία, πετούσε πέτρες ανύποπτες γυναίκες με αποτέλεσμα να τις τραυματίσει. Ο άνδρας αυτός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εργαζόταν ως διανομέας σε ένα κατάστημα εκεί της Κηφισιάς και φορούσε κράνος, πετούσε πέτρες σε διάφορα άτομα που προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Ένα απίστευτο περιστατικό. Ο άνθρωπος αυτός έχει συλληφθεί έτσι χωρίς λόγο. Αυτό ισχυρίστηκε, ότι πετούσε πέτρες στον κόσμο, στις γυναίκες κυρίως, χωρίς λόγο. Εννοείται ότι θα εξεταστεί και από ψυχίατρο, αλλά όπως καταλαβαίνετε, σε αρκετές περιπτώσεις οι γυναίκες αυτές έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη βλάβη σωματική. Δεν μπορούσε να μιλήσει μία από τις γυναίκες αυτές. Είχε ράματα, είχε σπασμένα δόντια, είχε μάτωμα στο σαγόνι. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Ένας τύπος ο οποίος είχε προσληφθεί από ένα κατάστημα της περιοχής και δεν είχε τι να κάνει και πέταγε πέτρες στον κόσμο και κόντεψε να σκοτώσει εκεί τους διερχόμενους. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λένε οι μαρτυρίες για το θέμα αυτό. Αλλά πρώτα θα σας πω το εξής. Και πάλι στην Αργυρούπολη είχαμε επιθέσεις σε σχολείο εκεί της περιοχής. Άλλο περιστατικό βίας και αυτό. Εκτεταμένος βανδαλισμός. Μιλάμε για το πρώτο λύκειο Αργυρούπολης. Πήγαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αμέσως μετά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς στο σχολείο και ξαφνικά βλέπουν το σχολείο να είναι σε κακό χάλι. Συνθήματα με προσβλητικό περιεχόμενο στους τοίχους, είχαν σπάσει πόρτες, είχαν διασκορπίσει τη σκόνη πυροσβεστήρων κτλ. Είχαν παραβιάσει το κηλικείο, είχαν προκαλέσει φθορές, πέταξαν τρόφιμα. Ο δήμαρχος της περιοχής έκανε λόγο για ένα ακόμα περιστατικό σε μια σειρά επαναλαμβανόμενων επιθέσεων και μάλιστα ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης, ο οποίος έχει ενημερώσει την αστυνομία, έχει δρομολογήσει όλα τα έργα αποκατάστασης, αλλά αυτό που ζητά είναι να τοποθετήσει και κάμερες γύρω από τις σχολικές μονάδες. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έγινε εκεί στην Αργυρούπολη.
1: Είδαμε χρώματα και συνθήματα με προσβλητικό περιεχόμενο, σπασμένες πόρτες στην προσπάθεια να εισβάλλουν μέσα στο σχολείο, παραβίαση κηλικίου, ζημιές εντός του κηλικίου. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό, έχει γίνει πλέον μια μάστιγα.

αυτή η ιστορία με τα πατίνια έχει εξελιχθεί έτσι σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Και είναι πολύ δύσκολη συνθήκη διότι είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε ένα ανήλικο παιδάκι 13 ετών στην Ηλία την περασμένη εβδομάδα. Και πραγματικά τα ηλεκτρικά πατίνια είναι σκοτώστρες όταν δεν ξέρεις να τα κυκλοφορείς, και ειδικά όταν μιλάμε για μικρά παιδιά. Αυτά τα πατίνια, όπως πληροφορηθήκαμε κι εμείς, είναι πατάκια τα οποία αναπτύσσουν ταχύτητα, έτσι, φτάνουν μέχρι και τα 80 χιλιόμετρα. Τώρα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση το παιδάκι αυτό υπήρχε κόφτης, έτσι, είχαν βάλει κόφτη, αλλά και πάλι όμως, όπως καταλαβαίνετε, ένα πατίνι, ένα ηλεκτρικό πατίνι, εδώ τους βλέπεις, ας πούμε, εδώ στη Συγκρού, ας πούμε, προσπερνάνε αυτοκίνητα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν γίνονται σταρωτικοί έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας για τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί είναι πάρα πολλά τα ατυχήματα. Αυτό που έγινε γνωστό είναι με το 13χρονο ανήλικο παιδάκι εκεί στην Ηλία, αλλά καθημερινά συμβαίνουν πάρα πολλά ατυχήματα. Επίσης πολλοί από τους οδηγούς των πατινιών δεν φορούν και το προστατευτικό κράνος, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι απολύτως εκτεθειμένοι.

0: Γενικά έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας και για τα πατίνια και διεργούνται και πάρα πολλοί έλεγχοι αλκοτέστ. Χαρακτηριστικά δεν θα σας πω, την Πέμπτη προς Παρασκευή έπεσα πάνω σε ένα μπλόκο της αστυνομίας, τριπλό μπλόκο, σε διασταύρωση από τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις. Από τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις είχε μπλόκο της αστυνομίας για αλκοτέστ. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση δεν ήταν ότι είδα τον μπλόκο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι, παιδιά, πραγματικά ήταν η ώρα 12.30 τη νύχτα και ήταν πιωμένοι. Ήταν πιωμένοι, δηλαδή είδα μπροστά μου, ας πούμε, παίρνανε κλειδιά, ερχόταν γερανοί και τα λοιπά, σηκώνανε αυτοκίνητα, παίρνανε πινακίδες και τα λοιπά, λέγανε όλοι ένα-δυο ποτηράκια ήπια και τα λοιπά. Αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση ο αριθμός των ανθρώπων που βρισκόταν θετικοί, δηλαδή που είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Είναι τρομερά επικίνδυνο όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι κάτοικοι, τι λένε οι γείτονες, τι λένε οι άνθρωποι για τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια που πραγματικά είναι μια μάστιγα. Μίλησαν στο Μέγκα.
1: Έπαιζε με τις φίλες της και πέρασε ένα άλλο κοριτσάκι που έκανε πατίνι στην ομίλικο και έπεσε πάνω της, τη χτύπησε, έπεσε κάτω, της πάτησε το πόδι με το πατίνι, είχε κάταγμα κνήμης και περώνης.
2: Το 15χρονο, χθες χρειάστηκε νοσηλεία του στην ΕΠ, σήμερα σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του και νοσηλεύεται πια την χειρουργική κλινική.
3: Πρέπει να τηρούν τον κώδικα κυκλοφορίας, κινούνται ανάμεσα στα αμάξια, κινούνται ανάποδα από το ρεύμα και παραβιάζουν σηματοδότες.
4: Το πατίνι είναι ένα μέσο προκειτικότητας με φοβερές ελλείψεις, όπως δεν έχει πολύ καλό στόπ, δεν έχει φώτα, δεν έχει φλάς, δεν έχει παθητική ασφάλεια καμία, δεν έχει ακαμψία, έχει μικρές ρόδες, δεν το συζητάμε. Αυτά είναι γνωστά εκ προημίου.
0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Αγγελική που στέλνει το μήνυμά τους. Καλημέρα κυρία Αγγελική, ό,τι καλύτερο σας εύχομαι, να έχετε υγεία και χαρά. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο που λέει καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Χθες λέει έκανα το λάθος να πάω να ψωνίσω, λέει, για 10 μέρες. Ακόμα λέει κλαίω. Δεν υπάρχει σωτηρία πουθενά. Ούτε για να φάμε δεν θα έχουμε, λέει, σε λίγο, με τις τιμές αυτές που υπάρχουν. Την καλημέρα μου Κωνσταντίνε, την αγάπη μου, για 10 μέρες. Αυτό μου θύμισες άλλες εποχές. Θυμάσαι τότε που πήγαινε ο κόσμος και ψώνισε για το σούπερ μάρκετ του μήνα. Ή έλεγε ο άλλος, το Σάββατο δεν μπορώ, ξέρω εγώ, αυτά, γιατί έχω το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Πάνε αυτά, τίποτα. Με ένα καλαθάκι, μέρα-μέρα, day by day που λένε και οι φίλοι μας οι Βρετανοί. Εκεί μόνο τα απαραίτητα. Και πλέον έχουν προσαρμοστεί όλοι σε αυτό. Δηλαδή, πας σε ένα μαγαζί, ας πούμε, σε ένα κατάστημα και λες τρεις πατάτες και δεν σε κοιτάνε με μισό μάτι. Έτσι. Τώρα σου λένε τρύπα. Α, τρεις, ναι. Δύο ντομάτες. Ένα αγγούρι. Ναι, αυτό μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Έτσι, να ξημερώσουμε πολύ ωραία αυτή την υπέροχη γλυκιά τριτούλα, παιδιά αγαπημένη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσικούλα και επανερχόμαστε.

Το ρολόι δείχνει 5 και 37 πρώτα λεπτά. Είστε πάρα πολλοί εσείς που ξυπνάτε πρωί-πρωί. Μόνο ο γείτονας δεν έχει ξυπνήσει σήμερα. Δεν τον βλέπω σήμερα, ναι, δεν είναι. Δεν είναι γλυκιά τριτούλα γι' αυτό σήμερα. Είναι κοιμισμένη τριτούλα. Καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Εδώ πάμε να ξημερώσουμε μαζί μέχρι τις 7. Θα πάμε παρέα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Νίκος Μπισμπίκης. Λέγαμε λοιπόν για τις τροχές παραβάσεις, λέγαμε για τα ηλεκτρικά πατίνια, για όλα αυτά. Έχουν βγει και τα πρώτα στοιχεία, παιδιά, από τις έξυπνες κάμερες. Μιλάμε για πάνω από 13.700 τροχές παραβάσεις σε ένα μόλις μήνα, παιδιά. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.

Μόλις ένα μήνα μετά την έναρξη της ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης κλήσεων, οι πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης καταγράφουν ένα τρομερό αριθμό, ένα εντυπωσιακό αριθμό με τροχαίες παραβάσεις, που δείχνουν ακριβώς τι συμβαίνει στους ελληνικούς δρόμους, στους δρόμους κυρίως της Αθήνας, έτσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις 30 Μαρτίου έως τις 29 Απριλίου, οι 8, μόνο 8 έξυπνες κάμερες που εγκαταστάθηκαν σε κάποια κομβικά σημεία κατέγραψαν συνολικά 13.705 παραβάσεις. Χρήση κινητού τηλεφώνου, νούμερο 1, κατά τη διάρκεια της οδήγησης, και μη χρήση ζώνης ασφαλείας από οδηγούς και συνοδηγούς. Ενώ τώρα τα αυτοκίνητα πραγματικά έχουν και αυτή την ειδοποίηση και τα λοιπά, ακόμα και τα αυτοκίνητα που είναι πάνω από δεκαετία έχουν πια την ειδοποίηση για τη ζώνη ασφαλείας και τα λοιπά. Κάποιοι κάνουν αυτές τις... περνάνε τη ζώνη από την πίσω πλευρά, βάζουν κάτι άλλα, κάτι κλειψάκια για να μην απενεργοποιούν αυτό το σύστημα. Μα είναι δυνατόν τώρα, αλήθεια? Δηλαδή τόσα χρόνια έχουμε φτάσει στο 2026 και ακόμα πρέπει να λέμε για τη ζώνη ασφαλείας? Είναι εντυπωσιακά μεγάλος ο αριθμός των κλήσεων, των παραβάσεων. Και σας είπα, αφορά μόνο ένα μήνα, έτσι. Οι κάμερες αυτές έχουν τοποθετηθεί το Δεκέμβρη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία. Και υπάρχουν και κάποιες κάμερες που λειτουργούν πιλωτικά σε 10 λεωφορεία, τη ΣΟΣΥ. Αυτές οι παραβάσεις, οι 13.700, βεβαιώνονται και αποστέλλονται πλέον ηλεκτρονικά. Έτσι, στη θηρίδα gov.gr έρχεται το μηνυματάκι για τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο του αυτοκινήτου. Ήδη λοιπόν, ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχουν κάποια κομβικά σημεία εδώ στην Αθήνα όπου υπάρχουν αυτές οι κάμερες, παρόλα αυτά, έτσι, κάποιοι λειτουργούν ανενόχλητοι. Μάλιστα, είσαι, ας πούμε, είσαι στη Συγκρού και πηγαίνεις, ξέρω εγώ, γιατί το ανώτατο όριο έχει αλλάξει, έτσι. Οπότε πηγαίνεις κανονικά. Εν τω μεταξύ, αν δεν βλέπεις καλά το σήμα που δείχνει την ταχύτητα, το όριο της ταχύτητας, τώρα το GPS, όταν πηγαίνεις κάπου, σου δείχνει το όριο της κάθε περιοχής. Βλέπεις λοιπόν ότι εσύ πας, ας πούμε, με το όριο της περιοχής. Έχεις τον άλλον από πίσω που σου πετάει τα φώτα. Και λες, εδώ εχθές έγινε το εξής καταπληκτικό. Προσπαθώ να περάσω μια διάβαση. Διάβαση τώρα, έτσι. Η οποία είναι και φωτιζόμενη. Κάνει και... αναβγάζει και σήματα μόνος σε λίγο. Έχω πατήσει και το κουμπί. Αναβοσβήνει ο δρόμος. Περνάνε τα αυτοκίνητα, αέρα. Δηλαδή νομίζουν προφανώς ότι είναι φωτάκια, ρε παιδί μου, φωτάκια, έτσι, ναι. Κάποια στιγμή ένας χριστιανός αποφασίζει να σταματήσει. Αποφασίζει λοιπόν, επιβραδύνει τώρα την ταχύτητα φτάνοντας προς τη διάβαση, και έρχεται ο άλλος από πίσω πατητός. Και λέω, όχι, θα γίνει τώρα, θα γίνει. Και καταλαβαίνει ο οδηγός ο πρώτος ότι έρχεται ο άλλος πατητός και ανάβει τα αλάρμ. Να τον προειδοποιήσει δηλαδή ότι έχει επιβραδύνει. Και του κάνει και παρατήρηση, ρε εσύ. Το έκανε παρατήρηση, μα πραγματικά δηλαδή τώρα. Τρομερό, μπροστά σε διάβαση. Λοιπόν, κάμερες υπάρχουν εκεί στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου, στη Βασιλή Σοφίας, στην Αγία Παρασκευή, στη Λεωφόρο Μεσογείου και Λεωφόρο Χαλανδρίου, στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου, στη Λεωφόρο Μαραθώνος και στη Φλέμινγκ, εδώ στην Καλυθέα, στη Λεωφόρο Συγκρού και Αγίας Φωτεινής, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και στην Ερμού, στο Δήμο Αλίμου, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και Λεωφόρο Αλίμου, και στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης και Βουλιαγμένης και Τίνου. Επίσης υπάρχουν στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού και Κηφισίας και Εθνικής Αντιστάσεως. Σε αυτά λοιπόν τα σημεία έχουν τοποθετηθεί αυτές οι κάμερες, και μόνο με αυτές τις λίγες κάμερες έχουν γίνει αυτές οι πολύ πολύ μεγάλες καταγραφές. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, την κυρία Αγαθή που μας πήρε τηλέφωνο από την Πάτρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, υγεία και χαρά στην οικογένειά σας. Και επειδή έρχεται και καλοκαιρινή περίοδος και περιμένουμε, ας πούμε, ότι τουλάχιστον τα πράγματα θα είναι καλύτερα στις αστικές συγκοινωνίες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε αυτούς τους καύσονες και τα λοιπά, και το air condition δεν λειτουργούσε στους σειρμούς του μετρό.
Μάλλον όπως δείχνουν τα πράγματα, κάπως έτσι θα το ξαναζήσουμε πάλι το έργο, με κάποια lifting. Χθες είχαμε και δύο περιστατικά, έκτακτα περιστατικά σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Το ένα συνέβη γύρω στις 9 το πρωί. Είμαστε στη γραμμή 1, Πειραιάς Κηφισιά. Το σειρμός κατευθύνεται προς την Κηφισιά. Ξαφνικά εκεί στον Άγιο Νικόλαο παρουσιάζει ένα πρόβλημα την ώρα που προσεγγίζει το σταθμό του Αγίου Νικολάου. Ο σειρμός δεν κατάφεραν ποτέ να ανοίξουν οι πόρτες, δεν κατάφερε ποτέ να σταματήσει, δεν άνοιξαν οι πόρτες, οπότε οι επιβάτες που θέλαν να κατέβουν στον Άγιο Νικόλαο πήγαν στην επόμενη στάση και έπρεπε να περιμένουν να ανέβουν τη γέφυρα, να κατέβουν κτλ. Να πάρουν το τρένο που πήγαινε προς Πειραιά για να φτάσουν στον Άγιο Νικόλαο. Ο σειρμός έφυγε, εννοείται πήγε για επισκευή, να δούνε τι ακριβώς συνέβη, εκεί στον τεχνικό έλεγχο στο Πειραιά. Τι περιμένει κανείς τώρα, είναι σειρμοί αυτοί οι οποίοι είναι του 1980 ας πούμε, με καθημερινή χρήση χιλιάδων επιβατών. Πραγματικά λειτουργούν στα όρια τους αυτά τα μηχανήματα. Εδώ αυτοκίνητο αγοράζει κάποιος, παιδιά, τώρα πραγματικά, να μην γελιόμαστε. Αυτοκίνητο, γιοταχή αγοράζει κάποιος και στα 15 χρόνια, άντε βαριά 20 και πολύ λέω τώρα, έτσι, χρειάζεται αλλαγή. Αλλαγή, απόσυρση και πάγκο. Όχι τώρα ένα τρένο στο οποίο μπαίνουν καθημερινά τόσοι χιλιάδες πολίτες. Και όλα αυτά τα υπόλοιπα, ότι θα έρθουν και θα κάνουν και θα αναβαθμιστούν και αν έχουν καθυστερήσει, αν έχουν δοθεί, γιατί το Υπουργείο αυτό λέει ότι έχουν δοθεί κάποιοι σειρμοί στο εξωτερικό για να γίνουν αναβαθμίσεις και τα λοιπά, να γίνει ένα lifting και έχουν καθυστερήσει, να μπουν πέναλτι, παιδιά. Έτσι δεν γίνεται στην Ευρώπη. Όλα δεν λειτουργούν σωστά. Δεν καταλαβαίνω γιατί λοιπόν εμείς δίνουμε μια δουλειά να επισκευαστούν κάποια τρένα σε κάποιες χώρες της Ευρώπης για να έρθουν. Περιμέναμε να έρθουν οι σειρμοί τον Ιανουάριο. Έχει περάσει ο Ιανουάριος, έχουμε φτάσει το Μάιο, έρχεται καλοκαίρι. Εμείς πάλι θα γίνουμε ρόμπα, να το πω απλά και λαϊκά, στους ξένους που θα έρθουν και θα περιμένουν να δουν την Ακρόπολη με 45 βαθμούς Κελσίου εξωτερική θερμοκρασία και μέσα στο βαγόνι 50. Και γιατί να πούμε μόνο για τους τουρίστες και να μην πούμε για τους Έλληνες, οι οποίοι μπαίνουν καθημερινά στο τρένο, στο μετρό και τα λοιπά, να πάνε στη δουλειά τους και μουσκεύουν πραγματικά από υδρότα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει. Επίσης είχαμε και ένα άλλο περιστατικό πάλι χθες το πρωί σε ένα αστικό λεωφορείο που τυλίχθηκε στις Φλόγγες ενώ κινούνταν στη λεωφόρο Φιλής εκεί στο Ήλιον. Επίσης ένα περιστατικό που δημιουργήθηκε έτσι αναστάτωση, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Πραγματικά όμως οι δημόσιες συγκοινωνίες πρέπει και να πολλαπλασιαστούν αλλά και να εξυγχρονιστούν. Είναι απαραίτητο αυτό. Δεν μπορεί να είμαστε κορυφαίος προορισμός, η Αθήνα είναι κορυφαίος προορισμός, ευρωπαϊκός και παγκόσμιος προορισμός, και να έχουμε αυτά τα μέσα μεταφοράς. Μια γύρα σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα θα μας δώσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ακόμα και στο Λονδίνο που είναι το πιο παλιό μετρό, έτσι ο υπόγειος σιδηρόδρομος από εκεί ξεκίνησε, από την Βασίλισσα Βικτόρια. Ακόμα και ο υπόγειος συνδρόμος λοιπόν του Λονδίνου που έχει 50 γραμμές, ίσως και παραπάνω, με εκατοντάδες σταθμούς κτλ. Τουλάχιστον τα τρένα λειτουργούν με ακρίβεια και υπάρχουν πάρα πολλά δρομολόγια. Θα μου πείτε, θες να γίνουμε Λονδίνο, ρε Πανάγου? Όχι, δεν θέλω να γίνουμε Λονδίνο, αλλά τουλάχιστον έχουμε τρεις γραμμές, το ΕΣΑΠ και τα δύο μετρό και με τις επεκτάσεις που γίνονται κτλ. Να λειτουργούν σωστά. Οι σειρμοί να είναι τέτοιοι, έτσι ώστε τα δρομολόγια να είναι γρήγορα, να έρχονται σύντομα, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, ο κόσμος να μην ταλαιπωρείται, να μην πηγαίνει στη δουλειά του και να είναι κάθιδρος και στριμωγμένος σαν σαρδέλα, και επίσης τα λεωφορεία να είναι και αυτά εξυγχρονισμένα και να μην έχουν προβλήματα. Χρειάζεται ανανέωση του στόλου, κακά τα ψέματα. Νάτος ο φίλος μας ο Νίκος από την Πηλαία. Καλημέρα σε όμορφη τριτούλα. Στη ζωντανή ραδιοφωνική παρέα, λέει ο φίλος μας ο Νίκος από την Πηλαία. Να σε καλά, αγαπημένα. Να σε καλά, όλα τα καλά και σε σένα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσικούλα που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Λοιπόν, πριν από λίγες ώρες, στο Λευκό Οίκο, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είχαμε κάποιους πυροβολισμούς. Ένας Ένερ Πλους άνοιξε πυρ μετά από αντιπαράθεση που είχε με αστυνομικούς και είχαμε και δύο τραυματίες. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτό το περιστατικό, εκεί στην ευρύτερη περιοχή επιβλήθηκε αποκλεισμός lockdown, δηλαδή όλοι οι υπάλληλοι του Λευκού Οίκου χρειάστηκε να παραμείνουν μέσα στο κτίριο και δημιουργήθηκε μια αναστάτωση. Σήμερα συναγερμός, ο ένοπλος άνοιξε πυρ εκεί στο National Mall. Είχε μια αντιπαράθεση με αστυνομικούς της μυστικής υπηρεσίας, προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ένοπλου αλλά και ενός ανήλικου πολίτη. Μάλιστα μέσα στο Λευκό Οίκο εκείνη την ώρα βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος και φυσικά τραυματίστηκε και ο ένοπλος από την, ανταλλαγή των πυροβολισμών. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν ήρθε το lockdown, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι ένα ακόμη έτσι περιστατικό. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε και την επίθεση έτσι στο ξενοδοχείο εκεί στο Hilton, όπου βρισκόταν στο δείπνο, σε εξέλιξη το δείπνο των ξένων ανταποκριτών με ξεκάθαρο στόχο, έτσι για μια ακόμη φορά και πάλι έτσι περιστατικό, περίεργο περιστατικό κοντά στο Λευκό Οίκο δημιουργεί μια αναστάτωση.

υπάρχει και άλλο ένα καμπανάκι κινδύνου για μια κρουαζιέρα που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ατλαντικό και έχει εξελιχθεί σε κρουαζιέρα τρόμου για πάρα πολλούς επιβάτες. Υγειονομικός συναγερμός. Υπάρχουν αρκετά κρούσματα και θάνατοι μάλιστα ενός ιού, χανταϊός λέγεται. Μάλιστα, μέσα στο κρουαζιερόπλοιο αυτό, το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, υπάρχει και ένας Έλληνας, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση. Το κρουαζιερόπλοιο αυτό βρίσκεται στα ανοιχτά του πράσινου ακτωτηρίου. Οι αρχές αναζητούν λύση αποβίβασης. Το πράσινο ακτωτήριο δεν δέχεται να ανοίξει τις πύλες του, όπως καταλαβαίνετε. Και η κρουαζιέρα έχει μετατραπεί σε πραγματικό εφιάλτη. Δεν είμαστε απλώς πρωτοσέλιδα, είμαστε άνθρωποι. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Έγραψε στο Instagram ο Jake Rosserman, Αμερικανός ταξιδιωτικός blogger και ένας από τους 149 επιβαίνοντες από 23 χώρες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, εν μέσω φόβων έτσι για έξαρση του χανταϊού. Είναι ένας θανατηφόρος ιός που μεταδίδεται από στον άνθρωπο αποτροκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στο αναπνευστικό ή στο ουροποιητικό σύστημα. Το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο από την Κυριακή στα ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακρωτηρίου στη Δυτική Αφρική. Οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε εκεί, επί της ουσίας είναι σε καραντίνα, αφού επιβεβαιώθηκαν τα κρούσματα. Και μάλιστα 3 άτομα έτσι έχασαν τη ζωή τους, κατέληξαν. Και υπάρχει κι άλλος ένας επιβάτης, Βρετανός, ο οποίος και αυτός είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο Johannesburg. Για αυτή λοιπόν την πολυτελή κρουαζιέρα που, όπως σας είπα, μεταδίδεται ο ιός αυτός αποτροκτικά στον άνθρωπο, έτσι. Για αυτή λοιπόν την κρουαζιέρα στον Ατλαντικό, οι τιμές, σύμφωνα με τα έγγραφα της εταιρείας, κυμαίνονται από 14.000 έως 22.000 ευρώ το άτομο, παρακαλώ. Και έτσι και εμφανίστηκαν κρούσματα χανταϊού που μεταδίδεται αποτροκτικά σε άνθρωπο. 22.000 ευρώ το άτομο. Και μέσα είναι 149 επιβάτες. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι τις 6. Να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Ξημερώνει σιγά σιγά μια όμορφη γλυκιά τριτούλα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ.
1: Μουρμουράει ο
0: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας εδώ στα Παραπολιτικά, στις 90,1. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο, έτσι ο Τονιάτο εδώ, η άνοιξη του στούντιο, ο Παναγιώτης ο Χάλαρης. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 13 βαθμοί Κελσίου έξω, αλλά αργότερα θα ανέβει η θερμοκρασία, παιδιά, μέχρι τους 26 λέει θα φτάσει σήμερα. Ναι, αμέ, πώς. Παρόμοια θερμοκρασία, 12 βαθμοί αυτή την ώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας, την αγαπημένη, στα δυτικά.

Η θερμοκρασία κυμαίνεται εκεί γύρω στους 11 βαθμούς στα δυτικά της χώρας. Στα ανατολικά η θερμοκρασία είναι ελαφρώς χαμηλότερη, αν και από ό,τι βλέπω. Καλά, στην Κρήτη, εντάξει, είναι άλλος θεός, τα έχουμε πει αυτά, 14 βαθμοί αυτή την ώρα. Και στην Ρόδο βλέπω 15 βαθμοί αυτή την ώρα. Είπαμε, σήμερα είναι μια ζεστή μέρα, μέσα στην εβδομάδα θα φτάσει το 30. Να στείλουμε γλυκές και όμορφες καλημέρες στην Ρίτα μας, την αγαπημένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Ριτάκη, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα στη Ζωή από την Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο, καλημέρα. Μια γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη και γιορτάζει και ο Εφραίμ. Έτσι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν έτσι κάποια προσωπική γιορτή, γενέθλια, μια επέτειο, οτιδήποτε κτλ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Για να πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψήφιους. Ποιες σχολές προστίθενται, ποιες καταργούνται, ποιες μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές. Και οδηγός επιβίωσης από το άγχος των εξετάσεων, συμβουλές για μαθητές και γονείς. Αρχίζουν τα δύσκολα για τα παιδάκια που πηγαίνουν πάλι φέτος σε αυτή τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι μια δύσκολη διαδικασία πράγματι, ιδιαίτερα όχι μόνο για την φετινή χρονιά, έτσι, τα παιδιά προετοιμάζονται τουλάχιστον 2 χρόνια για τις πανελλαδικές και είναι μια δύσκολη περίοδος και για τους γονείς. Υπομονή παιδιά, υπομονή, τίποτα δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές, έτσι κι αλλιώς. Πολλά πράγματα αλλάζουν και στον επαγγελματικό χάρτη και με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης, όλα αλλάζουν. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο έτσι. Τώρα να μην έχετε άγχος, αυτό είναι μια λέξη πολύ κλισέ. Το να μην έχεις άγχος, πώς γίνεται αυτό, δεν υπάρχει μηχανισμός. Τουλάχιστον όμως να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και άλλες και άλλες πολλές επιλογές. 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Χωρίς δικαίωση 4 θύματα, σύλληπτοι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα 5 Μαΐου του 2010. Στενά του Ορμούζ, επιχείρηση ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Συμμετέχουν αμερικανικά αντιτορπιλικά, πάνω από 100 αεροσκάφη και 15.000 μέλη του προσωπικού. Στον Ατλαντικό, δυστοπικό θρίλερ με κρούσματα Χανταϊού σε κουρασγερόπλαιο, συναγερμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και φόβοι για εξάπλωση. 3 νεκροί, τι γνωρίζουμε για τη μετάδοση και τα συμπτώματα, σας είπα νωρίτερα, βγήκε ενημέρωση ότι υπάρχει και ένας Έλληνας επιβάτης στο συγκεκριμένο κουρασγερόπλαιο που είναι στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου.

0: Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αυτό με το κρουαζιερόπλοιο, έτσι με τον χανταϊό, αυτόν τον ιό ο οποίος προσβάλλει τους ανθρώπους μέσα από τροκτικά, δηλαδή μεταδίδεται από τροκτικά στον άνθρωπο, έχει δημιουργήσει έναν συναγερμό εκεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Βέβαια, ειδικοί επιστήμονες εδώ στην Ελλάδα μιλούν, καθησυχάζουν. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στην δημόσια τηλεόραση ο Γκίκας Μαγιορκίνης και ο Νικόλαος Σύψας.
1: Δεν είναι εύκολο να προκαλέσουν επιδημία, γιατί όπως είπα δεν μεταδίδονται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων. Άρα από το συγκεκριμένο περιστατικό δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο που θα εξαπλωθεί, έχει τη δύναμη να εξαπλωθεί.
2: Τι κάνει αυτός ο ιός? Κάνει κυρίως όταν μας προσβάλλει, κάνει αιμορραγικές εκδηλώσεις, δηλαδή το δέρμα μας κάνει μελανιές ή έχουμε αιμορραγίες, προσβάλλει τα νεφρά. Κάνει νεφρικό σύνδρομο και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια κατηγορία αυτού του ιού, χανταϊών, οι οποίοι κάνουν πνευμονία. Δεν είναι σημαντικό πρόβλημα υγείας, είναι μάλλον σπάνιος, ιδίως στην Ελλάδα δεν πρέπει να φοβόμαστε. Έχουμε πολύ σποραδικά και σπάνια ακούσματα χανταϊών.
0: Καθησυχάζουν λοιπόν οι επιστήμονες, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πύραυλοι παντού, αν μας επιτεθούν, το νέο μεντικό δόγμα, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Οι πρώτες πλατφόρμες και η ακτίνα δράσης από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα προχωρά στην εξαγορά άλλων 4 φρεγατών από την Ιταλία, θα φέρουν και πυράβλους. Με το χανταϊό Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο, συναγερμός για τον ιό των τροκτικών, 3 μέχρι τώρα οι νεκροί. Επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα, κλιμάκωση με πυράβλους και ντρόνους ένα μήνα μετά την εκεχηρία. Προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Εξετάζει να μπλοκάρει την προανακριτική για Λιβανό Αραμπατζή, να θάψει την εξεταστική που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ για Predator με επίκληση εθνικών λόγων. 13.700 παραβάσεις από 8 κάμερες μόλις σε ένα μήνα. Όλες οι αλλαγές για την κάρτα καυσαερίων, πώς θα εκδίδεται. Εφημερίδα Καθημερινή. Στα στενά του Ορμούζη οικονομία, σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Ξανά με το δάκτυλο σκανδάλι Αμερική και Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν, περικυκλωμένος από σωματοφύλακες, σε παλαιότερη επίσκεψή του από τη Βορειοανατολική Ρωσία, σε κλίμα κόκκινου συναγερμού, φέρεται να ζει το τελευταίο διάστημα ο Ρώσος πρόεδρος, καθώς δυτικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραστικά γύρω από τον Πούτιν, υπό το φόβο επαπειλούμενων αποπειρών δολοφονίας και πραξικοπήματος. Νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία, πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. Να, Παναγιώτη, γι' αυτό δεν γυρνάμε. Γιατί πίνουμε πολλούς καφέδες. Λοιπόν, νέα επιστημονική έρευνα λέει ότι είναι ασπίδα απέναντι στις επιπτώσεις της γύρανσης. Ο καφές λειτουργεί έτσι ανασταλτικά, σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα. Το ότι η κατανάλωση καφέ έχει συνδεθεί με ποικίλα ωφέλη για την υγεία είναι γνωστό, όμως αυτή η μελέτη, τη αμερικανική μελέτη, έρχεται να εξηγήσει πώς το δημοφιλές τρόφιμα μπορεί να προστατεύσει το σώμα μας από τη φθορά του χρόνου, καθώς ρίχνει φως στους συγκεκριμένους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους ωφελεί την υγεία. 3-4 τη μέρα, εντάξει.
3: Τέτοια να λέτε να δεις που θα πάει ο καφές.
0: Και όχι μόνο αυτό, πρόσεξε. Τώρα λέει, ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση, αλλά τσιτώνει τα νεύρα. Γιατί άμα πίνεις 3-4 τη μέρα για να είσαι τσίτα στο δέρμα, θα είσαι τσίτα και στα νεύρα, κατάλαβες. Αυτό, πού το πας.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 1918 προσλήψεις έως το τέλος Μαΐου σε Δήμους, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Μουσείο, Αστασία, Οργανισμούς. Κυριάκος Πιαρακάκης, περισσότερα μέτρα αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας Ολύμπου ιδρύθηκε το 10ο αιώνα, έγινε προπύργιο της Επανάστασης του 1878, σανατόριο του 1939 και ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά. Βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. 800.000 αιτήσεις, 300.000 δικαιούχοι για τον κοινωνικό τουρισμό, ένα στους δύο δεν τον χρησιμοποίησαν πέρσι. Και ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, επίσπευση γνωματεύσεων για παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες. Πτώση τιμών μετά το ράλι, πουλάω ή κρατάω, το δίλημα των επενδυτών του χρυσού.

Η εφημερίδα των συντακτών, το Μαξίμου, καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλαμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Πλήρη απαξίωση της δικογραφίας αποτελεί απόφαση Μητσοτάκη να καλύψει τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Οργή από την αντιπολίτευση. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εξεταστική στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Συμβούλιο της Επικρατείας Μπενάλε Βενετίας, στον αέρα η ελληνική εκπροσώπηση. ΠΑΣΟΚ παρέτηση Καστανίδη με πειρά κατά Ανδρουλάκη. Και Θεσσαλονίκη τρόμος στο ενδεχόμενο αναχώρησης της Ryanair.

Εφημερίδα Δημοκρατία, νέα υπόκληση για Γεραπετρίδη στο Βερολίνο. Ούτε λέξη για τις πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχτηκε το Γερμανό ομολογό του στην Αθήνα, μες στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων, αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας. Δεν τόλμησε να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία. Έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του δημοσίου, γενικές εκτιρίων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος.

Εφημερίδα Κόντρα, εκλογικό συναγερμό για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στην ΕΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναυμαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμού, στην πάνω πολέμου και πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις για τον νέο πολιτικό φορέα. Σημαντική καινοτομία, ο Πιαρακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Κοινωνικός τουρισμός, άρχισε υποβολή αιτήσεων για τους συνταξιούχους του ΑΕ. Και βροχή τα πρόστιμα, σαρωτική έλεγχη της ελληνικής αστυνομίας στα ηλεκτρικά πατίνια. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρη και Σαριανή, τιμή στους 200 η συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Τύπος Θεσσαλονίκης, σκληρό παζάρι της Ryanair για τη βάση στη Θεσσαλονίκη. Η γνωστή low cost εταιρεία φέρεται να απειλεί με αποχώρηση λόγω χρεώσεων. Αντιδρούν οι φορείς στις κινήσεις της εταιρείας και ο Στέλιος Αγγελούδης θα κάνει έκτακτη σύσκεψη παρουσία στελεχών της. Εισαγγελική έρευνα για τον προεπιλεγισμό σε βάρος αντιπρίτανης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και εγκαινιάζεται το νέο μουσείο της πόλης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, θα στεγάσει τα αρχαία του μετρό.

Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα. Έχω πολύ όμορφα νέα για όλους εσάς που βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Ξύπνα! Τι? Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
3: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Παραπολιτικά

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στον φίλο οδηγό ταξί, το Φώτη, ο οποίος έχει στο πίσω κάθισμα τη Μαριλού από το παραπολιτικά.gr και ακούνε και οι δύο φανατικά την εκπομπή. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, παιδιά. Φώτη, να έχεις καλές διαδρομές, ασφαλείς διαδρομές. Να νομίζεις όπως ο Χατζηγιάννης που ακούμε ότι πας για εκδρομή και έτσι κάπως να φεύγει πιο όμορφα η μέρα. Εσύ, Μαριλού, άντε, έλα σιγά σιγά.
1: Ταξί! Ταξί!
0: Αυτά είναι.

αγάπη μας, τα φιλιά μας στον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη που μας πήρε τηλέφωνο. Να σε καλά, να σε καλά, να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Μια όμορφη γλυκιά τριτούλα που λέω εγώ και με κοιτάει ο Χαλέρης με μισό μάτι. Λέει, πού τη βρίσκει την ώρα και τώρα πρωί. Ξημέρωσε, ε.

0: and you can dance.
1: Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα στην εκπομπή ότι είχαμε πάλι περιστατικά με βανδαλισμού σε σχολεία, αυτή τη φορά στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης. Άγνωστοι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, βανδάλισαν εκεί το πρώτο λύκειο της περιοχής και στην Αργυρούπολη και μάλιστα οι καθηγητές, οι μαθητές κτλ. Ήρθαν ξαφνικά μετά από το τρίμερο της Πρωτομαγιάς αντιμέτωποι με πάλι με καταστροφές. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το καταρχάς δεν είναι το πρώτο περιστατικό που βλέπουμε. Είναι πολύ ανησυχητικά αυτά τα περιστατικά. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτου. Είναι ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλό ξημέρωμα, κύριε Δήμαρχε. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν εχθές οι καθηγητές εκεί, οι μαθητές βρεθήκατε και πάλι μπροστά έτσι σε εκτεταμένους βανδαλισμούς εκεί στο σχολείο. Τι ακριβώς συνέβη, τι γνωρίζετε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα φαινόμενο που στα 12 χρόνια που είμαι δήμαρχος το συναντούσαμε κατά περιόδους. Τα τελευταία όμως 2-3 χρόνια πραγματικά έχει τρομερή ένταση. Αυτό που έγινε είναι αυτό που έχει συμβεί και στο παρελθόν. Ξανά στο δυσκολείο μάλιστα, αλλά και σε πολλά άλλα. Πήγαν τα παιδιά μέσα και καθηγητές και βρήκαν σπασμένες τις πόρτες. Είχαν μάλιστα πει το σχολείο, το βάφαμε στον πάνω όροφο. Είχαν ανέβει, άρα γνωρίζανε ότι βρίσκονται εμπογιές, γι' αυτό μας υποψιάζει ποιοι μπορεί να είναι. Τις πήραμε, τις σχίσανε στους διαδρόμους μέσα. Γιατί οι άνθρωποι δουλεύουν πάνω τα Σαββατοκύριακα και αφήνουν τις μπογιές. Καταλαβαίνετε, σε μια γωνία, έτσι δεν ενοχλεί κανένα.
1: Και καταλαβαίνω και επίσης το γεγονός ότι τώρα για να γίνει, ας πούμε, έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία να βάφετε τις αίθουσες. Να το πούμε για τον κόσμο που δεν γνωρίζει ότι τα σχολικά κτίρια είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων. Και εντάξει, είναι μεγάλο το κόστος έτσι στην
2: διαδικασία. Εγώ θα είμαι λίγο σκληρός, ακούστε. Σας είπα, είμαι 12 χρόνια δήμαρχος, εγώ θα τα πω τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια παρακμή πλέον πάρα πολύ έντονη στην κοινωνία μας. Και στις παιδικές χαρές, πριν από 15 μέρες πάλι μου στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, γιατί μπήκαν για πέμπτη φορά κάποιοι και σπάσανε σχολεία όπου κατεβάσαν τα κλιματιστικά, τα διαλύσανε και πήραν το χαλκό από μέσα. Λοιπόν, γίνεται ένα μπάχαλο γενικώς. Μπήκανε μέσα τώρα αυτοί που μπήκανε, ισοπεδώσαν το σχολείο, γράψαν συνθήματα, σπάσαν τις πόρτες. Τα ίδια είχαν κάνει και στη Γλυφάδα πριν από 10 μέρες, αν θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ισοπεδώσαν το σχολείο. Τα πράγματα εδώ τώρα, εγώ θα σας πω ότι δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση. Εμείς δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε το σχολείο. Δηλαδή, εγώ το βράδυ σε 58 σχολεία που έχω ο Δήμος συνολικά, είναι αδύνατο να τα αστυνομεύω εγώ προσωπικά, έτσι, ως Δήμος, όχι ως άτομο.
1: Ναι.
2: Άρα υπάρχει ένα διέξοδο. Εγώ πήρα αποφάσεις λοιπόν με αυτή την τελευταία κατάσταση, διότι έχουμε συγκρουστεί στο παρελθόν και με την αντιπολίτευση δική μας και με μια μερίδα γονεϊκού κινήματος που δήθεν φύγεται από αυτό. Εγώ θα βάλω κάμερες σε όλα τα σχολεία απ' έξω, οι οποίες θα λειτουργούν από την ώρα που κλείνει ο διευθυντής, κλειδώνει και φεύγει. Θα συνδεθούν με το κέντρο ελέγχου του Δήμου, γιατί έχουμε κέντρο ελέγχου το οποίο μπορεί να το ξέρετε και από το βουνό, παρακολουθεί πολιτική προστασία με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης το βουνό μας. Θα συνδεθεί με αυτό το κέντρο ελέγχου. Επλέον θα βλέπουμε την εικόνα γύρω από όλα τα σχολεία, τι σημαίνει τις βραδινές ώρες, ώστε αν δούμε πάλι κάποια κινητικότητα να ειδοποιούμε την αστυνομία, γιατί κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Είστε εξοργισμένος στο τέλος.
2: Είμαι πάρα πολύ θυμωμένος, είναι τρομερές οι ζημίες που γίνονται. Τις πληρώνει ο κόσμος που δεν φταίει. Τις πληρώνετε όλοι εσείς που πάτε στη δουλειά σας για να βγάλετε το μισθό σας και δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχίζεται. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι ανήλικοι αυτοί που το κάνανε.
1: Ανήλικοι μέσα από το σχολείο.
2: Δεν μπορώ να το βεβαιώσω. Αλλά είμαι σίγουρος γιατί ανεβήκανε πάνω. Ξέρανε που είναι τα χρώματα που τα είχαν βάλει οι μάστοροι, τα είχαν αποθηκεύσει. Τα πήραν στον κάτω όροφο και βάψαν όλο το σχολείο με συνθήματα, τα χύσανε μέσα στους διαδρόμους, σπάσαν το γραφείο του διευθυντή. Κοιτάξτε, αυτά τώρα είναι παρακμή. Εμείς η γενιά ειδικά μου, εγώ είμαι 50 χρονών, εγώ θυμάμαι σεβόμασταν το σχολείο. Εντάξει, κάναμε και εμείς το χαβαλέ μας σαν παιδιά, κάναμε την πλάκα μας. Αλλά όχι
1: τέτοια πράγματα, ναι.
2: Όχι τέτοια πράγματα. Τώρα δεν υπάρχει κανένα σεβασμός και έχουμε ευθύνη. Εμείς ενήλικοι τώρα, αν είναι ανήλικοι, έχουμε ευθύνη τεράστια. Δεν μπορεί να υπάρχει επίκαιρο και να σας πω για κάτι. Εγώ το έχω ξαναπεί. Αν είναι παιδιά, ιδιαίτερα αν είναι ανήλικοι, γιατί έχουμε συλλάβει στο παρελθόν κάποιος και ήταν ανήλικοι. Δεν είναι εξωσχολικοί που δεν είχαν τι να κάνουν και μπήκανε μέσα. Πρέπει να υπάρξει κοινωνική εργασία πλέον. Εγώ θέλω να παρθούν αυστηρά μέτρα, να αλλάξει νομοθεσία. Δεν θέλω ούτε να πληρώνουμε, ούτε φυλακές, ούτε τίποτα. Κοινωνική εργασία, να μάθουμε ότι κοστίζει ο βανδαλισμός της δημόσιας περιουσίας, η καταστροφή των δημοσίων χώρων, γιατί δεν είναι τα σχολεία. Παιδικές χαρές. Εκείνα δείτε τι γίνεται.
1: Πριν από ένα διάστημα, ναι, πριν από ένα διάστημα σε ένα σχολείο επίσης που είχαν γίνει καταστροφές, η ελληνική αστυνομία εντόπισε ότι πρόκειται για μαθητές του ίδιου του σχολείου και μάλιστα επέβαλε τα πρόστιμα, όπως ορίζει και ο νόμος άλλωστε, ο πρόσφατος νόμος, στους γονείς αυτών.
2: Πολύ καλά κάνανε, στη Θέρμη νομίζω, και πολύ καλά κάνανε. Πολύ καλά κάνανε. Κοιτάξτε όμως, ένας πατέρας βλέπω πάνω που το παιδί του στις βραδινές ώρες φεύγει από το σπίτι και δεν ξέρουν τι, που βρίσκεται και τι κάνει, σαφώς και έχουν τεράστια ευθύνη. Τεράστια ευθύνη. Έτσι, από εκεί και πέρα όμως πρέπει και το ίδιο το παιδί να παραδειγματιστεί. Δεν είναι δηλαδή ένας σύγχρονος 17 και 18 16 μέσα από την πληροφορική που έχει το ίντερνετ μέσα, δεν είναι ένα παιδί το οποίο δεν γνωρίζει και δεν καταλαβαίνει που βρίσκεται. Και παραλαμβάνω, πού να δείτε τις παιδικές χαρές και στα πάρκα τι γίνεται. Εκεί να δείτε κατά σας.
1: Για δώστε μας μια εικόνα και από εκεί.
2: Πες σας πω ένα περιστατικό πριν από το καινούργια παιδική χαρά, μπήκανε και τις σπάσανε πριν από 15-20 μέρες. Είχαν ρίξει μπουκάλια, πίνανε μπύρες και σπάγανε τα μπουκάλια μέσα στην παιδική χαρά. Δηλαδή, θα πας με το μωρό σου να παίξεις, να βρεις σπασμένα μπουκάλια μέσα. Είναι εγκληματική ενέργεια για μένα.
1: Ναι.
2: Εγκληματική ενέργεια. Όταν πας και σπας μπουκάλια μέσα σε μια παιδική χαρά που έχει χλωτάπει τα κάτω και είχαν μπει τα κορίτσια της καθαριότητας και είχαν πέσει τα γόνατα και μαζεύαν τα γυαλάκια. Είναι τρομερή εικόνα. Έχω φωτογραφίες να σας δείξω. Είναι, να μην πω ακόμα χειρότερο περιστατικό, στο βουνό τα καλοκαίρια που πάνε πάνω και πετάγανε δυναμητάκια και φωτοβολίδες. Τους είχαμε πιάσει, γι' αυτό σε λέω είναι ανήλικοι.
1: Εκτός...
2: Δηλαδή έχουμε πρόβλημα. Εκτός... Έχουμε πρόβλημα, εκ... σοβαρός κοινωνία, έτσι. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι.
1: Εκτός από κάμερες, τι άλλο σκέφτεστε να βάλετε?
2: Κοιτάξτε, η κάμερα για μας πού θα βοηθήσει, γιατί το έχουμε δει και με το βουνό. Με το βουνό σας είπα ότι πιάσαμε τους πιτσιρικάδες τις προάλλες, γιατί τους εντοπίσαν οι κάμερες, πήγε η ομάδα μέσως πολιτικής προστασίας και μπορέσαμε και τους εντοπίσαμε. Η κινητικότητα που θα καταγράφει κάμερα γύρω από ένα σχολείο, σε ένα κέντρο ελέγχου, δίνει σήμα ότι κάτι συμβαίνει στο προάβλιο κτλ. Αυτό σημαίνει ότι θα δει ανθρώπους να πηδάνε, ξέρετε, τα κάγκελα.
1: Σωστά.
2: Εμείς αυτό, εγώ θα κάνω μια συνάντηση τότε με την αστυνομία, αφού μπορέσω και το ολοκληρώσω το έργο αυτό, το οποίο δεν είναι εύκολο, είναι δαπανηρό. Επαναλαμβάνω, συγκεντρώνται αντιδράσεις από μια μερίδα ψευτοπροοδευτικών ότι τι δουλειά έχει η κάμερα λύση στα σχολεία μας. Εμείς θα βάλουμε κάμερες για να βλέπουμε τι κάνουν τα παιδιά το,
1: ναι,
2: το πρωί. Ούτε μας δεν έχουμε τι άλλη δουλειά να κάνουμε, να παρακολουθούμε τα σχολεία την ώρα που έχουν μάθημα. Θα τα βάλουμε όλα αυτά αφού το κράτος δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Και όπως είπατε πολύ σωστά, έχουμε την ευθύνη συντήρησης, αλλά δεν έχουμε και τα κονδύλια συντήρησης. Είναι
1: παινικά
2: τα χρήματα που παίρνουμε. Εμείς έχουμε πάρει και 2 δάνεια στο παρελθόν για συντήρηση σχολείων, για εργολαβίες ύψους 2 εκατομμυρίων. Δεν μας τα δίνει κανείς αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, θα το βάλουμε όμως στις κάμερες, θα συνδεθούμε με το κέντρο ελέγχου. Και το καλό που θέλω της αστυνομίας τότε, γιατί κάποιοι άνθρωποι δικοί μας, security που θα παρακολουθούν την οθόνη, θα ειδοποιούν, καλό είναι να σπέβουν αχαίως, ταχύτατα. Τι να σας πω από εκεί πέρα, δεν ξέρω, κάτι άλλο δεν μπορώ να κάνω, δηλαδή,
1: ναι,
2: σηκώνουμε και τα χέρια ψηλά κάποια στιγμή.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ. Μας δώσατε μια εικόνα από τι ακριβώς συμβαίνει και όχι μόνο και στην περιοχή εκεί, στο ελληνικό, στην Αργυρούπολη, αλλά σε πάρα πολλές περιοχές. Έτσι είναι πολύ ανησυχητικά αυτά τα φαινόμενα με τους πιτσιρικάδες, οι οποίοι πραγματικά είναι ανεξέλεγκτοι. Πραγματικά, ανήλικα παιδιά να μπαίνουν τη νύχτα, να σπάνε, να καταστρέφουν την δημόσια περιουσία και να είναι ανεξέλεγκτοι από γονείς οι οποίοι πραγματικά κοιμούνται. Έτσι, κοιμούνται πραγματικά. Αυτό που συμβαίνει, πάρα πολλές καταστροφές, πάρα πολλά άσχημα περιστατικά, άσχημες συμπεριφορές, για να μην μιλήσουμε και για όλη αυτή τη βία που υπάρχει στα προάβλια, στις πλατείες. Ένα επίσης πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό θέμα.

Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στα σχολεία μας. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στη Σίμη. Πάμε στην όμορφη Σίμη. Εκεί όπου το νησί έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Διότι το λιμενικό είχε την καταγγελία ότι αποβιβάστηκαν εκεί 6 τεράστια αλιευτικά σκάφη που ψάρευαν.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι συνόδευσε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών, σπάζοντας ουσιαστικά τον ιρανικό αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν πάντως διαψεύδουν τη διέλευση των πλοίων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν μία σειρά από ιρανικά πυρά, ενώ φωτιά αναφέρθηκε στην κρίσιμη πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα. Σενάρια για επέκταση των στοχευμένων παρεμβάσεων για τη στήριξη των οικοκυριών επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι εκρηκτικές αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο εντείνουν τους φόβους για νέες αναταράξεις στην πραγματική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο προβλέπει την επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στα καύσιμα και για τον Ιούνιο, ενδεχομένως και τη συνέχιση της επιδότησης του Fuel Pass. Την ίδια στιγμή ασκούνται πιέσεις για ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ανακοπεί η άνοδος των τιμών πριν μετακυλιστεί πλήρως στους καταναλωτές. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε ο κ. Πιερακάκης, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί ως το 27 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Νέο κύκλο πολιτικής έντασης πυροδοτούν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Η κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι δεν θα συνενέσει στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, καθώς δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία. Παράλληλα, το ΠΑΣΟ κατέθεσε πρόταση εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πιθανό να επικαλεστεί ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Οπότε για τη σύσταση απαιτούνται 151 ψήφοι. Προβάδισμα 16,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 31,2% έναντι 14,4% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9,4%, Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%, ΚΚΕ με 7,8%, ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής με 4,3%. Το 50,7% των πολιτών αναφέρει πως θα ψηφίσουν για πολιτική σταθερότητα σε επόμενες εκλογές και το 34,9% για διαμαρτυρία. Στην Κηφισιά συνελήφθη 28χρονος διανομέας για τουλάχιστον 6 επιθέσεις με πέτρες εν υποψία στους πολίτες. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 14 ανθρακορίχοι αγνοούνται έπειτα από έκρηξη σε εστοάρο ηχείου άνθρακα στην κεντρική Κολομβία. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, στις 10 το βράδυ, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών ως το ύψος της Νέας Ιωνίας, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά σε Κηφισίες Μεσογείου και λεωφόρο Αλεξάνδρας. Επίσης στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νεοφαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Αφού δεν τον έχουμε, βάζουμε τον Βαγγέλη Γερμανού να τον τραγουδήσει. Μπας και τα ακούσει το σύμπαν και μας δώσει λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Καλημέρα, πώς είσαστε? Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό, 8 λεπτά μετά τις 7. Το ημερολόγιο γράφει 5 του 5ου μήνα του 2026. Είναι Τρίτη, έξω είναι Άνοιξη. Ξανάρθε μετά από την διακοπή των 3 ημερών που έφερε χειμώνα για 3 μέρες. Τώρα φέρνει άνοιξη και ζέστη και σκόνη από την Αφρική. Τα γνωστά που έχει η άνοιξη. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά της άνοιξης και οδεύουμε ολοταχώς για το καλοκαίρι. Πλούσια επικαιρότητα και σήμερα, παράπονο δεν έχουμε, δεν μας αφήνει να βαρεθούμε ποτέ. Δυστυχώς, αν μετρήσουμε τα καλά με τα δύσκολα είναι περισσότερα στην επικαιρότητα. Αλλά τι να κάνεις, ας όψετε ο Τραμπ που βρέθηκε στο δρόμο μας και άλλαξε τα πράγματα. Όχι ότι πριν ήταν και, πώς τα λένε, όλα καλά, αλλά με τον Τραμπ καλύτερα, ναι. Είμαστε σε μια φάση με το δάχτυλο σκανδάλι που λένε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Νέα ένταση, νέα προβλήματα, νέες απειλές, νέος από τα παλιά καλός Ντόναλντ Τραμπ. Θα ισοπεδώσει το Ιράν, δεν θα μείνει τίποτα. Ξέρετε αυτά τα γνωστά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 μήνες και κάτι, 67 μέρες είναι ο πόλεμος σε εξέλιξη. 2 μήνες και κάτι, δεν τον έχουμε δει να κάνει την απειλή πράξη. Δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι μπορεί να την κάνει και πράξη την απειλή έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, διότι μπορεί οι ΗΠΑ να είναι ο μεγαλύτερος, ο ισχυρότερος στρατός του κόσμου. Αλλά το Ιράν μάλλον έχει ένα εξαιρετικά ισχυρό όπλο στα χέρια του που λέγεται Στενά Τορμούζ. Και αυτό, με αυτό στα χέρια του το Ιράν, νομίζω ότι ορίζει τα πράγματα προς ώρας. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που όσο περνάει ο καιρός λένε ότι τον πόλεμο τον έχασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τις ΗΠΑ και τώρα είμαστε στη φάση της διαπραγμάτευσης για το πώς θα μπορέσει να βγει από αυτόν τον πόλεμο χωρίς να φανεί ότι έχασε όμως. Και επειδή είναι και Ντόναλντ Τραμπ, καταλαβαίνετε τώρα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο αυτό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενώ είμαστε σε ανακοχή εδώ και πάρα πολύ καιρό θεωρητικά τις δύο πλευρές να μην έχουν εμπλοκή σε πόλεμο, τα στενά παραμένουν κλειστά, άρα στην ουσία για την οικονομία δεν λέει τίποτα αυτή η ανακοχή. Χθες είχαμε βέβαια και μία επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα απάντησαν ότι θα ενεργοποίησαν την αμυντική τους δυνατότητα, αλλά απάντησαν ότι θα απαντήσουν κιόλας, μάλλον προειδοποίησαν ότι θα απαντήσουν κιόλας προς το Ιράν. Δεν είναι τυχαίο ότι η επίθεση έγινε λίγες μέρες αφού τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ. ΟΠΕΚ ο οποίος συνεδρίασε, οι πετρελοπαραγωγές χώρες συνεδρίασε, ανακοίνωσαν αύξηση 188.000 βαρελιών την ημέρα, αλλά είναι στα χαρτιά αυτή η αύξηση της παραγωγής, διότι από το Περσικό κόλπο δεν μπορεί να φύγει τίποτα. Άρα τι συζητάμε? Ως αποτέλεσμα αυτού, η βενζίνη εδώ στην χώρα μας, στα αστικά κέντρα, στο 2,07 και το πετρέλαιο στο 1,80, η μέση τιμή λίγο παραπάνω στο 2,09 και το πετρέλαιο στο 1,90. Αν βάλεις και την μείωση της του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία, βλέπεις ότι παραμένει το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη στα ίδια επίπεδα. Η νέα ένταση που έχει προκληθεί έχει φέρει το πετρέλαιο και πάλι στις διεθνείς αγορές στα $113 το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα €48 την μεγαβατόρα, τις αγορές να γράφουν απώλειες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, και την παγκόσμια οικονομία να μιλάει πλέον για στάσιμο πληθωρισμό, δηλαδή και ύφεση και πληθωρισμό μαζί, ένα εξαιρετικά δύσκολο μείγμα για να το αντιμετωπίσεις. Χθες στο Eurogroup οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης έβαλαν στο τραπέζι όλα τα ανοιχτά
ζητήματα που έχουν προκληθεί από την ένταση, από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι το στίγμα το έδωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Έλληνας Πρόεδρος Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, που μίλησε για προσαρμοσμένα μέτρα και για τον κίνδυνο του στάσιμου πληθωρισμού. Επανέλαβε ότι το μεγάλο ζήτημα είναι η διάρκεια σε όλο αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι ότι όλη αυτή την συζήτηση την κάνουμε χωρίς να υπάρχει καμία προοπτική, να υπάρξει μια ρήτρα διαφυγής, δηλαδή τα κράτη να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ύφεση με αναπτυξιακές πολιτικές. Παραμένουν πολύ στενά τα δημοσιονομικά λουριά που έχουμε θέσει για την Ευρώπη. Το ταβάνι των δαπανών παραμένει αρκετά χαμηλό. Οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να λένε ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κοιτάξουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η ανησυχία έχει φέρει μια κούρσα στα ομόλογα. Η Γερμανία δηλαδή δανείζεται αυτή τη στιγμή στο δεκαετές της με 3,11%, η Γαλλία με 4%, και η Ελλάδα έχει τσιμπήσει αρκετά το ομόλογο, αλλά ευτυχώς το μεγαλύτερο μέρος των δανεικών που θέλαμε για το 2026 σχεδόν όλα τα έχουμε πάρει. Έχουμε υπολογίσει γύρω στα 8 δισεκατομμύρια. Έχουμε ήδη αντλήσει από τις αγορές πάνω από 7 δισεκατομμύρια σε πολύ καλύτερο επίπεδο επιτοκίων, και αυτό είναι θετικό. Ωστόσο, το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα, είναι τι γίνεται στην ενέργεια, στην αγορά ενέργειας και στην ακρίβεια. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι έκαναν οι Ισπανοί και κατάφεραν ο πληθωρισμός τους να υποχωρήσει τον Απρίλιο, εκεί που σε όλη την Ευρώπη ο πληθωρισμός ανέβηκε. Στην Ισπανία έπεσε και εξαιτίας των καυσίμων και εξαιτίας των τιμών στο ράφι, διότι εκεί μείωσαν ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ, και αυτό απέδωσε. Αντίθετα από αυτό που λέει εδώ η κυβέρνηση, ότι να είδατε και στην Ισπανία δεν πέτυχε. Όχι απλά πέτυχε, εμείς, σε εμάς μάλλον ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε και στην Ισπανία υποχώρησε ο πληθωρισμός. Άρα είναι βέβαιο ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια, και μάλιστα να αποδώσουν και αυτοί οι τρόποι. Κατά τα λοιπά, δεν μας φτάναν οι πόλεμοι και η ενεργειακή κρίση. Ήρθε και αυτή η ιστορία με τον Χανταϊό στο Κρασγερόπλιο, όπου έχει σημάνει συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. Μέχρι τώρα είναι 3 οι νεκροί. Υπάρχει και ένας Έλληνας επιβάτης στο Κρασγερόπλιο. Καθησυχαστικοί επιστήμονες ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να το δούμε να εξαπλώνεται, δηλαδή δεν είναι ένας νέος κορονοϊός αυτό που βλέπουμε εκεί στο Κρασγερόπλιο, αλλά όπως και να έχει, υπάρχει μια ανησυχία για την κρουαζιέρα του τρόμου, όπως έχει χαρακτηριστεί στον Ατλαντικό, με τον υγειονομικό συναγερμό να έχει σημάνει για το πλοίο με επιβάτες εγκλωβισμένους στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, και τις αρχές να αναζητούν λύση αποβίβασης χωρίς να δημιουργηθεί ζήτημα, χωρίς να μεταφερθεί ο ιός. Το πρώτο επίσημο κρούσμα ήταν ο Βρετανός υπήκοος, ο οποίος νόσησε στις 27 Απριλίου και τώρα νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής. Άλλα δύο άτομα, μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός και ένας Ολλανδός, νοσούν με οξία αναπνευστικά συμπτώματα, ένα ήπιο και ένα σοβαρό, όπως αναφέρει η εταιρεία. Είναι προφανές ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τους 149 επιβαίνοντες.

κατά τα λοιπά. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ήδη σε ένα μήνα οι κάμερες έχουν σημειώσει, έχουν εντοπίσει 13.700 παραβάσεις μέσα σε ένα μήνα και ακόμα δεν λειτουργούν και όλες οι κάμερες. Έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε αν τα επεξεργάζεται κάποιος αυτά τα στοιχεία, γιατί για παράδειγμα ακόμα και αν είσαι παρκαρισμένος στο φανάρι και πατάς τη γραμμή εκεί, η κάμερα χτυπάει ότι περνάς κόκκινο. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να επεξεργαστούν για να μην πηγαίνουν κλήσεις επιδικίων και αδίκων. Είναι αλήθεια ότι όποιος κυκλοφορεί στους δρόμους, ειδικά στην Αττική Οδό και σε έτσι πιο μεγάλους αυτοκινητόδρομους, βλέπει ότι πολλοί είναι πιο προσεκτικοί, δηλαδή πηγαίνουν με χαμηλότερη ταχύτητα. Είναι αλήθεια ότι βλέπουμε όμως και πάρα πολύ συχνά διάφορους τύπους που είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να πηγαίνουν μέσα στην κίνηση με 200, να τρέχουν σαν να μην υπάρχει αύριο, να περνάνε κόκκινα, να περνάνε πορτοκαλιά, να στρίβουν, να περνάνε το stop χωρίς να κοιτάνε. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι μόνο με κάμερες δεν θα υπάρξει λύση, αλλά η κάμερα δυστυχώς έτσι όπως είναι έχει βάλει μυαλό σε πάρα πολλούς, γιατί φοβούνται, σου λέει, αν πάρουν το δίπλωμα μου έρθει η κλίση στο σπίτι, όπως έχει λειτουργήσει και το αλκοτέστ. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο πια που βγαίνει και δεν πίνει, ή πίνει χωρίς αλκοόλ, ή πίνει εντελώς μετρημένα, δηλαδή θα πιω ένα ποτήρι κρασί και μέχρι εκεί, και αυτό είναι το καλό της όλης ιστορίας. Ή λένε, ναι, εγώ θα πιω, δεν θα πιει ο τάδε, γιατί αυτός θα οδηγήσει και θα μας γυρίσει. Αυτά είναι τα καλά της ιστορίας. Τα κακά της ιστορίας είναι ότι αυξάνονται τα περιστατικά βίας στους δρόμους, που έρχεται από ένταση, όχι από κάτι ιδιαίτερο, γιατί πάρκαρες εδώ που θέλω να παρκάρω εγώ, γιατί έστριψες έτσι, γιατί μου πάτησες την κόρνα, γιατί δεν πέρασες γρήγορα το φανάρι, γιατί έστριψες αυτό και με ενόχλησες, και αυτό καταλήγει σε ακραία βία που φαίνεται ότι υπάρχει, βράζει μες στην κοινωνία πολύ ένταση. Και όχι μόνο στους δρόμους, είδαμε και το περιστατικό με τους τρεις νταΐδες που μαχαίρωσαν τον 57χρονο πορτιέρι εκεί στην Κρήτη. Είδαμε το περιστατικό με τις επιθέσεις ανήλικους στο Παγκράτη, η συμμορία των 15. Είδαμε τις προάλλες το περιστατικό με την δολοφονία του 27χρονου από τον 20χρονο. Γενικά υπάρχει βία στην κοινωνία, υπάρχει ένταση. Και όλο αυτό δεν είναι τυχαίο, έχει να κάνει και με την βία που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, με την ένταση που ζούμε στην καθημερινότητά μας, με τις δυσκολίες που ζούμε στην καθημερινότητά μας εδώ και πολλά χρόνια στην χώρα και στον κόσμο ολόκληρο. Δεκαέξι χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, 16 χρόνια από τότε που τέσσερα ήταν τα θύματα εκεί στο κέντρο της Αθήνας, με τον κόσμο από κάτω να διαδηλώνει με αφορμή τη μνημονική καταστροφή που ερχόταν, και τους ανθρώπους εγκλωβισμένους μέσα στο κατάστημα της Μαρφίν, που δεν έπρεπε να είναι για να δουλεύουν, να καίγονται γιατί κάποιοι εγκληματίες πέταξαν μολότοφ μέσα στο κατάστημα που ήταν κλειδωμένοι άνθρωποι, ήταν ήδη στα μπαλκόνια. Η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν έγκυος, η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, και ο 36χρονος Επαμεινώντας Τσάκαλης, ήταν τα θύματα της τραγωδίας που συντάραξε το Πανελλήνιο στις 5 Μαΐου του 2010. Ένα έγκλημα που μένει ανεξιχνίαστο 16 χρόνια μετά, παρά το γεγονός ότι πάρα πολλές φορές διάφοροι έχουν πει ότι είμαστε πολύ κοντά στο να εξιχνιάσουμε το έγκλημα της Μαρφίν, παραμένει ανεξιχνίαστο. Δυστυχώς το γεγονός ότι 16 χρόνια μετά παραμένει το έγκλημα ανεξιχνίαστο έχει κάνει πάρα πολλούς πολιτικά να σκυλεύσουν τους νεκρούς, χρησιμοποιώντας αυτό το έγκλημα για πολιτικούς λόγους και πολιτικούς σκοπούς, προσπαθώντας να εντάξουν αυτό το έγκλημα στην πολιτική αντιπαράθεση. Η αλήθεια είναι ότι το κράτος εδώ έχει φανεί ανίκανο ή αδιάφορο για να εντοπίσει
ποιοι ήταν αυτοί που πέταξαν τις Μολότοφ μέσα στο κτίριο της Μαρφίν, με αποτέλεσμα να χαθούν 4 ζωές. Κατά τα λοιπά, στην εσωτερική επικαιρότητα και εδώ αρκετά υψηλά η τόνη. Δύο επιτροπές, μία εξεταστική και μία προανακριτική, όπου πηγαίνουν καλιά τους, διότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει αυτό το κρυφτούλι, το να μην εξετάσουμε τίποτα, ή τέλος πάντων δεν υπάρχει τίποτα να εξετάσουμε. Όχι στην εξεταστική για τις υποκλοπές, για το Predator, όπου εδώ μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι η Νέα Δημοκρατία, για να αποφύγει το δικαίωμα που έχει αντιπολίτευση να ζητήσει και να ψηφίσει εξεταστική με 120 ψήφους, θα επικαλεστεί το άρθρο περί εθνικών λόγων που χρειάζονται 151 ψήφοι για να ψηφιστεί μια εξεταστική. Το περίεργο της όλης ιστορίας είναι ότι εάν ισχύουν οι πληροφορίες ότι θα ζητήσει, θα επικαλεστεί εθνικούς λόγους για να χρειάζονται 151 ψήφοι, άρα να καταψηφιστεί η εξεταστική, ενώ λοιπόν θα ζητήσει επικαλούμενη εθνικούς λόγους ψήφιση από 151, θα πει μετά ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Ναι, μεν εθνικοί λόγοι για να μην ψηφιστεί, αλλά χωρίς κανένα ζήτημα, χωρίς κανένα θέμα, η αποκάλυψη από το πρωτοδικείο ότι εδώ μάλλον μιλάμε για κατασκοπία. Προφανώς της αρκεί το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θεώρησε με αυτό το πόρισμα που νομική από όλους τους χώρους και από όλες τις απόψεις θεωρούν ότι μάλλον είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ακόμα και το γεγονός ότι ο κ. Τζαβέλας θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση εξαιτίας της εμπλοκής του. Σήμερα έχουμε και συνέντευξη τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας μετά από το αίτημα που έχει ήδη καταθέσει για παραίτηση του κυρίου Τζαβέλα. Το ίδιο και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι σε προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Και εδώ αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε ρότα από το όλα στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να κρίνει τι γίνεται. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Κρίνει δηλαδή από μόνη της Νέα Δημοκρατία ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα να πάμε σε προανακριτική. Είναι και μια προσπάθεια κατευνασμού του εσωτερικού της Νέας Δημοκρατίας, διότι βράζει το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας στη λογική του ότι μα τι μας λέτε τώρα, ότι εμείς δεν θα μπορούμε να μιλάμε με τους ψηφοφόρους μας, δεν θα μπορούμε να μεταφέρουμε τα αιτήματα των ψηφοφόρων μας. Απλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της μεταφοράς ενός αιτήματος και διαφορά στο κάντο χεράτα ή είναι δική μας ή να τους βρούμε ένα οικόπεδο ή να κάνουμε μια παρανομία. Υπάρχει τεράστια διαφορά στο ένα με το άλλο. Το ένα αίτημα που το μεταφέρω και η υπηρεσία μου λέει, παιδιά, αυτό το αίτημα δεν μπορεί να υλοποιηθεί γιατί είναι παράνομο, έχει τεράστια διαφορά από το να τον πάρω τηλέφωνο και να του πω, είναι παράνομο το αίτημα, το ξέρω, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είναι δική μας, να παρακάμψεις τις διαδικασίες και να το περάσεις. Κατάληξη στην άρνηση της προανακριτικής, δηλαδή στο συμπέρασμα ότι η δικογραφία δεν λέει τίποτα, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που έκανε ο κύριος Κουτουνατζής, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι όλο και περισσότερο εμφανίζεται ο κ. Βορύδης στο Μεγάρο Μαξίμου για να παρέχει τις νομικές του γνώσεις. Αρθογράφησε και την Κυριακή στην Καθημερινή υπέρ του κ. Τζαβέλα. Δεν υπήρχε και πολύ μεγάλη προθυμία από άλλους νομικούς εισαγγελείς, προνεδικαστικούς, να υπερασπιστούν τον κύριο Τζαβέλα. Το έκανε ο κύριος Βορύδης με μεγάλη χαρά, από ό,τι καταλαβαίνω. Έρχεται και η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα. Πολλοί λένε ότι μπορεί να υπάρχει ένταση, άλλοι λένε ότι σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι αν θυμάστε, στο παρελθόν τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας τους ψήφισε η κοινοβουλευτική ομάδα.
το συνέδριο ήρθε μετά ως μια προσπάθεια, το συνέδριο και οι ανοιχτές ψηφοφορίες, ως μια προσπάθεια να προσεγγίσουν λίγο την οργανωτική δομή του ΠΑΣΟΚ που είχε σαρώσει τα πάντα τότε, εκείνα τα χρόνια, και κάπως έτσι έχασε την πολύ μεγάλη δύναμη που είχε η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά παραμένει παραδοσιακά με εξαιρετικό βάρος η κοινοβουλευτική ομάδα στη Νέα Δημοκρατία. Θα μαζευτούν, θα τα πούν, με την ελπίδα που έχει το μεγάλο Μαξίμου ότι κάπως έτσι θα σηκωθεί λίγο το καπάκι, θα φύγει ο ατμός, θα περάσει και η πίεση. Είχαμε και την παρέτηση του κ. Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά του Ανδρουλάκη και την απάντηση του κ. Ανδρουλάκη ότι τα ίδια έκανε και στους προηγούμενους αρχηγούς, άρα ήταν λογική η αποχώρησή του. Κι άλλα κι άλλα κι άλλα, και η αντίδραση του κυρίου Τσίπρα στο ντοκιμαντέρ του Sky και η αδυναμία της κεντροαριστεράς να βρεθεί και η συζήτηση για τη τετραήμερη εργασία που επαναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης και η αδυναμία της κυβέρνησης να βρει επικεφαλής στις ανεξάρτητες αρχές, η αδιαφορία ή η μη ύπαρξη διάθεσης για να βρει επικεφαλής ανεξάρτητες αρχές και τα προβλήματα που υπάρχουν στην οικονομία και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός και πολλά ακόμα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην πορεία. Εδώ είναι το πρώτο πρωινό στα Παραπολιτικά 90,1, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως τις 9. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Αλλιώς στέλνετε ηλεκτρονικά τα μηνύματά σας, radio@paραπολιτικά.gr. Κυρία Κατερίνα Πλατή, φροντίζει τα πάντα σε αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς για λίγη μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγουδία της ημέρας. Και ο κ. Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει τους ήχους για να μας ακούτε όπως πρέπει. Μπροστά στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, 7 με 9, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Παραπολιτικά

Αυτός είναι ο Κώστας Χαριτοπυλωμένος που τραγουδάει Ζωή και Κώτα, τραγούδια από το παρελθόν. Τότε που ήταν Ζωή και Κώτα, χρόνια Πασόκ. Ωραία χρόνια τότε. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Έχει γενέθλια σήμερα ο Κώστας Χαριτοπυλωμένος. Δεν έχει σημασία πόσο γίνεται. Αιώνιος έφηβος. Έβαλα το Ζωή και Κώτα και όχι το Lost in the Night, διότι τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται το Lost in the Night. Το Ζωή και Κώτα ακούγεται τότε με τον Κώστα Χαριτοπυλωμένο. Όλοι αυτά τα τραγούδια που ήταν μεγάλες επιτυχίες. Μετά ανακαλύφθηκε το Lost in the Night. Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνο δύο-δυο και τέτοια. Αυτά ήταν οι εποχές τότε με τον Κώστα Χαριτοπυλωμένο που έκανε μεγάλες επιτυχίες και έγραψε τραγούδια για πολλούς. Μετά ανακαλύφθηκε το μεγαλείο. Για να θυμόμαστε κιόλας πως ήταν τότε που τα πράγματα ήταν αλλιώς. Τώρα πόλεμοι, πως το λένε, πανδημίες, κρίσεις ενεργειακές, κρίσεις οικονομικές, μνημόνια, ωραία, όλα έχουν περάσει πάνω από το κορμάκι μας.

0: Μία από τις συνέπειες της λογικής του Ζωή και Κώτα και πώς έλεγε πριν να πάμε να αγοράσουμε Gucci και Armani και όλα αυτά ήταν ότι είχαν μια αίσθηση τότε εκείνα τα χρόνια ότι υπάρχει ένα δέντρο κάπου στην αυλή του σπιτιού που βγάζει λεφτά. Οπότε όταν σου λέει η τράπεζα έλα πάρε ένα δανειάκι καταναλωτικό, διακοποδάνεια θυμάστε τότε, διακοποδάνεια, πάρα πολύ ωραία. Τέτοια εποχή είχε γεμίσει τηλεόραση με διαφημίσεις και το ραδιόφωνο με διαφημίσεις διακοποδανείων που σου έλεγε ξέρω εγώ διακοπές στη Νέα Υόρκη. Έλα και πάρε 50.000 ευρώ, ξέρω εγώ τότε πώς ήταν τα σε δραχμές. Έλα και πάρε ένα δάνειο 1 εκατομμύριο για να πας διακοπές στη Νέα Υόρκη. Μα ξέρω εγώ βγάζω 150.000 ευρώ το μήνα. Πώς θα πάρω ένα δάνειο 1 εκατομμύριο. Δεν πειράζει, πάρ' το εσύ και θα τα βρούμε. Έπαιρνες το δάνειο, χρεωνόσουνα, έβαζες το φέση μέχρι τους αστραγάλους και μετά καταλάβαινες ότι αυτό το δάνειο δεν μπορείς να το πληρώσεις. Όχι μόνο γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις το κεφάλαιο, αλλά γιατί το είναι πάρα πολύ ψηλή, έρχονται και τα πανωτόκια και υπάρχει κόσμος που πληρώνει δάνεια καταναλωτικά εδώ και καμιά 20 χρόνια, 25 χρόνια και δεν πρόκειται να τα αποπληρώσει ποτέ. Απλά τα συντηρεί για να μην έχει πρόβλημα. Η νέα οδηγία που έρχεται, το νέο πλαίσιο που έρχεται, θεωρητικά θα προσπαθήσει να βάλει φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Αριάδνη Νούκα, τη γνωστή δικηγόρο, να μας εξηγήσει λίγο τι είναι αυτό που έρχεται στα δάνεια. Καλημέρα κυρία Νούκα, καλό μήνα.
1: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να οριοθετήσουμε πρώτα απ' όλα τι σημαίνει καταναλωτικό δάνειο.
1: Ναι, είναι τα δάνεια που εξυπηρετούν κάποιες ανάγκες των δανειοληπτών, δεν σχετίζονται με στεγαστικά, επισκευαστικά δάνεια ή επαγγελματικά δάνεια και συνήθως είναι δάνεια τα οποία δίδονται χωρίς πράγματις εξασφαλίσεις σε ακίνητο. Και είναι αυτά για τα οποία θα έρχεται η νέα ρύθμιση μέσα στο Μάιο, σε λίγες μέρες, και θα έχουμε πλέον πλήρη εικόνα τι ακριβώς από αυτά που προβλέπει η οδηγία έρχονται για ενσωμάτωση μέσα στη χώρα. Να πούμε ότι η οδηγία περιλαμβάνει και τις πιστωτικές κάρτες, όπως επίσης και τα δάνεια τα οποία προορίζονται για ανακαίνιση κατοικίας, αλλά χωρίς να υπάρχει, να έχει εξασφαλιστεί με προσημείωση πάνω σε ακίνητο το δάνειο.
0: Επισκευαστικό χωρίς να υπάρχει ακίνητο στο δάνειο.
1: Ναι, είναι δύσκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση δάνεια που θα δοθούν για ανακαίνιση, όπως λέτε, με ένα επισκευαστικό δάνειο, χωρίς να υπάρχει πράγματι προσημείωση, ναι, θα περιλαμβάνεται μέσα σε αυτά. Βέβαια, πρέπει να δούμε εάν θα επιλεγεί συγκεκριμένη π.χ. ρύθμιση για αυτά τα δάνεια, γιατί δεν είναι ενσωμάτωσης, εναρμόνισης ολικής.
0: Σωστό.
1: Το προβλέπει αυτό. Επομένως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν αυτό θα συμπεριληφθεί μέσα στο νομοσχέδιο.
0: Σωστό.
1: Αυτά λοιπόν όλα τα δάνεια. Για αυτά όλα τα δάνεια.
0: Τα δάνεια αφορούν πάρα πολύ κόσμο, γιατί μιλάμε για πιστωτική κάρτα που ειδικά στο παρελθόν είχε γίνει σφαγή με τις πιστωτικές κάρτες. Νομίζανε ότι είναι τσάμπα χρήμα. Πηγαίνανε και ψωνίζανε με την πιστωτική κάρτα και έχουν φορτώσει πιστωτικές κάρτες με πολλές χιλιάδες ευρώ ή χιλιάδες δραχμές. Αλλά αφορά και τα δάνεια, για παράδειγμα, πάνω πάρω ένα αυτοκίνητο και παίρνω ένα δάνειο για να αγοράσω το αυτοκίνητο. Μου το δίνει δηλαδή η αντιπροσωπεία αυτό το δάνειο, θεωρητικά, μέσω μιας τράπεζας.
1: Ναι, μέσω τράπεζας γίνεται κανονικά.
0: Ναι,
1: όλα αυτά τα δάνεια τα οποία δεν έχουν εξασφαλίσεις θα είναι μέσα στο πλαίσιο. Και βεβαίως θα προβλέπεται ένα ανώτατο κόστος για αυτά τα δάνεια, της τάξης του 30 έως 50. Ποιο θα είναι το ποσοστό, επίσης περιμένουμε να το δούμε.
0: Ναι.
1: Και όταν λέμε κόστος, κύριε Κλώσσα, δεν αναφερόμαστε μόνο στο επιτόκιο.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε κόστος, εννοούμε επιτόκιο, εννοούμε έξοδα, εννοούμε προμήθειες και εννοούμε και ασφαλιστήριο, όπου αυτό είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι.
1: Αυτό προβλέπει η οδηγία και είναι σαφής και επομένως όλα αυτά θα περιέχονται μέσα στο κόστος το οποίο θα πρέπει ο δανειολήπτης να ενημερώνεται εγγράφως ποιο θα είναι αυτό το συνολικό κόστος σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επομένως πλέον θα έχει πλήρη εικόνα του τι πρόκειται ποια θα είναι η επιβάρηση δηλαδή, η συνολική, από την δανειοδότηση που θα κάνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Εννοούμε και αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ως πανωτόκια.
1: Όλα είναι μέσα.
0: Uh-huh.
1: Βέβαια δεν η οδηγία δεν αναφέρεται εάν καθυστερήσει κάποιος ένα δάνειο. Γιατί αν καθυστερήσει μια δανειακή υποχρέωση, καθυστερείς μια δόση, υπάρχει ένας στόχος υπερημέρειας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι εκτός. Μιλάμε τώρα για μια κανονική εξυπηρέτηση του δανείου.
0: Ναι, άρα δεν είναι το κόστος υπερημέρειας μέσα σε όλο αυτό. Δηλαδή
1: όχι.
0: Δεν μιλάμε για τα δάνεια σε καθυστέρηση. Μιλάμε για τα δάνεια που εξυπηρετούνται κανονικά, αλλά το κόστος, τα επιτόκια και όλα αυτά τα είχαν φτάσει στο Θεό και ήταν αδύνατο να πληρωθούν. Άρα, χοντρά-χοντρά μιλάμε, ένα δάνειο ξέρω εγώ που θα είναι 100 ευρώ, θα πληρωθεί μέχρι 130, δεν μπορεί να φτάσει 210.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε, π.χ. ένα δάνειο 10.000 ευρώ, να δώσω εγώ έτσι ένα άλλο ποσό, θα πάει στις 13-15.000.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές γινόμασταν μάρτυρες και γινόμαστε μάρτυρες κάποιων εξόδων ακατανόητων, κάποιων προμηθειών ακατανόητων, που ανεβάζουν πολύ το κόστος. Αυτό δεν θα υπάρχει. Να πούμε δε για το κόστος υπερημερίας, ότι όταν κάποιος δεν πληρώνει, αυτό είναι ένα σταθερό ποσό, το οποίο επίσης θα πρέπει να γνωρίζεις ποιο είναι. Σήμερα, ας πούμε, είναι το 2,5%.
0: Ναι.
1: Ωραία. Επί του ποσού και επί του... Δηλαδή εκτός από τον τόπο που έχει ένα δάνειο, πληρώνεις και τον τόπο υπερημερίας επιπρόσθετα. Επίσης θα γνωρίζεις ποιο θα είναι αυτό, όπως σήμερα, να πούμε τώρα την αλήθεια, και σήμερα το γνωρίζεις.
0: Ναι, επομένως, σωστό.
1: Επομένως, θα έχεις πλήρη εικόνα του τι θα σου στοιχήσει και δεν μπορεί η τράπεζα να βάλει ούτε μισό λεπτό του ευρώ παραπάνω. Το θέμα είναι ότι βέβαια δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.
0: Δηλαδή, ναι, όποιος έχει πάρει δάνειο μην περιμένει αλλαγή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτός σε εσάς εκεί φιλοξενήθηκε εχθές ο αρμόδιος υπουργός, ο κ.
0: Δημητρακάκος,
1: ο οποίος το διευκρίνησε πλήρως ότι θα αφορά τα δάνεια τα οποία θα συναυτούν μετά από την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου. Βέβαια, ο νόμος θα μπει σε διαβούλευση, ίσως το νομοσχέδιο μάλλον θα μπει σε διαβούλευση, θα δούμε εάν υπάρξει κάποια αλλαγή το χρονικό διάστημα της διαβούλευσης και πώς τελικά το νομοθέτημα θα έρθει προς ψήφιση.
0: Ναι.
1: Να πούμε επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι προβλέπεται και μία διάταξη, μια που είναι και επίκαιρο, για τα δάνεια τα οποία είναι σε ξένο νόμισμα.
0: Για το ελβετικό φράγκο, ναι.
1: Προβλέπεται λοιπόν στη συγκεκριμένη οδηγία ότι δεν θα μπορεί να οριοθετεί την ισοτιμία. Και η ισοτιμία της δίνει συγκεκριμένη ημερομηνία στις 19/11/2023.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα δάνεια αυτά που συζητάμε, εάν είναι σε ξένο νόμισμα, θα έχουν μια συγκεκριμένη ισοτιμία, η οποία σας λέω ότι ήταν, που είναι αυτή, οριοθετείται στις 19/11/2023. Σημαντικό επίσης. Και αυτό βέβαια δεν αφορά το μεγάλο πρόβλημα των ανηλίκων, γιατί δεν αφορά στεγαστικά δάνεια. Και η πλειοψηφία βέβαια των δανείων σε ελβετικό φράγκο ήταν στεγαστικά. Επίσης, προβλέπεται κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για την υπαναχώρηση του δανειολήπτη. Δηλαδή ένα δανειολήπτης παίρνει σήμερα ένα δάνειο και μετά από 10 μέρες το μετανιώνει. Δεν το θέλει το δάνειο. Του δίνει το δικαίωμα λοιπόν της υπαναχώρησης εντός 14 ημερών χωρίς αιτιολογία από τη σύναψη της σύμβασης, προσοχή, όχι μόνο από την σύναψη, αλλά εάν δεν του έχουνε, αν δεν έχει παραλάβει και να αποδεικνύεται ότι έχει παραλάβει τους όρους της σύμβασης, όχι μόνο να πάει να βάλει μια υπογραφή και τέλος, αλλά να έχει παραλάβει και τους όρους της σύμβασης, δηλαδή να μπορεί η τράπεζα να τα αποδείξει αυτό, τότε αυτή η επαναχώρηση, το χρονικό της διάστημα παρατείνεται για 12 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν παραλάβει ποτέ ο δανειολήπτης τους όρους της σύμβασης, μπορεί να υπαναχωρήσει μέσα σε ένα χρόνο και 14 μέρες, χωρίς αιτιολογία. Βεβαίως, επιστρέφοντας τα χρήματα με τον τόκο που, για τον καιρό που τα χρησιμοποίησε.
0: Σωστό.
1: Χωρίς να έχει από εκεί και πέρα
0: κάποια άλλη επιβάρυνση. Αυτό που λένε, χωρίς να υπάρχει πέναλτι. Μάλιστα, ας περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο να κατατίθεται στη Βουλή για να δούμε τι ακριβώς προβλέπει πέρα από το ταβάνι του 30% ή 50% και για όλα τα υπόλοιπα θέματα, και θα επανέλθουμε για να το δούμε αναλυτικά. Κυρία Νούκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
0: Καλή σας μέρα, κυρία Ριάδη Νούκα, δικηγόρος.

40 χρόνια πριν ο Elvis Presley κυκλοφορεί το Heartbreak Hotel. Είναι το πρώτο του single που φτάνει στο νούμερο 1 των charts των ΗΠΑ της Αμερικής. Έμεινε εκεί για 7 εβδομάδες στην κορυφή και γίνεται το πρώτο single στην ιστορία που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο σε πωλήσεις, καμιά 30-40 χρόνια μετά. Το 1995 μπήκε και στο Grammy Hall of Fame το συγκεκριμένο τραγούδι, ένα από τα πολλά νούμερο ένα που έκανε ο Elvis Presley. Κωνσταντίνε, 50% επιτυχία. Το Lost in the Night είναι σίγουρα του Χάρη Δεδεπλωμένου και δεν είναι του Μπίγαλη, αλλά όντως το Lost in the Night θυμίζει πάρα πολύ Bikini Japan. Τώρα μην τα συζητάμε, εννοείται. Και η Λίνα στέλνει ωραία χρόνια που ζήσαμε με δανεικά, τα πληρώσαμε και τα πληρώνουμε ακόμα και τα πληρώνει ακόμα με αίμα ο λαός. Η διαχρονικότητα των κλεφτών στην πολιτική ζωή είναι μια πραγματικότητα. Λίνα, το ζήτημα είναι ότι δεν κάνουμε κάτι για να ανατρέψουμε αυτή την διαχρονικότητα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Φύγαμε για διαφημίσεις με τον Elvis να κουνά έτσι νοχελικά τους γοφούς του.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
3: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Διαβάστε στην Απογευματινή τι αλλάζει στο μηχανογραφικό φέτος. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Ποιες είναι οι επιπλέον σχολές. Διάστημα και άμυνα στην ατζέντα των συναντήσεων Μητσοτάκη-Δένδια με τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο. Παρέτηση Καστανίδη από το Πασόκ με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Παγκόσμια ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο με 3 νεκρούς και πολλούς ασθενείς. Ποια τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Νότα, όχι τίτλοι.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank.

Ακούτε το σταθμό των ενόπλων δυνάμεων. Νίκος Γούναρης, υπέροχος. Δεν μπορώ. Γραμμένο το 1955, τότε που ήταν στις ΗΠΑ.

0: χάσω.
1: Μια μέρα σαν σήμερα το 1965 φεύγει ο μεγάλος ερμηνευτής, συνθέτης, στιχουργός, λαμπερός διασκεδαστής, ένας άνθρωπος που ήξερε να επικοινωνεί με το κοινό μοναδικά, που έσπασε τα στεγανά, διότι τραγούδησε και ελαφρό, τραγούδησε και λαϊκό, τραγούδησε και αρχοντορεμπέτικο και είχε την αναγνώριση από όλες τις πλευρές.

το μεγαλείο του Γούναρη το περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Μίμης Πλέσας. Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας είχε κάνει μια συναυλία με την μεικτή χοροδία, της λυρικής σκηνής, ορχήστρες, όργανα διάφορα, κόσμος πολλής, όλοι είχαν βάλει τα καλά τους, είχαν κάνει πρόβες με την ορχήστρα να παίζει εισαγωγές έτσι εντυπωσιακές, ο ένας να προσπαθεί να εντυπωσιάσει τον κόσμο περισσότερο από τον άλλον. Άστραφταν όλοι, άστραφταν τα χάλκινα, άστραφταν τα όργανα, άστραφταν τα φορέματα. Και ξάφνου στη σκηνή πάνω ανεβαίνει ένας τραγουδιστής που έλειπε πολλά χρόνια στο εξωτερικό, ο Νίκος Γούναρης, μόνος του με την κιθάρα του. Στα παρασκήνια όλοι λένε καλά, εντάξει θα πάει άπατος τώρα μόνος του με την κιθάρα του. Κάνει το πρώτο ταραραραμ με την κιθάρα του και 60.000 κόσμος αρχίζει από κάτω να τραγουδάει «Αχ αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα».

0: Ο Πλέσας λέει ότι εκείνη τη στιγμή κατάλαβε τι σημαίνει λαϊκός τραγουδιστής και αγαπημένο τραγούδι, και πριν το τέλος λέει της βραδιάς είχε γνωρίσει για τα καλά τον αξέχαστο τροβαδούρο, τον τραγουδιστή Νίκο Γούναρη. Αφιερωμένο το τραγουδάκι ήταν στο Παναγιώτη Χάλαρη που μου είπε ότι ήταν το αγαπημένο τραγούδι του πατέρα του και όχι μόνο.
1: Κι αν ορκιζόμαστε μωρό μου αγάπη.
0: Τρία στη σειρά που λένε στα μοντέρνα ραδιόφωνα. Δεν θα το πίστευε ποτέ αυτό ο Νίκος Γούναρης.

0: Αυτό είναι μουσική Νίκος Γούναρης, στίχη Κώστας Κοφινιώτης. Πες μου πώς θα μπορέσω να σε ξεχάσω.
1: Μπορέσω να σε ξεχάσω.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μας ακούει από την Ισπανία και πολύ τον ευχαριστούμε να μας πει για την ακρίβεια στην Ισπανία που είδαμε τον πληθωρισμό να υποχωρεί αντί να αυξάνεται όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη και αν όντως εκεί υπάρχει συγκράτηση τιμών. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ είναι παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Έχετε πακέτο μέτρων, λέει, 200 εκατομμύρια ευρώ που θα επικεντρωθεί στα καύσιμα για να περιοριστεί η ακρίβεια, διότι τα πράγματα είναι δύσκολα και φαίνεται ότι ίσως χρειαστούμε και επιδότηση στην ηλεκτρική ενέργεια, διότι άμα συνεχίσει και τους επόμενους μήνες όλη αυτή η κρίση που θα κάνει και ζέστη και θα πρέπει να ανοίξουμε τα air condition, εκεί θα γράψει το κοντέρ.
1: Σκέψη, να ησυχάσω.
0: Τότε γράφαμε για τον έρωτα, τώρα θα γράφουμε για το ηλεκτρικό ρεύμα. Θα λέμε πες μου πώς να ξεχάσω και θα εννοούμε το αντικείμενο του πόθ μας, αλλά το λογαριασμό της ΔΕΗ, το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος που έρχεται και μας χτυπάει, έστω και αν η ΔΕΗ κράτησε χαμηλά τα τιμολόγια. Φεύγω με Νίκο Γούναρη, Βασίλη Τέτσικας είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων των 8, σε πολύ λίγο και πάλι πίσω στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών και στο πρώτο πρωινό.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από τη λεωφόρα Αθηνών ως τη Μεταμόρφωση, στη λεωφόρα Αθηνών από το Χαϊδάρι ως το Σκαραμαγκά. Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρα Αλεξάνδρας, στην Παρελιακή, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ και τις πρόσφατες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι Ιρανοί θα χαθούν από το πρόσωπο της γης αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν μια σειρά από ιρανικά πυρά, ενώ φωτιά αναφέρθηκε στην κρίσιμη πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα. Επέκταση των στοχευμένων παρεμβάσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών μελετά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι εκρηκτικές αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο εντείνουν τους φόβους για νέες αναταράξεις στην πραγματική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο προβλέπει την επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στα καύσιμα και για τον Ιούνιο, ενδεχομένως και τη συνέχιση της επιδότησης του Fuel Pass. Την ίδια στιγμή ασκούνται πιέσεις για ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν μετακυλιστεί πλήρως στους καταναλωτές. Συνεδριάζει την πέμπτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, στην ομιλία του ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης θα κάνει παρέμβαση για τα όσα λέει η Ευρωπαίη εισαγγελέα Λάουρα Κουβέση. Παράλληλα, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να αφήσουν αιχμές κατά του Υπουργού Επικρατείας Άκη Κέρτσου και τη ζημιά που κάνει στην κυβέρνηση. Νέο κύκλο πολιτικής έντασης πυροδοτούν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Η κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι δεν θα συνενέσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Πύλιο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή, καθώς δεν υφίστανται επαρκή στοιχεία. Παράλληλα, το ΠΑΣΟ κατέθεσε πρόταση εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πιθανό να επικαλυστεί ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Οπότε για τη σύσταση απαιτούνται 151 ψήφοι. Στη μία μετά το μεσημέρι, ειδική συνεδρία στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα απευθυνθεί ύστερα από 27 χρόνια ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο πρόεδρος της Βουλής θα απονείμει στον κύριο Βαρθολομαίο το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη. Στο Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου 15χρονος που δέχθηκε επίθεση με χμηρό αντικείμενο στο μυρό και την πλάτη από ομάδα ανήλικων στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Στην Κηφισιά συνελήφθη 28χρονος διανομέας για τουλάχιστον 6 επιθέσεις με πέτρες εν υποψία στους πολίτες. Στη Διεθνή Ενημέρωση, έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 21 ανθρώπων και τον τραυματισμό 61. Στα αθλητικά, 10 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη του γυναικείου τένις υποχώρησε Μαρία Σάκαρη, βρέθηκε στη θέση 47. Ο Αργύρης Ψάρας θα είναι ο νέος τεχνικός της ομάδας βόλεϊ του Φλίσβου για την επόμενη σεζόν.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
1: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμο.

0: διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Έλα βρε παιδιά, μην πέφτετε, μην είσαστε σαν κλαμμένο. Καλημέρα σας, για πάμε να πάρουμε τα πάνω μας. Τι κι αν είναι Τρίτη, είμαστε καλά, είμαστε γεροί, είμαστε όρθιοι. Και έρχεται η Άνοιξη, τι άλλο θέλουμε. Για μοιράστε, δώστε και πάρτε χαμόγελα. Ένα χαμογελάκι δεν κοστίζει κάτι. Το μόνο που δεν κοστίζει. Πας και σπρώξουμε και τη σημερινή μέρα, διότι δεν είναι και μέρα υψηλών δισογραφικών ερευνών και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλύτερα. Καλημέρα λέμε στους πατρινούς και στις πατρινές, στους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας, Βουνίσιους, Καμπίσιους, Στεριανούς, όλο τον καλό τον κόσμο. Καλό δρόμο ασφαλώς, καλά στερνά και τα λοιπά. Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης. Καμία σχέση με την Εκατερίνη, μην τα μπλέκετε. Γιορτάζουν οι Ειρηνούλες. Η Ρένα, η Ειρήνη, η Ειρήνη Μην που λέμε. Η Παγκόσμια Ειρήνη δεν γιορτάζει βέβαια, διότι έχει πέσει στα χέρια φανατισμένων ανθρώπων και αφαιρεμένων, επικίνδυνα αφαιρεμένων. Λοιπόν, τώρα εμείς εδώ έχουμε πολλά και διάφορα να δούμε και να κάνουμε σήμερα. Μου κάνε τρομερή εντύπωση που σε αυτό το κατηραμένο κρουαζιερόπλοιο, μικρό είναι, 170 άτομα χωράει, που ταξίδευε λέει από την Αργεντινή και πήγαινε στην Αφρική, στο πράσινο ακροτήρι και τα λοιπά, μέχρι και εκεί που βρέθηκε ο Χανταϊός, αυτό το μικρόβιο που μεταδίδεται από τα ποντίκια και έχει 3 νεκρούς και είναι σε καραντίνα το κρουαζιερόπλοιο, υπάρχει Έλληνας επιβάτης. Δεν αρκεί μόνο σε όλα τα κακά του πλανήτη να είναι ανακατεμένος ένας Έλληνας. Πολύ φοβάμαι μην αποδειχθεί ότι είναι και πατρινός. Εδώ είσαστε και εδώ είμαι. Το έχω πάνω από 60% να αποδειχθεί ότι μπορεί να είναι και πατρινός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, είναι θεματάκι αυτό. Φαίνεται ότι διάφοροι ιοί στον κόσμο συνεχίζουν να μας απειλούν και να εμφανίζονται από παντού. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Τώρα, τι θα γίνει εδώ με τα δικά μας, με τα καθημερινά. Ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ έρχεται στην Πάτρα σήμερα, ο κ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, ο οποίος θα παρουσιάσει στη μία η ώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης μας τη λειτουργία του νέου συστήματος ΙΕΦΚΑ. Είναι, ξέρετε, από αυτές τις δημόσιες υπηρεσίες τις οποίες τις ψηφιοποίησαν, δηλαδή τη χαρτούρα, αφού την μπουντρούμιασαν στα υπόγεια και στις αποθήκες, την κράτησαν, την πέρασαν στους υπολογιστές και είναι η γραφειοκρατία του πληκτρολογίου πλέον. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα και καλό δρόμο να έχετε. Δεν υπάρχει έλεος και λύση σε αυτόν τον πόλεμο, τον κραυγαλαίο πόλεμο, τον αδιανόητο εκεί κάτω που γίνεται. Από ό,τι φαίνεται είναι μια σύραξη που τη συντηρούν και οι δύο πλευρές προς χάριν τεράστιας διεθνούς κονό μας. Βλέπε Παύλα Πετρέλαιο. Τώρα εμείς θα έρθουμε σε πιο προσγειωμένα πράγματα εδώ, γιατί 67 μέρες συμπληρώθηκαν από αυτό τον πόλεμο, για τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει του κόσμου τις μπούρδες από τη μια ώρα στην άλλη, με αποτέλεσμα μηδέν. Το πιθανότερο είναι ότι προσπαθεί να βρει τρόπο να φύγει από εκεί κάτω και να φαίνεται ότι νίκησε κιόλας. Μάλλον είναι λιγάκι δύσκολο. Είναι όμως πάρα πολύ εύκολο να πάτε μέχρι την Κάρνα, να πάρετε όλα εκείνα τα κρεατικούλια, τα οποία είναι στις καλύτερες πάντα τιμές, φρέσκα και λαχταριστά και πάντα μειωμένες. Όταν υπάρχει Κάρνα δεν αγχώνεσαι, δεν πανικοβάλλεσαι για τις τιμές του κρέατος. Θυμήθηκα την όνομα μου τη Μαρία που έλεγε «Δεν μπορώ μωρέ να φάμε κανένα λαδερό, όλο κρεάτα τρώμε». Άκου κρεάτα και της λέγαμε κρέατα. Ρενώνα τίποτα, κρεάτα αυτή, εκεί της είχε κολλήσει. Εν πάση περιπτώσει, και οι golden traders όμως μπορούν να πάρουν τα κοσματά σας, τα δακτυλίδια, τα βραχιόλια σας.
και να σας δώσουν χρήματα ή να, εν πάση περιπτώσει, να τα αγοράσουν. Και λίρες ανέγεται σε τιμή της τραπέζης της Ελλάδος που λέγανε παλιά. Ωχ, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Θέλετε αυτοκίνητα με πραγματικά χιλιόμετρα, με πλήρες ιστορικό, με έλεγχο ποιότητος, να είναι μεταχειρισμένο αλλά είναι και καινούριο ταυτόχρονα, να μην έχει πολλά χιλιόμετρα, να είναι σε άριστη κατάσταση, να είναι μουράτο αλλά να είναι και εύκολο να το αποκτήσετε, να έχετε δυνατότητα χρηματοδότησης και να μπορείτε να πάτε και το παλιό. Εντάξει, όλα αυτά μαζί θα τα βρείτε πλέον στη Veneris Motors. Veneris, Νίκος και Γιάννης. Είναι το επόμενο βήμα στην αυτοκίνηση στην περιοχή μας. Είναι ένα βήμα μπροστά. Η εξυπηρέτηση, ο έλεγχος ποιότητας, ο επαγγελματισμός, η ασφάλεια, η διαφάνεια και γενικότερα τα αυτοκίνητα που γίνονται ανάρπαστα, διότι είναι πραγματικά αυτό που θέλετε, αποτελούν την εγγύηση για το επόμενο σας αυτοκίνητο. Σας περιμένει λοιπόν στη Veneris Motors, Ακροτηρίου και Βενιζέλου στη γωνία 2610-70-70-60. Θα πάω να πάρω ή σήμερα ή αύριο και το παπουτσάκι που είδα στα Yellow Shoes, ένα ωραίο μπλεδούλι, να πηγαίνει και με τα καλοκαιρινά και με τα λινά και με τα ανοιξιάτικα. Και αν μπει και ξεφουσκώσουμε και κάνα κιλό, θα πηγαίνει και με τα τζινάκια και με όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πρέπει να δυνατήσουμε, να εμφανιστούμε στις παραλίες με γκελεμπίες σαν το σχορεμένο τον Ντέμι Ρούσο. Yellow Shoes. Εκεί στην Βότση 31, τα Yellow Shoes σε προσφέρουν παπούτσια εντελώς διαφορετικά. Το στυλ καθορίζεται από σένα και από τα γέλο σου. Δεν την ακολουθείς τη μόδα, την επιλέγεις, τη δημιουργείς εσύ, την ανακαλύπτεις. Αυτό είναι το γέλο σου στη Βότση 31 μεταξύ Κορίνθου και Μεζόνους. Έχεις πάει τώρα και δεν το ξέρεις, θα με θυμηθείς. Θα πεις είχε δίκιο ο Κοντογιάννης. Και φεύγουμε να πάμε να σας κεράσω ένα γαλακτοκομικούλι πρωί-πρωί, να ανέβει το ασβεστιό σας, να έχετε κόκαλα γερά, ωραία κρεμούλα, ωραιότατα ριζογαλάκια και γάλα πάντα φρέσκο από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας και παγωτό από φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, δηλαδή και λοιπά. Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων, ο Τζίφρης. Τι έγινε, αποφασίσατε τι θα κάνουμε με τη βεράντα και τον κήπο? Άντε σας περιμένω στην άνοιξη του design στο More Design by Γεωργιόπουλος, διότι αφού σας εξασφάλισα το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και την τραπεζαρία με τα έπιπλα που δεν μπορούσατε να πάρετε και τώρα τα πήρατε μέχρι 30 Απριλίου, τώρα σας έχω και έπιπλα κήπου στο More Design Κανελοπούλου 80 με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος, υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική, έπιπλα από αλουμίνιο ή μασίφ ξύλο, θα κόθεστε στη βεράντα, στην πισίνα, στον κήπο, να πάρετε και μία μυγοσκοτόστρα από αυτές που πουλάνε οι Κινέζοι. Τι είναι αυτό, πουλάκι μου? Ατομίγα. Και περνάει, την κρατάς στο χέρι και περνάει η μίγα και καθάρισε. Καραλοπούλου 80 είναι το More Design by Γεωργιόπουλος. Δεν σας δίνει και μυγοσκοτόστρα, αυτή θα την πάρετε μόνοι σας. Εκεί θα πάρετε τα καλύτερα έπλα κήπου και βεράντας που έχετε φανταστεί ποτέ στις καλύτερες τιμές. Πόσα χρόνια έχετε να πάτε τσίρικο? Εγώ πάρα πολλά. Και μπορώ δε να σας πω ότι πρέπει να ήταν και η τελευταία χρονιά που στο τσίρικο που πήγα υπήρχαν ζώα. Μετά καταργήθηκαν. Όμως ένα ιδιαίτερο τσίρικο είναι στην Πάτρα αυτές τις μέρες. Και από σήμερα μέχρι και τις 18 Μαΐου πρόκειται για το Διεθνές Τσίρκο της Κούβας. Πνίγηκα, θα με μελτάει ο Φιντελ Κάστρο φαίνεται. Λοιπόν, και ο Ραούλ, γιατί ο Φιντελ έχει φιντελιάσει από καιρό. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, λοιπόν, Circo Nacional de Cuba, είναι στην Πάτρα, στην ακτή Δημαίων, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βεσομάρε. Τι έπαθα? Επινήγηκα. Λοιπόν, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βεσομάρε έχει ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, φοβερό. Προκαλεί κύματα ενθουσιασμού με τους ακροβάτες του, με τους χορευτές του, με όλα αυτά.
Είναι ένα τσίρκο που σας προσφέρει ακροβατικά γεμάτα ρυθμό, με μαγεία και πάθος. Απέναντι από την Βέσο Μάρε στην Ακτιδημαίων από σήμερα. Και στο τέλος της εκπομπής έχουμε και κάτι να σας δώσουμε γι' αυτό. Πάμε να ξυπνήσουμε να πιω λίγο νεράκι. Είναι 8 και 17, έρχομαι σε 3 λεπτά.

0: Γιορτάζει και ο Άγιος Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Γιορτάζει και ο καλόγερος Εφραίμ, εκείνος ο ηγούμενος της Μονής Βαντοπεδίου, που είχε εκείνα τα νταραβέρια με το ελληνικό δημόσιο όταν ήταν πρωθυπουργός ο Γκόζο Καραβαλής. Λοιπόν, εσείς ξέρατε ότι στέλνουμε στο διάστημα δορυφόρους ελληνικούς? Εγώ πρώτη φορά το άκουσα και στα τόσα χρόνια δημοσιογραφίας άλλη μια φορά είχα ακούσει ότι μπορεί να στείλουμε. Στείλαμε, λέει, και μάλιστα πυρώσαμε και τα μαλλιά της κεφαλής μας στον κύριο Elon Musk, διότι με τον πύραυλό του που λέγεται Falcon 9 της εταιρείας SpaceX, η Ελλάδα πέρασε σε μια εποχή διαστημικών δυνατοτήτων. Αν ζήσουμε και δούμε να πατάει το φεγγάρι τσολιάς με τσαρούχια και να χορεύει ιτιά ιτιά λουλουδιασμένη, δεν θα μας επιφυλάσει και τίποτα καλύτερο αυτή η ζωή και η τύχη. Οι τέσσερις θερμικοί μικροδορυφόροι, λέει, εκτοξεύθησαν επιτυχώς, είναι σε τροχιά, είναι πάνω από το κεφάλι μας, δημιουργούν για πρώτη φορά ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο. Επειδή είναι πέντε, γιατί είχαμε στείλει κι άλλον έναν, ανά μία ώρα περνάνε πάνω από τη γη και βλέπουν τις πυρκαγιές. Δηλαδή έχουμε τώρα ειδική ομάδα αντιμετώπισης δασικών επεμβάσεων, την ΕΜΟΔΕ. Έχουμε νοικιάσει καινούργια πυροσβεστικά αεροπλάνα. Έχουμε παραγγείλει 6 καινούργια Καναντέρ στο Κάναντα. Έχουμε βάλει δορυφόρους και περιμένουμε να δούμε τι καλοκαίρι θα περάσουμε. Διότι αυτό το καλοκαίρι έδειξε ήδη τα δόντια του πριν από 15-20 μέρες, που ήταν κάτι βοριαδάκια και κάτι θερμοκρασίες εκεί γύρω στο 26-27. Είχαμε 45 πυρκαγιές σε μια εβδομάδα. Πάει να πει ότι είναι φορτσάτοι όλοι αυτοί οι οποίοι τα καλοκαίρια καίνε την Ελλάδα για διάφορους λόγους, και υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ζει με το φόβο των φετινών πυρκαγιών και των καταστροφών. Το όνομα αυτού, Κυριάκος Μητσοτάκης. Διότι λέει μέσα το Κυριάκος, άντι βγάλουμε καθαρή και το καλοκαίρι και δεν μας κάψουνε, θα δώσουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης ακόμα ένα δις 200 που έχει μείνει, πάρτε δια ολιβάγια και μετά πάμε σε εκλογές. Οι μικροδορυφόροι λοιπόν θα κάνουν δουλειά. Λέγεται Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, παρακολουθείται από την πυροσβεστική, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο η πολιτική προστασία και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το έχουν επεκτείνει σε σύγχρονα διαστημικά μέσα. Για να δούμε λοιπόν φέτος, που έχουμε μέχρι και δορυφόρους που εκτοξεύστησαν με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, τι καλοκαίρι από πλευράς πυρκαγιών θα έχουμε. Θα προβλέπει επίσης τη θερμοκρασία θαλασσίων και παράκτιων υδάτων, λίμνες και ταμιευτήρες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις, αστικές περιοχές και υγρότοπους. Μάστα. Είναι λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης αυτά. Οι Ευρωπαίοι μας τα έδωσαν. Και έχουμε ένα ελληνικό κέντρο διαστήματος. Υπάρχει στην Ελλάδα και τέτοιο. Μόνο Έλληνας αστροναύτης δεν έχει υπάρξει μέχρι ώρας. Πώς ήταν παλαιότερα αυτός που πρωτοπερπάτησε, ο Λιούις Άρμστρονγκ, ο πρώτος. Τώρα μπορεί να έρθει ο Θανάης ο Πριτσαπίδουλας, το γένος Κολογιοργούλα. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από την τεχνολογική διάσταση, το εγχείρημα αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διαστημικό χάρτη, μετατρέποντας τα δεδομένα σε ισχύ και με στρατηγικό πλεονέκτημα την πρόληψη. Αυτά τα ωραία κάνουμε για το καλοκαίρι μας. Βεβαίως από άλλα κινδυνεύουμε στην Ελλάδα. Μπορεί να στείλαμε δορυφόρους στο φεγγάρι, αλλά μπορεί να πέσει μια λακκούβα μέσα στο δρόμο και να τσακιστείς και να καταλάβεις τι εστί η Ελλάδα. Για παράδειγμα, αν σου έχει μοίρα σου να πας με μηχανάκι ή με τα πόδια στην Κανακάρη πρωί-πρωί, γιατί με λεωφορείο, ό,τι έχεις φάει για πρωινό και μπεις με το λεωφορείο στην Αράτου και Κανακάρη, στη Γούναρη το έχει χωνέψει. Γιατί τα λεωφορεία είναι τα μεγαλύτερα θύματα της Κανακάρη, οι λακκούβες και τα ταξί, αλλά τα λεωφορεία ειδικά που είναι και υψηλά οχήματα, τα περισσότερα πάνε βάρκα γυαλό. Φαίνεται ότι η Ελληνική Διαστημική Εταιρεία δεν έχει δει την Κανακάρη ακόμα, γιατί είναι ακριβώς ένας τόπος στον οποίο θα μπορούσαν τα λεωφορικά συστήματα να δοκιμαστούν. Όπως η Σελήνη με τους κρατήρες, έτσι είναι και η Κανακάρη, το ίδιο πράγμα. Μπορούσαν να δοκιμάσουν στην Κανακάρη τα συστήματα αυτά πριν τα εκτοξεύσουν. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, η επικαιρότητα έχει πολλά και διάφορα. Σε ό,τι αφορά το θέμα της παραίτησης του φοβερού και τρομερού κύριου Χάρι Καστανίδη, αυτού του που παραιτήθηκε λέει από το Πασόκ, αλλά όχι από το Πασόκ το γενικό, από το Πασόκ του Ανδρουλάκη, όπου ο Ανδρουλάκης μέρα νύχτα ασχολιόταν πώς θα αποκλείσει τον Καστανίδη. Θέλω να πω ότι με τον Ανδρουλάκη είμαι στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι ο τύπος αυτός επί χρόνια είναι συγκρουσιακός, απρόβλεπτος και περίεργος. Έχει διαγραφεί από τον Παπανδρέου, έχει διαγραφεί από τον Σιμίτη, με όλους τους προέδρους του Πασόκ έχει τσακωθεί και κάθε φορά έχει την αντίληψη του λύκου στα πρόβατά μου. Μου δείχνουν ότι δεν με θέλουν, μου δείχνουν ότι ενοχλούνται από τις απόσπρες μου κτλ. Έχει γεμίσει η πολιτική ιστορία από τέτοιους τύπους, από κανένα καινούριο διαφορετικής ποιότητας και περιεχομένου πάσχομαι. Τώρα έχω να σας πω και δικά μας θεματάκια εδώ και πανελληνίου ενδιαφέροντος. Το ρολογάκι λέει 8:29. Ποιος με μελετάει πρωί πρωί και πινίγομαι. Έχω να σας πω και ένα νέο που μας έρχεται από τις τράπεζες και που αντικατοπτρίζει την δύσκολη οικονομική κατάσταση που προκύπτει μετά από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, όπου ο φόβος του στάσιμου πληθωρισμού, δηλαδή πληθωρισμός στην ύφεση μαζί, έχουν αρχίσει και χτυπούν καμπανάκια και μαζεύουν λίγο τα λουριά παντού. Το πετρελαιάκι έχει $112 το βαρέλι πρωί πρωί και η βενζινούλα 2,059. Ωραία πράγματα. Συνεπώς, για να βγάλουμε τα μεροκάματό μας, τα του μεροκαμάτου που λένε, θα σας έχουμε ωραία φρέσκα και λαχταριστά διαφημιστικά μηνύματα. Και μετά θα σας πω κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξε τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
0: Για τράπεζες θα σας μιλήσω και εγώ, διότι από το τέλος αυτού του μήνα, μάλλον μετά τις 20, ούτε καν το τέλος, μια ευρωπαϊκή οδηγία για τα πανωτόκια έρχεται και στις ελληνικές τράπεζες. Οι τράπεζες θα πρέπει να προσαρμόσουν την πολιτική τους στο πλαφόν που μπαίνει στις χρεώσεις της καταναλωτικής πίστης. Αυτό είναι καλό για τους δανειολήπτες και για αυτούς που πληρώνουν το δάνειο χρυσό με πανωτόκια. Είναι κακό όμως από την άλλη, διότι οι τράπεζες θα σφίξουν τα λουριά και δεν θα δίνουν πλέον αφιδώς όλα εκείνα τα δάνεια που καθημερινά άρχισαν να μας ξαναδίνουν, όπως παλιότερα που μας παίρνανε τηλέφωνο το μεσημέρι εδώ και 15-20 χρόνια, αλλά να πάρεις ένα δάνειο για ανόρθωση στήθους, για να πας καλοκαιρινές διακοπές, πασχαλοδάνεια είχαν βγάλει, χριστουγεννοδάνεια, τα θυμάστε, τα διεφημίζανε στις δηλώσεις, πάρτε διακοποδάνεια. Τώρα μαζεύτηκαν τα πράγματα. Θα μπαίνει νέο πλαφόν στα δάνεια, το οποίο αλλάζει τους κανόνες για τις τράπεζες. Δεν σημαίνει αυτόματα φθηνότερη πίστοση ή ευκολότερη πρόσβαση, ίσα ίσα που σημαίνει δυσκολότερη πρόσβαση, αλλά λιγότερα πανωτόκια. Όσα δάνεια είναι μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, μπαίνουν σε νέο καθεστώς. Οι τράπεζες καλούνται να εφαρμόσουν επιτόκια, να τα προσαρμόσουν σε χρεώσεις και διαδικασίες μέσα σε ένα ανώτατο όριο για το τελικό ποσό που θα μπορεί να ζητηθεί από τον καταναλωτή, δηλαδή θα μπορεί να το πληρώσει μαζί με τα πανωτόκια. Αφορά αυτό η ευρωπαϊκή οδηγία που μας έρχεται. Καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες, ανοιχτές πιστώσεις και επισκευαστικά δάνεια. Κατά πάσα πιθανότητα μπαίνουν και αυτά τα προγραμματάκια που έχουν οι τράπεζες για επισκευές ακινήτων. Δεν υπάρχει υποθήκη ή προσημείωση, για αυτά τα δάνεια μιλάμε, και με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, το συνολικό κόστος αποπληρωμής δεν θα ξεπερνά το 30 έως το 50% του αρχικού κεφαλαίου. Αυτό είναι καλό. Ξαναλέω, το κακό είναι ότι θα λιγοστέψουν τα δάνεια. Για ένα δάνειο 10 χιλιάρικα, το συνολικό ποσό που μπορεί να ζητήσει μια τράπεζα μέχρι, για τα πανωτόκια εννοώ, είναι μέχρι το πολύ 3 ή 5 χιλιάρικα παραπάνω, ανάλογα με το τελικό όριο. Πάνε εκείνα τα τρελά πανωτόκια, προσαρμόζονται τώρα με την κοινοτική οδηγία. Ανάλογα βέβαια με την πιστοληπτική ικανότητα αυτού που θα πάρει το δάνειο και το πώς θα το κρίνει η τράπεζα. Για ένα δάνειο 50.000 ευρώ το ανώτατο ποσό θα πηγαίνει έως 65 ή 75 χιλιάρικα και όχι 100 και 150 που φτάνουν τα δάνεια με τα πανωτόκια. Τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα εξαφανίζεται, γιατί υπάρχει ήδη σε κάποιους που μου πάρει δάνεια. Γιατί η Τράπεζα της Ελλάδας λέει ότι οι εταιρείες διαχείρισης που μελετούν τα τρεχούμενα καταναλωτικά δάνεια σε ύψος περίπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ λένε ότι το μεγάλο μέρος των οφειλών αυτών δεν είναι πια στις τράπεζες, αλλά παραμένει ενεργό για τους πολίτες, ότι έχει πάει σε funds κτλ. Τώρα αυτός ο νέος κόφτης λοιπόν αναγκάζει τις τράπεζες να προσαρμόσουν τα επιτόκια ώστε να μην σπάει το πλαφόν. Τώρα από εκεί και πέρα θα φανεί σε ένα τρίμηνο εξάμηνο μέχρι το καλοκαίρι στην πράξη τι σημαίνει αυτό. Πάντως έρχεται μια νέα εποχή για τη σχέση των πολιτών με τα καταναλωτικά, τις κάρτες και γενικότερα αυτά τα εύκολα δάνεια που λέμε και τα δάνεια ανακατασκευών, τα επισκευαστικά, οι ανοιχτές πιστώσεις και οι πιστωτικές κάρτες. Για αυτά τα δάνεια μιλάμε. Αυτό είναι μια είδηση που πιθανώς την ακούτε πρώτη φορά, θα τη μάθετε και από τα οικονομικά επιτελεία των μεγάλων αθηναϊκών καναλιών, αλλά δεν ασχολούνται με τέτοια τώρα ασχολούνται με άλλα πράγματα, συγκεκριμένα με την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου, η οποία επιχειρείται για δέκατη φορά σε αυτή τη χώρα από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, γιατί αυτή είναι άλλωστε που πουλάει και δημιουργεί και συσπυρώσει στα κόμματα. Παρόλα τα αυτά, κυρίες και κύριοι, οι πολίτες απαντούν κάτι που και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση κάνουν πως δεν τα ακούν, και το μυαλό τους είναι αλλού. Όταν γίνονται δημοσκοπήσεις και λένε ότι μας απασχολεί 55% η ακρίβεια, και από εκεί και κάτω όλα τα υπόλοιπα είναι κάτω από 20% και από 15%, και όλοι ασχολούνται με αυτά που είναι κάτω από 15%, υπάρχει σκοπιμότητα ή αδιέξοδο σε ό,τι αφορά την οικονομία. Όμως ο κόσμος στο τέλος με το μυαλό στην τσέπη ψηφίζει, και το τι θα κερδίσει ο ίδιος, ούτε αν παρακολουθήθηκε ο άλλος, ούτε αν έφαγε εκείνος, ούτε αν μεσολάβησε ο τάδε βουλευτής για να οικονομήσει ο άλλος. Στο τέλος με την τσέπη τη δική του κρίνει ο καθένας. Από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα τουλάχιστον αυτό συμβαίνει. Και αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη. Τι θα γίνει, έχουμε τώρα να πάμε για ψώνια, και βέβαια θα ξεκινήσουμε από τα παπούτσια, γιατί δεν μπορεί να κυκλοφορείτε ανοιξιάτικα με παπούτσια χειμωνιάτικα, γκαπαγκούπα τεντακούνια από εδώ και εκεί, και τα μπούφαλα που φοράνε μερικοί κάτι παπούτσια χειμωνιάτικα, και έφτασε μάις, παντρεύονται τα γαϊδούρια. Πρέπει να σας στείλω στο γέλο σου στη Βότση 31 για να δείτε τι ακριβώς είναι αυτό που σας περιγράφω. Θα μπείτε για ένα ζευγάρι και θα φύγετε με 10, τρόπος του λέγει. Γιατί τα παπούτσια είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι καταπληκτικά, επώνυμα τα παπούτσια που θα πάρετε. Εσείς θα διαλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει και θα δημιουργήσετε τη μόδα. Στη Βότση 31 το Yellow Shoe σας περιμένει, ένας νέος χώρος, ένα νέο περιβάλλον, για να φτιάξετε τη διάστασή σας για την άνοιξη από τώρα, διότι η άνοιξη ξεκινάει από τα πόδια, από τα παπούτσια, από το περπάτημα. Πώς θα πάτε στους αγρούς, στα λουλουδάκια, στις βόλτες, στις ποδηλασίες, στην παραλία? Δεν θα πάτε με τα μοκασίνια, τα χειμωνιάτικα και τα μπούφαλα και τις γαλότσες. Yellow Shoes, εσύ διαλέγεις το στυλ σου στη Βότση 31 για το παπούτσι που θα φοράς. More Design by Γεωργιόπουλος. Έχω έπιπλα κήπου και βεράντα σε εξαιρετικές τιμές, αλουμινένια και μασίφ ξύλου, ιδανικά για εξωτερικούς χώρους. Και όχι μόνο, ανακαλύψτε αυτή τη νέα συλλογή 26 Collection 2026 κήπος βεράντα στο More Design by Γεωργιόπουλος. Άμεση παράδοση με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος. Δηλαδή το βλέπεις στο More Design Κανελοπούλου 80 και το βράδυ το έχεις στον κήπο σου και στη βεράντα και κάθεσαι. Και λες πόσο δίκιο είχε ο Κοντογιάννης, θα κάθεσαι στην καρέκλα και θα λες «Α, να σε καλά ρε Κοντογιάννη που μου είπες για το More Design και πήγα και πήρα μια καρέκλα της προκοπής που κατόμουνα στο πλαστικό που πήρε από το Ρώμα». Λοιπόν, φεύγω από το More Design by Γεωργιόπουλος Κανελοπούλου 80 και πάω στο Τζίφρι να σας κεράσω γαλακτοκομικούλια φοβερά και τρομερά, να σας φτιάξω τη διάθεση με ένα ωραιότατο ριζογαλάκι, με μια ωραιότατη κρεμούλα, με ωραιότατα γαλακτοκομικά και παγωτό φρέσκο από το Στάνος Αμφιλοχίας. Είναι τα γάλατα, γαργάλατα. Έλωσα 2 του και 5 πήγα 2 ο Τζίφρις. Πάμε τώρα, για μπείτε στο παλιό αυτοκίνητο, να το πάμε να το αλλάξουμε, να γυρίσετε σπίτι με αυτοκίνητο που δεν θα το πιστεύουν ούτε τα παιδιά σας ούτε η σύζυγός σας, αν είστε εσείς ο αγοραστής ή ο σύζυγος, αν είστε εσείς η αγοράστρια. Σας στέλνω στην Veneris Motor, στον Νίκο και Γιάννη Βενέρη, που με τους συνεργάτες τους έχουν επιλέξει αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν. Δεν είναι απλές επιλογές της αγοράς. Θα με θυμηθείτε στην Ακροτηρίου και Βενιζέλου 26 10 70 70 60. Γίνονται ανάρπαστα, άσε που από την εξυπηρέτηση και από το γενικότερο κλίμα δεν θα ξεκολλάτε και μετά την πώληση. Και από τη Veneris Motors πάμε στους Golden Traders. Αγορά η ενέχεια χρυσονομισμάτων, κρουσμάτων και ρολογιών. 6944-21-2150. Τους ξέρετε άλλωστε και αν θέλετε από κοντά να τους δείτε, με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Στην Κάρνα λοιπόν έχει ωραιότατες φτερουγίτσες μαριναρισμένες. Να τις πάρετε, να τις κάνετε με σαλτσούλα και να τις βάλετε πάνω σε πουρέ. Θα γλύφετε και τα δαχτυλά σας. Έχει ωραιότατο μουσκαρί ισοκυμά που μπορείτε να κάνετε ωραία κεφτεδάκια κοκκινιστά με ριζάκι. Έχει πάρα πολύ ωραίες μπριζόλες λαιμού, τις οποίες μπορεί να βάλετε στη σχαρίτσα ή να τις βάλετε στο φούρνο με πατάτες, πάρα πολύ ωραίες. Γιατί τα καλύτερα κρεατικά είναι στην Κάρνα, στην καλύτερη τιμή και στην καλύτερη ποιότητα. Δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε για τις τιμές των κρεατών όταν υπάρχει η Κάρνα. Και θα σας στείλω τσίρκο. Α, μία αναφορά έχουμε. Ναι, για, μπράβο, για την αναφορά του τσίρκου θέλω να πω τώρα, ότι πρέπει να σας δώσω προσκλήσεις. Μία διπλή, ωραία. Στον πρώτον που θα τηλεφωνήσει, μία διπλή προσκλησούλα για να πάτε στο Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, Circo Nacional de Cuba, Population Peración, το οποίο είναι απέναντι από το εμπορικό κέντρο Veso Mare στην Ακτή Δημαίων από σήμερα μέχρι και 18 του μηνού του νου. Λοιπόν, 8 και 42 λέει το ορολογάκι, κυρίες και κύριοι, και ήρθε μία είδηση πρωί-πρωί από ένα πόλεμο ξεχασμένο αυτών Ουκρανίας-Ρωσίας, και ο Ζελένσκι λέει θα ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα απόψε, για να πει ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από οποιαδήποτε επέτειο. Δεν είναι και χειρία, αλλά σταματάει για 4 μέρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη νίκη του πάλι ποτέ Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ως γνωστόν ήταν 9 Μαΐου του 1945. Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός, η Ουκρανία λέει κατάπαυση του πυρός. Τώρα τι θα πει ο Βλαδίμηρος, κανείς δεν ξέρει, ο οποίος έχει εξαφανιστεί τον τελευταίο καιρό, διότι λέει κυκλοφόρησε μια φήμη ότι ετοιμάζονται να τον φάνε. Τώρα κατά πάσα πιθανότητα και αυτό πλαστό είναι, γιατί δημιουργούνται νέες συνθήκες ώστε να μην παρουσιάζεται και να παρουσιάζεται όπου χρειάζεται και να είναι πιο πολύ σε καταφύγια και σε διάφορους χώρους κρυμμένος. Τώρα κάτι ξέρουν αυτοί για να τα λένε, αλλά και με την προπαγάνδα την οποία καλλιεργούν και στο χρόνο στον οποίο ζουν και σκέφτονται, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις αν είναι και ποιο είναι το σωστό. Έχουν μείνει λίγο πίσω σε αυτά. Η ώρα είναι παρατέταρτο. Γιατί χασμουριέσαι, ποιος σε μάτιασε πρωί-πρωί? Μα μου βγαίνεις και εσύ έξω με εκείνο τον κότσο Μαρία Κάλλας πρωί-πρωί, σε βλέπουνε, λένε του σκοπελάρα μου. Με αυτά παθαίνεις εσύ όμορφες. Ποιο, βάλει λίγο σκορδάκι, πάρει μια πλέχτρα, λίγα σκορδάκια. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε εδώ σε τραγούδι και έρχομαι εγώ.

Χθες το βράδυ είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας στην περιοχή των προσφυγικών, εκεί που τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει δημιουργηθεί στην κυριολεξία ένα γκέτο. Ομάδες ατόμων Ρωμά λειτουργούν παραβατικά και προκαλούν διάφορα προβλήματα. Έχουμε καταγγελίες από οδηγούς ταξί που όταν σταματήσουν να αποβάσουν ένα επιβάτη εμφανίζονται 5-10 πιτσιρίκια τέτοια των Ρωμά και μπουκάρουν και παίρνουν ό,τι θέλουν μέσα στα ταξί, δεν προλαβαίνει ο ταξιτζής να κλείσει πόρτες και πορτμπαγκάζ. Έχουμε επιθέσεις στην καλοφορία, έχουμε σε γεωταχή και χτες το βράδυ είχαμε μια μεγάλη συγκέντρωση Περγάμου και Δάμονους, όπου η ομάδα αυτή δημιουργούσε επεισόδια, προκαλούσαν φθορές, πέτουσαν πέτρες και πήγε πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη. Κάποια στιγμή λοιπόν τα πράγματα ηρέμησαν. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω πως πρέπει να ασχοληθούμε, το λέω και το ξαναλέω, πολύ σοβαρά με αυτή την ιστορία, την έξαρση της παραβατικότητας των Ρωμά και γενικότερα με τις κοινωνίες των Ρωμά που δρούν ανεξέλεγκτα, γιατί υπάρχουν στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή μια χαρά νοικοκυρέοι Ρωμά, οι οποίοι είναι συμπαθέστατοι, είναι οικογενειάρχες, είναι εργατικοί και οικονομημένοι και πολίτες μιας ευνομούμενης αντίληψης, αλλά για αυτούς που προκαλούν αυτά τα προβλήματα νομίζω πως χρειάζεται μια διακριτική παρέμβαση και με κοινωνικά κριτήρια, έτσι, και με αντίληψη περισσότερο κοινωνικής υποστήριξης παρά καταστολής, όταν βέβαια γίνονται έκνομες πράξεις. Η αστυνομία καλείται, δεν καλείται ο παπάς να τους διαβάσει. Λοιπόν, υπάρχει θέμα εκεί και μάλιστα τώρα που από ό,τι βλέπω η Δημοτική Αρχή έχει βάλει και προτεραιότητα την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας εκεί, τα προσφυγικά κτλ. Με τη λογική του παίρνω τα καλά λεφτά της κακής Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δίνω εκεί, ο λαός του λαού των λαών και τα λοιπά, την αντίληψη που έχει τα τελευταία χρόνια η λαϊκή δημοκρατία των πατρών δηλαδή, νομίζω πως χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση του ζητήματος εκεί, γιατί δεν γίνεται να υπάρξουμε όλοι, να ανθίσουν όλα τα λουλούδια σε ελεύθερη κοινωνία, σε δημοκρατία ζούμε, αλλά όχι ο ένας εις βάρος του άλλου, έτσι, να τα λέμε με το όνομά τους τα πραγματάκια. Και εκεί πάει να γίνει ένα γκέτο το οποίο πάση θυσία δεν πρέπει να γίνει. Πάμε παρακάτω να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται γίνεται το περίφημο πέρασμα του Βουραϊκού, χωρίς το φόβο του τρένου αυτή τη φορά, δηλαδή δεν υπάρχει οδοντοτός. 9 και 10 Μαΐου στα Καλάβρητα, το Πανελλήνιο Πέρασμα του Φαραγγιού του Βουραϊκού. Είναι μια εκδήλωση που έχει πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις. Θα αναδειχθεί η προστασία του Φαραγγιού του Βουραϊκού και η σημασία του ιστορικού οδοντοτού σιδηρόδρομου Διακοπτό Καλαβρίτων. Θα ξεκινήσουν την Κυριακή το πρωί όλα με το καθιερωμένο Πανελλήνιο Πέρασμα και χωρισμένες ομάδες θα διασχίσουν όσοι θέλουν να περπατήσουν τη διαδρομή Ζαχλωρού Μεγασπύλου, απολαμβάνοντας το μοναδικό αυτό φυσικό τοπίο. Στο τέλος της διαδρομής θα πάρουν και αναμνηστικά και η διοργάνωση θα κλείσει στο σιδηροδρομικό σταθμό Διακοπτού. Αυτά θα συμβούν την Κυριακή. Είναι 46η χρονιά που γίνεται αυτό. Καλημέρα λοιπόν στα Καλαβριτοχώρια, καλημέρα στους Καλαβριτινούς, καλημέρα στο φίλο μου τον Δήμαρχο Θανάση Παπαδόπουλου και στους αγρότες της περιοχής, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό είναι στα μαύρα πανιά. Με τον παγετό που έπεσε 3 μέρες πριν, καταστράφηκαν πάρα πολλές καλλιέργειες, έχουν μεγάλες ζημιές στα ορεινά Καλάβρητα, στα χωράφια των οποροκυπευτικών και των φρούτων, μήλο, αχλάδι και οποροκυπευτικά, μεγάλες καταστροφές. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει φροντίδα της πολιτείας και δι' του περιφήμου Ελγά. Λοιπόν, και θα πάω τώρα στην Ιόνια Οδό, στην οποία γίνονται διάφορα, αλλά κόλλησε αυτό, δεν πάει παραπέρα. Γιατί κόλλησε, ρε Αθανασία? Δεν προχωράει, για να σας πω τι ακριβώς γίνεται στην Ιόνια Οδό. Ναι,
θα γίνουν κάποιες αλλαγές, κάποιες στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κόλλησε αυτό τώρα εδώ, θα το ξεκολλήσουμε που θα πάει. Παλιότερα βάζαμε το κουτάκι και το ναι, τέρμα, δεν το δείχνει. Πάω εδώ να μου δείξει αυτό και πάω εδώ. Τώρα που σε είδε το δείχνει, εσένα ήθελε. Θα αποκλειστούν τα ρεύματα προς αντίριο λόγω τεχνικών εργασιών. Σας το ξαναείπα, το θυμίζω. Είναι από τις 5 Μαΐου έως όλο το καλοκαίρι. Στην περιοχή θα μπορείτε να πηγαίνετε στο 68 χιλιόμετρο μέχρι και το 66 για 2 χιλιόμετρα. Θα γίνουν εργασίες σε αυτό το τμήμα της Ιόνιας Οδού. Όχι, δεν είναι η Πάτρων Αθηνών, είναι η Αντιρίου Ιωαννίνων, για να είμαστε σαφείς. Και να προσέχετε λοιπόν, διότι η κυκλοφορία θα διεξάγεται πάνω στον ίδιο δρόμο από παρακαμπτήριο. Θα κρατήσει όλο το καλοκαίρι αυτό. Μάλιστα, δεν μπορούσαν να το φτιάξουν άλλη εποχή, ούτε νωρίτερα. Τώρα, καλοκαίρι να γίνουν όλα, που θα κινείται ο κόσμος στους δρόμους. Θα μου πεις το καταχύμενο, κύριε, έχει βροχάσει και καταιγίδα. Πώς θα το φτιάξουμε? Είναι και τούτο. Καιρός. Πάμε ολοταχώς για καλές μερούλες, μην αγχώνεστε. Η Παρασκευή θα είναι λίγο περίεργη. Θα κάνει μια προσπάθεια να ψιλοσυνεφιάσει λίγο. Και πιθανώς όσοι πλύνετε τα αυτοκινητά σας ή τις βεράντες σας θα δείτε λασπούλες και ψυχαλίτσες. Και η Πέμπτη θα είναι λίγο συννεφιασμένη, αλλά η Πέμπτη θα έχει το εξής. Θα έχει μια συννεφιά με 28 βαθμούς. Αρρώστια λέγεται αυτό. 22 σήμερα, 23 αύριο, όλο ίδιες ημέρες. Πέμπτη 27-28 με συννεφιά. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, ωραίες λιακαδούλες με 25-26, ανεκτές για την εποχή, θερμοκρασίες. Και από Δευτέρα μας έρχονται τα πρώτα 29-30, αλλά δεν θα μείνει, που λένε και απέκ, δεν θα μείνει η πουλή, θα αναπεράσει γρήγορα. Ήτανε μαζί μας βεβαίως το More Design by Γεωργιόπουλος Κανελοπούλου 80, με τα επιπλα κήπου και βεράντας, στις μοναδικές τιμές και στις μοναδικές αισθητικές, την μοναδική αισθητική που έχουν οι προτάσεις αυτών των επίπλων σε αλουμίνιο ή σε μασίφ ξύλο. Είναι ιδανικά για εξωτερικούς χώρους, κήπους, γύρω από την πισίνα, τη βεράντα. Δεν απλά επίπλα, είναι η αποτύπωση της καθημερινότητάς μας, ο καμβάς της καθημερινής διαβίωσής μας τώρα το καλοκαίρι. Πάνε με ωραία βεράντα, πάνε με πίτσα και μπύρες, με αγαπημένα πρόσωπα, με κουτσομπολιό στην Πάτρα είμαστε και με στιγμές χαλάρωσης. Κανελοπούλου 80, More Design by Γεωργιόπουλος, άμεση παράδοση στα έπιπλα κήπου και βεράντας. Έχω τζίφε και δεν φοβάμαι τίποτα, Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Εκεί που τα φρέσκα γαλακτοκομικά από το χωριό Στάνος Εμφυλοχίας κάνουν θράψη. Μοσκοβολάει το φρέσκο γάλα, έχει γαλακτοπολείο από παλιά με τον μπαίνεις μέσα, το καταλαβαίνεις. Και φρέσκο παγωτούλι με το ίδιο γάλα. Το Yellow Shoes σας περιμένει σε ένα φανταστικό περιβάλλον στη Βότση 31, για να δείτε το δικό σας στυλ και να το επιλέξετε. Εκεί θα το βρείτε, θα δημιουργήσετε μόδα μόνοι σας και θα με θυμηθείτε φεύγοντας από το Yellow Shoes, με τις καλύτερες τιμές, επώνυμα παπούτσια, μοντέρνα, νεανικά και κλασικά, καταπληκτικά, ποιοτικά και μοδάτα. Βότση 31, μεταξύ Κορίνθου και Μεζόνος, το Yellow Shoes. Η Veneris Motors εδώ, σταθερή αξία στην εκπομπή μας. Θα με θυμάστε όταν θα έχετε πάρει το καινούργιο αυτοκίνητό σας, το καλό μεταχειρισμένο με τα λίγα χιλιόμετρα και με τη δεκτή ανταλλαγή του παλιού και τη χρηματοδότηση, και θα λέτε είχε δίκιο ο Κοντογιάννης που με έστειλε στον Νίκο και στο Γιάννη Βενέρη. Ακροτηρίου και Βενζέλου γωνία 26 10 70 70 60. Golden Traders, αγορά ενέχειρου νομισμάτων, κρισμάτων και ρολογιών 26 10 20 1 20 1 50, και αν θέλετε από κοντά είναι με ζώνος 100 στον τριτόροφο. Και η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά, πάντα το καλύτερο κρέας, φρέσκο και λαχταριστό. Δεν αγχώνεσαι όταν υπάρχει η Κάρνα, δεν αγχώνεσαι δηλαδή για την τιμή και την ποιότητα του κρέατος. Λοιπόν, οφείλω καλημέρες πολλές σε όλο τον κόσμο εκεί έξω. Στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο στο Ζαχαρπαστείο Γλύκο Τεχνίας, να πάρετε τα γλυκά σας, οι Ειρηνούλες και η Εφραίμ που γιορτάζεται εκεί έξω.
στις γλυκοτεχνίες από την παραγωγή στην κατανάλωση, φρεσκότατα γλυκά. Έχουν σκάσει μύτη και τα παγωτίνια τώρα και όλα τα υποδέλυπα του καλοκαιριού. Καλημέρα στους φίλους μου του Ζαχαροπουλέου στο Βλάφκο. Θέλω να ανεβώ να δω αν έπιασε η αζαλέα. Ελληνική κουζίνα στο έπακρον. Καλημέρα στους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων της πόλης μας. Στο αστικό κτέλ το οδηγό μας εδώ. Στους ταξιτζίδες όλων των δικτύων, οδηγούς και επιβάτες. Στους οδηγούς των ιοταχή και στους οδηγούς των επαγγελματικών οχημάτων που αυτή τη στιγμή κάνουν μεταφορές ή κάνουν ταξίδια και μας ακούν. Ψυχραιμία, παιδιά, είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά και όταν είμαστε όλοι μαζί και αγαπημένοι και ενωμένοι, δεν φοβήμεθα τίποτα, δεν φοβήμεθα. Ψυχραιμία, Δετάρτη είναι ακόμα, το ρολογάκι έχει 1,5 λεπτό για να πάει 9. Ποιον θα στριμώξεις, ποιον έχεις να στριμώξεις εκεί, τον, δεν ακούω. Α, ελληνικό κινηματογράφο, Καμαρούλα, μια σταλιά, Μέρη Χρονοπούλου, για δώσε. Θα σας δούμε αύριο, έτσι, έρχεται Γιάννης Γεωργόπουλος.

0: έχει δύναμη. Η Πάντρα έχει φωνή. Η Πάντρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αθήνα,
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 20ότερος, είναι εδώ. Τέλος.

0: Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

με το φόβο της ανταρσίας. Έρχονται 12 μέρες φωτιά για το γαλάζιο στρατόπεδο. Τα εσωκομματικά ραντεβού και οι βαλβίδες αποσυμπίεσης που ψάχνει ο Κυριάκος. Τρέχει να προλάβει μια ενδεχόμενη γαλάζια έκρηξη το Μαξίμου. Την ίδια ώρα διαρρέει και κάνει αναφορές για κάλπες 27 Σεπτέμβρη με αναγγελία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκλογικό συναγερμός και επιχείρηση συσπήρωσης βουλευτών. Στις πρώτες σελίδες για μία ακόμα φορά το σκάνδαλο ΠΚΠ. Όχι στην Προανακριτική Επιτροπή, το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πλήρης απαξίωση της δικογραφίας με την κάλυψη στους πρώην υπουργούς Λιβανό και Φώτη Αραμπάτζη. Επαναλαμβάνω, Φωτεινή Αραμπάτζη. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απορρίπτει τις προτάσεις Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Στα κάγκελα η αντιπολίτευση. Έρχεται το κακό σενάριο. Είναι πρώτο πυλόν σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 125 δολάρια το βαρέλι. Και η κρίση στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται μέχρι και το 2027. Επιστρέφοντας τα εντός των τυχών ρελάνς από τράπεζες. Από κόσκινο θα περνούν κρίσεις νέων δανείων μετά το πλαφόν στα πανωτόκια που βάζει η κυβέρνηση. Καλοκαιρινός εφιάλτης, καλοκαίρι χωρίς γιατρούς στα νησιά. Με το μισθό να μην καλύπτει για τα έξοδα, καν βασικά αλλά και ενίκιο, μεγάλος προβληματισμός για το πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό. Δεν λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Μία ακόμα απόδειξη Έλληνας μεταξύ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου, όπου τουλάχιστον τρεις άνθρωποι πέθαναν από χανταϊό. Δεν είναι διόλου απίθανο να είναι για πληθυντική Ελλάδα. Μιας και είπαμε Δυτική Ελλάδα, εκεί πηγαίνουμε ευθύς αμέσως.

η Πάτρα ανάμεσα σε τρεις γεωνομικές βόμβες. Πονοκέφαλο στα κουφάρια για Πιρέλι και Αμιαντίτ. Τι γίνεται με Ξερόλακα. Την ίδια ώρα προβληματισμός για τα απόνερα της Πιρέλι μετά τη φωτιά. Το τοξικό νέφος και οι καθησυχαστικοί επιστήμονες. Ως προς τα αίτια όλα δείχνουν την ίδια ώρα πως πρόκειται για εμπρισμό. Σαρωτική έλεγχη στην Πάτρα από την Ελλάδα σε οδηγούς με πατίνια μετά τον παράζα ατυχημάτων. Έρευνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τις λάθος εντολές στη Φιέστα που λίγο έλειψε να μετατραπεί σε τραγωδία. Κλιμάκιο ασφαλείας των άραξων. Ξεκίνησε προανάκριση και από το αστυνομικό τμήμα κάτω Αχαΐας για τα αίτια του ατυχήματος. Νέα στάση εργασίας σήμερα των δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια της Πάτρας. Δουλεύουμε με το φόβο ανά πάσα στιγμή να βρεθούμε με ένα πιστόλι στο κρόταφο. 9 με 11 η στάση. Τελεσίδικα ένοχος καθηγητής του τμήματος βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών για σεξουαλική παρενόχληση μεταπτυχιακής φοιτήτριας. Επιβολή προστίμου αναμένεται και η απόφαση για το ποινικό μέρος. Αλλάζουν όλα σε ένα μήνα στα επίγοντα του Ρίου. Το τμήμα επίγοντων περιστατικών του νοσοκομείου θα απλωθεί σε καταστάσεις 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Λήξη προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα. Καμπανάκι από το Δήμο της Πάτρας. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM. Είναι η 93 και 4. Είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, με εύχες για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη το ραδιοτοξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή μεταξύ από επιβίβαση ως αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκεφτείτε λίγο καλοκαίρι. Ανοιχτός δρόμος. Αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση. Γιατί να τρέχεις στα αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Ferries απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις άκτες της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στρίμωγμα, αράζεις την καμπίνα, ρίχνεις ύπνο και φτάνεις στον προορισμό φρέσκος, έτοιμος για περιπέτεια. Με νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καμπατήσεις τη στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήρια από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο 39 ευρώ. Αν πάρεις αμάξι, οργώνεις την Ιταλία μόνο με 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water φίλτρα νερού. Δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένο και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Ακροβατικά γεμάτα ρυθμό, μαγεία και πάθος. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα, στην Ακτή Θημαίων, έναντι εμπορικού κέντρου Βεσομάρε, με ένα ανανεωμένο εορταστικό πρόγραμμα, προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού. Η ζήτηση για αυτό το πολυαναμενόμενο γεγονός είναι ήδη μεγάλη,
Οι θεατές αναμένεται να ζήσουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία, γεμάτη πάθος, δεξιοτεχνία και κουβανέζικη μαγεία. Σημειώστε ότι πριν το τέλος της εκπομπής θα έχουμε διαγωνισμό για μια δωρεάν πρόσκληση. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο, Γιάννης Γεωργόπουλος.

0: η Πάτρα ανάμεσα σε τρεις υγειονομικές βόμβες. Κορυφή του Παγόβουνου ότι συντελέστηκε στο κουφάρι της Πιρέλη. Όμως την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, ο χάρτης και η ανάγνωσή του λέει πολλά. Καθώς εκτός από την βόμβα της Πιρέλη υπάρχει η υγειονομική βόμβα της Αμιαντίτ και βεβαίως το μεγάλο ζητούμενο είναι τι γίνεται με την Ξερόλακα. Όλα αυτά σε ένα, να καλημερίσω εν πρώτης από την οικολογική κίνηση Πάτρας τον κύριο Γιώργο Κανέλη στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κανέλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τρεις υγειονομικές βόμβες έχουν περικυκλώσει την Πάτρα και το μεγάλο ζητούμενο, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι τι κάνουμε τώρα. Κάτι το οποίο θα είχαμε κάνει, ίσως θα έπρεπε να έχουμε κάνει εδώ και καιρό.
1: Κοιτάξτε, το με λίγα λόγια είναι να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Ειδικά η περίπτωση της Αμιαντίτ που είπατε είναι μια ιστορία κακοδιοίκησης και απώλειας δεκαετιών. Γενικότερα θα πρέπει να εντοπίσουμε όλες αυτές τις πηγές, τις ορολογιακές βόμβες που μπορούν να σκάσουν κάποια στιγμή, όπως η Πιρέλη η οποία μας εξέπληξε, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχουν αυτές οι σωρέψεις παλαιών υλικών έφλεκτων εκεί πέρα. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες δύο. Να μην αναβάλουμε αναγκαίες αποφάσεις είναι η αρχή, ας πούμε, με βάση την οποία πρέπει να κινηθούμε. Για να ξεκινήσω με την Αμιαντίτ, πρέπει να πούμε ότι στην περίπτωση αυτή έχει δρομολογηθεί μια σωστή σειρά ενεργειών, την οποία το πολιτικό μας σύστημα, το τοπικό, είτε περιφέρεια τοπής αυτό, είτε αποκεντρωμένη, είτε δίνει, την ανέβαλαν επί χρόνια, δηλαδή η επιτόπια επίλυση του προβλήματος. Παλιά υπήρχε ο μύθος, θα στείλουμε όλο το μολυσμένο υλικό με αμιαντοίνες στη Γερμανία. Κατέρευσε αυτό και ήδη έχει δρομολογηθεί αυτή η λύση. Εν τω μεταξύ ο στρατηγός άνεμος έσπηρε όσες ήταν ίνες να σπείρει στην γύρω περιοχή. Για να πάμε τώρα στην Ξερόλακα. Πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει παράλληλα με την πλήρωσή της με απορρίμματα δεν γίνονται. Όπως είναι για παράδειγμα η περίφημη μικρή μονάδα των 18.000 τόνων οργανικού υλικού. Δεν προωθούνται αυτά, είναι μόνο στο χαρτί. Θα πρέπει να προωθηθούν για να είναι πιστικό ότι κάποτε φεύγουμε από εκεί και ότι μειώνονται οι όγκοι ώστε να μην έχουμε τα φαινόμενα αυτά του να μας ξεφεύγουν υγρά λίμματα.
0: Επί της ουσίας θα έπρεπε να έχουν γίνει όλα αυτά χθες, μου λέτε.
1: Ναι, είναι ότι η τακτική της γάτας που πετάει τα απορριμματά της κάτω από το χαλί είναι γεννάει ορολογιακές βόμβες. Δεν είναι έξυπνο να αναβάλει δύσκολες αποφάσεις. Δεν είναι. Σας το είπα την καυτή περίπτωση της Αμιαντίτ, η οποία αν είχαμε εν καιρός ενεργήσει και πάρει τις αποφάσεις, όλοι ακόμα και το Συμβούλιο Επικρατείας που πέταξε την μπάλα την εξέδρα όταν ήρθε σε αυτό η υπόθεση, τώρα θα είχαμε έναν έτοιμο χώρο για εκ νέου ανάπτυξη, είτε τουριστική, είτε βιομηχανική, είτε ό,τι, με ένα ποσοστό το οποίο θα ήταν πράσινο και θα ήταν θαμμένα τα απόβλητα. Το ίδιο ισχύει με την Ξερόλακα. Καταβολευτήκαμε και η σημερινή δημοτική αρχή βολεύτηκε με την ύπαρξη αυτής της υποδομής του 1986. Φτάσαμε στο 2026, οπότε κανονικά έπρεπε να έχει κλείσει από χρόνια. Αλλά όπως σας είπα, καταβολευτήκαμε γιατί είναι πράγματι φτηνή λύση. Το μεταφορικά είναι σχεδόν τίποτα. Και δεν προωθήσαμε έγκαιρα όλα όσα συνοδεύουν το νέο χιτάστρο.
0: Για την Πιρέλη τι θα μου λέγατε? Για την κουφάρι της Πιρέλη θα μου λέγατε?
1: Για την Πιρέλη με εξέπληξε και εμένα. Δεν το γνώριζα καν ότι ήταν τέτοιες ποσότητες παλιών λάστιχων εκεί πέρα. Οπότε δεν γνωρίζω τώρα πώς μπήκε αυτή. Αν είναι επερισμός, αν είναι τυχαίο γεγονός ή οτιδήποτε. Πάντως το ελάχιστο της τυχαίωδες που θα περίμενε κανείς είναι εδώ και χρόνια αυτά τα πράγματα να έχουν πάει προς αυτή την ανακύκλωση που συμβαίνει με τα παλιά ελαστικά, ξέρετε. Γίνεται είτε αναγόμωση αν είναι σε καλή κατάσταση, είτε τα διαλύουν και παίρνουν τα υλικά τους και τα κάνουν κάτι άλλο. Για να μην είναι ένας συσσωρευμένος έφλεκτος όγκος που όταν καεί και μάλιστα με αυτό το σιγανό τρόπο γεμίζει διοξίνες μια κατοικημένη περιοχή.
0: Άρα μου μιλάτε για τρεις περιοχές που γεμίζουν καρκίνο εδώ και χρόνια την περιοχή τη δική μας, την Πάτρα.
1: Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πολύ βαριές εκφράσεις γιατί βοηθάνε και οι άνεμοι, βοηθάνε όλα αυτά. Σας είπα, η μία περίπτωση έχει δρομολογηθεί η επίλυση που έπρεπε να είχε δρομολογηθεί εδώ και 15 χρόνια. Στην περίπτωση της Πιρέλη πρέπει οι αρμόδιοι να μελετήσουν το πρόβλημα στις διαστάσεις του. Δεν το γνωρίζω εγώ ως πολίτης και εμείς σαν οικοπάτες, δεν το γνωρίζουμε. γιατί πόση ποσότητα, ας πούμε, έμεινε άκαπτη εκεί πέρα ή κάτι τέτοιο, θα πρέπει να μελετηθεί και γρήγορα να δρομολογηθούν οι αποφάσεις που επιβάλλει η επιστήμη και όχι με λογικές αναβολές
0: κάτι αργότερα. Δεν χρησιμοποιείτε βαριές εκφράσεις, αλλά εσύ μου είπατε ότι ο στρατηγός άνεμος πήρε όλες τις ίνες αμοιάδιου και τις κόλπισε πού.
1: Ακριβώς το γεγονός ότι στην πρώτη περίοδο αναβάλλονταν από εθνοφοβία οι σωστές αποφάσεις που ήταν το επιτόπιο θάψιμο σε ένα 10% του χώρου, 15 το πολύ, και το υπόλοιπο να εξηγενθεί αμέσως επιτόπου, παραμυθιάζαν τον κόσμο ότι θα τα στέλνανε 70.000 τόνους χώματα μολυσμένα στη Γερμανία. Αυτό δεν είναι δυνατό. Στάθηκαν όντως 2-3.000 τόνους, μικρό πλάσμα, που ήταν τα επιφανειακά φανερά. Όλα τα άλλα δεν μπορούν να στάλουν στο εξωτερικό για 500 πρακτικούς λόγους που το αποτρέπουν αυτό. Έπρεπε να είχαν πάρει σωστές αποφάσεις. Μέχρι τώρα να πάρουμε τις αποφάσεις, ο άνεμος τις ίνες που ήταν σε σακιά σκισμένα στο διαλυμένο αυτό χώρο, τις έσπηρε στην Αιγιάλια, στην όλη αυτή περιοχή. Έτσι, έχει γίνει το κακό. Δεν μπορούμε και καν να το μετρήσουμε σήμερα, αν και πόση επίπτωση είχε στην υγεία των ανθρώπων που ζουν γύρω από τον Τρέπανο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Ακούσατε, χθες έπρεπε να έχουμε κάνει τη διαχείριση. Επί της ουσίας, όλα αυτά τα οποία δεν έγιναν, τι έχουν επιφέρει στη δημόσια υγεία, είναι ένα ερώτημα που παραμένει η απάντησή του άγνωστη. Οι καρκινογόνες είναι στις Αντίτ, σκορπίστηκαν στους 5 ανέμους, προς την Πάτρα, την Αιγιάλια, γύρω-γύρω από τον Δρέπανο, γιατί προσπαθήσαμε να κρύβουμε κάτω από το χαλί και το καταφέραμε. Το ίδιο και με την Πυρέλη. Το μεγάλο ερώτημα, τι γίνεται και ποιος είναι ο σχεδιασμός, έστω και τώρα. Μην την ξέρω όλα, αλλά αυτά θα τα ακούσετε μετά τη μουσική ανάσα. Πάμε περιφέρεια και αμέσως μετά Δήμο Πατριών.

0: Τρεις υγειονομικές βόμβες έχουν περικυκλώσει την Πάτρα και όχι μόνο. Ακούσατε την έντονη αντίδραση από την οικολογική κίνηση Πάτρας για αμυαντίτ. Μόνο το 1/10 ή το 1/5 αυτών που έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί έχει επιτευχθεί να γίνει διαχείριση. Το σενάριο για να μεταφέρουμε 70 και πλέον τόνους με ίνες αμυάντου στη Γερμανία ήταν μαξιμαλίστικο. Πολύ λίγη ποσότητα και την ίδια ώρα χάσαμε το τρένο. Το ίδιο σε ό,τι έχει να κάνει με την Πιρέλη και το κουφάρι αυτής. Ενώ χθες θα έπρεπε να έχουμε διαχειριστεί ξερόλακα. Πάμε τώρα στην περιφέρεια Αττικής Ελλάδας, πάμε στον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, τον κύριο Ζαΐμη. Κύριε Ζαΐμη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δόπουλε.
0: Λοιπόν, τρεις υγειονομικές βόμβες έχουν περικυκλώσει την Πάτρα και όχι μόνο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και να συνεπάγεται. Η προσέγγιση της περιφέρειας, τι μπορούμε να καταθέσουμε και βεβαίως ποιος είναι ο προβληματισμός και ο σχεδιασμός.
1: Ναι, καταρχήν να τα διαχωρίσουμε τα θέματα. Είναι δύο διαφορετικά, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ και στα δύο. Καταρχήν, πράγματι υπάρχουν προβλήματα που αφορούν σε σχέση με το ατύχημα που έγινε έξω από το εργοστάσιο της Πιρέλη. Σε σχέση με την πυρόσβεση. Καταρχήν να πούμε ότι ήταν έξω από το εργοστάσιο και όχι μέσα. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει την επικινδυνότητα, είναι ένας χώρος πάρα πολύ επικίνδυνος. Είχα μια συνάντηση πρόσφατα και με τον συντονιστή της περιφέρειας, της αποκεντρωμένης περιφέρειας, της πυροσβεστικής μάλλον, που αφορά τη Δυτική Ελλάδα, Ιόνια, νησιά, Ήπειρο κτλ. Και συζητήσαμε και κατατέθηκε ένα υπόμνημα στην Αθήνα, στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, επιγόντως να ανοίξει και ένας τρίτος σταθμός πυροσβεστικής στην Πάτρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ουσιαστικά δύο σταθμούς, ο ένας είναι στο λιμάνι και ο άλλος είναι μέσα στην πόλη, και δεν επαρκεί η δύναμη της πυρόσβεσης για μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Πάτρα των 200.000 ανθρώπων, σε περίπτωση που έχουμε περιστατικά και μάλιστα σε περίπτωση που έχουμε πολλά περιστατικά ταυτόχρονα, όπως το είδαμε πέρσι. Εγώ σήμερα κιόλας θα στείλω μια επιστολή με βάση το υπόμνημα της πυροσβεστικής και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, οπωσδήποτε να υπάρξει ένας τρίτος σταθμός. Η σκέψη είναι, καθότι υπάρχει κτίριο μέσα στο λιμάνι που ανήκει στην πυροσβεστική και πλέον αυτό θα είναι διαθέσιμο σε λίγους μήνες αποκλειστικά για την πυροσβεστική, να γίνει εκεί ο τρίτος σταθμός πυροσβεστικής για την πόλη. Θα βοηθήσει πάρα πολύ να αντιμετωπίζονται περιστατικά πυρόσβεσης. Και πιστεύω ότι θα πρέπει η πολιτική ηγεσία στην Αθήνα να το λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αν θέλετε, είναι μια διαδικασία. Γιατί ξέρετε, οι πολιτικοί σκέφτονται πάντα λίγο το ανθρώπινο δυναμικό, ναι, που θα γίνει κτλ. Τη στιγμή που υπάρχει το κτίριο, όπως ξέρετε, εμείς βοηθάμε πάρα πολύ και στον εξοπλισμό της πυροσβεστικής σαν περιφέρεια. Και τη στιγμή που υπάρχει τεκμηριωμένο υπόμνημα από τις υπηρεσίες, νομίζω ότι είναι μονόδρομος να ανοίξει και τρίτο σταθμό στην Πάτρα.
0: Δεν υπάρχει κόστος μπροστά στην ασφάλεια των ανθρώπων και των περιουσιών, κύριε Ζαΐμη.
1: Και σας θυμίζω ότι και στη ΔΥΠΕ της Πάτρας υπάρχει πυροσβεστικός σταθμός που κανονικά είχε γίνει μόνο για τη ΔΥΠΕ, ο οποίος όμως καλύπτει και τη Δυτική Αχαΐα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο επόμενος σταθμός μετά πάμε κάτω στην Ηλία, είναι στην Αμαλιάδα, πάμε μακριά. Άρα η περιοχή, η Πάτρα και η Αχαΐα χρειάζεται οπωσδήποτε ένα δεύτερο πυροσβεστικό σταθμό. Για περιπτώσεις όπως είναι η Πυρέλη, είδαμε πέρυσι και με την Ξερόλακα τι προβλήματα είχαμε κτλ.
0: Αυτά ως προς την προστασία, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση αυτών των κουφαριών, όπως είναι η Αμυαντίτ, όπως είναι η Πιρέλη, το ερώτημα που δεν είναι τι πρέπει να κάνουμε που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά την Αμυαντίτ, θα ήθελα να θυμίσω ότι πριν από όταν αναλάβαμε την περιφέρεια το 19, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό δοκίμησε. Δηλαδή τι έγινε, κάναμε σοβαρές διαπραγματεύσεις με έναν από τους δύο ιδιοκτήτες του οικοπαίδου, ίσως να μην το θυμούνται πολύ οι ακροατές σας, και μια υπόθεση η οποία ήταν 15 χρόνια στο τέλμα, είχε ένα αίσιο τέλος και απομακρύνθηκαν 15.000 τόνοι. Δεν ξέρω, δεν άκουσα την προηγούμενη συνέντευξη της ΚΥΠΑ, αλλά η τράπεζα, για πρώτη φορά τράπεζα επένδυσε 3 εκατομμύρια ευρώ, διότι πιέστηκε, διότι γίνανε διαπραγματεύσεις και απομακρύνθηκαν περίπου 15.000 τόνοι. 3.000 τόνοι. Συγγνώμη, 3.000 τόνοι αμυάντου. Ήταν μια πρωτοφανής, αν θέλετε, απομάκρυση και πήγαν όλα στο εξωτερικό. Πράγματι υπάρχουν και άλλες ποσότητες, αρκετά μεγάλες ποσότητες στο υπέδαφος, και θεωρώ, η δική μου άποψη τουλάχιστον είναι, ότι θα πρέπει και αυτές με κάποιο τρόπο να απομακρυνθούν. Βέβαια, επειδή η υπόθεση έχει και νομικές διαστάσεις και την χειρίζεται αποκλειστικά η αποκεντρωμένη περιφέρεια και έχουμε αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας που δεν είναι εύκολα, που δεν αλλάζουν επασουτώσει, υπάρχει μια λύση η οποία συζητείται αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη που θεωρώ ότι θα μπορούσε να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο, διότι όταν οι αποφάσεις έχουν πάει στα δικαστήρια, ουσιαστικά περιμένεις τα αποφάσεις των δικαστηρίων. Η άποψη δική μου είναι προφανώς ότι πρέπει και αυτά να απομακρυνθούν. Όμως, δεν αποτελούν κίνδυνο αυτή τη στιγμή. Για να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο.
0: Άλλο μου είπε ο κύριος Κανελλής. Μου είπε ότι είναι Σαμιάντου, έχουν διασκορπιστεί εδώ και καιρό ήδη στον αέρα, με ό,τι αυτό να συνεπάγεται, χωρίς να γνωρίζουμε τι έχουν επιφέρει στη δημόσια υγεία.
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό είναι μια κινδυνολογία. Λυπάμαι που το λέω. Δεν ξέρω ποιος το είπε. Εγώ συνεργάζομαι στο Πανεπιστήμιο.
0: Ο εκπρόσωπος της ΕΚΙΠΑ, ο κ. Κανελλής.
1: Και κάνει μετρήσεις και στο νερό που είναι, κάνουμε μετρήσεις και στο νερό που είναι πλησίον του, στο δρέπανο, αλλά και στην περιοχή και λόγω του εργοστασίου του Τιτάνα. Γίνονται συνεχώς μετρήσεις, δεν υπάρχει καμία τέτοια διαρροή. Σήμερα που μιλάμε ή πέρσι, τουλάχιστον πριν από 10 χρόνια μπορεί να υπήρχε. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα, διότι ο αμίαντος είναι ένα υλικό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι βυθισμένο στη γη. Εάν δεν το πειράξεις, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις, να το τρυπήσεις ή να το σκάψεις κτλ. Δεν πρόκειται να έχει διαρροή στην ατμόσφαιρα. Ο αμίαντος είναι υλικό το οποίο είναι σε αδράνεια. Άρα δεν είναι άμεση επικινδυνότητα. Ούτε μπορεί να μπει στο νερό. Η περιοχή εκεί δεν έχει δείξει τέτοια περιθώρια μόλυνσης, εν πάση περιπτώσει. Άρα μην πανικοβάλλουμε άδικα τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να φύγει. Αλλά δεν έχουμε ταυτόχρονα και τη μόλυνση που κάποιοι ισχυρίζονται ότι έχουμε. Είναι μια υπόθεση πολύ σοβαρή. Πιστεύω ότι αυτός ο αμίαντος και αυτός πρέπει να απομακρυνθεί με μια διαδικασία νόμιμη σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι υγειονομικός κίνδυνος έτσι όπως είναι η αμιαντίτ. Τώρα η ξερόλακα είναι μια άλλη περίπτωση. Εντάξει, προφανώς αυτά είναι θέμα του Δήμου αποκλειστικώς. Δεν θα ήθελα να μπω
0: στα χωράφια του Δήμου.
1: Στα χωράφια του Δήμου. Ξέρει πολύ καλύτερα ο Δήμαρχος πώς να αντιμετωπίσει.
0: Θα μας πει σε λίγο η Δημοτική Αρχή ποιος είναι ο σχεδιασμός.
1: Νομίζω ότι έχουμε έναν Δήμαρχο ικανό που μπορεί να το αντιμετωπίσει. Έχουμε καθυστερήσεις εκεί σημαντικές. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι λύσεις που θα πρέπει να το πω έτσι, ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει με πολύ σοβαρότητα, με μια γνώση τεχνοκρατική και με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου της Πάτρας, το τονίζω αυτό, που έχει εξαιρετικούς καθηγητές. Και βέβαια με την ύπαρξη χρημάτων, γιατί καμία λύση, εάν δεν έχεις χρήματα δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζάγη.
1: Είμαστε πάντως, εμείς είμαστε παρόντες και στην υπόθεση Αμιαντίν και στην υπόθεση της πολιτικής διεκδίκησης. Ως περιφέρεια είμαστε παρόντες, ακόμα και αν δεν είναι αμιγώς αρμοδιότητά μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ακούσατε την προσέγγιση από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχη Αρχαΐας, καθησυχαστικός εν μέρη για την Αμιαντίτ, τουλάχιστον για τα 2-3 τελευταία χρόνια, ωστόσο τι έγινε πριν από 5-10-15 χρόνια δεν μπορώ να γνωρίζω και να πάρω όρκο. Οι σημερινές μετρήσεις είναι καθησυχαστικές. Βεβαίως ό,τι να γίνει έχει γίνει. Ακούσατε την προσέγγιση και για την Πιρέλη, όμως το σημαντικό βγαίνει από άλλη τοποθέτηση, ότι η Πάτρα σε περίπτωση πολλαπλών περιστατικών έκτακτης ανάγκης με πυρκαγιές είναι ανοχήρωτη. Είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ακόμα πυροσβεστικού σταθμού, δεδομένου ότι σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να έχει επιδράσει και αντιδράσει πιο άμεσα εάν είχαμε έναν ακόμα πυροσβεστικό σταθμό στο λιμάνι. Το κτίριο υπάρχει και στην περίπτωση της Πιρέλη και στην περίπτωση Πέρης Ξερόλακας και όχι μόνο. Θα πάμε σε λίγο μετά τη μουσική ανάσα στον Δήμο Πατρέων, προκειμένου να δούμε την δική του προσέγγιση. Επαναλαμβάνω, σας μιλάμε για τρεις υγειονομικές βόμβες, με πονοκέφαλο σε ό,τι έχει να κάνει με τα κουφάρια της Πιρέλη και της Αμιαντίτ, και μεγάλο ζητούμενο τι γίνεται με Ξερόλακα.

0: Η παθογένεια χρόνων και οι παθογένειες χρόνων. Οι επιλογές να καλύπτουμε το πρόβλημα κατά από το χαλί. Το κουφάρι της Πιρέλη. Η φωτιά που έφερε στην επιφάνεια άλλα θέματα τα οποία παντρεύονται με την Πιρέλη και που δεν είναι άλλα από την αμυαντίτ πρωτίστως και το κουφάρι αμυάντου και καρκίνου. Η δύσκολη εξίσωση της ξερόλακας στον απέχο της περσινής φωτιάς και όχι μόνο. Έχουμε ακούσει μέχρι τώρα την προσέγγιση της ΙΚΙΠΑ. Ακούσαμε πριν από λίγο για τα δύο τουλάχιστον, για την Πιρέλη και για την Αμυαντίτ, τη θέση της περιφέρειας διαστόματος αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Αιγαΐας του κ. Ζαϊμή. Ιδιαίτερα προσεκτικός για ξερόλακα, είπε η Πάτρα. Έχει δήμαρχο, είναι θέμα από το οποίο θα διαχειριστεί αυτός, εμείς δεν παρεμβαίνουμε. Πάμε στο Δήμο της Πάτρας, πάμε στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μελά. Κύριε Μελά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο. Καλημέρα.
0: Η Πιρέλη δεν ξεχνάει την Πάτρα και βεβαίως η Πάτρα δεν μπορεί να θυμηθεί πολλές από τις πληγές της Πιρέλη. Μία ακόμα που άνοιξε χθες και αποτελεί, αν θέλετε, το εφαλτήριο για προβληματισμό γενικότερα για τις αιστείες κινδύνου γύρω από την Πάτρα. Πιρέλη, Αμυαντίτ, δύσκολη εξίσωση ξερόλακας. Να τα πάρουμε αξονικά. Τι λέει η Δημοτική Αρχή καταρχήν για την Πιρέλη και για την Αμυαντίτ. Κύριε Μελά, με ακούτε? Κύριε Μελά, με ακούτε? Έχω την αίσθηση ότι η επικοινωνία με τον κύριο Μελά είναι... Ναι. Κύριε Μελά, με ακούτε?
1: Είμαι έξω κύριε Γεωργόπουλε, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ακούγα... Ναι.
0: Λέω, τι λέει η Δημοτική Αρχή για το κουφάρι της Πιρέλη, για το κουφάρι της Αμυαντίτ εν πρώτης?
1: Κύριε Γεωργόπουλε, πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι μετά τη δεκαετία του 80, άρχισε η αποβιομηχάνη στην Πάτρα, οι επιχειρηματίες πήραν αυτά που έπρεπε να πάρουν και μετά κατευθύνθηκαν προς άλλες αγορές για να έχουν πιο φθηνό εργατικό δυναμικό. Δεν τους ενδιαφέρε τι να αφήσουν πίσω τους και αφήσανε κάποια κουφάρια τα οποία είναι πρόβλημα για τις συνοικίες που υπάρχουν αυτά τα εργοστάσια και δημιουργούν ένα γενικότερο πρόβλημα στις περιοχές αυτές. Και εδώ νομίζουμε ότι είναι ζήτημα και το ίδιο το κράτος να παρέμβει ώστε αυτά τα οποία δημιουργούνται στην κάθε περιοχή να υπάρχει αποκατάσταση και να υπάρχει ασφάλεια των περιοίκων που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Είναι καθαρό αυτό. Δεν είναι μονάχα αυτά, είναι και άλλα κύριε Γεωργόπουλο, μπορεί να είναι πιο μικρά, αλλά ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει για τη δημόσια υγεία, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να προστατεύεται ο κόσμος. Ένα είναι το ζήτημα αυτό. Δεύτερο κύριε Γεωργόπουλε, επειδή σας αναφερθήκατε στην ξερόλακα, πρέπει να πούμε το εξής, ότι η πρώτη απόφαση το 2014 που αναλάβαμε σαν Δημοτική Αρχή ήταν να ασχοληθούμε με την ξερόλακα. Και ακυρώσαμε τότε τη διαδικασία η οποία γινόταν με ένα φαραωνικό έργο να δώσει τα σκουπίδια στους ιδιώτες και να πληρωθούν χρυσά. Γιατί είναι χρυσό στα...
0: Τα σκουπίδια όντως.
1: Τα σκουπίδια είναι όντως. Και ξεκινήσαμε τη διαδικασία κύριε Γεωργόπουλο το 2014 και υπήρξε χρηματοδότηση που αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται το εργοστάσιο στο Φλόκα. Όμως πρέπει να πούμε το εξής, ότι ξεκινήσαμε μια διαδικασία το 2014 και επειδή στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο η περιφερειακή, η κεντρική σχεδιασμή, διότι γινόταν ένας μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών, ποια τεχνολογία θα φτώσει, φτάσαμε να έχουμε ανάδοχο, ακούστε, από το 2014 το 2021 κύριε Γεωργόπουλε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ένα βήμα προς, δύο βήματα πίσω.
1: Ναι. Διότι τροποποιούσανε, αλλάζανε τους σχεδιασμούς. Δεν θα έχουμε τέτοιο σχεδιασμό, θα έχουμε άλλο σχεδιασμό, δεν θα έχουμε κάψει, θα έχουμε κάψει. Δυστυχώς αυτή ήταν η κατάσταση και καταλήξαμε στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα. Να πούμε ότι η διαχείριση ουσιαστικά είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλα αυτά, ο Δήμος κάνει τα πάντα ώστε να λειτουργεί υποδειγματικά η ξερόλακα και επιπλέον πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η κατασκευή του εργοστασίου την έχουν αναλάβει ουσιαστικά και την επιβλέπουν οι υπηρεσίες του Δήμου που συνεχώς πηγαίνουν κάτω στη Φλόκα για να γίνει αυτό το εργοστάσιο. Που με βάση τη σύμβαση την οποία έχει υπογραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ, όχι από το Δήμο, προγραμματική έχουμε με το Δήμο και επιβλέπουμε το εργοστάσιο, ότι μέσα σε μια διετία θα υπάρχει λύση του στο εργοστάσιο του Φλόβου.
0: Αυτό σημαίνει ότι ξερόλαχα ξεχνάμε ή θα υπάρχει μερική λειτουργία?
1: Λειτουργία μπορεί να έχει μηχανήματα, μπορεί να έχει τέτοια πράγματα.
0: Αλλά δεν θα είναι ξερόλακα χώρος αποδοχής, υποδοχής.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αντιδήμαρχε, να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Από ό,τι καταλάβατε για την ξερόλακα, 2 χρόνια ορίζοντας ακόμα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Πιρέλη και την αμυαντίτη, να τρομάζετε, γιατί θα περάσουν πολλά χρόνια και ο καρκίνος θα είναι εκεί. Εγώ επιμένω, σας στρογγυλοποιούν κάποιοι, ότι ο καρκίνος είναι έξω από την Πιρέλη και μέσα σε αυτή. Ο καρκίνος είναι μέσα στη σαρκοφάγο της αμυαντίτη. Και η ζημιά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια δεν είναι μεγάλη, όμως αυτό που έγινε πριν από 10-15 χρόνια, τότε που ο στρατηγός άνεμος, όπως είπε ο κ. Κανέλης, σκόρπισε στους 5 ανέμους, δυστυχώς δεν ήταν στους 5 ανέμους, στα σημεία του ορίζοντος ήταν, που περιλαμβάνουν την Πάτρα, το Δρέπανο, την Αιγιάλια, τις καρκινογόνες ίνες του αμυάντου. Αυτά λοιπόν δεν ξεπερνιούνται έτσι και κανείς δεν ξέρει, δεν γνωρίζει τι κακό επέφερε στη δημόσια υγεία. Το ίδιο ισχύει και για την Πιρέλη. 9:38 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Σας θυμίζω και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας μαζί μας. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, η αγαπημένη σας μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Ferries απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Έχει νόστιμο φαγητό στο εστιατόριο, έχεις wifi για να αποστάρεις αυτή τη διαδρομή. Γενικά καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι μόνο με 39 ευρώ. Αν πάρεις και αμάξι για να οργώσεις την Ιταλία μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές, πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν. Στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Η Real Water φίλτρα νερού, δραστηριοποιείται τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου, 24 Πορεγκαρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου, 24. Με ανανεωμένο το ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού Pentair, Matrix και διάφορες άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
3: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρωμανίτσα, η Άνεμα, μετά κάνουμε κάτω άρπα, Αγρίνα, Μεσολόγγι, ελευθερίζουμε για ακόμη το Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω από το Πάτρα και φτάσαμε.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό,
4: και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Αυτή η εκπομπή σας προτρέπει καιρό πιο έντονα από χθες και πολύ πιο έντονα σήμερα. Να πείτε το πιο μεγάλο όχι στα παιδιά σας όταν σας ζητήσουν ένα πατίνι. Η μόδα του μπαμπά να πάρω κι εγώ ένα ηλεκτρικό πατίνι έχουν οι φίλοι μου. Δεν πρέπει να σας κάμψει, πείτε ένα μεγάλο όχι. Γιατί έχετε πολλές πιθανότητες να διατηρήσετε ατιμελές το παιδί σας. Να σας πω ότι χθες ακούσατε και τον παιδοχειρουργό από το Καραμανδάνιο, τον κύριο Αλεξόπουλο, να περιγράφει πως με σπασμένα κεφάλια, πόδια, χέρια πηγαίνουν παιδιά στο Καραμανδάνιο, τα οποία είναι ανήλικα και τραυματίζονται από τη χρήση ηλεκτρικού πατινιού. Ακούσατε και τον αντιπρόεδρο των εκπαιδευτών σχολών οδηγών, τον κύριο Παναγιωτόπουλο στην Πάτρα, να λέει ότι δεν τηρείται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και το χειρότερο είναι ότι κανένας μα κανένας από αυτούς που κάνουν χρήση δεν έχουν τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Με ξεκάθαρη θέση ότι οι ανήλικοι δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να οδηγούν και για τους ηλικιωμένους να υπάρχει εκπαίδευση δεξιότητας. Τι κάνει όμως την ίδια ώρα, αναρωτήθηκαν πολλοί χθες, η ελληνική αστυνομία. Πού είναι η έλεγχη για αυτό το οποίο μοιάζει με μια σύγχρονη μάστιγα? Να πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Αχαΐα. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ακούσατε την εισαγωγή μου. Τι πράττει η Ελλάς, γιατί αυτό πλέον γίνεται τσουνάμι.
1: Η ελληνική αστυνομία και οι κυρίως υπηρεσίες που δημιουργούν τους τροχονομικούς ελέγχους, τροχαία, άμεση δράση, τμήματα, δημιουργούν ελέγχους πάνω στα πατίνια, αλλά το μόνο που μπορούν να επιβάλλουν σύμφωνα με την επικείμενη νομοθεσία είναι ότι μπορούν να βάλουν ένα πρόστιμο, ένα διοικητικό πρόστιμο. Δηλαδή, αν το πατίνι είναι μέχρι, αναπτύσσει ταχύτητα μέχρι 25 χιλιόμετρα, δεν χρειάζεται ούτε άδεια ικανότητας οδηγήσεως, ούτε άδεια κυκλοφορίας, ούτε ασφάλεια. Από εκεί και πάνω θεωρείται ότι είναι μοτοποδήλατο και πρέπει να έχει όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή να πάει να βγάλει ο οδηγός δίπλωμα, να έχει ασφάλεια και το καθεξής. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνετε, σε ένα τροχονομικό έλεγχο, άμα διαπιστώνουμε κάτι και είναι μια τροχονομική παράβαση απλώς, ένα διοικητικό πρόστιμο, το παιδί θα το πάρει, θα το δώσει στον πατέρα, το πατέρα ή η μάνα θα πάνε να τον πληρώσουν.
0: Κύριε Αγγελόπλε, συνεπώς ο νομοθέτης μάλλον έκανε ένα μεγάλο φάουλ εδώ, έχω την αίσθηση. Γιατί 25 χιλιόμετρα για ένα πατίνι το οποίο είναι πανάλαφρο και πηγαίνει σφαίρα πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, σε ένα πεζόδρομο ή σε ένα δρόμο αντίθετα στην κυκλοφορία, δεν είναι κάτι το οποίο φεύγει απαρατήρητο και το αποτέλεσμα το έχουμε στο τραπέζι μας. Για την ακρίβεια, στο χειρουργικό τραπέζι.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε, γιατί 25 χιλιόμετρα μπορεί να πάει και να αμάξει και να σκοτώσει κάποιον.
0: Ακριβώς.
1: Ένα πατίνι, όπως είπατε, σε ένα πεζόδρομο με 25 χιλιόμετρα, ένα ηλικιωμένο μπορεί να το πετάξει κάτω ένα μικρό παιδί να το παρασύρει και να έχουμε σοβαρούς και θανάσιμους τραυματισμούς. Εννοείται αυτό. Το χειρότερο όμως ποιο είναι, κύριε Γεωργόπουλε, αυτό? Ότι στην περίπτωση που γίνει αυτό, ο παθόν, δηλαδή ο τραυματίας, στρέφεται μετά κατά του ιδιοκτήτη και κατά του οδηγού στην αγωγή που θα κάνει. Και δεν είναι ότι θα πει αποζημίωση ασφάλεια όπως έχουμε ένα αυτοκίνητο αν γίνει κάποιο σοβαρό τροχαίο ή κάποιες υλικές ζημίες. Είναι και αυτό το κομμάτι το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στην νομοθεσία.
0: Συνεπώς υπάρχει κενό. Υπάρχει τρύπα εδώ.
1: Υπάρχει κενό. Πιστεύουμε το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί σε απαραίτητες ενέργειες για θεσμοθέτηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Ή να τα απαγορεύσει, να πει ότι πρέπει να είναι με αυτές τις διαγραφές.
0: Ωστόσο η Ελλάδα στην περιοχή, στην Πάτρα, κάνει ελέγχους.
1: Ενεργούμε ελέγχους, αλλά σκεφτείτε ότι το κράνος στο ηλεκτρικό πατίνι είναι 30 ευρώ το πρόστιμο και στο μοτοποδήλατο, στο μηχανάκι, στη μηχανή είναι 350. Αλλά από ό,τι είδατε με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, από τη στιγμή που εφαρμόστηκε ο νέος κώδικας, που είναι το πρόστιμο πολύ μεγάλο, το 90-95% των συμπολιτών φοράνε όλοι κράνος πλέον.
0: Συνεπώς, δηλαδή, μου λέτε ότι το κενό που υπάρχει πρέπει να κλείσει και είναι σε πολλά επίπεδα κενό. Είναι για το κράνος, είναι για το ότι οι ανήλικοι επιτρέπεται να οδηγούν, κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι πως μετατρέπεται σε καρμανιόλα, και βεβαίως το ότι δεν τηρείται κανένας κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός σε κάθε πεζόδρομο.
1: Ούτε σε κάθε πεζόδρομο, ούτε σε κάθε μονόδρομο, ούτε σε κάθε σηματοδότη που παραβιάζουν τα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί άμα έχετε δει, τα ηλεκτρικά πατίνια κινούνται ανάποδα, δεν κινούνται στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, δεν κινούνται σε ποδηλατόδρομους. Κινούνται όπως θέλει ο καθένας, ανεξέλεκτα, με δύο άτομα, και είναι πλέον ένα φαινόμενο το οποίο διωγγώνεται. Εμείς όμως θα πρέπει, ως και εμείς, η πολιτεία θα πρέπει να προσέξει την ανεξέλεκτη ενοικίαση και πώληση αυτών των οχημάτων. θα πρέπει κάπου να βάλει κάποιους όρους, κάποια σταθμά για να μπορέσει να το περιορίσει το φαινόμενο αυτό.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, μέχρι να τρυπείς, να κλείσουμε αυτές οι τρύπες, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα σταματήσουμε να μετράμε σπασμένα κεφάλια και σπασμένα χέρια και πόδια, και μακάρι να σταματάει εκεί. Γιατί πριν από λίγες ημέρες στην Ηλία είχαμε και θάνατο, είχαμε τραγωδία.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, αυτά είναι και τα δυσάρεστα. Το χειρότερο, το να σπάσει ένα πόδι ή ένα χέρι, εντάξει, θα επουλωθεί πιο γρήγορα. Το να χάσει όμως τη ζωή του, μια ανθρώπινη ζωή, δεν αναπτύσσεται με τίποτα. Και το κοινό που θα έχουν μετά οι γονείς, οι οικοί, είναι τεράστιο για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί από όσο πληροφορήθηκα από εσάς, του είχαν πάρει δώρο το πατίνι του ανθρώπου στην Ηλία. Το είχαν πάρει οι γονείς τους. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θα ζούνε με τις τύψεις ότι πήραν το όχημα που σκοτώθηκε το παιδί τους.
0: Ξαναλέω, πείτε το μεγάλο όχι. Το έχουν οι φίλοι μου, να το έχω κι εγώ. Μην κάπτεται η αντίστασή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο νομοθέτης ελαφρά την καρδία δεν είναι πάντα σοφός. Να κοπεί αυτό ότι δεν κρίνονται οι νόμοι. Κρίνονται και παρακρίνονται. Όπως και οι δικαστικές αποφάσεις κρίνονται. Υπάρχει και το περιδικαίου αίσθημα. Ο νομοθέτης μόνο σοφός δεν ήταν. Νομοθέτησε ότι μπορεί κάποιος ενήλικος να οδηγεί ένα πατίνι το οποίο πολλές φορές είναι και πειραγμένο. Δηλαδή το έχουν πειράξει και βγάζει περισσότερα χιλιόμετρα. Και ακούσατε πριν από λίγο όλα τα κενά που υπάρχουν.

0: Λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν το επιμήθειο και αντί επιμήθειο να σας θυμίσω ότι στην αποφώνηση θα έχουμε και το διαγωνισμό για την μία διπλή πρόσκληση προκειμένου να παρακολουθήσετε με όποιο άτομο της επιλογής σας θέλετε, πρωτίστως με εγγόνι παιδί, το Τσίρκο Νεοσενόλ Ντε Κούμπα που έρχεται στην Πάτρα και υπάρχει μεγάλη ζήτηση εισιτηρίων. Όμως πριν από αυτό να πάμε κυρίες και κύριοι στον χώρο της δικαιοσύνης, καθώς έχουμε για μία ακόμα φορά κραυγή αγωνίας από τους δικαστικούς υπαλλήλους σε επίπεδο Πάτρας, για την ακρίβεια και Πάτρας, στάση εργασίας σήμερα, καθώς ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν να βρεθούν δουλεύοντας με την κάνη ενός όπλου στο κεφάλι. Στον απόϊχο των όσων συνέβησαν πριν από λίγα 24 ώρα, συνοδεία σημαντικότατων ελλείψεων και κενών σε ό,τι αφορά το οργανόγραμμα και τον αριθμό ανθρώπων που υπηρετούν. Πάμε στον πρόεδρο των δικαστικών υπαλλήλων στην Πάτρα, τον κύριο Δραμούσκα. Κύριε Δραμούσκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Νέα
1: κοινωνία. Εδώ είμαστε τώρα συγκεντρωμένοι. Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Ναι, είμαστε συγκεντρωμένοι για αυτή τη διακοπή εργασιών που κάνουμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα τελευταία γεγονότα και για την κάλυψη που δεν υπάρχει σε όλες τις υπηρεσίες σε ασφάλεια.
0: Το ερώτημα που τίθεται είναι αν απευθύνεστε σε ταμεία κόντων, γιατί και ακόμα και πριν από αυτό το περιστατικό που έδειξε τα κενά ασφαλείας, τα προβλήματα υπήρχαν, τα είχατε καταθέσει, τα είχατε αναφέρει, είχατε αντιδράσει, αλλά και παρόλες τις αντιδράσεις τίποτα δεν έγινε.
1: Κοιτάξτε κύριε Γεωργόπουλο, οι δικαστικές υπηρεσίες της Πάτρας είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, να χρησιμοποιήσω καλύτερα αυτή τη λέξη. Το δικαστικό μέγαρο, το κεντρικό δικαστικό μέγαρο, όπως ξέρετε, έχουμε μηχανήματα ασφαλείας, έχουμε ασφάλεια, έχει έρθει η δικαστική αστυνομία, ελλιπής βέβαια γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμός, έχουν στείλει μόνο 7 άτομα, η αστυνομία δεν έχει άτομα, πήρε τους αστυνομικούς. Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές έχουμε μία στοιχειώδη ασφάλεια στο δικαστικό μέγαρο. Υπάρχουν όμως οι διασπαρμένες υπηρεσίες και τα εγκιαζόμενα κτίρια που έχουμε κάνει, που έχουμε πίσω από τα δικαστήρια στην Οδό Κανάρη, δύο πολυκατοικίες που στεγάζονταν το προηγούμενο ειρηνοδικείο και το πρώην ειρηνοδικείο.
0: Εκεί είναι μπάτη σκυλιά, λέστε κύριε.
1: Μπορεί όποιος θέλει να ανέβει επάνω. Δεν υπάρχει, είπαμε να βάλουμε ένα δικαστικό αστυνομικό, αλλά δεν φτάνουν για να καλύψουν όλες αυτές τις υπηρεσίες. Είμαστε διάσπαρτοι. Νοικιάσαμε ένα κτίριο εδώ και 1,5 χρόνο και ακόμα δεν έχουν φτιάξει τη μελέτη για να για να εγκατασταθεί τουλάχιστον το ένα τμήμα, να φύγουν από αυτές τις πολυκατοικίες τις ακατάλληλες οι συνάδελφοι να δουλέψουν σε ένα στοιχειώδη χώρο.
0: Μιλάτε για αυτό το εξαιρετικό νεοκλασικό στο πεζόδρομο της Μεζόνου με τη Βότσα.
1: Αυτό που ήταν το πρώην του Δήμου. Που θα ήταν πιο συγκεντρωμένα και θα μπορούμε να βάλουμε και μια πιο καλή ασφάλεια. Τέλος πάντων, γενικότερα, όπως ξέρετε, είναι σε άσχημη κατάσταση οι δικαστικές υπηρεσίες της Πάτρας. Έχουμε στείλει έγγραφα, μας γράφουν κανονικά. Απευθυνόμαστε σε ΟΤΑΜΙΑ κόντων, όπως το λέει η Παρμή.
0: Μάλιστα. Σε ΟΤΑΜΙΑ κόντων, αλλά εσείς ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθείτε με ένα δίκανο στο κεφάλι.
1: Σίγουρα οι συνάδελφοι που είναι στο προδοκείο, αν ένας δεν του αρέσει, ας πούμε, κυροξύθιμος και έχει κανένα όπλο πάνω του, μπορεί ανά πάσα στιγμή, άμα έρθει κάποια προστριβή με τον υπάλληλο, να τον χτυπήσει, ξέρω εγώ, και να μην μπορώ.
0: Να κάνει ό,τι θέλει μπορεί, δυστυχώς.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι. Είμαστε σε άσχημη κατάσταση και από προσωπικό και δεν ξέρω κι εγώ πώς καταφέρουμε και βγάζουμε τις υπηρεσίες, την εργασία. Με πάρα πολλή δουλειά και το βράδυ στο σπίτι και γενικότερα και τα απογεύματα οι συνάδελφοι. Γιατί δουλεύουμε το 50% των οργανικών θέσεων, καλυμμένος. Έχουν καλυφθεί μόνο το 50% και το Υπουργείο δεν κάνει κάτι για να καλύψει αυτά τα κενά. Παίρνει με κάποια σχολή που έχει φτιάξει σε όλη την Ελλάδα 300 άτομα, ενώ φεύγουν με σύνταξη 600, γιατί όπως ξέρετε τα τελευταία χρόνια δεν είχαν γίνει προσλήψεις και το προσωπικό είναι μεγαλωμένο.
0: Με λίγα λόγια, επί της ουσίας όλα στηρίζονται στο φιλότιμο αυτών των μισών που δουλεύουν αντί για τους διπλάσιους σας.
1: Εργαζόμαστε σε ειδικές συνθήκες και μάλιστα, ένα οικονομικό θέμα που είχαμε για το ειδικό συνθήκον που το πέραμε πιο παλιά και μας το κόψαν με τα μνημόνια τώρα και δεν...
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Κύριε Δραμούσκα, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή.
1: Προσπάθειά μας για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Εξυπηρετούμε και εμείς κόσμο. Δεν εξυπηρετούμε τους εαυτούς μας εδώ που είμαστε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη να έχετε. Καλά κουράγια. Ακούσατε πως διαμορφώνει το σκηνικό. Μια ακόμα κινητοποίηση. 9 και 59 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, κάπου εδώ σας θυμίζω, έχουμε διαγωνισμό για μια διπλή πρόσκληση. Αφορά στους τυχερούς που θα παρακολουθήσουν το τσίρκο National de Cuba. Ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο στο 2610-328-311 θα είναι και ο τυχερός. Από τις 8 μέχρι τις 24 Μαΐου το μοναδικό αυτό υπερθέαμα σας περιμένει στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο της Βέσο Μάρε στην ακτή Δημαίων, γοητεύοντας το ελληνικό κοινό. Το τσίρκο National de Cuba ιδρύθηκε το 1968. Είναι το διασημότερο τσίρκο της Κούβας και έχει κατακτήσει τις καρδιές θεατών παγκοσμίων. Θυμηθείτε επίσης μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μια νέα καινοτομία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Με το νέο application στο κινητό σου επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή. Νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι. Κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή, στην εποχή του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Σκεφτείτε λίγο καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, η αγαπημένη σας μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις στα αεροδρόμια, να μετράς κιλά, βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturis Ferries απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας.

Τηλέφωνα επικοινωνία στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. See you tomorrow.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Τρίτη 5 Μαΐου και θα είμαστε μαζί για μία ώρα με την σημαντικότερη ειδησιογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και την χώρα, με κάποιες κλεφτές ματιές και στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, χρόνια πολλά στη Ρένα, στο Ρένο, στον Ειρηναίο, στον Εφραίμ και στην Εφραιμία. Σήμερα είναι Πανευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης και Διεθνής ημέρα Μαϊών. Έτσι φαντάζομαι τη λέγατε πολύ.

πριν ακόμη ξεκινήσετε το ταξίδι προς την ελευθερία, προς την ζωή, προτού ακόμη μάθουμε στις πρώτες τάξεις, έτσι έχω μάθει, έλεγα κι εγώ την γυναίκα που κάποτε έφερνε στη ζωή τους γονείς μας, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας. Είναι Διεθνής ημέρα αμαιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια δύσκολη καθημερινότητα για εκείνες, διότι αντί να αυξάνονται και να πληθύνονται, δυστυχώς μειώνονται και με συνθήκες μάλιστα και με οικονομικά οπλέον δεν ανταποκρίνονται στην σύγχρονη πραγματικότητα.

2310-28311 το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Είμαστε εδώ και σας ακούμε, όπως σας διαβάζουμε, αφού μας στείλετε το μήνυμά σας στη σελίδα μας στο Facebook. Ποια είναι η διεύθυνση? MaxFM 93 και 4. Λίγο μετιά την φωτιά στην Πιρέλη, έγιναν μετρήσεις και όπως φαίνεται δεν υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον, για την ατμόσφαιρα, για τη δημόσια υγεία. Σε αντίθεση με τα λίμματα στον ποταμό Γλάφκο και στη θάλασσα, που εκεί ναι μεν μπήκε εργολάβος χθες για να δει το μέγεθος της ζημιάς στο κεντρικό συλλεκτήριο Αγωγό, αλλά δεν υπήρξε καμία δημόσια ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΠ, από το Δήμο Πατρέων, από κανέναν φορέα. Οι κάτοικοι φώναζαν, μιλούσαν για δυσοσμία, έβλεπαν το ποτάμι να είναι καφέ, έπεφταν τα λίμματα, μπορεί και όλα, γιατί κανείς δεν το έχει μετρήσει, από τον κεντρικό συλλεκτήριο Αγωγό λιμάτων. Καταλαβαίνετε τι λέω? Τα λίμματα μιας ολόκληρης Πάτρας έπεφταν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Και ούτε μια μέτρηση. Και έχουν περάσει 3 μήνες. Και θα μπουν για μετρήσεις άλλοι αντί για τη ΔΕΙΑΠ και το Δήμο Πατρέων. Θα μπει η περιφέρεια με τον ΕΟΔΗ από τη νέα εβδομάδα. Και σε λίγες μέρες ξεκινάει η κολυμβητική περίοδος. Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 30 και στην Πάτρα. Και κάποιοι θα πάνε για μπάνιο. Και ναι μεν δεν επιτρέπεται σε μια μεγάλη ακτίνα μπροστά να κάνει κάποιος μπάνιο, αλλά όταν πέφτουν εν δυνάμει 3,5 εκατομμύρια κυβικά λιμάτων στη θάλασσα, 46.000 κοντέινερ δηλαδή, ποιος μου λέει εμένα ότι παρά τα ρεύματα που έχει πολλά ο Πατραϊκός, δόξα τω Θεώ, δεν έχουν πάει λίμματα προς τα Βραχνέικα, προς την άλλη περιοχή? Γι' αυτό βγήκε χθες ο κ. Βανταράκης, ο καθηγητής υγιεινής του Ματωσιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, και λέει: μην κάνετε μπάνιο μέχρι να βγουν οι μετρήσεις από Βραχνέικα έως Δημορυγόπουλο. Είχαμε που είχαμε το πρόβλημα με την ασυδοσία κάποιων που ρίχνουν λίμματα στη θάλασσα, όχι μόνο καταστήματα, και κάποιοι που δεν καθαρίζουν τους βόθρους τους με συγκεκριμένες εταιρείες ή με το Δήμο Πατρέων. Τώρα το πρόβλημα γιγαντώνεται. Και όπως λέει η Οικολογική Κίνηση Πάτρας, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών. Και μια μέτρηση δεν έγινε.

0: Αυτά είναι τα νέα και αυτός είναι ο παραλληλισμός. Διότι δυστυχώς έχουμε πολλές υγειονομικές βόμβες απέναντί μας. Κάποιοι φώναζαν οι κάτοικοι στη Λεύκα για την Πιρέλη. Έλεγαν να κάνετε κάτι, παραμένουν λάστιχα εδώ. Θα πιάσουμε καμιά φωτιά, θα μπει κανένας εμπριστής. Και όπως αποδεικνύεται, από εμπρισμό προήλθε η φωτιά. Είναι κίνδυνος για το περιβάλλον. Για μας που εισπνέουμε αυτούς τους οργανισμούς, αυτόν τον καπνό. Τι κάνετε? Τελικά κανένας δεν άκουγε. Και παραλίγο να καούμε εκεί. Σε μια φωτιά που μας έτρεξε πολύ το Σάββατο. Καλημερίζω τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, το Μεάρχη Περιβάλλοντος Πασόκ. Και θα ήθελα με την εμπειρία του να μου πει τι σημαίνει αυτή η φωτιά για την καθημερινότητά μας και αν τελικά δεν προκύπτει κίνδυνος, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Καλημερίζω τον καθηγητή Παναγιώτη Δημόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημόπουλο, είστε καλά?
1: Καλημέρα, κύριε Κογόλη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την δυνατότητα να μιλήσω στους ακροατές σας. Κοιτάξτε, το γεγονός αυτό της 2 Μαΐου, πρέπει να πούμε το θετικό ότι η πυροσβεστική παρενέβη, το 112 λειτουργήσε κανονικά, επομένως μια χαρά ως προς αυτό δυσβήθηκε σχετικά σύντομα. Από την άλλη μεριά, γράψαμε και στην ανακοίνωσή μας ότι πράγματι οι συνθήκες όταν γίνεται μια οποιαδήποτε πυρκαγιά, όπως και σε αυτή την πυρκαγιά, είχαμε τον πυκνό μαύρο καπνό, τις αποκλειστικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν. Επιπρόσθετα όμως εδώ είχαμε ένα υλικό που καίγεται, που δεν κάει και δάσος. Έτσι μιλάμε για ελαστικά λοιπόν, τα οποία η καύση τους έχει πολύ υψηλά τοξικά φορτία. Επομένως γενικώς αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι δημιουργήθηκαν

0: διάφοροι ρήπιοι οι οποίοι είναι στην ατμόσφαιρα, όπως το διοξείδιο του θείου, το οξύδιο του αζότου, μονοξύδιο του άνθρακα, διάφορα σωματίδια αιωρούμενα μικρού μεγέθους τα οποία εισχωρούν στους πνεύμονες και μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας στους ανθρώπους. Και να σας πω για ένα στοιχείο, ότι ένα ελαστικό για παράδειγμα, ένα μόνο ελαστικό που καίγεται απελευθερώνει περίπου 7,5 λίτρα ισοδύναμου πετρελαίου ως ρήπους στην ατμόσφαιρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πόσα ελαστικά κάηκαν, έτσι άρα επιβαρύνθηκε η ατμόσφαιρα αρκετά και σημαντικά. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει με αφορμή αυτό το γεγονός, όπως κάθε φορά πρέπει να κάνουμε, και εφόσον έσβησε η φωτιά, δεν υπήρξαν θύματα ή ανθρώπινες ζωές, από εκεί πέρα πρέπει αυτό να μας οδηγήσει στο να αλλάξουμε τη δράση μας. Πρώτα απ' όλα, ξέρω ότι στην Αχαΐ υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές οι οποίες έχουμε καταλυμμένες, είναι καταλυμμένοι βιομηχανικοί χώροι. Αυτά τα ξέρουμε καθόλου, τα έχουμε εντοπίσει, τα έχουμε χαρτογραφήσει. Να ιεραρχήσουμε έτσι και στους κινδύνους που υπάρχουν από τους διαφορετικούς βιομηχανικούς χώρους. Και στη συνέχεια αυτό να υπάρξει ιεράρχηση, προτεραιοποίηση, που αρχίζουμε να απομακρύνουμε τα επικίνδυνα υλικά τα οποία έχουν αφαιθεί χρόνια, προκειμένου να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα μελλοντικό. Τι εννοώ, ότι με αφετηρία λοιπόν την πυρκαγιά αυτή που ευτυχώς είχε διάσταση αυτή που είπαμε και που βεβαίως πρέπει να παρακολουθηθεί στο επόμενο διάστημα, το πώς μειώνονται τα αιωρούμενα σωματίδια, αυτά που είπαμε όλα πριν, και εφόσον αυτό γίνει με συστηματικό τρόπο, γιατί υπάρχει στο Πανεπιστήμιο ένα δίκτυο οργάνων μέτρησης της ποιότητας του αέρα από το Εργαστήριο Φυσικής Ατμόσφαιρας του κ. Καζαντζίδη, το οποίο έχει εγκαταστήσει ένα μεγάλο δίκτυο. Πιθανότητα και στην περιοχή της Λεύκας και στην ευρύτερη περιοχή να έχει εγκατασταθεί ένα τέτοιο.
1: Ναι, και λέει ότι από τα δεδομένα των σταθμών μέτρησης της ποιότητας του αέρα, τα οποία διατίθενται στην περιοχή, δεν παρατηρήθηκαν από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι σήμερα τιμές οι οποίες να δείχνουν επιβάρυνση της ατμόσφαιρας σε μικροσωματίδια λόγω του συμβάντος.
0: Ωραία, αυτό είναι καλό, είναι θετικό λοιπόν. Απλώς νομίζω είναι καλό με αφορμή αυτό λοιπόν το πρώτο πράγμα που σας είπα να κινητοποιηθεί και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και η κεντρική κυβέρνηση, προκειμένου να η ΑΧΑΗΕ τουλάχιστον αποκτήσει έναν χάρτη στον οποίο θα αξιολογούνται οι εγκαταλειμμένοι βιομηχανικοί πόροι και με τα διάφορα υλικά και τα απόβλητα τα οποία μπορεί να είναι στους πόρους τους. Και στη συνέχεια να αρχίσουν σιγά σιγά η διαχείριση αυτών των αποβλήτων, ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι και στη συνέχεια τρέχουμε εκ των υστέρων. Αυτό γίνεται κάθε φορά, ξέρετε. Συμβαίνει μια πυρκαγιά, μια-δύο μέρες επικαιρότητα, μετά το ξεχνάμε μέχρι την επόμενη φορά. Είτε μιλάμε για πυρκαγιές στα δάση μας, είτε μιλάμε για πυρκαγιές που έχουν να κάνουν με διαχείριση αποβλήτων τα οποία είναι ελαστικών, για παράδειγμα, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα εφόσον συνεχιζόταν αυτή η φωτιά.
1: Εδώ υπάρχει πάντως ένας μηχανισμός για να βλέπουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, για να βλέπουμε την επιβάρυνση στην δημόσια υγεία. Κάτι που δεν έγινε και έλεγα προσφάτως, φαντάζομαι το έχετε δει όταν το αναδείξαμε στον νεολόγο, για τα λίμματα που πέφτουν από το κεντρικό συλλεκτήριο Αγωγό, ο οποίος υπέστη βλάβη εδώ και 3 μήνες στη θάλασσα, και όπως υπολογίσουμε έχουν πέσει εκατομμύρια κυβικά λιμάτων από τον Γλάφκο στη θάλασσα. Ο κ. Βανταράκης θες είπε εδώ στο Max FM, μην κάνετε μπάνιο ακόμη μέχρι να βγουν οι μετρήσεις.
0: Πολύ σωστά.
1: Η ΔΕΙΑ δεν ανακοίνωσε τίποτα, παρά μόνο θες με μια μπλητή ανακοίνωση 3 σειρών είπε ότι έχει μπει ο εργολάβος. Και η απάντηση στην ερώτηση, μα πόσα λίμματα πέφτουν στον ποταμό ή στη θάλασσα, μου είπαν ότι δεν ξέρουμε ακόμη, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε ούτε από το βιολογικό καθαρισμό. Άρα μήπως πρέπει να δούμε και σε αυτή την περίπτωση έναν μόνιμο μηχανισμό, ή αν δεν υπάρξει μόνιμος μηχανισμός, όπως υπάρχει στην περίπτωση που είπατε, πιο γρήγορα να δράσουμε τόσο η ΔΕΙΑ, ο Δήμος Πατρέων, το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδος προφανώς.
0: Ναι, ακριβώς εδώ είναι που χρειάζεται η συνεργασία και οι συνέργειες ανάμεσα στους επιστήμονες, όπως σας είπε και ο κ. Βανταράκης, με τον Δήμο και την Περιφέρεια, γιατί ο Δήμος και η Περιφέρεια είναι που μπορούν να κινητοποιηθούν, να βρουν τα χρήματα. Το Πανεπιστήμιο μπορεί να υποστηρίξει με τεκμηριωμένο λόγο και πράξεις από διάφορα εργαστήρια. Και στη συνέχεια λοιπόν αυτή πολλές φορές η συνέργεια δεν την βλέπουμε. Ναι. Γιατί ο καθένας κρατάει το κομμάτι του, ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Πανεπιστήμιο. Εμείς όμως κάθε φορά ως πανεπιστημιακοί, εδώ αναφέρομαι ως πανεπιστημιακός, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε οποιονδήποτε τεκμηριωμένο επιστημονικό λόγο. Και αυτό είναι που μπορούμε να παράσχουμε. Γιατί συνεχίζουμε σε πολλές περιπτώσεις ο Δήμος και η Περιφέρεια, συνολικότερα όχι και την ΑΧΑΗΕ μονάχα, οι Δήμοι να λειτουργούν αυτόνομα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την επιστημονική γνώση. Και πια είμαστε σε εποχές που χρειάζεται για τη λήψη αποφάσεων ο τεκμηριωμένος επιστημονικός λόγος να λαμβάνεται υπόψη και να μην είναι μόνο πολιτικός λόγος ή πολιτικές αποφάσεις.
1: Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ κύριε Δημόπουλε. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τομεάρχης περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Δημόπουλος.

0: Βλέπω τις δημοσκοπήσεις που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο και καταγράφουν μια πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με πτώση της δυναμικής της. Δεύτερο, το ΠΑΣΟΚ μακριά από τον τρίτο και τον τέταρτο. Μια αυξημένη δυναμική για τον Αλέξη Τσίπρα και μια μειωμένη για την Μαρία Καριστιανού. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς θα έχω την χαρά να φιλοξενήσω τον υπεύθυνο στρατηγικής και επικοινωνίας της εταιρείας Προράτα, τον κύριο Τάσο Βασιλείου. Στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα δεν είναι άσχημα, παρά την αποχώρηση του κυρίου Καστανίδη. Ήταν όλα διευθετημένα, καταγγέλει εκείνος, σχετικά με τους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ. Ενώ βλέπω αναρτήσεις στελεχών του κόμματος να λένε το εξής, αφού λένε ότι τιμούν την πορεία και την ιστορία του κυρίου Καστανίδη μέσα στο κόμμα. Τον διέγραψε δύο φορές ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Κώστας Σιμίτης. Διέσπασε το ΠΑΣΟΚ όταν ήταν πρόεδρος ο Γιώργος Παπανδρέου. Καθίβριζε με την πρώτη ευκαιρία του Βαγγέλη Βενιζέλου, την Φόφη Γεννηματά και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο μόνο που είχε συνέπεια ήταν να υπονομεύει όλους τους προέδρους και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία είπε όχι στην προανακριτική, ενώ έχει επιφυλάξεις για εξεταστική σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται, με φόντο τον κύριο Σπύλιο Λιβανό, που ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την επίμαχη περίοδο που διερευνάται, και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Πού θα πάμε τώρα, αφού σας πω ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε αλλαγή νομοθεσίας για τους ανήλικους με πατίνια? Στα ορεινά μας θα πάμε στο Λεχούρι Καλαβρίτων, στο Λεχούρι Αχαΐας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Βασίλη Θεοχάρη και τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να είναι σήμερα μαζί μας στον Max FM. Καλή σας ημέρα, καλημέρα από την Πάτρα. Είστε καλά?
1: Καλά. Καλά είμαστε.
0: Αντιμετωπίζετε ζητήματα εκεί? Είδα αναδύθηκαν και προσφάτως με την παρουσία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ στα ορεινά της Αχαΐας, του κυρίου Μανιάτη. Και πρώτα απ' όλα είναι η υγεία, ο γιατρός, το ασθενοφόρο. Τι ζείτε καθημερινά εκεί, κύριε Θεοχάρη?
1: Δεν υπάρχει γιατρός μόνιμος εκεί, ούτε ασθενοφόρο. Βασικά για αυτούς που έρχονται, τους ηλικιωμένους, στην περιοχή μας οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι και έρχονται στους καλοκαιρινούς μήνες. Και υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό ατόμων που έρχονται, που μένουν όλο τον χρόνο και δραστηριοποιούνται εκεί. Ο γιατρός και το ασθενοφόρο είναι το σημαντικότερο για να μπορέσεις να κρατήσεις αυτόν τον κόσμο και να έρχεται σε μεγάλες ηλικίες.
0: Τώρα νιώθει κάποιος ασφάλεια για να μείνει στα ορεινά, όταν το ίδιο το κράτος, η πολιτεία λέει μείνετε, φτιάξτε τις οικογένειές σας εκεί, και κάποια τα οποία εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα στα αστικά κέντρα δεν είναι. Πόσο εύκολο είναι κάποιος να στήσει τη ζωή του εκεί? Προφανώς.
1: Βέβαια. Το σημαντικότερο είναι ότι και να έρθει ασθενοφόρο από την Κλητορία, που είναι μια ώρα απόσταση σε εμάς, μας αναγκάζει να πάμε μέσω Καλαβρίτων, το οποίο το νοσοκομείο αυτό δεν λειτουργεί, είναι δηλαδή κίνδυνος για τον κόσμο. Πρέπει να πάει στα Καλαβρίτα, μετά Αίγιο και μετά να φτάσει στο Ρίο, στην Πάτρα. Δεν μας διώχνει δηλαδή κατευθείαν από την περιοχή μας να πάμε σε κεντρικό νοσοκομείο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα σοβαρό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν ξέρω, πρέπει να λυθεί. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος να πω τι πρέπει να γίνει, αλλά πάντως υπάρχει ένα κίνδυνο για τον κόσμο που δεν αισθάνεται ασφάλεια να μπορέσει να έρχεται στο χωριό μας.
0: Σωστά. Τώρα, από εκεί πέρα είναι και οι μεταφορές. Δεν ξέρω κατά πόσο είστε σε τακτικό επίπεδο εναρμονισμένοι με τα λεωφορεία και τα άλλα μεταφορικά μέσα. Δηλαδή, πόσο εύκολο να έρθει κάποιος από το Λεχούρι στην Πάτρα, ας πούμε?
1: Αρκετά δύσκολο. Λεωφορείο έχει μία φορά τη εβδομάδα, δύο μάλλον, Παρασκευή και Κυριακή. Και είναι μέχρι το Τρυπόταμα.
0: Ναι.
1: Βασικά για να έρθει στο χωριό μας είναι δύσκολο, αλλά ο κεντρικός άξονας από Πάτρα, Τρίπολη έπρεπε να καλύπτεται καθημερινά από το ΚΤΕΛ. Γιατί το ΚΤΕΛ, εγώ πιστεύω ότι έχει πάρει διάφορα προγράμματα. για να αναπτυχθεί. Και έχει αποκτήσει κάποιες γραμμές Πάτρα Αθήνα και Πάτρα Θεσσαλονίκη. Οπότε μαζί με το κράτος, δηλαδή με συγκριματοδότηση του κράτους, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να καλύψει καθημερινά και με το ΚΤΕΛ Αρκαδίας να καλύψει τη γραμμή Πάτρα Τρίπολη μέσω 111.
0: Τώρα που είπατε 111, πώς είναι η 111?
1: 111 είναι χάλια σαν δρόμος. Και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι τον τελευταίο καιρό βλέπω έχουν βάλει πολλά φωτοβολταϊκά πάνω στο δρόμο και σε απόσταση ένα μέτρο από τον παλιό δρόμο, που σημαίνει ότι δεν έχουν κάποια βλέψη να φτιάξουν κάτι πάνω στον 111. Δηλαδή αυτό το έργο είναι μεγάλο σαν κόστος και σημαίνει ότι για να κάνουν τέτοια επένδυση δεν έχουν βλέψεις για να δημιουργήσουν κάτι καλύτερο πάνω στον άξονα αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα που είπατε για φωτοβολταϊκά, ρεύμα και τα λοιπά, έχετε την καθημερινή ανασχόλησή σας, πολλοί ασχολείστε με την αγροκτηνοτροφία. Ρεύμα σε όλο το δίκτυο εκεί υπάρχει? Δηλαδή οι στάνες έχουν ρεύμα όλες? Για να μιλήσω απλά.
1: Στάνες δεν έχουν ρεύμα. Έχουν βγει κατά καιρούς κάποια προγράμματα και αγροτικές οδοποιίες έχουν βγει, αλλά δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών της περιοχής. Δηλαδή αυτό πρέπει να καλυφθεί με κάποιο τρόπο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, γιατί είναι, οι στάνες είναι οι ελάχιστες επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή. Το χειμώνα με διάφορες κακοκαιρίες, δηλαδή με το παραμικρό, με βροχή, με χιόνια και αυτά, το ρεύμα κόβεται. Δηλαδή δεν έχουμε κάλυψη ηλεκτροδότησης, έχουμε πρόβλημα σοβαρό.
0: Διαβάζω τώρα πολλά μηνύματα και συγγνώμη που επανέρχομαι στο χώρο της υγείας, επειδή μου είπατε για το γιατρό και το ασθενοφόρο, και με ρωτάνε οι ακροατές, δηλαδή αν κάποιος τυπάω ξύλο χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας, πρέπει να πάει στο κέντρο υγείας στην κλητορία?
1: Μας υποχρεώνουν να περάσουμε από τα κέντρα υγείας ή κλητορία ή Καλάβρητα.
0: Πόση ώρα είναι η κλητορία από εκεί και τα Καλάβρητα?
1: Μια ώρα και πάνω.
0: Και αν είναι κάτι έκτακτο, πρέπει να πάει στο Ρίο, πώς γίνεται?
1: Πάλι κάνουν παραλαβή, το ασθενοφόρο θα είναι μια ώρα να έρθει από εξωτερία.
0: Έρχεται το ασθενοφόρο από το κέντρο υγείας λοιπόν, ναι, και πάει κατευθείαν στο Ρίο, δηλαδή 2 ώρες.
1: Όχι, δεν πάει κατευθείαν στο Ρίο, αυτό τι θα κάνει? Ήταν ευχής έργο να πηγαίνει κατευθείαν στο Ρίο. Περνάει από Καλάβρητα, να κρίνουν τα Καλάβρητα χωρίς μηχανήματα, χωρίς γιατρούς, χωρίς τίποτα, να κρίνουν αν το περιστατικό είναι αναγκαίο, να τον πάνε στο Αίγιο και από το Αίγιο να τον πάνε στην Πάτρα. Καθυστέρηση πάνω από 6 ώρες.
0: Συγγνώμη, να πάθει κάποιος μια ανακοπή, τι γίνεται?
1: Αυτό είναι θέμα. Είναι θέμα. Ναι. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ εγώ να το λύσω αυτό, αλλά είναι θέμα. Έχουμε αντιμετωπίσει διάφορα τέτοια προβλήματα. Όσοι έχουν περάσει από Καλάβρητα έχουν επεκτάσει τη ζωή τους. Εντάξει, για τα Καλάβρητα το κέντρο υγείας εκεί είναι καλό, αλλά για την πόλη των Καλαβρίτων και για τα έκτακτα περιστατικά των Καλαβρίτων. Όχι για μας, για να καλύψει τις ανάγκες δικές μας.
0: Σαφές. Με το σχολείο. Υπάρχει
1: σχολείο
0: εκεί καταρχήν, τι είναι δημοτικό
1: μέρη,
0: γυμνάσιο?
1: Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί περισσότερο, πρέπει να μιλήσω σε κάποια άλλη αρμόδια, αλλά δεν θα μπορούσε να υπάρχει σε κάθε χωριό και σχολείο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει τα σχολεία με 2-3 παιδιά. Πρέπει, θέλει πολλά παιδιά το σχολείο. Είναι...
0: Άρα τα παιδιά από Λεχούρη που πάνε Λύκειο?
1: Τρυπόταμα και Δάφνη.
0: Δηλαδή πόση ώρα μακριά?
1: Το Τρυπόταμα είναι 14 χιλιόμετρα και περίπου στα 25 με 30 χιλιόμετρα η Δάφνη.
0: Μάλιστα. Εντάξει, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Επειδή στα μεγάλα αστικά κέντρα κάποια πράγματα εμείς τα θεωρούμε δεδομένα. Για εσάς δεν είναι? Πόσο δύσκολη ίσως είναι η καθημερινότητα εκεί? Θα μου πείτε υπάρχουν άλλα καλά, η ηρεμία σας κτλ. Αλλά όταν η πολιτεία ζητά να παραμείνετε στον τόπο σας, και ειδικά είναι οι άνθρωποι, να φτιάξετε τις οικογένειές σας, να ασχοληθείτε εκεί με την εργασία σας, θα πρέπει να παρέχει άμεσα ποιοτικότερες υπηρεσίες σε όλους αυτούς τους τομείς. Νομίζω ότι γίνονται βήματα, αλλά θέλουμε πολλά πολλά ακόμα.
1: Δεν είναι, αν δεν συζητήσει η πολιτεία, δηλαδή όποιοι είναι δήμος, περιφέρεια, το κράτος, αν δεν συζητήσει, δεν κανονίζουν να συζητήσουν με τους τοπικούς παράγοντες. Δηλαδή να κανονίσουν συνάντηση με κόσμο εκεί στο χωριό για να μπορέσουν να προβάλλουν τα προβλήματά μας και να δουν πώς μπορούν να τα λύσουν. Δηλαδή και αυτοί που έρχονται, οι πολιτικοί κλείνουν ραντεβού και το δημοσιεύουν την επόμενη μέρα ότι ήρθαν στην περιοχή μας. Δεν το δημοσιεύουν πριν ότι θα έρθουμε εκεί να ακούσουμε τα προβλήματά τους.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Θεοχάρη.
1: Το κυβερνό κόμμα, όσοι έρχονται, θα το δημοσιεύσουν την επόμενη μέρα ότι περάσαν από την περιοχή μας, όχι την προηγούμενη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Βασίλης Θεοχάρης από το Λεχούρι. Καλαβρίτων. Ήταν 5 Μαΐου του 2010 όταν παγώσαμε όλοι από τους μαύρους καπνούς που έβγαιναν από τραπεζικό υποκατάστημα στη Σταδίου. Τότε έχασαν τη ζωή τους η Παρασκευή Ζούλια, η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου από την Αιγαλία και ο Παμινώνδας Τσάκαλης. Τρεις αθώοι εργαζόμενοι της Μαρφίν που δολοφόνησε η οργή, ο διχασμός, πυροδοτώντας την τυφλή βία τότε στην Ελλάδα των μνημονίων. Προφανώς 16 χρόνια μετά καταλαβαίνουμε όλο ένα και περισσότερο ότι ναι μεν πρέπει να διεκδικούμε, να αγωνιζόμαστε, αλλά να στέλνουμε τα μηνύματά μας μέσω της διεκδίκησης της ψήφου και των κοινωνικών συμμαχιών και όχι μέσω της τυφλής βίας, της τοξικότητας και του μίσους, που το μόνο που καταφέρνει είναι να αποσταθεροποιεί σε πολλές των περιπτώσεων την χώρα και να ενδυναμώνει ακραίες φωνές που διχάζουν ακόμη περισσότερο τους Έλληνες πολίτες και τελικά χάνουμε τον γενικό στόχο μας, που είναι η συνεχής πρόοδος μέσω της διεκδίκησης και μέσω των αγώνων. Αυτά για το πρώτο μέρος και για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα επειδή το βαρύναμε, να σας πω ότι το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα, στην Ακτή Δημαίων, απέναντι από την Βέσο Μάρε με ένα ανανεωμένο εορταστικό πρόγραμμα, προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού. Η ζήτηση για αυτό το πολυαναμενόμενο γεγονός είναι ήδη πολύ μεγάλη και οι θεατές αναμένεται να ζήσουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη πάθος, δεξιοτεχνία και κουβανέζικη μαγεία. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ, ακροβατικά γεμάτα ρυθμό, μαγεία και πάθος. Από σήμερα, 5 δηλαδή Μαΐου, έως τις 18 Μαΐου, Δευτέρα με Παρασκευή, απέναντι από τη Βέσο Μάρε. Θα κάνουμε και ένα διαγωνισμό και στο τέλος της εκπομπής ένας τυχερός ακροατής ή μία τυχερή ακροάτρια θα... Ο πρώτος που θα πάρει, με ενημερώνει η κυρία Ροδίτη, θα κερδίσει μία πρόσκληση για να πάει δωρεάν στο τσίρκο της Κούβας. Μία διπλή? Α, ωραία. Μία διπλή, άρα για δύο άτομα. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνό μας. Μία διπλή πρόσκληση για τρία άτομα. Ε, πώς το έλεγε στην ελληνική ταινία. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
3: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
6: Αυτό που θες.
7: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
8: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet.
4: Credia Bank, η τράπεζά σου.
6: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610 205 205. Ράδιο ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
9: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνό μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Max FM 93 και 4, η διεύθυνση. Και σας ακούμε και σας διαβάζουμε. Το ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό αναδεικνύει πολλά από την κρίσιμη περίοδο των διαπραγματεύσεων το 2015. Ξέρετε, είναι το ντοκιμαντέρ αυτό στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να συμμετάσχει διότι έβλεπε δολοφονία χαρακτήρα. Λέει λοιπόν ότι ο τότε πρωθυπουργός τηλεφώνησε στο Μάριο Ντράγκη μετά το ναυάγιο της συνάντησης Βαρουφάκη-Ντάιζερμπλουμ. Ο Ντάιζερμπλουμ ήταν ο πρόεδρος του Eurogroup με τη διαμεσολάβηση του Γιάννη Στουρνάρα. Και το ντοκιμαντέρ αποδεικνύει ότι υπήρχαν δύο επίπεδα παράλληλων διαπραγματεύσεων. Ο τότε πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα συναντήθηκε μυστικά με τον Αλέξη Τσίπρα για να τα πούνε και να μεταφέρει μήνυμα στο Βερολίνο. Ο Γιάννης Βαρουφάκης και ο Πολ Τόμσεν αρνήθηκαν να τοποθετηθούν για τα γεγονότα του ντοκιμαντέρ. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι δεν νομιμοποιεί την απόπειρα αυτή δολοφονίας του. Επίσης, στο ντοκιμαντέρ αυτό φαίνεται ότι τα μυστικά ραντεβού, δηλαδή άλλα έκανε ο Τσίπρας, άλλα έκανε ο Βαρουφάκης, δεν υπήρχε συνεννόηση μεταξύ της κυβέρνησης. Και ο ένας διαπραγματεύονταν διαφορετικά από τον άλλο. Άλλωστε αυτό έχει πει περίπου και ο Αλέξης Τσίπρας με το λάθος του κυρίου Βαρουφάκη να είναι υπουργός οικονομικών. Δηλαδή άλλα έκανε ο ένας, άλλα έκανε ο άλλος. Αυτό φάνηκε. Βέβαια πολλοί λένε από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα ότι δημιουργούνται τέτοια ντοκιμαντέρ για να προσανατολίσουν τον κόσμο και να βανούμε εμείς αναξιόπιστοι. Αυτά τα έχει καταγράψει ιστορία, το τι έγινε τότε και ότι τελικά υπογράψαμε τρίτο μνημόνιο και όπως λένε τα άλλα κόμματα ήταν χειρότερα από τα προηγούμενα. Όπως έχει δείξει ιστορία, ποιο το κόμμα διασπάστηκε 3 φορές μάλιστα, ενώ εκείνος δεν έκανε τίποτα, και ότι ο ίδιος έρχεται να ενώσει αυτούς που παρουσία του διασπάστηκαν και έρχεται να ενωθεί με εκείνους και απευθύνει προσκλητήριο ενότητας που κάποτε τους έλεγε Γερμανοτσολιάδες και Ολανδρέου. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο ο Αλέξης Τσίπρας για τον τόπο, ένας ηγέτης ο οποίος έχει πέρασει προφανώς και ελκύει. Θεωρώ όμως ότι η δυναμική του δεν μπορεί να είναι τέτοια που να αλλάξει τα δεδομένα, διότι έχει απονομιμοποιηθεί από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και της κεντροαριστεράς. Αλλά είναι κεφάλαιο για τον τόπο και έχει εμπειρία, και άνθρωποι με εμπειρία τέτοια και διεθνή εμπειρία μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα για την πρόοδο της χώρας από τη δεύτερη γραμμή. Και ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής. Στο σημείο αυτό, όπως έχω προλογίσει, καλημερίζω τον υπεύθυνο στρατηγικής και επικοινωνίας της εταιρείας Προράτα, τον Τάσο Βασιλείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλείου, από την Πάτρα και τον Max FM.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Αλήθεια, να το πιάσω από εκεί που το άφησα μόνος μου. Θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, υπάρχει μια τέτοια τάση?
1: Όχι, δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή με βάση αυτά τα οποία βλέπουμε, σε ό,τι μετράμε, εντάξει, πάντα μιλάμε. Δεν φαίνεται να υπάρχει μια δυναμική η οποία έρχεται για να αλλάξει αυτό την κατάσταση την οποία επικρατεί. Το σίγουρο όμως είναι ότι θα δούμε άλλα δεδομένα με την εμφάνισή του, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Γιατί μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο είναι υπό ίδρυση και περιμένουμε να δημιουργηθεί, να ανακοινωθεί και να αρχίσει να μετράται σε σύγκριση μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε μετρήσεις οι οποίες γίνονται σε μια λογική δυνητικής εκλογικής επιρροής του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό που βλέπουμε τώρα, με αυτό το οποίο θα δούμε με το που ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι το γεγονός ότι θα πρέπει μαζί με την ανακοίνωση να δούμε και ένα κομμάτι βασικών πολιτικών θέσεων πλην του μανιφέστου, το οποίο ανακοινώθηκε τώρα. Θα πρέπει να γίνουν τοποθετήσεις και θα κληθούν να τοποθετούνται και τα στελέχη, τα οποία θα συμπράξουν σε αυτήν την προσπάθεια, που και αυτό το δεδομένο είναι κάτι σημαντικό στην πορεία την οποία έτσι θέλει να έχει το κόμμα αυτό.
0: Μάλιστα. Η φωτογραφία της στιγμής βάσει των μετρήσεων της προράτα ποια είναι στο πολιτικό σκηνικό?
1: Το βασικό που βλέπουμε είναι, βλέπουμε μια στασιμότητα, θα έλεγα, συνολικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μια στασιμότητα, αναφέρομαι δηλαδή στα ποσοστά τα οποία έχουν τα κόμματα που είναι, τουλάχιστον στη δική μας μέτρηση είναι στο 24,5% η Νέα Δημοκρατία, που είναι, καθαρά μιλάμε για πρόθεση ψήφου, δεν έχουμε κάνει αναγωγή. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11%, η Ελληνική Λύση στο 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7,5%, στο 7% η Πλαίσια Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, και μετά είναι στο 5% ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 3,5% η Φωνολογική, στο 3% το ΜέΡΑ25 και χαμηλότερα τα υπόλοιπα κόμματα, στο 9,5% η Νίκη, η Νέα Αριστερά και το κόμμα Δημοκράτης του κυρίου Κασελάκη. Με την διευκρίνηση ψήφων είναι στο 14,5% και κάποιο άλλο κόμμα να δηλώνει το 11%. Αυτό που πρέπει να δούμε πάνω σε αυτή την εικόνα την οποία έτσι πως καταγράφεται είναι ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια δυναμία να κερδίσει οτιδήποτε κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο τις δυνάμεις οποίες έχασε από τις ευρωεκλογές και ύστερα. Φαίνεται ότι έχει ένα σοβαρό θέμα με όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία έχουν γίνει και αναφέρομαι στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην υπόθεση των υποκλοπών, στο ζήτημα που έχει προκύψει με την υπόθεση του, από το δυστύχημα μάλλον, των τεμπών και έπειτα, που είναι ζητήματα όλα που αφορούν θέματα δικαιοσύνης, διαφάνειας, ζητήματα ηθικής, και ενοχλούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όλα αυτά τα γεγονότα έναν κόσμο ο οποίος έχει στηρίξει την Δημοκρατία πολύ το 19 και το 23. Είναι άνθρωποι που προέρχονται κυρίως από το χώρο του κέντρου, οι πιο μητριοπαθείς πολίτες όπως συνηθίζουμε να τους λέμε, και αυτή τη στιγμή με αφορμή όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν γίνει και τον τρόπο με τον οποίο κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, φαίνεται να έχουν ένα μεγάλο ζήτημα μαζί της και δεν της δίνουν την στήριξη την οποία της είχαν δώσει, δημοσκοπικά δηλαδή, δεν τη στήριξη την οποία της είχαν δώσει το 19 και το 23.
0: Ναι, αλλά αν με την εκτίμηση είναι κοντά στα ποσοστά των ευρωπαϊκών εκλογών, ναι μεν δεν είναι τα ίδια με το 2019, από την άλλη όμως δεν φαίνεται να καταραίει, και επίσης κάποιο κόμμα αυτή τη στιγμή από τα υπάρχοντα, παρά το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο με διαφορά και είναι πιο σοβαρό, πιο θεσμικό από τα άλλα, να την απειλεί ως προς την πρωτιά. Αυτό γιατί συμβαίνει?
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή μια δύναμη από την αντιπολίτευση η οποία φαίνεται ότι έχει να αμφισβητήσει την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Το βασικό είναι ότι είναι πολυπαραγωγικό το όλο ζήτημα. Το κυριότερο το οποίο βλέπουμε, που εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το στοιχείο στην μέτρηση τη δική μας, είχαμε μια ερώτηση που είχε να κάνει με μια παρομοιάζαμε την κυβέρνηση σε δύο ερωτήματα, στη μία με ένα καράβι και στην άλλη με ένα κάστρο, την έννοια του καραβιού, για να δούμε κατά πόσο αντιλαμβάνονται οι πολίτες την πορεία της κυβέρνησης της αντιλογικής, της επιτυχίας, αν δηλαδή είναι επιτυχημένη η πορεία της, και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο αγγίζει το, είναι πάνω από το 90%, που δηλώνει ότι την παρομοιάζει με ένα καράβι το οποίο ταξιδεύει σε λάθος πορεία και είτε δεν έχει καλό προσανατολισμό είτε πρέπει να αποσυρθεί άμεσα αυτό. Άρα δεν βλέπουν αυτή την πορεία της σταθερότητας που θέλει η κυβέρνηση να δείξει προς τα έξω, και αντίστοιχα με το κάστρο βλέπουν ότι θεωρούν ότι η κυβέρνηση είναι πιο πολύ ένα κάστρο το οποίο λειτουργεί προς όφελος κυρίως όσων βρίσκονται μέσα στα τείχη του, δηλαδή δεν νιώθουν αυτή τη συμμετρητικότητα την οποία θα έπρεπε να είχε μια κυβέρνηση που λειτουργεί προς όφελος όλων των πολιτών. Αυτά τα δεδομένα είναι τα οποία δεν μπορούν να εκμεταλλευτεί κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή. Και είναι ένα κομμάτι καθαρά πολιτικής, το οποίο θα πρέπει να το δουν πολύ καλά για να μπορέσουν να εκφράσουν αυτήν την επιθυμία των πολιτών, ποια είναι να δουν ότι μπορεί να υπάρχει μια πιθανότητα να είναι η μέρα τους η αυριανή καλύτερη από αυτή την οποία ζουν σήμερα. Και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα για το ποιο κόμμα θα καταφέρει να εκφράσει αυτή τη λογική.
0: Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται πιο πιθανό να το κάνει αυτό, αλλά μπορεί να ανατραπούν τα δεδομένα με τα νέα κόμματα, δηλαδή του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Σωστά.
1: Ναι, υπάρχουν τα δεδομένα. Το δεδομένο αυτό, εμείς αυτό που μετρήσαμε σαν πιθανότητα ψήφου πάντα, ήταν εδώ ο κύριος Τσίπρας σε ένα ποσοστό το σίγουρης ψήφου γύρω στο 10% και η κυρία Καριστιανού γύρω στο 6%. Αυτό όμως, όπως είπα και νωρίτερα, είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο θα δούμε όταν θα μετρηθούν σε σύγκριση με τα...
0: Υπάρχει μια φθήνουσα πορεία για την κυρία Καριστιανού.
1: Νομίζω ότι κρίνεται πλέον σαν πολιτικό πρόσωπο. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό να κρίνεσαι σαν η μητέρα ενός θύματος που ταυτιζόταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας με αυτό το αυτό που έλεγε, αυτό που έκανε. Και διαφορετικό να τοποθετήσεις πολιτικά πάνω σε ζητήματα, να δίνεις ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο πρέπει να έχεις.
0: Κατάλαβα.
1: Και να κρίνεσαι με βάση.
0: Να σας ρωτήσω κάτι από την εμπειρία σας, διότι χαίρομαι πολύ που συνεργαζόμαστε και μιλάμε, καθώς σας έχω τεράστια εμπιστοσύνη, καθώς η ιστορία έχει δείξει ότι πέφτεται σε πάρα πολλά μέσα, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση. Η ιστορία, η εμπειρία σας τι δείχνει? Ότι ακόμη κι αν ένα κόμμα χάνει τη δυναμική του όταν είναι στην κυβέρνηση, αλλά στην καταλληλότητα τα προηγείται ο πρόεδρός του, πάνω από την κάλπη οι πολίτες θα σκεφτούν ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα ζητήματα του τόπου και θα επιλέξουν αυτό το κόμμα λόγω του αρχηγού ή όχι?
1: Αυτό είναι, χαίρομαι που το ρωτάτε, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει και πρέπει λίγο να το αναλύουμε. Γιατί ισχύουν και δύο πράγματα, τα οποία είναι λίγο αντιφατικά μεταξύ τους. Από τη μία, όντως υπάρχει αυτή η λογική του, όταν ρωτάμε για τον καταλληλότερο, για πρωθυπουργό, προσπαθούμε να δούμε αυτό το οποίο περιγράψατε. Από την άλλη, υπάρχει η λογική ότι πώς μπορείς να μετρήσεις κάποιον να είναι κατάλληλος ο πρωθυπουργός όταν δεν έχει διατελέσει ποτέ, δεν έχει υπηρετήσει ποτέ σε αυτή την θέση.
0: Ναι, και βλέπω και μια διαφορά, δηλαδή τα ποσά του Μητσοτάκη είναι περισσότερα, μεγαλύτερα από της Νέας Δημοκρατίας και αντιστοίχως του κυρίου Ανδρουλάκη χαμηλότερα από του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι ένα ερώτημα το οποίο παραδοσιακά θεωρείται μεγάλο προνόμιο και τον για τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Αυτό όμως το οποίο αξίζει να πούμε είναι ότι όντως σε μια λογική επιλογής, αν τάσουν με αυτό το κριτήριο όμως οι πολίτες στην κάλπη, αν δηλαδή μπουν στην κάλπη επιλέγοντας αυτόν ο οποίος θα τους κυβερνήσει, μπορεί μάλλον να τους κυβερνήσει την επόμενη μέρα και δεν έχει διαμορφωθεί όμως πιο πριν και το σενάριο από τις μετρήσεις τις οποίες έχουμε μέχρι εκείνη την τελευταία στιγμή, κάποιο σενάριο για μια άλλη περίπτωση διακυβέρνησης, έχει ένα προβάδισμα πάντα η εκάστοτε κυβέρνηση, γενικότερα αν είναι και πρώτη όπως έχουμε στη δεδομένη στιγμή. Αυτό το οποίο εγώ πιστεύω όμως ότι θα συμβεί είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αν δηλαδή μιλάμε για εκλογές σε ένα χρόνο από τώρα, νομίζω ότι θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Θα έχουμε μπροστά μας μια δεύτερη, η οποία θα γίνει στο Σεπτέμβριο, μια λογική ανακοινώσεων από την κυβέρνηση που θα προσπαθήσει τουλάχιστον να δείξει μια άλλη λογική, όχι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο έχουμε. Κυρίως νομίζω ότι θα προσπαθήσει να αλλάξει το κλίμα το οικονομικό, γιατί κακά τα ψέματα πάντα το θέμα της οικονομίας είναι το κυρίαρχο στοιχείο με το οποίο οι πολίτες πηγαίνουν στην κάλπη και βλέπουμε κιόλας ότι σε όλες τις μετρήσεις όλων των εταιριών τα ζητήματα της οικονομίας είναι πάντα κυρίαρχα με ποσοστά τα οποία είναι φοβερά. Δηλαδή είναι άνω του 80% το θέμα της ακρίβειας της οικονομίας συνολικότερα. Και όλα αυτά προκύπτουν από μια συγκεκριμένη λογική. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει να αλλάξει αυτό το κλίμα το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι το γεγονός ότι με τη συνεχιζόμενη κρίση η οποία υπάρχει γύρω από τα θέματα που προκύπτουν από τον πόλεμο, τα ζητήματα της οικονομίας που προκύπτουν από τον πόλεμο, είναι πιθανώς να οδηγήσουν και σε μια λύση η οποία μπορεί να προκύψει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει το πρόσωπο του κ. Πυρακάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Eurogroup, και σε ένα σενάριο ανακοίνωσης μέτρων Από εκεί θα είναι ένα κεντρικό πρόσωπο που φαντάζομαι ότι η Δημοκρατία θα θέλει να το εκμεταλλευτεί.
0: Άρα λοιπόν, τι τίτλο θα βάζατε, κύριε Βασιλείου, εσείς στο πολιτικό σκηνικό?
1: Νομίζω ότι κατάσταση αναμονής αυτό. Δεν νομίζω ότι είμαστε σε μια τέτοια συνθήκη αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με το πολιτικό σκηνικό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους, με τους πολίτες, το πώς αισθάνονται, νομίζω ότι το κυριότερο είναι ότι οι πολίτες περιμένουν μια λύση για να είναι καλύτερη η ζωή τους την επόμενη μέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο υπεύθυνος στρατηγικής και επικοινωνίας της δημοσκοπικής εταιρείας ProRata, ο Τάσος Βασιλείου.

Να σας πω ότι οι γέφυρες μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ έχουν ανατιναχθεί και υπάρχει πλέον με τοπική αντιπαράθεση. Η Νέα Δημοκρατία δεν συνενεί στην πρόταση του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενη έλλειψη στοιχείων, ενώ θέτει κόκκινη γραμμή στην οριζόντια αποδοχή φακέλων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι κατέθεσε πρόταση για νέα εξεταστική επιτροπή σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και τη διασύνδεση της ΕΕΠ με το Πρέταντορ. Τα δύο κόμματα βρίσκονται σε αντίρροπες τροχές σε όλα τα μέτωπα, με την πόλωση να αυξάνεται εν ώψη εκλογών. Και αν είχαμε αύριο εκλογές, αυτό θα ήταν το δίπολο. Η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε, όπως είπε ο κύριος Βασιλείου, διότι πολλά έρχονται. Κοιτάξτε, τέλος Αυγούστου θα πάρουμε την επόμενη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Σεπτέμβριο πάμε στη ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός, σε μια προεκλογική προφανώς ΔΕΘ, θα ανακοινώσει κάποια μέτρα. Έχει αποδείξει ότι είναι θεσμικός. Ότι δηλαδή... ότι δηλαδή πάει σε εκλογές στο τέλος τετραετίας. Το έχει κάνει δύο φορές. Είναι δεδομένο ότι θα πάμε νωρίτερα σε εκλογές, διότι αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρώπης και πρέπει να έχουμε κάνει εκλογές, τουλάχιστον τις πρώτες τον Μάρτιο, για να ακολουθήσουν οι δεύτερες τον Απρίλιο κτλ. Κτλ. Άρα, δεν θα χάσει τη θεσμικότητά του αν κάνει τις εκλογές και δύο μήνες νωρίτερα. Δηλαδή, αν τις κάνει τότε που θα περάσουν τα μέτρα που θα ανακοινώσει από την ΔΕΘ, από τη Βουλή με τον προϋπολογισμό και ξεκινήσουν να υλοποιούνται. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός έχει το προνόμιο να αποφασίσει που θα γίνουν εκλογές. Και αν δει ότι στη διεκδίκηση της τρίτης τετραετίας, που δεν χάνει δά και τη θεσμικότητά του για μισό χρόνο πίσω, έτσι, ότι είναι καλύτερος ο χρόνος για εκείνον, βάσει των ποσοστών στις δημοσκοπήσεις, προφανώς θα πάει να τις κάνει. Να μην γελιόμαστε. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα κάνει πολύ σύντομα εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό μένει να αποδειχθεί όμως. Βλέπετε, ωστόσο, ότι έχει το προνόμιο και της απόφασης, αλλά και των μέτρων που θα ανακοινώσει για να υλοποιηθούν, και όταν αφορούν δε την τσέπη των πολιτών, γιατί η οικονομία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στην ψήφο, εκεί τα δεδομένα αλλάζουν. Γι' αυτό, όπως είπε ο κ. Βασιλείου, αναμονή. Και σίγουρα αναμονή μέχρι το Σεπτέμβριο. Αναμονή για την ανακοίνωση των κομμάτων Τσίπρα Καρισιανού. Αναμονή για να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα κληθούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα του κάθε κόμματος. Ποια είναι τα στελέχη που θα έχουν δίπλα τους. Πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί πλέον δεν υπάρχει μεσιανισμός, αλλά υπάρχουν ομάδες. Τώρα, επαναλαμβάνω, διότι βλέπω πολλά μηνύματα. Ακούστε. Η ΔΕΙΑΠ μπήκε με τον εργολάβο για να δει την έκταση του προβλήματος στον συλλεκτήριο αγωγό. Ήταν μεγάλη η ροή του ποταμού, δεν μπορούσαν να μπουν οι άνθρωποι. Τώρα που έπεσε η ροή και κάνουν και μια μικρή εκτροπή, να δούμε τι θα δούμε. Αύριο θα έχουμε νεότερα. Που θα γίνει και μια αυτοψία εκεί από το... από τον τομέα περιβάλλοντος περιφέρειας, δημόσιας υγείας μαζί με τη ΔΕΙΑΠ. Και θα γίνουν και μετρήσεις από τη νέα εβδομάδα. Αλλά, αν θέλετε να πάτε κάποιοι για μπάνιο το Σαββατοκυριακό, επειδή θα έχουμε και υψηλότερη θερμοκρασία από σήμερα, μην επιλέξετε τις περιοχές, όπως λέει ο καθηγητής υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κ. Βανταράκης, από Βραχνέα ή κάπου Δημορυγόπουλο. Γιατί είχαμε το πρόβλημα που κάποιοι έριχναν τα λίμματα στη θάλασσα, όχι μόνο μαγαζιά αλλά και σπίτια, κάποιοι αναγκέφαλοι αυτή την περίοδο, γιατί όσο πάμε προς το καλοκαίρι βάζουν και αυτοί λίγο μυαλό, σου λέει μη μας δούνε. Το πρόβλημα γιγαντώθηκε, διότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των λιμάτων της Πάτρας, όλης της Πάτρας που συνδέεται με το βιολογικό καθαρισμό, πέφτουν από το γλάφκο στη θάλασσα. Αλλά ξαναλέω, δεν θα έπρεπε να είχαμε κάνει μετρήσεις, παιδί μου, νωρίτερα. Να ξέρουμε τι γίνεται τώρα.
Κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνουν από τώρα οι μετρήσεις, να κλείσει το πρόβλημα και να κάνουμε μετά να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, το δέχομαι και αυτό, γιατί 15 Μαΐου ξεκινάει η κολυμβητική περίοδος, αλλά κάποιοι έρχονται σε επαφή με το υγρό στοιχείο. Και μπορεί να έρθουν και την Κυριακή. Και συγγνώμη, όταν έχουν πέσει 3 εκατομμύρια κυβικά λιμάτων στο Πατραϊκό, παρά το ότι έχει ρεύματα και μπορεί να καθαρίζει πιο εύκολα, καθαρίζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή φοβόμαστε. Και με αυτά που ακούμε από τους καθηγητές, από τους αρμόδιους μας, λέμε μην κάνετε μπάνιο, τι να πω. Καταλαβαίνετε ότι ο κεντρικός ηλεκτήριος αγωγός μεταφέρει έως και 1800 κυβικά λιμάτων την ώρα. Δεν ξέρουμε πόσα πέφτουν και δεν μας το έχει πει ιδέα. Μπορεί να πέφτουν και όλα. Αν πέφτουν όλα, μιλάμε για πάνω από 3 εκατομμύρια κυβικά λιμάτων σε 3 μήνες που έχει τη βλάβη. Θα μου πείτε τις βραδινές ώρες δεν πέφτουν τα ίδια, ναι, να μας το πούνε όμως. Εμείς τόσο το υπολογίζουμε. Και λένε οι άνθρωποι του χώρου, οι επιστήμονες, ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών για την Πάτρα αυτό. Καταλαβαίνετε τι είναι να πέφτουν. Ακούστε τώρα, έχουμε το 100% στην Πάτρα. Έτσι, το 100% φανταστείτε. Κάποιες περιοχές, περίπου το 40% δεν συνδέονται με το βιολογικό καθαρισμό. Άρα τα λίματα μέσω των παντοροϊκών αγωγών, οβρίων και λιμάτων πέφτουν στη θάλασσα. Αυτό το ξέρουμε. Δυσχεραίνεται η κατάσταση γιατί κάποιοι ρίχνουν τις αποχετεύσεις του στη θάλασσα. Και έρχεται και το υπόλοιπο 60% της Πάτρας που συνδέεται με το βιολογικό καθαρισμό. Που πέφτουν τα λίμματα πάλι στη θάλασσα γιατί έχει χαλάσει ο αγωγός. Άρα το 100. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Το 100% των λιμάτων αυτή τη στιγμή μπορεί να πέφτει στη θάλασσα. Αυτά. Δεν το λέω εγώ. Το λέει το ρεπορτάζ. Το λέει η οικολογική κίνηση Πάτρας ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών. Το λέει ο καθηγητής υγιεινής ο κ. Βανταράκης. Το λέει η αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας η Άννα Μαστοράκου. Το λέει η ίδια η ΔΕΙΑ που επιβεβαιώνει το πρόβλημα. Χωρίς ωστόσο να απαντά γιατί δεν ξέρει το ποσοστό των λιμάτων που πέφτουν στη θάλασσα. Μπορεί να πέφτει το 10%, μπορεί να πέφτει και το 100%. Δεν το ξέρουν. Αυτά. Και λέω κλείνοντας. Όπως έχουμε τέτοιους μηχανισμούς που λέγαμε πριν για την μέτρηση στα ατμόσφαιρα και μας πληροφορεί μετά τη φωτιά στην Πυρέλαιο δεν προκύπτει τόσο μεγάλο πρόβλημα, θα μπορούμε να έχουμε και για τα λίμματα ή θα μπορούσαμε να τρέξουμε πιο γρήγορα να γίνουν μετρήσεις. Αυτά. Από την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές στη ροή της εκπομπής, τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, την εβδομάδα σας και στην εργασία σας. Ακολουθεί Δήμητρα Μπαλαφούτη, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10. Ο τυχερός ή τυχερή ήταν η κυρία Ροδίτη. Τυχερή, κέρδισε μια διπλή πρόσκληση καθώς τηλεφώνησε γρήγορα για το τσίρκο και μετά τις 12 θα επικοινωνήσουν από εδώ, από την παραγωγή μαζί σας. Καλή μου κυρία, καλή σας ημέρα, γεια σας.

Max FM 93,4 τα λέει όλα. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own.

0: πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
0: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΚ.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
5: Again. We'll

και 7. Η ημέρα είναι βεβαίως Τρίτη, 5 Μαΐου. Βρισκόμαστε κοντά σας ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του Max FM. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο και Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, βεβαίως με το τηλεφωνικό μας κέντρο να είναι γνωστό. 2-6-10-3-43-200. Ο καιρός είναι πολύ καλός, δεν νομίζω να έχει κανείς παράπονο. Βέβαια έχουν έρθει και οι αλλεργίες που μας ταλαιπωρούν όλους λίγο ή πολύ. Θα τα δούμε στη συνέχεια, θα έχω και τον κύριο Ζησιμόπουλο σήμερα μαζί μου, έτσι να μου πει, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις αλλεργίες. Πάντως η άνοιξη εδραιώνεται, κυρίες και κύριοι, η θερμοκρασία ανεβαίνει σιγά σιγά. Αύριο θα τα πούμε αναλυτικά τα του καιρού με τον Νικόλα Σερέτη. Πάντως σήμερα εγώ σας δίνω μία πρώτη γεύση να σας πω ότι η θερμοκρασία θα ανεβαίνει σταδιακά και τέλος της εβδομάδας θα έχουμε ένα θερμό κύμα από την Αφρική, το οποίο θα εκτοξεύσει τον υδράργυρο σε θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς. Όταν λέμε όμως κύμα από την Αφρική, πέρα από τη θερμοκρασία που θα ανέβει, τι περιμένουμε? Αθανασία μου, με κοιτάει η Αθανασία μου, κάνει νόημα? Και αφρικανική σκόνη, κυρίες και κύριοι. Όλα αυτά Παρασκευή και μετά, έτσι θα τα δούμε αναλυτικά αύριο. Είπα, σας δίνω μία πρώτη γεύση να ξέρετε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία. Σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς το μεσημέρι. Παρ' όλα αυτά έχει αρκετά καλό καιρό και ηλιοφάνεια. Βεβαίως η επικαιρότητα είναι πλούσια σήμερα. Είχαμε σκηνές τρόμου που εκτελήχθηκαν τα ξημερώματα στη Γαστούνη σήμερα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στόχος των σκηνών αυτών και της κατάστασης εκεί που εκτελήχθηκε ήταν το νέο κατάστημα που ετοίμαζε να ανοίξει ο περιπτεράς, αν θυμόσαστε κυρίες και κύριοι, ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε βρεθεί στο επίκεντρο άγριου επεισοδίου ξυλοδαρμού. Θυμόσαστε λοιπόν τον περιπτερά που είχαν πάει, του είχαν γκρεμίσει το περίπτερο μια ομάδα με Ρωμά, σύμφωνα με τις πληροφορίες τότε που τον είχαν χτυπήσει άγρια και εκείνον και το γιο του, είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα στις ειδήσεις και στα μέσα τότε. Τώρα λοιπόν τι έγινε, σήμερα τα ξημερώματα φαίνεται οι δράστες να έσπασαν την πρόσωψη του καταστήματος, γιατί ετοίμαζε ένα νέο κατάστημα ο άνθρωπος αυτός. Πήγανε λοιπόν κάποιοι, του έσπασαν την πρόσωψη του καταστήματος χρησιμοποιώντας ένα παγκάκι. Άκου τώρα δεις τι γίνεται. Μπήκανε στο εσωτερικό και έβαλαν και φωτιά στην αποθήκη, προκαλώντας βεβαίως πολύ σοβαρές ζημιές. Ένα περιστατικό το οποίο έχει σημάνει συναγερμό στις αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής. Βεβαίως όλα έδειχναν ότι πήγαιναν καλά, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος προσπαθούσε να κάνει μια νέα αρχή. Βεβαίως ήρθε αυτό το νέο χτύπημα στο κατάστημα που ετοίμαζε και είναι ένα περιστατικό το οποίο ανοίγει ξανά τον κύκλο του φόβου και της αγανάκτησης στη Γαστούνη. Βεβαίως η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η Ελλάς αναζητά εκεί τοπική υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες, κάθε στοιχείο βεβαίως που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Δεν έχουν ηρεμία εκεί στην περιοχή από ό,τι φαίνεται. Τώρα όσον αφορά την φωτιά που ξέσπασε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της Πιρέλη εδώ στην Πάτρα, το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει και στο οποίο καταλήγουν τα στελέχη του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής Πατρών είναι ότι ο εμπειρισμός αυτός οφείλεται σε εξωγενή παράγοντα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι κάποιος πήγε και την έβαλε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στο εργοστάσιο της Πιρέλη, στο πρώην εργοστάσιο εκεί στη Λεύκα. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν πυροδοτήθηκε σκόπιμα και όχι από κάποιο τυχαίο συμβάν. Έχουν συλλέξει εκεί στοιχεία οι ανακριτικοί υπάλληλοι και βεβαίως ενισχύεται το σενάριο της δόλειας ενέργειας. Κάποιος την έβαλε τη φωτιά. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να μεταβεί στον Άραξο με εντολή του διοικητή της πολιτικής αεροπορίας Χρήστου Τσίτουρα και κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, ούτως ώστε να ξεκινήσει η εσωτερική έρευνα και οι καταθέσεις σχετικά με το ατύχημα, έτσι το οποίο υπενθυμίζω παραλίγο να κοστίσει ακόμη και τη ζωή συναδέλφων, δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ κατά την κάλυψη της πρώτης άφιξης και της ονοματοδοσίας αεροσκάφους Boeing της TUI Fly με τους πρώτους ξένους τουρίστες για τη νέα θερινή σεζόν. Έχουμε βεβαίως δύο σημαντικές εξελίξεις για αυτή την περίπτωση. Έχει δώσει διαβεβαιώσεις λοιπόν η εταιρεία η TUI ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία, δηλαδή δεν πρόκειται να διακοπεί κάτι. Θα καταφτάσουν στην περιοχή μας αυτοί οι χιλιάδες τουρίστες, Γερμανοί κατά κύριο λόγο, προς τα μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα και τα άλλα καταλήμματα και της Αχαΐας και της Ηλίας. Και από ό,τι φαίνεται, η έναρξη ταυτόχρονης έρευνας με καταθέσεις κατόπιν εντολής της εισαγγελέας είναι πλέον γεγονός. Άρα έχουμε αυτά τα δύο

βασικά στοιχεία αυτές τις δύο βασικές εξελίξεις. Παραμένει λοιπόν τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως, οι αναφορές περί εγκληματικής ευθύνης των διοργανωτών της εκδήλωσης απέχουν αρκετά από την πραγματικότητα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Αεροπορίας. Δηλαδή, η συγκεκριμένη αιωρούμενη σκάλα τηλεϋπηρεσία δεν είχε τοποθετηθεί προς χρήση των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κάποιος έδωσε εντολή. Διερευνάτε να δούμε ποιος έδωσε την εντολή και είπε στους δημοσιογράφους, παιδιά, ανεβείτε εδώ για να έχετε καλύτερα πλάνα. Δεν σημαίνει ότι φταίει η εταιρεία. Αυτό θέλω να διευκρινίσω. Θα το δούμε βεβαίως στη συνέχεια. Σε εξέλιξη βεβαίως και το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο, όπου εκεί εμφανίστηκαν κυρίες και κύριοι κρούσματα και εκδήλωση Χαντάιου, με τρεις μέχρι τώρα θανάτους. Μεταξύ των επιβατών υπάρχει και ένας Έλληνας, σύμφωνα με τη λίστα των επιβατών που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία που διοργανώνει την κρουαζιέρα. Καταλαβαίνετε ότι η αγωνία κορυφώνεται. Είναι 149 συνολικά οι επιβαίνοντες εκεί στο πλοίο και ξαναλέω, είναι μέσα και ένας Έλληνας ο οποίος ταξιδεύει. Τρεις νεκροί, ξαναλέω. Βεβαίως ακούσαμε και το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα των ατυχημάτων και των δυστυχημάτων με τα ηλεκτρικά πατίνια. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Βεβαίως και αναφέρθηκε στο θέμα και μάλιστα, κυρίες και κύριοι, προανήγγειλε και αλλαγή της νομοθεσίας για τα πατίνια. Λέει βεβαίως, είπε ο άνθρωπος, ότι προσπαθεί η τροχιά να βάλει κανόνες, κράνος, όρια ταχύτητας. Βεβαίως τα ανήλικα απαγορεύεται να κυκλοφορούν στους δρόμους χωρίς να τηρούν τις προϋποθέσεις. Θα υπάρξει νέα ρύθμιση, όπως είπε ο Υπουργός. Θα καθιερωθεί ένας νέος νόμος, διότι προφανώς και δεν μπορεί κάθε ανήλικος να πηγαίνει με το πατίνι ούτε στο σχολείο, ούτε οπουδήποτε αλλού, σε πεζοδρόμια τέλος πάντων και σε πεζόδρομους. Θα υπάρχει μια νέα ρύθμιση και από ό,τι φαίνεται θα απαγορεύσει τα πατίνια ο Υπουργός. Βεβαίως μίλησε και για τις τηλεφωνικές απάτες, έτσι, όπου είναι πάρα πολλές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε αναφερθεί και εμείς στο θέμα πάρα πολλές φορές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα, το τόνισε και αυτό ο Υπουργός. Γίνεται προσπάθεια ενημέρωσης για τους κινδύνους προς τους πολίτες. Παρά το γεγονός αυτό, δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι μεγάλων ηλικιών που δυστυχώς, ξαναλέω, παραδίδουν σε κάποιους την περιουσία τους, χρηματικά ποσά τα οποία μπορεί να έχουν στο σπίτι τους, και εκεί θα γίνει μια μεγάλη σύσκεψη, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι θα γίνει και με τις απάτες και πώς θα κινηθούν. Πρέπει να γίνουν επιχειρησιακά πιο δραστικοί, αυτό είπε ο Υπουργός. Okay. Και επειδή όλοι είμαστε παίκτες από κούνια, ακόμη και αν δεν έχουμε βάλει ούτε ένα γκολ, ξέρουμε να παίζουμε, κυρίες και κύριοι, και να περνάμε καλά με αυτούς που αγαπάμε. Το νουνού για μία ακόμη φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας, φυσικά. Γι' αυτό κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα νουνού, για να μπορέσετε να δημιουργήσετε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού. Απλά αγοράστε προϊόντα νουνού αξίας 30 ευρώ, μπείτε στο www.nunu-diagonismos.gr, ανεβάστε τις αποδείξεις και κερδίστε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου νουνού από την Πούμα στα Ζάκρετ Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε.

0: Σε τροχιά υλοποίησης τώρα εισέρχεται ένα κρίσιμο πλέγμα αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων για τη Δυτική Ελλάδα. Επίκεντρο ο δικός άξονας Πατρών Πύργου και οι ευάλωτες περιοχές βεβαίως. Μετά από αρκετά χρόνια ο σχεδιασμός περνά σε μια πιο όρημη φάση, με τις απαραίτητες μελέτες να προχωρούν, τη χρηματοδότηση να διασφαλίζεται. Στόχος βεβαίως είναι η ουσιαστική θωράκιση των οικισμών, των υποδομών και των καλλιεργειών απέναντι στα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία συναντώνται στην περιοχή μας. Βεβαίως θα ενισχυθεί παράλληλα και η λειτουργικότητα και η ασφάλεια του δρόμου. Είναι μαζί μας ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Χαράλαμπος Μπονάνος, για να μας πει περισσότερα. Καλημέρα, κύριε Μπονάνε.
1: Καλημέρα, κύριε Μπαλαφού. Τη χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Για ένα σημαντικό ζήτημα που με καλέσατε, το οποίο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος του νέου εθνικού δρόμου Πατρών Πύργου. Κάτι το οποίο το είχαμε διεκδικήσει με το Νεκτάριο Φαρμάκι και θα σας έλεγα ότι είχαμε πάρει την απόφαση, τη γραφτή απόφαση του Υπουργού να ξεκινήσουν οι μελέτες του κύριου Δήμα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε σε πραγματικότητα την προστασία των περιοχών που βρίσκονται κατάντι του δρόμου, διότι ζώντας την εμπειρία από τον Εθνικό Δρόμο Κορίνθου Πατρών, εκεί είχαμε σοβαρά προβλήματα στο θέμα της υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων, γι' αυτό και σπεύσαμε πριν ο παραχωρησιούχος αποχωρήσει από το τεχνικό έργο να δεσμευτεί για την υλοποίηση αυτών των αντιπλημμυρικών έργων. Αυτά ξεπερνάνε τα 30, περίπου 34 είναι, κατά μήκος του άξονα από τον Πύργο έως την Πάτρα. Και θα σας έλεγα την Πέμπτη κιόλας, και είναι είδηση αυτό, υπάρχει συνάντηση με τον Υπουργό, με τον Περιφερειάρχη, με τον κύριο Δήμα, για το θέμα της υλοποίησης αυτών των αντιπλημμυρικών έργων και της θωράκισης των περιοχών που έχουν αυξημένο κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα με την κλιματική αλλαγή που καταλαβαίνετε κάθε τόσο τη ζούμε στην περιοχή μας. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος κοντεύει τα 30 εκατομμύρια περίπου, και εφόσον οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, αυτό άλλωστε θα διαπιστωθεί στη συνάντηση αυτή, τότε θα ξεκινήσουν η υλοποίηση των έργων αυτών, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, τουλάχιστον σε 3 σημεία στο Δήμο Πατρέων, στη Δυτική Αχαία πάλι σε 3. Έχουμε και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, στον άξονα Βραβίδα Κυλίνης, που είναι ο Ποινιός, και στο Δήμο Ήλιδας. Γενικά θέλω να σας πω ότι αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα είναι μια ασπίδα και μια ασφάλεια για τη λειτουργικότητα και του παλιού δρόμου, μην ξεχνάμε, ο οποίος υπάρχει και χρησιμοποιείται από τους κατοίκους για μετακινήσεις διαδημοτικές μεταξύ των περιοχών, και είναι κάτι το οποίο το είχαμε βάλει προϋπόθεση ώστε να μην πήγει ο παραχωρησιούχος χωρίς να έχει ολοκληρώσει αυτά τα έργα, τα οποία είναι σημαντικά για όλους μας και ιδιαίτερα για όλες εκείνες τις περιοχές που βρίσκονται κατάντι του νέου εθνικού δρόμου.
0: Πώς καταφέρατε και εξασφαλίσατε τη χρηματοδότηση, κύριε Μπονάνη, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτά τα έργα είναι έργα τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, οπότε είναι μια επιτυχία και αυτό που καταφέρατε να εξασφαλίσετε αυτά τα 30 εκατομμύρια για να γίνουν αυτά τα σημαντικά έργα.
1: Το λέτε πολύ σωστά, γιατί πραγματικά δεν περιλαμβανόντουσαν τα κάνει μελέτες στην αρχική παραχώρηση για την κατασκευή του δρόμου, και μετά από πίεση, μετά από αλλεπάλληλα ταξίδια στην Αθήνα, πήραμε την υπογραφή του Υπουργού Υποδομών, προλάβαμε δηλαδή πριν καν παραδοθεί τότε ο δρόμος. Και φυσικά τώρα βρισκόμαστε στη φάση της υλοποίησης, πιστεύω μέχρι το 2027, αυτός είναι ο σωστός χρόνος, μέσα στο 2027 να βλέπουμε να γίνονται αυτά τα έργα, ώστε να υλοποιηθεί κάτι το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και των περιοχών, διότι καταλαβαίνετε η διαβίωση σε περιοχές οι οποίες είναι μέσα σε πλημμυρικές ζώνες δεν είναι ό,τι καλύτερο και για τους κατοίκους, χώρια την επικινδυνότητα που υπάρχει για τις ζωές και τις περιουσίες των κατοίκων, αλλά θεωρώ ότι το να υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα αξιόπιστα, ιδιαίτερα μάλιστα από αυτούς οι οποίοι κατασκεύασαν τον δρόμο, διότι έχει μεγάλη σημασία, διότι αυτοί ξέρουν τα σχέδια, ξέρουν τις αδυναμίες του δρόμου που μπορεί να παρουσιαστεί πλημμυρικό φαινόμενο, και είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, άρα δίνει και υπεραξία στις περιοχές και δίνει και ασφάλεια και θωράκιση σε περιοχές που είναι κυρίως αγροτικές κατά μήκος του άξονα πατρών πύργου.
0: Άρα ένα έργο το οποίο...
1: Τονίζω, μάλιστα τότε είχα πει τη χαρακτηριστική φράση αστειευόμενος στους, στους τρεις... στις εργαζόμενες εταιρείες κάτω από την ομπρέλα της Ολυμπίας Οδού, δεν θα φύγετε από εδώ πέρα, ξέρω που μένετε, εάν δεν έχετε ολοκληρώσει τα αντιπλημμυρικά έργα, όπως επίσης και τις ασφαλτοστρώσεις που θέλουμε παράλληλα με τον εθνικό δρόμο σε κάποια σημεία τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί από αυτοκίνητα με βαριά κυκλοφορία από ό,τι καταλαβαίνετε, για να μπορέσει να γίνει υλοποίηση του εθνικού δρόμου, είχαν καταστραφεί παράπλευροι δρόμοι για τους οποίους είχαμε ζητήσει την ανακατασκευή τους, και αυτό είναι κάτι το οποίο και αυτό το έχει υποσχεθεί και το έχει υπογράψει ο Υπουργός και σε αυτό περιμένουμε την υλοποίησή του.
0: Άρα ένα έργο, κύριε Μπονάνη, και να κλείσουμε με αυτό, το οποίο απαντά άμεσα στις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί τα τελευταία χρόνια από κατοίκους και τοπικούς φορείς βεβαίως. Έτσι, δηλαδή τα έργα θα ξεκινήσουν άμεσα και μας είπατε ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι και το 27, αν άκουσα σωστά.
1: Το χρονοδιάγραμμα είναι η σωστή έκφραση, μέσα στο 27 να αρχίσουν να υλοποιούνται τα έργα.
0: Αυτή
1: είναι η σωστή έκφραση. Όχι να ολοκληρωθούν, γιατί κάπου διάβασα, τέλος πάντων μπορεί να παράφρασει κάποιος δημοσιογράφος να το...
0: Σωστά, να το διευκρινίσουμε.
1: Αλλά να διευκρινίσουμε όμως, γιατί είναι το σωστό, ότι μέσα στο 27 περιμένουμε την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων, και γι' αυτό το λόγο θα είμαστε πάνω κατά πάνω. Ήδη η πρώτη συνάντηση θα υπάρξει την Πέμπτη, σας λέω, στο Υπουργείο με τον Περιφερειάρχη, ώστε να δούμε και το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης έργων σημαντικών για την ασφάλεια των περιοχών που βρίσκονται κατά της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου.
0: Κύριε Μπονάνε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

0: Έχουμε μπει βεβαίως στην άνοιξη, στο Μάιο. Μαζί με την άνοιξη κορυφώνεται και η παρουσία της γύρης στην ατμόσφαιρα. Έρχεται και η αφρικανική σκόνη τώρα προς το τέλος της εβδομάδας. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο ένα και περισσότεροι παραπονιόμαστε, θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, και για μπούκωμα και για φτέρνισμα και ενοχλήσεις στα μάτια και στα αυτιά, θα πω εγώ, και στο λαιμό, και αυτός ο βήχας που δεν φεύγει της αλλεργίας. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Ζησιμόβουλος, γιατρός παθολόγος, μαζί μας για μία ακόμη φορά να μας δώσει τα φώτα του. Καλημέρα, γιατρέ. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα σας. Συγχαρητήρια και για τις ανοιξιάτικες επιλογές των τραγουδιών. Δυστυχώς, εκτός από τα ωραία της, η άνοιξη έχει και αυτές τις καταστάσεις. Κάθε χρόνο οι εποχικές αλλεργίες μας συνοδεύουν. Δεν είναι κάτι καινούριο, απλά ίσως είναι λίγο διαφορετική η χρονική περίοδος στην οποία παρατηρούνται. Παλιότερα παρατηρούσαμε από τα μέσα προς τέλη Μαρτίου, τώρα άργησαν λίγο, έχουν έτσι λόγω και της κλιματικής αλλαγής, περισσότερο προς το καλοκαίρι.
0: Αυτό έχει να κάνει δηλαδή με την κλιματική αλλαγή, γιατί και εγώ παρατηρούσα παλαιότερα ότι με έπιανε νωρίτερα, ας πούμε, η αλλεργία μου. Τώρα βλέπω ότι αυτές τις μέρες είμαι κάπως περίεργα και ακούω και τους γύρω μου δηλαδή να το λένε. Δεν μας έπιασε νωρίς φέτος.
1: Όχι, δεν μας έπιασε νωρίς. Όσο θα περνούν τα χρόνια, τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής θα τα βιώνουμε για τα καλά στο πετσί μας, που λέμε στην καθημερινότητά μας.
0: Βέβαια είναι και κάποιοι οποίοι παλαιότερα μπορεί να μην είχαν συμπτώματα, γιατρέ. Το ακούω και αυτό. Και τώρα να τα παρουσιάζουν για πρώτη φορά και σε πιο μεγάλη ηλικία. Αυτό το ακούτε, συμβαίνει?
1: Πάμε λοιπόν στο διατάφτα, που είναι και το ζητούμενο των αλλεργιών. Αλλεργικός κάποιος, κυρία Μπαλαφούτη, δεν γεννιέται, γίνεται στη διάρκεια της ζωής του. Δηλαδή μπορεί σε οποιαδήποτε φάση στη ζωή ενός ανθρώπου ο οργανισμός του να αποφασίσει να γίνει αλλεργικός, δηλαδή να αντιδρά υπερβολικά απέναντι σε ερεθίσματα αθώα, όπως είναι η γύρη, όπως είναι τα τρόφιμα, όπως είναι το μέταλλο, όπως είναι διάφορες ουσίες που υπάρχουν στη φύση. Άρα γεννιόμαστε με μια ευαισθησία, προδιάθεση για αλλεργίες, αλλά δεν είμαστε αλλεργικοί. Μπορεί να γίνουμε λοιπόν σε οποιαδήποτε φάση στη ζωή μας, και εγώ το ακούω και στο γιατρείο μου ότι δεν ήμουν αλλεργικός, πώς εμφάνισα αλλεργία. Είναι τυχαίο καθαρά γεγονός, αποφάσισε ο οργανισμός να αντιμετωπίζει ως εχθρό ένα αλλεργιογόνο και να το προσπαθεί να το καταπολεμήσει, γιατί η αλλεργία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μάχη που δίνει ο οργανισμός απέναντι σε μια ουσία την οποία τη θεωρεί ξένη.
0: Μπορεί να γίνει και το αντίθετο, δηλαδή κάποιος ο οποίος ήταν παρουσίαζε συμπτώματα αλλεργίας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, μπορεί ας πούμε στα 40 του να κοπούν αυτά τα συμπτώματα.
1: Όχι να κοπούν ακριβώς, να μπει σε ύφεση και να μην εκδηλώνει συμπτώματα, αλλά είναι υποψήφιος ανά πάσα στιγμή πάλι στη ζωή του να εμφανίσει συμπτώματα. Ένας που καθίσταται αλλεργικός παραμένει αλλεργικός εφόρου ζωής. Αλλά θα έχει και περιόδους που θα είναι οι εκδηλώσεις σε ύφεση, δεν θα κάνει συμπτώματα, δεν θεωρούμε ότι έχει απαλλαγή από την αλλεργία, απλά βρίσκεται σε ύφεση. Θέλει τώρα, ειδικά αυτή την περίοδο που είναι η περίοδος της ανθοφορίας, η περίοδος που έρχονται οι αέριες μάζες από τη Βόρειο Αφρική με τη σκόνη, η περίοδος που έχει υγρασία η ατμόσφαιρα λίγο σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με παλιότερα. Παρατηρούσαμε τα ποσοστά αυτά υγρασίας, αυτό που σας είπα πριν, το Μάρτιο, άντε και στις αρχές Απριλίου. Έχουμε πιο μεγάλα ποσοστά υγρασίας. Ο συνδυασμός αυτός λοιπόν ευνοεί την έξαρση των αλλεργιών, των εποχικών αλλεργιών, και θα πρέπει οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας που έχουν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, γιατί μπορεί να κάνει παρόξυνση και του αλλεργικού άσθματος ή της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Αυτοί θα πρέπει να είναι σε μεγαλύτερη εγρήγορση, μην χρειαστούν πρόσθετες οδηγίες από το θεράποντα γιατρό τους. Κατά τα άλλα, η εποχική αλλεργία με ένα απλό αντιϊσταμινικό ή με ένα απλό αποσυμφορητικό για τη μύτη, σαν μέτρα αυτά επαρκούν για να την αντιμετωπίσουμε. Σε πιο σοβαρές καταστάσεις μπορεί να χρειαστεί και χορήγηση κορτιζόνη.
0: Τα οποία αντισταμινικά, γιατρέ, επειδή κάποιοι που ξέρουν ότι έχουν αλλεργία πάνε και τα παίρνουν κάθε χρόνο χωρίς να πάνε στο γιατρό. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε ή πρέπει να πάμε απαραίτητα στο γιατρό, ή επειδή γνωρίζουμε ότι έχουμε, ας πούμε, αλλεργία και αυτό το τάδε αντισταμινικό μου κάνει, πάω, το παίρνω και όσο διάστημα δω ότι μου κρατάει, συνεχίζω την αγωγή. Πώς λειτουργούμε, πρέπει να πάμε στο γιατρό?
1: Θα σας απαντήσω αμέσως. Αυτό ήταν πιο εύκολο να το κάνει κανείς τα προηγούμενα χρόνια, που η εποχική αλλεργία εμφανιζόταν σε σταθερά περίπου χρονικά διαστήματα σε καθέναν. Mm-hmm. Πάντοτε λέγαμε στους αρρώστους που παρακολουθούσαμε ότι αφού είναι έρχεται σε σταθερή εποχή, ξέρεις ποια εποχή έρχεται, 10-15 μέρες νωρίτερα ξεκίνα προφύλαξη με αντιϊσταμινικό. Πλέον που οι εποχές μάλλον έχουν μεταβληθεί και δεν είναι σταθερές, δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα να ξεκινάει κανείς από αρχές Μαρτίου αντιϊσταμινικό για ένα τρίμηνο, για παράδειγμα, όσο θα διαρκεί η ανθοφορία, ή θα πρέπει να αρχίζουν σιγά σιγά τα συμπτώματα. Σαν προληπτικό μέτρο δεν είναι κακό, και εμείς τους συμβουλεύουμε αυτούς που έχουν σταθερά κάθε χρόνο εποχική αλλεργία να ξεκινούν έγκαιρα την αντιϊσταμινική αγωγή τους.
0: Mm-hmm. Πάντως, επειδή έχουμε και ιώσεις και πολλές φορές κάποιοι μπερδεύουν την ίωση με το μπούκωμα που μπορεί να έχει αλλεργία, θέλει και εκεί λίγο προσοχή, έτσι, γιατί ενδείκνεται και η εποχή τώρα για ιώσεις.
1: Βεβαίως, γιατί θα χρειαστούν και τα υπόλοιπα υποστηρικτικά μέτρα που παίρνουμε στην περίοδο των ιώσεων, ή ακόμα επειδή υπάρχει και η επιπλοκή των ιώσεων που μπορεί να οδηγήσει σε υγμωρίτιδες. Η υγμωρίτιδα, ας πούμε, θέλει αντιβίωση, ενώ μία απλή αλλεργία ή μία απλή ίωση δεν θέλουν αντιβίωση.
0: Άρα το προσέχουμε έτσι σε κάθε περίπτωση και συμβουλευόμαστε γιατρό.
1: Και βεβαίως, αν υπάρχει αμφιβολία σε ό,τι έχει να κάνει με τα συμπτώματα, θα πρέπει να υπάρχει και η συμβουλή του θεράποντος ιατρού.
0: Κύριε Ζησιμόπουλε, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Μπαλαφούτη. Για τις αλλεργίες θα μπορούσαμε να καθόμαστε να μιλάμε ώρες, μέρες. Είναι ανεξάντλητο το ζήτημα, γιατί είναι ανεξάντλητα και τα οι ουσίες στη φύση που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργία σε έναν άνθρωπο.
0: Και μπορούμε βέβαια να κάνουμε και το τεστ έτσι και στο νοσοκομείο του Ρίου, να το πούμε αυτό και στον κόσμο, ότι υπάρχει ειδικό ιατρείο στο νοσοκομείο του Ρίου, που αν κλείσει κανείς το ραντεβού του, μπορεί να πάει να κάνει και να δει σε τι είναι αλλεργικός και να δίνει έτσι μεγαλύτερη προσοχή. Είναι και αυτό σημαντικό.
1: Αυτό σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί τα prick tests, τεστ αλλεργίας που λέμε, ελέγχουν 20-30 τα πιο κοινά αλλεργιογόνα. Ενώ στη φύση υπάρχουν δισεκατομμύρια αλλεργιογόνα. Για να το πούμε τόσο απλά. Τα πιο κοινά ελέγχουν.
0: Έτσι, οπότε μπορεί και κάποιος να πάει και να μην δείξει κάποια αλλεργία και όμως να είναι αλλεργικός σε κάτι άλλο, γιατί είναι πάρα πολλά τα ερεθίσματα γύρω μας.
1: Θα σας πω το προσωπικό μου παράδειγμα. Εγώ είμαι αλλεργικός στην ντομάτα. Στα τεστ της αλλεργίας δεν ελέγχεται η ντομάτα.
0: Και είναι και πολύ απλό έτσι η ντομάτα.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: πολύ
0: υπάρχει
1: απλό.
0: Ναι, στην καθημερινότητα όλων μας. Μάλιστα, γιατρέ, χρήσιμο και αυτό που μας είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τις αλλεργίες στην άνοιξη. Ταλαιπωρούμαστε πολύ και πολλές βεβαίως, κυρίες και κύριοι, και σε όλες τις ηλικίες. Και ακούσατε τον γιατρό. Μπορεί κάποια στιγμή τη ζωή σας να καταλαγιάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή για ένα χρόνο να μην έχετε τόσο έντονα συμπτώματα του χρόνου. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έχετε, θα συνεχίσετε να έχετε. Μπορεί και πιο έντονα. Και κάποιος ο οποίος λέει ότι εγώ, για παράδειγμα, δεν είμαι αλλεργικός, δεν είχα ποτέ αλλεργίες, μπορεί ξαφνικά να παρουσιάσει αλλεργία. Άρα προσοχή, δεν είναι κάτι σοβαρό, απλά το προσέχουμε για να έχουμε.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Γκέισα τόνος 2x160 γραμμάρια, μόνο 3,82. Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες σε χρυσές τιμές. Σανόλα ηλιέλαιο 2 λίτρα, μόνο 4,69. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Στην Πάτρα τώρα, σε μια περίοδο που όλοι γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες των οικογενειών αυξάνονται, κυρίες και κύριοι, και εν όψη του καλοκαιριού, ο κοινωνικός οργανισμός του Δήμου Πατρέων ανακοίνωσε τη λειτουργία των θερινών ΚΔΑΠ για φέτος, όπως γίνεται βεβαίως κάθε χρόνο, με στόχο να στηριχτεί η λαϊκή οικογένεια, η ουσιαστική απασχόληση των παιδιών, ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει δωρεάν συμμετοχή, δημιουργικές δραστηριότητες και βεβαίως ασφαλή φιλοξενία. Είναι μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα ο πρόεδρος του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων, ο κύριος Θόδωρος Τουλγαρίδης, για να συζητήσουμε μαζί του για το φετινό σχεδιασμό. Κύριε Τουλγαρίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ποιος είναι ο σχεδιασμός ο φετινός? Έχει κάποιες διαφορές, διαφοροποίησεις στο πρόγραμμα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
1: Είναι στην ίδια κατεύθυνση όπως είναι και ήταν κάθε χρόνο. Ξεκινάμε δηλαδή τις τρεις κατασκευαστικές περιόδους στις 25 Ιουνίου. Κάθε περίοδος κρατάει 12 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Στις 10 τελειώνει περίπου 13 μέρες. Με 13 ξεκινάει η δεύτερη περίοδος και 29 Ιουλίου ξεκινάει η τρίτη και τελειώνει 14 Αυγούστου. Σε αυτές τις περιόδους θα να είναι οι γονείς εγρήγορες, ας το πω έτσι, διότι στο τέλος του Μαΐου, προς το τέλος Μαΐου, θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την κατασκήνωση, για ποια από τις τρεις περιόδους προτιμούν και για ποια κατασκήνωση. Γιατί όπως ξέρετε έχουμε την κατασκήνωση στην πλάτη της Αγιάς, θέως πλάτη της Αγιάς, και έχουμε και την στα Ροήτικα, την παιδική εξοχή, όπου και εκεί υπάρχει η κατασκήνωση που εξυπηρετεί τα παιδιά της περιοχής εκείνης κυρίως.
0: Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις, κύριε Τουλγαρίδη? Γιατί φαντάζομαι ότι ο κόσμος περιμένει να δει πότε θα ξεκινήσουν. Υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Αυτό βεβαίως υπάρχει ενδιαφέρον κάθε χρόνο και μιλώντας για τα παιδιά και τους γονείς, αν θυμάμαι καλά, πέρσι είχαμε γύρω στις 1.700 αιτήσεις για 1.100-1.200 θέσεις που εξυπηρετήσαμε. Βέβαια υπάρχουν και εισοδηματικά, κοινωνικά, οικογενειακά κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα παιδιά. Και όμως να το διευκρινίσουμε εδώ ότι μάλλον αυτό που είπατε και εσείς είναι τελείως δερόν όλες οι δραστηριότητες, η μετακίνηση με τα λεωφορεία, η σύντηση, οι δραστηριότητες, το φαγητό κτλ. Και αυτό είναι μοναδικό, θα έλεγα, σε όλη την Ελλάδα αυτό το είδος, ας την χαρακτηρίσουμε έτσι, ημερήσιας παιδικής κατασκήνωσης, γιατί έρχονται το πρωί το παιδιά και φεύγουν το μεσημέρι προς το απόγευμα από εκεί. Και να πούμε ότι τώρα ξεκίνησαν από σήμερα οι αιτήσεις μέχρι τις 6 Ιουνίου, όχι των παιδιών που θα λάβουν μέρος, αλλά των διμήνων που προκυρήσουμε, προκειμένου να προσλάβουμε το προσωπικό που θα εξοπλίσει αυτές τις κατασκηνώσεις.
0: Α, μάλιστα. Πόσο προσωπικό αναμένεται?
1: Οι θέσεις που προκηρύξαμε, αν θυμάμαι καλά, είναι 60-62, αφορούν ομαδάρχες, μάγειρες, φύλακες, προσωπικό καθαριότητας γενικών καθηκόντων, είναι διάφορες ειδικότητες, παιδίατρο. Βέβαια να πούμε ότι έχουμε τη στήριξη σε όλη αυτή την δράση μας και από μόνιμους υπαλλήλους του κοινωνικού οργανισμού και από μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου. Διάφορες αντιδημαρχίες και διευθύνσεις συντονίζονται και συνεργάζονται προκειμένου να λειτουργήσει άριστα αυτή η παιδική κατασκήνωση, η προετοιμασία της, η καθαριότητα, ο περιβάλλοντας χώρος να δημιουργηθεί. Όλοι συμβάλλουν σε αυτό. Οι δραστηριότητες που έχουμε τα παιδιά μας εκεί, της δημιουργικής απασχόλησης, γυμναστικής, χορού, αθλοπαιδιών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, συμμετέχουν το ΔΥΠΕΘΕΣ, ο πρώην πολιτιστικός οργανισμός, η Διεύθυνση Πολιτισμού,
0: ή και ΔΥΠ Καρναβάλι
1: Πάτρας, καρναβαλικός οργανισμός, και βεβαίως και ο Ερυθρός Στραβός που κάθε φορά μας βοηθάει, ο σωματεία, σύλλογοι, αθλητικοί, ο ΣΕΓΑ της περιοχής, είναι διάφοροι, το ΕΣΥΝ, το Κέντρο Πρόληψης, διάφοροι βοηθάν, συμμετέχουν ώστε να έχουμε αυτή την άρτια κατασκηνωτική περίοδο για τα παιδιά της περιοχής μας.
0: Άρα λοιπόν σήμερα έχουν ανοίξει αιτήσεις για τα άτομα τα οποία θα εργαστούν σε αυτές τις κατασκηνώσεις. Θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία περίπου ένα μήνα και στη συνέχεια τέλος του μήνα θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις.
1: Θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τα παιδιά, ναι, και για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, για να είναι, όπως είπαμε, σε επαγρύπνηση για να τι θα βγάλουμε πάλι στην ανακοίνωση για, και δελτίο τύπου, και βεβαίως μπορούν να μπαίνουν και στο site του κοινωνικού οργανισμού kodip.gr για να βλέπουν όλες αυτές τις ανακοινώσεις και να υποβάλουν και όσοι ενδιαφέρονται για ομαδάρχες και να εξοπλίζουμε, mm-hmm. να επανδρώσουμε την κατασκήνωσή μας από τη σήμερα, όπως είπατε, μέχρι τις 6 Ιουνίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις των υποψήφιων εργαζόμενων, να το πούμε έτσι.
0: Πάντως, κύριε Τουλγαρίδη, έτσι και να κλείσουμε με αυτό, αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον. Τι δείχνει αυτό και προς τον οργανισμό, αλλά και γενικότερα, τι δείχνει αυτή η ανάγκη που έχουν οι γονείς, οι οικογένειες να πάνε τα παιδάκια τους να κάνουν κάποιες δραστηριότητες διαφορετικές, γιατί σίγουρα είναι δύσκολο να το κάνουν αυτό πληρώνοντας, έτσι. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις βασικές καθημερινές ανάγκες, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους κατασκήνωση. Οπότε σίγουρα ίσως και γι' αυτό υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εδώ είναι όλα εντελώς δωρεάν.
1: Ακριβώς είναι έτσι όπως το λέτε. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και πάντα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση να ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα των συμπολιτών μας και των παιδιών μας του Δήμου μας. Εκεί βρίσκουν και παιδιδημιουργική απασχόληση, όπως είπα, και θελητικές πολιτιστικές δραστηριότητες, κοινωνικότητα, αλληλεγγύη, η συνεργασία, μαθαίνουν σε αυτό το πνεύμα τα παιδιά να βρίσκονται, να παίζουν, να δημιουργούν, τα οποία είναι και πάρα πολύ ευχάριστο για αυτά και τα, πώς να το πω, ακουμπά τις ψυχές τους και το μυαλό τους και το θέλουν αυτό, και πραγματικά συγκινούμαστε κάθε φορά που φεύγουν, γιατί φεύγουν ευχαριστημένα και στεναχωρημένα που τελειώνει αυτή η περίοδος. Αλλά όπως είπατε και εσείς, δίνεται δυνατότητα για παιχνίδι, σκέψη, δημιουργική απασχόληση στα παιδιά, και μάλιστα χωρίς να πληρώνουν, και έτσι εξυπηρετούμε, θα έλεγα, αυτό το υπέρτατο αγαθό, θεωρούμε εμείς στον κοινωνικό οργανισμό και στο Δήμο μας, που είναι το δικαίωμα του παιδιού στο παιχνίδι, στη διασκέδαση, στην ψυχαγωγία, στην δημιουργική απασχόληση, και μάλιστα αυτό να μπορεί η πολιτεία να το ικανοποιεί δωρεάν. Και έχουμε υποβάλει πολλές φορές, θα το κάνουμε και φέτος, αλλά δεν έχουμε εισακουστεί μέχρι τώρα από την πολιτεία, από τις κυβερνήσεις και από τη σημερινή κυβέρνηση, να βρει ένα θεσμικό πλαίσιο. Έχουμε προτείνει και εμείς τους τρόπους ώστε αυτό να γίνεται μόνιμα σε όλους τους Δήμους, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, και ή δυνατόν σιγά σιγά να αγκαλιάσει και όλες τις ηλικίες, διότι και εμείς λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό, υποχρηματοδότηση, υποδομές κτλ. Ικανοποιούμε, όπως είπαμε, έναν αριθμό παιδιών από 1000 μέχρι 1200 παιδιά σε όλες τις περιόδους και συγκεκριμένων ηλικιών. Αν αυτό θα μπορούσε να ανοίξει, αυτό διεκδικούμε και ζητούμε, ώστε σιγά σιγά να γίνεται δωρεάν οι κατασκηνώσεις με αυτή την κατεύθυνση που προείπα, για περισσότερες οικογένειες, για περισσότερες ηλικίες και για περισσότερα παιδιά.
0: Τώρα τα παιδάκια που έρχονται στις κατασκηνώσεις, τι ηλικιών είναι, κύριε Τουλγαρίδη, κατά κύριο λόγο?
1: Υπάρχει συγκεκριμένες χρονολογίες.
0: Από το 13 έως το 18, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Γύρω από τα 7 μέχρι 13 ετών περίπου είναι.
0: Οπότε θα θέλατε να ανοίξει αυτό το πλαίσιο, να μπορούν περισσότερα παιδάκια να έρχονται, έτσι?
1: Ακριβώς, αλλά αυτό οπωσδήποτε καταλαβαίνετε και εσείς, ότι θέλει περισσότερο προσωπικό.
0: Βέβαια.
1: Θέλει περισσότερη χρηματοδότηση, υποδομές κτλ.
0: Και είναι δύσκολο. Κύριε Τουλγαρίδη, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε και πάλι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Περίπου 1200 παιδάκια θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν κατά τη διάρκεια και των τριών, έτσι, περίοδων. Η μία περίοδος ξεκινάει 25 έκτου, η δεύτερη 13 εβδόμου και η άλλη 25 εβδόμου. Αρκετά παιδάκια, τέλος πάντων, που θα μπορέσουν εντελώς δωρεάν να μπορέσουν έτσι να γευτούν όλες αυτές τις δραστηριότητες και στην τέχνη και στον αθλητισμό και στην επιστήμη και στη φύση, χάρη στο πρόγραμμα αυτό του Δήμου Πατρέων και του κοινωνικού οργανισμού, που δίνει τη δυνατότητα σε οικογένειες που δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους κατασκήνωση να το κάνουν εντελώς δωρεάν, χωρίς να πληρώσουν.

0: πάμε τώρα και σε μια θεατρική παράσταση, διότι η θεατρική άνοιξη στην Πάτρα αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η θεατρική ομάδα από κοινού της ΑΛΜΕ Αχαΐας παρουσιάζει το εμβληματικό έργο «Ρήνο ο καιρός» του Ευγένιου Ιονέσκο. Είναι μια παράσταση με έντονο συμβολισμό για όσους γνωρίζουν τι πραγματεύεται το έργο, διαχρονικά μηνύματα. Βεβαίως η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Μια παράσταση η οποία, κυρίες και κύριοι, φιλοδοξεί να προκαλέσει σκέψη, να μας συγκινήσει και να προβληματιστούμε ουσιαστικά, βεβαίως να ψυχαγωγηθούμε, αλλά και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να προβληματιστούμε, να συζητήσουμε γύρω από τις σύγχρονες κοινωνικές πραγματικότητες. Είναι μαζί μας ο άνθρωπος ο οποίος έκανε και την απόδοση και τη διασκευή και τη σκηνοθεσία της παράστασης αυτής, ο κύριος Φώτης Λάζαρης. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Παλαφούτη. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Χαίρομαι πολύ που τα λέμε για μία ακόμη φορά. Νομίζω ότι κάθε φορά διαλέγεται κάποια παράσταση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση συμβαίνει το ίδιο. Πώς επιλέξατε αυτό το έργο, και να πούμε λίγο και τι πραγματεύεται, γιατί κάποιοι από το ακροατήριο μπορεί να μην ξέρουν.
1: Ναι, έτσι είναι. Μέλημα μου είναι, επειδή είμαστε στον χώρο της εκπαίδευσης, να συνδιαλογόμαστε με μεγάλα κείμενα, αριστουργήματα της παγκόσμιας αγοραφίας, γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι και μεγάλη, έτσι, το μεγάλο το κίνητρο να το συζητήσουμε μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, με τους μαθητές, τους συναδέλφους, να βάζουμε δηλαδή μπροστά μας πράγματα που έχουν απασχολήσει τους πολύ μεγάλους καλλιτέχνες και συγγραφείς ανά τους αιώνες, με θέματα τα οποία δυστυχώς, κυρία Παλαφούτη, δεν ξεπερνιούνται. Είναι αυτά τα διαχρονικά ζητήματα που παραμένουν διαρκώς επίκαιρα. Από την εποχή που τα έγραφε ο Σκύλος μέχρι το Σέξπιρ και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέματα που δυστυχώς δεν έχουν λυθεί, γι' αυτό και ο πλανήτης είναι σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν διαλέγουμε τέτοια κείμενα.
0: Στην προκειμένη περίπτωση, τι είναι αυτό που σας κέντρισε έτσι το ενδιαφέρον και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε?
1: Είναι τρομερά επίκαιρο το θέμα του Ιονέσκο που υποβάζει με το Ρινόσκερο, γιατί το έγραψε μετά το πόλεμο, εκεί που είχαν διαλυθεί τα πάντα στην Ευρώπη λόγω του φασισμού, και έβλεπε ότι μετά από 10 χρόνια τα πράγματα άρχισαν πάλι να ξαναγυρίζουν στα ίδια λάθη κλπ. Και έτσι σκέφτηκα να κάνει μια αλληγορία η οποία να έχει σχέση με τον τρόπο που οι άνθρωποι, παρασυρώμενοι από την αγέλη, αρχίζουν σιγά σιγά και αφήνουν την ανθρώπινη ιδιότητα και περνάνε στο κτίνος, ο Ρινόκερο. Είναι μια αλληγορία, έτσι, δεν σημαίνει ότι αφορά κάποιο ρεαλισμό, αλλά όμως όπως όλες οι αλληγορίες έχουν να πούν πολλά πράγματα και να χτυπήσουν ένα ηχηρό καμπανάκι ότι προσέξτε, ο φασισμός δεν είναι κάτι το οποίο έχει μόνο σχέση με στολές και όπλα, μπορεί να είναι και δίπλα μας. Έχουμε στο πιστόφυλλο του προγράμματος βάλει ένα πολύ ωραίο μικρό απόσπασμα από αυτό που έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, ότι όταν συνηθίσεις το τέρας, αρχίζεις να του μοιάζεις.
0: Έτσι.
1: Ξέρετε, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, είναι η εξοικείωση με την απάνθρωπη συμπεριφορά. Και η εποχή μας έχει αυτό τον τρόπο, δυστυχώς, της ανοχής, της σιωπής, του φόβου, καθένας κλείνεται στο καβούκι του και έτσι αφήνεται και προχωράει αυτό το διητήριο. Θα είναι μεγάλη προσοχή.
0: Στην περίοδο που διανύουμε τώρα, τι συμβολίζει για εσάς, έτσι για να το φέρουμε ακόμα πιο πολύ στο σήμερα, τι συμβολίζει για εσάς η μεταμόρφωση των ανθρώπων σε ρινόκερους στη σημερινή εποχή, γιατί είπαμε ότι είναι επίκαιρο?
1: Εποχή, ναι, αυτό είναι και το σπουδαίο, γιατί φαίνεται ότι οι ρινόκεροι μπορούν να μετατραπούν οι άνθρωποι χάνοντας τις ανθρώπινες ιδιότητες τους και μέσα από τον τρόπο που έχουν οι νέοι με το διαδίκτυο, εκεί που επαναλαμβάνουν διαχωρίς να καταλαβαίνουν όλα αυτά τα τσιτάτα, όλη αυτή την κατάσταση, όλη αυτή την απομόνωση. Ο Ιονέσκο μέσα από το χαρακτήρα αυτό των σύγχρονων ανθρώπων διακομωδεί πολύ, κάνει καλικατούρες, δηλαδή φαίνεται μέσα στο έργο, θα το δείτε, υπάρχουν στιγμές που οι άνθρωποι επαναλαμβάνουν πράγματα σαν να είναι ένας χαλασμένος δίσκος, δηλαδή λειτουργούν σαν κουρδιστά παιχνίδια και το γέλιο πηγάζει από αυτή την μαριονερίστικη συμπεριφορά που όμως κρύβει και την απώλεια της ανθρώπινης συνείδησης. Χάνουμε τον άνθρωπο. Αυτό είναι το σημερινό. Και το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι και φιλόσοφοι και στον χώρο της τέχνης ακόμα που κάνουν το άσπρο μαύρο, δηλαδή με επιχειρήματα το παράλογο το φέρνουν σαν λογικό. Mm-hmm. Έτσι η λογική, αυτό που ζητάμε, κυρία Βαλαφούτη, πολλές φορές, μα τη στοιχειώδη λογική να εφαρμόσουμε, δεν γίνεται. Mm-hmm. Γίνεται ένας άνθρωπος που επιδιώκει τη λογική, φαίνεται παράξενος. Έτσι όπως είναι και ο ήρωας της παράστασής μας, που μένει μόνος στο τέλος.
0: Άρα υπάρχουν στοιχεία της σύγχρονης κοινωνίας που αντικατοπτρίζονται μέσα σε αυτή την παράσταση, έτσι.
1: Πάρα πολλά. Τρομερά, δυστυχώς είναι τρομερά επίκαιρο.
0: Υπήρχαν δυσκολίες, δηλαδή, εσείς πώς το προσεγγίσατε αυτή τη διασκευή? Υπήρχαν προκλήσεις, υπήρχαν δυσκολίες? Είναι ένα ιδιαίτερο έργο.
1: Βέβαια, βέβαια. Υπήρχαν πολλές δυσκολίες και υπάρχουν. Εμείς προσπαθούμε αυτά τα πολύ μεγάλα αριστουργήματα να τα κάνουμε με έναν τρόπο ώστε να είναι, καταρχήν το είπατε στην εισαγωγή, να είναι ψυχαγωγικός. Πάνω απ' όλα δεν μας ενδιαφέρει να κουνήσουμε το δάχτυλο και να πούμε, ξέρετε, αυτό το νόημα και εκείνο το νόημα και έτσι.
0: Σωστά.
1: Το θέατρο κυρίως είναι ψυχαγωγική διαδικασία. Μέσα από την ψυχαγωγία θα μπορέσει κάποιος να ταρακουνηθεί, να αισθανθεί ότι αυτά που έχει σκεφτεί μπορεί και να μην είναι και τα πιο σωστά πράγματα του κόσμου ή ο τρόπος ζωής του, ας πούμε. Μα έτσι δεν έχουμε αλλάξει μερικές φορές διαβάζοντας κάποιο βιβλίο, διαβάζοντας μια ταινία κλπ. Αυτό κάνει τέχνη. Εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε καταρχήν αυτό το πολύ δύσκολο έργο, γιατί είναι μια αλληγορία με πολλές σκηνές που έχουν τη φόρμα του θεάτου παραλόγου, να το κάνουμε διασκεδαστικό. Έτσι έχει ένα ηλικιώδη ρυθμό, δηλαδή οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί σε μια μικρή επαρχιακή πόλη και μετά σε ένα γραφείο στη δεύτερη σκηνή αντιδρούν με έναν τρόπο που είναι κωμικός. Mm-hmm. Την τραγικότητα, δηλαδή βλέπουμε ότι ο κόσμος χάνεται, γκρεμίζεται, έρχονται ρινόκεροι, συγκρούνται πάνω τους κλπ. Και οι άνθρωποι τσακώνονται για ανούσια πράγματα, έτσι, για λεπτομέρειες. Mm-hmm. Αυτό δείχνει πόσο κίνδυνος υπάρχει όταν δεν έχουμε αναπτυγμένες τις κεραίες μας. Έχει πολύ γέλιο το έργο και ταυτόχρονα προκαλεί και τρόμο. Είναι, ξέρετε. Ήταν ένα τεντωμένο σκηνή και η κωμωδία και το δράμα σε αυτό το έργο.
0: Και βεβαίως εσείς κρατάτε τις ισορροπίες. Σας αξίζω συγχαρητήρια. Είστε μια εκπαιδευτική θεατρική ομάδα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, η δική σας συμμετοχή.
1: Αυτό κάνουμε τόσα χρόνια. Δηλαδή, ο στόχος, είμαστε 11 χρόνια συνεχής λειτουργίας με 34 ενεργά μέλη. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες παρουσιάσαμε ένα άλλο έργο σε σύμπραξη με τη Χοροδία Μάμπιλε και το Μουσικό Σχολείο της Πάτρας, για την αφορμή από τα 200 χρόνια την έξοδο του Μεσολογγίου, και εκεί δραματοποιήσαμε τα κείμενα του Σολομού από τη γυναίκα της Ζάκυθος και Ελεύθερη Πουλιοκειμένη. Και εκεί, επίσης, επειδή είμαστε εκπαιδευτικοί, μπαίνει το ζήτημα της ελευθερίας και της, ο τίτλος είναι πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου. Εδώ είναι το θέμα. Ακριβώς εκεί είναι και αυτό που θέλουμε να περάσουμε και στους μαθητές μας και στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Να μην περασιόμαστε από αυτό που έχει η εποχή, αυτή την αδιαφορία, την αίσθηση ότι δεν πειράζει τώρα, εγώ θα σώσω τον κόσμο.
0: Και όμως ο καθένας μπορεί να βάλει το λιθαράκι του.
1: Το πιστεύω.
0: Πείτε μας πότε είναι οι παραστάσεις, να ακούσει και το ακροατήριο, γιατί είναι ανοιχτή η είσοδος, είναι ελεύθερη προς το κοινό.
1: Εμείς πάντα λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε ελεύθερη είσοδο. Είναι αύριο, προηγήθηκε μια πρεμιέρα στο σχολείο μας, στο σχολικό θέατρο Κουκούλη, όπου εκεί, ξέρετε, με την ανταπόκριση του κοινού πήραμε πολύ μεγάλη, έτσι, δύναμη. Ήταν συγκινητικός ο τρόπος που μας είπαν στο τέλος πώς ένιωσαν. Και τώρα πάμε για το θέατρο Πάνθεων αύριο και μεθαύριο, Τετάρτη και Πέμπτη, 6 και 7 Μαΐου, ώρα 8, στο Πάνθεον.
0: Δεν χρειάζεται να κλείσει.
1: Κατά την προσέλευση δεν κρατάμε θέσεις. Το Πάνθεον είναι μεγάλο, έχει 600 θέσεις, οπότε θα χωρέσουμε.
0: Να είστε καλά, εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία, είναι δεδομένη. Μπράβο σας, κάθε φορά έτσι που μας κρατάτε και εμάς με τα βλέμμα και τα μάτια ανοιχτά και μας ψυχαγωγείτε. Μπράβο. Καλή σας επιτυχία.
1: Πάρα, πάρα πολύ και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν αύριο και μεθαύριο στο Πάνθεον, εντελώς δωρεάν, έτσι, στις 8 η ώρα. Τώρα βεβαίως έρχεται το Τσίρκο National de Cuba. Από 5, από τις 8 Μαΐου θα βρίσκεται στην πόλη μας, βεβαίως, μέχρι και τις 24 Μαΐου. Μιλάμε για ένα μοναδικό υπερθέαμα. Σας περιμένει στην Πάτρα, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εκεί λοιπόν θα γοητεύσει και το ελληνικό κοινό. Είναι το διασημό φημότερο τσίρκο της Κούβας, το Τσίρκο National de Cuba, το οποίο βεβαίως έχει κατακτήσει τις καρδιές των θεατών παγκοσμίως, έρχεται να κατακτήσει και τις δικές μας τις καρδιές. Παραστάσεις που συνδυάζουν εντυπωσιακά ακροβατικά, μουσική, χορευτικά με κουβανέζικους ρυθμούς, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα, και θα δημιουργήσουν έτσι μια εμπειρία που μένει αξέχαστη. Δίνω. Κάτσε, κάποιος κάτι λέει τώρα. Δίνω μία διπλή πρόσκληση για το Circo National de Cuba. Μία διπλή τώρα. Ο πρώτος που θα καλέσει είναι για δύο άτομα. Θα είναι ο τυχερός που θα κερδίσει τη διπλή αυτή πρόσκληση και θα μπορέσει να τους παρακολουθήσει από κοντά. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Αλλά κάποιοι το έχετε σημειωμένο και ήδη βλέπω ότι είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο τυχερός.

κυρία Φρατζή Σοφία, είναι η πρώτη που τηλεφώνησε. Ακούω το τηλεφωνικό κέντρο, κοντεύει να σπάσει. Δεν χρειάζεται να τηλεφωνείτε άλλο. Θα δίνουμε κάθε μέρα προσκλήσεις. Οπότε παραμείνετε συντονισμένοι. Την ώρα που θα λέω ο πρώτος που θα κερδίσει, θα είστε εσείς, μπορεί ο τυχερός ο επόμενος. Θα δώσουμε και αύριο και μεθαύριο βεβαίως προσκλήσεις. Η κυρία Φρατζή είναι εκείνη που κέρδισε μία διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Θα μιλήσει η Αλεξάνδρα Κοσμά μαζί σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 11 η ώρα ακριβώς. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε όλοι συντονισμένοι και στις θέσεις μας. Ραντεβού αύριο. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό.

0: Ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Να απαγορευτούν τελείως τα πατένια.
0: Αυτή λέω είναι η θέση μου, αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όσο έχετε ξυπνήσει πριν από λίγο. Τα έχουμε πει αυτά ανάλογα με τα προγράμματα. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Θα πάμε παρέα, όχι με το πατίνι, θα πάμε παρέα γενικότερα. Μέχρι το ρολόι να δείξει μία και με τον κύριο Θανάση Φωσκίδη. Ξεκινήσαμε κάπως έτσι δυναμικά. Ακούσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, που είπε το πρωί στο Μέγκα ότι θα το δούμε το θέμα. Θα μου πει κανείς να το δούμε το θέμα, αλλά δεν είναι καινούριο το θέμα, είναι παλιό το θέμα και δεν ξέρω πόσους τραυματισμούς μικρών παιδιών πρέπει ακόμα να μετρήσουμε για να δούμε το θέμα. Τα συναρμόδια Υπουργεία εκεί, το μεταφορών και το προστασίας του πολίτη, τεράστιο θέμα, θα το ανοίξουμε και εμείς σήμερα. Είναι πολλές οι διαστάσεις, τα πατίνια που καβαλάνε οι ενήλικες, τα πατίνια με τα οποία θέλουν προφανώς να παίξουν τα παιδιά. Τα πατίνια που κατά καιρούς μια μερίδα κόσμου λέει ότι τα χρησιμοποιεί προφανώς γιατί είναι ένας οικονομικός τρόπος για να πας στη δουλειά σου και να μην βάλεις βενζίνη. Ασφαλές δεν ξέρω κατά πόσο είναι, που δεν είναι προφανώς να καβαλάς δύο ρόδες, πόσο μάλλον χωρίς κράνος. Θα δούμε και με τις εταιρείες τι παίζει, γιατί τα πρόστιμα που κόβουν κατά καιρούς από το Δήμο πηγαίνουν στις εταιρείες, αλλά η εταιρεία δεν νομίζω να εδρώνει τώρα ταυτή της. Τέλος πάντων, Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880. Κυρία Ελένη Τάγκα σήμερα θα σας καλημερίσει. Παρεμπιπτόντως, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη και στον Εφραίμ, διότι σήμερα είναι Αγίας Ειρήνης, Μεγαλομάρτυρος και Αγίου Εφραίμ. Επομένως, αν έχουμε καμιά Ειρηνούλα, καμιά Ρένα και μας ακούει και κανέναν Εφραίμ, χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Μήπως γιορτάζει η μαμά σου σήμερα?
3: Γιορτάζει η μαμά μου.
2: Χρόνια πολλά στη μητέρα του Θανάση μας.
3: Χρόνια της πολλά, όλα
2: με
3: τα καλά.
2: Με υγεία, χαρές, να χαίρεστε εδώ τα καμάρια σας.
3: Και σε όλες τις ειρήνες του κόσμου.
2: Βεβαίως.
3: Και σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα επίσης.
2: Τώρα την ειρήνη την προσδοκούμε γενικότερα στη ζωή αυτή, να ξέρετε βέβαια. Με αυτά
3: βέβαια
2: που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Τι λες, να συμφωνείς και εσύ, βέβαια, δεν εννοείται, συμφωνείς. Ειρήνη μην. Λοιπόν, έλεγα εδώ τώρα πριν έρθεις, με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης σήμερα το πρωί στο Μέγκα για τα πατίνια, ότι προσωπική του άποψη είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν ότι να μπαίνουν, όπως είπε συγκεκριμένα, να υπάρχουν πεζόδρομοι για τα πατίνια.
3: Σωστό.
2: Σωστό.
3: Δεν υπάρχουν βέβαια.
2: Δεν
3: υφίσατε. Εδώ δεν υπάρχουν ακόμα ποδηλατόδρομοι. Θα υπάρχουν πατινόδρομοι που μπόκανε στη ζωή μας και σχάτος.
2: Οπότε δεν

0: ξέρουμε τώρα ποια πατέντα θα μπορέσει εκεί να επινοηθεί. Ναι. Απλώς μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι άκουγα σήμερα σε ένα ρεπορτάζ τον διευθυντή ΤΕΠ του ΚΑΤ που έλεγε ότι είναι τρομερά πολλά τα περιστατικά τραυματισμών που έρχονται στο νοσοκομείο, γιατί πολύ απλά δεν τηρείται κανένα μέτρο για όσους καβαλάνε ένα πατίνι. Και υπάρχουν και πάρα πολλά πατίνια πειραγμένα, παιδιά, τα οποία μπορεί να αναπτύξουν μέχρι και ταχύτητα 100 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν το κάνουμε τώρα έτσι στο μυαλό μας τι σημαίνει αυτό.
1: Το θέμα, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Σωστές είναι αυτές οι σκέψεις. Ωστόσο, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, με τη συγκεκριμένη οδική συμπεριφορά, τόσο στην επαρχία όσο και στην Αθήνα, δεν ήτανε εκ προημίου δεδομένο ότι θα υπήρχαν όλα αυτά τα προβλήματα που παρατηρούμε και δυστυχώς φτάσαμε και στο τραγικό σημείο του θανάτου ενός παιδιού? Δηλαδή, ειλικρινά, δεν το σκέφτηκε κανείς πριν επιτρέψει τα πατίνια στους δρόμους? Και επαναλαμβάνω, τότε με προγγίξατε και εσύ και με τον κύριο Ανάκη που σας τα έλεγα.
0: Δεν σε προγγίξαμε, απλώς είχες θέσει το θέμα της στάθμευσης των πατινιών.
1: Και της στάθμευσης και της κυκλοφορίας.
0: Μα το θέμα της στάθμευσης των πατινιών αφορά και άπτεται, επειδή το έχω ψάξει πολύ το θέμα, το ποιος μαζεύει τα πατίνια αφορά στις εταιρείες και στο Δήμο Αθηναίων, που ο Δήμος Αθηναίων λέει ότι δεν το έχουμε λύσει ακόμα το θέμα της χωροθέτησης των πατινιών, γιατί έχουμε προσφύγει στην αποκεντρωμένη και υπάρχει γραφειοκρατία και περιμένουμε να λύσουμε τη γραφειοκρατία για να μπορέσουμε να μπούμε στη χωροθέτηση και μετά, αφού λύσουμε το θέμα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, να πάμε στους υπόλοιπους Δήμους. Δηλαδή, τρεχαγυρευόπουλος.
1: Αφού το αφήνει ο καθένας όπου γουστάρει κιόλας. Πέραν δηλαδή των προβλεπόμενων και αν, αν τηρούνται τα προβλεπόμενα που δεν τηρούνται.
0: Αλλά, κάτι, αν είχαν, Θανάση μου, προνοήσει με το που παίρνεις ένα πατινάκι ωραίο να χρεώνεσαι, θα σου έλεγα εγώ αν θα το άφηνες μετά όπου γούσταρες.
1: Δηλαδή αυτό,
0: θα μπορούσε,
1: ναι,
0: όπως στο εξωτερικό, που ξεκινάς, ας πούμε, χρεώνεσαι και για να σταματήσεις να χρεώνεσαι πρέπει να το επιστρέψεις στη θέση του. Θα σου έλεγα εγώ και τι θα γινόταν.
1: Στο εξωτερικό, επειδή φτάνουμε στην αρχική κουβέντα, υπάρχει άλλη νοοτροπία, άλλη κουλτούρα για αυτού του είδους τα οχήματα. Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, πατινόδρομοι, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
0: Εντάξει, μπορείς... έχω ακούσει κόσμο να λέει ότι και εκεί λίγο έχουν ξεφύγει τα πράγματα.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν ξέρω αν είναι έτσι.
1: Συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι εκ προημίου είναι διαφορετικές οι δομές. Και ο πολεοδομικός σχεδιασμός, έτσι, που εξυπηρετούν. Δηλαδή, στο Λονδίνο, ας πούμε, που έχει κάτι τεράστια πάρκα, άμα θέλει ένα παιδί 13χρονο να βγει και να κάνει το πατίνι του, το μπορεί να το κάνει.
0: Μα δεν λέει κανείς να μην κάνεις το πατίνι σου στο ΆΚΑ ή στο πάρκο.
1: Πάτε στο ΣΕΦ να το κάνετε.
0: Το θέμα είναι να μην κάνεις το πατίνι σου πάνω στο πεζοδρόμιο και πάνω στο δρόμο.
1: Μα ακριβώς.
0: Λέει η Έλενα εδώ, να θίξετε, λέει, παιδιά, το θέμα πατίνια και ποδήλατα στην Κηφισίας, για παράδειγμα, έλεος. Όχι, θα το θίξουμε πολύ. Και θα πω και για τα ποδήλατα. Δεν εξαιρούνται τα ποδήλατα, γιατί και αυτά κατατάσσονται στα ελαφρά οχήματα και δεν γίνεται, παιδιά, να μην έχουμε συνέστηση για το που πηγαίνουμε. Λέμε προφανώς για τους οδηγούς και εννοείται ότι ο οδηγός, όλοι οι οδηγοί είμαστε, έχουμε υποχρέωση να προσέχουμε και τα ποδήλατα και τα μηχανάκια, αλλά πρέπει και εσείς να προσέχετε που πηγαίνετε. Πώς να το κάνουμε τώρα δηλαδή?
1: Και όχι μόνο στην Κηφισίας. Εδώ στη Συγκρού, ρε, στην κάθοδο της Συγκρού, βλέπεις το μηχανάκι δεξιά. Σε λίγο θα περάσουν και αριστερά, στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Λοιπόν, στα δεξιά σου βλέπεις συνέχεια μηχανάκια, τρομάζει και λίγο το μάτι σου, έτσι όπως... γιατί δεν τα πιάνει ο καθρέφτης και τα βλέπεις ξαφνικά. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι μόνο η Κηφισίας που πολύ σωστά το λέει η φίλη. Είναι παντού. Ο Αλυτάπουρας λέει, επιτέλους κάτι έπρεπε να γίνει με τα πατίνια, πώς γίνεται τροχοφόρο χωρίς δίπλωμα. Έλαντε και αυτό. Δεν έπρεπε ο άλλος να έχει μια, πώς να το πω, ένα εχέγγυο ότι μπορεί να οδηγήσει? Έτσι είναι. Πολλό δε μάλλον όταν είναι μικρό παιδί.
0: Για να μην σχολιάσω ότι και όσοι οδηγάμε είμαστε οι περισσότεροι, για να μην μας χαρακτηρίσω, άστο καλύτερα.
1: Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση.
0: Αλλά είναι μεγάλη συζήτηση.
1: Να δούμε ένα-ένα.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Ναι.
0: Όχι, το είπαμε αυτό αφενός γιατί απασχολεί πάρα πολύ. Γιατί ένας ο στόχος είναι ένας. Να μην υπάρχει ξανά τραυματισμός, πόσο μάλλον θανάσιμος τραυματισμός, από πατίνι. Αλλά όταν σου λέω ότι πάνε στα συνεργεία και πειράζουν τα πατίνια, τι να πεις τώρα, η επιστήμη εδώ πέρα.
1: Μην με κοροϊδέψεις. Επειδή ακούμε Michael Jackson, θα πάμε να δούμε την ταινία.
0: Έχουμε δει και πολλές άλλωστε. Θα πάμε
1: όχι,
0: να δούμε
1: αυτή
0: άλλη.
1: Αυτή θα πάμε οπωσδήποτε.
0: 100%. Σου έχω πει οπότε όχι, σου χαλάω
1: θα
0: το
1: είμαι,
0: χατήρι.
1: Θα
0: σου χαλάω εγώ
1: θα
0: το χατήρι.
1: Θα δώσω παρόν.
0: Σου χαλάω οπότε εγώ
1: τι
0: το χατήρι.
1: Τι πήγες και την είδες?
0: Την είδες, ε.
1: Καλή.
0: Πώς ήταν, καλή. Εξαιρετική. Μάλιστα. Εξαιρετική.
1: Τι λες?
0: Αυτός που παίζει, ο πρωταγωνιστής που ενσαρκώνει τον Michael Jackson, είναι ψιός του.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Α, δεν την ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Πάντως μοιάζει πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ξέρω αν μοιάζει περισσότερο αυτός ή ο... πώς τον λένε τον ηθοποιό που δεν τον θυμάμαι, πήρε και ο Όσκαρ, που ενσάρκωσε τον Freddie Mercury. Και αυτός ήταν ίδιος. Ίδιος και καταπληκτικός.
0: Αλλά αυτός ήταν εντελώς ίδιος.
1: Και πήρε και ο Όσκαρ, παιδιά, αν θυμάστε έτσι.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πούμε ότι στην υπόλοιπη επικαιρότητα, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, Θα πούμε βεβαίως και εμείς για το πολιτικό μπιφ Καστανίδη-Ανδρουλάκη. Χθες τα όσα υπόθηκαν, οι εχμές, αν είχε ξαναδιαγραφεί ο Καστανίδης στο παρελθόν, γιατί δεν πήγε στο συνέδριο.
1: Θα πούμε και για την Εξεταστική Επιτροπή που ζητάει το Πασόκ για τις υποκλοπές και τα αναχώματα που επιχειρεί να βάλει η κυβερνός απαράταξη, τα οποία εστιάζονται στο εξής. Ακριβώς. Διότι ως γνωστόν ο κανονισμός τι λέει, με 120 πάμε σε εξεταστική. Αλλά εάν πρόκειται για θέμα εθνικής ασφαλείας, όπως λένε κάποιοι ότι μπορεί να ερμηνευθεί το κομμάτι που έχει να κάνει με την παράμετρο των παρακολουθήσεων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για λόγους εθνικούς και για λόγους ασφαλείας και για άλλες τέτοιου είδους παραμέτρους, μπορεί η κυβέρνηση να επικαλεστεί τη συνθήκη αυτή και να ζητήσει να πάμε με 151 σε εξεταστική, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν βγαίνουν τα κουκιά στην αντιπολίτευση. Θα δούμε.
0: Τέλος πάντων, ο Ράμι Μάλεκ ήταν ο ηθοποιός που είχε σαρκώσει το ρόλο του Φρέντι Μέρκιουρι, γιατί αυτά με τις εξεταστικές και τις προκατακτικές, εμένα, για να σας πω τη μεγάλη μου αλήθεια, με αυτά που παρακολουθούμε, δηλαδή δεν βλέπω να βγάζουμε και ποτέ άκρη.
1: Όχι, απλώς για να ξέρουμε τι θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες και να.
0: Πάντως η κυβέρνηση αρνείται και την προανακριτική για Ραμπατζή Λιβανό και την εξεταστική για τις υποκλοπές. Το λέω χοντρικά. Για να μην σας ζαλίζουμε. Λέει εδώ ο Γιώργος από τα Χανιά. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Δίπλωμα για όλους όσους κυκλοφορούν στον δρόμο με οποιοδήποτε τροχοφόρο, ακόμα και με ποδήλατο. Καλή συνέχεια.
1: Σωστό.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Δίπλωμα και τη σωστή εξάρτηση. Είτε μιλάμε για κράνος, είτε μιλάμε για το μπουφάν με τα κόκαλα, το οποίο έχει στόχο προφανώς σε περίπτωση που πέσεις να σε προστατεύσει.
1: Σε ευχαριστώ, Αλιτάμπουρα, φίλε μου, για τις ευχές η μαμά μου. Και λέει και ο Αλιτάμπουρας, ο άνθρωπος, ότι κάτι έπρεπε να γίνει.
0: Ο Ανδρέας,
1: και το θέτει και ο Αλιτάμπουρας αυτό το τροχοφόρο χωρίς δίπλωμα. Ναι.
0: Λέει ο Ανδρέας, παιδιά, παροχημένα αυτά που λέτε για τα πατίνια και τα ποδήλατα σε δρόμους οι οποίοι δεν είναι ταχείας κυκλοφορίας. Ο κόκ λέει αμάξι 30 χιλιόμετρα. Πατίνι ποδήλατο ηλεκτρικό πάει με 25 χιλιόμετρα. Στις ταχείας απαγορεύεται, αλλά στους υπόλοιπους δρόμους γιατί να μην κυκλοφορούν. Να πω γιατί να μην κυκλοφορούν. Γιατί πολύ απλά δεν είμαστε εκπαιδευμένοι και δεν έχουμε τις υποδομές. Εδώ βλέπεις ότι ο δρόμος έχει αυτοκίνητα παρκαρισμένα, διπλοπαρκαρισμένα, αυτά που κινούνται, πεζούς, να έχει και τα πατίνια, να έχει και τα ποδήλατα, να βγούμε κι εμείς με το skateboard, με το φουσκίδι εδώ πέρα. Πώς να το κάνουμε τώρα.
1: Θέλω να σας πω κάτι, παιδιά. Εμείς δεν λέμε να μην κυκλοφορούν. Λένε να
0: κυκλοφορούν. Στον δρόμο να μην κυκλοφορούν. Να πάνε στο ΆΚΑ να κυκλοφορήσουν.
1: Ακριβώς. Λέμε να κυκλοφορούν. Πέρα από αυτό, λέμε να κυκλοφορούν με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Τα συγκεκριμένα οχήματα κυκλοφορούν μέσα στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή όχι, εκεί που κανονικά είναι για τα αυτοκίνητα, εμφανίζονται ξαφνικά μπροστά στα αυτοκίνητα χωρίς να προλαβαίνει ο οδηγός να αντιδράσει. Δεύτερον, τα παρατάει ο καθής εκεί που γουστάρει, εκεί που του έρχεται, έτσι. Λέμε να υπάρχει ένα πλαίσιο. Και μέχρι να υπάρχει αυτό το πλαίσιο, ναι, στο ΆΚΑ, στο ΣΕΦ, που άλλο έχουμε πάει, στο πεδίο του Άρεως.
0: Στη Βάρκιζα πάτε κάτω, ξέρω εγώ πουθενά, στο Σούνιο, όπου θέλετε. Ναι.
1: Μέχρι να υπάρξουν συνθήκες στους ελληνικούς δρόμους και η παιδεία η αντίστοιχη. Οι οδηγικοί σε όλους μας, είτε οδηγούμε αυτοκίνητο είτε είμαστε μικρότεροι και οδηγούμε μηχανάκι, ναι, να κυκλοφορούν μόνο εκεί. Επίσης τι ήθελα να πω.
0: Για πες.
1: Εγώ και στο skateboard που έλεγες, ήμουν από μικρός έξαλλος, τρελενόμουν.
0: Ναι, αλλά το skateboard δεν το έκανες στο δρόμο, το έκανες στην πλατεία του Σταυριλής και στην Αγία Παρασκευή.
1: Αλλά και υπάρχει γιατί ήμουν έξαλλος αυτό, γιατί από μικρός θέλω να καταλάβεις ότι ήμουν από μικρός συντηρητικός.
0: Νομίζω ότι αν μας ακούει η διεύθυνση,
1: σε συγκεκριμένα μέτωπα. Συγκεκριμένο μέτωπα. Ρε παιδί μου, κάτσε. Όταν εγώ εκνευριζόμουν.
0: Ο συντηρητισμός σου δηλαδή από πού ξεκίνησε το skateboard?
1: Τι δεν είναι. Θυμάσαι με να πω.
0: Εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Τι γίνεται εδώ.
1: Ο συντηρητισμός που ξεκίνησε. Όταν όλα τα παιδιά σου με τη ηλικία μου πηγαίναν και κάνανε skateboard στις πλατείες και σε όλα αυτά, εγώ εκνευριζόμουν γιατί χαλούσαν τα μάρμαρα κάτω. Και έλεγα θα τα πληρώσουν οι γονείς μας, έλεγα από τότε. Μικρός.
0: Λοιπόν.
1: Όχι, αλήθεια το λέω.
0: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
1: Δημοτικό, γυμνάσιο. Δεν ρουφιάνευα.
0: Ήταν το επόμενο που θα έλεγα γι' αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν,
1: σε αυτά τα σημεία δεν είχαμε φτάσει.
0: Παιδιά, με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη που σέβεται το γράμμα του νόμου στο 100%, θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε, θα πούμε και λεπτομέρειες για αυτό που ρωτάτε πάρα πολύ από εσάς, για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και για τις αιτήσεις που έχουν ξεκινήσει για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, γιατί φτιάχνει ο καιρός και όσοι είστε συνταξιούχοι έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις. Θα μας τα πει αργότερα η κυρία Χορμόβα και για ποιους προορισμούς, για πόσες διανυκτερέψεις, τι κόστος καλύπτει στα ακτοπλοϊκά. Θα πούμε και τα πολιτικά μας. Σας τα έχουμε αφήσει για μετά το διάλειμμα. Τι γίνεται στη Γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Πολύ κινητικότητα παίζει εκεί πέρα. Φύγαμε για διάλειμμα.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credia Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξε τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε, ταξιδέψαμε για λίγο έτσι μέχρι τη λίμνη Κόμου, όπως λέει ο Θανάσης, και λίγο πιο νότια. Για ανάλογα τώρα το γούστο του καθενός. Άλλο Βόρειο Ιταλία, άλλο Νότιο Ιταλία.
1: Έτσι. Είναι πολύ ωραία χώρα όμως, από το Βορρά μέχρι το Νότο Ιταλία. Όπως και εμείς άλλωστε.
0: Βέβαια. Να μ' αγαπάς, δεν βρήκα τρόπο.
1: Ναι,
0: όπως λέει
1: κάπως
0: και το
1: έτσι.
0: Άσμα.
1: Κάπως
0: λοιπόν,
1: έτσι, για πάμε.
0: Πάμε λίγο να πούμε 2-3 πολιτικά πράγματα που έχουν το ενδιαφέρον τους. Την Πέμπτη συνεδριάζει η Γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα μιλήσει κόσμος και ντουνιάς εκεί πέρα. Να δούμε και τι θα πούνε πρώτα. Έτσι. Έχει το ενδιαφέρον του.
1: Και τι θα πούνε, εάν ας πούμε όλοι όσοι βγαίνουν και τα λέγανε σε εμάς εδώ.
0: Ή στέλνανε επιστολές.
1: Πούνε τα ίδια έναντι και του Πρωθυπουργού. Ή θα το χαλαρώσουν κάπως. Ή θα το μαζέψουν λίγο.
0: Εντάξει, άλλωστε η δημόσια τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη με την οποία θα ξεκινήσει και η συνεδρίαση εκτιμώ ότι θα είναι συσπηρωτικού χαρακτήρα, έτσι, για να τονωθεί το φρόνημα των γαλάζιων βουλευτών. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ατύπως έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Τώρα, όπως άκουγα το πρωί να λέει και ένας πρώην υπουργός, είτε κάνουμε εκλογές το Δεκέμβριο, είτε κάνουμε εκλογές το Μάρτιο, εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Οπότε μέσα στις άκρες μας έρχεται με την καλή έννοια. Τώρα, Πασόκ. Έχει ξεκινήσει εκεί μετά την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη μια πολύ μεγάλη κόντρα. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη που μίλησε χθες στον Α στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Τι είπε, γιατί ήρθε η απάντηση Καστανίδη αμέσως μετά και οι τόνοι έχουν έτσι πάρει κάπως τα πάνω τους.
2: Εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό με κανέναν. Εγώ πήρα μια απόφαση μαζί με το συνεδρίο του Πασόκ. Δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιο Καστανίδη ήρθε στο συνεδρίο του Πασόκ για να διαφωνήσει. Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε. Και όσο δε αφορά τους χαρακτηρισμούς, και οφείλω να απαντήσω και σε αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπείς. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Ζημίτη, γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπτυσε ο Κώστας Ζημίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου. Άρα σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες, νομίζω είναι συνεπής.
1: Αυτά λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος δεν μπορεί να ηρεμήσει πάνω που βρίσκει ένα πεδίο να δράσει και να αρθρώσει αντιπολιτευτικό λόγο. Έρχεται από το εσωτερικό του και μια κατραπαγιά. Είναι
0: έχει ένα
1: δύσκολη
0: δίκιο ο Ανδρουλάκης
1: διαχείριση.
0: Βέβαια, γιατί είχε συνέδριο πρόσφατα και θα μπορούσε, δεν το λέω μόνο για τον κύριο Καστανίδη, όποιος διαφωνεί πάει στο συνέδριο, λέει τη διαφωνία του και ακολουθούν τα καθέκαστα. Δεν μπορεί βέβαια να περάσει μια-δυο ώριτσες.
1: Ο Καστανίδης θα πάει στο Τσίπρα, έχεις ρεπορτάζ γι' αυτό.
0: Κοίτα, το φλερτ με τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει τα τελευταία χρόνια.
1: Άλλο
0: σε πολλά.
1: Το Τσίπρα,
0: δεν το ξέρω αν θα πάει εκεί πέρα, αν θα προσχωρήσει, αν θα είναι υποψήφιος με τον Τσίπρα, αλλά ξέρω ότι είναι αρκετά έτσι κοντά από ό,τι καταλαβαίνω. Μπορούμε να ακούσουμε την απάντηση Καστανίδη.
3: Θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του. Πρώτα απ' όλα δεν με απέπεμψε ο Σιμίτης, εσείς τα ξέρετε. Το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός μεταφορών με σκληρή δήλωση. Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σιμίτης. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν. 31 βουλευτές διαγράφηκαν.
1: Σαν το Βενιζέλο ήταν αυτό, το απολύτως, θυμάσαι που είχε χτυπήσει το χέρι. Απολύτως.
0: Ντροπή μηδέν. Ναι. Να πούμε πάντως μέσα σε όλα ότι με εξαίρεση αυτά της εσωκομματικής κουζίνας, στη μεγάλη εικόνα η χθεσινή μέτρηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action δίνει στις 16,8 μονάδες τη διαφορά Νέας Δημοκρατίας Πασόκ.
1: Πες κανένα νούμερο.
0: Θα πω και κανένα νούμερο. Λοιπόν, θα πω την εκτίμηση.
1: Σωστά, την εκτίμηση. Ναι, ναι.
0: Στο 31,2 Νέα Δημοκρατία. Έχουμε δει και καλύτερα βέβαια, αλλά είναι στο 30. Έχει καβαλήσει 30. 14,4 το Πασόκ. Τρίτη δύναμη το κόμμα Βελόπουλου στο 9,4. Και μετά ακολουθεί η Πλεύση με 8,2. Το Κουκουέ στο 7,8. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,3. Και τα υπόλοιπα στην εκτίμηση τουλάχιστον δείχνουν ότι δεν μπαίνουν στη Βουλή.
1: Επειδή το στέλνατε.
0: Απλώς να πω μονάχα για την ιστορία και διαχρονικά, επειδή έδωσε η εταιρεία και την διαχρονική εξέλιξη, το Μάρτιο του 2026 η εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία ήταν στο 32,7, τώρα είναι στο 31,2.
1: Μάλιστα. Επειδή το στέλνατε πολύ, φίλοι, χθες, θέλω να μην μπερδεύετε την πρόθεση με την εκτίμηση. Γιατί είπατε πως από το 20 κάποιοι που δεν ήταν ακριβώς 20, 23, 24, 25, εν πάση περιπτώσει, μπήκε στο 32. Είναι άλλο δείκτης. Είναι άλλο η πρόθεση ψήφου, άλλο εκτίμηση ψήφου. Εδώ θα είμαστε, θα τη συζητάμε όλα. 16 χρόνια σήμερα από το έγκλημα της Μαρφίν. Πρέπει να το λέμε, πρέπει να το συζητούμε, διότι για τον χαμό αυτών των ανθρώπων, όπως ορθώς γίνεται για άλλες περιπτώσεις, έτσι ορθώς γίνεται, σπέβδω να πω για άλλες περιπτώσεις, δεν κλείνουν ούτε δρόμοι στη μνήμη τους, δεν υπάρχουν ούτε εντάσεις στη μνήμη τους. Δεν ξέρω εν τέλει με ποιον τρόπο τιμάς καλύτερα τέτοιου είδους τραγικά περιστατικά
0: και ανθρώπους
1: που χάθηκαν, και ανθρώπους που χάθηκαν με τον τρόπο που χάθηκαν.
0: Ο ένας ενδεδειγμένος και μοναδικός τρόπος στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν είναι να βρεθούν οι ένοχοι. Δεν υπάρχει άλλος.
1: Για όλες τις περιπτώσεις συμβαίνει για αυτό. Όλες. Αλλά σίγουρα οι νεκροί της Μαρφίν αντιμετωπίζονται, επειδή έφυγαν υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες που έφυγαν τότε, με πολύ διαφορετικό τρόπο από ορισμένους οι οποίοι αντιδρούν πιο έντονα σε άλλες περιπτώσεις και ορθώς κάνουν.
0: Εννοείς εσύ ποιους, δεν καταλαβαίνω.
1: Ότι έχουν ιδεολογικό πρόσημο είναι Κρήτης Μερφίν, όχι αριστερό δυστυχώς. Όχι, το ευτυχώς δεν υπάρχει. Νεκροί είναι όλοι δυστυχώς και από όποιες περιπτώσεις. Το ή ευτυχώς το έλεγα ότι δεν έχουμε εντάσει στην Αθήνα με αυτή την ιδέα.
0: Δεν έχω ακούσει κάποιον αριστερό άνθρωπο, σοβαρό τουλάχιστον, να.
1: Έλα μωρέ Στέλλα τώρα. Έλα μωρέ Στέλλα. Αντιμετωπίζεται το ίδιο η νεκρή της Μαρφίν με άλλες περιπτώσεις. Ορθώς αντιμετωπίζονται έτσι.
0: Μπορώ να πω.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ακούσει κανέναν αριστερό βουλευτή και άνθρωπο ο οποίος είναι στην δημόσια σκηνή να τάσετε υπέρ των όσων συνέβησαν στη Μαρφίν. Ίσα έχω ακούσει να καταδικάζουν. Δεν άκουσα
1: καλά
0: ποτέ
1: αυτό
0: κάποιον να είναι
1: Όλοι οι σόφρονες νόες, είτε αριστεροί είτε δεξιοί, καταλήγουν νομίζω στο συμπέρασμα που συζητάμε εμείς.
0: Τώρα, απλώς, αν εσύ θες να μου πεις ότι
1: είναι,
0: υπάρχει κόσμος που εκμεταλλεύεται τραγωδίες.
1: Όχι,
0: το καταλαβαίνω.
1: Το λέω το εξής. Λέω ότι ουδή σόφρον νους, είτε είναι αριστερός είτε είναι δεξιός, δεν μπορεί να μην συμφωνεί με το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε τώρα. Απλώς λέω ότι οι νεκροί της Μαρφίν δεν προσφέρθηκαν ποτέ για πολιτική εκμετάλλευση από συγκεκριμένους ιδεολογικούς χώρους, όπως συμβαίνει με άλλες περιπτώσεις. Διαφωνούμε σε αυτό. Αυτό λέω.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσει να μιλάω εγώ με υπονοούμενα. Εγώ την αποτυχία.
1: Όχι, δεν υπονοούμενα. Ξεκάθαρα το λέω. Ξεκάθαρα το λέω. Δεν θυμάμαι να τους επικαλείται κανείς ως παράδειγμα, ξέρω εγώ, είτε φασιστικής νοοτροπίας, είτε εγκληματικότητας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό
0: ναι,
1: λέω.
0: Δηλαδή, ας πούμε.
1: Ενώ από εκείνους που μονίμως ομνύουν σε αυτά τα περιστατικά, προκειμένου να ενισχύσουν και το ιδεολογικό πολιτικό τους.
0: Όταν υπάρχουν τραγωδίες, πάσης φύσεως τραγωδίες.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: Αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι να βγαίνουν πολιτικές δυνάμεις και να καπηλεύονται νεκρούς. Συγγνώμη, αλλά. Λοιπόν, κλείνουμε.
1: Ναι, το κάνουν συγκεκριμένο όμως, ρε Στέλλα.
0: Το κάνουν πολύ και όλοι.
1: Και δεν λέω αν είναι αριστερή δεξί, γιατί δεν έχει να κάνει με πολιτικό πρόσημο, επαναλαμβάνω.
0: Όχι, δεν το κάνει όμως. Δεν το κάνει μόνο η μία πλευρά. Το κάνουν αρκετές πλευρές.
1: Καλά, εγώ δεν
0: επίτρεψα.
1: Εγώ δεν πήγα με συγκεκριμένες πλευρές. Λέω όσοι το κάνουν.
0: Λοιπόν, θέλω να την κλείσουμε την παρένθεση αυτή, γιατί το πιο σοβαρό που υπάρχει για τη Μαρφίν που έχουμε να σας πούμε είναι ότι ακόμη δεν έχουν βρεθεί οι ένοχοι για αυτό το φόνο που έγινε εκεί πέρα. Και όσο δεν έχει βρεθεί ο ένοχος ή η ένοχη, αυτό για μια πολιτεία είναι μια πληγή. Τελεία παύλα. Για όλες τις κυβερνήσεις που έχουν ακολουθήσει από τότε που συνέβη το περιστατικό αυτό στη Μαρφίν.
1: Γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι έπρεπε να ρίξουν μολότοφ επειδή λειτουργούσε μια τράπεζα σε μέρα απεργίας.
0: Ακριβώς. Και οι εργαζόμενοι ήταν στην.
1: Δηλαδή, ο εργαζόμενος θα την πειράξει, θα την πληρώσει.
0: Λοιπόν, πάμε σε όσα σας είπαμε πριν φύγουμε για διάλειμμα. Να αλλάξουμε λίγο ατμόσφαιρα, διότι έχει φτιάξει έτσι και ο καιρός. Έχουμε πει ότι έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό για τους ανθρώπους συνταξιούχους αποκλειστικά για πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή του πρώην ΟΑΕ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Χορμόβα, την διοικήτρια της ΔΥΠΑ. Την ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
4: Γεια σας. Ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Χορμόβα.
0: Λοιπόν, να πούμε και καμιά ευχάριστη είδηση, γιατί τα ραδιόφωνα δεν είναι μόνο για να λένε δυσάρεστες, λένε και ευχάριστες. Και πάρα πολλοί κόσμος θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό τη δυνατότητα που του δίνεται για να μπορέσει να φύγει κάποιες μέρες. Να μας πείτε λίγο τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι.
4: Ωραία. Άνοιξε από χθες το πρωί πάλι η πλατφόρμα για τον κανονικό τουρισμό για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ, δηλαδή πρώην ελεύθερους επαγγελματίες συνταξιούχους. Να διευκρινίσω, γιατί έχω δεχτεί αντίστοιχα ερωτήματα, ότι αν είναι συνταξιούχοι που δικαιούνται να κάνουν αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει σχέση με το ταμείο από το οποίο λαμβάνουν τη σύνταξή τους. Δηλαδή, όχι αν ήταν κάποια στιγμή ασφαλισμένοι ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν από άλλο ταμείο, αλλά να έχουν συνταξιοδοτηθεί ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Έχουμε ήδη δεχτεί 12.000 περίπου αιτήσεις έως αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η διαδρομή είναι πάρα πολύ απλή μέσω του Gov.
0: Μέχρι πότε θα μπορούν να υποβάλουν
4: αιτήσεις? Θα είναι έως τις 13 Μαΐου ανοιχτή η υποβολή των αιτήσεων. Ήδη η υπηρεσία μας επεξεργάζεται τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί.
0: Δηλαδή μέχρι την άλλη Τετάρτη, για να πούμε.
4: Μέχρι την άλλη Τετάρτη θα είναι ανοιχτή η υποβολή των αιτήσεων. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τους ίδιους ακριβώς όρους, δηλαδή 6 διανυκτερεύσεις σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας από τα συνεργαζόμενα καταλήματα, ειδικά για τα νησιά Λέρο, Λέσβος, Χίος, Κο, Σάμος και Ρόδος είναι δυνατή η πραγματοποίηση 10 διανυκτερεύσεων, ενώ στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και συγκεκριμένα στους δήμους Ιστιαίας, Διψού και Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Εύρου μπορούν να πραγματοποιηθούν ως και 12 διανυκτερεύσεις.
0: Τα αποτελέσματα τώρα πότε θα βγούνε, για να ξέρει ο κόσμος δηλαδή αν είναι δικαίωχος ή δεν είναι.
4: Από τις υποβληθήσεις, τις γενικές αιτήσεις ενέργων και εργαζόμενων που λήξαν την Κυριακή το βράδυ, ήδη επεξεργαζόμαστε και μοριοδοτούν οι αρμόδιες επιτροπές τις αιτήσεις για να ανακοινωθούν οι προσωρινοί πίνακες. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η εξέταση των υποβολή και η εξέταση των ενστάσεων και ακολούθως τα οριστικά αποτελέσματα. Επιχειρούμε με κάθε τρόπο να είμαστε άμεσα έτοιμοι να τα... Πρέπει να σας πω όμως ότι υποβλήθηκε ρεκόρ αιτήσεων. Το ξεπεράσαμε τις 800.000 αιτήσεις, οπότε
0: έχει
4: η υπηρεσία μας λίγο παραπάνω χρόνο.
0: Καλά, από αυτό φαίνεται και πόσο δημοφιλής είναι το πρόγραμμα και το πόσο ανάγκη έχει και ο κόσμος να πάρει μια στήριξη για να κάνει και ποιοτικές διακοπές που το δικαιούται, δεν το συζητώ.
4: Και πραγματικά έχει μεγάλη ανταπόκριση το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και κάθε χρόνο παρατηρούμε μια αύξηση και στην υποβολή των αιτήσεων αλλά και στη χρήση των βάουτσερ κοινωνικού τουρισμού.
0: Ωραία.
4: Που λαμβάνουμε δικαιούχοι.
0: Μα τα συστήματα λειτουργούν πάντως, δεν έχουμε κανένα περίεργο, κύριε Χορμαπά.
4: Έχουμε δεχθεί ήδη 12.000 αιτήσεις από χτες το πρωί μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ωραία.
4: Και βλέπουμε ότι το σύστημά μας συνεχίζει να ανταποκρίνεται στην υποδοχή των αιτήσεων.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, χαιρετούμε.
1: Σπεύσατε στην πλατφόρμα λοιπόν.
0: Σπεύσατε παιδιά για διακοπές και να πάτε να δείτε και ωραία μέρη έτσι και πιο απομακρυσμένα.
1: Και δεν χρειάζεται όλοι να πάτε στις λεγόμενες δημοφιλείς τουριστικές περιόδους. Τον Ιούνιο, ξέρετε τι ώρα που είναι, το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο που δεν έχει και κόσμο και καλύτερες τιμές και λιγότερος κόσμος και μεγαλύτερη ηρεμία. Και όπως λένε και οι ειδικοί, τα μπάνια του Σεπτεμβρίου είναι τα καλύτερα. Άσε να ακούσουμε. Πάμε έτσι να χαλαρώσουμε.

0: Χαίρομαι που σας δίνουμε έτσι το ερέθισμα με τα θέματα τα οποία συζητάμε να μας στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας, όπως κάναμε νωρίτερα για τα πατίνια, το βλέπω και τώρα. Το κάνει η Νέα Δημοκρατία, λέει κύριε Φουσκίδη, ο Βασίλης, για τη Μαρφίνο Αθήνα.
1: Όχι, αγώνας,
0: λέει, αν έφταιγε, λέει, για τη Μαρφίνο κάποιος αριστερός θα τον είχαν βρει αμέσως. Δεν είναι έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, τα εγκλήματα καλό θα είναι να μην έχουν, επαναλαμβάνω, πρόσημο ιδεολογικό. Εμείς αυτό που σχολιάσαμε είναι για τους κύκλους που ομνύουν και επενδύουν σε αυτή τη ρητορική κάθε φορά. Δεν το κάνουν για τη Μαρφίν. Αυτή ήταν η συζήτηση που κάναμε. Εμπόδισε κάποιος, λέει, να κάνει πορεία για τους αδικοχαμένους Μαρφίν, για το κράτος που φέρνει εμπόδια στους συγγενείς. Θα πεις, ανάζουμε για τους εργοδότες που ήταν τα αφεντικά και τους έκλεισαν μέσα. Θα πεις, το πιάνεις από λάθος φάση. Εδώ τι μιλάμε. Μιλάμε ότι κάποιοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα σε ένα χώρο και μέσα κάποιοι άλλοι που ήταν έξω τους έριξαν μολότοφ για να τους κάψουνε. Αυτή είναι η κουβέντα, τέλος. Δεν έχει να συζητήσουμε τίποτα άλλο. Πάμε.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Χαιρόμαστε που είναι στην παρέα μας. Τι κάνετε?
0: Γεια σας, Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Και εμείς πολύ.
1: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Στυλιανίδη?
2: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε μπει, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, σε προεκλογικό κλίμα. Οι αντιπαραθέσεις οξύνονται. Πολλές φορές η λογική πάει στην άκρη. Προσπαθούμε να βρούμε παντού αφορμή για να διαφωνήσουμε. Αυτό δεν διευκολύνει. Δεν διευκολύνει γιατί η συγκυρία απαιτεί τα ακριβώς αντίθετα. Απαιτεί μια ευρύτερη συνένεση όσον αφορά την αναμόρφωση του συνταγματικού χάρτη της χώρας. Απαιτεί μια ψύχρεμη αντιμετώπιση των διεθνών εξελίξεων μέσα στις οποίες πρέπει να είμαστε για να παρακολουθούμε τι γίνεται και να προωθούμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Και βεβαίως απαιτεί και μια νυφαλιότητα στην αντιμετώπιση οικονομικών ή άλλων κρίσεων που μπορεί να ταλαιπωρήσουν περαιτέρω τον ελληνικό λαό, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει κουραστεί τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίζει δυσκολίες και προβλήματα.
0: Επειδή είστε πολύ έμπειρος και πριν πάμε στα του συντάγματος, διότι παίζετε και καθοριστικό ρόλο εσείς από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κομμάτι αυτό που προκάλεσε και αναταράξεις τις προηγούμενες ημέρες, θα τα συζητήσουμε. Επαναλαμβάνω, επικαλούμενος στην εμπειρία σας, πότε βλέπετε εσείς τις εκλογές? Το φθινόπωρο ή στο τέλος, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός προς την άνοιξη?
2: Ο ιδανικός χρόνος και ο θεσμικός χρόνος και το ορθόν θα ήταν να πάμε στην άνοιξη. Αλλά σε ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι θα συμβεί και εν πάση περιπτώσει ούτως ή άλλως είμαστε στον τελευταίο χρόνο, δηλαδή δεν αποκλίνουμε αρχική δέσμευση του Πρωθυπουργού, αλλά καλό είναι οι τετραετίες να τηρούνται.
0: Συμφωνείτε με την άποψη του κυρίου Γεωργιάδη, όπως το είπε, ότι από τον Οκτώβριο και μετά μιλάμε για τετραετία συμπληρωμένη ουσιαστικά? Συμφωνείτε και σε αυτό που αντιλαμβάνομαι?
2: Σχεδόν.
1: Να πω κάτι
2: όταν
1: τώρα.
2: Όταν είσαι στην τελευταία σύνοδο, πάντοτε θεωρείται ότι έχεις ολοκληρώσει ένα κύκλο.
1: Να πω τώρα κάτι, κύριε Υπουργέ, επειδή βλέπουμε διάφορες μετρήσεις και νομίζω κανείς δεν αμφισβητεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη δύναμη με διαφορά από το Πασόκ. Θέλω να σταθούμε όμως σε κάποιες κίτρινες κάρτες που σας βγάζει ο κόσμος. Για τα γνωστά θέματα. Ναι. Παρακολουθήσεις, ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια. Θέλω να μου πείτε, δικαίως ο κόσμος σας προειδοποιεί, έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν ή κάπου το χάσατε?
2: Κοιτάξτε τώρα κάτι. Τώρα με ακουμπάτε σε μια ευαίσθητη χορδή μου. Εγώ, επειδή είμαι και νομικός και είμαι και πολιτικός μαζί, ξέρω να τραβώ τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα θέματα με τα οποία πρέπει να απασχολείται συστηματικά, αδέκαστα και ανεπηρέαστα δικαιοσύνη.
1: Σωστό.
2: Και με αυτά που πρέπει να ασχολείται η πολιτική. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια η πολιτική έχει υπερβεί τα σύνορα των διακριτών ρόλων μεταξύ αυτών των δύο εξουσιών, με την έννοια του ότι δεν μπορεί όλη η αντιπαράθεση, αντιπολίτευση να κλείνεται μόνο σε ζητήματα που ούτως ή άλλως από τη Βουλή έχουν παραπευθεί στη δικαιοσύνη. Ούτε είναι σωστό να λέμε ότι η δικαιοσύνη είναι καλή ή η δικαιοσύνη είναι κακή. Είτε πούμε το καλό, είτε πούμε το κακό, είτε επενέσουμε, είτε κατηγορήσουμε, παρεβαίνουμε. Πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να κάνει τη δουλειά της, ανεπηρέαστη, με ψυχραιμία, με αίσθημα ευθύνης και δικαίου, και όχι υπό την πίεση είτε της κοινής γνώμης, είτε την πίεση των πολιτικών αντιπαραθέσεων. Τώρα, είναι ορισμένα θέματα δυσάρεστα. Έτσι. Δηλαδή και το θέμα των παρακολουθήσεων και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και διάφορα άλλα διαχειριστικά θέματα και φυσικά το θέμα των τεμπών είναι θέματα τα οποία μας πληγώνουν όλους και μας στεναχώρουν.
0: Για να μην τα βάζουμε
2: αλλά
0: όλα.
2: Κάποτε...
0: Ναι, ωραίο, πληρώσει ναι.
2: Κάποτε έπρεπε σε ορισμένους τομείς να ξεκινήσει αυτό το ξεκαθάρισμα. άλλες φορές δεν τολμήθηκε από την πολιτική ηγεσία να γίνει, έγινε τώρα. Το ζήτημα είναι να γίνει σωστά, να γίνει ψύχρεμα και να μην γίνει με πάθη.
0: Για να πάμε σε
2: διότι,
0: λίγο...
2: ξέρετε,
0: τα πάθη βοηθάνε, αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι, η ισορροπία ανάμεσα στην απόλυτη ατιμωρησία και στην απόλυτη τιμωρητικότητα είναι πολύ δύσκολη.
1: Έχετε δίκιο.
2: Γιατί το ένα μπορεί να μας οδηγήσει στην αγανάκτηση των πολιτών και στη στροφή τους προς τα άκρα, το πρώτο, ενώ το δεύτερο μπορεί να μας οδηγήσει στην αναμόχλευση των παθών, στην ποινικοποίηση πολιτικής ζωής και σε άγονες αντιπαραθέσεις που καθιστούν την πολιτική αδύναμη να παράξει έργο.
0: Για να μιλήσουμε με συγκεκριμένα πράγματα, επειδή έχουμε εξελίξεις και στα δύο μέτωπα που αναφερθήκαμε νωρίτερα. Καταρχήν θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αυτό που λένε ορισμένα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, ότι επί της ουσίας παράγει πολιτική ευρωπαϊκή εισαγγελία με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την υπόθεση και φέρνει σταδιακά τις υποθέσεις των βουλευτών και των υπουργών. Και αφετέρου στο κομμάτι των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, αν ο κύριος Τζαβέλας, δεδομένης εμπλοκής του στην ΕΕΠ, θα έπρεπε να εξαιρέσει αυτόν από τη διαδικασία της αρχιοθέτησης, της νέας αρχιοθέτησης μάλλον της υπόθεσης.
2: Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε αυτήν την λογική που προσπαθείτε να μου περιγράψετε.
0: Όχι, γιατί έχουμε δύο συγκεκριμένες εξελίξεις γι' αυτό.
2: Θα παραβιάσω τη βασική αρχή που σας περιέγραψα πριν. Κοιτάξτε, η εισαγγελία είναι ένας θεσμός ευρωπαϊκός, τον οποίο εμείς τον έχουμε εγκρίνει και πρέπει να το σεβόμαστε.
1: Παράγει πολιτική εισαγγελία.
2: Είτε διαφωνούμε μαζί του. Και βεβαίως και η δικαιοσύνη έχει τους δικούς της αυτοελεγκτικούς μηχανισμούς εάν κάτι δεν λειτουργήσει σωστά εκεί. Επομένως, δεν έχει νόημα ένας πολιτικός αυτή τη στιγμή να σχολιάζει.
1: Μα το σχολίασε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όμως, κύριε Στυλιανίδη, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Το σχολίασε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Ζήτησε άμεση προώθηση των διαδικασιών των επόμενων.
2: Ακούστε κάτι.
1: Εσείς πιστεύετε, συγγνώμη, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Αν η τοποθέτηση, για παράδειγμα, της κυρίας Κοβέση, κατά τη γνώμη σας, ήταν αμιγώς εισαγγελική, είναι κακό να το πείτε αυτό.
2: Ακούστε με κάτι. Οι τρεις εξουσίες είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη, αλλά κάθε μία δεν είναι από μόνη της αυτεξούσια. Το κοινοβούλιο λογοδοτεί στο λαό κάθε 4 χρόνια. Η κυβέρνηση λογοδοτεί στο κοινοβούλιο και στο λαό. Στο κοινοβούλιο συνεχώς και στο λαό κάθε 4 χρόνια. Και η νομοθετική εξουσία ουσιαστικά λογοδοτεί επί της ουσίας εισαγωγικά στην κυβέρνηση, γιατί αυτή αποφασίζει την ηγεσία της. Άρα κάποιος για να φτάσει εκεί ψηλά, αφού περάσει όλους τους αξιολογικούς μηχανισμούς, τους εσωτερικούς που λειτουργούν μες στη δικαιοσύνη, μετά πρέπει να είναι συνεπής στο έργο που αναλαμβάνει και εκεί ο αρμόδιος υπουργός για να ελέγξει τη συνέπεια συνήθως είναι ο υπουργός δικαιοσύνης. Δεν πρέπει, ο πρωθυπουργός αν είπε κάτι, το είπε με αυτήν την ιδιότητα, νομίζω, τη θεσμική, που ζητά από τη δικαιοσύνη να κάνει γρήγορα και καλά τη δουλειά της. Τελεία.
1: Όσοι λένε ότι Κοβέση παρήγαγε πολιτική, κάνουν λάθος, κατά τη γνώμη σας.
2: Δεν μπορώ εγώ να κάνω τέτοια αξιολόγηση, θεσμικά δεν μου επιτρέπεται.
1: Ωραία,
2: εάν βλέπουμε κάποια αδυναμία στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως θεσμό, να το συζητήσουμε απρόσωπα για να το διορθώσουμε. Αλλά τώρα που βρίσκεται μια διαδικασία σε εξέλιξη, δεν θα κάνω εγώ αξιολογική κρίση, δεν μου το επιτρέπει ούτε αν θέλετε η ταυτότητα του συνταγματολόγου που έχω. Κατακτήσουμε πολύ διάβασμα αυτών των.
1: Εντάξει, εγώ δεν θα σας πιέσω, απαντάτε ό,τι θέλετε έτσι κι αλλιώς, αλλά και εγώ πρέπει να ρωτήσω αυτό που εγώ κρίνω.
2: Ναι, να ρωτήσω ό,τι θέλετε.
1: Υποκλοπές. Σας λένε ότι επί της ουσίας λέτε όχι σε μια εξεταστική, αν δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Δεν θα ήταν μια καλή ιδέα, κύριε Στυλιανίδη, να συσταθεί μια εξεταστική
2: επιτροπή.
1: Τώρα βάζω στην. Λέω εγώ για την εξεταστική, για παράδειγμα.
0: Όχι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Όχι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Για τις παρακολουθήσεις που ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Είναι και πολλά, έχουμε μπλεχτεί. Ναι. Έχουμε και την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε την εξεταστική για το.
2: Εντάξει, τώρα έχει κλείσει όλος ο διάλογος που καθίσταται και προεκλογικός πλέον μόνο σε αυτά τα θέματα.
1: Κατά τη γνώμη σας, οι χειρισμοί για τις υποκλοπές ήταν οι ενδεδειγμένοι.
2: Ένας μέσος Έλληνας τι περιμένει αυτό. Ένας μέσος Έλληνας περιμένει από τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο του, να του πούν τι θα κάνουν για τον ίδιο και για τον τόπο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι αυτό τώρα για να το αξιολογήσει κανείς θα πρέπει να δει τελικά τι ισχυρίζεται η αντιπολίτευση. Ότι υπάρχει θέμα κατασκοπίας.
1: Ότι έχετε δηλαδή, κάτι να κρύψετε. Αυτό ισχυρίζεται η αντιπολίτευση.
2: Όχι,
1: και το πεδίο δόξου λαμπρού εδώ πέρα.
2: Είναι πολύ εύκολο. Όλες οι αντιπολιτεύσεις κάτι λένε για την κυβέρνηση. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι υπάρχουν δυσάρεστα γεγονότα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν θεσμικά. Απλά σας λέω ότι δεν θα αξιολογήσω εγώ ή οποιοσδήποτε πολιτικός μου αντίπαλος εάν αντιμετωπίζονται σωστά ή όχι. Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. και η δικαιοσύνη θα αξιολογηθεί για αυτό που θα κρίνει στο τέλος, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις κόκκινες γραμμές που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των τριών εξουσιών. Διότι αν αρχίσουμε να κάνουμε υποδείξεις όποτε μας αρέσει ή όποτε δεν μας αρέσει, τότε πλέον καταλύεται πλήρως ο διακριτός ρόλος των τριών εξουσιών.
0: Μάστε.
2: Εδώ όμως υπάρχει ένας αιώλος ισχυρισμός αντιπολίτευσης.
0: Διότι
2: αν υπάρχει όντως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, όπως η ίδια ισχυρίζεται, βασιζόμενη σε μια μαρτυρία ενός μάρτυρα, τότε αναμφισβήτητα χρειάζεται για την Επιτροπή απόλυτη πλειοψηφία. Ιδάλλως ενεργοποιείται το άρθρο που εμείς αλλάξαμε το 2001 και μπορεί με μικρή πλειοψηφία να συσταθεί μια εκδοτική επιτροπή για να διερευνηθεί σε βάθος μια υπόθεση.
0: Εσείς τώρα, Υπουργέ, αυτή την συζήτηση που έχει ξεκινήσει και στο εσωτερικό του κόμματός σας σχετικά με το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή, σχετικά με την υιοθέτηση του γερμανικού μοντέλου που ξεσήκωσε και αντιδράσεις δημόσιες συναδέλφων σας βουλευτών, πώς σας κρίνετε?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν. Αν ρωτάτε την προσωπική μου θέση, διότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω πολύ λεπτό ρόλο.
0: Την προσωπική σας θέλουμε
2: να εκφράζω, να διαχωρίζω την προσωπική μου θέση κάθε φορά από την κοινή θέση. Αυτή τη στιγμή η κοινή θέση δεν έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός όντως ανέφερε ορισμένες ερεθιστικές προτάσεις για να προκαλέσει το δημόσιο και τον εσωτερικό διάλογο, αλλά η πρόταση της πλειοψηφίας θα διαμορφωθεί μέσα από συζήτηση και εντός κοινοβουλευτικής ομάδος και γενικότερα. Και εγώ πιστεύω ότι ένας διακριτός ρόλος υπουργού-βουλευτή πιο πολύ προσυδειάζει σε ένα προεδρικό ή μη προεδρικό σύστημα. Αυτό είναι μια επιστημονική διαπίστωση, αν θέλετε. Από την άλλη, αυτή τη στιγμή το Σύνταγμα μας έχει μια τρομερή ευχέρεια που δίνει στον Πρωθυπουργό να επιλέγει αυτός τη δοσολογία τεχνοκρατών ή πολιτικών στην κυβέρνησή του. Πράγμα το οποίο είναι τρομερή ευελιξία, διότι είναι άλλες συγκυρίες αυτές που χρειάζονται τη βοήθεια ενός τεχνοκράτη και άλλες συγκυρίες χρειάζονται τη βοήθεια ενός πολιτικού. Και αυτή την ευελιξία καλό θα ήταν να μην την περιορίσουμε και την κάνουμε να οστεοποιηθεί, δηλαδή να προβλέπεται από ένα ξέρω κανόνα.
1: Ναι.
2: Αναμφισβήτητα θα ήταν χρήσιμο αριστείνδη να μπορούν να μπαίνουν κάποιοι στην Βουλή. Γιατί αυτό μπορεί να τονώσει την ποιότητα της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, αρκεί αυτοί οι κάποιοι να είναι πραγματικά οι άριστοι, να μην είναι κολλητοί, έτσι.
1: Αυτό είναι η ειδοποιώς διαφορά που λέτε το τελευταίο.
2: Αυτό είναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Εσείς θεωρείτε ότι οι εξωκοινοβουλευτικοί κρίνονται επαρκώς, μιας και το αναφέρατε?
2: Κοιτάξτε, οι εξωκοινοβουλευτικοί εκ των πραγμάτων κρίνονται απόλυτα.
0: Ή κρίνονται μόνο οι υπουργοί και οι υπουργοί, ναι.
2: Οι εξωκοινοβουλευτικοί κρίνονται πρωτογενώς απόλυτα από τον Πρωθυπουργό που τους επέλεξε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν δεν του παράγουν αποτελέσματα, είναι υποχρεωμένος να τους αντικαθιστά. Έτσι. Δευτερογενώς κρίνονται από τον κόσμο, διότι οι αποφάσεις τους έχουν μια απήχηση δική αρνητική, και αυτό σίγουρα αποτελεί μια πηξίδα και για τον Πρωθυπουργό και για την κυβέρνηση. Οι κοινοβουλευτικοί κρίνονται ευθέως από τον κόσμο.
1: Τελευταία ερώτηση, κύριε Στυλιανίδη, πολύ σύντομα, συγγνώμη ότι μας πιέζει ο χρόνος. Συμμερίζεστε και εσείς την άποψη ότι ενώ συνεδρίου δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση ο κύριος Κώστας Καραμαλής?
2: Δεν θέλω να μπω σε αυτό, γιατί το αν θα κληθεί ή αν θα έρθει ο πρώην Πρωθυπουργός είναι και θέμα δικό του.
0: Θα πρέπει να
2: σίγουρα,
0: κληθεί.
2: Ό,τι αποφασίσει να κάνει, σίγουρα κάτι σηματοδοτεί.
0: Θα πρέπει να κληθεί όμως, επισήμως.
2: Δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό. Εξαρτάται πώς είναι η σχέση.
1: Πάντως είπατε ότι για να κάνει κάτι θα σηματοδοτήσει.
2: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε.
2: Δηλαδή και η απουσία του δεν μπορεί να είναι χωρίς περιεχόμενο, όπως και η παρουσία του δεν μπορεί να είναι χωρίς περιεχόμενο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Κατά τη γνώμη μου όμως αυτά τα ζητήματα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σήμερα.
1: Υπάρχουν όμως.
2: Λοιπόν,
1: σας ευχαριστούμε πολύ,
0: σας
1: κύριε
0: ευχαριστούμε, Υπουργέ, για
1: να
0: καλά.
2: Να θεραπεύσουμε το λόγο για τον οποίο υπάρχουν τότε.
0: Α, μάλιστα.
1: Το καλύτερο για το τέλος το αφήσατε.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Στυλιανίδη.
2: Να είστε
1: καλά. Γεια σας. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, παιδιά. Το κατάστημα μέχρι εδώ ήταν. Έρχεται η Ελληνοφρένεια, δελτίο ειδήσεων Βασίλης Τέτσικας. Να θεραπεύσουμε κάποια πράγματα. Θα προσπαθήσουμε εμείς τουλάχιστον τα δικά μας, άλλοι τα δικά τους. Θα τα πούμε αύριο στις 12.
0: Πρώτο Θεός, γεια σας.
3: Παραπολιτικά 90,1. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
4: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Α! Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μου.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,3.

Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι, καθοδόν προς τα Αμάνο, που θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας και Ιπροϊορδανίας. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως η επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός που θα πρέπει να σεβόμαστε, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 κομμένα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Σημείωσε πως η δικαιοσύνη έχει τους δικούς της αυτοελεγκτικούς μηχανισμούς αν δεν λειτουργήσει κάτι εκεί. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο νέας εξεταστικής για το θέμα των υποκλοπών, απάντησε πως αν υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας αναμφισβήτητα για να γίνει, χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στείλει και άλλες δικογραφίες για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ζητάμε από τη Βουλή να συνεχίσει την έρευνα, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας τομέα δικαιοσύνης Πασόκ Χρήστος Κακλαμάνης. Σε ό,τι αφορά το αίτημα για εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών, σημείωσε πως δεν μπορεί να αντιληφθεί πως η κυβέρνηση θα εξηγήσει ότι δεν θα την κάνει επικαλούμενη θέματα εθνικής ασφάλειας. Εντός ολίγου ειδική συνεδρία στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα απευθυνθεί ύστερα από 27 χρόνια ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο πρόεδρος της Βουλής θα απονείμει στον κύριο Βαρθολομαίο το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση πατινιών από ανηλίκους, προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο τμήμα στο οποίο υπηρετούσε στην Καβάλα. Άγνωστα τα κίνητρα που τον οδήγησαν στην αυτοχειρία. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 21

0: από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
1: Μπράβο!
0: Και άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Μπράβο!
0: Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά, δεν βασίζονται σε στοιχεία, ούτε καν σε ενδείξεις.
2: Τελείωσε.
3: Έκαναν επισκόπηση, όπως λέει ο κύριος Μαρινάκης, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα νέα στοιχεία, τους βουλευτές που εμπλέκονται κτλ. Και δεν βρήκανε τίποτα. Και άρα δεν θα γίνει προανακριτική, γιατί έχουν την πλειοψηφία. Η Βουλή εδώ, όπως είχε πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος να ξεκινήσει καμία έρευνα. Αν βρίσκαν κάτι, δεν θα κάνανε εξεταστική και προανακριτική. Ναι, είναι η απάντηση. Δεν βρήκαν τίποτα από την επισκόπηση και έτσι δεν θα γίνει τίποτα. Αθώοι, καθαροί. Εμείς εδώ το λέμε από την πρώτη στιγμή, είναι καθαροί και αθώοι άνθρωποι, φαίνονται. Υπάρχει στοιχείο, υπόνοια ότι μπορεί κάτι να έχει γίνει, μια λαμογιά, κάποιος να έχει αρπάξει με όλα αυτά και τα τηλεφωνήματα που βγαίνουν ακόμη στον αέρα. Όχι. Θα το έχει εντοπίσει η κυβερνητική πλευρά, είναι πολύ ευαίσθητη σε τέτοια θέματα και αν είχε εντοπίσει κάτι από την επισκόπηση που έκαναν επί τόπου, που έλεγε και ο Χάρη Κλίν παλιά, θα είχε όλο αυτό οδηγήσει σε μια προανακριτική, θα είχε μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και θα είχε χυθεί άπλυτο φως. Ούτε αυτά τώρα. Ούτε τα κλισέ, τα αυτονόητα δεν λέγονται. Αθώοι, η επισκόπηση έδειξε ότι οι ασθενείς είναι μια χαρά, οπότε συνεχίζουμε.
0: Μην κορυδευόμαστε, αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω αυτή τη φορά σε μία ακόμα προκατακτική εξέταση χωρίς στοιχεία.
4: Είναι ένα εκκλησάκι ψηλό, ψηλό, ψηλό, σαν κάνω το σκαβρό μου με το Θεομηλό.
5: Σας το κομπιούτερ, παιδιά, 100 φορές! Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα

0: από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία.
1: Τι γλυκό!
2: Είναι γλυκό, αλλά είναι και αληθινό. Δεν προέκυψαν στοιχεία. Έκατσαν κάτω. Στούμπηξαν το μυαλό τους να βρούνε στοιχεία, ακούσαν όλα όσα λέει η αντιπολίτευση, τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, όλα αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η Ρουμάνα, του Σαουσέσκου, η Κοβέση, αυτή που μας εχθρεύεται και μας μισεί και να πάει στη χώρα της. Όλα αυτά λοιπόν τα βάλαν κάτω, τα επισκόπησαν και έβγαλαν συμπέρασμα ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος, οπότε δεν θα γίνει τίποτα. Ο Άι Γιώργης πάνω του Λυκαβητού μας φώτισε και μας προστάτευσε από το να γλιτώσουμε από μια τέτοια πάλι προανακριτική που πάλι θα περνούσαν μέσα και οι τζιτζίδες και όλα τα λοιπά μπουμπούκια που θα δήλωναν ότι είναι αθώοι και ότι είναι τυχεροί γιατί κερδίζαν κάτι λαχεία όλοι αυτοί μαζί. Και πώς θα μπορούσε αλλιώς η επισκόπηση να δείξει ότι υπάρχει κάτι ένοχο και μεμπτό όταν σε αυτή την παράταξη και σε αυτή την κυβέρνηση είναι η καλύτερη.
3: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση.
4: Είναι πού?
3: Κύριε Αυτιά, είναι στην απόλυτη αξιοκρατία, στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού. Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.

0: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση.
1: Είναι πού?
2: Άγιε μου Γιώργη, κάνε το τάμας και θα σου φέρω εγώ το τάμας.
0: Είναι στην απόλυτη αξιοκρατία στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού.
2: Για μια γυναίκα

0: συγχωρέσαι με κι απ' τα μαρτήματα απαλλάξε με.
1: Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
2: Με τους καλύτερους, έφαγε το με, δεν έχει σημασία. Τον ακούμε εδώ πόσο κάθετα μας διαβεβαίωνε και έτσι έγινε. Το είπε και το έκανε. Συνεπέστατος, δεν είπε άλλα και μετά έκανε άλλα. Είπε θα διαλέξει και θα πορευτεί με τους καλύτερους. Έκανε αυτό ακριβώς. Και τώρα γράφουν όλοι και λένε όλοι ότι υπάρχουν σκάνδαλα, αλλά έκατσαν, επισκόπησαν οι καλύτεροι τους καλύτερους και βρήκαν δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος, άρα δεν θα γίνει καμία προανακριτική. Άρα ό,τι λέει Κοβέση είναι για το καλάθι των αχρήστων. Ένα παράδειγμα των καλύτερων που έχει πορευθεί με αυτούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η κυρία Αραμπατζή, που το όνομά της είχε εμπλακεί, βουλευτή Νασερών και πρώην Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως, το όνομά της είχε εμπλακεί κάτι εκεί με τα πρόβατα και όλα αυτά συνέβησαν επειδή είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τα προβατάκια.
3: Τι συμβαίνει στο πεδίο, κύριε Στάθη και κύριε Σίσκο? Επειδή εγώ πηγαίνω και στα Μαντριά, πηγαίνω και στους στάβλους, πηγαίνω και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Μπορεί να έρθει ένας ελεγκτής, τι πάνε και ελέγχουν οι ελεγκτές, αν ο κύριος Στάβε, ο κύριος Σίσκος, ο κύριος Στάθης έχει τα 200 πρόβατα τα οποία δηλώνει στη δήλωση ΟΣΔΕ. Ωραία. Αν πάει ο ελεγκτής, τα προβατάκια τα οποία είναι και στην ελεύθερη βοσκή και σε δύσβατες, ορεινές περιοχές όπως είναι οι δικές μας, τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν, τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα. Και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος, να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο.
2: Το ενότιο και το πληγωμένο αυτή. Το πληγωμένο αυτή θα μπορούσε να είναι και τίτλος ταινίας. Είναι πολύ ωραίο. Μπορεί να μην αναφέρεται σε πρόβατα, να αναφέρεται και σε ανθρώπους. Εδώ λοιπόν η κυρία Ραμπατζή έκανε αυτή τη δήλωση θέλοντας να πει ότι όταν πάει ο ελεγκτής μπορεί να μην βρει τα ενότια, αυτά τα πλαστικά που βάζουν, τα σκουλαρίκια στα ζώα, και έτσι μπορεί η καταμέτρηση να γίνει λάθος. Και κάπως έτσι έγινε ένα λάθος και ήταν 10 εκατομμύρια πρόβατα έδειχνε ο ένας κρατικός οργανισμός και 15 εκατομμύρια έδειχνε ο άλλος, επειδή τα ενότια και τα πληγωμένα αυτιά και τα πουρνάρια είχαν οδηγήσει να γίνει όλο αυτό το μπέρδεμα. Αυτά τα επισκόπησαν, που είπε εδώ η κυρία Ραμπατζή, τα επισκόπησαν οι άλλοι βουλευτές και σου λέει, σωστά τα λέει, τα πληγωμένα αυτάκια και τα πουρνάρια, τα ενότια και όλα τα υπόλοιπα πίστηκαν, πίστηκε η Επιτροπή και δεν προχώρησε στα υπόλοιπα. Ο Νίκος Γούναρης που ακούμε, υπάρχει λόγος, και διαλέξαμε αυτό το τραγούδι επειδή είναι έτσι παλιακό, είναι για τον Άι Γιώργη μας το Λυκαβητό που είχε το πώς το λέμε αυτό, το κοντάρι, το ακόντιο και σκότωνε το τέρας κάτω, βάλτε ό,τι θέλετε τώρα στην εικόνα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. 5 Μαΐου του 1965, μετά το 1936 αναδείχθηκε στα μουσικά πράγματα της χώρας, πήρε μέρος και στην κατοχή, στην αντίσταση, και μετά τη δεκαετία του 50 που υπήρχε ένας ψιλοπόλεμος, μια μάχη λαϊκού και ελαφρού τραγουδιού, ο Γούναρης ήταν ο κύριος εκφραστής του ελαφρού του περίφημου και μάλιστα είχε πει ο Βασίλης Τσιτσάνης, όσο υπάρχει Γούναρης δεν μπορεί το λαϊκό να σηκώσει κεφάλι. Έφυγε με τα χρόνια ο Γούναρης, σήκωσε κεφάλι βεβαίως το λαϊκό, δεν ξέρω αν έφταιγε ο Γούναρης γι' αυτό, το είχε πει και κάθε υπερβολή και για να αναδείξει το ταλέντο του ο Τσιτσάνης προφανώς, αλλά με αφορμή αυτόν τον θάνατο έχουμε σήμερα τον Άι Γιώργη εδώ και ακούσαμε πριν τον κύριο Μαρινάκη, να έρθουμε στα πιο πεζά, κάτω από το Λυκαβητό, πολύ πιο κάτω, να λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι από την επισκόπηση δεν προέκυψε κανένα στοιχείο. Θα ακούσουμε τώρα τρεις συνομιλίες που έβγαλε χθες ο Α, από τις οποίες αποδεικνύεται αυτό ακριβώς, ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο.
4: Έλεγχοι με στραβά μάτια αγελάδων που βάφονται κόκκινες, έλεγχοι που εξαφανίζουν κτηνοτρόφους και εμφανίζουν ζώα. Πρόσωπο που φέρεται να είναι ελεγκτής εξαφανίζει κτηνοτρόφους και παίρνει τα εύσημα για τα στραβά μάτια από στέλεχος του οργανισμού.
5: Τέσσερις με το ίδιο επώνυμο έχουμε τα εξής ευρήματα. 80 ζώα μείον από τέσσερις. 80 ζώα μείον από τους δύο που βάλαμε στον έλεγχο, εμείς τους άλλους δύο τους αγνοήσαμε.
6: Ό,τι καλύτερο μπορούσες να κάνεις νομίζω.
5: Ναι, και με πολύ στραβά μάτια.
6: Με πάρα πολύ.
2: Τα παικτικά των δημοσιογράφων είναι όλα τα λεφτά σε αυτά. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε αυτό. Όντως, αν ακούσει κανείς αυτή τη συνομιλία, καταλαβαίνει ότι δεν, αν την επισκοπήσει αυτή την συνομιλία, καταλαβαίνει ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος. Για να ακούσουμε τη δεύτερη.
4: Κτηνοτρόφος θέλει να βαφτιστούν κόκκινα βοήδη ελληνικής φυλής οι απλές αγελάδες του. Τα λεγόμενα κόκκινα παίρνουν τη μεγαλύτερη επιδότηση, στον έλεγχο όμως απαιτείται βεβαίωση κέντρου γενετικής. Με το ανάλογο τίμημα γίνεται, ενημερώνεται αρμοδίως στις συνομιλίες.
7: Τι τίμημα εννοείς?
6: Για το ανάλογο το τίμημα, από όσο ξέρω, τα βαφτίζανε. Πρέπει να μιλήσουμε για τα κόκκινα. Θα γίνει η δουλειά.
2: Αν το ακούσετε με ένα συνηθισμένο αυτή και μελετήσετε αυτόν το διάλογο εδώ, όντως μπορεί να σας φανεί ότι κάτι σκάνδαλο υπάρχει από κάτω, κάποιο σκάνδαλο. Αν όμως τα επισκοπήσετε, όπως έχει πει ο Μαρινάκης, δεν προκύπτει τίποτα απολύτως.
4: Πρώην ανώτατο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ ενδιαφέρεται για επιδότηση στον αδελφό του που μοιάζει χαμένη υπόθεση. Στέλεχος του οργανισμού όμως τον ενημερώνει πως με παρέμβαση άνωθεν το όχι γίνεται ναι.
6: Άρα δεν σώζεται.
8: Για τον αχ, τον αδελφό, αδελφός δεν ξέρω. Πρέπει πιο ψηλά. Ο α** και ο σ** μπορούν να κάνουν διάφορα. Δεν νομίζω κάποιος υπάλληλος να μπορεί να πει όχι.
2: Πολύ καλά τα λένε εδώ οι συνομιλίες, μπράβο και στους συναδέλφους που βγάζουν τέτοιες συνομιλίες, αλλά δεν προκύπτει κανένα στοιχείο. Αθώοι όλοι πως θα μπορούσε να γίνει. Είναι οι καλύτεροι, τους έχει επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μας το είχε πει προεκλογικά όλο αυτό. Οπότε πολύ σωστά η επισκόπηση έδειξε ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος.
9: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία.
1: Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
10: Δεν είναι ακροδεξιός ο Καμένος.
11: Έλα μου.
10: Δεν είναι ακροδεξιός ο Καμένος.
2: Και έτσι με τον Γούναρε και το Ω από τον Αηγιώργη τον Λυκαβητό περνάμε στο ντοκιμαντέρ του Sky για τα όσα έγιναν το 2015, Αλέξη Τσίπρας και τα λοιπά και τα λοιπά. Το βλέπα χτες και κάποια στιγμή βλέπω τον Νίκο Παπά να λέει δεν είναι ακροδεξιός ο Πάνος Καμένος. Για να το λέει ο Νίκος Παπάς, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να ισχυριστούμε, δεν έχουμε επισκοπήσει τον Πάνο Καμένο. Ο Νίκος Παπάς τον είχε επισκοπήσει προφανώς. Και είναι ωραίο το να λες κάτι, μια διατύπωση, μια φράση. Μπορεί να την πεις. Η τεκμηρίωση είναι πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζει ο Νίκος Παπάς ότι δεν είναι ακροδεξιός γιατί συνεργάστηκε με εμάς. Αν ήταν ακροδεξιός, δεν θα έχει συνεργαστεί με εμάς.
10: Δεν είναι ακροδεξιός ο Καμένος.
11: Τι λέει?
10: Ο ακροδεξιός δεν συνεργάζεται με την ιστορική κομμουνιστική αριστερά ή ένα κομμάτι της. Ο ακροδεξιός τη μισή την συκοφαντή. Ο ακροδεξιός δεν συνεργάζεται με την ιστορική κομμουνιστική αριστερά ή ένα κομμάτι της.
2: Από πού να το πιάσεις? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κομμάτι της ιστορικής κομμουνιστικής αριστεράς. Υπήρχαν κάποια ιστορικά στελέχη, αλλά όλο αυτό συνολικά. Μία οπτική. Μία δεύτερη οπτική είναι η εφαρμοστέα πολιτική. Τι ακριβώς εφάρμοσε η ιστορική, η κομμουνιστική, το παρακλάδι, το κομμάτι της. Αλλά όντως δεν είναι ακροδεξιός Καμένος, γιατί αν ήταν ακροδεξιός δεν θα έχει συνεργαστεί με το κομμάτι. Άρα συνεργάστηκε με το κομμάτι, άρα δεν είναι ακροδεξιός. Όμως η συνεργασία ήρθε μετά. Το ακροδεξιλίκι υπήρχε πριν. Ένα μπέρδεμα, εν πάση περιπτώσει, μην μείνουμε σε αυτό, γιατί είχε και Λαφαζάνη το ντοκιμαντέρ. Είχε πάρα πολλούς. Είχε και Λαφαζάνη, ο οποίος. Λαφαζάνης τώρα, μας τα λέει αυτά, δεν μας τα έλεγε τότε, σχολίασε τη φράση την περίφημη με ένα νόμο και ένα άρθρο.
12: Να αντικαταστήσουμε το μνημόνιο, που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
13: Για να καταργήσεις τα μνημόνια, θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
12: Η μόνη εναλλακτική και σωτηρία εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
14: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και την εποχή
13: οδημένα. Και τότε το λέγατε, Τσίπρα συνεχώς.
14: Τι του λέγατε?
13: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
2: Θυμόσαστε εσείς το Λαφαζάνη να βγαίνει και να μας λέει όταν έλεγε ο Τσίπρας με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργήσουμε το μνημόνιο, ότι όλο αυτό είναι φτηνό, δημαγωγικό και λαϊκιστικό. Μέσα δεν ξέρω, μπορεί και να το έλεγε, αλλά έξω δεν το έλεγε. Το ακριβώς αντίθετο έκανε ο Λαφαζάνης και όλοι. Ενισχύαν όλο αυτό το αφήγημα και όλες αυτές τις δηλώσεις και πανηγύριζαν και όλες και χορεύαν και μαζί ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταπέσει το μνημόνιο, θα εξαφανιστεί, θα εξαϊλωθεί το μνημόνιο, θα πάει go back η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Σόιμπλε και όλοι αυτοί οι κακοί και θα είχαμε εδώ τους καλούς. Όταν τον ρώτησαν στο ντοκιμαντέρ ξανά τον Λαφαζάνη ότι λεγόντουσαν και κάποια παλαβά. Τι, τα περισσότερα που λεγόντουσαν τότε ήταν παλαβά και κούλα και κυρίως για το πρόγραμμα το περίφημο της Θεσσαλονίκης που ενώ χρεοκοπούσαμε, ήμασταν μέσα στη χρεοκοπία, μέσα στα μνημόνια, τότε ο Αλέξης Τσίπρας το 2014 είχε μοιράσει λεφτά, όχι αστεία. Ο Λαφαζάνης λοιπόν απαντώντας σε αυτό είπε τα εξής.
11: Η κρίσιμη ώρα έφτασε. Είναι η ώρα που η Ελλάδα της ελπίδας καλείται να νικήσει το φόβο.
15: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος. Το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται.
2: Αρέσει τον κόσμο. Εδώ είναι μια ερμηνεία του Παναγιώτη Λαφαζάνη που την έχουν πολύ πολιτικοί ανεξαρτήτως χρώματος, κόμματος σε αυτόν τον τόπο, ότι ο κόσμος θέλει να ακούει διάφορα, του τα λέμε εμείς και όταν έρθουμε στα πράγματα κάνουμε τα ακριβώς αντίθετα ή κάνουμε άλλα ή δεν κάνουμε αυτά και αυτό περνάει έτσι. Είναι μια καθημερινότητα, μια ρουτίνα στην πολιτική ζωή του τόπου. Κάτι αντίστοιχο είπε και ο Γιώργος Σταθάκης στο ίδιο ντοκιμαντέρ, ο οποίος ήταν ο καλύτερος, χαμογελαστός, γέλαγε με ό,τι του βάζαν και ό,τι άκουγε εκεί, να σχολιάσει το τι ακριβώς έκανε και ο ίδιος και η συντροφή του το 2015 και ήταν πολύ έτσι ευχάριστος και πέρασε όμορφα.
11: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
16: Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
11: Και βρίσκομαι στην Κρήτη, θα παίζουμε τη λίρα και θα χορεύουν πεντοζάλι.
17: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του οικονομικού επιτελείου?
16: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θυμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
2: Θα σταθούμε σε αυτά και θα φύγουμε από το κομμάτι ΣΥΡΙΖΑ. Στεκόμαστε στις δύο τελευταίες δηλώσεις του Παναγιώτη Λαφαζάνη ότι αυτά ήθελε ο κόσμος και του Γιώργου Σταθάκη ότι ξέρουμε όλοι πώς γίνεται η πολιτική. Άρεσε εκεί στους κριτικούς αυτή η δήλωση που είναι τα νταούλια που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Πετάμε και καμιά μπιπ που και που και από εκεί και πέρα πάμε και κάνουμε τα ακριβώς αντίθετα. Είναι μια συμπαιγνία, ένα παιχνίδι, μια εσωτερική επικοινωνία λαού και ηγεσίας που ξέρουμε όλοι ότι ψέματα λέμε. Ψέματα κάνουμε, ψέματα επιλέγουμε, η πλειοψηφία του λαού, και το κάνουμε όμως. Και αυτό έχει μετά καταστροφικές συνέπειες στη ζωή μας, παρόλα αυτά εμείς το ξανακάνουμε. Το κάναμε με κάποιον ηγέτη, το κάνουμε με τον επόμενο, αυτό εμένα με εντυπωσιάζει. Και έχω σκαλώσει σε αυτό, σκαλώνω χρόνια σε αυτό, ότι ένας λαός που δέχεται να ακούσει ότι του αρέσει, ξέροντας ότι δεν θα εφαρμοστεί αυτό, ή αν ξέρει και καταλαβαίνει ότι τον έχουν κοροϊδέψει, τι κάνει αμέσως μετά. Είναι ένα ωραίο θέμα συζήτησης και απολογισμού. Έτσι λοιπόν να θυμηθούμε κάποια πράγματα με αυτή την τάση του λαού και την τάση των πολιτικών να λένε άλλα και ο λαός να καταναλώνει άλλα. Το περίφημο σανό που έχουμε πει. Θα πάμε στο μακρινό 81, Θόδωρος Πάγκαλος.
18: Θυμάμαι και το γράφω στο βιβλίο μου στην Ευρώπη με τον Ανδρέα ότι όταν του είπα, με έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών και του είπαμε εμείς λέγαμε όχι και να το δει κάτω και χειροκροτάγανε. Μου λέει, άμα πιστεύανε λέει πραγματικά ότι θα φύγουμε από την ΕΟΚ και από τον ΝΑΤΟ νομίζω θα μας ψηφίζανε. Εγώ Παπανδρέου μιλάς. Και αυτό είναι ο μικροαστικός ριζοσπαστισμός, ο οποίος ήταν βασικό στοιχείο στη σκέψη του Παπανδρέου. Δηλαδή πίστευε πάντα ο Παπανδρέου ότι ο μέσος όρος του Έλληνα ψηφοφόρου θέλει να ακούει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι διατεθειμένος να υποστεί.
2: Απάτη. Όχι πολιτική απάτη, απάτη. Αυτό είναι κανονική απάτη, την οποία την έχουν θεωρητικοποιήσει, πώς το ονόμασε, μικροαστισμό κτλ. Έχουν βάλει και μια ταμπέλα και από εκεί και πέρα πορεύονται, πορευόντουσαν, πορεύονται και θα πορεύονται από ό,τι βλέπω και νιώθω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και πριν μπούμε στην απαρίθμιση σανού που έχει καταναλώσει ο κόσμος, τόνων σανού, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης για τη Θεσσαλονίκη.
19: Εσείς όταν ήσασταν εκεί στο κοινό στη Θεσσαλονίκη, τι σκεφτήκατε?
15: Σκεφτήκαμε ότι αερολογία αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτιά από κάτω ήταν πολύ ευχαριστημένα.
11: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1 εκατομμύριο.
15: Εκεί το χειροκρότημα σκέπαζε τα πάντα. Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα.
2: Ναι, Ο λαός χειροκροτάει. Ο λαός που έχει ανάγκη, που είναι έτοιμος να καταναλώσει ψευδεστήσεις, κάτι εύκολο, κάτι εύπεπτο. Είναι μια ωραία ανάλυση πώς οδηγείται και ένας λαός, αλλά και κάποιοι απευθύνουν λόγια που επιζητούν και θέλουν το χειροκρότημα. Ή τα λένε μόνο για το χειροκρότημα. Κρατάμε αυτή τη φράση του Λαφαζάνη, το χειροκροτούμε, χειροκροτούμε και είναι έτοιμος ο λαός να χειροκροτήσει. Και πάμε να ακούσουμε στιγμές που ο κόσμος έχει καταναλώσει τόνους σανό.
20: Να είμαστε ενωμένοι. Ο Ανδρέας μας έδωκε και φάγανε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω από τον Ανδρέα την παίρνω.
21: Μια ευχή για τον Ανδρέα που πάντρε.
22: Να γίνει καλά.
23: Παρακαλούμε την Παναγία να τον γλιτώσει, να τον εσώσει. Να γίνει σας βλέπω σημαντικά. Να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να μπει μες στην ψυχή του, να τον σώσει. Αυτό θέλουμε. Αυτό τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Τη ζωή μου διαθέτω.
2: Ήταν άρρωστος ο Ανδρέας μας τότε στον Άσιο. Και εδώ οι κυρίες, σε όλοι αυτοί, το περίφημο ψωμί χορτάσαμε. Με τον Ανδρέα έχουν καταναλώσει τόνους, όπως είπαμε και πριν. Βεβαίως ήταν και άλλη εποχή. Κάτι ψίχουλα ξεροκόμματα πετάχτηκαν με μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό έφτανε στον κόσμο, αρκούσε, ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Μετά ήρθε ο Καραμαλής ο Μικρός.
24: Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Απλά δεν περίμενα τόσο μεγάλη διαφορά ότι θα είχαν. Συγχαρητήρια στο Καραμαλή και του εύχομαι κάθε επιτυχία.
25: Όχι, λέω ότι η μεγάλη αυτή διαφορά λύνει τα χέρια του Καραμαλή για να μπορέσει να κυβερνήσει όπως αυτός θέλει.
26: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
27: Και ο κόσμος δείχνει ότι περιμένει κάτι καλύτερο. Είναι όλος ο κόσμος στους δρόμους σήμερα. Αλλάζει η Ελλάδα.
2: Αυτά το 4 που βγήκε ο Καραμαλής. Κάποια χρόνια μετά χρεοκοπήσαμε. Με Καραμαλή. Επειδή ακριβώς είναι ένας άνθρωπος που λέει ότι κάνει, βουλιάξαμε κανονικά και το ψιλοπαράτησε το σκάφος. Οδηγήθηκε σε κάπως προώρες εκλογές, ήξερε τι ακριβώς θα γίνει και την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια και από τότε δεν έχει απολογηθεί ποτέ. Δεν έχει μιλήσει ποτέ. Τώρα τελευταία ψελίζει κάτι για να την πει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά για αυτό ακριβώς που έγινε τότε δεν έχει μιλήσει ποτέ ο Κώστας Καραμαλής. Μετά ήρθε ο σανός των λεφτών που υπάρχουν και του Γιώργου Παπανδρέου.
28: Σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για να είναι 81!
29: Είναι πολύ ευτυχισμένοι. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει για την Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά.
30: Πιστεύω ότι θα δώσει λεφτά στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο. Γιατί ο Παπανδρέου είναι εθνικό στοιχείο. Είχε παππού, πατέρα, είχε παππού, πατέρα και θα δώσει λεφτά στον κόσμο.
31: Θεωρείτε ότι το κόμμα του Πασόκου είναι έτοιμο να βγάλει την χώρα από την πολύπλευρη κρίση την οποία βιώνουμε όλοι μας?
32: Βεβαίως, γιατί έχει έναν πρωθυπουργό Παπανδρέου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής και είναι ό,τι καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί άλλο καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
2: Δεν συζητάμε. Τι άλλο καλύτερη θέλει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Ήρθε ένα μνημόνιο και ένα δουνουτού. Αλλιώς πανηγύριζαν, άλλο ήρθε. Είχαν χάψει οι περισσότεροι, 43%. Μπορεί να αναγνωρίζετε και τους εαυτούς σας. Πολλοί από εσάς μας ακούτε τώρα μέσα σε αυτό. Δεν έχουμε πρόβλημα. Και από τότε τα ίδια λέγαμε και τώρα που κάνουμε τη σούμα, με αφορμή το Λαφαζάνη που είπε χειροκροτάει ο κόσμος. Έχει συνηθίσει να χειροκροτάει και βεβαίως. Ο μεγαλύτερος σανός ήταν και σε συνθήκες πολύ παράξενες το 2015 με τον Αλέξη Τσίπρα.
33: Τσίπρας είναι φαινόμενο για μένα. Είναι φαινόμενο.
34: Είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έχει περάσει και έχει αρχίδια.
35: Ο Τσίπρας θα τα καταφέρει.
36: Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα.
37: Η ελπίδα νίκησε αυτό το αποτέλεσμα να αλλάξει όλη την Ευρώπη. Είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον.
38: Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει.
39: Βαγγέλη,
40: τι είναι?
39: Πήγα να ανοίξεις, παιδί μου.
40: Και δεν παρανοίξεις.
39: Γιατί είμαι μεγαλύτερος, παιδί μου.
40: Και εγώ είμαι μικρότερος και δεν πρέπει να κουράζουμε.
38: Η ελπίδα έχει έρθει.
41: Είναι το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία της Ελλάδος. Ένα το 1940 μεταξύ και ένα ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Όλα αυτά είναι κανονικά, έχουν υποθεί, τα πίστευε κόσμος και το 81 και μετά με τον Σιμίτη και μετά με τον Καραμαλή και μετά με τον Γιώργο Παπανδρέου και μετά με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι και πιο πρόσφατα, τα θυμόμαστε όλοι τα τελευταία. Εδώ ήταν ο λαός που έχαφτε. Θα ακούσουμε τώρα και τους πολιτικούς. Τίποτα από αυτά που θα ακούσετε από το στόμα τους δεν είχε γίνει ποτέ.
42: Για να είναι γνήσια ανεξάρτητη η Ελλάδα, για να ανήκει στους Έλληνες, δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
43: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα.
42: Δεν αρκεί να φύγουν οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα και θα φύγουν, λαέ της Θεσσαλίας.
0: Δεν πρέπει επιτέλους ο ελληνικός λαός να

0: σοσιαλισμός είναι ο εξυγχρονισμός.
1: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε.
2: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
3: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν.
4: Άγιε μου Γιώργη, είναι η καβητέ μου.
3: Λεφτά υπάρχουν.
4: Στα πρόσφυτα λόγω, καμαρωτέ μου.
5: Εμείς σας το λέμε ευθέως, ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2.
1: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε.
4: Άγιε μου Γιώργη, κάνε το θάμα σου και θα σου φέρω εγώ το θάμα σου.
6: Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο.
1: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε.
6: Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
4: Για μια γυναίκα.
7: Γι' αυτό και η ονομασία του σχεδίου παραπέμπει και αυτή στην επανάσταση που έρχεται από το αύριο. Ελλάδα 2.0.
4: Άγιε μου Γιώργη, συγχώρεσέ με και απ' τα μαρτήματα απαλλάξέ με.
7: Ελλάδα 2.0.
1: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα.

0: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση.
1: Είναι πού?
0: Κύριε Αυτιά, είναι στην απόλυτη αξιοκρατία, στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού. Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
2: Είσαι τυχερός ρε, ζεις στη χώρα με την ασθενέστερη μνήμη.
3: Το άλογο, το Αγιώργη είναι αυτό, το οποίο κατέβηκε από το Λυκαβητό, τα άκουγε όλα αυτά τα χρόνια ο Αγιώργης και αν έχει ακούσει από εκεί πάνω, πλατεία Συντάγματος, δύο βήματα είναι, και καλό αυτή. Τα έχει ακούσει όλα αυτά και αυτά που έλεγε ο λαός, πανηγυρίζοντας και χορεύοντας και κατανάλωνε τόνους, σανού, και αυτά που λέγαν οι πολιτικοί στην ίδια πλατεία ή μέσα στο κτίριο το γνωστό, που επίσης είναι προς κατανάλωση σανού. 2 11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να πείτε τα δικά σας και σε ποια από όλα αυτά σας άγγιξαν, τι θυμηθήκατε οι παλιότεροι, τι έχετε ελπίσει και ποιον βλέπατε ως ηγέτη που θα λύσει τα θέματά μας με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια. Ο Δημήτρης Χιρικός ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
4: Με ακούτε, καλησπέρα.
5: Σας ακούω, καλησπέρα.
4: Οδηγώ και ακούω την εκπομπή σας. Είμαι εκπαιδευτικός.
5: Συγχαρητήρια.
4: Ο συναδελφός σας να λέει σε αυτές τις ερωτήσεις που έκαναν στα παιδιά για την Πρωτομαγιά, αν ξέρουν αν είναι αργία ή απεργία.
6: Γιατί δεν είχατε σχολείο?
7: Είχαμε σχολείο.
6: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο?
7: Ξέρω εγώ. Θέλουν να μας χαλαρώσει για τις εξετάσεις.
4: Τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, πήραν στο μάθη. Σας λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο της ιστορίας της Τρίτης Γυμνασίου είναι κεφάλαιο που το κάνουμε στα παιδιά για το Σικάγο και όχι μόνο ότι το κάνουμε. Παραδείγματα, με διαδραστικούς πίνακες. Τώρα, αν τα παιδιά περιάλλον τη βάζουν, δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς στο σχολείο.
5: Όχι, όχι, καμία παρεξήγηση. Απλά πιθανόν θα ρώτησαν παιδιά που είναι πριν από την Τρίτη Γυμνασίου. Μάλλον εκεί έγινε η παρεξήγηση. Θα ήταν Δευτέρα.
4: Η οικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μην λέμε ότι πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
5: Η αιχμή καταρχάς δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
4: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
5: Μην πέτε παρεξηγημένη τώρα.
4: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
5: Εντάξει, χαίρομαι.
4: Απλώς να το πω κι εγώ, διότι.
5: Καλά κάνετε.
4: Και γίνεται, υπάρχει.
5: Το δηλαδή, κάνετε στην Τρίτη Γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό, δηλαδή, μαθαίνεις για την Πρωτομαγιά στην Τρίτη Γυμνασίου. Αυτό ας κρατήσουμε.
4: Εκεί ναι. Και φαντάζομαι και στην Τρίτη Λυκείου, φαντάζομαι. Ότι
5: κάθε τρία χρόνια μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνει, τελειώνεις. Τίποτα.
4: Κάθε τρία χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
5: Δεν βαριέσαι.
8: Στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούσα πάντα και γενετικήμουνα πάντα ταπεινός άνθρωπος. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
9: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές.
8: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε πούστε μου. Τι κάνω λάθος εκεί στο Μέγκα? Πείτε μου, ενημερώστε με.
5: Κάτι δεν κάνεις καλά, λυπάμαι πολύ.
8: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά?
5: Εμείς προσέχουμε, ναι.
8: Α, όχι, απρόσεκτη. Αλλά χαμηλοβλεπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
9: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά.
8: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε. Όλοι είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να τη εξηγήσουμε τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερα το μανάρι μου. Και να τη εξηγούμε, να τη λέμε, να τη καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι η εργατική Πρωτομαγιά.
6: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
10: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
6: Γιατί είναι αργία.
1: Έλα μου.
5: Λίγο, λίγο, θα τα μάθουν όλα. Κούτσα, κούτσα.
8: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν ζήσει.
5: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ?
8: Πού να ξέρει, ρε πούστη
5: μου. Τα ζουλεύουνε τώρα, προφανώς.
8: Ναι, ναι, όχι.
5: Παλεύουνε τα καημένα με την άγνοια.
8: Με την άγνοια, ναι, πραγματικά είναι καημένα. Ας εξηγήσει όμως κάποιος. Αλλά ποιος να εξηγήσει? Οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο bullying.
5: Αυτό είναι το νόημα. Να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί. Του γάνια να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
8: Ούτε και τις επαιτίους καλέ δεν θυμούνται. Άλλα ντάλα λένε. 28, 25, 1η Απριλίου, 2 Μαΐου. Γάμισε τα ρε. Χαμός γίνεται. Τέλος πάντων.
5: Με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
8: Στα χειρότερά του, ναι. Έχει και τους καλύτερους εκπροσώπους γι' αυτό. Τι ήθελα να πω. Διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα. Να, θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση, κύριε Γεωργιάδη μου. Και ένα άλλο ωραίο που διάβαζα.
5: Πολλά διαβάζεις.
8: Διαβάζω, είμαι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει, τον πιάσατε το Μάη. Τον πιάσαμε, λέει, τον δαγκώσαμε. Αυτό του
1: κρύο.
5: Καλά που το διευκρίνησες.
1: Καλή γέλα. Γέλα καλέ.
5: Είμαι λίγο πιο εσωτερικός.
10: Αποστόλη.
5: Έλα φίλε.
10: Τι κάνεις.
5: Καλά εσύ.
10: Καλά κι εγώ. Καλά.
5: Χαίρομαι γι' αυτό.
10: Μπράβο ρε Αποστόλη. Χαίρομαι που χαίρεσαι.
5: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι που χαίρομαι. Τι θες τώρα.
10: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν τι είναι πρωτομαγιά.
5: Γιατί ο δημοσιογράφος τα έχει πάρει στο πέτσι, ας πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφος την ιστορία, την έχει. Χαλαρά.
10: Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθεις τα παιδιά για την πρωτομαγιά του αστικό κράτος. Αυτό το αφήνω να εωρείτε.
5: Καλά κάνεις.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
13: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Heineken 4x500ml μόνο 5,31 και Mammoth μόνο 4,92. Επιλεγμένα κρασιά Κτήμα Μιχαλάκη, 1+1 δώρο. Pure's White Label μόνο 16,85 και Bombay Sapphire μόνο 21,60. Γαλαξίας.
12: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
1: Μπράβο!
0: Και άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Μπράβο!
2: Εντάξει, αφού το έδειξε η επισκόπηση, τι παραπάνω να κάνουμε. Τηρείται το πρωτόκολλο, όπως στις γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Εδώ λοιπόν για τα σκάνδαλα. Το πρωτόκολλο ορίζει επισκόπηση από την κυβέρνηση. Το έκαναν. Βγήκε λευκό χαρτί. Αθώοι όλοι. Ποινικό μητρό άριστο. Οπότε δεν προχωράμε καθόλου. Δεν θα διερευνηθεί τίποτα. Όλα αυτά τα τηλεφωνήματα τώρα και τα όσα λέει Κοβέση είναι για να υπάρχουν. Δεν μας απασχολούν καθόλου. Δεν έχουμε άλλα σοβαρά θέματα. Έφυγε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης. Και μπορεί βέβαια να γύρισε ο Φαραντούρης. Να γύρισε. Να πήγε. Ο Φαραντούρης ισοφαρίζεται με κάποιο τρόπο. Τα μεγέθη είναι παρόμοια. Φαραντούρης Καστανίδης. Όμως ο Καστανίδης είναι εκτός. Οπότε έχει αρχίσει τις ωραίες δηλώσεις.
3: Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω μια συγκλονιστική μάχη για να φέρω στην πρώτη θέση τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα πρέπει να δώσει μόνος του τη μάχη και μαζί με αυτούς που γεμάτη πολιτική σοφία προσέρχονται στο Πασόκ. Ήδη έχουν προσέλθει διάφορα στελέχη βαριάς πολιτικής παρουσίας. Νομίζω ότι θα δώσουν τη μάχη ώστε από έκτος έβδομος που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης να προχωρήσει λίγο παραπάνω στη σκάλα.
2: Στάζει δηλητήριο και χολή ο κύριος Καστανίδης. Δεν πειράζει, αυτά είναι μες στην πολιτική. Συμβαίνουν όπως και τα άλλα συμβαίνουν. Οι αγρότες που θα ξαναβγούν στους δρόμους.
4: Σε ένα με δύο μήνες το πολύ, λόγω της οικονομικής ασφυξίας που υπάρχει, θα παρατήσουμε τα τρακτέρ πάνω στην Εθνική Χωρίς Πετρέλαιο. Είναι χειρότερα. Δεν έχουμε καμία έκπτωση πουθενά, αντιθέτως έχουμε αυξήσεις λόγω του πολέμου. Ένα παράδειγμα είναι το λίπασμα που το οποίο χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Από τα 600 ευρώ που είχε τον τόνο, που φωνάζαμε ότι ήταν ακριβό και ήταν ακριβό το Δεκέμβριο, σήμερα το αγοράζουμε στα 1000 ευρώ τον τόνο.
5: Αυτή τη στιγμή στα 83 μου, μέχρι και το μεσημέρι βοηθάω τα παιδιά μου σε ό,τι χρειαστούν. Αυτή η χρονιά που μας πέρασε ήδη μας έχει πάρει ό,τι οικονομίες είχαμε και αν η επόμενη συνεχίσει έτσι, καταστρεφόμαστε τελείως.
2: Απλά και ωραία. Δεν είναι ικανοποιημένοι με τα ψίχουλα ή στραγάλια που πέταξε η κυβέρνηση. Δεν έχουν άλλο δρόμο και μελετάνε διάφορα ενδεχόμενα και ωραίες εικόνες. Ξανά τρακτέρα, αλλά χωρίς βενζίνη, χωρίς πετρέλαιο. Να μην μπορούν να μετακινηθούν. Είναι και αυτό μία λύση για τους συγκεκριμένους. Όταν ήξερες την απόγνωση, σκέφτεσαι διάφορα και προσπαθείς να σώσεις ό,τι μπορεί να σωθεί. Λαός, μέρος δεύτερον.
6: Έλα, Αποστόλη.
7: Έλα.
6: Κουβαναλόγος, τι κάνεις?
7: Καλά, εσύ?
6: Προσπαθώ. Λοιπόν, πήραν πω, εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με τον χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω του Medicuba Europa, ενός παϊκού οργανισμού. Αυτή τη στιγμή είναι η μπριγάδα της Πρωτομαγιάς που έχουν πάει και Έλληνες συναγωνιστές. Να κάνουμε μια μόντα να τους φωνάξετε να σας τα πούνε εκεί πέρα όταν γυρίσουν. Και να πω ότι γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις από φορείς και οργανώσεις και αυτή τη βδομάδα έχει την Πέμπτη στο Βύρονα, το Σάββατο στην πλατεία Αυδή από την Αναμέτρηση, μην ξεχάσω κανέναν. Υπάρχει ένα μπαζάρ Σάββατο Κυριακή στο Αυσινό Λατινοαμερικάνικο Φεστιβάλ. Γίνεται την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη επίσης στην έκθεση βιβλίου εκδήλωση κλπ. Όποιος ενδιαφέρεται, γκουγκλάρει Πολιτιστικός Σύλλογος Χωσέ Μαρτί Αλληλεγγύη με την Κούβα και τα βρίσκει. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την μπριγάδα. Όχι σε μένα, για τους μπριγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά.
8: Γεια σου, Αποστολή.
7: Γεια σου, ρε φίλε.
8: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
7: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
8: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγε και ο Βαλαβανής ταινία. Μπορείς να βγεις στην κόκκινη πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζνεφ είναι μαλάκας. Όχι, βέβαια.
9: Ατομικές ελευθερίες έχουν.
10: Εξαρτάται, τι εννοείται η ατομική.
9: Εξαρτάται. Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζεφ είναι μαλάκας.
10: Όχι, κύριε, το είπα.
7: Αυτό ήθελα να προσθέσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια.
8: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
11: Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
1: Η Ελένη Λουκά.
7: Μπα.
1: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
7: Καλά είναι.
1: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα τον Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλόδουλο, Γάλλο Μητσοτάκια υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος. Και αυτή η 115 σύλληψη δεν το έγραψε κανείς.
7: Ποιος θα το, δεν τα λένε τα βασικά, το είπε ο Άδωνης. Τις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
11: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
1: Μπα.
7: Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
1: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Ναι. Έξω οι Γάλλοι από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι οι Γάλλοι. Γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας, δεν είναι συμμαχοί μας, είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, οι Γάλλοι, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
7: Είναι παπαριές δηλαδή, με λίγα λόγια. Πες το.
1: Δεν άκουσα.
7: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
1: Βεβαίως αυτά.
7: Απαπα,
1: είναι...
7: τι γλώσσα είναι αυτή, πώς μιλάς έτσι.
1: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Δήμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκι, το Γαλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία. Είναι σατανικά, διαβολικά.
7: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
12: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
7: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
12: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
7: Λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει.
2: Και όσο ενημερωνόμασταν για την 115 σύλληψη της Ελένης Λουκά, σκάει εδώ μήνυμα ενός ακροατή με το όνομα Άρης και μου λέει: «Βλέπω για τη Μαρφίν Μόκο μπιπάκια». Μια φράση που χρησιμοποιεί. Θα κάνουμε αναφορά στη Μορφήν, κάθε χρόνο κάνουμε, απλά προς το τέλος θα κάνουμε αυτά. Σαν σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου του 2010, τεράστιες διαδηλώσεις, μόλις είχαμε μπει στο Δουνουτού, είχαν ανακοινωθεί τα πρώτα μέτρα, γιατί μετά ακολούθησαν και άλλα μέτρα, από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον τότε Υπουργό Οικονομικών και τον Πρωθυπουργό της χώρας βέβαια τότε, τον Γιώργο Παπανδρέου με 43%, γιατί οι λεφτά υπήρχαν. Και έγινε μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που είχε γίνει ποτέ. Στο ύψος της Σταδίου ήταν το κτίριο της Μαρφίν, μέσα ήταν 25-30 εργαζόμενοι. Οι περισσότεροι κατόρθωσαν να διαφύγουν, 5 άτομα διέσωσε η πυροσβεστική και 3 άτομα πέθαναν από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιοάσεων και του πυκνού καπνού. Τα πλάνα το έχουν αποτυπώσει όλο αυτό. Μέχρι στιγμής η ταυτότητα των αυτούργων φυσικών δεν έχει επιβεβαιωθεί, αποκαλυφθεί. Το 2013 στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας 3 υπαλλήλων και για τις σωματικές βλάβες 21 άλλων υπαλλήλων. Νεκροί ανασύρθηκαν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, ο Επαμεινώνας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.
13: Πέταξαν το μπουκάλι με τη βενζίνη και έγινε το ολοκαύτωμα.
14: Σώστε μας, βοήθεια, και κεγόμαστε.
15: Πάλι της τράπεζας, όσοι έχουν βγει έξω, είναι συγκεντρωμένοι νομίζω αριστερά. Και καταλαβαίνω από τις συζητήσεις που έχουν και τις κλήσεις που κάνουν στα κινητά τηλέφωνα στους αδέλφους ότι κάτι έχει γίνει. Το βλέπω στα πρόσωπά τους. Κάτι κάποιος λείπει. Και κάνουν μια καταβέρνηση και μιλάνε με μια κοπέλα.
16: Και ξέρετε τι μου λέγανε. Το μεροκάματο δεν θέλουμε να χάσουμε. Θέλουμε να αντισταθούμε.
17: Νάζανε και εγώμαστε, βοηθήστε μας και αυτά και τα λοιπά. Και τους λέγανε από κάτω να μην ερχόσασταν στη δουλειά.
18: Βοηθήστε μας, έχουμε 3 νεκρούς συναδέλφους. Και εγώμαστε.
19: Ο πρώτος ήταν στη σκαλιά. Ήταν δηλαδή αυτός που προσπάθησε μάλλον να κατέβει για να φύγει και δεν τα κατάφερε. Η δεύτερη κοπέλα ήταν ακριβώς δίπλα στο γραφείο της. Δίπλα στην καρέκλα της με το ακουστικό τηλεφώνου κατεβασμένο. Και η τρίτη κοπέλα ήταν αυτή που ήταν μισή μέσα και μισή έξω στο παράθυρο.
20: Ασέβεια θεωρώ απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Γνώριζαν ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης τους. Έσπασαν τη τσαμαρία, έριξαν έφλεκτο υλικό και έριξαν μέσα τη βόμβα. Τι περίμεναν?
2: Και βεβαίως αυτή είναι η καταγραφή των όσων έγιναν εκεί. Με τους νεκρούς τι σήμαινε η Μαρφίν, ο εμπρισμός της τράπεζας στις μετέπειτα κινητοποιήσεις και τι χτύπημα πολύ δυνατό ήταν στη συμμετοχή του κόσμου, το ξέρουμε όλοι, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, και τι επακόλουθα έχουν πάντα τέτοιες ενέργειες, όταν μάλιστα και συμβαίνουν πάντα όταν υπάρχει άνθηση και ανάταση του κόσμου και του αυτού που ονομάζουμε κινήματος. Φτάσαμε στο τέλος, ο λαός ακολουθεί το τρίτο μέρος, αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνα, εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
0: Είπε ρε ο Τσίπρας, δικαιότερη κατανομή του πλούτου.
21: Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
0: Τι είπε στου Δελφού,
7: αυτά, μωρέ, αυτά που έκανε και στη θητεία του, δεν θυμάσαι, που έβαλε εθελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, αυτό εννοεί.
21: Να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
0: Λοιπόν, άκουσε άλλη.
7: Όπα, τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε. Πω, πού ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
0: Άκουσε, Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθεται ο Κουτσούμπας 52 χρόνια και η Παπαρίγα 52
7: δεν
0: χρόνια.
7: Δεν είναι καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
0: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνε τώρα, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες. Αλλό,
7: Αγία, ναι, ναι.
0: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπες για τον Τσίπρα. Το είπα και την άλλη φορά και το έκανες γαργάρα, παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο μπουρμαγιάς. Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα.
7: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. Το είχε καταργήσει.
0: Πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσουμε με τον Μητσοτάκη.
7: Είχε καταργήσει πόσο το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
0: Άσερε παπάρα, λοιπόν, πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τσίπρα και πόσο 1,185 το άφησε ο Τσίπρας, 2,65 πληρώνω τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σας κύριε. Ακούει και ο πελάτης.
7: Γεια σας και εσάς, ευχαριστώ για το κύριε, να είστε καλά.
0: Ρε παπάρα,
7: Τσέγκο.
0: Παπάρα, Τσέγκο. Αυτά, άκουσε να δεις. Βάλατε προχθές την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
7: Ναι.
22: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζω να θυμηθώ. Κάτι σαν. Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
0: Σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20. Τη λέτε, που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε θα ντρεπόμουν. Και να σε πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλεις. Εγώ θα σου πω.
7: Εσύ γιατί βέβαια θα ντρεπόσουν, γιατί είσαι της άποψης ότι λύσεις εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν με έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώς αυτά πάτη. Αυτό. Καλύτερα αυτή η κυρία λοιπόν να φύγει με το κεφάλι ψηλά, παρά με το κρίμα μωρέ την πατήσαμε και να φύγει ξεφτυλισμένη.
0: Άκου μαλάκα.
7: Την πάτησα κι εγώ όπως και οι άλλοι, ωμωρέ.
0: Λοιπόν, άκουσε, 1000 ευρώ η σύνταξη σήμερα ρεπορτάζ στο ταξί, 1000 ευρώ η σύνταξη μεγάλη στην Ελλάδα, 2.500 στην Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρεις γιατί έχετε κρεμαστεί πάνω στις φωτογραφίες. Ξέρεις γιατί, έχεις καταλάβει γιατί.
7: Για εξήγησέ μου εσύ, γιατί περιμένω να καταλάβω.
0: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ, λοιπόν, έχετε κρεμαστεί από το 1974 και δότε, δεν έχετε τίποτα άλλο να επιδείξετε. Κάθεσαι και στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, που είναι πραγματικά κομμουνιστές, και κάθεσαι εσείς δίπλα και λέτε ότι είσαστε κομμουνιστές. Ρε μαλάκα, εγώ όταν με ρωτάνε αν είμαι κομμουνιστής, τους λέω όχι, δεν είμαι. Δεν μπορώ να
7: τι να πεις τώρα, θα γέλαγε τον Παρδαλό Κατσίκη τώρα. Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κομμουνιστής. Ντρέπομαι να το πω.
7: Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, παιδί μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα λοιπόν των κομμουνιστών. Ξεφτύλα θα ήταν, καλά κάνεις.
0: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Μία Πέμπτη να βγάλουμε κι εμείς τη σχολή μας από μέσα. Θα βάλεις τη Λιμπεράκη. Εξαιρετική, μου αρέσει και πάρα πολύ. Και σαν γυναίκα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.
7: Συμφωνώ.
0: Έτσι λοιπόν. Και από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ ψηλή. Κατάλαβα εκεί στο Λαζόπουλο, δεν την κόβω για πολύ ψηλή. Ξετρελαίνομαι. Μ' αρέσουν οι κοντούλες. Λοιπόν, θα βάλεις τη Λιμπεράκη μία Πέμπτη να βγάλουμε τα εσώ ψυχά μας. Να βγάλουμε όλη μας τη σχολή. Όλα αυτά που θέλουμε να πούμε και τα κόβεις ή δεν τα βάζεις. Αυτό. Εγώ στο προτείνω πάντως. Θα βγάλουμε όλη μας τη σχολή.
7: Μπορώ να καλέσω το alter ego της στην Αμαλία.
0: Ρε, εσύ κατέβηκε ο πελάτης, ρε, κατέβηκε.
7: Τι θα κάνει, τσατίστηκε. Σου λέω τις μαλακίες που ακούω.
23: Αποστόλη Φρέντ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
23: Τι γίνεται.
7: Καλά.
23: Εσύ, τι εκπομπή ήταν αυτή προχθές την Παρασκευή.
7: Τι εκπομπή ήταν προχθές την Παρασκευή.
23: Φοβερή. Απ' τη μια ο Θήμιος να λέει αυτά που έλεγε τέλος πάντων.
7: Επανάληψη ήταν.
23: Απ' την άλλη είχα μπροστά το ένθετο του ριζοσπάστη. Δηλαδή.
7: Έπαθες τσότσο,
23: Ορίστε.
7: Έπαθες τσότσο, κουκομπλόκο ξαφνικά.
23: Έπαθα πλάκα, ναι, τι να σου πω. Λούμπρα. Να είστε πάντα καλά, να μας κάνετε τέτοιες εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ.
24: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
25: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σφατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασε.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιέρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τόνισε την ανάγκη να υπάρξει άμεση παρέμβαση και εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι τα πατίνια θα έπρεπε να καταργηθούν για όλους. Απίστευτο κι όμως ελληνικό, πάνω από 13.700 τροχαίες παραβάσεις σε ένα μήνα μόλις από 8 κάμερες. Εκατοντάδες οδηγοί με κινητό στο χέρι, άλλοι δεν φορούν ζώνη ασφαλείας, ενώ κάποιοι παραβιάζουν ακόμα και το κόκκινο. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Ενδιάμεση στάση στο Αμπουντάμπι για τον Πρωθυπουργό, καθοδόν προς το Αμάν για τη συμμετοχή του στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα συναντηθεί με τον Σέιχη και πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προανακριτική και εξεταστική φέρνουν πονοκέφαλο στο Μαξίμου, τα ανοιχτά μέτωπα στο εσωτερικό της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας και η επιχείρηση κατευνασμού των αντιδράσεων λίγο πριν τη σύγκληση της 5ης. Πήρα από τον Χάρη Καστανίδη κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ μια μέρα μετά την παρέτηση. Έκανε λόγο μάλιστα για παρεμβάσεις σε κομματικές οργανώσεις προκειμένου να μην καλείται ως ομιλητής. Τον είχε διαγράψει ο Παπανδρέου, τον είχε αποπέμψει ο Σιμίτης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ντροπή και λίγη τσίπα, ανταπάντησε ο πρώην υπουργός. Η Βουλή των Ελλήνων υποδέχτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος ύστερα από 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 μιλά σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και των πολιτικών αρχηγών. Θαυμάζουμε το ελληνικό πνεύμα που δόρισε τη δημοκρατία και επαινούμε κάθε ειλικρινή ειρηνευτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Συναγερμός για τις αμερικανικές δυνάμεις στον εθνικό εναέριο χώρο πάνω από τα στενά του Ορμούς. Αεροσκάφος ανεφοδιασμού εξαφανίστηκε από τα ραντάρ πριν χαθεί το σήμα του, εξέπεμψε κωδικό σήμα γενικής έκτακτης ανάγκης. Σε ασφικτικό κλειό η οικονομία από την παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή. Να είμαστε έτοιμοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, υποστήριξε ο Κυριάκος Πιτσιρίκης.

0: Ο υγείας καταγράφει ακόμη 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 5 ύποπτα και ένας Έλληνας ανάμεσα στους επιβάτες. Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης. Οι δράστες έσπασαν πόρτες, προκάλεσαν φθορές σε γραφεία και γράψαν με μπογιές στους τοίχους. Θα βάλουμε κάμερες σε όλα τα σχολεία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση και ας διαμαρτύρονται κάποιοι, είπε ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος στα παραπολιτικά. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται απόψε από τη Μονακό στο πλαίσιο του τρίτου αγώνα των play-off του μπάσκετ, έχοντας επιβάλει την κυριαρχία του με 2 σερί νίκες τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο. Ανεβαίνει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα και τίποτα πια δεν θυμίζει το χειμωνιάτικο σκηνικό της Πρωτομαγιάς. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ κάνει την εμφάνισή της και η αφρικανική σκόνη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι η προαναγγελία νομοθετικής ρύθμισης από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αναφορικά με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους. Πάμε στο Σπύρο Δαλσινό. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Και μετά τα πρόσφατα τα ατυχήματα, αλλά και δυστυχήματα με παιδιά που οδηγούσαν πατίνια και τους σαρωτικούς ελέγχους από την αστυνομία, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός Προστασίας του Πολίτη, προανήγγειλε την αλλαγή της νομοθεσίας. Να πούμε πως σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση αναφέρθηκε στο εν λόγω ζήτημα και μάλιστα έκανε μια δήλωση που προκαλεί αίσθηση, καθώς αφενός λέει πως με νόμο θα καθιερωθούν ειδικές διαδρομές για τα πατίνια, από την άλλη όμως υπογραμμίζει πως προσωπικά θα ήθελε η κυκλοφορία των πατινιών να απαγορευτεί. Το είπε κατά γράμμα αυτό λεξί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και επισημαίνει ότι η τροχέα, ενώ προσπαθεί να βάλει κανόνες τόσο για την οδήγηση των δικύκλων, των ηλεκτρικών δικύκλων, όσο και των συμβατικών μοτοσυκλητών για τα όρια ταχύτητας και για το κράνος, αλλά και γενικότερα για τους κανόνες, υπογραμμίζει ο Υπουργός πως δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούν οι ανήλικοι στους δρόμους και χωρίς να ελέγχονται, χωρίς να υπάρχει κάποιο σε συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο προανήγγειλε, καθότι βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, προκειμένου να θεσπιστεί ο νόμος, ο οποίος θα ορίζει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για το πού θα χρησιμοποιούνται τα πατίνια. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προσανατολίζεται τη δημιουργία δρόμων, διαδρόμων που θα είναι αποκλειστικά για κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών, ενώ υπογραμμίζει πως αν και αντιλαμβάνεται την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι, αυτό μπορεί να γίνει στην πλατεία και όχι στον δρόμο, που εκεί ισχύουν ούτως ή άλλως, να πούμε, συγκεκριμένοι κανόνες, Σέρι.
0: Λοιπόν, Σπύρο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που μίλησε νωρίτερα στο Μέγκα, και αμέσως μετά έρχεσαι με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις τροχαίες παραβάσεις. Ένα απίστευτο νούμερο που έχει βγει στη δημοσιότητα.
2: Πρώτα-πρώτα υπάρχει θέμα των ανηλίκων, έτσι.
3: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
2: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
4: είναι
2: με όχι που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
4: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, για τους ανήλικους.
2: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
4: Πώς, με νόμο.
2: Με νόμο, ναι.
4: Αν δεν υπήρχε ο νόμος.
3: Γιατί ο ανήλικος δεν μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο του.
2: Όχι. Και δεν πρέπει να πηγαίνει. Και είναι τόσο επικίνδυνο. Να σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
3: Να απαγορευτούν τελείως, ναι, τα πατίνια.
2: Αυτή λέω είναι η θέση μου, αυτή είναι η άποψή μου.
3: Να απαγορευτούν.
2: Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε.
0: Τώρα, Σπύρο, έχουμε πάνω από 13.700 τροχαίες παραβάσεις σε ένα μήνα. Μόλις από 8 κάμερες. Είναι ανησυχητικά τα στοιχεία.
1: Απολύτως, Έρη, πρόκειται για το πιλωτικό πρόγραμμα των έξυπνων καμερών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες λειτουργούν πιλωτικά από τις 30 Μαρτίου και μέχρι τις 29 Απριλίου, όπως ανέφερες και εσύ, μόνο αυτές οι 8 κάμερες, οι οποίες βρίσκονται στην Πανεπιστημίου, στη Μεσογείων, στη Μαραθώνος, στη Συγκρού, στην Ποσειδώνος, οι δύο κάμερες, στην Βουλιαγμένης και στην Κηφισίας, έχουν καταγράψει 13.705 τροχαίες παραβάσεις. Είναι οι γνωστές έξυπνες κάμερες, οι οποίες λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ξεχωριστές από αυτές της περιφέρειας Αττικής, οι οποίες κατά

0: καταγράφουν μόνο την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Οι συγκεκριμένες καταγράφουν και την παραβίαση του κόκκινου, αλλά και τη μη χρήση ζώνης, τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι εκείνες που τραβούν και βίντεο και φωτογραφίες και αποστέλνουν με ειδικό στίγμα γεωτοπισμού σε κεντρικές υπηρεσίες την παράβαση την οποία ενδεχομένως κάποιοι από τους οδηγούς, μάλλον αρκετοί από τους οδηγούς, υποπτύπτουν. Να πούμε πως πέρα από αυτές τις παραβάσεις όμως έχουν καταγραφεί στο ίδιο διάστημα και 328 παραβάσεις οι οποίες αφορούν τις κάμερες που αφορούν την παραβίαση των λεωφορολωρίδων από συμβατικά οχήματα. Αυτές έχουν τοποθετηθεί σε 10 λεωφορεία της ΟΣΥ. Είναι ένας μικρός αριθμός, θα έλεγα, το 328 παραβάσεις έναν μήνα. Φαίνεται ότι αυτό το μέτρο φαίνεται να λειτουργεί σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι. Βέβαια, οι κάμερες αυτές έχουν προαναγγελθεί πολύ καιρό, η τοποθέτηση πάρα πολλών καμερών σε όλο το λεκανοπέδιο. Αυτή τη στιγμή όμως τα στοιχεία, αυτό που δείχνουν έτσι για τις 8 αυτές κάμερες, είναι τρομερά, ιδιαίτερα δηλαδή για το κόκκινο ας πούμε, που δεν είναι απλά μια τροχαία παράβαση, είναι εν δυνάμει, μπορεί να προκαλέσει δυστύχημα.
0: Είναι έτσι. Εν δυνάμει εγκληματική ενέργεια.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό, εννοείται αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Θες κάτι άλλο να προσθέσεις?
0: Θα ήθελα να προσθέσω αναφορικά με το πότε θα τοποθετηθούν και οι υπόλοιπες κάμερες, τουλάχιστον της περιφέρειας. Υπάρχει μια ενημέρωση ότι μέχρι τις αρχές Ιουλίου θα τοποθετηθούν σχεδόν ακόμη 200 κάμερες, ώστε να φτάσουμε στις 400 το σύνολο από αυτές που διαχειρίζεται η περιφέρεια. Το υπογραμμίζω. Μέσα στο ίδιο διάστημα αναμένεται τουλάχιστον 60 κάμερες έξυπνες, τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού να μπουν από το Υπουργείο της Ψηφιακής Διακυβέρνηση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Ιορδανία. Θα κάνει όμως μια ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι με πολύ σημαντικές συναντήσεις. Κώστας Παπακλημίτζος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, υπάρχει μια έντονη διπλωματική δραστηριότητα και διεθνείς επαφές του Πρωθυπουργού το τελευταίο διάστημα. Θυμίζουμε και τον Εμίρ του Κατάρ, ο οποίος ήταν εδώ στην Αθήνα την προηγούμενη Πέμπτη, αμέσως μετά ο Μανέλ Μακρόν. Αύριο ήταν προγραμματισμένο και θα γίνει φυσικά η τριμερής συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν της Ιορδανίας. Μια σημαντική διάσκεψη τώρα που εξελίξει είναι καταιγιστικές, φαντάζομαι θα πείτε και συνέχεια το μαγκαζίνο στην Μέση Ανατολή. Πριν όμως από αυτή την διάσκεψη, από αυτή την τριμερή σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός θα πάει σήμερα το απόγευμα στο Αμπού Ντάμπι. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Αραβικών Εμμυράτων, τον Σεϊκή Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, και όπως λέει από το Μέγαρο Μαξίμου, αυτή η επίσκεψη ακριβώς δείχνει την ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας και ως αξιόπιστο εταίρος σε μια κρίσιμη συγκυρία. Επισημαίνω μάλιστα ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι ο πρώτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Αραβικών Εμμυράτων. Θυμίζουμε χθες είχαμε επιθέσεις από το Ιράν προς πετρελαϊκή κατάσταση των Αραβικών Εμμυράτων. Και λένε επίσης από το Μέγαρο Μαξίμου ότι η επίσκεψη αυτή αποτελεί μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης αλλά και επαναβεβαίωσης της ισχυρής στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία θυμίζουν ότι θεμελιώθηκε το 2020 με την κοινή διακήρυξη στρατηγικής εταιρικής σχέσης και της συμφωνίας συνεργασίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Σήμερα λοιπόν στο Αμπού Ντάμπι ο Πρωθυπουργός και συνάντηση με τον Σεϊκ και πρώτον Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, αύριο στο Αμάν της Ιορδανίας τριμερή σύσκεψη Ελλάδα-Κύπρος-Ιορδανία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης οδηγείται η ολομέλεια της Βουλής με τα μέτωπα του ΠΚΠ και των υποκλοπών να κυριαρχούν στην ατζέντα. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Ερίδα, από τη Βουλή. Με αμείωτη ένταση θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με προμετωπίδα τα θέματα του ΠΚΠ και των υποκλοπών. Ήδη η κυβέρνηση δια του στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη έχει απορρίψει τις προτάσεις για σύσταση προανακριτική της Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Και πλέον μένει να δούμε τι θα συμβεί με τις υποκλοπές και την εξεταστική επιτροπή που ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Τα επόμενα κοινοβουλευτικά βήματα τώρα αερία είναι τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε, κατά τη διάρκεια των οποίων θα δούμε πότε θα συνεδριάσει η Βουλή με θέμα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, αλλά και επίσης πότε θα συζητηθούν οι δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, που μίλησε στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
4: Η εισαγγελία είναι ένας θεσμός ευρωπαϊκός, τον οποίο εμείς τον έχουμε εγκρίνει και πρέπει να το σεβόμαστε.
5: Παράγει πολιτική
4: εισαγγελία. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε μαζί του. Και βεβαίως και η δικαιοσύνη έχει τους δικούς της αυτοελεγκτικούς μηχανισμούς, εάν κάτι δεν λειτουργήσει σωστά εκεί. Επομένως, δεν έχει νόημα ένας πολιτικός αυτή τη στιγμή να σχολιάζει.
5: Επί της ουσίας λέτε όχι σε μια εξεταστική, αν δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Δεν θα ήταν μια καλή ιδέα, κύριε Στυλιανίδη, να συσταθεί μια εξεταστική?
4: Υπάρχει ένας θεόλος ισχυρισμός αντιπολίτευσης. Εάν μεν υπάρχει όντως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, όπως η ίδια ισχυρίζεται, βασιζόμενη σε μια μαρτυρία ενός μάρτυρα, τότε αναμφισβήτητα χρειάζεται για την Επιτροπή απόλυτη πλειοψηφία.
1: Για το θέμα αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στείλει και άλλες δικογραφίες, τοποθετήθηκε ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο γραμματέας τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε νωρίτερα εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
6: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει διαπιστώσει κάποια πράγματα και ζητάει από τη Βουλή να ασκήσει την αρμοδιότητά της κατά το άρθρο 86. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την έχει συνοδεύσει από ένα κείμενο 40 περίπου σελίδων γραμμένο στα αγγλικά, το οποίο το έχει στείλει στα κεντρικά της οι Έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς, έχουν στείλει στα κεντρικά και λένε ότι βρήκαμε αυτά και αυτά και αυτά, άρα πρέπει να την παραπέψουμε στη Βουλή την υπόθεση γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Εμείς σε αυτό βασιστήκαμε. Αυτό λέμε από τη Βουλή, να φύγει από τη μέση, έτσι ώστε να συνεχίσει η δικαστική διερεύνηση όπως την ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κάτι άλλο να κάνουμε δεν έχουμε. Βέβαια, σε επόμενες δικογραφίες θα κάνουμε και πάλι το καθήκον μας. Εφόσον τη στείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πει ότι και υπάρχει διαπίστωση μέσα ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα, εμείς θα ζητάμε από τη Βουλή να συνεχίσει την έρευνα.
1: Για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε πριν από λίγο και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
7: Δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία να δείχνουμε τα κινητά μας, αλλά πέραν από τα μηνύματα,
8: υπάρχουν τις
7: εφαρμογές στα κινητά, οι κλήσεις έχουν ένα ιστορικό. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, το τελευταίο τρίμηνο, δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές. Δεν ξέρω αν τον ήθελε.
8: Κλήσεις.
7: Και υπάρχουν και μηνύματα. Δεν ξέρω αν τον ήθελε για να προβλέψει την πορεία των play-off. Τον play-off στην Ευρωλίγκα.
8: Είναι Παναθηναϊκή.
7: Είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί. Ή για την τύχη του Final Four. Φαντάζομαι πως όχι. Λοιπόν, και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μόνο έτσι η χώρα θα είχε ανεξάρτητες αρχές. Μετά από πολλές συνομιλίες και την αποστολή βιογραφικών, όπως πολύ σωστά έκανε η Βουλή και ζήτησε και εστάλησαν 45 νομίζω βιογραφικά και για τις τρεις θέσεις, κατέληξαν τα δύο κόμματα που είναι απαραίτητο αυτό και για το Σύνταγμα σε δύο ονόματα.
1: Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση στο ΠΑΣΟΚ μεταξύ του Χάρη Καστανίδη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο για όλα τα νεότερα. Μία μέρα μετά την παρέτηση συνεχίζονται τα πειρά εκατέρωθεν.
9: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Καλό μεσημέρι.
9: Λοιπόν, ναι, δεν λέει να κοπάσει ο θόρυβος της αντιπαράθεσης του κυρίου Καστανίδη, η οποία κορυφώθηκε χθες με την παρέτηση του πρώην υπουργού από το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Καστανίδης με διαδοχικές του συνεντεύξεις επιτίθεται με σφοδότητα αίρη στον κύριο Ανδρουλάκη. Καταγγέλει μεθοδεύσεις και κόψιμο και αποκλεισμό του από τις προσυνεδριακές διαδικασίες. Ωστόσο, σήμερα έρχεται νέα απάντηση μετά την χθεσινή προσωπική του κύριου Ανδρουλάκη που μίλησε στην τηλεόραση του Α στο Δελτίο Ειδήσεων. Από την Χαρλάο Τρικούπη, αυτό που λένε ότι θα πρέπει να σταματήσει να ψεύδεται ο κύριος Καστανίδης, ότι με απόφαση του κύριου Ανδρουλάκη ήταν στην γραμματεία της ΚΟΕΣ και ότι ο ίδιος επέλεξε να μην παρευρεθεί καν στο συνέδριο. Μάλιστα θυμίζουν από τη Χαρλάο Τρικούπη πώς είχε έτσι αντιπαρατεθεί και είχε συγκρουστεί και με προηγούμενους προέδρους, από τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κώστα Σιμίτη, ως τους νεότερους, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Γιώργο Παπανδρέου, αλλά και την αείμνηστη Φόφη Γεννήματα. Πάντως φαίνεται ότι αυτή η αντιπαράθεση δεν λέει να κοπάσει. Φαίνεται και ο κύριος Καστανίδης με διαδοχικές του συνεντεύξεις συνεχίζει να την τροφοδοτεί.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης που μίλησε χθες στην τηλεόραση του Α για το θέμα αυτό και φυσικά για τον, να ακούσουμε και τον Χάρη Καστανίδη που απάντησε στο Άξιον 24.
10: Δεν έχω κανένα προσωπικό με κανέναν. Εγώ πήρα μια απόφαση μαζί με το συνεδρίο του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος Καστανίδης ήρθε στο συνεδρίο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Άρα τι συζητάμε? Και όσο δε αφορά τους χαρακτηρισμούς, και οφείλω να απαντήσω και σε αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπείς. με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Ζημίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπτυσε ο Κώστας Ζημίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου. Άρα σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του, νομίζω είναι συνεπής.
11: Αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια άλλη παρατήρηση για να δείξω την αρνητική πορεία την οποία παίρνουν ορισμένοι άνθρωποι και ο πρόεδρος του Πασόκ. Προηγουμένως βγήκε και μίλησε στον κύριο
5: Σρόιτερ
11: και είπε το εξής. Άλλο ο Καστανίδης με αυτά που κάνει είναι συνεπής. Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέτεμψε ο Σιμίτης και διέσπασε τον Πασόκ το 2012. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του. Πρώτα απ' όλα δεν με απέπεμψε ο Σιμίτης, εσείς τα ξέρετε. Το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός μεταφορών με σκληρή δήλωση. Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σιμίτης. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν. 31 βουλευτές διαγράφηκαν.
1: Πάμε στα θέματα της οικονομίας. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσο παρατείνεται αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα και έρχονται και κάποια μέτρα. Πληροφορίες έχει ο Μάριος Χριστοδούλου για νέο πακέτο στήριξης. Πάμε να μας πει ο Μάριος όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το ράλι στις τιμές του πετρελαίου φέρνει πιο κοντά την παράταση των μέτρων στήριξης στα νοικοκυριά, με την κυβέρνηση να εξετάζει σοβαρά τόσο τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και την επέκταση του Fuel Pass. Τα δύο μέτρα βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τα τέλη Μαΐου, ωστόσο οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα δημιουργούν ισχυρές πιέσεις για τη συνέχισή τους, καθώς επηρεάζουν άμεσα όλους τους οδηγούς στον γεωταχή. Με το πετρέλαιο ΕΡΗ να κινείται πάνω από τα $112 το βαρέλι, το κόστος καυσίμων και μεταφορών ακολουθεί ανωδική πορεία, μεταφέροντας σταδιακά τις πιέσεις σε ολόκληρη την οικονομία και τροφοδοτώντας παράλληλα τον πληθωρισμό. Σε αυτό το περιβάλλον, προτεραιότητα για το οικονομικό επιτελείο αποτελεί η διατήρηση και επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς θεωρείται βασικό εργαλείο για τον περιορισμό του κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο έχει συμβάλει ώστε η τιμή ΕΡΗ να παραμένει κάτω από το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο παράτηση του Fuel Pass για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου ως άμεσο μέτρο στήριξης των οικοκυριών που επηρεάζονται από την άνοδο της αμόλυσης βενζίνης, η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή κατανάλωση. Τώρα, ΕΡΗ, κομβικό ρόλο για τη στρατηγική στήριξη θα παίξει το δημοσιονομικό μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα με τις τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για το μήνα Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ έτη.
1: Μάλιστα. Την ίδια ώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βέβαια προειδοποιεί για τα χειρότερα σενάρια. Έτσι κάνει λόγο για το πετρέλαιο ότι θα φτάσει στα $125. Αυτές είναι δυσίωνες προβλέψεις και σε συνδυασμό και με όσα ανέφερε και ο Κυριάκος Πιερακάκης ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο, πραγματικά είναι σαν να φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα στις αγορές.
12: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Ανησυχεί για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας εκφράζει επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργιέβα. Όπως δήλωσε, οι προηγούμενες εκτιμήσεις ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα είχε περιορισμένες επιπτώσεις με μια ήπια επιβράδυνση ανάπτυξης και μικρή άνοδο των τιμών δεν θεωρούνται πλέον δεδομένες. Η ίδια προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που η σύγκρουση παραταθεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, κοντά στα $125 το βαρέλι, τότε οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία θα είναι πολύ πιο σοβαρές. Υπενθυμίζεται, Έρη, σε αυτό το σημείο να αναθυμίσουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον δημοσίευσε τον περασμένο μήνα 3 σενάρια για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, το βασικό με την κεντρική πρόβληση αναφοράς, ένα μεσαίο δυσμενές και ένα πιο ακραίο, σοβαρό σενάριο με διαφορετικές εκτιμήσεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό. Τώρα, στο δυσμενές η παγκόσμια ανάπτυξη προέρχεται στο 2,5% του 2026, με τον πληθωρισμό να ανεβαίνει στο 5,4% και στο πιο αρνητικό σενάριο η ανάπτυξη υποχωρεί στο 2%, ενώ ο πληθωρισμός εκτοξεύεται στο 5,8%. Έρη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω. Ναι, Μάρη, συνέχισε.
12: Κλείνοντας, να πούμε ότι καμπανάκι ενημερωτής της Ευρωπαϊκής Οικονομίας χτυπάει και ο πρόεδρος του Eurobank, Κυριάκος Πιερακάκης, προειδοποιώντας ότι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή γίνονται ήδη στην καθημερινότητα, εκφράζοντας πολύ μεγάλη ανησυχία καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην 8η εβδομάδα.
1: Υπάρχει περίπτωση να πάρθουν και κάποια μέτρα κεντρικά, δηλαδή λόγω της συνεδρίασης του Eurogroup, να είπε να έχουμε κάποια μέτρα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αναχέτηση των τιμών.
12: Αυτό που τονίζει ο Πυρακάκης, μιλάει για υπογραμμή την ανάγκη ευρωπαϊκού συντονισμού για την εντόπιση κρίσης, τονίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα στήξης πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά σε ισορροπία με τους δημοσιονομικούς κανόνες και τους στόχους της πράσινης μετάβασης. Πράγμα που σημαίνει, Έρη, ότι τα σενάρια για ρήτρα διαφυγής της ενεργειακής δαπάνης αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στο χάρτη. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη έχει το σύμφωνο σταθερότητας και η αυστηρή τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων για την ώρα. Βέβαια, απ' την άλλη έχουμε και το πετρέλαιο που οι τιμές του εκτοξεύονται και θα έπρεπε να παρθούν μέτρα και οι οικονομίες, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η μία μετά την άλλη, αναγκάζεται να λάβει μέτρα και είναι και να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η Ευρώπη μάλλον τελείται την υπνώση. Αν μου επιτρέπετε η έκφραση.
1: Σωστά. Την ώρα που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χτυπά καμπανάκι, ο πρόεδρος του Eurogroup επίσης μιλάει για τα πιο εφιαλτικά σενάρια κτλ. Διότι ο πόλεμος συνεχίζει, διαρκεί μέσα στην 8η εβδομάδα στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα η Ευρώπη φαίνεται έτσι να το κοιτά λίγο σαν παρατηρητής όλο αυτό που συμβαίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Παραμένουμε σε θέματα οικονομίας. Έχουμε μια σημαντική τοποθέτηση του Αλέξανδρου Εξάρχου στο Πολίτικο. Αναφέρεται στον ανταγωνισμό στην Ασία και βεβαίως στη διαθεσιμότητα του LNG στην Ευρώπη. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
13: Καλό μεσημέρι, Έρικ. Το καμπανάκι του κινδύνου μαζί με όλες αυτές που προανέφερες χτύπησε πριν από λίγο και ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, διευθύνων σύμβουλος του Μήλου Άκτορ, ο οποίος προειδοποίησε ότι ο έντονος ανταγωνισμός από την Ασία θα μπορούσε να κάνει πιο δύσκολη την εξασφάλιση νέων ποσοτήτων LNG από διεθνείς αγορές για το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς την καταβολή ενός υψηλότερου ασφάλιστρου κινδύνου. Όπως δήλωσε ο κ. Εξάρχου σε σύνδεσή του στο Πολίτικο, ο όμιλος Άκτορ ολοκληρώνει αυτό το διάστημα μια σύμβαση προμήθειας σε 20 ετούς διάρκεια με την Αμερικανική Venture Global για προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου στην Αλβανία, αρχής γενομένης από το 2030, και όταν αυτή η σύμβαση, καθώς και άλλες μακροχρόνιες συμβάσεις που δρομολογεί, ολοκληρωθούν, ο όμιλος Άκτορ θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει και επιπρόσθετες συμβάσεις προμήθειας και αγοραπολισίας LNG μικρότερης διάρκειας, κάτι που ο κ. Εξάρχου θεωρεί αναγκαίο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί τεράστια πίεση στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Αυτό όμως που λέει είναι ότι το εγχείρημα δεν θα είναι καθόλου εύκολο και ειδικά για φέτος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εξασφαλιστούν σημαντικές ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ σε λογική τιμή, καθώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ενδεχόμενο. Εταιρείες από την Ασία, οι οποίες να πούμε ότι πλήττονται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή από το συνεχιζόμενο μπλόκο στα στενά του Ορμούς, να καταβάλουν υψηλότερες οικονομικές προσφορές προς προμηθευτές LNG εν μέσω ενός αυξανόμενου ανταγωνισμού που οδηγεί ολόνα και μεγαλύτερο μερίδιο των φορτίων να εκτρέπονται από τη λεκάνη και του κόλπου του Μεξικού προς την Ανατολή αντί να πηγαίνουν προς την Ευρώπη. Το αποτέλεσμα δε αυτής της κατάστασης μπορεί να είναι ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αποδεχτεί υψηλότερες τιμές για το άμεσο μέλλον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ηλεκτροπαραγωγή και για οτιδήποτε άλλο εξαρτάται από τη τιμή του φυσικού αερίου, καθώς τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει το Κατάρ λόγω του πολέμου, προστίθεται η απαγόρευση του ρωσικού αερίου που σταδιακά τίθεται ισχύ, καθώς και ο περιορισμός των ποσοτήτων LNG που μπορεί να διαθέσει σήμερα η Αμερικανική αγορά, εφόσον πλέον οδηγείται αυτές τις ποσότητες και σε άλλες αγορές. Έτσι το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν άλλες σημαντικές πηγές προμηθευτών.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, προανακριτική και εξεταστική φέρνουν πονοκέφαλο στο Μαξίμου, αλλά δεν είναι ο μοναδικός πονοκέφαλος, διότι υπάρχουν και ανοιχτά μέτωπα στο εσωτερικό της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας και γίνεται μια επιχείρηση κατευνασμού των αντιδράσεων λίγο πριν τη σύγκληση της Πέμπτης. Πάμε στην Πέννη Αβραμίδη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και διάφοροι άλλοι χειρισμοί έχουν δημιουργήσει ζητήματα στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας, τα οποία τα είδαμε τις προηγούμενες μέρες και με την επιστολή των πέντε. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο, το επόμενο δεκαήμερο, συγκεκριμένα στις 15 με 17 Μαΐου, γίνεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν από το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθούν να επιτύχουν ενότητα, mm-hmm. Η οποία έχει ήδη ξεκινήσει με το λεγόμενο μασάζ, δηλαδή με επαφές που έχει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώτος στόχος λοιπόν είναι η εξομάλυνση των σχέσεων με την κοινοβουλευτική ομάδα. Την Πέμπτη λοιπόν, που αναμένουμε τη συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας, τέλεχος του, της κυβέρνησης τόνιζε στην εφημερίδα Απογευματινή ότι θα υπάρξει γκρίνια, θα υπάρξουν τοποθετήσεις βουλευτών, θα είναι μια ζωηρή συζήτηση, ωστόσο δεν περιμένουν ακρότητες, δηλαδή δεν περιμένουν κάτι περισσότερο από αυτό που γράφτηκε και διατυπώθηκε στην επιστολή των πέντε βουλευτών και τις διαφωνίες που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς ως προς το επιτελικό κράτος και ούτω καθεξής. Τώρα όσον αφορά το συνέδριο, ένα άλλο πεδίο που δημιουργεί προβληματισμό και μια εσωτερική συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία είναι το αν θα παραστεί ή όχι ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής.
1: Ναι.
14: Είναι μια συζήτηση η οποία πάντα προκαλεί αμηχανία το τελευταίο διάστημα στη Νέα Δημοκρατία, καθώς ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς, βέβαια, όπως έχει διαγραφεί, έχουν λάβει κάποιες αποστάσεις από την κυβέρνηση και είναι μια συζήτηση που προκαλεί αμηχανία. Τώρα, όσον αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό, ζυγίζει τα δεδομένα και θα αποφασίσει εντός των επόμενων ημερών, μπορεί και σήμερα αύριο, το τι θα πράξει. Οι πληροφορίες λένε πως καταλήγει στο να μην δώσει το παρόν στο συνέδριο του Μαΐου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Α, να μην δώσει το παρόν, μάλιστα. Σημαντικό.
14: Αυτό είναι η πληροφορία. Στις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Θυμίζω ότι χθες, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης
1: είπε ότι είναι το σπίτι του η Νέα Δημοκρατία.
14: Είπε αυτολεξί ότι ο κύριος Καραμαλής είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση να παραστεί στο συνέδριο. Είναι το σπίτι του. Οπότε αναμένουμε, θα έχει ενδιαφέρον και η συνεδρίαση της Πέμπτης, αλλά και το συνέδριο των επόμενων ημερών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη Βουλή, στον Γιάννη Πολίτη, διότι η Βουλή των Ελλήνων υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος ύστερα από 27 χρόνια, μετά την πρώτη ομιλία του, το 1999 παρακαλώ, μίλησε σε ειδική συνεδρίαση. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι και πάλι.
15: Καλό μεσημέρι και πάλι εδώ από τη Βουλή. Με έμφαση στο χριστιανισμό, την ειρήνη και το διαθεσμικό διάλογο, η Βουλή υποδέχεται τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος μίλησε σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, αλλά και πολιτικών αρχηγών. Αυτού που Παναγιώτη το ξεκίνησε με ειδική αναφορά στο ελληνικό πνεύμα που δόρισε τη δημοκρατία, τον πολιτισμό και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, προτάσσοντας την ανάγκη να μην υποτιμάται η ανθρώπινη παρουσία και να μην αντιμετωπίζεται σαν μηχανή. Ο κ. Βαρθολομαίος εστίασε στον διαθρησκευτικό διάλογο, στάθηκε στις αξίες που προάγει η Εκκλησία στον χριστιανισμό και την ίδια στιγμή μίλησε για την ανάγκη της ειρήνης σε αυτούς τους καιρούς. Επίσης έκανε αναφορά για όλα όσα βρίσκονται αντίθετα με τα αξία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον ρατσισμό αλλά και όσοι υποσκάπτουν την ειρήνη. Επίσης έκανε αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, εστιάζοντας μεγάλο μέρος της ομιλίας του το ρόλο που έχει η θρησκεία σε καιρό πολέμων, όπως και στο διεθνό δίκαιο, αλλά και στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Σε άλλο σημείο της περιοχής του ομιλίας υπογράμμισε πως υποστηρίζει με κάθε ειλικρινή πρωτοβουλία, ενώ επεσήμανε ότι ο δημόσιος διάλογος κυριαρχείται από αναλύσεις σχετισμού γεωπολιτικών δυνάμεων. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έφτασε στη Βουλή, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Νικητάς Κακλαμάνης, και προτού ξεκινήσει η ομιλία του, ακούστηκαν χειροκροτήματα στην αίθουσα της Ολομέλειας, ενώ στη συνέχεια ο πρόεδρος της Βουλής τον τίμησε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
16: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τα θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνά και στον φανατισμόν και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Εμείς προσωπικώς να κλονεί το πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτως δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών.
1: Σήμερα αναμένεται να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Προεδρείο της ΓΕΣΕ. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον Αντώνη Βασιλόπουλο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
17: Καλό μεσημέρι. Συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως αναμενόταν, πρόεδρος επανεξελέγει ο Γιάννης Παναγόπουλος από την ΠΑΣ. Και να θυμίσω εδώ ότι

0: 42% τα ποσοστά της και κέρδισε και μία έδρα παραπάνω, δηλαδή με 43,5%. Το Προεδρείο συγκροτήθηκε από στελέχη της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, δηλαδή γραμματέας, γενικός γραμματέας της ΓΕΣΕ είναι ο Αντώνης Καράς, προερχόμενος από την ΛΕΗ και επικεφαλής της ΔΑΚΕ, αναπληρωτής γραμματέας ο Θανάσης Δανούσης, οργανωτικός γραμματέας ο Απόστολος Ραυτόπουλος. Το σημαντικό είναι η επανεκλογή του Παναγόπουλου, ο οποίος έχει βρεθεί στο μάτι του Κυκλώνα με αφορμή την εμπλοκή του από την Επιτροπή για το μαύρο χρήμα. Βρέθηκε στο μάτι του Κυκλώνα και ελέγχεται για διασπάθηση κονδυλίων από τα ΚΕΚ, από τα κέντρα δηλαδή επαγγελματικής κατάρτισης που διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Αναμενόμενη ήταν η εξέλιξη, να πεις εδώ ότι στις πρόσφατες εκλογές έχασε μία έδρα η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, άλλη μία έδρα η ευρύτερη αριστερά και μία έδρα η ΔΑΚΕ. Η μία έδρα πήγε στην ΠΑΣΚΕ, στον Παναγόπουλο. Η δεύτερη έδρα πήγε πάλι στην ΠΑΣΚΕ, αλλά σε διασπαστικό ψηφοδέλτιο που είχε ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος από την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων κάνει, ο οποίος διαφωνεί, ενώ δεν διαχωρίζει τη θέση του με την ΠΑΣΚΕ, διαφωνεί στο να παραμένει επικεφαλής παράταξης ο κ. Παναγόπουλος. Και την τρίτη και η τρίτη έδρα πήγε στο ΠΑΝΕ, δηλαδή στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Και πάμε τώρα στο Βασίλη το Βενιζέλο, τον ιατρικό μας συντάκτη, διότι έχει γίνει πραγματικά ένας συναγερμός, έχει σημάνει στον Ατλαντικό, αφού έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα χανταϊού σε ένα κουρασγερόπλοιο, πολυτελές κουρασγερόπλοιο, το Χόντιους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανάψει καμπανάκι κινδύνου. Έχουμε 3 νεκρούς και 7 κρούσματα. Περισσότερα από τον Βασίλη Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του χανταϊού.
1: Ναι.
2: Και 7 ύποπτα. Μάλιστα. Έχουμε 3 θανάτους, ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένα Γερμανό, εκ των οποίων η μία περίπτωση οφείλεται σε χανταϊό. Σε χανταϊό επίσης οφείλεται η νοσηλεία ενός 69χρονου Βρετανού στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου της Νότιας Αφρικής. Είναι επιβεβαιωμένο χανταϊό.
1: Να πούμε καταρχάς ότι το συγκεκριμένο αυτό κουρασγερόπλοιο, για το οποίο γίνεται λόγος, είναι ένα κουρασγερόπλοιο για το οποίο κάθε επιβάτης πρέπει να καταβάλει 22.000 ευρώ, παρακαλώ, για αυτή την κουρασγέρα. Μιλάμε για ένα υπερπολυτελές κουρασγερόπλοιο και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ανοιχτά.
2: Αρόδο ανοιχτά του Πράσινου Ακροτηρίου.
1: Σωστά.
2: Και ο επιβάτης που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι από τα κλιμάκια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μεταδίδεται ότι δεν υπάρχουν τροχικά στο πλοίο.
1: Ναι, διότι τώρα αυτός ο συγκεκριμένος ιός, Βασίλη, όπως τα λέγαμε και χθες, είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται από τροκτικά σε άνθρωπο.
2: Σε άνθρωπο είναι σπάνια περίπτωση, ναι. Είναι ένα μόνο στέλεχος του χανταϊού.
1: Και πώς με αυτούς τους νεκρούς.
2: Των άνδεων. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι.
2: Μήπως έχουν κολλήσει χανταϊό πριν
1: επιβιβαστούν.
2: Αυτό και μάλιστα το στέλεχος των άνδεων.
1: Ναι.
2: Ο οποίος ευδοκιμεί κυκλοφορεί στη Νότια Αμερική, όχι σε εκείνη την περιοχή, αλλά τίποτα δεν αποκλεί τίποτα. Η κατάσταση στο πλοίο είναι ελεγχόμενη και υπάρχει ψυχραιμία από ό,τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τόσο στο προσωπικό όσο και στους επιβάτες. Είναι 150 λοιπόν, άτομα από 20 χώρες.
1: Και λέει λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι ενδεχομένως κάποια από τα θύματα ή όσοι έχουν τέλος πάντων προσβληθεί από τον ιό, αυτό συνέβη πριν επιβιβαστούν στο πλοίο.
2: Είναι πολύ ισχυρό αυτό το ενδεχόμενο.
1: Ναι, βέβαια να πούμε ότι οι περισσότεροι εκ των επιβενώντων επιβάστηκαν στο πλοίο τον περασμένο μήνα, έτσι.
2: Ναι, διότι έχει 7, ακόμη και 7 εβδομάδες χρόνο επόασης η νόσος.
1: Μάλιστα.
2: 5 συνήθως.

0: αλλά μπορεί να κάνει και 7 εβδομάδες.
1: Το πλοίο το συγκεκριμένο λοιπόν λέει ότι δεν έχει κανένα, δεν έχει τροκτικά, υποθέτω.
0: Έτσι. Ναι, το ελέγξανε, δεν έχει τροκτικά, είναι υπερπολιτελείας.
1: Ναι. Και να πούμε ότι ανάμεσα στους...
0: Αλλά να πούμε και το εξής, μας είπε ο καθηγητής επιδημιολογίας και λοιμωδών νόσων των ζώων, ο κύριος Κρήτας, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
1: ναι,
0: ότι αυτή η νόσος δεν έχει σχέση με, εντός εισαγωγικών, πολιτισμένα και μη πολιτισμένα μέρη,
1: ναι,
0: καθυστερημένα ή προηγμένα, εντός εισαγωγικών. Μπορεί να βρεθεί παντού.
1: Μάλιστα.
0: Το έχουν ατροκτικά.
1: Και ποια είναι η εμφάνισή του, ποια είναι τα συμπτώματα, τι προσβάλλει, οροποιητικό και...
0: Τα πιο απλά είναι κόπωση, διάρειες κλπ. Αλλά χτυπάει το νεφρό, χτυπάει το πνεύμονα με πνευμονικό είδημα. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει χάπι. Είναι συμπτωματική η θεραπεία και προσπαθούν να κατευνάσουν τα συμπτώματα και να κάνει τον κύκλο του ο ιός.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκεται και ένας Έλληνας, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Πάντως οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί.
0: Τελείως καθησυχαστικοί, και στην Ελλάδα ο κ. Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, και όσοι έχουμε μιλήσει, ο κ. Μαγιορκίνης, ο κ. Κρήτας, δεν μας δώσανε καμιά εικόνα ανησυχίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γκίκας Μαγιορκίνης στη δημόσια τηλεόραση, καθώς και ο Νικόλαος Σύψας.
2: Δεν είναι εύκολο να προκαλέσουν επιδημία, γιατί όπως είπα δεν μεταδίδονται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων. Άρα από το συγκεκριμένο περιστατικό δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο που θα εξαπλωθεί, έχει τη δύναμη να εξαπλωθεί.
3: Τι κάνει αυτός ο ιός, κάνει κυρίως όταν μας προσβάλλει, κάνει αιμορραγικές εκδηλώσεις, δηλαδή το δέρμα μας κάνει μελανιές ή έχουμε αιμορραγίες, προσβάλλει τα νεφρά. Κάνει νεφρικό σύνδρομο και στις ΗΠΑ υπάρχει μια κατηγορία αυτού του ιού, χαταϊών, οι οποίοι κάνουν πνευμονία. Δεν είναι σημαντικό πρόβλημα υγείας, είναι μάλλον σπάνιος, ιδίως στην Ελλάδα δεν πρέπει να φοβόμαστε. Έχουμε πολύ σποραδικά και σπάνια ακούσματα χαταϊών.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σημαντική αναβάθμιση ήρθε στις φοιτητικές αστείες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετά από ανακαίνιση πολλών κοινόχρηστων χώρων. Πολύ σημαντική παρέμβαση. Η Κατερίνα Πλατή έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σίγουρα όλοι μας έχουμε δει αυτές τις εικόνες, οι οποίες ήταν πριν από ούτε καν πάρα πολύ καιρό, με κατεστραμμένες εστίες, με καταλήψεις μέσα στις εστίες. Αυτό λοιπόν πλέον τη θέση τους έχουν δώσει.
1: Και σε θα συμπληρώσω τώρα, Κατερίνα, σε αυτό που λες, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στις φοιτητικές εστίες και είναι και πάρα πολύ δύσκολο για τους φοιτητές να βρουν στέγη.
4: Συμφωνώ.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, πολύ
4: και όταν βρίσκουν είναι πολύ ακριβή.
1: Ακριβώς.
4: Δεν βγαίνει με έναν άνθρωπο.
1: Και πόσοι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να σπουδάσουν τα παιδιά τους, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ακριβώς επειδή είναι πολύ υψηλό το κόστος στέγας.
4: Και επειδή κάνανε αυτή την κουβέντα πριν πούμε το ρεπορτάζ το σημερινό, θέλω να σου πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι λέγανε ότι δεν έχω να το στείλω να σπουδάσει και δεν θέλω να πάει στη φοιτητική εστία, γιατί ακριβώς δεν είναι.
1: Οι συνθήκες δεν τα
4: κατάλληλες. Είναι οι συνθήκες ακριβώς κατάλληλες. Ουσιαστικά λοιπόν τώρα, άμα δούνε και το φωτογραφικό υλικό, μπαίνει σε μια ουσιαστική αναβάθμιση των φοιτητικών εστίων. Προχωρά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα. Συγκεκριμένα, 20 χώροι που επί χρόνια ήταν ενεργοί, ήταν σε κατάληψη, ήταν εγκαταλειμμένοι, ήταν σπασμένοι, μπαίνουν σε μια διαδικασία να καθαριστούν, να αποκατασταθούν και δίνονται ξανά στους φοιτητές. Οι παρεμβάσεις είναι σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, στο πλαίσιο μιας γενικότερης αναβάθμισης. Περιλαμβάνουν μέσα, άμα δεις τις εικόνες πριν και μετά θα το καταλάβεις, περιλαμβάνουν μέσα αναγνωστήρια, γυμναστήρια, χώρους χαλάρωσης,
1: βιβλιοθήκες
4: ακριβώς, ένα σαλόνι, το οποίο θα μπορούν οι μαθητές οι φοιτητές να βρίσκονται εκεί πέρα και να κοινωνικοποιούνται. Αλλά το κυριότερο και αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η κάρτα. Πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι θα μένουν στις φοιτητικές εστίες και δικαιούνται, θα έχουν την πρόσβαση, θα έχουν την ασφάλεια μόνο με μια συγκεκριμένη κάρτα.
1: Σωστά.
4: Γιατί θυμάσαι πάλι στο ρεπορτάζ να τρέχω για ανθρώπους οι οποίοι είχαν τελειώσει το πανεπιστήμιο πολλά χρόνια ή που δεν ήταν καν φοιτητές.
1: Και μπαίνανε μέσα.
4: Μένανε μέσα. Ούτε καν. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι περισσότεροι από 500 φοιτητές θα διαμένουν πλέον στις εστίες και αναμένονται να ωφεληθούν από τις άμεσες αλλαγές. Κατά την τελετή παράδοση των ανακοινισμένων χώρων, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Γεράσιμος Χιάσος υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση της φοιτητικής μέρημνας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, τονίζοντας ότι οι χώροι επιστρέφουν στη φοιτητική κοινότητα και μετά από χρόνια δράνειας, ενώ και η κυρία Ροκοφίλου σημείωσε ότι υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης των φοιτητικών εστίων σε όλη τη χώρα με στόχο πιο ασφαλείς λειτουργικούς και ανθρώπινους χώρους για αυτούς τους νέους. Αυτό να πούμε λιγάκι ότι έγινε σε συνεργασία, σε βοήθεια της Hellenic Energy και μάλιστα ο Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Σιαμισής ανέφερε ότι η στήριξη της νέας γενιάς και της εκπαίδευσης αποτελεί επένδυση στο μέλλον της χώρας, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι οι ανάλογες πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Και από τα ευχάριστα να πάμε στα δυσάρεστα. Στα δυσάρεστα, διότι την Πρωτομαγιά οι μαθητές, το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, οι μαθητές στο πρώτο Λύκειο Αργυρούπολης, οι μαθητές και καθηγητές και γονείς ήρθαν αντιμέτωποι με βανδαλισμούς εκεί στο πρώτο Λύκειο της περιοχής. Άγνωστοι μπήκαν τη νύχτα, πιθανότατα έσπασαν πόρτες, έγραψαν συνθήματα, λαιλάτισαν γραφεία. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος, ο δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά και είπε ότι είναι έτοιμος να βάλει κάμερες σε όλα τα σχολεία. 58 σχολεία έχουν αυτές οι δύο περιοχές, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ακόμα και αν υπάρχουν αντιδράσεις, εκείνος επιμένει ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες για να μπει ένα τέλος στους βανδαλισμούς. Να τον ακούσουμε.
5: Μπήκανε μέσα τώρα αυτοί που μπήκανε, ισοπεδώσαν το σχολείο, γράψαν συνθήματα, σπάσαν τις πόρτες. Τα ίδια είχαν κάνει και στη Λιφάδα πριν από 10 μέρες. Θα βάλω κάμερες σε όλα τα σχολεία απ' έξω, οι οποίες θα λειτουργούν την ώρα που κλείνει ο διευθυντής, κλειδώνει και φεύγει. Θα συνδεθούν με το κέντρο ελέγχου του Δήμου, γιατί έχουμε κέντρο ελέγχου το οποίο μπορεί να το ξέρετε και από το βουνό, παρακολουθεί πολική προστασία με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης το βουνό μας. Θα συνδεθεί με αυτό το κέντρο ελέγχου. Επλέον θα βλέπουμε την εικόνα γύρω από όλα τα σχολεία, τι σημαίνει τις βραδινές ώρες, ώστε αν δούμε πάλι κάποια κινητικότητα να ειδοποιούμε την αστυνομία, γιατί κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι ανήλικοι αυτοί που το κάνανε, γιατί ανεβήκανε πάνω, ξέρανε που είναι τα χρώματα, τα πήρανε στον κάτω όροφο και βάψαν όλο το σχολείο με συνθήματα, τα χύσανε μέσα στους διαδρόμους, σπάσαν το γραφείο του διευθυντή. Κοιτάξτε, αυτά τώρα είναι παρακμή.
1: Μα αμέσως πήρε ο Δαλσινό, διότι ακούσαμε για όλους αυτούς τους βανδαλισμούς εκεί στην Αργυρούπολη. Πάμε και στο Σπύρο Δαλσινό, διότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά και πάλι με ανήλικους στο Νέο Κόσμο. Δύο παιδιά βρέθηκαν στο νοσοκομείο μάλιστα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και πάλι.
6: Καλό μεσημέρι και πάλι. Είναι ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Ήταν γύρω στις 10 η ώρα, όταν τέσσερα παιδιά τα οποία κάθονταν σε παγκάκι έξω από δημοτικό σχολείο, πολύ κοντά στην λεωφόρο Βουλιαγμένης και στο ύψος της Ηλίας, της οδού Ηλίας Ηλίου, Ηλία Ηλίου, 10-15 άτομα τα προσέγγισαν και μάλιστα αφού έκαναν την ερώτηση παγίδα από πού μένουν, σε ποια περιοχή ανήκουν θεωρητικά, εκείνα απάντησαν ότι ανήκουν στον Νέο Κόσμο και εκεί ξεκίνησε ο καυγάς, ξεκίνησε μια επίθεση, μια σφοδρότατη επίθεση σε βάρος των τεσσάρων παιδιών. Τα δύο κατάφεραν να διαφύγουν, ωστόσο τα άλλα δύο παιδιά δέχτηκαν άγριο ξυλοδαρμό. Το ένα εξ αυτών έπεσε μάλιστα στο έδαφος και την ώρα που βρισκόταν στο έδαφος δέχτηκε και δύο μαχαιριές έρη, τόσο στην Κυριακή χώρα όσο και στον Μυρό. Κατάφερε να διαφύγει, μπόρεσε να ζητήσει βοήθεια από έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, αφού παρήχε και τις πρώτες βοήθειες στο παιδί. Όπως προκύπτει από την αστυνομική προανάκριση, τα 10-15 αυτά άτομα φώναζαν συνθήματα, τα οποία αφορούσαν την περιοχή τους,
1: ναι,
6: θεωρητικά την περιοχή της Γούβας. Είναι μια συνοικία του Παγκρατίου,
1: σωστά,
6: η οποία γειτνιάζει με τον Νέο Κόσμο.
1: Πίσω από τον Άγιο Αρτέμιο. Ναι.
6: Φαίνεται ακριβώς, Σέρι. Φαίνεται λοιπόν πως έχουμε μια νέα μόδα. Πλέον παλιότερα είχαμε τις ομάδες, τώρα έχουμε και τις διαμάχες μεταξύ των περιοχών.
1: Ναι.
6: Να πούμε πως νωρίτερα διαπιστώθηκε πως ένα ακόμη παιδί είχε τυπηθεί ενδεχομένως από την ίδια ομάδα, πολύ κοντά σε αυτό το σημείο, την οδό Αρτέμονος, εντοπίστηκε για αυτό το παιδί, είχε χτυπηθεί, είχε οδηγηθεί από μόνο του το νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Ευτυχώς με ελαφρύτερα τραύματα, αυτός ο 14χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς πως όντως αντιμετώπισε μια παρόμοια κατάσταση. Όσον αφορά το 15χρονο που σας ανέφερα πριν που δέχτηκε μαχαιριές, διαπιστώθηκε πως δεν κινδυνεύει η ζωή του ευτυχώς. Και σε κάθε περίπτωση οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν τα 10-15 αυτά άτομα τα οποία πραγματοποίησαν αυτή την επίθεση.
1: Τώρα, Σπύρο, είχαμε ένα περιστατικό στην Κηφισιά. Εκεί με έναν διανομέα, ο οποίος πετούσε πέτρες. Συνελήφθη ο άνθρωπος αυτός, αλλά τι ακριβώς έχει συμβεί? Δεν είναι ένα το περιστατικό, δεν ήταν ένα το περιστατικό. Τι ακριβώς συνέβη?
6: Μέχρι στιγμής, Σέρι, έχουν εξηγνιαστεί 7 περιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
6: Για τον 28χρονο, ο οποίος είναι πακιστανικής καταγωγής και ενδεχομένως να αντιμετωπίζει και κάποια ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Αυτός ήταν διανομέα σε κάποιο κατάστημα εκεί.
6: Ο συγκεκριμένος άντρας είναι διανομέας σε εταιρείες οι οποίες παρέχουν τέτοιες
1: υπηρεσίες. Σε παροχή υπηρεσιών, ναι.
6: Ναι, και νοικιάζεται αναλόγως
1: με την πλατφόρμα.
6: Με την πλατφόρμα, έτσι. Δεν ανήκει σε συγκεκριμένο κατάστημα. Είχε αναλάβει περιοχές όπως η Εκάλη, η Νέα Ερυθρέα και η Κηφισιά. Εκεί πραγματοποίησε και τις 7 επιθέσεις από τις 21 Απριλίου μέχρι τις 3 Μαΐου. Μάλιστα προχθές πραγματοποίησε 3 επιθέσεις μέσα σε μία ημέρα. Μάλιστα σε μία από αυτές τις περιπτώσεις τραυμάτισε και ένα ανήλικο κορίτσι με τις πέτρες που πετούσε τόσο σε οχήματα όσο και σε πεζούς. Ο συγκεκριμένος άντρας, όπως αναφέραμε, έχει συλληφθεί,
1: ναι.
6: Και βεβαίως αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν την πρόκληση απλών αλλά και επικείμενων σημαντικών βλαβών και αναμένεται να επιληφθεί η εισαγγελία για τη δική του περίπτωση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να πούμε ότι σήμερα συμπληρώθηκαν 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Ήταν 5 Μαΐου του 2010, όταν κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης διαδήλωσης το υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από επίθεση, άνανδρη επίθεση με μολότοφ. Από τη φωτιά και τους πυκνούς καπνούς έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Ανάμεσά τους ήταν και μια έγκυος γυναίκα. Δεκάδες κατάφεραν να διαφύγουν με δυσκολία. Σχεδόν 11 άνθρωποι προσπάθησαν και κατάφεραν να φύγουν. Μια συγκλονιστική ημέρα που δεν θα ξεχάσει κανείς. Έτσι οι εργαζόμενοι, οι δημοσιογράφοι ήμασταν σε απεργία της Ένωσης Συντακτών και δυστυχώς έφτασε αυτό το δυσάρεστο νέο και όλοι επιστρέψαμε στις θέσεις μας και κανένας δεν περίμενε φυσικά ότι οι γυναίκες που βλέπαμε στο μπαλκόνι, οι άνθρωποι αυτοί που πάλευαν να ξεφύγουν από τη φωτιά, δυστυχώς δεν θα έβρισκαν διέξοδο διαφυγής. 16 χρόνια μετά, αυτή η επέτειος μας θυμίζει ότι θα πρέπει να επέλθει δικαιοσύνη. Γιατί σας θυμίζω ότι δεν έχει γίνει καμία σύλληψη για αυτό το τραγικό περιστατικό, για αυτή τη δολοφονία 3 ανθρώπων και μάλιστα η μία από αυτές ήταν και έγκυος, άρα 4 ανθρώπων. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στον καιρό, διότι ο καιρός έχει αλλάξει αρκετά. Τίποτα δεν θυμίζει το Σαββατοκύριακο, το παγωμένο Σαββατοκύριακο που συναντήσαμε οι περισσότεροι. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Και γεια σας, κύριε Σταματάκη.
7: Καλό
1: μεσημέρι.
7: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είμαστε καλοκαιρινοί πια. Σωστά.
7: Είμαστε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες.
1: Τι ήταν αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο, κύριε Σταματάκη, πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτό?
7: Καταρχάς να πω στον κόσμο μας ακούει,
1: ναι,
7: ότι δεν έχει να κάνει με καμία κλιματική αλλαγή αυτό που έγινε.
1: Πολύ
7: ανά 10-15 χρόνια ο καιρός το κάνει αυτό.
1: Mm-hmm.
7: Είτε έρχονται πιο πολλές ζέσεις πιο νωρίς, είτε πιο μετά, ή κάποιες χιονοπτώσεις μπορούν να πάνε και πιο αργά. Να πούμε ότι αρχές Μαΐου έχει χιονίσει πολλές φορές τα ορεινά της Κεντρικής και Βορειοελλάδος, αλλά αυτή την προκειμένη στιγμή χιόνισε σε πιο χαμηλά υψόμετρα για την εποχή και στα νότια τμήματα της χώρας, σε Πελοπόννησο, σε Στερεά, στην Αττική, που ολόκληρο το χειμώνα δεν χιόνισε. Χιόνισε στην Κρήτη πολύ πυκνά στα ορεινά. Οπότε αυτή ήταν η διαφορά. Αυτά είναι φυσιολογικά και δεν έχει να κάνει με καμία αλλαγή του καιρού. Να το τονίσουμε.
1: Μάλιστα.
7: Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή πάμε σε φυσιολογικές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμαίνεται μέχρι την Πέμπτη κοντά στους 17 με 18 και τοπικά 19. Και από το Σαββατοκύριακο και μετέπειτα θα φτάσει 25 με 28 βαθμούς. Τους 30 βαθμούς θα τους αγγίξουμε σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδος, του Πελοποννήσου και της Κρήτης.
1: Έρχεται, έρχεται και αφρικανική σκόνη, κύριε Σταματάκη.
7: Έρχεται αφρικανική σκόνη, η οποία θα είναι έντονη από σταδιακά από την Τετάρτη, από αύριο και την Πέμπτη ειδικότερα.
1: Σε ποιες περιοχές?
7: Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.
1: Σχεδόν
7: σε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό είναι, ναι, το δύσκολο, κύριε Σταματάκη. Η αφρικανική σκόνη νομίζω ότι κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική και παρότι ανεβαίνει η θερμοκρασία και είναι, ας πούμε, κάτι πιο ευχάριστο όσον αφορά έτσι την καθημερινότητα, η αφρικανική σκόνη πραγματικά δημιουργεί προβλήματα. Είναι πιο, ναι, έντονη, είναι πιο έντονο το φαινόμενο αυτό της αφρικανικής σκόνης σε σχέση με το παρελθόν ή είναι η δική μας αίσθηση?
7: Η δική μας αίσθηση είναι αυτή.
1: Mm-hmm.
7: Η δική μας. Και να πούμε στον κόσμο,
1: mm-hmm,
7: ο οποίος έχει πολύ σωστά τις απορίες του, ότι τα προηγούμενα χρόνια, πριν το 2000, δεκαετία του 2000, δεν είχαμε τόσο πολλές φορές έντονη μεταφορά αφρικανική σκόνη. Όντως δεν είχαμε.
1: Mm-hmm.
7: Τα τελευταία 15 χρόνια έχει ανέβει ο υποτροπικός αεροχήμαρος πιο ψηλά από τον σημερινό που λέμε, οπότε επιτρέπει να έρχονται και πιο πολύ θερμές αέριες μάζες και πιο πολύ μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οπότε υπάρχει εξήγηση. Αυτό και δεν είναι κάτι το οποίο δεν το εξηγούμε και είναι κάτι το οποίο το ψάχνουμε. Υπάρχει μια εξήγηση πάντα στο καιρικό κομμάτι.
1: Μάλιστα.
7: Επίσης να πούμε και κάτι στον κόσμο που δεν γνωρίζει, ότι στον Όλυμπο και στα ορεινά του Ολύμπου πάνω από 2.400 μέτρα έχει χιονίσει και Ιούνιο και Ιούλιο και Αύγουστο,
1: ναι,
7: σε κάποιες ψηλοψυχρές εισβολές. Οπότε δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Πάντως για το θέμα το στατιστικό, αυτό είχε να συμβεί από τον πόλεμο του 1940.
1: Ναι.
7: 86 χρόνια είχαμε να έχουμε τόσο έντονη ψυχρή εισβολή και το 1940 το είχε στρώσει με στην Αθήνα. Φυσικά η Αθήνα δεν ήταν έτσι, ήταν τελείως διαφορετική, αλλά το είχε στρώσει και στα παιδινά.
1: Άρα λοιπόν από αύριο ανεβαίνει σιγά σιγά σταδιακά η θερμοκρασία, έρχεται και η αφρικανική σκόνη, η οποία αφρικανική σκόνη πότε θα μας χαιρετήσει, πότε θα μας εγκαταλείψει?
7: Η αφρικανική σκόνη θα μας χαιρετήσει την Κυριακή και μετά.
1: Μάλιστα. Και το Σαββατοκύριακο λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε, πάνω από 25 και εδώ στην Αττική.
7: Ναι, ναι, πάνω από 25, ακόμα και 28. Πάμε σε έτσι πιο καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες.
1: Άρα λοιπόν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν με καλοριφέρ, αυτό το Σαββατοκύριακο το βλέπω στις παραλίες.
7: Μερκοντίσιον.
1: σας ευχαριστούμε θερμά.
7: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece. Μας έδωσε μια εικόνα του καιρού. Πάμε στη Σοφία Καρακασίδη για όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Στη Μονακό, Ολυμπιακός. Πάμε για το τρίτο παιχνίδι. Έχουμε δύο σερί νίκες. Ο Ολυμπιακός έχει δύο σερί νίκες. Είναι έτοιμος να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, Σοφία?
8: Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Καλό μεσημέρι.
8: Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Πριγκιπάτο προκειμένου να κλειδώσει την πρόκρισή του στο Final Four της EuroLeague. Όπως πολύ σωστά προανέφερες, μετράει ήδη δύο νίκες. Θα ψάξει απόψε κόντρα στη Μονακό την Τρίτη, που θα του δώσει και το εισιτήριο για το Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Να πούμε λίγο για τα αγωνιστικά, ότι ο Γιώργος Μπατζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Tyson Ward, ο οποίος δεν ταξίδευσε στο Monte Carlo λόγω ενοχλήσεων. Όπως τόνισε ο Έλληνας τεχνικός, το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πολλές οι απουσίες και στις τάξεις Μονακό. Εκτός είναι οι τραυματίες Μύρωτιτς, Τάις, Διαλό. Από την άλλη ο Μάικ Τζέιμς αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά. Στις 9 παρατέταρτο η σπουδαία αυτή η αναμέτρηση. Νωρίτερα στις 8 έχουμε και το Χάποελ Ρεάλ. Μία νίκη μακριά από το Final Four και η Ρεάλ έχει επικρατήσει δύο φορές της ομάδας από το Ισραήλ. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε δράση στο Hardball.
1: Ναι.
8: Έχουμε τον δεύτερο τελικό της Hardball Premier ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στις 7. Στον πρώτο τελικό, στο κλειστό της Ηλιούπολης, η Ένωση είχε φύγει νικήτρια με 33-32, έχει κάνει το 1-0. Να πούμε ότι ο τίτλος θα κριθεί στις 3 νίκες. Φυσικά δεν λείπει η δράση από το Champions League. Σήμερα έχουμε την ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League στις 10, ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς, καθώς στο πρώτο παιχνίδι στο Μετροπολιτάνο είχε λήξει χωρίς νικητή το παιχνίδι, 1-1. Και τέλος, να πάμε λίγο στα διεθνή μας, καθώς βρίσκεται στο τοπίο κέντρο Kylian Mbappé.
1: Ναι.
8: Και αυτό γιατί σύμφωνα έτσι με τα ρεπορτάζ και συγκεκριμένα με την ΕΚΙΠ, βρίσκεται στο περιθώριο από τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια. Λέγεται ότι τον κατηγορούν ότι έχει μια ειδική μεταχείριση από τη διοίκηση.
1: Βασιλική μεταχείριση εννοείς?
8: Ναι, λόγω του ότι είναι ένας τόσο δημοφιλής παίκτης, ένας σούπερστάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για περιφρονητικά σχόλια του Mbappé σε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Real. Επίσης αναφέρεται ότι έχει αργήσει 45 λεπτά να πάει σε δείπνο της ομάδας. Μάλιστα, να πούμε ότι πολύ πρόσφατα βγήκε και είδηση ότι ο ίδιος βρίσκεται σε σχέση με μια ηθοποιό, την Esther Espósito, η οποία είχε γίνει και πολύ γνωστή μέσω του Casa de Papel, και είχε δεχτεί έντονη κριτική για το γεγονός ότι ο ίδιος, αν και είναι εκτός λόγω τραυματισμού και δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες στο χορτάρι, είχε βρεθεί στην Ιταλία, ήταν διακοπές τη στιγμή που οι συμπαίκτες του έκαναν την προετοιμασία τους και επέστρεψε στη Μαδρίτη λίγο πριν τον αγώνα με την Εσπανιόλ. Και αυτή τη στιγμή είναι και το νούμερο ένα θέμα, να πούμε, στο ισπανικό ποδόσφαιρο, τα όσα συμβαίνουν με τον Mbappé και τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στο πρόσωπό του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
9: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
10: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Άντε, το αμύλιτο νερό ήπιες.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μιλάμε κιόλας.
1: Συγγνώμη που γελάμε, αλλά κάτι λέγαμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
2: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
1: Και ο κύριος Πάνος Χάλας. Αυτός είναι ο δράστης όλου αυτού του επεισοδίου. Λοιπόν, στο 2.11.10.80.8.80 σας περιμένει η Ελένη Τάγκα. Ειδικά όσους από εσάς βλέπω εδώ ότι πρέπει να περνάτε τον παθόν σας στον τάραχο, στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, που είναι σήμερα μια φρικτή μέρα εδώ και καμιά μία μισή ώρα. Πραγματικά, Βασίλη, μπήκα πριν από λίγο. Είναι
2: ακριβώς όπως τα λες,
1: το γήπεδο του Ολυμπιακού κατάμεστο. Δηλαδή κατά κόκκινα είναι τα πιο βασικά κομμάτια των οδικών αρτηριών. Η κάθοδος του Κηφισού είναι, δεν μπορώ να σου περιγράψω, σχεδόν από την Κηφισιά ξεκινάει, έχει γίνει ένα ατύχημα. Από την αδίσθηση της Κηφισιάς κατεβαίνει προς τα κάτω και είναι κατακόκκινη μέχρι μετά τη λεωφόρο Αθηνών. Αυτό νομίζω είναι και το χειρότερο κομμάτι από όλα αυτά που βλέπω ως τώρα. Η άνοδός της δεν είναι αυτά τα μαύρα χάλια, έχει τα συνηθισμένα της, από την Αθηνών μέχρι την Φιλαδέλφια. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχουν σταματήσει να βλέπουν την κάθοδο. Λοιπόν, είναι η Συγκρού επίσης έχει πρόβλημα. Μέχρι πριν από λίγο, μέχρι λίγο πριν μπω μέσα, ήταν σχεδόν στο ύψος της Νέας Μύρνης η κίνηση. Νομίζω τώρα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Η Παραλιακή επίσης, και μου κάνει εντύπωση είναι η έξοδος προς τη Γλυφάδα, έχει πάρα πολύ κίνηση που φτάνει μέχρι το Καλαμάκι, κάτι θα έχει συμβεί εκεί. Και μετά
2: κατά κάτω από το Χρυσβό.
1: Κατά κόκκινα, μπράβο. Η Μεσογείων πριν, τώρα είναι λίγο καλύτερα στη Μεσογείων, βλέπω τα πράγματα, έχει σπάσει. Η άνοδος της Κηφισίας έχει πάρα πολύ κίνηση μέχρι το Χαλάνδρι.
2: Και βεβαίως.
1: Αττική οδός. Από Ζεφύρι μέχρι την είσοδο της Κύμης είναι αυτή, ναι, της Κύμης. Μέχρι την είσοδο της Κύμης έχει κίνηση. Λεωφόρος Μαραθώνος. Η Περιφερειακή, η Καταχάκη, ένα μεγάλο κομμάτι της, από την Ηλιούπολη και προς τα κάτω ένα μεγάλο κομμάτι. Τώρα τι να λέω τώρα, μιλάμε μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα τώρα.
2: Υπομονή, παιδιά, γελάστε.
1: Πώς θα γελάσω.
2: Κάπως πρέπει να γίνει όμως.
1: Άντε, πες μέσα, ναι, σωστά, δίκιο έχεις και εσύ.
2: Τι να κάνεις, αυτό πρέπει να πεις στον άλλον, πώς είναι.
1: Καλά κάνεις, δίκιο, κουράγιο του λες του άλλου, ναι, σωστά, ναι, σωστά. Καλό κουράκι που μας είπε και ο Ρεν. Θυμάσαι φεύγοντας τότε. Να τα.
2: Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και Κατερίνα Πλατή. Η Κατερίνα μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Αυτά με την κίνηση στους δρόμους της πόλεως. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Και χρόνια πολλά σε μια άλλη μεγάλη γιορτή για πολύ κόσμο, ξέρεις, είναι του Αγίου Εφραίμ. Στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη είχε ολονυχτεί απόψε πάρα πολλοί κόσμοι.
2: Γιος της Σερής Πανάγου.
1: Α, ναι, χρόνια πολλά.
2: Επίσης η Ειρήνη Λεγάκη του Πάνου Χάλαρη δεν γιορτάζει σήμερα από ό,τι πληροφορούμε.
1: Α, ναι. Α, υπάρχει κι άλλη.
3: Η
1: Χρυσοβαλάνη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Α, με τα τάματα. Μάλιστα, που λέω εγώ. Ξέρεις, άμα δεις καμία γυναίκα που φοράει πολλά τέτοια βιγλυμπίδια, λες σαν τη Χρυσοβαλάνη με τα τάματα, εσύ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι.
2: Για πες, τι θέλεις να πεις.
1: Θα το πω. Όχι, πες το, πες το. Κάτι σαγλάμαρα θα θέλεις να πεις. Κάτι χαζό θα θέλεις να πεις, όπως λες και μόνος σου. Τουλάχιστον έχεις αυτογνωσία.

0: να κάνω μια χαζή ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι χαζές οι ερωτήσεις του. Χθες έκανες μια χαζή πραγματικά, αλλά γενικά είναι έξυπνες. Λοιπόν, βλέπω μια είδηση, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Πτώση στη τιμή του πετρελαίου έχει πάει στα 114 δολάρια.
2: Να το αγοράσουμε.
0: Καταρχήν, αυτή είναι η πεσμένη τιμή, τα 114 δολάρια. Πρώτον. Δεύτερον, τα βενζινάδικα της Αττικής δεν έχω δει εγώ με τα ματάκια μου 2,1 μπροστά, αλλά έχω δει 2,088, 2,093. Μου είπε φίλος ότι είδε χθες 2,099, σαν τα καρπούζια που λέγανε 0,90, ας πούμε, το καρπούζι. Αττική είναι αυτό, έτσι, Αττική. Φαντάζομαι πως είναι, ξέρω εγώ, σε κάποιο νησί των Κυκλάδων ή σε κάποια από τα νησιά που ξέρουμε ότι πάντα οι τιμές είναι πιο υψηλές από ό,τι είναι στην Αττική. Στην Αττική έχουμε τις φθηνότερες θεωρητικά, και αυτό είναι το καλό, λένε, αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση. Οδεύομαι προς το 2,20, 2,30. Οδεύομαι σε σημαντικά θέματα με τα καύσιμα.
1: Διοικητής τραπέζης της Ελλάδας, ο κ. Τουρνάρας, έδωσε μια συνέντευξη χθες στον Αφιλελεύθερο της Κύπρου.
0: Ήφεση.
1: Και είπε ύφεση.
0: Ύφεση. Ο κ. Κυριάκος Πιαρακάκης, με την ιδιότητα του πρόεδρου του Eurogroup, έκανε κάτι δηλώσεις χθες στον Bloomberg, νομίζω.
1: Ναι, ναι, σωστά. Είχε συνεδρίαση το Eurogroup και σήμερα, σήμερα Τρίτη, δεν είναι,
0: προεδρεύει του Eurogroup.
1: Το Ecofin σήμερα. Χθες το Eurogroup. Για να θυμίσουμε, το Ecofin είναι εκείνο. Το Eurogroup είναι άτυπο όργανο. Αν δεν συνεδριάσει το Ecofin, οι αποφάσεις του Eurogroup δεν έχουν νομική ισχύ. Νομική. Όχι πολιτική, γιατί το Eurogroup, το θυμάστε από την Ελλάδα εκείνη την εποχή.
0: Μας είχε περάσει. Δεν θέλω να πω τι. Λοιπόν, δεν το λέω, ναι, αλλά ξέχασα τι πήγα να πω. Α, είπε ότι η κρίση δεν έχει φτάσει ακόμα στα επίπεδα της κρίσης της δεκαετίας του 70. Ήταν λίγο καθησυχαστικός. Αντίθετα, δεν ήταν καθησυχαστικός ο κ. Τουρνάρας, θέλω να πω. Αυτά που, όπως σωστά είπες και επεσήμανες για τα καύσιμα.
1: Αυτή τη στιγμή, αν συνεχιστεί η κατάσταση, έτσι, και φαίνεται, θα το κουβεντιάσουμε αργότερα, ότι θα συνεχιστεί. Τώρα υπάρχουν ένα θέμα στη βιομηχανία. Ναι. Γιατί υπάρχει αύξηση κόστος παραγωγής, το οποίο μετακυλιέται στις αγορές των προϊόντων, στις τιμές των προϊόντων. Έτσι, και σε κάτι άλλο ακόμα, ότι έχει χαμηλότερες παραγγελίες πια. Υπάρχει μια επιβράδυνση των παραγγελιών. Και παράλληλα φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα πια γάλα σταθερά, μικρά βήματα, στον κλάδο του τουρισμού.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν τα... το κόστος μειώνει κερδοφορία, κυρίως εκεί, δηλαδή στους ξενοδόχους.
0: Έχει αρχίσει τα τελευταία δύο χρόνια, χωρίς να έχουμε κρίση τέτοια. Πολλό δε μάλλον τώρα που υπάρχει ζητήματα με τα εισιτήρια και όλα τα υπόλοιπα.
1: Έτσι.
0: Μια θερμή παράκληση από ένα φίλο οδηγό ταξί στην περιφέρεια, λέει, πριν φύγει καμιά μηχανή, κανένα αυτοκίνητο, ειδικά τα βράδια, να φτιάξουν το τελευταίο κομμάτι της Κατικάκη πριν την Κηφισίας. Ο δρόμος εδώ και χρόνια έχει πάθει καθίζηση σε πολλά σημεία και είναι επικίνδυνο να τρέχει κανείς, το λιγότερο να βρει τα μάξι του δρόμου με κίνδυνο να φύγει από αυτόν. Δεν είναι τίποτα να φτιάξουν μια νύχτα το κομμάτι αυτό. Το λέω από φίλο οδηγό ταξί της εκπομπής, τα ακροατή μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Πες μας και τι γίνεται εκεί που είσαι, έτσι, να έχουμε μια εικόνα στο σημείο που βρίσκεσαι, γιατί παρά την αύξηση τιμής βενζίνης, εντάξει, τώρα αυτοί που είναι σταματημένοι στην κίνηση αυτή τρώνε και τα κέρατά τους σε βενζίνη. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μια απόσταση που την έκανες με ένα λίτρο, τώρα θες κάτι παραπάνω.
1: Και να σου πω τι ερώτηση έχουνε.
0: Τι?
1: Πού πάνε όλοι αυτοί, μα δεν δουλεύει κανένας. Δεν την έχω αυτή την ερώτηση. Υπάρχει αυτοκίνητο.
0: Και μετά πετάω εκεί που πάει εσύ, ρε.
1: Που δεν κάνει αυτή την ερώτηση.
0: Εκεί μου πας και εσύ που πάνε αυτοί, μα λέγεις.
1: Απαπα, πιπέρι.
0: Συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. Εσύ που πας, φαντάζομαι τον εαυτό μου. Εκεί που πας και εσύ. Λες να θέλουν όλοι αυτοί να είναι μέσα στην κίνηση, να την τρώνε στο κεφάλι.
1: Ποιος είναι αυτός ο προπονητής του Παναθηναϊκού που του άρεσε η συγκεκριμένη λέξη?
0: Ο Μαρκαριάν, δεν ήταν.
1: Ο Μαρκαριάν ήταν, ναι.
0: Ναι, ο Μαρκαριάν νομίζω. Το έλεγε και το ξανάλεγε.
1: Και δεν είναι και καλά τα πράγματα, παιδιά, γιατί είμαστε ένα βήμα πριν την κατάρρευση της εκεχηρίας ΗΠΑ Ιράν.
0: Βραχάτη Γιώργος, καλημέρα παιδιά μου, αρέσει που ακούω για ύφεση. Εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε σε ύφεση και με 32 χρόνια τώρα. Πόσο πιο ακριβά θα γίνουν τα ενίκια, ας πούμε? Ναι. Μπορούν να γίνουν και πιο ακριβά.
1: Είδα ένα
0: πάντα υπάρχουν περιθώρια.
1: Θέμα, νομίζω, στην απογευματική, δεν θυμάμαι, που λέει ότι είναι πολύ ακριβά ότι οι Έλληνες, θα μου πει σιγά την είδηση, αλλά είναι.
0: Ναι.
1: Προτιμούν πια, όχι προτιμούν, επιλέγουν, προφανώς γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή, σπίτια με τα 50 τετραγωνικά, 80 τετραγωνικά.
0: Τα πιο περιζήτητα σπίτια, μου το είπε φίλοι μου, εσύ τρία πριν από μερικούς μήνες, είναι από 60 έως 80 τετραγωνικά. Οι οικογένειες με 4 παιδιά, που είναι πιο λίγες πια, κάνουν ένα παιδί στις οικογένειες, και άρα δεν ψάχνουν δωμάτια περισσότερα. Με 80 τετραγωνικά, με ένα παιδί, είναι εντάξει, γιατί έχουν δύο μικρά δωμάτια για τους γονείς και ένα για το παιδί.
1: Σου λέει να πάει 30 χρόνια. Πώ θα μείνει μαζί με τον άλλο.
0: Είναι, λέει, άκου, μου λέει, ναι. Το να βρει, λέει, εκτό αν έχει πολλά λεφτά. Έτσι, και πα στην παραλιακή που είναι οι λεφτάδε που έχουν δυνατότητα να δώσουν οι άνθρωποι, ναι, και μπράβο του. Αλλά αν πα, λέει, πιο μέσα, τώρα μιλάω για τα νότια, τα 80 τετραγωνικά ανάλογα με τα 120, δεν υπάρχει αναλογία τεράστια.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή, μπορεί να πα με λίγα, με 150 ευρώ παραπάνω, να πα τα 120.
1: Αυτό ισχύει και ακόμα και για τι γκαρσονιέρε ισχύει αυτό.
0: Αλλά δεν πάνε, γιατί οι πιο πολλές δεν έχουν, είναι πιο παλιές και δεν έχουν αυτόνομη θέρμανση, ας πούμε. Ενώ οι καινούριες έχουν αυτόνομη θέρμανση και ξέρεις τι καίς εσύ και λοιπά. Άρα, λέει, είναι 80 τετραγωνικά, είναι τα πιο περιζήτητα σπίτια, είναι 50, δεν ξέρω, μου είπε 60 με 80 τετραγωνικά, είναι το full στη ζήτηση.
1: Αυτά τα ωραία. Σας το είχαμε προαναγγείλει παρεπιπτόντως. Τι λέει, όχι προανακριτική κυβερνητική πλειοψηφία.
0: Και στην εξεταστική θα πει όχι.
1: Θα πάμε εκεί. Να πω ότι επειδή είναι προανακριτική. Η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η προανακριτική είναι μυστική ψηφοφορία. Αν δεν πας και καμιά έκπληξη. Μην φύγει κανένας από εδώ από εκεί στην ψηφοφορία.
0: Μπορεί να φύγει κανένας. Ένας μπορεί να φύγει τουλάχιστον.
1: Ναι, δεν ξέρω, αλλά.
0: Για ένας είμαι σίγουρος.
1: Ένας δεν αλλάζει και πολλά, ξέρεις. Είναι επιμέρος.
0: Μπορεί να τον αναπληρώσει και ένας άλλος.
1: Γιατί.
0: Τον έναν.
1: Όχι, δεν μπορεί. Δεν αλλάζει.
0: Από κάποιο άλλο κόμμα, ρε παιδί.
1: Μπορεί. Δεν
0: είναι μυστική ψηφοφορία. Μπορεί να κάνει δυσαρεστημένο αρχηγό.
1: Θυμίζω την προανακριτική τι είχε γίνει παλιά. Λοιπόν, ένα θέμα και την εξεταστική είναι πολύ κοντά στο να πει, ναι, να πει όχι η κυβέρνηση, να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας.
0: Τον οποίο πρέπει να πω ότι διακεκριμένοι επιστήμονες, συνταγματολόγοι λένε ότι όντως είναι θέμα εθνικής ασφαλείας παρακολουθήσεις, αλλά άμα θες τους κάνεις δεκτούς την εισήγησή του. Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής μπορεί να λέει ότι θέλει, είναι γνωμοδοτικό για παράδειγμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά. Αυτή είναι το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας.
1: Το ερώτημα είναι αν είναι θέμα εθνικής ασφαλείας, βάζεις ένα θέμα και κατασκοπίας.
0: Σωστό.
1: Την πίσω πόρτα. Δηλαδή, επίσης, έχεις κάνει πριν από το 2022, πότε γίνει η προηγούμενη εξεταστική, που δεν υπήρχε εκεί λόγος εθνικής ασφαλείας. Τώρα γιατί θα υπάρχει. Τώρα σου πω, θα τα μετρήσουν ακόμα.
0: Γιατί να υπάρχει, ρε φίλε, για να μην γίνει εξεταστική.
1: Ναι, λέω, θα τα μετρήσουν ακόμα το κόστος και το κόστος και θα πάρουν μία απόφαση.
0: Εγώ λέω, ναι, πως κλείνουν προς τα εκεί το άπειρο.
1: Ναι, ναι, σαφές.
0: Προς τα μην γίνει δεκτή τίποτα από τα δύο. Καλά, η προανακριτική δεν το συζητάω. Μιλάω για την εξεταστική. Το είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΦΕΡΟΣ. Θέλετε να μετατρέψετε τη χώρα, λέει, σε δικαστήριο. Σε ένα ειδικό δικαστήριο ατελείωτο.
1: Λοιπόν, ο κ. Κερίδης τον είδα έτσι σε μία τηλεόραση χθες, να είχε μία ένσταση. Είπε ότι θα είναι μεγάλο το κόστος ουσιαστικά, ότι ήταν υπέρ της σύστασης εξεταστικής. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι στελέχοι, αλλά είναι σαφές ότι θα πειθαρχήσουν. 114 βουλευτές υπογράφουν μέχρι τώρα. Είναι και 27 ανεξάρτητοι, άρα εύκολα φτάνει στον αριθμό 120 πρόταση της αντιπολίτευσης. Έτσι και μπορεί να ψηφιστεί. Αυτό θα έχει ψωμί το τελευταίο διάστημα, γιατί θα υπάρχουν συνεδριάσεις και για τη μία επιτροπή και για την άλλη, ούτως ή άλλως στη Βουλή, και συζητήσεις. Και κυρίως είναι αυτό που συμβαίνει στο Big Mouth σήμερα στη στήλη του ο Γιάννης Κουρτάκης. Είναι πολύ κρίσιμη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί παρά το μασάζ που επιχείρησε ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Κατσανιώτη, συναντήθηκε τυχαία και με τον κύριο Βορύδη και με τον κύριο Παπά στο Κολονάκι, στο εστιατόριο, στο στέκι.
0: Στο αρχαίο, ρε. Γιατί γαλάζει ο παιδί μου, έχει κι άλλο. Έχω δει κι άλλο.
1: Έκανε και διεύρυνση, ρε παιδί μου.
0: Πώς έκανε το άλλο, πώς το λένε, στο Παγκράτη που είχε διεύρυνση. Πώς έκανε, πώς το λένε, στο Μουζίκ που έκανε και αυτό διεύρυνση και πάνε και δεξί τώρα. Ναι, ήταν αριστερό αυτό και πάνε και δεξί τώρα. Σωστά. Έχεις δίκιο.
1: Φαίνεται ότι όλοι είναι αποφασισμένοι και να σου πω ότι δεν είναι μόνο οι 5 που υπογράφουν, δεν είναι οι 10-12 που καταλαβαίνουν.
0: Θα τα πούνε, θα τα πούνε.
1: Κράτα ένα όνομα Γιώργος Βλάχος, κράτα και ότι θα μιλήσει, κράτα ένα όνομα Γιώργος Βλάχος και κράτα ότι θα μιλήσει και ο κύριος Χρυσομάλης.
0: Θα μιλήσει, τα διάβασα, τα διάβασα. Θα μιλήσουν, αρέσει, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι στην κατάσταση, δεν έχω να χάσω τίποτα. Η πιθανότητα να επανεκλεγώ είναι μάλλον δύσκολη, γιατί η Νέα Δημοκρατία ό,τι και να πιάσει, ακόμα και αυτά που έδειξε χθες η Opinion Poll, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Αμέσως με τον κύριο Ζούπη.
0: Με τον κύριο Ζούπη.
1: Είδα το τρίξε ξανά και παρουσιαστή.
0: Λοιπόν.
1: Την κουστομιά του.
0: Σε ποιο ώρα με την κουστομιά. Σεβάσμιος κιόλας. Λοιπόν, να σου πω, ακόμα και αυτά τα ποσοστά να πιάσει, α πούμε, το 31,5%.
1: 50 βουλευτές θα πρέπει να παίξει.
0: Θα μείνουν 50 βουλευτές απ' έξω. Χώρια ένα νέο που θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Γιατί κάποιοι
1: βάζουν ένα κομμάτι,
0: δεν θα ξαναβγούνε.
1: Με τα ποσοστά αυτά παίρνει ένα ποσοστό γύρω στους 120 βουλευτές.
0: Ναι.
1: Έχει 156.
0: Δεν θα βγουν οι ίδιοι.
1: Αυτό λέω και ναι. Με ένα νέο που θα γίνει θα είναι πάνω από 50.
0: Αυτό σου. Αυτοί λοιπόν το ξέρουν οι περισσότεροι που κινδυνεύουν. Νομίζω. Οι μπασιλιπτό πρέπει να έχουν μια εικόνα. Δεν έχουν να χάσουν και τίποτα. Θα το πούνε. Άλλοι έχουν αποφασίσει να ταξιδέψουν με άλλα καράβια. Ένα τουλάχιστον. Λοιπόν, μπορεί να είναι και δύο και τρεις. Λοιπόν, και τέσσερις, δεν ξέρω. Παραπάνω δεν νομίζω να είναι. Οπότε μα λέει να πάμε στο διάλειμμα.
1: Λοιπόν,
0: παιδιά, τι γίνεται, πού είστε σήμερα.
1: Σήμερα να
0: δεις. Κάναμε και τίποτα.
1: Να δεις TRT Βόλου.
0: Τι έχει.
1: Τηλεόραση. Τηλεόραση.
0: Τι έχει.
1: Ο Τάιλερ Μακμπεθ επανακάμπτει και μιλάει για Κασελάκη και για την πορεία της Ελλάδος στον νέο αιώνα.
0: Πάντως οργανώνεται, θέλω να πω, το επικοινωνιακά το σύστημα του κ. Κασελάκη, θέλω να πω, εν ώψη των εκλογών, με
1: επαγγελματίες,
0: δημοσιογράφους κλπ. Και οργανώνεται και έχει φτιάξει ομάδες, έκανε στο γκρουπ κλπ. Και έχει κάνει πολύ συστηματική δουλειά σε επίπεδο δημοσιογράφων. Τώρα
1: κάτι
0: κάνει σε επίπεδο κοινωνίας, θα δούμε.
1: Κάτι μου λέει ότι θα φύγει άλλη μια βουλευτίνα.
0: Από πού?
1: Από εκεί.
0: Μα και κάτι, κυρία Τσάκρη, θα πάει
1: στο Πασόκ. Και κάτι μου λέει ότι θα πάει στη Θεσσαλονίκη, στη θέση του Καστανίδη.
0: Κάτι μου λέει ότι στη Θεσσαλονίκη θα γίνει στο Πασόκ της Κακομήρας.
1: Εμένα. Ένα δίκιο το έχεις. Λοιπόν.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά άσε να γράψουν και σε εφημερίδες τίποτα. Μην τα πεις όλα και εδώ πέρα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι θα γίνει. Δηλαδή, στα κόμματα τα οποία... Εντάξει, και το Πασόκ χθες εμφανίζει ένα 14,5%, ας πούμε.
1: Ξέρω τι είναι, Πέλα Θεσσαλονίκη, ένα τσιγάρο δρόμο.
0: Έτσι, δεν καπνίζω. Δεν ξέρω πόσο είναι. Δεν μπορώ να μεθύσω με τσιγάρα πια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις. Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο Public Awards, στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Εγώ ξέρω ποιο είναι. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Και ξέρω ποιο είναι το αγαπημένο και θα το ψηφίσω και ξέρω πώς θα είναι στα αγαπημένα, είμαι σίγουρος. Και ακόμα, εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε τον όνειρα σου πραγματικότητα, ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις. Εγώ να πω πλάς ότι η Βουδαπέστη είναι μια από τις πιο ωραίες πόλεις της Ευρώπης. Τι
1: άλλες περισσότερες στη Βουδαπέστη?
0: Είναι μια πολύ όμορφη πόλη, παιδί μου, τώρα δεν ξέρω αυτό και είναι. Είναι πολιτισμός, είναι τέχνη, είναι... Εγώ δεν είμαι
1: έτσι. Ήστον δεν μπορεί να πει. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι,
1: πάμε
0: όχι. Στο θέμα αυτό έχω επιλογή, το έχω πει. Πράγα. Εκεί κάθε άντρας που πάει πρέπει να παίρνει και ένα... Πώς λέγεται αυτό? Πώς λέγεται, ρε, αυτό που βάζεις στο λαιμό, να μας τράβω λεμιάσεις. Περιλέμιος του σκύλου, ρε. Αυτό τον επίθεσμο, τον ελαστικό γύρω-γύρω.
3: Γιατί
0: κοιτάς αριστερά, κοιτάς δεξιά, στραβώνεσαι να κοιτάς κατά στην Πράγα. Εκτός αν βάλεις όπως τα μουλάρια, βάζανε αυτές τις παροπίδες δεξιά-αριστερά για να μην κοιτάς. Αυτό θέλω να πω. Αυτό ελπίζω.
1: Ενώ στην Ουγγαρία όχι. Λοιπόν,
0: δεν το είχα προσέξει. Αλήθεια σου λέω, δεν το πρόσεξα. Το φαΐ πρόσεξα κυρίως.
4: Καλό

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: αγάπη μας και την εκτίμησή μας σε όλους αυτούς και τον θαυμασμό που βρίσκονται στον Κηφισό και τον κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή στην κάθοδο.
1: Και την αγάπη μας και τη συμπαρέστασή μας. Και πώς να σου πω, το καλό κουράγιο, ναι.
0: Βλέπουμε εδώ πέρα.
1: Το θαυμασμό γιατί αντέχουν.
0: Για την αντοχή, πραγματικά. Ανεβαίνουν τον Κηφισό, κατεβαίνουν τον Κηφισό. Αυτή είναι η κάθοδος Κηφισού που βλέπουμε τώρα από κάποια κάμερα. Ναι, από πού είναι, και βλέπουμε ότι γίνεται χαμός, παιδιά. Έχουν μπει και στον παράδρομο κάποιοι, οι οποίοι δεν ξέρουν ότι μπαίνοντας στον παράδρομο θα βρεθούν σε μια κινησάρα να μετά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δύο μηνύματα μόνο πριν πάμε στους καλεσμένους μας. Ο Δημήτρης λέει: οι όμορφες γυναίκες θα βρει στη Φιλανδία. Η γυναίκα μου είναι πιο όμορφη στην Ελλάδα, λέει. Α, μάλιστα, τον διορθώνει όμως. Και μία στο τζίμι θέλω να πω, λέει, απολότερα. Καλημέρα, κύριε Ξαναγκή, να σας ρωτήσω. Εδώ στην Ολλανδία δημοσκοπήσεις γίνονται 2-3 την περίοδο των εκλογών. Στην Ελλάδα γιατί γίνονται δημοσκοπήσεις μέρα παραμέρα? Εκεί στην Ολλανδία γιατί και βιτρίνες με κορίτσια. Εμείς δεν έχουμε βιτρίνες με κορίτσια εδώ στην Ολλανδία. Είναι άλλες χώρες διαφορετικές. Άλλες κουλτούρες, άλλες. Δεν θα το απαντήσω του ανθρώπου. Δεν κάνουν δημοσκοπήσεις κάθε μέρα στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε 6 κανάλια. Κάθε κανάλι κάνει μία
1: το μήνα.
0: Εμείς κάνουμε επίσης εδώ πέρα μία το μήνα.
1: Δίμηνο,
0: ναι, το δίμηνο. Ναι. Το δίμηνο, ναι. Τι κάνουμε τώρα.
1: Είναι πολλά τα κανάλια, πλουραλισμός.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με έναν από τους δημοσκόπους, τους εθνικούς μας δημοσκόπους που λέμε εμείς. Τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, από την Opinion Poll. Καλημέρα σας, κύριε Ζούπη.
2: Καλή σας μέρα.
0: Που χθες παρουσιάσαμε παρέα την δημοσκόπηση, ναι, της εταιρείας για το μήνα. Πέρασε με πολλά στοιχεία και ποιοτικά που κατά την άποψη είναι πολύ σημαντικά, αλλά και τα γνωστά πια, ξέρεις.
1: Κάνε λοιπόν την πρώτη σου ερώτηση.
0: Θα τον ρωτήσω από όλο το κομμάτι της δημοσκόπησης, κύριε Ζούπη, φίλε Ζαχαρία τώρα, γιατί τώρα μην μιλάμε.
2: Ποιο είναι αυτό που
0: ήταν κάτι το οποίο σου έχει προκαλέσει εντύπωση? Ναι. Σε σχέση με προηγούμενη, ας πούμε, που ήταν πριν από 1,5 μήνα νομίζω, γιατί ήταν τον Απρίλιο, δεν κάναμε, το Μάρτιο.
2: Μου έχουν προκαλέσει εντύπωση τα εξής. Πρώτο, το ότι σε μια ερώτηση που είχε μάλλον δεσμευτική περιοριστική διατύπωση,
0: ναι,
2: ποιος από τους αρχηγούς των κομμάτων είναι αυτό. Δεύτερος, είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Δεύτερος, εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας με 9,9.
0: Αυθόρμητη απάντηση, έτσι, όχι με λίστα.
2: Δεν είπαμε ονόματα, ναι, δεν είπαμε.
0: Διάβασε το αυτό, εσύ Βασίλη, γιατί αξίζει τον κόπο.
1: Αλλά, αν θυμάμαι καλά, το ερώτημα δεν είναι στην κάρτα ακριβώς επάνω. Είναι ποιος από τους αρχηγούς των κομμάτων είναι καταλληλότερος, ναι, για πρωθυπουργός. Αυτή
2: ακριβώς
1: δεν ήταν η ερώτηση, κύριε Ζούπη.
2: Άρα, υπονοεί υπάρχοντα κόμματα.
0: Και παίρνει 28,8.
1: 28,9 ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: 23% κανένας.
1: 9,9 ο Τσίπρας.
0: Που δεν έχει ανακοινώσει κόμμα ακόμα.
1: 6 ο Βελόπουλος. 5,8 διαβάζω την κάρτα, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκος Ανδρουλάκης. Και 5,1 Μαρία Καριστιανού, που επίσης δεν έχει ανακοινώσει κόμμα.
0: Εμφανίζει λοιπόν 10% περίπου Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να έχει ανακοινώσει κόμμα ακόμα.
1: Και 5% Καριστιανού.
0: Και 5% Καριστιανού. Και εκείνη δεν έχει ανακοινώσει κόμμα.
1: Αυτό τι σημαίνει κατά τη γνώμη σου, Ζαχαρία?
2: Υπάρχει, Βασίλη, μια αγωνία στον κόσμο της αριστεράς, της ευρύτερης, τμήματων της αριστεράς, γιατί δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, και μπορεί να στεναχωρήσω κάποιους, ηγετική εκείνη έκφανση που να μπορεί να εκφράσει το κύμα διαμαρτυρίας που αναμφίβολα υπάρχει,
0: ναι,
2: και είναι έντονο, και της κοινωνικής πίεσης, σε ένα πολιτικό λόγο, σε ένα αφήγημα κτλ. Πολλοί ποντάρουν, φαίνεται, στο κύριο Τσίπρα. Θα δούμε βέβαια όταν θα εμφανίσει το κόμμα.
1: Ναι, γιατί ακόμα όταν εμφανίζεται μπορεί να πάει πάνω, μπορεί να πάει και κάτω, δεν ξέρεις πώς είναι.
2: Μπορεί να πάει και πάνω. Πάντως αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι επειδή η διατύπωση ουσιαστικά τον πέταγε απ' έξω, δεν είναι.
1: Ναι, σωστό.
2: Έπαιρνε 9,9.
0: Γιατί δεν είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος.
2: Αλλά όταν βλέπουμε και η κυρία Καριστιανού που είναι ένα νέο πρόσωπο,
0: ναι,
2: ουσιαστικά να είναι στη ζώνη του 5-6%
0: εκεί που είναι
2: με άλλους 3 αρχηγούς,
0: ναι,
2: ανάμεσα οποίους ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης ρίχνει πρόβλημα. Και ένα δεύτερο σημείο που στην ανάλυση, την επεξεργασία της έρευνας μας πέδεψε πολύ. Υπάρχει μία αντίφαση η οποία ψάχναμε μήπως κάτι δεν κάνουμε σωστά, αλλά είναι έτσι τελικά. Το ΠΑΣΟΚ ενώ έχει αύξηση 1,2.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία δεν το υποστηρίζουν αυτό το έβρεμα. Θα, να το πω ανάποδα, θα του δημιουργήσουν προβλήματα. Με η Άνευ Τσίπρα, γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα. Το ένα είναι το 5,8 στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, που δεν το θέτω μόνο προσωπικά, το θέτω σαν εικόνα κυβερνησιμότητας ενός κόμματος. Και το δεύτερο είναι ότι η ικανοποίηση από την αντιπολιτευτική του τακτική εκφράζει το 10,5%.
1: Κάτω δηλαδή από το ποσοστό που λαμβάνει στη δημοσκόπηση.
2: Τρεις μονάδες κάτω.
1: Ναι.
2: Αυτά τα δύο ήταν ενδιαφέροντα σημεία.
1: Σαχαρία, να ρωτήσω βέβαια κάτι. Δεν ξέρω αν έχεις τη μέτρηση προφανώς. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, άλλες κάρτες. Ερευνάτε πράγματα της κοινή γνώμη. Όλοι το γνωρίζουμε. Και δημοσιοποιείτε αυτά που σας παραγγέλνω να δημοσιοποιηθούν. Έχετε ερώτηση με αν υπήρχε κόμμα Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά, πόσα ήταν τα ποσοστά ή η σειρά των κομμάτων. Αν θες τοποθετήσεις έτσι, δεν.
2: Κύριε, θέλω να είμαι ειλικρινής χωρίς να απαντήσω στο τέλος. Νομίζω ότι πάρα πολλοί δημοσκοποί, επειδή δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε το 2012 που βλέπαμε νούμερα που δεν τα πιστεύαμε, όχι ότι είναι η ίδια η συνθήκη.
1: Σωστά.
2: Και το έχουμε δει. Έχω δει πάνω κάτω τις διεργασίες σε μία και δύο μετρήσεις, οι οποίες γίνονται σε συνθήκες εργαστηρίου περισσότερο για τη συσσόρευση υλικού.
1: Ναι.
2: Προδίδουν αρκετά πράγματα και η δυνητική ψήφος που μετράμε για τα υποίδρυση κόμματα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό με κάνει εμένα να μπορώ να σας πω πολιτικά και με βάση αυτά που δημοσιεύσαμε χθες, που παρουσιάστηκαν στο Άξιον 24, ότι η μεν παρουσία του κ. Τσίπρα θα δημιουργήσει ένα νέο, θα πιέσει ασφιχτικά
1: σκηνικό.
2: Το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι.
2: Τη Νέα Αριστερά, νομίζω και τμήμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Δημιουργείται, να κάνω αλλιώς την ερώτηση, δημιουργείται ένα νέο κόμμα, εξαφανίζονται ή αποσύρονται δύο άλλα.
0: ΣΥΡΙΖΑ και Αριστερά, και Αριστερά εννοείς.
2: Λάβετε δε ότι από τη δυνητική ψήφο φαίνεται μια δυνατότητα της κυρίας Καρισιανού να σβήσει, ήδη τη νίκη τη βρίσκαμε κάτω από το 2 σε αυτή τη μέτρηση.
1: Να επηρεάσει τη νίκη, λέτε.
2: Τη νίκη της ελευθερίας, και δείχνει ότι μπορεί να διεισδύσει σε ένα ακροατήριο της ελληνικής λύσης, που όμως μέχρι στιγμή δείχνει μια αντοχή,
1: ναι,
2: αξιοσημείωτη, μια σταθερότητα στα ποσοστά. Τη βρήκαμε 9,9, ένα διψήφιο, όπως και το ΚΚΕ έχει μια σταθερότητα γύρω στο 8, κοντά στο 8% περίπου. Τι σημαίνει αυτό, αν δούμε τι κόμματα μπορεί να επιδράσει το ένα κόμμα και το άλλο, ότι όταν μέσα στο Μάιο, αν ισχύουν, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, τα ρεπορτάζ εννοώ και αυτά, εμφανιστούν αυτά τα δύο κόμματα, η εικόνα που θα παρουσιαστεί θα είναι εικόνα σημαντικών ανακατατάξεων και διαμόρφωσης νέου τοπίου στον χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Στο κυβερνών κόμμα έχει κάμψει.
2: Στο κυβερνών κόμμα δεν. Εάν θα ανέβει ή αν θα πέσει, θα εξαρτηθεί από τα πεπραγμένα του και τις προκλήσεις και τους δαίμονες που έχει να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα.
0: Από το κόμμα Σαμαρά, ας πούμε, που θα, αν γίνει, δεν θα εξαρτηθεί
2: εάν
0: και αυτό.
2: Εάν εμφανιστεί κόμμα Σαμαρά,
0: ναι,
2: νομίζω ότι προφανώς και θα επηρεαστεί. Ναι. Το θέμα είναι πόσο.
1: Σε βαθμό που να κινδυνεύσει τον πόνους του πρώτου κόμματος, που είναι το 25% το όριο.
2: Νομίζω
1: που...
2: όχι.
1: Όχι. Ερώτημα τώρα.
2: Νομίζω σε... όχι, πάντα υπό την αίρεση ότι στη ζωή.
0: Μιλάμε για το τώρα.
2: Μόνο
0: μιλάμε για το
2: τρία
0: τώρα.
2: Κόμματα, μπορεί να δημιουργηθούν τρία γεγονότα, δύο απρόπτα και να διαμορφώσουμε άλλη συνθήκη.
1: Είναι αυτό που λέει, άτιμη ζωή, άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, γιατί αυτά τώρα μιλάμε για το τώρα. Το ερώτημα είναι αν είχαμε εκλογές την Κυριακή αυτή.
1: Το μεγαλύτερο θέμα του κυβερνώντος κόμματος είναι τα σκάνδαλα ή η οικονομιακή ακρίβεια.
0: 50% η ακρίβεια, 30% οικονομία, 80% είναι όλα αυτά μαζί, έτσι, ναι.
2: Προσέξτε, αυτή τη στιγμή συγκρούονται, πώς να το πω σε εισαγωγικά ή χωρίς, δύο ρεύματα. Το ένα είναι που θέλει σταθερότητα και έχει ισχυροποιηθεί στη χώρα. Λόγω των γεωστρατηγικών αναταράξεων...
0: Είναι πάνω από 50% αυτό, έτσι.
2: Ναι, ναι, και αν το ρωτήσουμε αυτό τελώς, είναι 75-80. Δηλαδή θέλετε σταθερότητα στη χώρα. Αλλά ακόμα και αν το βάλουμε απέναντι, ας πούμε, πώς θα ψηφίσετε περισσότερο για να εκφράσετε την ανάγκη για σταθερότητα, επειδή θέλει σταθερότητα, η διαμαρτυρία είναι 50-35 περίπου κάπου εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άρα είναι σαφές. Αυτό δεν σημαίνει υποτίμηση ενός ρεύματος διαμαρτυρίας που κατά τη γνώμη μου εστιάζει στα οικονομικά, στους μισθούς, στην ακρίβεια και στο φόβο μιας επερχόμενης μεγάλης ακρίβειας λόγω των παρενεργειών του πολέμου. Τα άλλα επηρεάζουν το κλίμα. Επηρεάζουν, αλλά λιγότερο. Ο ΠΚΠ βέβαια ως αυτοτελέσθημα έχει πληγώσει. Νομίζω ότι οι δικογραφίες και ιδιαίτερα οι υποκλοπές επηρεάζουν λιγότερο.
0: Ναι.
2: Είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει δημιουργήσει μια ανοιχτή πληγή, η οποία δεν σβήνει. Αυτό βλέπουμε. Αλλά το κεντρικό θέμα είναι η επιβίωση στο βιωτικό επίπεδο των πολιτών.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Και εκεί είναι η διαμαρτυρία και η κοινωνική πίεση, η οποία όμως λόγω αδυναμίας και της αντιπολίτευσης ή και πραγμάτων που κάνει και η κυβέρνηση, μην το βλέπουμε μονόπαντα, δεν βρίσκει, δεν μπορούμε νομίζω να μιλήσουμε για κλίμα ανατροπής ή ρεύμα αλλαγής, έτσι
0: ναι. Ναι, μάλιστα.
2: Γιατί δεν υπάρχει και ο φορέας.
0: Δεν σχηματοποιείται από κάποιο κόμμα το ρεύμα ανατροπής, όπως ας πούμε έγινε ακριβώς με το ΣΥΡΙΖΑ το 2012 και μετά το 2015 ή όπως γινόταν παλιά ας πούμε με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτή είναι μια εικόνα γενική, έχει και πολλά ειδικότερα. Μπορείτε να μπείτε, να τις διαβάσετε και στα παραπολιτικά.gr και σε όλα τα site έχει παίξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρία.
2: Να καλημέρα σας.
0: Ζαχαρία,
2: καλή συνέχεια.
0: Από την Opinion Poll, έτσι. Και αυτά. Δεν ξέρω ποιος ακολουθεί και αν υπάρχει άλλο μουσικό από τις επόμενες ημέρες. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει, από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, γιατί δεν κάνεις το ίδιο με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, συγκρίνε πακέτα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις με εγγύηση καλύτερης τιμής. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Είναι ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση στα καταστήματα, παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως τον Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Ερωματάκι, πάμε σε πισκάτι, ερωματάκι, θα διαβάσουμε μηνύματα μετά μόλις γυρίσεις, έχουμε και άλλους καλεσμένους σήμερα και θα πούμε και ενδιαφέροντα πράγματα νομίζω
1: και
0: πολιτικά και άλλα.
1: Θα πάμε για τον πόλεμο μετά, δεν γίνεται, λογικά ναι.
0: Δεν θυμάμαι. Ποιο πόλεμο είναι σε πολλούς.
1: Όχι, θα πάμε στο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, το σεισμολόγο.
0: Για τους σεισμούς.
1: 4 του μήνα χθες μας είπε θα πει. Εκεί στη Γερμανία που ήταν, που μιλούσε και βραβευόταν.
0: Ναι, για τη Σαντορίνη.
1: Για τη Σαντορίνη, για να δούμε τι
0: λέει. Αυτό που μας είπε ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια περιμένει κάτι σημαντικό από το Κορινθιακό κόλπο, έτσι. Και έγινε χαμός εκείνες τις μέρες.
1: Ναι. Λοιπόν,

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Και όπως σας προαναγγείλαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πολύ γνωστός σε όλους μας σεισμολόγος, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα σας από τη Βιέννη.
0: Από τη Βιέννη, όπου βρίσκεται, γιατί όπως μας είχατε πει εμάς, παραλαμβάνεται το βραβείο Σεργέη Σολόβιεβ για τη μελέτη σεισμικού κινδύνου για την Σαντορίνη, αν θυμάμαι καλά. Αυτό δεν μας είχατε πει.
1: Ναι,
0: σήμερα είναι η εκδήλωση, δεν είναι?
1: Σήμερα είναι η εκδήλωση, σήμερα είναι η απονομή του μεταλλίου που γίνεται κάθε χρόνο σε έναν επιστήμονα, ναι, από όλο τον κόσμο διαλέγουν,
0: ναι,
1: για την συμβολή του στη μελέτη των φυσικών κινδύνων.
0: Ναι.
1: Και θα ακολουθήσει μια διάλεξη,
0: mm-hmm,
1: το θέμα της οποίας το επέλεξα εγώ να αναφέρεται στο ηφαίστειο της Σαντορίνης, στα συνοδά φαινόμενα,
0: mm-hmm,
1: όπως είναι οι σεισμοί και τα τσουνάμι που έχουν κατά καιρούς προκύψει από αυτό το σπουδαίο ηφαίστειο, από τα σπουδαιότερα σε όλο τον κόσμο.
0: Το οποίο ιστορικά βέβαια έχει μείνει λόγω των αυτών όλων που προκάλεσε στην Κρήτη, για παράδειγμα. Τα βλέπουμε μέχρι σήμερα. Έτσι,
2: τώρα βλέπετε εκεί κινητικότητα εκεί, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Το ηφαίστειο κοιμάται. Το ηφαίστειο βρίσκεται
0: κοιμάται,
1: σε ύπνωση.
0: Ξυπνάει όμως κάποια στιγμή.
1: Βέβαιως, το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση.
0: Ναι.
1: Όπως οι άνθρωποι όμως όταν κοιμούνται ξυπνούν,
0: κάποια στιγμή,
1: έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει. Αυτό είναι μαθηματικός βέβαια. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα συμβεί. Κατά συνέπεια, εκείνο που μετράει είναι η μελέτη του, να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί, να το συγκρίνουμε με άλλα ηφαίστεια στον κόσμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, και βέβαια να προταθούν, να προτείνουμε μέτρα προστασίας σε περίπτωση που το ηφαίστειο επαναενεργοποιηθεί, οποτεδήποτε και αν συμβεί αυτό. Θα πρέπει όμως να σας πω ότι όποτε θα ενεργοποιηθεί το ηφαίστειο της Σαντορίνης, δεν πρόκειται να μας δώσει τη μεγάλη εκείνη έκρηξη, την κολοσιαία έκρηξη που έδωσε στην ύστερη εποχή του Χαλκού, όπως ονομάζεται, γύρω στον 17ο αιώνα π.Χ., την μινωική έκρηξη όπως αποκαλείται, διότι χρειάζεται για να συμβεί αυτό πολλές χιλιάδες χρόνια. Εκείνο που θα συμβεί στο κοντινότερο μέλλον είναι μικρές έως μετρίου μεγέθους εκρήξεις. Αλλά η κολοσσία έκρηξη χρειάζεται περίπου 20 με 25.000 χρόνια από τώρα. Σιγά σιγά το ηφαίστειο χτίζει ξανά τον κόνο, τόσο μεγάλο κόνο όπως ήταν τότε το 1700 π.Χ., ώστε να μπορέσει να ξαναδώσει εκείνη τη μεγάλη έκρηξη. Αλλά και η...
2: Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Όταν λέτε μικρού ή μεγάλου μεγέθους έκρηξη, τι εννοείτε?
1: Εκρήξεις μικρού ή μεγάλου μεγέθους διαφέρουν ανάλογα με το πόσο βίαιες είναι και ανάλογα με το πόσο φρέσκο υλικό, μάγμα δηλαδή, θα έρθει στην επιφάνεια. Σε μια μικρή έκρηξη η βιαιότητα δεν θα είναι τόσο μεγάλη, η ποσότητα της φρέσκου υλικού, του μάγματος, δεν θα είναι τόσο μεγάλο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εγκυμονεί κινδύνου.
2: Για το νησί, λέτε πρωτίστως, φαντάζομαι.
1: Για το νησί και τη γύρω περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτα απ' όλα είναι οι σεισμοί οι οποίοι συνοδεύουν μια έκρηξη. Μετά είναι η απελευθέρωση δηλητηριωδών αερίων, τα οποία ανάλογα με την εποχή και ανάλογα με το που κατευθύνεται ο άνεμος, μπορεί να επηρεάσουν προς τη μία κατεύθυνση ή προς την άλλη κατεύθυνση. Μπορεί να είναι επίσης η εκτόξευση τέφρας, πολύ λεπτόκοκου δηλαδή υλικού, στην ατμόσφαιρα, το οποίο όταν καθίσει και δεν αργεί να καθίσει, μπορεί μέσα σε λίγη ώρα να συμβεί αυτό, δημιουργεί σαν πούδρα ένα στρώμα πάνω στο έδαφος. Αυτό, για παράδειγμα, στον τάπητα ενός αεροδρομίου, θα είναι μια δυσμηνής εξέλιξη όταν καθίσει αυτή η πούδρα εκεί, διότι δεν θα είναι εύκολη, να μην πω αδύνατη, η προσγείωση και η απογείωση αεροπλάνων μέχρι να περάσει το φαινόμενο και να καθαριστεί. Κατά συνέπεια, ακόμα και οι μικρού έως μετρίου μεγέθους εκρήξεις μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα θα είναι μεγαλύτερα εάν βρισκόμαστε στην κορύφωση μιας τουριστικής περίοδου, θα είναι λιγότερα εάν βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπως είναι ο χειμώνας, που ο τουρισμός δεν είναι τόσο έντονος. καταλαβαίνει λοιπόν.
2: Τέτοιο σχέδιο υπάρχει σήμερα για αυτά τα φαινόμενα.
1: Υπάρχει. Το σχέδιο Τάλος, έτσι λέγεται, Τάλος με ωμέγα, έχει εκπονηθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όμως αυτά τα σχέδια πάντοτε θα πρέπει να επικαιροποιούνται. Και νομίζω ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη κάθε τόσο και τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα. Διότι αυτά είναι που αποτελούν τη βάση για να καταλάβουμε ως σενάρια, κάνουμε σενάρια με βάση τα επιστημονικά αποτελέσματα, για να καταλάβουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποια είναι τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν. Μπορεί να προκύψει επίσης αναταραχή της θάλασσας, κάποιο έστω και μικρό τοπικό τσουνάμι, το οποίο όμως μπορεί να αποβεί και αυτό καταστροφικό. Κατά συνέπεια, όλα τα σενάρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ναι, με βάση τα επιστημονικά αποτελέσματα.
0: Πάντως είδατε ότι μετά αυτά που μας είπα την πριν εβδομάδα έγινε ένας μικρός χαμός, θέλω να σας πω. Το αντιληφθήκατε, φαντάζομαι και εσείς, έτσι δεν είναι?
2: Και μας φάνηκε σαν αυτόν που το δείχνει στο φεγγάρι και κοιτάζει το δάχτυλο. Δηλαδή, σας είπατε για να ληφθούν μέτρα.
0: Ναι, ναι.
2: Επιμένετε στην πρόβλεψή σας?
1: Ναι, ναι. Ακούστε, ασφαλώς πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι τόσο νέος για να είμαι επιπόλαιος. Έχω...
0: Σας γνωρίζουμε, κύριε Παδοπλαλή, πολλά χρόνια. Μεγαλώσαμε και... μαζί.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και έχω διαχειριστεί πολλές καταστάσεις. Και στην Ελλάδα και διεθνώς. Κατά συνέπεια δεν θα ήμουν τόσο επιπόλαιος. Εξάλλου, δεν εξειδίκευσα. Ναι. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι.
0: Μάλιστα.
1: Το κοντινό μέλλον να εξειδικεύσουμε. Έγινε ένας χαμός.
0: Εδώ είμαστε εμείς.
1: Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο.
0: Ναι,
1: προς το κινδυνολογικό μέρος.
0: Ναι.
1: Α, είπανε διάφοροι συναδελφοί σας, επέρχεται σεισμός. Μάλιστα. Είναι μια εμπειρία. Μια διάσταση κινδύνου.
0: Ναι.
1: Δεν άκουσα κανέναν. Υπάρχουν μέτρα προστασίας για τις πόλεις και τους οικισμούς και τις κομμοπόλεις που βρίσκονται γύρω από τον Κορινθιακό, διότι κάποιοι είπαν ότι έτσι κι αλλιώς θα κάνει σεισμό. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Και εμείς τι κάνουμε?
1: Το κινδυνολογικό.
0: Σωστά. Εμείς τι κάνουμε? Ναι, ναι, σωστά.
1: Η Πάτρα, η Κόρινθος, η Δάφακτος, το Γαλαξίδι. Είναι το Ψιλόκαστρο. Είναι πάρα το Αίγιο. Είναι πάρα πολλές λοιπόν πόλεις και κομμοπόλεις για τις οποίες πρέπει να δούμε πόσο είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν έναν ισχυρό σεισμό, όποτε και αν αυτός γίνει.
0: Λοιπόν,
1: και νομίζω ότι αυτό είναι το ζουμί της υποθέσεως.
0: Αφού σας συγχαρούμε και πάλι για τη βράβευσή σας σήμερα, θα τα ξαναπούμε όταν γυρίσετε με το καλό και θα μιλήσουμε και για αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά. Καλημέρα σας. Πάμε στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Και ο Βασίλης Δέσκας είναι ήδη στο στούντιο. Και εμείς, καλό κουράγιο και στον Κηφισό, συνεχίζεται και παντού. Γενικώς, ειδικά στον Κηφισό, θα τα πούμε λίγο μετά τις 10.

0: XFM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
4: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, άσπρο μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
7: Τι είναι εδώ, μωρέ! Λαχαναγορά! Λαχαναγορά! Και γιατί με έφερες εδώ, αντίχριστε, αφού είσαι μάπας!

0: Ναι. Η αλήθεια είναι. Πριν αρχίσω να κάνω και εγώ πρωινές εκπομπές, τον άκουγα. Λοιπόν, εξαιρετικός ήταν, καταπληκτικός. Όπως και ο Κύρκος. Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2.11.10.80.8.80 για τα τηλεφωνήματά σας. Η κατάσταση, είχα να κάνω μια ανανέωση εδώ του χάρτη στους δρόμους της πόλης. Κάπως έχει βελτιωθεί, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, και φυσικά είναι κάπως καλύτερα, δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν πριν από μια ώρα. Εντάξει, αλλά πάλι είναι μια δύσκολη, πολύ δύσκολη μέρα. Και η κίνηση, εκεί που είναι τώρα ο χαμός, άκου, είναι στη λεωφόρο Αθηνών, που ξεκινάει από πολύ πριν το Χαϊδάρι και φτάνει πολύ μετά το Σκαραμαγκά. Δηλαδή, λίγο πριν από τα διόδια της Ελευσίνας κίνηση. Δεν ξέρω, κάτι θα έχει συμβεί εκεί, οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση και έχει θέμα. Μέχρι τη σχολή, με σχολή του εμπορικού ναυτικού, την ΑΕΝΑΣ προπύργου, μέχρι εκεί φτάνει η κίνηση. Πριν τη γέφυρα τη μεγάλη. Λοιπόν, τι κοιτάς με τόση προσοχή?
1: Βλέπω αναρτήσεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Άμυνας, που συνηθίζει να κάνει για θέματα τελευταίου διάστηματος, τελευταίους μήνες. Θέματα επικαιρότητας, αναρτήσεις, και του κυβερνητικού εκπροσώπου 16 χρόνια από τη Μαρφίν. Προσωπικά συμφωνώ με όλους, με όλα. Απλά είναι άλλο πράγμα, πώς να σου πω, όταν έχεις την εξουσία, είναι ένα πράγμα. Να τους πιάσετε παιδιά και να τους πάτε στο δικαστήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώπιον της δικαιοσύνης. Τα υπόλοιπα καλά είναι, αλλά το πρώτο καθήκον που υπάρχει σε όλους αυτούς που κάνουν δηλώσεις είναι να πιάσουν τους δολοφόνους, τους Μαρφίν, και να τους πάνε ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτό πιστεύω εγώ. Τα υπόλοιπα, επαναλαμβάνω, καλά είναι, αλλά άλλο είναι το καθήκον. 16 χρόνια είναι. Δεν είναι και λίγα.
0: Ναι.
1: Τι ήταν και εκείνο, ρε παιδί μου?
0: Είναι πάντως ντροπή, λέω εγώ, για όλο το, για το ελληνικό κράτος, για όλες τις υπηρεσίες του, 16 χρόνια μετά από μια τραγωδία πραγματική, να μην έχει...
1: Και για όλες τις κυβερνήσεις.
0: Για όλες, για χρονικά αυτό. Να μην έχουν κάτι στους καμνοί αυτοί οι οποίοι προκάλεσαν την πυρκαγιά. Τώρα μιλάμε για τις δίκες που γίνανε για τα λοιπή μέτρα ασφαλείας και λοιπά. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Τα οποία δεν πρακτά επίσης. Εγώ μιλάω, δεν κουβεντιάζουμε για τα αναδείξαμε εμείς. Ναι,
0: και δίκες γίνανε και τα δίκες και τα υπόλοιπα. Έτσι, αυτά γίνανε. Αλλά κάποιοι προκάλεσαν αυτή την πυρκαγιά. Λοιπόν, ποτέ δεν κατάφεραν. Πέταξαν τις βόμβες μέσα στο...
1: Κάποιος πήγαν, αλλά φώθηκαν, δεν υπήρχαν τους αφαίρους στη δικαιοσύνη, και δέχεται σήμερα και η επίσημη πολιτεία ότι δεν είναι αυτή. Το δέχεται. Δηλαδή και ερευνά. Ο δε υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσογοΐδης, έχει πει ότι για τον ίδιο είναι θέμα τιμής, είναι το πρόβλημα που έχει όλο αυτό το διάστημα, να τους πιάσει. Είδω λοιπόν πεδίο δόξη λαμπρούν.
0: Και ένα δεύτερο θέμα που έχω εγώ και θα το πω είναι ότι αυτό το μνημείο που έγινε πριν από μερικά χρόνια, πρέπει να, δεν πάνε πάνω από 5, 6, 7 χρόνια, απέναντι ακριβώς εκεί στο σημείο μάλλον που, είναι, που ήταν η Μαρφίν, κάθε τρεις και λίγο πάνε κάποιοι εμετικοί, θα πω το πιο απαλό που μπορείτε, και πάνε εκεί, το βάφουν, το αμαυρώνουν, δεν ξέρω τι άλλο κάνουν, και νομίζουν ότι κάνουν κάτι πολύ γενναίο και έξυπνο. Δεν θέλω να πω τι κάνουν.
1: Εγώ σε οποιαδήποτε τραγωδία που υπάρχει στην ελληνική πολιτεία, Σωτήρη, είμαι εναντίον της εκμετάλλευσης. Τοποθετήθηκα και τότε που έγινε όλο αυτό, τοποθετούμε και τώρα.
0: Τι νομίζετε, εκμετάλλευση, ότι μπήκε ένα μνημείο εκεί?
1: Όχι, νομίζω ότι κάποιοι επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν αυτήν την ιστορία. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Αυτό έγινε εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά επαναλαμβάνω.
0: Τι σχέση αυτό με την βεβήλωση του ενός μνημείου?
1: Κάποια, το συμπληρώνω, δεν έχει σχέση. Συμπληρώνω τον αγίμονο, δεν έχει να κάνει.
0: Ναι. Όπως μπήκε η μνημείο στη θέση που σκοτώθηκε. Εκεί που μαχαιρώθηκε ο Παύλος Φύσας, έχει μπει μνημείο επίση. Κακό είναι.
1: Καθόλου.
0: Αυτό λέω.
1: Αν δεν έχει να πηγαίνει πρωθυπουργός και πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί και να καλούν για τους υπολείπους. Άλλο λέω, να το πάρουμε από την αρχή.
0: Ναι.
1: Οπουδήποτε είναι, οτιδήποτε μνημείο,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να βεβηλώνεται.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν το συζητάμε. Εγώ για παράδειγμα που νεαρός όταν ήμουν θεωρούσα ότι έπρεπε να ρίξουμε το άγαλμα του Τρούμαν στο Παγκράτη. Αλήθεια.
0: Τραβείς και τα σκηνιά.
1: Όχι.
0: Το έχω δει αυτό.
1: Θα μπορούσα όμως. Θα μπορούσα. Δεν έχει. Το πίστευα, πώς να σου πω.
0: Και εγώ πολλά πίστευα τότε.
1: Τώρα θεωρώ. Τώρα θεωρώ ότι ό,τι υπάρχει δεν πρέπει να αλλάζει. Λες βασιλίζεις όλας. Δεν πειράζει. Δεν είναι τώρα. Όταν έρχεται εκείνη η ώρα της πτώσης των συμβόλων, ξέρεις, μιας εποχής, συνήθως αλλάζουν και γίνεται σε όλο τον κόσμο. Άντε να πεις τώρα, ας πούμε, στο Ιράν, άμα πέσει ο Χομενί, ότι θα αλλάξουν αυτά. Μα μελλοντικά όμως, εντάξει. Αυτό θέλω να πω, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
1: Αυτό. Τώρα δεν λέμε να έχεις, ξέρω εγώ, έναν ταγματασφαλίτη, αυτό, δεν λέμε και αυτά, τα ακραία, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, αυτή ήταν η ιστορία της χώρας.
0: Λοιπόν...
1: Όπως λέει ο Ζωτήρης, συμφωνούμε. Εγώ θα είμαι σαν ζευγάρι 40 χρόνια.
0: Όχι, δεν

0: πρώτη σχολά. Ήδη την προηγούμενη ώρα είχαμε τις διαφωνίες μας. Και τώρα λέω όμως ότι κατά βάση αυτό είναι. Αυτό είναι
1: με
0: την. Έχει να κάνει με το πέρασμα των χρόνων. Στο πέρασμα των χρόνων οι άνθρωποι θεωρητικά. Θεωρητικά, ναι, οριμάζουν λέω εγώ και μερικά πράγματα τα αναθεωρούν. Όποιος πιστεύει τα ίδια πράγματα εκτός από την ομάδα, ομάδα είπαμε δεν αλλάζουμε. Έτσι δεν είναι.
1: Ρε κόμμα αλλάζεις, γυναίκα αλλάζεις, ομάδα δεν αλλάζεις.
0: Ναι, και άντρα αλλάζεις, έτσι μια γυναίκα.
1: Γυναίκα αλλάζεις. Αυτό λέει ρε παιδί μου.
0: Θρησκεία δεν αλλάζει συνήθως, αλλά έχουμε δει να αλλάζουν θρησκείες. Ομάδα δεν αλλάζει και αυτό το έχουμε δει, αλλά όχι σε μεγάλη έκταση.
1: Σωστό.
0: Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι, να, βέβαια, έτσι.
1: Να εμείς γιατί δεν θα γεράσουμε ποτέ.
0: Γιατί.
1: Διαβάζω καφέ σε επιβραδύνει τη γύρανση.
0: Πόσο καφέ πίνεις την ημέρα. Εγώ πίνω έναν και αυτόν τον καφέ, ναι. Και μετά.
1: Για δύο πίνεις εδώ.
0: Δεν θέλω να πω ότι πίνω. Ένα πίνω, ρε, το άλλο χαμομήλι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι χαμομήλι. Μου έκανε πλάκα ο Κάτσι, μου λέει: σας έφερε το τίλιο σας. Λέω: δεν είναι τίλιο, είναι χαμομήλι. Τι να κάνουμε, για τη φωνούλα μας, ρε φίλε, γιατί κλείνει. Τι να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε και σέρβις τη φωνή. Λοιπόν, θα έχουμε στην ελευθερία της εκπομπής μαζί μας την παρέα μας, τον Γιώργο Παπαχρήστο. Χθες το Πασόκ είχε μια εξέλιξη. Την παρέτηση. Την παρέτηση του κ. Καστανίδη από το Πασόκ, που συνοδεύτηκε με πολύ σκληρές δηλώσεις για τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος επίσης απάντησε με πολύ αιχμηρό τρόπο στον κύριο Καστανίδη. Βάλε λίγο τον κύριο Καστανίδη αρχικά, ναι, και μετά να βάλουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια άλλη παρατήρηση για να δείξω την αρνητική πορεία την οποία παίρνουν ορισμένοι άνθρωποι και ο πρόεδρος του Πασόκ. Προηγουμένως βγήκε και μίλησε στον κύριο Σρόιτερ και είπε το εξής. Άλλο ο Καστανίδης με αυτά που κάνει είναι συνεπής. Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σινίτης και διέσπασε τον Πασόκ το 2012. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του. Πρώτα απ' όλα δεν με απέπεμψε ο Σινίτης, εσείς τα ξέρετε. Το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός μεταφορών με σκληρή δήλωση. Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σμίτς. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν. 31 βουλευτές διαγράφηκαν.
0: Λοιπόν, αυτά τα
1: πραγματικά γεγονότα αυτά.
0: Χθες το βράδυ στο Άξιον 24. Τι?
1: Τα πραγματικά γεγονότα αυτά είναι.
0: Παραιτήθηκε ο κύριος Καστανίδη. Εγώ θυμάμαι την παράτηση του κύριου Καστανίδη για να μην γιατί την κάλυψα και πρέπει να πω ότι θυμάμαι πολύ καλά ότι επειδή την είχα την πληροφορία αυτή, την καλύψαμε στο Μέγκα τότε πρώτη. Τηλεοπτικά τουλάχιστον και μάλιστα είχα την καζούρα των συναδέλφων του γιατί εσύ δεν μας ενημέρωσε και λοιπά. Ήταν ένα Σάββατο απόγευμα, το θυμάμαι σαν τώρα ήμουν στο Μέγκα. Τώρα, ήταν πολύ αιχμηρός και ο κύριος Ανδρουλάκης για τον κύριο Καστανίδη.
1: Απαντώντας.
0: Ναι, νομίζω ήταν
1: νωρίτερα. Όχι σε αυτή τη δήλωση, ήταν στην αρχική δήλωση που κρατεί της παρέτησης.
0: Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ.
3: Μπορώ να κανένα προσωπικό με κανέναν. Εγώ πήρα μια απόφαση μαζί με το συνεδρίο του Πασόκ. Δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιο Καστανίδης ήρθε στο συνεδρίο του Πασόκ για να διαφωνήσει. Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε. Και όσο δε αφορά του χαρακτηρισμού, και οφείλω να απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Ζημίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμψε ο Κώστα Ζημίτη και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου. Άρα σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του νομίζω είναι συνεπής.
0: Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε, έχει τα δίκαια ο κ. Ανδρουλάκης πάντως. Ο κ. Καστανίδης είναι πάρα πολύ επιθετικός όλο το τελευταίο διάστημα τον κ. Ανδρουλάκη. Είναι σαν να είναι εκτός Πασόκ ουσιαστικά. Εμένα αυτή είναι η απόψη μου. Ναι, όλο το διάστημα εκτός Πασόκ.
1: Δηλαδή, ποια ήταν η απόφαση.
0: Το τυπικό, εμένα να πει φεύγω.
1: Ναι. Η απόφαση του συνεδρίου.
0: Όλο αυτό έχει να κάνει με τη βουλευτική έδρα, έτσι, την οποία επέλεξε να κρατήσει ο κ. Ανδρουλάκης, αφήνοντας απ' έξω τον κ. Καστανίδη από τη Βουλή. Έχει να κάνει και με αυτό, για να είμαι δίκαιος. Έτσι, όχι μόνο με αυτό, γιατί θα τον αδικήσω τον κ. Καστανίδη, αλλή μόνο. Και με αυτό όμως έχει να κάνει, έτσι να το πούμε. Κάνω λάθος.
1: Της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Ποιοι μείναν από τη Θεσσαλονίκη εκεί στην
0: Ελλάδα. Στο Πασόκ.
1: Ναι, που ήταν τότε.
0: Στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα ξέρω. Στις τέσσερις πρώτες νομίζω ότι έχουν φύγει.
0: Ναι, έχει μείνει όμως ο κύριος, έχει πάει όμως ο κύριος Παπάς, η κυρία.
1: Πέτρος Παπάς.
0: Ναι, ο Πέτρος Παπάς, έχει πάει η κυρία Θρασκιά.
1: Και θα πάει και η κυρία Τζάγκρη.
0: Πάει και η κυρία Τζάγκρη. Και άλλοι θα πάνε, περίμενε. Ας να γράψουμε κάτι τίποτα, ρε φίλε, το Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγε σε γράψει κάθε μέρα.
1: Και εγώ στην Εθνική θα ξανά.
0: Φτάνει, συζήτηση δεν συνεχίζω την κουβέντα. Λοιπόν, αυτά με το, θα τα πούμε με τον κύριο Παπαχρήστο αυτά σε λίγο για το Πασόκ. Το οποίο ξαναλέω ήταν 1,2% πάνω στη δημοσκόπηση της GPO. Χθες ήταν στο 14,4%. Ήταν ανεβασμένο σε σχέση δηλαδή με την προηγούμενη δημοσκόπηση ίδιας εταιρείας. Και καλημέρα σας κύριε Οικονομάκη μας. Τι κάνετε, είστε καλά, όλα καλά. Στην Ιαπωνία λέει διαφημιστές κακάρουν τα όνειρα των Ιαπώνων και βάζουν διαφημίσεις. Φανταστείτε να μας κακάρουν τα όνειρα και εδώ στην Ελλάδα με διαφημίσεις ραδιοσταθμού. Δεν το πιέσαι αυτό. Έχει κάνει σχέση με κάτι που είπαμε, που κάναμε. Πού?
1: Στον Χαντάιο, το δες αυτό καινούριο.
0: Ο Χαντάιος. Είναι λέει ένα κρουαζιερόπλοιο που είναι ένα ιό λέει που μέσα από τα ποντίκια. Το έχουν απομονώσει βέβαια. Μόνο αυτό μας έλειπε. Από...
1: Έχουν απομονώσει τους ανθρώπους που είναι μέσα το πλοίο.
0: Κινέζοι είναι, τι είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει και έναν Έλληνα λέει μέσα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και ένας Έλληνας. Ναι, ναι, είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι που να υπάρχουν πάνω από 30 άτομα και να μην υπάρχει ένας Έλληνας μέσα.
1: Σωστό.
0: Ένας Έλληνας υπάρχει παντού. Είναι σαν την μπύρα, τη γνωστή. Παντού υπάρχει ένας τέτοιος. Παντού υπάρχει ένας Έλληνας.
1: Είναι αυτό που περιττώνει τα ποντικιών τα οποία τα μυρίζει στον
0: Το ερώτημα είναι βέβαια αν κολλάει μόνο από τα ποντίκια απευθείας από τσίπημα ή κάτι άλλο ή αν κολλάει και από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Μετά, ε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τους απομονώνουν. Θα πάνε για κουμπάκια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τέτοια.
0: Τι έχουμε να δούμε ακόμα. Άσε που διάβαζα και μια μελέτη χθες. Άστο. Στο ενός επιστήμονα που βραβευμένου με Νόμπελ Φυσικής το 2004 που έλεγε ότι 35 χρόνια ζωής έχει ο κόσμος ακόμα. Δεν την γλιτώνουμε την πυρηνική, τον πυρηνικό πόλεμο.
1: Έλατε.
0: Πολύ ευχάριστα πράγματα.
1: Λέει,
0: λοιπόν,
1: λένε κάποιοι
0: για τα παιδάκια μας και τα παιδάκια των παιδιών μας είναι τώρα, γιατί για εμάς
1: τα. Τι για εμάς, δεν κατάλαβα. Το μόνο είναι μπροστά μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω. Υπάρχει. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες λένε ότι το ραδιόφωνο πρέπει να έχει ευχάριστες ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Να έχεις, πώς να νιώνιος, δεν έχεις νέα ευχάριστα να πεις καλύτερα να μην πεις κανένα.
0: Πρέπει να λέει μόνο ευχάριστα νέα.
1: Πρέπει να λέει τον άλλο που το συνοδεύει στο σπίτι του, να λέει ευχάριστα νέα.
0: Ωραία, πρέπει, είναι άδειος ο Κηφισός, κυρίες και κύριοι, πηγαίνετε όλοι εκεί.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αν πεις ευχάριστες ειδήσεις, θα σε πάρω με τις πέτρες.
0: Ο άλλος χθες μας έστειλε, γιατί χαχανίζετε λέει την ώρα που ξεκινάτε. Και είπαμε να σας στείλω με καμιά μανιάτσα μυρολογίστρα να σας κάνει παρέα το πρωί, άμα θέλετε. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, άμα οι ειδήσεις δεν είναι ευχάριστες, δεν είναι ευχάριστες. Τώρα να σου πω κάτι, το θέμα Καστανίδη Πασόκα, ας πούμε, τι είναι ευχάριστο, δυσάρεστο, δεν κατάλαβα. Είναι, δεν προκαλεί θλίψη σε κάποιον ή γέλιο, τίποτα από τα δύο δεν προκαλεί, είναι μια είδηση. Έτσι δεν είναι. Θα την κουβεντιάσουμε, κύριε Δημήτρη Μαστάχου, με τον κύριο Παπαχρήστο σε λίγο. Έχει λέει ένα άρθρο σήμερα ο κύριος Παπαχρήστος για το θέμα αυτό στα νέα. Η Άννα λέει, μιλάει. Τώρα δεν πάτε διαβάσει το μήνυμά σου, Ανούλα μου, συγγνώμη. Αλλά η Ανούλα πριν από λίγο έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει, πώς το λένε, τον περιμένουμε, πώς και πώς τον περιμένουμε, τον Τζίπρα. Λοιπόν, πώς και πώς τον περιμένουμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει καλημέρα, μεγάλη επικοινωνιακή αβάντα στον Τζίπρα. Παλεύει να τον βοηθήσει. Ο Δημήτρης επίσης, άλλος Δημήτρης, λέω επίθετα γι' αυτό έτσι.
1: Ναι.
0: Και ο Άδωνος λέει, αλλά όσα λέει λειτουργούν υπέρ του Τζίπρα. Έκανε την ανάρτηση, ο Αλέξης Τζίπρας είναι μακράν ο μεγαλύτερος πολιτικός απαταιώνας της νεότερης μας ιστορίας. Φοβερός ψεύτης. Είναι η ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη, λέει, για τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό είναι αβάντα. Ναι, νομίζω ότι το βοηθάει αυτό.
1: Συγγνώμη, ο Μιχάλης στέλνει ένα μήνυμα και λέει βρείτε τις υπηρεσίες. Άρε Βασίλη, καλημέρα κιόλας. Δεν ξέρεις ποιος το έκανε, υπηρεσίες. Όχι, δεν ξέρω ποιος το έκανε. Αν ήξερα ποιος το έκανε, αλήθεια σας
0: λέω. Για ποιο πράγμα λες.
1: Για τη Μαρφίν που λέγαμε πριν.
0: Γιατί εσείς ξέρετε, κύριε Μιχάλη, ποιος το έκανε. Ποιες υπηρεσίες, οι μυστικές. Εντάξει, η Άννα λέει τον περιμένουμε να αγωνίως. Μόνο αυτός μπορεί να βάλει τάξη στην κοινωνία και τη δικαιοσύνη. Μάλλον μιλάει για τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι Τσίπρα. Η Κατερίνα λέει μήπως γιατί αυτοί προβάλλονται περισσότερο. Λέει γιατί έχουν αναφέρθει σε αυτές, σε αυτούς οι οποίοι έχουν στον Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού που εμφανίζονται ψηλά στις δημοσκοπήσεις ακόμα και στο ερώτημα για μελλοντικό πρωθυπουργό. Αυτό λέει. Προβάλλονται περισσότερο.
1: Πάντως επειδή, όπως λέγαμε παλιά και δεν ισχύει φέτος και το Μάη ήταν ωραία με δύο κούπες στον Περέα,
0: ναι.
1: Και το Μάη ήταν ωραία με δύο κόμματα παρέα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή νομίζω θα δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό,
0: ναι,
1: το οποίο,
0: ναι,
1: τέλη Ιουνίου θα αρχίζουμε να βλέπουμε πώς αποκρυσταλώνεται.
0: Έλεγα χθες στον αέρα του 24 στον Ζαχαρία, ότι στην επόμενη σου δημοσκόπηση μάλλον θα μετράς ένα ή δύο κόμματα ακόμα. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα.
1: Ναι,
0: υπάρχει.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, να μετράει και δύο κόμματα ακόμα.
1: Αν γίνει τέτοια ημερομηνία, πώς έχει ο μήνας σήμερα, αρχές. Ένα πιθανότατα.
0: Ναι, ένα, ναι.
1: Ένα σίγουρα.
0: Κύριο Τσίπρα.
1: Όχι, τη κυρία Καριστιανού. Σίγουρα
0: και πολύ πιθανόν και του κυρίου Τσίπρα.
1: Αλλά τέτοιες μέρες τον Ιούνιο νομίζω θα έχει δημιουργηθεί.
0: Όλο και πυκνώνει η φημολογία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να πω, όσο μιλάω εγώ και εσύ μιλάς πιο πολύ από μένα, με στελέχη για τον Οκτώβριο και εκλογές διακάλπες τον Οκτώβριο. Άσε τι λένε δημοσίως, έτσι. Δημοσίως δεν θα το πούνε ποτέ μέχρι να πούνε θα κάνουμε εκλογές. Αυτό γίνεται πάντα. Λογικό είναι. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα για να πάμε μετά στον Γιώργο Παπαχρήστο. Πριν πάμε σε διαφημιστικό, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, είπαμε ωραία εμπειρία, να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικό είναι επανάληπτο, αλλά και εφικτό, γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πού είσαι, Ελευθερία, φίλη μου, πού χάθηκες? Καλημέρα στη Μανιάνα από τη Σάμου.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μελιτζάνες φλάσκες μόνο 1,75 το κιλό. Μπούτι Βόλιου μόνο 16,90 το κιλό. Πανσέτες Λουκάνικα χοιρινά μόνο 5,90 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, αλλά και φάγε τρικαλινό φρατζόλα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Έλα, επιστρέψαμε. Διάβασε το αυτό σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, δεν
0: καταλαβαίνω. Γιατί είπε ότι ο κόσμο θέλει να ακούει ευχάριστη ειδήσει. Διαβάζει τη στήλη του Κανελόπουλου, Δημήτρη.
1: Καταρχά να καταγγείλουμε την.
0: Το έχει καταγγείλει, φτάνει
1: πια.
0: Δεν σε ακούνε, δεν αλλάζει.
1: 4, 5, 6. Το ίτερ τώρα έχει ένα.
0: Δεν αλλάζει τη στήλη.
1: Γίνεται αυτό.
0: Βάλτε κάτι ακόμα.
1: Την καλύτερη στήλη τη εφημερίδο.
0: Ναι, έχει καλή και εσύ, εντάξει. Καλή είναι.
1: Είχα τη φαϊνή ιδέα να σπάσω μια μπουλα ωμέγα 3, λέει, δεν ξέρω τι
0: είναι
1: αυτό.
0: Είναι ωμέγα 3, είναι ρε παιδί μου αυτό που παίρνουν εχθιέλαιο για την καρδιά, για δυνάμωση. Κυρίω είναι για καρδιολογικού λόγου το εχθιέλαιο, νομίζω. Έτσι, ωμέγα 3. Ωμέγα 3 λιπαρά, έτσι λέγονται.
1: Έχω λοιπόν τη φαϊνή.
0: Τα έχουν σαρδέλε αυτά.
1: Ναι, να σπάσω μια μπουλα ωμέγα 3 και να τη βάλω στο πρόσωπό μου σαν ωραίο μορφιά και τώρα μυρίζω σαν μια κονσέρβα σκουμπρί που άνοιξε η πεθερά μου στην νηστεία.
0: Πρέπει να σου εξομολογηθώ ότι έχει τύχει μια-δυο φορές παίρνοντας ωμέγα 3 να τη σπάσω την ωμέγα την μπουλα στο στόμα μου και πραγματικά είναι σαν ένα ψαρόλαδο ίδρυση. Αντί να πάρεις το ψαρόλαδο, το μουρουνέλαιο που δίνανε παλιά με την κουτάλα που στο βάζα στο στόμα για να μεγαλώσει, μου δίνανε και εμένα και για 120 κιλά. Ναι. Σου την έχουν αμπούλα τώρα που δεν έχει και τόση μυρωδιά όπως έχει το. Αλλά όσο και να είναι, λέει, αφού είναι, έχει χθιέλαιο μέσα, το ψαράκι το μυρίζει. Τη συναγρίδα πώς την τρώνε, δηλαδή, δεν κατάλαβα και σ' αρέσει. Δεν μυρίζει ψάρι συναγρίδα.
1: Δεν την αλείψει τη μούρη σου.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Κάνα φιλετάκι στη μούρη. Αλλά φιλετάκι πού να πάρει τώρα, 25 ευρώ το κιλό έχει φτάσει. Μη γελά. Τόσο έχει. Ο μοσχάρι έχει πάνω από 20 ευρώ το κιλό. Έχει γίνει. Στο ζολότα το παίρνει σε λίγο. Θα το έχουν, θα και security στην ακροπολία απ' έξω. Και θα μπαίνει μέσα. Θα βάλουν, πώς βάζουν σε κάτι προϊόντα συναγερμούς μίνι, θα βάζουν και στα μοσχάρια. Λοιπόν, δεν μας παίρνει τηλέφωνο.
1: Τώρα, έχει μια ποδηλατοδρομία.
0: Πού να πάω?
1: Στην Αθήνα.
0: Κοντά είναι. Πολύ ωραία ευκαιρία.
1: Μπορείς.
0: Το ποδήλατο, ξέρω αν μπορεί, εγώ μπορώ. Για λέγε. Μπορώ, ακόμα μπορώ φαντάζομαι, έχω να κάνω καιρό ποδήλατο. Λοιπόν, κάνω ποδήλατο, αλλά
1: έχει λέγοντας. Ένα ενδιαφέρον. Ναι. Γίνεται η πανελλαδική ποδηλατοδρομία.
0: Πώς ξαναπες την διαφορά αυτή.
1: Πανελλαδική ποδηλατοδρομία.
0: Α, μπράβο, ωραία.
1: Με έτοιμα περισσότεροι ποδηλατόδρομοι στην πρωτεύουσα.
0: Εντάξει, ναι, πώς το λένε. Μπράβο, είναι πολύ σημαντικό το σύνθημα. Από τότε θυμάμαι τον εαυτό μου ακούω για τους ποδηλατόδρομους στην Αθήνα. Ναι. Το μεγάλο ποδηλατόδρομο που θα ενώνει τη Ριβιέρα την Αθηναϊκή από το ένα μέρος της μέχρι το άλλο. Άμα τα δεις αυτά και τα δω εγώ στη ζωή μας αυτή, να μου τρυπήσει τη μύτη. Έχει γίνει μια προσπάθεια ξαναλέω στην Κλειφάδα από το Δήμαρχο εκεί. Αλλά σταματάει κάπου σε ένα σημείο. Πρέπει στη θάλασσα μετά.
1: Είναι σαν αυτά τα.
0: Στάλασσα.
1: Είναι στους μικρούς διαδρόμους που έχουν για τα. Ναι. Άτομα με ειδικές ανάγκες και λοιπά πάνω στα πεζοδρόμια που πας κανονικά και πας σε περίπτερο πάνω σε μια πυλακή.
0: Αγοράζει εφημερίδα. Δεν γελάμε.
1: Και
0: αλλά
1: αυτό, ναι, και αυτό.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν μόνοι τους. Δεν έχουν συνοδό και έχουν τον μπαστούνάκι τους. Μόνο εδώ κάθε πρωί εγώ βλέπω έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται για να κάνει 20 μέτρα στον παράδρομο εδώ της Συγκρού.
1: Έτσι είναι.
0: Τον βλέπω τακτικά, έτσι. Αν βρεθούν άνθρωποι και τον βοηθήσουν, έχει τύχει και να το χρειαστεί, να το κάνω κι εγώ εκείνη την στιγμή. Γιατί,
1: δεν σου έρχεται να τα σπάσει εκείνη την ώρα, παιδί μου.
0: Σου έρχεται να το σπάσει.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Σου έρχεται να το σπάσει γιατί πρόκειται για γαϊδούρια κανονικά αυτά που το κάνουν αυτό. Και βέβαια γιατί ότι δεν υπάρχει. Έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος. Αλλά
1: που φτιάχνουν αυτούς τους δρόμους, που πάνε και μπαφ και φεύγουν πάνω σε ένα περίπτερο.
0: Που έχουμε τη μεγάλη
1: διαφωνία. Δεν τους δώσουμε το βραβείο, ρε Σωτήρη, αυτόν.
0: Εκεί που έχουμε μεγάλη διαφωνία με σένα, ναι, πολλές φορές, δεν ξέρω, είναι ότι πραγματικά, εντάξει, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος από την αστυνομία κλπ. Αλλά η αστυνομία δεν μπορεί να υπάρχει παντού. Δηλαδή, το να μην το βάλεις πάνω στη διάβαση που βλέπεις που είναι για πεζούς, αυτό είναι πια θέμα να έχεις λίγο ανθρώπινη, η συνείδηση ανθρώπινη, να μην είσαι γάιδαρος.
1: 100% δεν συμφωνήσαμε. Είναι η παιδεία, είναι όλα. Και έλεγχος πάντα,
0: ναι,
1: σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Λέω επειδή μου δεν φτάνει για να καλύψει όλες τις διαβάσεις πεζών που είναι χιλιάδες ευτυχώς πια στους δήμους βάζουν διαβάσεις πεζών στις γωνίες. Τη βλέπεις τη διάβαση, ρε φίλε, για κάποιο λόγο είναι εκεί, για ένα καροτσάκι, για τη μάνα με το αυτό, για τον παππού, τη γιαγιά, για τους αδερφούς. Πάει πας και παρκάρεις πάνω και μετά σου έλαβε για 10 λεπτά το έβαλα. Δηλαδή όλος θα περιμένει 10 λεπτά εκεί, έτσι με το καροτσάκι του, για να φύγεις εσύ που έχεις κάνει δουλειά σου, για να μην πας 100 μέτρα πιο κάτω.
1: Προσέξτε.
0: Περπατάς κιόλας.
1: Όμως αυτό έχει γίνει συνείδηση. Αυτό έχει γίνει συνείδηση.
0: Δυστυχώς. Καλά, δεν το κάνουν όλοι. Εντάξει.
1: Όχι, έχει
0: υπάρχει
1: γίνει
0: μια μερίδα που το κάνει.
1: Μια μερίδα, ναι. Όχι, δεν λέω αυτό ότι έχει γίνει συνείδηση. Έχει γίνει, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, καθημερινότητα, ναι, ότι καταπατάς τον κώδικα. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, μωρέ.
1: Ξανά από εγώ, αν πιστεύω σε ένα Θεό της Ελλάδος, θα πίστευα ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί γίνονται πολύ λίγα ατυχήματα σε μια πόλη εδώ στο Λεκανοπέδιο πρωτίστως, ναι, που δεν τηρούνται νόμοι.
0: Και που επίσης το δεύτερο που θα πω εγώ και αφορά και εμένα σε την περίπτωση είναι που κυκλοφορούμε όλοι με το κεφάλι μας κάτω στο κινητό μας τηλέφωνο και κουτουλάμε ένα τον άλλον. Δηλαδή δεν ξέρω πόσες φορές σου έχει τύχει εσένα, εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές να μέχρι και σε μπάρα πέφτω εκεί στην παραλία το οποίο είναι για περπάτημα που έχει στην Μαρία. Αυτή η μπάρα με έχει φάει πάνω της πολλές φορές. Λοιπόν, άλλο θέμα.
1: Διάβαζα το κύριο άρθρο των νέων σήμερα, ναι, που πραγματικά έχει ενδιαφέρον γιατί αναφέρεται σε αυτό το θέμα των καμερών.
0: Ναι.
1: Πόσες είναι οι κάμερες?
0: 18 σίγουρα. Μέχρι εκεί ξέρω όμως.
1: Αυτό λέω. Πόσες φορές τις έχουμε εξαγγείλει, χιλιάδες?
0: Για 18 ξέρω.
1: Ναι.
0: Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα θεματάκι γι' αυτό. Ναι. Λέω τώρα εγώ.
1: Ναι, σωστά λες.
0: Ναι, λέω να κάνουμε ένα θεματάκι γι' αυτό. Και τις επόμενες μέρες λέω να κάνουμε.
1: Νέο νόμο. Νόμο για τα πατίνια. Θα φέρει, εξήγηλε πριν από λίγο στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
0: Μάλιστα. Σημαντικό είναι. Ναι. Σημαντικό είναι. Αλλά ξέρεις τι, να πω κάτι. Δεν ξέρω τι ακριβώς εξήγηλε. Αλλά το θέμα δεν είναι να εξαγγελθούν νόμοι μόνο. Είναι οι νόμοι να υλοποιούνται, να εφαρμόζονται. Αυτό που είχε πει ξανά το πω ο Αθανάσης Κανελόπουλος, ότι ένας νόμος να πάει στην Ελλάδα που να λέει ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι. Δηλαδή, ο νόμος από μόνος του δεν φτάνει αν δεν υπάρχει ο έλεγχος. Τι λέω, ας πούμε, αλκοτέστ. Υπήρχε ο νόμος για τα αλκοτέστ και πριν. Τώρα όμως γίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, συστηματικά της κακομοίρας γίνεται και έχει περιοριστεί πάρα πολύ ο αριθμός των ανθρώπων που πίνουν όταν βγαίνουν έξω και δεν οδηγούν μετά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο βρέθηκε ένας τρόπος να γίνονται οι έλεγχοι αυτοί. Με τα πατίνια, επειδή δεν υπάρχει τίποτα, εγώ με άποψή μου είναι ότι πρέπει να τα απαγορεύσουν εντελώς, παρά μόνο σε πολύ ειδικές περιοχές. Να μην τίποτα, μην κυκλοφορεί τίποτα πατίνι. Είναι πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη ζωή και άλλων. Αλλά τη δική του ζωή. Και για τους ανήλικους ούτε που το συζητώ. 13 και 12 χρονών παιδάκι, 11 χρονών να παίρνει πράγμα που πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει το μυαλό το παιδί αυτό να καταλάβει? Σε ηλικία διπλώματος οδήγησης και πατίνι. Γιατί στο αυτοκίνητο κινδυνεύεις λιγότερο να σκοτωθείς από ότι πάνω στο πατίνι. Που πηγαίνει με 20 χιλιόμετρα την ώρα και 30.
1: Να πω κάτι.
0: Πες το.
1: Για εναλλακτικό στάτος. Αυτό συμφωνώ. Νομίζω είναι αυτονόητο αυτό, ναι, που λες. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει μία πραγματική. Ένα πραγματικό, αληθινό, όχι ψεύτικο, όχι στα λόγια, όχι να το λέμε και το ξαναπούμε σε 5 χρόνια, σε 10, σε 20, σε 30 ξανά.
0: Ναι.
1: Σχέδιο για το πώς θα υπάρχει, θα αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό της Αθήνας δεν έχει κανένα νόημα. Να αποφασίσουμε λοιπόν αν θέλουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, αν θέλουμε μέσα ήπιας κυκλοφορίας, αν θέλουμε μόνο αυτοκίνητα, να γίνει μία απόφαση και πάνω σε αυτό να δουλέψει μακροπρόθεσμα ένα σχεδιασμός. Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Εντάξει, αλλά στο Σύνταγμα πρέπει να συζητήσουμε πιο σημαντικά θέματα, όπως το αν πρέπει να είναι βουλευτής υπουργός, υπουργός βουλευτής και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, εγώ συμφωνώ να λύσουμε τα θέματα της καθημερινότητας πρώτα και μετά λύνουμε και τα πολιτιακά σημαντικά ζητήματα.
1: Ένα θέμα. Σήμερα γι' αυτό,
0: ναι,
1: λέει, είναι το πρωτοσέλιδο της Εστίας, η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Έγινε, λέει, πρόταση στο πολιτικό στην Αθαρέβουσα,
0: ναι,
1: των βουλευτών της ΝΟΥΔΟΥ Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη.
0: Ναι.
1: Και λέει τώρα στο Σύνταγμα να πούμε ότι τι φουλεφέρ πας και πώς τα λένε και γιο πας και λοιπά.
0: Ναι.
1: Τα λέμε κανονικά στα ελληνικά όλα, λες απαγορεύεται οτιδήποτε άλλο. Ναι. Και να το βάλουμε στο Σύνταγμα.
0: Εγώ θα διαβάσω ένα μήνυμα του Γιώργου που λέει καλημέρα και τι κόμματα και νόμοι. Εγώ θα ψηφίσω Νίκολιτς. Πήρε μια ομάδα καφενείο και την έκανε κούκλα. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Παπαχρήστο στην Αλφα από τα νέα σύμβουλα έκδοση της εφημερίδας και φίλο μας καλό εδώ και πολλές δεκαετίες, αρκετές. Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα και στους δυο σας.
0: Ένας φίλος έστειλε μήνυμα εδώ και επειδή μιλούσαμε πριν για την παρέτηση Καστανίδη και την δηλώση του κ. Ανδρουλάκη, λέει να διαβάσετε αυτά που έχει γράψει ο κ. Παπαχρήστος στα νέα, λέει, αν και άκουσε μετά ότι θα σε έχουμε εδώ μαζί μας. Τι γράφεις? Εγώ δεν διάβασα για να είμαι ειλικρινής. Ναι, δεν διάβασα.
2: Λέω ότι αποχωρείς από κάπου όταν ανήκεις αυτό.
0: Ναι.
2: Ο Χάρης Καστανίδης έχει αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ εδώ και 13-14 χρόνια.
0: Ναι.
2: Αποχώρησε με θόρυβοδός.
0: Ναι.
2: Διότι ίδρυσε κόμμα. Αυτό δεν το ξέρετε εσείς.
1: Βεβαίως, λέγεται και
2: το κόμμα λεγόταν Κοινωνική Συμφωνία. Είχε πρόεδρο
0: την κυρία Κατσέλη.
2: Βέβαια.
0: Ήταν και ο Γιώργος Καστανίδης, γιατί δεν το ήξερα.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, και ο Γιώργος Παπανδρέου έδειξε ακόμα.
2: Ναι, περιμένετε κύριε Σκουρή, μια σειρά όλα, περιμένετε. Λοιπόν, ο Χάρης λοιπόν φιλοδόξησε να σώσει τη χώρα μέσω κόμματος ονόματι Κοινωνική συμφωνία.
0: Σωστά, ναι,
2: το πρόεδρος του κόμματος, ναι, αυτού ήταν η Λούκα Κατσέλη.
0: Σωστά, σωστά.
2: Και ο ίδιος ήταν πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της κοινωνικής συμφωνίας, που είχε 5 βουλευτές.
0: Mm-hmm.
2: Τον ίδιο και άλλους 5. Και άλλους 4.
0: Ναι, ναι. Κασάρας, Κυριακοπούλου, λοιπόν, Τριανταφυλόπουλος, Μίχος, ναι, Τεκτονίδου. Το είδα τώρα μόλις.
2: Μπράβο,
0: το ψάχνω.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: και οι πρώην βουλευτές, λοιπόν, Σπύρος Κουβέλης και Πεμιζούνη. Είδες τι μαθαίνεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτοί λοιπόν πήγαν στις εκλογές του 2012 και φυσικά εξαφανίστηκαν. Δεν είναι, ναι, καμία τύχη.
0: 0,96%. Ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, τα βρίσκεις όλα, τα βρίσκεις.
0: Τα έχω μπροστά μου, γιατί δεν θα θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Και εν συνεχεία, μετά από μια περίοδο απραξίας, η οποία στήχησε σε όλους εμάς που ήμασταν θαυμαστές του λόγου του Χάρη.
0: Που είναι όντως ένας.
2: Ο Χάρης, ο οποίος, ναι, ας πούμε, έλεγε, ναι, συνελόντι πιν και δια τούτο λέγω. Ήταν σταθερές.
0: Εντάξει, τα ελληνικά του είναι εξαιρετικά, έτσι.
2: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Ο Χάρης λοιπόν συνεχεία μετακόμισε μετά το άπατο εγχείρημα της κοινωνικής συμφωνίας, μετακόμισε στο Κηδισό, το διασπαστικό Κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου.
0: No.
2: Το θυμάστε.
0: Mm-hmm.
2: Ο Γιώργος Παπανδρέου διέσπασε το ΠΑΣΟΚ, επειδή ήταν πρόεδρος ο Ευάγγελος Βενιζέλος, και δημιούργησε το Κηδισό, το οποίο επίσης απέτυχε στις εκλογές του 2015.
0: No.
2: Εκεί ο Χάρης ήταν υποψήφιος στην πρώτη Θεσσαλονίκη, φυσικά δεν εξελέγει, διότι το κόμμα πήρε 2,93%.
0: Ναι, παρατσάκ δεν πήγε στη Βουλή. Ναι, ναι, ναι.
2: Σε 100, παρατσάκ. Λοιπόν, έμεινε μέχρι που έφυγε, μάλλον από το Κηδισό έφυγε, όχι από το ΠΑΣΟΚ, στο Κηδισό.
0: Mm.
2: Ποτέ δεν προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ. Το Κηδισό είναι συνεργαζόμενος φορέας με το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει αυτοδιαλυθεί.
0: Και ο Γιώργος Παπανδρέου δηλαδή είναι, ας πούμε, τώρα θεωρητικά συνεργαζόμενος.
2: Συνεργαζόμενος, ασφαλώς.
0: Δεν ξέρω αυτό.
2: Γι' αυτό και η κρατική επιχορήγηση του ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
2: κατανέμεται και στο Κηδισό και, ναι, σε ένα άλλο, ναι, κόμμα ενός κυρίου.
1: Γιώργο, όχι γι' αυτό. Για να μπορεί να παίρνει το ΠΑΣΟΚ την επιχορήγηση. Γιατί διαφορετικά την έπαιρνε όλη την τράπεζα. Συγγνώμη, αυτό είναι άλλο πράγμα.
2: Ναι,
1: δηλαδή έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής ως συνασπισμό για να παίρνει, ναι, να παίρνει αυτό το σχήμα την επιχορήγηση, ναι, να τη μοιράζει και να, παίρνει, και να παίρνει λίγο, ναι, οι τράπεζες πίσω, να μην παίρνουν τίποτα ουσιαστικά. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Μπράβο. Λοιπόν, το Κηδισό λοιπόν του κυρίου Παπανδρέου είχε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί τον Χάρη Καστανίδη.
0: Mm-hmm.
2: Το παραμένει εκεί, δεν έχει φύγει, εκτός και αν αποχώρησε και από το Κηδισό, διότι λέγονται διάφορα ότι τώρα θέλγεται από τον κύριο Τσίπρα, που άλλοτε τον είχε περάσει και νέες 14. Αλλά τέλος πάντων, στην πολιτική τα έχουμε δει αυτά να εξελίσσονται.
1: Να θυμίσω επίσης, για να είμαστε δίκαιοι, συγγνώμη, να θυμίσω επίσης, Γιώργο, mm-hmm, ότι ο Καστανίδης έφυγε από το ΠΑΣΟΚ όταν ο Γιώργος Παπανδρέου, θυμάσαι τι είχε γίνει τότε, που ήταν ο Σιμίτης με τα χέρια στη μέση και η Μιλένα δίπλα κλπ.
0: Εδώ μου στέλνει, ναι, ναι, είμαι πάντως φίλος, ναι, Πασακού και λέει βουλευτής ΠΑΣΟΚ 2019-2023 ήταν ο Χάρης Καστανίδης. Ναι.
2: Όχι, ήταν βουλευτής συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ.
0: Και ο Γιώργος Κατσίγιανης λέει τρία αφημί έχει το ΠΑΣΟΚ. Το άλλο, ναι, κόμμα είναι η ΕΔΕΜ του Απόστολου Πόντα.
1: Ναι, δεν το ήξερα αυτό.
2: Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι, του κύριου, ναι, ναι, Πόντα, το είπα, πες τον Κατσίγιανη.
0: Ναι. Α, το είπε, ναι, ναι, σωστά.
2: Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι το αίτημα που έθεσε και θέτει στον Ανδρουλάκη και το θεωρεί ως μείζον ζήτημα ο Χάρης Καστανίδης,
0: ναι,
2: αφορά δύο νέους συναδέλφους του και δεν θα έπρεπε να το θέτει αυτό, διότι και αυτός το 1981 εξελέγει
0: της
2: Θεσσαλονίκης, ναι, σε ηλικία 25 ετών. Ήταν ο νεότερος βουλευτής, ναι, ναι, που είχε, ναι, εκλέξει το ΠΑΣΟΚ τότε, το 81, έτσι.
0: Το 56 γεννημένος είναι, ήταν ακριβώς 25 ετών, όσο επιτρέπει η Βουλή να μπει μέσα. Κατά από 25 δεν επιτρέπεται, ναι, ναι, ναι, 25.
2: Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
2: Δεν θα έπρεπε να θέτει θέμα, ας πούμε, διότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε επιλέξει την έδρα, ας πούμε, στο νότιο τομέα, θα έχει αφήσει έξω
0: τον
2: Παύλο Χριστίδη, ναι, λοιπόν. Και αν είχε επιλέξει την έδρα στο Ηράκλειο, θα είχε αφήσει έξω τον Φραγκίσκο Παρασύρ.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, άρα το να λες ότι εκδικείται διότι επέλεξε την έδρα της Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά λες πάρει την έδρα από τους άλλους και δώσει σε μένα. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, πραγματικά. Αν για μένα τώρα, έτσι, τώρα ο άνθρωπος μπορεί να λέει στην πίκρα του και στην πικρία που αισθάνεται ό,τι θέλει.
1: Τώρα έχουμε 3-4 λεπτά να σε ρωτήσω εγώ για την προνακριτική και την εξεταστική και να κλείσουμε.
2: Ναι, βεβαίως, με χαρά μεγάλη.
1: Λοιπόν, για πάμε. Πώς λοιπόν, το κλείσεις τώρα.
2: Δεν περιμένεις κάτι καλύτερο να γίνει. Έχει ξαναγίνει αυτό. Θυμίζω ότι ο Κώστας Καραμαλής είχε κλείσει τη Βουλή το 2009, Μάιο, τέτοια εποχή ήτανε, για να μην, και μάλιστα πρόωρα, έτσι, μέσα στο Μάιο, για να υπάρξει παραγραφή σε σχέση με, με το Βατοπέδι. Το θυμάστε, το θυμάστε, πρέπει να το θυμάστε, μπορεί να το θυμάστε.
1: Αληθές.
2: Μπράβο. Και, λοιπόν, άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι μας προετοιμάζει για αποφάσεις που έχει πάρει σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Γιατί δεν βλέπω άλλο λόγο να αρνείται είτε την προανακριτική για το Λιβανό και την Αραμπατζή, είτε την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Νομίζω ότι κάτι μας προετοιμάζει. Δεν το λένε, διαβάζω σε διάφορα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Οκτώβριος είναι μια καλή εποχή.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Το λέγα το πρωί στο ρεπορτάζ που μου έρχεται μένα από τη Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες μια-δύο εβδομάδες. Παίζει πολύ Οκτώβριος.
2: Θυμάστε ότι τα είχαμε πει εδώ κατά καιρούς.
0: Ναι, μου έρχεται.
2: Σας είχα πει ότι δεν βλέπω πώς μπορεί να φτάσει ως τον Απρίλιο του 27 αυτή η κυβέρνηση και μέσα σε αυτό το κλίμα. Και θεωρώ ότι για κάτι μας προετοιμάζει. Εγώ δεν περίμενα, δεν περίμενα δηλαδή ότι η κυβέρνηση θα συνέβαινε.
0: Όπως επίσης να πω ότι λένε ένα ακόμα πράγμα, ότι η είσοδος του Τσίπρα με κόμμα στο πολιτικό σκηνικό δεν ξέρουν τι θα κάνει στο Πασόκ, αλλά θεωρούν πως τη Νέα Δημοκρατία θα τη βοηθήσει.
2: Εννοείται. Μετά το χθεσινό, το χθεσινό ρεπορτάζ, το εξαιρετικό της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δανδρινού που είδα στο Sky, νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ το Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή θυμηθήκαμε αδιανόητα πράγματα και μάθαμε και άλλα. Δηλαδή,
1: συγγνώμη, αλλά επίσης και αυτό οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν τελευταίες, το αντίθετο δείχνουν.
0: Δεν είχε πει.
1: Δεν είχε πει το ντοκιμαντέρ, εντάξει.
0: Ούτε
1: συζήτηση
0: είχε ανοίξει. Ούτε ο Αλέξης Τσίπρας έχει αρχίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του με μεγάλη ένταση. Εγώ πιστεύω ότι όταν θα αρχίσει με μεγάλη ένταση στις εμφανίσεις του και επειδή παρακολουθώ το δημόσιο λόγο του, γιατί έχει το ταλέντο, το έχει και αυτός έτσι το χάρισμα, δεν θα διαφέρει και πολύ από τον παλιό Τσίπρα στο δημόσιο λόγο του. Κατά την άποψή μου, λέω εγώ, και αυτό θα δημιουργήσει αντισυσπηρώσεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα δούμε.
2: Ναι, πρέπει να βρει ατάκες, ζουρνάδες, αυτός ποιος θα χορεύει τα ούλια.
0: Γιατί πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι, λέω εγώ. Αλλά εντάξει, αυτό αφορά τους πολιτικούς και εμένα.
2: Ο χθεσινό πραγματικά ήταν ανατριχιαστικό, δηλαδή. Βλέποντας, ας πούμε, τον υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, να μιλάει με αυτό το ύφος, την Νιρβάνα, ενώ παίζανε τη χώρα στα Σάρια, ο άνθρωπος περιέγραφε την επαπειλούμενη τραγωδία, λες και ήταν κωμωδία. Που ήταν κωμωδία τελικά, αποδείχθηκε κωμωδία.
1: Γιώργο, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Να σε καλά, καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα γρήγορα για να προλάβουμε να βγάλουμε τον Γιώργο Παυλόπουλο. Λοιπόν, δώστε μου μισό λεπτό να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έτοιμος να ζήσει τα vibes των Metallica ζωντανά στις 9 Μαΐου το ΓΑΚΑ, υποδέχεται την πρώτη σου εμφάνιση το 2026 και η Cosmote Telecom αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε τη μέρα της συναυλίας, επισκέψε το Cosmote Telecom Booth στο ΓΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χ

0: Δεν μου λες τα Γιώργο. Εκείνο το ωραίο, το βάλες.
1: Ποιο? Ένα ωραίο που σκαβεί. Θυμάσαι ένα ωραίο που σκαβεί, ένα πολύ ωραίο, ένα που το θαύμασες.
0: Ποιο?
1: Ένα που μου είπες, τι είναι αυτό που είπατε κύριε Υπουργέ μου. Πώς το είχα πει μωρέ Γιώργο, ένα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Σου είχα πει ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία, αλλά καθήκον.
2: Τι ωραία ταινία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι γίνεται στον κόσμο, διότι το πετρέλαιο φθήνει, ναι, έπεσε στα 114 δολάρια το βαρέλι της ματωπρή. Γελάμε, σε λίγο θα πηγαίνουμε στα βενζινάδικα και θα, πώς το λένε.
3: Η μεγαλύτερη ευτυχία για τον κόσμο με καλές ειδήσεις θα είναι να μην καλούμε τον Γιώργο Παυλόπουλο για τέτοια θέματα στην εκπομπή.
2: Θα θυμηθούμε το παλιό ανέκδοτο που λέγαμε 30 ευρώ, έβαζα 30 ευρώ, βάζω λέει και τώρα.
3: Γιώργος Παυλόπουλος.
2: Καλημέρα Γιώργο.
4: Καλημέρα. Μίλησε πάλι πόλεμος και τα ξαναλέμε.
3: Ναι.
2: Τι να κάνουμε, αγριεύει το πράγμα. Εδώ χθες οι Ιρανοί λένε ότι ρίξαμε σε δύο αμερικανικά πολεμικά σκάφη, οι Αμερικανοί το διαψεύδουν, αλλά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Και ποιος ξέρει δηλαδή άλλωστε.
4: Εντάξει, ξέρουμε καταρχάς ότι ο πόλεμος δεν σταμάτησε ποτέ επί της ουσίας.
2: Ναι.
4: Η εκεχηρία, θυμίζω ότι επισήμως ισχύει από τις 8 Απριλίου, δηλαδή συμπληρώνουμε ένα μήνα σύντομα, αλλά ουσιαστικά ήταν διαφορετική μορφή πολέμου, δηλαδή η πρώτη φάση ήταν με πυράβλους, βόμβες, τέτοια κτλ, το οποίο δεν φάνηκε ότι δεν βγάζει πουθενά, δηλαδή και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τους έβγαζε πουθενά αυτό, δεν πετύχαν τους στόχους τους και το Ιράν είχε δεχτεί πολλά πλήγματα και το γυρίσαν στον οικονομικό και ενεργειακό πόλεμο. Τι σημαίνει αυτό? Αποκλείσανε οι μένα από τη μέσα πλευρά τα στενά του Ορμούζ και οι δε από την έξω πλευρά τα στενά του Ορμούζ. Και το γυρίσαν σε ένα τέτοιο πόλεμο οικονομικό ενεργειακό που την πλήρωνε όλος ο κόσμος μέσω του πετρελαίου. Τώρα φαίνεται ότι ούτε αυτό βγάζει κάπου. Διότι και εδώ είναι πεπερασμένοι, οι σχετισμοί είναι δεδομένοι. Και είναι πεπερασμένο το ότι μπορεί να πετύχει κάθε πλευρά. Δηλαδή, να το πω ως εξής, οι Αμερικανοί ισχυρίστηκαν χθες ότι πέρασαν δύο, με την προστασία των πολεμικών τους, κατάφεραν να περάσουν δύο πλοία από το Ορμούζ. Ακόμα και αν το Ιράν το αρνείται, αλλά ακόμα και αν δεχτούμε ότι πέρασαν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2.000 εγκλωβισμένα πλοία μες στο Ορμούζ. Με ένα αριθμό 2-3 την ημέρα, θα χρειαστούμε περίπου 3 χρόνια για να περάσουν όλα. Από την άλλη πλευρά.
2: Και
4: σημαίνει ότι δεν θα πάνε κι άλλα. Δηλαδή πρακτικά τα στενά παραμένουν αποκλεισμένα. Αυτό έχει ουσιαστικές επιπτώσεις. Και επειδή ούτε αυτό βγάζει πουθενά, ξαναγυρίζει πλέον το πρώτο σενάριο ενός γενικευμένου πολέμου. Πάλι με πυράβλους και βόμβες. Δεν τέλειωσε ποτέ αυτό και δεν τέλειωσε γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί το ποιος έχει το πάνω χέρι και το ποιος ποιον. Αυτό το κλασικό ερώτημα που υπάρχει.
3: Και τι θα γίνει Γιώργο?
4: Εγώ νομίζω, κοιτάξτε, πολλά μέσα διεθνή σήμερα λένε ότι είμαστε ένα βήμα, μισό βήμα πριν από ένα νέο γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είπαμε ξανά ότι τα μέτωπα δεν έχουν κλείσει ποτέ. Υπενθυμίζω ότι λίγο δίπλα, παρότι και εκεί ισχύει και χειρία, το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει το Λίβανο καθόλου. Έτσι, δηλαδή εκεί είναι ένας κανονικός πόλεμος που διεξάγεται. Εγώ νομίζω ότι θα πάμε σε μια νέα κλιμάκωση. Νομίζω το είχαμε πει και την τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί. Ούτως ή άλλως όλες οι προβλέψεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προειδοποιούν όλο τον κόσμο να ετοιμάζεται για ένα πολύ σκληρό χειμώνα από ενεργειακής άποψης και από άποψης ακρίβειας και ενδεχομένως και για ένα σκληρό καλοκαίρι σε επίπεδο τουρισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν αρχίσει να ακυρώνονται εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες πτήσεις προς τουριστικούς προορισμούς. Νομίζω ότι έχει βάθος αυτό το οποίο θα ζήσουμε και νομίζω ότι δεν έχουμε ζήσει ακόμα τα χειρότερα. Αυτό προβλέπω ότι θα γίνεται. Και αυτό φυσικά σε όλες τις χώρες θα έχει και πολιτικές επιπτώσεις.
2: Αυτό το αντέχει, δηλαδή, παιδί μου, ο Τραμπ το Νοέμβριο που έχει ενδιάμεσες εκλογές, λέω τώρα εγώ έτσι, γιατί δείχνει ότι το πάει σκληρά. Αλλά είμαστε ήδη στον Μάιο, το Νοέμβριο έχει ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες μπορεί να το ταρακουνήσουν πολύ. Θα πεις τώρα δεν έχει άλλη τετραετία, δεν έχει άλλη φοιτή έτσι κι αλλιώς, οπότε...
4: Θεωρητικά.
2: Δεν τον νοιάζει. Θεωρητικά, ναι, δεν ξέρω τι μπορεί
4: θεωρητικά,
2: να κάνει.
4: Γιατί θεωρητικά, γιατί με τον Τραμπ δεν αποκλείεται να επιχειρήσει μια τροποποίηση του συντάγματος. Ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, αν προσπαθούμε να μπούμε στο μυαλό του Τραμπ, όσο είναι δυνατόν
2: δύσκολο,
4: αυτό.
2: Δύσκολο.
4: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτόν τον ένα μήνα που ισχύει η εκεχηρία, λέει στους Αμερικανούς, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν ρίχνω βόμβες, δεν διακινδυνεύω τις αμερικανικές δυνάμεις, δεν έχω απώλειες, δεν έχω οικονομικό κόστος, μεταφέρω το κόστος στο Ιράν, αυτό πιστεύει ο ίδιος, και μεταφέρω το κόστος και στους Ευρωπαίους. Στους οποίους μάλιστα τους τιμωρώ γιατί δεν με βοηθούν.
2: Δεν είναι έτσι μόνο όμως, γιατί μου έλεγε εμένα γνωστός μου μένει στη Νέα Υόρκη ότι από 2,5 4,5 δολάρια που πληρώνει το γαλόνι τη βενζίνη, την πληρώνει 4,5 τώρα. Δηλαδή έχει ανέβει περίπου 4,5. 4-4,5. Που μπορεί να είναι φθηνά για μας, αλλά είναι για αυτούς ακριβά. Δεν έχουν ξαναδεί 4,5 δολάρια το γαλόνι το πετρέλαιο, η βενζίνη. Ναι.
4: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά πάντα είναι πιο προστατευμένες. Επειδή έχουν εσωτερική παραγωγή, δεν θα αντιμετωπίσουν για παράδειγμα πρόβλημα επάρκειας καυσίμων.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι.
4: Επειδή έχουν
2: μεγάλη... ακριβά, αλλά θα έχουν.
4: Ναι, λες, θα είναι ακριβότερα, το οποίο φυσικά και κοστίζει, αλλά δεν θα είναι αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, και λέω ότι αυτό θα έχει και πολιτικές επιπτώσεις, και νομίζω το είπατε και εσείς νωρίτερα, ότι αυτό ενδεχομένως να είναι ένας και παράγοντας που να έχει και στο εσωτερικό μας πολιτικές εξελίξεις. Γιατί τώρα φανταστείτε την κυβέρνηση να ζει σε ένα τέτοιο φρικτό χειμώνα, θα το φάει πάνω της κρεποστό πολιτικό κόστος, όχι, ενδεχομένως να πάει νωρίτερα σε εκλογές.
2: Σωστά.
3: Τον σύγχρονο Μάντι Κακόν τον λένε Γιώργο Παυλόπουλο.
2: Έκανα για εκλογές, δεν είναι κακό πράγμα. Καλό είναι, εμένα μου αρέσουν.
3: Δεν είπα για εκλογές, είπα για αυτά που θα συμβούν.
2: Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαχανιά λέει: καλημέρα κύριε Ξενάκη, και συγχωρείτε. Τελικά, πόσο ενδιαφέρουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες από τα κόμματα όσον αφορά τις μεταγραφές που ακούμε τα τελευταία 20 χρόνια. Πού είναι τα πιστεύω και οι ιδεολογίες, καλή συνέχεια. Να το πω αυτό για κάποιους ισχύει σε μεγάλο βαθμό νομίζω. Και για συναδέλφους μας.
3: Παραισχύει σε αυτές τις εκλογές, παραπληκτικά. Σε αυτές τις εκλογές παραισχύει. Σε αυτή τη βουλή που διάβαζε.
2: Παραισχύει. Όντως έχεις δίκιο.
3: Νομίζω μόνο το 12 πρέπει να ήταν παραπάνω.
2: Λοιπόν, τελειώσαμε λοιπόν και τι να πούμε.
3: Βασίλης Δέτσικα, στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νίκη Λιμπράκη.
2: Και εμείς τα λέμε σε... Α, για αύριο το πρωί, σε λίγο πήγα να πάω, αύριο το πρωί.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Φάγετο Tal Split Cups, μόνο 1,78. Kellogg's Corn Flakes, αλλά και Elite φρυγανιές οικογενειακές συσκευασίες σε χρυσές τιμές. Dove προϊόντα σώματος, αφρόλουτρα, αποσμητικά, αλλά και Tena Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Ultra Xampuan, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Γαλαξίας.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Αερομεταφορές υπό τον φόβο έλλειψης καυσίμων, οι εταιρείες κόβουν από τις πτήσεις τους τον Μάιο εκατομμύρια θέσεις επιβατών. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων, ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων θέσεων μειώθηκε από 132 σε 130 εκατομμύρια, ενώ έχουν καταγραφεί περίπου 12.000 ακυρώσεις πτήσεων. Ο έντονος ανταγωνισμός από την Ασία θα μπορούσε να κάνει πιο δύσκολη την εξασφάλιση νέων ποσοτήτων LNG από τις διεθνείς αγορές, προειδοποίησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο Πολίτικο. Όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, ο όμιλος Άκτορ ολοκληρώνει σύμβαση προμήθειας διάρκειας 20 ετών με τον αμερικανικό γίγαντα LNG Venture Global για την προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου στην αλβανική Αλμπγκάζ από το 2030. Συνεχίζεται η υγειονομική κρίση στο κρουαζιερόπλαιο MV Hodius, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να επιβεβαιώνει συνολικά 7 κρούσματα χανταϊού. Όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, ιατρικό προσωπικό έχει επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλαιο. Επιπλέον, το πλοίο, στο οποίο παραμένουν εγκλωβισμένα 150 άτομα, δεν έλαβε άδεια να δέσει στο πράσινο ακροτήριο, με τις αρχές να επικαλούνται την προστασία της δημόσιας υγείας. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του Κηφισού από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη επίσης σε Κηφισίας, Μεσογείων καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση για ακόμα μια φορά εκτόξευσε πυρά κατά του Πάπα Λέοντα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πάπας θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς και πολλούς ανθρώπους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο Salem News. Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Βατικανό και θα έχει συνάντηση με τον Ποντίφικα, ένα ταξίδι το οποίο προγραμματίστηκε με σκοπό να μπορέσει να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην Αμερικανική κυβέρνηση και στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Στα αθλητικά, η Μπιλμπάο ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της ομάδας και αυτός είναι ο Έντιν Τέρζιτς.
10: τα νέα των αγορών.
9: Άνοδος 0,98% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
10: Ο καιρός.
9: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Για τα καλά στο Μάη πια. Και η θερμοκρασιούλα ανέβηκε και όλα τα καλά. 5 του Μάη. Και είναι και Τρίτη. Παραπολιτικά 90,1. Στο 91. Με τον Διονύση Βερβελέ και τον Κώστα Γκότζο εδώ σε αυτό το δίωρο. Όπως κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακή, 5 με 7. Εδώ με την παρέα όλοι. Τα έχουμε πει, μας κάνετε και σας κάνουμε παρέα. Λοιπόν, ο ένας δεν μπορεί χωρίς τον άλλον. Μάλλον εμείς δεν μπορούμε χωρίς εσάς. Εσείς μπορείτε και χωρίς εμάς. Αντίμενο τώρα. Με κοιτάμε τη σκιά μας και νομίζουμε ότι ψηλώσαμε και μεγαλώσαμε. Όχι, όχι. Από πάνω μας τι πάει ο ήλιος κάθετα. Οπότε δεν κοιτάμε τίποτε. Λοιπόν, εντάξει. Είμαστε στον απόϊχο ακόμα των αγώνων. Λογικά θα προκαλέσει λίγο ενδιαφέρον το Champions League. Είναι η μη τελική όπως και να το κάνουμε. Σήμερα είναι Arsenal με την Atletico Madrid. Πολύ ενδιαφέρον μάτς. Αύριο είναι το Bayern Paris. Και μετά είναι τα Europa και τα Conference. Εκεί που φιλοδοξούσαμε, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε κάποια ελληνική ομάδα. Δεν τα καταφέραμε. Του χρόνου. Εδώ σπροχνόμαστε ποιος θα πρωτοπάει στο Conference, από ό,τι καταλάβατε. Ναι. Ναι, αυτό είναι λίγο, πώς το πω, λίγο σουρεάλ, ας πούμε. Το λογικό είναι να σκοτωνόμαστε ποιος θα πάει πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Εδώ Παναθηναϊκός έτρεξε την καπάρο σε τη θέση, δεν την παίρνει κανένας. Μα κανένας όμως για το Conference. Τώρα σκοτώνω την υπόλοιπη εκεί. Ποιος θα πάει στο Europa. Και εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, βλέποντας την εμπειρία φέτος του Ολυμπιακού, έχει σκληρύνει πολύ το Champions League, ρε παιδιά. Πάρα πολύ. Δηλαδή δέστε σήμερα το παιχνίδι, δέστε και αύριο. Όσο και να είναι και οι καπετανέοι αυτοί που χοροπηδάνε στον πάγκο, να πούμε οι δύο, ο Αρτέτα και ο άλλος ο Σιμεώνε, δέστε λίγο τα κορμιά, τις ταχύτητες, την πίεση και την τεχνική, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, εντάξει, δεν λέμε για το άλλο, το σο εκεί Παρί με Μπάγερν. Αλλά δεν λέω σε αυτό το επίπεδο, εγώ σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Είναι πολύ πολύ δύσκολες οι ομάδες, δύσκολη πολύ η διοργάνωση. Πολύ δύσκολη η διοργάνωση. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι ο Ολυμπιακός φέτος τα καλύτερα παιχνίδια του, έτσι, κατά γενική ομολογία και των φίλων του Ολυμπιακού, τα έχει κάνει στο Champions League. Και όμως, είδατε, μάζεψε εκεί πράγμα. Όχι ότι σημαίνει κάτι, από ό,τι είδατε, τα σκορ πάνε και έρχονται. Παντού. Έβαλε 5 η μία και έβαλε 4 η άλλη. Μιλάμε για Παρί και για Μπάγερν, που οι άμυνες τους πρέπει να κοστίζουν ο κάθε παίκτης καμιά δεκαριά 20 εκατομμύρια ο καθένας. Και λίγα μπορεί να λέω. Γεια σου κύριε Παπαδόπουλε, το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι. Και τι τραβάμε. Ναι, όταν περνάει το Πασόκ απ' έξω, πρέπει να χαιρετήσουμε εμείς οι παλιότεροι βέβαια. Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτά λέγαμε τώρα για τις ομάδες μας. Θα μου πεις εδώ πάμε και σε λιγότερα κυβικά, ας πούμε, και πάλι ζοριζόμαστε. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Αν δείτε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τέσσερες κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας, που και σαν όνομα και ιστορία, αλλά και πρακτικά στη βαθμολογία τη φετινή, διεκδικούν τις θέσεις από το 1 έως 4, και δείτε την μπάλα που παίζουν και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, και δεν μας έχει πάρει και το καλοκαίρι να πεις ότι τεζάρανε. Δηλαδή, εξαιρέσει τον Ολυμπιακό που έδωσε πολλά παιχνίδια του Champions League και πολύ σκληρά, ας πούμε. Οι άλλοι τρεις δεν το ζοριστήκανε τόσο πολύ στα Europa και στα Conference. Κι όμως τις βλέπετε, ακόμα χάνε. Όποιος δηλαδή βγάλει μάτς χωρίς μυϊκό τραυματισμό, πανηγυρίζει. Το είναι είδηση. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο διαφορετικές οι απαιτήσεις. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και με τον ειδικό της ποδοσφαίρου μετά που θα μπει μέσα. Με τον Διονύση Βερβελέ, να θυμίσουμε ότι στο 211-10-80-880 μπορείτε να επικοινωνείτε πάντα μαζί και με τους δύο, αλλά και όποιος θέλει με τον ένα ξεχωριστά. Δεν είναι δηλαδή. Όπα, τι έγινε εδώ. Κάτσε, περιμένετε λίγο να φτιάξουμε τα ηχητικά μας. Να σας ακούω κιόλας. Για εδώ, τώρα με ακούω. Με ακούω τώρα, μπράβο. Ωραία, ακούγουμε. Λοιπόν. Ναι, μπορείτε να μιλάτε και με τους δύο. Εντάξει, άμα είναι όπως ο φίλος ο Δημήτρης από την Άρτα που λέει Γκότσο, κάτσε εσύ κάτω. Εντάξει, εκεί θα κάτσω λίγο παραπέρα. Εγώ θα μιλήσω με τον Διονύση.

0: Λοιπόν, και για να προλάβω το φίλο τώρα που θέλει σίγουρα να μιλήσουμε με ένα και να πούμε γιατί δεν παίζει ο Μόντριτς. Ξέρετε, είναι το κλασικό ερώτημα που συνοδεύει το φίλο το Γιωργάκη εκεί από το τάξη. Γιατί δεν παίζει ο Μόντριτς και γιατί δεν παίζει ο Μόντριτς. Το έχεις εγώ κακομοίρης ότι παίζει ο Μόντριτς κανονικά στη Μίλαν. Και μάλιστα είναι και καλός. Πού θα μπορούσε να είναι κακός ο Μόντριτς. Αλλά αυτός είναι το Γιάνκουσιτς. Καθίστε να δούμε τώρα τι θα γίνει το καλοκαίρι. Καθίστε, μην έχουμε καμιά έκπληξη. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Κώστα μου.
0: Έλα παιδί μου, έλα, έλα. Κάτσε, μην έχουμε καμιά έκπληξη το καλοκαίρι.
1: Θες να σου πω κάτι.
0: Να μείνει ο Μπενίτες και να πει δεν θέλω το Γιάνκουσιτς.
1: Απογοητεύτηκα, περίμενε.
0: Γιατί?
1: Έχεις εμπιστοσύνη στον Χρήστο το Κωτό.
0: Είναι καλό παιδί στα ποδοσφαιρικά του, που διαφωνούμε πολλές φορές.
1: Όχι, άστο λέω το ρεπορτάζ, παιδί μου.
0: Στον Χρήστο?
1: Ναι.
0: Ο Χρήστος λειτουργεί και λίγο παρορμητικά, δηλαδή άμα σκεφτεί κάτι το πετάει. Αλλά έχω, γενικά είναι καλό και έτοιμο παιδί.
1: Γιατί πριν μια ώρα τον άκουγα και είπε ότι θα μείνει ο Μπενίτες.
0: Γουστάρω.
1: Και τρελάθηκα.
0: Γιατί? Εγώ γουστάρω.
1: Άσε με λέω, ούτε προχτές δεν τον έβαλε ρε Κώστα το Μόντριτς.
0: Κάτσε να σου πω ρε. Κάτσε να σου πω. Εγώ ζω. Θέλω να δω αυτό το σκηνικό. Πώς θα γίνει αυτή η κολοτούμπα. Δηλαδή ζω για αυτά τα πράγματα.
1: Άμα... Και τον Οκτώβρη πώς θα ψάχνουμε προπονητή άμα δεν μείνει.
0: Αυτό είναι σωστό. Γιατί άμα έχουμε βρει ένα προπονητή τώρα, γιατί να τον κάψουμε τώρα. Γιατί να τον κάψουμε από τώρα. Αυτό είναι κλασική συνταγή στον Παναδιακό. Άμα έχουμε βρει ένα προπονητή που το θεωρούμε καλό, γιατί να τον κάψουμε από τώρα, ενώ έχουμε κάποιον που μπορούμε να τον απολύσουμε. Εγώ θυμάμαι πέρυσι με τον Βιτόρια, όταν είχε ανακοινωθεί ότι έμεινε, εδώ το είχα πει και με δουλεύανε. Λέω εντάξει. Το κρατήσαμε για να το διώξουμε Οκτώβριο.
1: Ο Χρήστος ο Κοντός είπε ότι θα μείνει.
0: Θα μείνει, κάτσε να τον πάρω να μου πει τις πληροφορίες του.
1: Εγώ, πάρ' τον.
0: Όχι τώρα ρε, στον αέρα κάτσε ρε, τα
1: όχι
0: πούμε.
1: Όχι στον αέρα ρε παιδί μου, όχι στον αέρα. Πάρ' τον να δεις, γιατί ψέματα
0: σου λέω. Εγώ δεν ρωτάω τυχαία. Ρε φίλε, εγώ δεν ρωτάω τυχαία εδώ πέρα δύο εβδομάδες. Ποιος...
1: Έκανε ρε παιδί μου, έκανε ρεπορτάζ στην Έλα Σπορ.
0: Ναι.
1: Και το είπε τώρα, σου λέω τώρα. Πάρ' τον να τα πω μετά.
0: Ναι ρε παιδί μου, σου λέω, εγώ δεν λέω τυχαία εδώ και καιρό. Ποιος έχει απολύσει και πότε τον Μπενίτεθ, που μας ενημερώνουν όλοι οι ρεπόρτερ, τελείωσε. Και δεν απαντάει κανένας. Ποιος την έχει πάρει αυτή την απόφαση.
1: Όχι, οι άλλοι τον έχουν τελειωμένο.
0: Δεν το ξέρω, αλλά όταν λες ότι κάποιος τελείωσε, δεν πρέπει λογικά να πεις ότι είναι απόφαση του ιδιοκτήτη. Αυτός μπορεί να απολύσει. Ή ξέρω εγώ, είναι η εισήγηση, ή ο Κοτσόλη δεν το θέλει, ή ο Κορώνα δεν το θέλει, ή ο Μπαλντίνη, ας πούμε, εκεί που μας παρακολουθεί από μακριά μέσω δορυφορικού συστήματος. Ναι, ούτε ο Τραμπ δεν παρακολουθεί τον πόλεμο του Ιράν.
1: Είναι η εισήγηση των ρεπορτέρ του Παδέκου.
0: Ναι, εγώ γιατί μπορεί κάποιοι να ξέρουν καλύτερη μπάλα από κάποιους υπεύθυνους, γιατί για να αποκλείεται αυτό.
1: Ναι, κακό.
0: Όχι ρε, τι κακό να είναι. Δεν υπάρχει τίποτε κακό σε αυτή την ομάδα, έτσι αλλιώς. Τα πάντα είναι πολύ ωραία. Ο άλλος πήγε, είδε το θέαμα χτες και μπήκε στο ταξί και έλεγε στον συνάδελφό σου για τον Κότζο που τα έχει πάρει, που τα έχει κάνει. Αυτός ήταν ο καημός, μαζί με τρία παιδιά μαζί.
1: Εκεί ήταν μπροστά που τα περνές.
0: Ναι, μωρέ. Απλά δεν είχα, πώς παίρνεις, θυμάσαι κάποτε πληρωνόμασταν από τις τράπεζες, από τις ταμείες, εν πάση περιπτώσει, και ήταν, ξέρω εγώ, μισθός 3.137,50.
1: Ναι,
0: τα 2.50 δεν τα έπαιρνες ποτέ, ρε παιδί, μην τα έφερες στον ταμεία. Έπαιρνες τα 3.000. Μάλλον δεν είχα τα ψηλά από ό,τι φέρετε και τσατίστηκε.
1: Τι να πω. Πάντως θέλεις να σου πω κάτι.
0: Τώρα σοβαρά, πέρα πλάκα, έτσι υποχρήζω. Το έπεσα ρεπορτάζ ή σαν αίσθηση. Δηλαδή είπε ότι οι πληροφορίες μου λένε ή ότι ακριβώς, εγώ νομίζω. Εγώ νομίζω.
1: Είπε ακριβώς. Για μένα, έτσι είπε, για μένα όχι πρέπει, για μένα θα κάτσει στον Παναθηναϊκό ο Μπενίτες, γιατί η συμφωνία του ήταν, γιατί το είπε και ο Μπενίτες προχθές.
0: Και μετά, εντάξει, ο Μπενίτες θα λέει για άλλο λόγο και ο Κοντός για άλλο λόγο. Ο Κοντός γιατί έτσι θέλει. Και ο Μπενίτης γιατί θέλει να πάρει την αποζημίωση. Είναι διαφορετική αφετηρία. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, Γιωργάκη.
1: Όλο με κόβει, άντε
0: για... Τι σε κόβω ρε, 10 λεπτά μιλάμε ρε.
1: Γιατί δεν παίζει ο Μόντριτς.
0: Θα το ρωτήσουμε, θα πάρουμε και στην Κροατία. Θα πάρω τον Ζάιτς. Θα του πω μετά τη συγκίνηση που έζησε στη λεωφόρα μας πήγε δεν παίζει ο Μόντριτς. Άντε τα λέμε.
1: Ούτε προχτές δεν τον έβαλε ρε Κώστα.
0: Δεν θα τον βάλεις, το λέω εγώ, άστον. Άντε τα λέμε, γεια.
1: Εμονικός είναι, έλα, γεια.
2: Η Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ξύπνα! Ξύπνα!
9: Τι?
8: Ήρθε! Να παίξω!
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
11: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
16: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
17: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
22: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
23: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.

0: Εδώ είμαστε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Πλούτσα, πλούτσα.
0: Ναι, ήρθε και η μουσική επένδυση εκπομπής. Ναι, ωραίος, μ' αρέσει σήμερα. Τα μπρατσάκια έξω, το τάουτου, ωραίο φαίνεται, ωραίο. Μπράβο, μπράβο, Διονυσάκη.
1: Τι γίνεται.
0: Κοντομάνικο, είσαι ωραίος. Μπράβο, μπράβο.
1: Εγώ είμαι μακρυμάνικος, θα μάξα μακριά όσο κατεβάω να το πάρω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Εγώ πήγα πρωί και έχω γυρίσει όλη την Αθήνα σχεδόν και είχα βάλει αυτό το. Ελαφρύ είναι βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Πήγες αυτού φορά τώρα.
0: Ναι, μωρά.
1: Ελαφρύ είναι. Μπουκωμένος ακούω, Μπουκωμένος ακούω κάπως.
0: Ναι. Είναι από τα λεφτά είναι μου, όχι.
1: Πέντε μήνες, δεν έχεις ακόμα, έχεις πολλά
0: τα
1: φάσεις όλα.
0: Τα μασάω ακόμα.
1: Έχεις ακόμα μπροστά σου.
0: Λες.
1: Ω, αέρα.
0: Αέρα. Έχουμε αέρα από τα παιδιά. Τι ωραία. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη, στο Αγίου Σεναργύρους. Έλα, Γιάννη. Γιάννη.
1: Εμένα μη με λες.
0: Αλήτη.
1: Σιγά μη σου μιλάει ο Γιάννης.
0: Γιατί να μου μιλήσει ο Γιάννης, φίλε, τι έχω.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80.
0: Με πήρε ο Γιωργάκης, σου έκανε άψη φωτιά ο κοντός.
1: Άκου.
0: Σου είπε ότι θα μείνει ο Μπενίτεθ.
1: Πάρα, άκουσα τώρα, πάρκαρα.
0: Βέβαια, μετά που μου το εξήγησε, δεν είπε έτσι. Είπε ότι για μένα θα μείνει. Γιατί έχει συμβόλαιο. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τρία πλάκια κάτω τώρα. Άμα έχει συμβόλαιο, κάτι έγινε. Έχει λεφτά ο κύριος Γιάννης, θα πληρώσει για να φέρουν τον εκλεκτό. Αλλά από την άλλη είναι μια σκέψη αυτή, ότι αν φέρεις τώρα καινούριο προπονητή, μετά που θα βρεις τον Οκτώβριο που θα το διώξεις άλλον. Ενώ τώρα τον Πενίτεθ και θα το διώξεις τον Οκτώβριο, μια χαρά.
1: Δεν ξέρω πολλά τα λεφτά, ρε φίλε.
0: Κάποτε πολυμετοχικότητας είχε πει τη μεγάλη πρόταση ο, πώς το λένε, ο γίγαντας Ανδρέας Γενόπουλος. Είχε προτείνει εκεί στο συμβούλιο των Τεσσάρων και τραφεί ο Παύλος. Πώς το κάνουμε αυτό, γίνεται αυτό. Λέει ότι αν θα έχουμε τον προπονητή μας, και δεν πολύ πήγαινε καλά όταν κάτι ένα άλλο, βέβαια δεν θέλω να το διώξω γιατί τον είχαν φέρει εκεί πέρα, και λέει, η γνώμη μου είναι, λέει, ή με τον Νιόπλια το έχει πει, δεν θυμάμαι, να πάρουμε ακόμα ένα προπονητή, να τον πληρώνουμε και να τον έχουμε stand-by να περιμένει, ώστε αν διώξουμε τον άλλον να αναλάβει αμέσως.
1: Μάλιστα.
0: Είδες πόσο μπροστά ήταν η πολυμετοχικότητα.
1: Ωραίες ιδέες.
0: Τρελάθιο. Είχε τρελαθεί ο Μαχαρίτσο ο Παύλος. Λέει, τι θα κάνει, πληρώνουμε δύο προπονητές. Και ώρες θα κάνει. Λέει, θα κάθεται.
1: Τέσσερις μέρες.
0: Θα κάθεται και θα περιμένει πότε θα φύγει ο άλλος. Τι τράβα, βέβαια. Τι έχει κάνει αυτό σημαντικό. Για πάμε, πού πάμε, πώς είναι ο Γιάννης εκεί από κάτω. Ξαναβγεί και τώρα. Για να δούμε. Για πάμε στο Γιάννη. Πάμε στο Γιάννη. Έλα, Γιάννη.
2: Θα μ' ακούς.
0: Έλα, σ' ακούω τώρα, μια χαρά.
2: Είμαι Φαλιράκι, όχι Μεγάνηση τώρα. Να είσαι καλά.
0: Είσαι Φαλιράκι.
2: Ναι,
0: έχει κόσμο.
2: Γίνεται μόνο εγώ μου Έλληνας. Οι άλλοι γίνεται της πουτάνας γίνεται.
0: Όπα, μη μου το χαλάς
2: πρέπει. Συγγνώμη, ναι.
0: Δεν το ξέρω, πρώτη φορά σου συνέβη, ναι.
2: Συγγνώμη. Και είχα δει και ένα τεύχο στην Αθλητή εγώ και την πουλάνε 90 ευρώ όταν είχε στην ηχό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 2-0.
0: Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ε.
2: Ναι, παλιά το 78-79 και την πουλάνε 90 ευρώ.
0: 90 ευρώ.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε Βερβελέ.
1: Παρακαλώ.
2: Να είσαι καλά, αγόρι μου, ζήτω πύργος, με έχουν βοηθήσει, το έχω ξαναπεί. Ευχαριστώ για όλα. Και είσαι και το καλύτερο ξενοδοχείο, το Κώστα Ναβαρίνο. Ευχαριστώ για όλα.
1: Έχει
2: καλά μα, τα έχω γυρίσει όλα. Ευχαριστώ για όλα.
1: Δεν δικό μου ξενοδοχείο.
2: Και θα έκανα ψάκι ένα κεράκι στον Άγιο Φανούριο, στη Ρώμη.
1: Με κεριά βάλε, μπας και βάλουμε κάποιο ξενοδοχείο καμιά μέρα.
2: Μακάρι, το εύχομαι, μακάρι και οι δύο να έχετε ξενοδοχείο. Ο ένας ξενοδόχος, ο άλλος διευθυντής.
1: Εγώ θέλω να είμαι ξενοδόχος, δεν θέλω να είμαι διευθυντής.
2: Ναι, δεν ξέρω. Ευχαριστώ για όλα.
0: Τα λέμε, Γιάννη. Όπως το Φαλιράκι κάτω εκεί τώρα, στο Μεγανής. Για πάμε στο Χρυσταρά. Έλα, Χρυσταρά.
3: Είναι παιδιά, τι κάνετε.
0: Δεν κάνουμε τίποτα. Το έχουμε πει αυτό 100 φορές. Μην ρωτάς. Θα ρωτάς μόνο Διονύση τι κάνεις. Εγώ δεν κάνω τίποτε.
3: Δεν είναι καλά, Χρυσταρά. Καλά, παρεξηγήσου τα.
0: Όχι, δεν παρεξηγέμαι εγώ με τίποτε. Τρελός, ρε. Τι αν παρεξηγήσω, σιγά του.
3: Διονύση.
1: Έλα.
0: Να το.
3: Για πες μου.
0: Για πες του.
1: Τι έγινε.
3: Γιατί είχα μια συζήτηση εχθές με κάποιον δημοσιογράφο και λέω άμα φέρει χείο Ολυμπιακό με την ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι στα Φιλαδέλφια και είναι ισοβαθμό, δεν γίνεται αυτό να αναφέρει χείο και να είναι ισοβαθμό Ολυμπιακό στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται ισοβαθμό, ναι.
3: Λέω να φέρει χείο Ολυμπιακό στο τελευταίο αγωνιστική στα Φιλαδέλφια και να ισοβαθμούν με την ΑΕΚ.
1: Πώς να θέλει χείο.
0: Θα ισοβαθμεί πριν πάει στη Φιλαδέλφια, άμα με χείο ισοβαθμεί.
3: Γιατί?
0: Εσύ γιατί λες. Άμα πάρουν από ένα βαθμό, πώς θα έλεγε να ισοβαθμίσουν.
1: Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει δύο νίκες ή να χάσει τα δύο επόμενα παιχνίδια.
3: Μπράβο. Και πες ότι παίρνει η σοπαλία την αυτιά αγωνιστική. Mm. Ποιος θα παίρνει το πρωτάθλημα.
1: Του κάνει νίκη.
3: Όχι, ποιος θα παίρνει με σοπαλία αυτό το
0: σοπαλία λέει.
1: Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ θα το πάρει.
0: Όχι, δεν το παίρνει. Πώς το πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Τρεις και ένα τέσσερις θα έχει χάσει τον Ολυμπιακό.
3: Η Άκη Ολυμπιακός είναι
1: σοπαλία. Μισό λεπτό γιατί. Άμα έχει χάσει ο ΠΑΟΚ. Πες ότι χάνει ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι.
1: Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, παίρνει 6 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Αν η ΑΕΚ δεν πάρει κανένα βαθμό εκ τέλους, πάρει 3 δηλαδή.
3: Όχι 3, 1.
0: Με ποιον.
1: Δεν βγαίνει αυτό το παζλ, δεν βγαίνει.
3: Πες ότι η ΑΕΚ χάσει 2 βαθμούς.
1: Θες να μην παιδεύεσαι, η ΑΕΚ θα το πάρει το πρωτάθλημα, οπότε μην χαλιέσαι, δεν βγαίνει να τελειώνουμε τώρα, δεν έχει να κάνει νόημα.
3: Μου το έπαιγα φίλος μου, κολλητός μου αδερφός.
0: Άμα στο είπε ο κολλητός σου, ναι.
3: Σου λέω, μην παιδεύεσαι, μου λέει, ρε Χριστάρα, μου λέει, και τέτοια. Το ΙΑΚ θα το πάει το πρωτάθλημα, μου λέει, και τέτοια.
0: Αυτός είχε πληροφορίες ή το...
3: Βλέπει την κατάσταση που είναι Ολυμπιακός.
0: Α, βλέπει, το εκτιμάει, ναι. Ο άλλος ο δικός μου εκεί, ο Παναγιακός που σου λέει τον κότσο θα οικονομήσει εκεί, τέτοια, πού είναι αυτός, τι κάνει.
3: Μιλάμε που και πού, μου λέει.
0: Μιλάτε, μπράβο, μπράβο. Να μιλάτε, μην το χάσει το παλικάρι αυτό.
3: Όχι, δεν θα είναι σε αυτά. Όχι οικονομήσει, ότι ο Γκότσος τότε με τον Μαρτί και με τον Τζίγκερ και τέτοια ήταν πάντα μαζί, δεν μου είπε ότι οικονομήσει, δεν μου είπε ότι οικονομήσει.
0: Τζάμπα ήμουνα, ακόμα και όταν.
3: Μάλιστα. Και γι' αυτό μου λέει έκανε και ολόκληρο πόλεμο για να μην φύγει η οικογένεια Μαρτογιάννη.
0: Συγγνώμη, πόλεμο κάνει αυτός που κοιτάει να μην φύγει κάποιος ή πόλεμο κάνει αυτός που κοιτάει να φύγει κάποιος. Έχουμε μπερδέψει την έννοια του πολέμου τώρα.
3: Δεν θα το ακούσατε το άλλο.
0: Ποιο?
3: Η χαρά κάνω εγώ και δεν πάω ταξίδια και με μια χαρά. Με πάω με την πάτα και με το πλοίο.
0: Τι έπαθες πάλι?
3: Αυτό με το πλοίο, με τους ποντικούς.
0: Ποιο το που αρρωστήσανε?
3: Ναι, που πεθάνανε δύο.
0: Το κρουζαερόπλοιο.
3: Ναι.
1: Τι πάθανε?
0: Δεν το ξέρεις το. Και είναι σε καραντίνα όλο το πλοίο.
1: Τι είπα.
0: Από αυθόδη πυρετό, κάτι τέτοιο, ναι, πώς το λένε.
1: Πού, εδώ. Όχι, έτσι. Τέτοιο.
3: Έξω στην καραβή.
0: Καραβή, κύριε, εδώ οι Έλληνες δεν μας πιάνουν τέτοια πράγματα μας.
3: Καραβή, είναι κουραβή ενώπιος, σαν τον Ιταλικό, για να πας εκεί πέρα 5 μέρες, πολλά λεφτά. Είχαν πάει πόσα, 150 άτομα.
0: Είναι μέσα στη σύγχρονη εποχή ο Χριστός. Το μόνο κουραζόπλο που θυμήθηκε είναι ο Ιταλικός. Κάποιο καινούριο, ξέρεις.
3: Ούτε ξέρω ξέρεις το ποιούς, ούτε ξέρεις που συγκεκριμένες. Είμαι πάνω στο ελληνικό στοιχείο.
0: Έτσι, για αυτό δεν θέλω.
3: Και κολλήσανε από μια αρρώστια που η πολιτική και δύο έχουν πεθάνει μέσα και το οποίο είναι στη μέση του ωκεανού και δεν τον αφήνουν να παρκάρουν, να πάνε οι άνθρωποι να κοιταχτούν.
0: Να παρκάρει, να του κάνουν χώρο να παρκάρει.
3: Εγώ μόνο, ξέρω μόνο το Σταλόντε που έχω δει τις ταινίες αυτό, το Ρότι και το και τον Πατσίνο, δεν ξέρω κατά το οποίο...
0: Το Ρόμπερ Ντενίρο...
3: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Ρόμπερ Ντενίρο ποιος είναι?
3: Μπορεί να τον έχω δει, αλλά δεν ξέρω τώρα.
0: Αν τον έχεις δει εκεί στα Πατήσια κυκλοφορά, δεν αποκλείται να τον έχεις δει. Αλλά λέμε τώρα, αν τον ξέρεις κιόλας.
3: Α, και την Άννα, την Πελούτσι. Τη Μόνικα Πελούτσι, ξέρω αυτή.
0: Τη Μόνικα Πελούτσι, μάλιστα. Ωραία, μια χαρά είμαστε.
3: Πόσο πέφτει σήμερα το παιδιδάκι?
0: Δεν μπορώ να το δω, είναι και οι δύο αυτοί χοροπηδάν και οι δύο. Δεν μπορώ να δω δύο προπονητές που χοροπηδάν. Εδώ τον ένα δεν μπορώ να δω, εδώ και τους δύο. Πάντως εγώ ξέρω ότι η Εβερτονάρα χτες το έκανε το καθήκον της φίλης.
3: Αυτό το ποδόσφαιρο, όλοι μπροστά που έβλεπα με την πάντα σε εσύ την πάλι χτες και κανείς πίσω, ποιος το λέει αυτό το ποδόσφαιρο δεν ξέρω. Α, το 1.56 κάτι μου λέει για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1.56 ο Άσος.
0: 1.56 ο Άσος λέει.
3: Κάτι μου λέει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1.54 ο Άσος.
0: Ναι.
3: Κάτι μου λέει αυτό και 1.70 ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
3: Ναι. Μικρές αποδόσεις και για τους δύο.
0: Μικρές, δεν μας εμπιστεύεται
1: κανείς. Πόσο δίνει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ?
3: 1.74.
1: Και το διπλό?
3: 5.45 ξέρω
0: εγώ. Κάτι λέει, κάτι θέλει να πει ο ποιητής τώρα, δεν μας το λέει ολόκληρο.
3: Κάτι άρχισε πάλι ο Διονύσης.
0: Ο Διονύσης όποτε κάνει πω βγαίνει.
3: Ρε, η αρμάδα του Μερτινίμα θα σκίσει την Κυριακή.
0: Έτσι, όλες οι αρμάδες σκίζουν. Τι να μείνουν οι αρμάδες έτσι, δεν βλέπεις την άλλη αρμάδα κάτω στο Περσικό τι κάνει. Σκίζει.
3: Η αρμάδα του Μερτινίμα πάλι θα σκίσει την Κυριακή.
0: Ναι, πάλι θα σκίσει. Μπράβο. Εδώ όπως είναι.
3: Θέλω να δω όταν πει ο Αλαφούζος ότι μένει ο Μερτινίμας.
0: Όταν?
3: Όταν πει ο Αλαφούζος ότι ο Μερτινίμας μένει. Τι θα λένε οι δημοσιογράφοι.
0: Εγώ ζω για αυτή τη στιγμή, πραγματικά. Ζω. Γιατί αγωνιστικά δεν αλλάξει τίποτα, έτσι αλλιώς. Είτε μείνει, είτε φύγει, είτε έρθει άλλος, είτε φύγει ο άλλος, είτε...
3: Αρέσουν αυτά.
0: Μ' αρέσουν, ναι, ζω, ζω για αυτά. Ναι, ξανά. Όπως σκέφτεται η αγωνία, υπάρχει τώρα, μην κάνω ελαφούζους την έκπληξη. Δεν τη ζούμε, ρε. Δεν τη ζούμε.
1: Η ντοπιέτα τι είναι, ρε φίλε.
0: Η ντοπιέτα.
1: Ναι.
0: Η ντόπα σε πιέτα.
1: Τι είναι τα δύο γκολ μαζεμένα.
0: Τι είναι αυτό πάλι. Πού εμφανίστηκε αυτό, το είπε κανένας εκφωνητής.
1: Έτσι λέγεται, από Ιταλία λέει.
0: Άλλο από Ιταλία, Ιταλία το τα λένε αυτά, είναι ωραίοι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ακούσει περιγραφή είτε από Ιταλό speaker, δηλαδή τι μου βάζουν τώρα κάτι Λατινοαμερικάνοι που κάνουν κολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολοκολο το τέρτσο που είχε είναι άστο. Άλφας.
1: Τηλέφωνο.
0: Ποιος είναι εδώ, τι θέλουν εδώ.
1: Δεν ξέρω, δονήθηκε.
0: Για να δω, δονήθηκε, ναι. Τίποτε. Η εφημερίδα είναι κάτω. Έξι νέα μηνύματα. Λέει εκεί, ανεβάζει τα μηνύματα.
1: Η εφημερίδα,
0: ναι. Η εφημερίδα. Μου στέλνει τα κειμένα της, γιατί είμαι ακόλουθος εκεί πέρα, δουλέψει. Είμαι...
1: Καλά κάνεις.
0: Εντός γραμμής. Ναι, κούνω το κεφάλι εσύ, καλαματιανή. Κούνω το κεφάλι. Λοιπόν...
1: Τα αγγλικά στο κουνάει το κεφάλι της, όχι για το...
0: Για τα...
1: Τίπος.
0: Για το ΙΗ.
1: Ναι.
0: Όχι, είχαμε μείνει εμείς στο στρατηγάκι, δεν είχαμε προχωρήσει παρακάτω. Τι έκανα από τώρα. Ήμασταν στη Βιοπάλη από μικρή και δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε. Ναι. Στρατηγάκι, ρε φίλε. Τραγουδάκι από Κωνσταντίνο. Στο στρατηγάκι την αυλή. Λοιπόν, έλα, εμείς πες μας τίποτα τώρα. Δεν γίνεται. Κάλεσε καταρχήν το κοινό σου.
1: Πέσει, ρε φίλε.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι, ομάδα εντάξει τώρα. Απογοητεύτηκα στην Τούμπα, έπεσα πολύ.
0: Γιατί περίμενε.
1: Πρώτη φορά που πληγώθηκα φέτο έτσι.
0: Συγγνώμη, περίμενε κάτι φοβερό.
1: Περίμενα. Με την εικόνα που είδα στο πρώτο ημίχρονο, περίμενα.
0: Α, εννοεί ότι παρά αυτά που είδα.
1: Αν ήμουν όλη την ώρα χύμα, θα σου λέγα. Αλλά με την εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, με αυτό που είδα μετά, κατέπεσα. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Τι να πω.
0: Ναι.
1: Πέσει για τον Μπενίτεθ καλύτερα.
0: Τι να πω, αφού δεν ξέρω αν θα μείνει όχι. Αφού όλοι τον έχουν τελειωμένο, εγώ τι να πω, Έρμους. Εντάξει, ξέρεις, έχει πολύ γέλιο, ρε παιδί μου. Θέλουν να πούνε, ξέρεις, και ένα καλό λόγο, ότι ξέρεις ο άνθρωπος κάτι έκανε, γιατί σου λέει μην τον κρεμάσεις, γιατί έχουν ποιήμους, ας πούμε, τα πάρουν όλα πίσω με τη μία. Το λένε μαγκωμένα, λένε, ας πούμε, τα προφανή, ναι, είναι μεγάλος προπονητής, έχει πάρει τίτλους, έχει κάνει, έχει ράνει και εδώ δούλεψε και εδώ έκανε και εδώ δεν είχε την ομάδα και λοιπά και μεταρχίζει. Αλλά, και αρχίζουμε, παπαμπούμπα. Σήμερα ένα στατιστικό φοβερό, ότι μετά το Λεβαδιακό Πανεκός έχει βάλει μόνο με πέναλτι γκολ. Το δες αυτό.
1: Εδώ Λεβαδιακό.
0: Ναι. Εγώ μπορείτε να μου πείτε, δηλαδή γι' αυτό σου λέω εσύ στο Πανεκό, πέφτει δούλεμα. Πώς γίνεται ο Τετέ αυτή τη στιγμή να φαντάζει κάτι μεταξύ Βαν Μπάστεν και Ρονάλντο. Δηλαδή άκουγα χτες να λέει τον παίρνει τον Παναϊκό από το χεράκι και τον πηγαίνει και τον κάνει και δεν έχουμε καταλάβει πού τον πηγαίνει τον Παναϊκό. Και από το λέει και 8 ματς τώρα δεν έχουμε βάλει γκολ. Δηλαδή ο Γερεμέγερ τι να πω για τον Γερεμέγερ. Οπότε πες ότι είσαι εσύ ο Τετέ και έρχεσαι στον Παναϊκό, έχεις άγχος, πώς θα σε υποδεχθούνε. Αν θα πετύχεις, γιατί είναι μεγάλη ομάδα κλπ. Και παίζεις 2-3 μήνες, έχεις βάλει 2 γκολ και ακούς ότι είσαι όλη η ομάδα. Είναι ποτέ δυνατόν να βελτιωθείς σαν παίχτης.
1: Είναι βελτιωθείς, εντάξει. Καλός παίχτης
0: είναι. Βρε, καλός χιλιο, καλός είναι, αλλά σου το λέω.
1: Δεν ξέρω να σου το πω διαφορετικά.
0: Σου το λέω.
1: Δεν ξέρω θα γίνει στο Παναθηναϊκό, αν είχε πάρει το τέτοιο.
0: Ναι, σου το λέω.
1: Γιατί έγινε κάτι τρομερό.
0: Τίποτε δεν έγινε, σιγά μου. Σου το λέω όμως θα καταστραφεί. Θα καταστραφεί, θα δείτε, είναι θέμα χρόνου να παίζει διεθνή παιχνίδια και να γελάμε με, θα γελάνε οι διαιτητές. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό που κάνει. Δεν γίνεται.
1: Τι και αυτό
0: γιατί το λένε όλοι πετυχημένο. Ρε, καθίστε ρε, μην τους βγάζετε πετυχημένους σε μια καταστροφική χρονιά. Έχουμε και πετυχημένους παίκτες και που τραβάνε τον Παναϊκό, ακούω, τραβάνε τον Παναϊκό από το χεράκι. Και δεν ρωτάει άλλος, και πού τον πάρει φίλε τον Παναϊκό αυτό που τον τράβηξε από το χεράκι ο Τετέι. Πού τον πήγε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κι άλλος το λέει, καλώς θα σου πει, α, δεν σου αρέσει ο Τετέι. Δεν σου λέει, δεν μ' αρέσει. Αλλά το παιδί, αν δεν πει σε ένα υγιές περιβάλλον, θα καταστραφεί για πλάκα. Θα καταστραφεί. θα σταματήσει να παίζει μπάλα, θα κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από το να παίζει μπάλα, την μπάλα που μπορεί, γιατί μπορεί να παίξει μπάλα, έχει πάρα πολύ καλά προσόντα. Όπως τον Κοντούρι, ας πούμε, τον έχουν εμφανίσει νέο Μόντριτς, ξέρω. Και ο πραγματικός δεν παίζει.
1: Όχι, ο Μόντριτς είναι ο άλλος.
0: Όχι, ο πραγματικός δεν παίζει. Και μπαίνει το παιδί και το βλέπεις, έχει τόσο άγχος. Δυνατόν να του λες πάρε τον Παναγικό στις πλάτες σου. Γιατί δεν τρέχουν οι παιχταράδες που πληρώνουμε 2-3 εκατομμύρια.
1: Να σου πω κάτι, σε τι πώς είδες θες.
0: Αυτό σου λέω. Εκεί μάλλον ποιος θα δώσει το πρωτάθλημα στον άλλον. Πήγε η Εύρωτα να του το δώσει και πάει και η κυρία Σίτη χτες, προηγήθηκε πάρα από την Εύρωτα να έχεις. Πάντως σκέφτεσαι ρε παιδί μου, θα ήταν ξέρω εγώ Ολυμπιακός ή ΑΕΚ και ο Παναϊκός. Και να θέλανε ξέρω εγώ μια νίκη με την Εύρωτα για να περάσουν στα ημιτελικά. Και να είχαν προηγηθεί και μετά να τρώγανε αυτό τη σφαλιά που φάγει η Σίτη. Άμα δεν μπορείς να περάσεις ομάδες σαν την Everton, μην πας στην Ευρώπη, μην κάνεις, μην ράνεις. Τελικά 3-3 ήρθε.
1: 3-3. Στο 97. Σκέψε να τα πάρει όλα ο Αρτέτα στο τέλος.
0: Να τα πάρει όλα ο Αρτέτα, φίλε, μπράβο. Arsenal, άρα, εγώ όσο κοπεί, Arsenal. Από Αγγλία, Arsenal είναι.
1: Α, τώρα εμφανίστηκες. Έχει μάτς φωτιά όμως μετά με τη West Ham.
0: Όλοι το ξέρουν.
1: Παίζει την κατηγορία West Ham, φίλε.
0: Εντάξει. Η μία παίζει την κατηγορία και η άλλη παίζει το πρωτάθλημα. Εντάξει. Τι να κάνω τώρα εγώ. Όπως έλεγα και πριν, άμα θες να πας στο πρωτάθλημα, δεν χάνεις από τη West Ham. Σήμερα δεν το βλέπω το μάτς. Πολύ σίγουροι την έχουν άρθει να όλοι σήμερα. Δεν τη βλέπω εγώ τόσο πολύ.
1: Να δούμε.
0: Εγώ αυτό λέω πραγματικά.
1: Θα έχει ενδιαφέρον το πρώτο.
0: Είναι σκληρή ομάδα η άλλη για να πεις ότι θα την κερδίσω
1: όχι,
0: σίγουρα.
1: Όχι, είναι σκληρή ομάδα, όντως.
0: Και για να πεις ότι θα την κερδίσω σίγουρα.
1: Και δεν είναι και η Άρσενα στα φόρτα.
0: Ρε παιδί μου, πες ότι και να ήτανε. Είναι σκληρή ομάδα. Και επειδή αυτός τώρα δεν έχει ανάγκη να παίξει και μπάλα, είναι τα μάμ τώρα. Εδώ σκυλιά του πολέμου, μπείτε μέσα, θα χοροπηδάει αυτός εκεί στον πάγκο, θα ουρλιάζουν τους διαιτητές. Θα είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια το βράδυ. Όλοι είναι. Δηλαδή. Είναι τα μάμ που λένε και οι γείτονες εδώ πέρα το παιχνίδι για τον και το σημείο αυτό το Μίκη Θεοδωράκη. Έγινε διευθύνη εκεί στο. Ξέρεις αυτή την άσχημα δεν μπορώ να την πω ποτέ αυτό το έμειρε στο λένε το γήπεδο.
1: Ναι, γιατί
0: έχω θες. Κολλήσει στο Χάιμπουρι εγώ.
1: Θέλω να το αλλάξουμε.
0: Έχω κολλήσει ρε φίλε στο Χάιμπουρι εκεί έχουμε ζήσει τα μεγαλεία μας όλα. Να πέφτει κάτω να κάνουν καθυστερήσεις εκεί για να μην τους σοφαρίσει. Είχε κάνει μια γκολάρα ο Λιζαντέμπιτς και τριπλάρι, μπα παμπούπα από τα αριστερά, παμ, πάρ' τους στην κλειστή γωνία. Μετά τους είχε κάνει ένα δοκάρι απ' έξω.
1: Ο δικός σου έρχεται ο Ιούλιος στην Ελλάδα λέει,
0: Ποιος?
1: Τραμπ. Τι Ελλάδα, για να πάει στην Τουρκία μετά ρε. Γιατί έπαθε, πώς τον βλέπεις,
0: Ρε φίλε.
1: Μ' άρεσε πυράκι, το χτύπησα τέτοιο,
0: Ναι, αυτόν εδώ αν τον είχαμε εδώ πέρα. τι λεβέντης τώρα και τέτοια.
1: Κλείσε φίλε, κορδέα, τρίλεπτο podcast.
0: Όχι ρε, δεν, τι να πω, άσε.
1: Δεν τον πας,
0: Εγώ, τον πάω. Πώς τον πάω, πού θα βρίσκαμε τέτοιο πράγμα. Να ασχολούμαστε. Αλλά ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Εμένα γενικά, εγώ δεν μπορώ τις εύκολες περιπτώσεις. Το να πω για τον Τραμπ τώρα για τον Μητσοτάκη μου φαίνεται πολύ εύκολες περιπτώσεις, που είναι και οι δύο. Και άμα βλέπω, ξέρω, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης ή κανένα δημοσιογράφο αντιπολιτευόμενο να μου βγάζει λόγους για αυτούς τους δύο, θα βάζει σιγά, σιγά την ηρωική προσπάθεια. Πιο βαθιά είναι τα πράγματα, πιο βαθιά. Αλλού σε θέλω να είσαι επαναστάτης. Αυτά τα λέει και ο Τσίπρας τώρα, σιγά τώρα. Τον Τραμπ, αν και για τον Τραμπ δεν λέει κανένας, πώς τον είχε πει, ο Άγγελος Αγγελικός δεν τον είχε πει, κάπως έτσι τον είχε πει ο Τσίπρας τον Τραμπ. Τι Τραμπ, πάμε σε αυτή τη χώρα. Πάμε στον άλλη μου, στον Κώστα. Έλα, Κώστα.
4: Πού είσαι ρε φίλε, καλησπέρα παιδιά.
0: Καλώς τον να.
4: Και για τους δυο μαζί το παιδιά.
0: Έτσι.
4: Να μην παραξηγέμε.
0: Όχι έτσι.
4: Λοιπόν, η Ελλάδα σώνεται με έναν μονάχα.
0: Με ποιον. Ένας
4: υπάρχει στον κόσμο. Αν τον κάνουνε μεταγραφή και τον φέρουν εδώ πέρα μονάχα έχει ελπίδα να σωθεί.
0: Ποιος.
4: Όλα τα άλλα
0: να τον φέρω εγώ, τον πάω εγώ μεταγραφή. Ποιος.
4: Τι να πάρεις, δεν μπορείς ρε.
0: Ποιος είναι ρε φίλε, πες μας.
4: Ένας είναι μόνο.
0: Ποιος, μη μας κρατάς σε αγωνία.
4: Κιμ Ουν Γιόνγκ.
0: Ο Κιμ.
4: Ο Κιμ, μόνο ο Κιμ.
0: Συμπαθέστατο παιδί.
4: Τι.
0: Συμπαθέστατος, μ' αρέσει.
1: Ο Γκόντζος είναι πρώτος που θα σωθεί με αυτόν.
4: Μόνο αυτός καθαρίζει.
0: Μόνο, να σου πω κάτι. Εντάξει, έχουν βομβαρδίσει όλο τον κόσμο. Μόνο εκεί δεν τον παραπλησιάσουν. Γιατί έχει πυρηνικά και είναι ζουρλός. Αν τραμολύσει τίποτε θα ψάχνουν.
4: Είναι βλάκες οι Ιρανοί που δεν του ρίχνουν ένα πυράβλο.
0: Ναι, να πάει, για να το ρίξουμε. Να γελάσουμε.
4: Τι θα γελάσουμε, ρε, μετά καήκαμε.
0: Πάει.
4: Τι είναι να γελάσουμε. Ρε Κωστάκη, τρία πραγματάκια μονάχα.
0: Πες τα ρε φίλε.
4: Καλά. Ένα. Πώς τον λέγαμε πριν. Πώς τον λέγαμε πριν τον Μπενίτο Διάμο, το ξεχνάω συνέχεια.
0: Τι πώς τον λέγαμε.
4: Τον προπονητήρι.
0: Τι, πριν τον Μπενίτεθ.
4: Ναι.
0: Το Βιτόρια.
4: Βιτόρια, Βιτόρια και ο άλλος.
0: Και ο Αλόνσο. Λοιπόν, και ο Αλόνσο. Και,
4: ο Αλόνσο. Λοιπόν, Βιτόρια, μόλις τον έκοψα στη φάτσα, καληνύχτα λέω. Άντε, άντε για. Μόλις είπανε ότι ανανεώνουνε, άντε για και πάλι. Λοιπόν, το ίδιο και για τον Μπενίτεθ, με το που το άκουσα, αυτήν του κουνάγαν μαντήλια λέω ρε, τώρα τον φέρνει εδώ. Λοιπόν, άστο να πάει στην οργή και αυτή, τον προπονητή ο Παναθηναϊκός τον είχε.
0: Ποιον βέβαια.
4: Δόθηκε η ευκαιρία να τον πάρει πάλι πίσω, αυτόν που του έφτιαξε τρεις φορές την ομάδα και τη διέλυσε ο μεγάλος.
0: Ποιον λες.
4: Το Μαρίνο.
0: Το Μαρίνο.
4: Ναι.
0: Φτάσουμε, μεγάλη κουβέντα.
4: Δεν το είχε πάρει Δεκέμβριο και του φτιάξε την ομάδα με τον Εμποκού και με τους άλλους.
0: Τι ομάδα του φτιάξε.
4: Τι ομάδα του.
0: Τι είχε κάνει αυτή η ομάδα. Τι ομάδα είχε κάνει αυτή, βρε. Τη θυμάστε την ομάδα. Επειδή κέρδισε ένα τέρμα τον Ολυμπιακό μόνο μετά. Κάναμε μια σεζόν ολόκληρη να πάρουμε διπλό στην επαρχία. Πήραμε τελευταία αγωνιστική με τη Λάρισα. Τα είχαμε κάνει όλα μετά.
4: Μιλάς για το πρώτο εξάμηνο.
0: Μιλάω για τη χρονιά που έκασε, ναι. Όταν ξεκίνησε και προκληματικά που κερδίζαμε 2-0. Στη Λεωφόρο την Μπιλμπάο και μετά χάσαμε σε 3 λεπτά.
4: Λοιπόν, πάση περιπτώσει.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι. Α πω κάτι. Έλα. Δεν φταίνε σε αυτήν την ομάδα πια ούτε οι προπονητές ούτε οι παίκτες. Δεν φταίνε, δε.
4: Όχι. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Είναι άρρωστο το σωματείο.
4: Μέσα. Είναι ο καρκίνος μέσα.
0: Όπα. Είναι άρρωστο το σωματείο, ρε φίλε. Έρχεται οποιοδήποτε και σε 2 μήνες μέσα νομίζει ότι είναι επιγικός βλάξ.
4: Αυτό,
0: δεν γίνεται,
4: αυτό,
0: ρε φίλε.
4: Αυτό που σε πήρα πιο πολύ, άμα καταφέρεις να φέρεις τον Αντζελότη από τη Βραζιλία εδώ πέρα που έφυγε από τη Ρεάλ και τον φέρεις στην Ελλάδα, δεν θα ξέρει κατά που να αλλακείς. Δεν θα ξέρει κατά που να αλλακείς μόλις κάτσε 10 μέρες. Έτσι, δεν υπάρχει σωτηρία στο Παναθηναϊκό, παιδιά. Ούτε του χρόνου, ούτε του αντίχρονου, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν, και το τελευταίο.
0: Λέγε.
4: Πόσα παιχνίδια έχει παίξει ο Γερεμέγεφ με τον ΠΑΟΚ. 5, 6.
1: Παραπάνω, τι λες.
0: Όχι, βασικός λέμε.
1: Παραπάνω παιχνίδια έχει παίξει.
0: Πρέπει να έχει συμμετοχές. Γιατί είχε τραυματιστεί καιρό για κουμάκι.
4: Πόσα γκολ έχει βάλει.
0: 9. 9 φιλέ.
4: 9. Πόσα έχει βάλει όλη η επίθεση του Παναθηναϊκού.
0: 2. Ξέρω εγώ
1: πόσα. Άλλη ιστορία.
4: Λοιπόν, καληνύχτα Μαργαρίτα. Εντάξει, το φώναζα για τον Γερεμέγεφ.
0: Μα όχι, αλλά... παιδί μου. Κρατήσαμε ένα παίκτη τον οποίο τον έχουμε του χρόνου σαν τραυματία να τον περιθάλψουμε πάλι. Αυτό δηλαδή και τον υπολογίζουν κιόλα. Θα γυρίσει, λέει ο 4. Προσέξτε, μην γυρίσει.
4: Ποιος θα γυρίσει.
0: Ο 4. Καλά.
4: Ποιος θα γυρίσει, ο 4.
0: Ναι.
4: Άντε για.
1: Έχει βάλει.
4: Πάνε, τελειώσαν όλοι αυτοί. Φίλε.
0: Άκου τώρα για τον Γερεμέγεφ.
1: Το τρομερό με τον Γερεμέγεφ.
0: Τι.
1: Έχει βάλει. Παραπάνω από τα μισά γκολ που βάλε στον Παναθηναϊκό σε 60 μάτς. Δηλαδή ο Παναθηναϊκό βάλε σε 60 μάτς 16 γκολ. Έκανε μία assist με τον Παναθηναϊκό και έχει ήδη 3 σε 17 μάτς με τον ΠΑΟΚ.
0: Και 9 γκολ.
1: Δηλαδή εντάξει. Είναι σε 12 γκολ μέσα με τον ΠΑΟΚ σε 17 μάτς. Σε έναν ΠΑΟΚ που δεν μαγεύει κιόλας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι καλά ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτόν να πεις ότι έχει πάει ο Γερεμέγεφ και τον κρατάει λίγο όρθιο.
1: Πάντα βγάλει δεύτερο.
0: Αλλά ο Τετέι σέρνει τον Παναϊκό, τον οδηγεί. Πού τον πάει, δεν ξέρω.
4: Ρε φίλε, δεν φταίει ο Τετέι το παλικάρι.
0: Δεν φταίει το Τετέι, ρε φίλε, αλλά να σου πω κάτι. Φίλε, θα σου πω κάτι. Μιλάμε για μια ομάδα που για να ακούσετε ένα καλό λόγο έχουν ιδρώσει παιχταράδες και παιχταράδες που τους περνάγαμε στην αμφισβήτηση. Τον Κωνσταντίνο το λέγαμε παλτό. Τον Ολιζαντέμπε το λέγαμε.
4: Ο Αντωνιάδης τι είχε ακούσει, ρε.
0: Ο Αντωνιάδης το Μπούτσα. Ο Μαυρίδης με το που ήρθε τον έβριζε όλη η εξέδρα.
1: Τότε τέχει 7 γκολ, φίλε, δεν είναι τέτοιο. Απλά είναι τα του.
4: 7, Διονύση, 7.
1: 7 είπαν, 7.
4: Εγώ ξέρεις τι είπα μόλις τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Λέω ρε Παλτά στην παρέα. Ρε Παλτά που δεν σας κόβει το ρημάδι το μυαλό. Δεν σας κόβει. Θα έχει δεξιά Ζίπκοβιτς, θα έχει κέντρο Κωνσταντέλια και θα έχει Τάισον αριστερά. Μια παλιά να του βγάζουνε σε κάθε παιχνίδι, 2.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
4: Το Παναθηναϊκό ποιος θα του βγάλει παλιά, ρε.
5: Τι να πω, ρε Κωνσταρά. Έγινε, τα λέμε.
4: Δεν ξέρω, ρε φιλαράκο. Δεν ξέρω.
5: Άντε, τα λέμε και πάμε σε διάλειμμα.
4: Να είμαστε καλά, παιδιά.
5: Έγινε, φιλέ.
4: Να πει τον Κιμ. Να σωθούμε.
5: Τον Κιμ, ναι, έτσι.
1: Τραβάμε. Πάμε διάλειμμα.
5: Πάμε διάλειμμα και μετά τελειώσει. Ναι.

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
2: Φυσικά, στο 91.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
3: Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, τα χρώματα έχουν τη μέγιστη αξία. Blaupunkt. Τηλεοράσεις με 16,7 εκατομμύρια χρώματα.
4: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου «Μνήμη και Τιμή Γέροντος» Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κορμήλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
10: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
11: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
10: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Δεν είσαι ακόμα, δεν τον κοίταξα. Το ξέρεις.
1: Ποιο πράγμα.
0: Γιατί να βλέπεις λίγο κρατημένο. Το Τζόκερ και το γύρο Jackpot που έχω. Δεν τα κοίταξα ακόμα, κέρδισα.
1: Παίζει.
0: Έχουν γίνει κλήρωση, ρε παιδί μου.
1: Πάντα πας και ηρεμείς το κεφάλι μας.
0: Τότε θα ηρεμήσει. Τότε, δηλαδή θα μιλάω και θα πρέπει να έρχεται από κάτω η ελληνική αγροφυλακή. Με μαζέψει.
1: Πάμε.
0: Πάμε στο Στέλιο. Λάζει, Στέλιο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά, ρε φίλε.
2: Διονύση, τι κάνεις.
1: Εδώ παλεύω.
2: Όλοι παλεύουμε κάτι.
0: Αυτός παλεύει με μένα, να αντέξει.
1: Άλλα παλεύω, άλλα.
2: Τι ήθελα να πω.
1: Α, κάτσε σου βάλω ένα τέτοιο.
0: Τι.
1: Μου στείλανε, περίμενα, γιατί πρέπει να το βάλω, δεν πρέπει να το χάσω κότζος, γιατί είναι ειδικό στο... στην... πρέπει να το φέρω στην αρχή, περίμενα να το βάλω εγώ.
0: Τι.
1: Πάνε στα μαγαζιά, ρε παιδί μου, και παίζουν κλαρίνα. Έχει, δεν σου έχει τύχει να πάμε να φάνε ένα παϊδάκι και να μπουν μέσα κλπ.
0: Ναι.
1: Μπήκανε πριν λίγες μέρες τα παιδιά και παίζανε. Θέλω να πεις αν το λένε καλά ή όχι, για πες μου.
0: Καλά είναι δυνατό, ρε.
1: Καλά το λένε.
0: Καλά λένε ότι άμα έρχεται η κατάδια έρχεται παντού.
1: Έλα, Στέλιο, λέγε, ρε φίλε.
0: Τι τράβο.
2: Λοιπόν, εχθές μετά το διάλογο μας βγήκε κάποιος κύριος, Μαντσίνη, νομίζω λέει, όπως λέει.
0: Ο Μαντσίνη, ναι.
2: Και αμφισβήτησε αυτά που λέω, ας πούμε.
0: Όχι, δεν αμφισβήτησε.
2: Έχει δικαίωμα να λέει.
0: Όχι, εγώ διευκρίνησα τι εννοούσες. Δεν ξέρω αν έπεσα μέσα.
2: Ναι, εντάξει, ο καθένας δεν τη γνώμη του, φίλε. Το θέμα είναι ότι εγώ αυτά που λέω, τα βιβλίο, βγαίνω και τα λέω με το όνομά μου και μπορώ να πει κάποιος στο επιτετό μου, δεν έχω πρόβλημα. Και να δούμε τελικά αυτά που λέω είναι σωστά, είναι λάθος. Γιατί μπορώ να κινδυνεύσω να χαρακτηριστώ και γραφικός, έτσι.
0: Όχι μωρέ, τι είσαι.
2: Εντάξει, ρε φίλε, εγώ τα δέχομαι όλα στην κουβέντα, αλλά πρέπει να βλέπουμε τι λέει ο καθένας. Εγώ λοιπόν λέω και συνεχίζω ότι αυτοί οι παίκτες στον Ολυμπιακό δεν ταιριάζουν με τον Ολυμπιακό έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός τώρα.
1: Σου απάντησα όμως θες σου λέω Στέλιο, άκου, άκου. Είναι πολύ διαφορετική η κουβέντα. Δηλαδή οι παίκτες οι οποίοι κατάφεραν και πήραν πρόκριση στο Champions League, σε αυτό που έλεγε ο Κώστας στην αρχή, το δύσκολο Champions League, δεν μπορείς να... Έχει διαφορά. Τι ομάδα θέλουμε. Εγώ είπα ότι ο Ολυμπιακός στη νέα χρονιά θα πρέπει να αποφασίσει ότι πρέπει να επιστρέψει στα πρωταθλήματα και να κάνει μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Λοιπόν, ναι. Για πολλούς λόγους. Γιατί, ναι. Να, τώρα μάνι αν βγεις και τρίτος, χάνεις τις όποιες επίδεσεις έχεις
2: από την Ευρώπη. Αυτό δεν μπορεί να κάνω λοιπόν την τοποθέτησή μου.
0: Συγγνώμη, ρε Στέλιο, αυτό δεν μπορείς ποτέ να το κοντρολάρεις.
1: Μπορείς δηλαδή, να το κοντρολάρεις.
0: Όσο και αν το έχεις σαν στόχο,
1: θα παίξεις
0: με την Παρτσελόνα.
1: Θα σου εξηγήσω γιατί μπορεί να το κοντρολάρεις.
0: Τι.
1: Γιατί για να το κοντρολάρεις, στον Ολυμπιακό της νέας περίοδου που θα πάει για πρωτάθλημα, μπορεί να είναι ακόμη και ως λύση σε 10 ματς βασικός, σε 15 ματς βασικός, ως αλλαγή ο Φορτούνης. Προχθές λοιπόν στην Τούμπα όταν ήταν χάνεις 2-1-3-1 δεν υπάρχει ένας παίκτης από το κέντρο να πάρει την μπάλα, να την κουβαλήσει 5 μέτρα και να πάει να κάνει παιχνίδι για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: αυτό δείχνει συγκεκριμένο ρόστερ και πηγαίνει κοντά σε αυτό που λέει ο Στέλιος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό δείχνει άλλη κουβέντα. Διότι για αυτή τη θέση έχεις πάρει παίκτες. Απλά δεν βγήκαν.
1: Όχι, δεν βγήκαν. Απλά δεν μπορούν τα παιδιά. Τι θα πρέπει να σημαίνει τώρα και το τέτοιο τέλος.
2: Μπράβο, να πω λοιπόν την άποψή μου. Με όλο το μόνο σεβασμό, ξέρετε πάρα πολύ καλά, με όλους τους συνακροατές. Εδώ πέρα μιλάμε για μια ομάδα τον Ολυμπιακό, η οποία κάνει το 24 το μεγάλο βήμα, παίρνει το ευρωπαϊκό σαν πρώτη ομάδα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Την επόμενη χρονιά παίρνει το double. Βγάζει μια τρομερή υγεία σαν ομάδα στα αποδυτήρια που είναι πολύ σημαντικό πρώτα για μια ομάδα. Γιατί όσο λεφτά και να ρίξει, άμα δεν έχει υγεία η ομάδα σου, νομίζω πάνε στράφη. Λοιπόν, μαζί με αυτό έρχονται όλες οι συγκυρίες υπέρ της ομάδας του Ολυμπιακού, δηλαδή βάζει το ταμείο 120 εκατομμύρια ευρώ και στα αναλύω με το Champions League, με την πόλη Κοστούλα και με τα διαρκείας και υπάρχει τρομερή ζήτηση από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Και εκεί περιμένεις η ομάδα να κάνει ένα βήμα παραπάνω, σου λέει ο προπονητής, γιατί έτσι εγώ το έχω εκλάβει. Και στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου τον Ιούνιο, ξέρω εγώ, αλλά και τη διορθωτική περίοδο που έχεις μπροστά σου να διορθώσεις πράγματα που είναι ο Γενάρης και δεν θέλω παίχτες. Είμαι πλήρης. Τα λέει αυτά, δεν τα λέει.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν τα πει έτσι. Δεν νομίζω ότι θέλει παίχτες.
2: Αυτή, συγγνώμη, εμείς δεν έχουμε άλλη ενημέρωση από όσα αυτά μέσα.
1: Νομίζω ότι παίχτες ήθελα, αλλά υπήρχαν κάποιοι παίχτες οι οποίοι για λόγους...
2: Δηλαδή... Λοιπόν, αν ήθελε παίχτες άλλους και δεν πήρε, κακώς λοιπόν το πρόβλημα πηγαίνει αλλού. Εάν το πρόβλημα είναι ότι δεν ήθελε ο ίδιος παίχτες, γιατί δεν ξέρουμε εμείς τι συμβαίνει ακριβώς, ούτε αν δεν πάτε μάθημα, κάπου στη μέση είναι αλήθεια. Λοιπόν, δεν ενισχύεται η ομάδα, λέει εμένα μου φτάνουμε πλήρες και από αυτό το ρόστερ που έχει προπονητής χρησιμοποιεί μόνο συνέχεια 13, 14, 15 παίκτες. Έχει άλλους 10, τους οποίους τους έχει παρκαρισμένους, δεν μου κάνουν σου λέει. Τότε για ποιο λόγο δεν παίρνει παίκτες. Εγώ γιατί πρέπει εγώ αυτόν τον προπονητή τον άνθρωπο αυτόν που έχει υγεία η ομάδα μου, που έχει οικονομική ευρωστία, που δεν υπάρχει αυτό το ίδιο μοντέλο σε άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Δηλαδή, άμα πούμε τι έχει κάνει ο πρόεδρος της ΑΕΚ, έχει βάλει τόσα λεφτά που δεν ξέρω πού θα πάνε. Και εμείς που έχουμε τον κορμό, που έχουμε τη δυναμική, που έχουμε την υγεία, έχουμε και τη δύναμη οικονομική, δεν κάνουμε τίποτα απολύτως. Δηλαδή, τι λέμε, πάρτε το πορτάρι μαζί, δεν με το μας ενδιαφέρει εμάς.
1: Ναι.
2: Σαν να το λέμε, έτσι, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και η ομάδα αυτή φαίνεται λοιπόν από στα ντέρμπι πιο πολύ, που εκεί ήταν πάρα πολύ ισχυρή η ομάδα μας προηγούμενο χρόνο και άλλους καιρούς, και δεν μπορεί να βάλει γκολ. Γιατί δεν έχει υλικό. Έχει παίξει που δεν τους πιστεύει, τους έχει φέρει, δεν ξέρω, τους έχει φέρει, τους έχει δεχτεί, τους έχει... δεν ξέρω τι να πω, αλλά δεν τους βάζει καθόλου, που σημαίνει, δεν του κάνω, εγώ το σέβομαι αυτό.
1: Μα εγώ αυτό το διάψη μου ότι ο Ολυμπιακός, δυστυχώς, σε σχέση με πέρυσι, είχε παίξει που δεν κατάφερε να τους εξελίξει. Δηλαδή, Σιπιώνη που ήρθε το καλοκαίρι, λέγαμε ότι πρέπει, θέλει ένα διάστημα να προσαρμοστεί. Το ταμείο είναι μείον, αν κάνουμε τη σούμα. Ο Νασιμέντο έπαιξε πόσα μάτς. Δεν είναι ο παίκτης. Τον είδαμε κάποια στιγμή να γίνεται πιο ενεργός, μετά εξαφανίστηκε πάλι κτλ. Δηλαδή και ο ίδιος ο προπονητής μπερδεύτηκε. Και είναι ξεκάθαρο ότι στο τέλος πήρε την απόφαση να πορευθεί με αυτούς που του έφεραν το conference. Δηλαδή αποκυκλώνεται.
2: Θα σου πω κάτι, Διονύση μου, ο παίκτης, από εμπειρία στο λέω, εξελίσσεται μέσα από τα παιχνίδια της προπονήσεις.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά δεν μπορεί να παίζουν όλοι οι φίλοι. Και σε αυτό
2: δεν μπορεί να παίζουν, αλλά δεν μπορεί να παίζουν.
1: Μα δεν μπορεί να παίζουν όλοι, γιατί είναι από
2: γενικά. Δεν μπορεί να παίζει όμως ο Γκαρδιά και να παίζει ο Σιπιώνη. Δεν γίνεται.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Εγώ το έχω τη γνώμη μου, λέω, εντάξει.
1: Είναι μια απόφαση δική του.
2: Συμφωνώ, μα τη σέβομαι, εγώ λέω τη γνώμη μου, έτσι. Ναι, λέω τη γνώμη μου. Λες το Μουζακίτη, δεν μπορείς ο Μουζακίτης κάνει 40 εκατομμύρια 5 για να μην το βάζει να παίξει.
1: Ναι.
2: Για πού τα κάνει για το σαλόνι, τα κάνει τα λεφτά αυτά. Δηλαδή πρέπει, εδώ πέρα υπάρχουν τεράστιες αντιφάσεις στην ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτό θίγω, κατάλαβες τι θίγω. Εγώ δεν έφυξα, καταρχήν έχω πει τη γνώμη μου για τον προπονητή ότι είναι ένας πολύ έτοιμος άνθρωπος. Τώρα το τι έχει συμβεί δεν το ξέρω, ρε φίλε. Αυτό όμως που βλέπω είναι ότι συνεχίζει μια τακτική την οποία δεν βγάζει πουθενά στην ομάδα. Δεν γίνεται να έχω το νούμερο 10 στην πλάτη να το έχει ο Τζολάκης. Δεν γίνεται, απαγορεύεται.
1: Το 10.
2: Βέβαια, εγώ έχω κάνει παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Πώς
2: δεν κάνει παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αυτός το κάνει. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι πράγματα που δεν κολλάνε μεταξύ τους. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που και εμάς μας έχει καλό μάθει. Γιατί να μας έχει καλό μάθει, ρε φίλε, δεν πέσανε λεφτά στην ομάδα μέσα. Δεν, η ομάδα δεν πλήρωσε τα χρέη, δεν ήταν μια υγιή ομάδα, ένας οργανισμός που τον κόσμο είχε, τον πολύ, το γήπεδο είχε. Γιατί να μην είναι αδύναμη βγάλει, να μην πάρουμε πρωταθλήματα. Γιατί να τα χάνουμε όπως τα χάναμε παλιά, ας πούμε. Εντάξει, το δεχτήκαμε και το ότι θέλαμε την ομάδα. Αλλά το ότι έχουμε καλό μάθει δεν σημαίνει ότι είμαστε κακοί στην ανάγνωση, έτσι. Αυτό λέω και θα λέω πάντα, ότι εδώ πέρα ο Ολυμπιακός χρειάζεται να κάνει το επόμενο βήμα. Και εγώ τον αγαπάω το με την Λίμπαρ για αυτό που πρόσφερε. Αλλά δεν μπορώ να μείνω σε αυτό όμως. Δεν μπορώ να μείνω σε αυτό, ρε φίλε. Μπορεί να μείνει κάποιος, δηλαδή ένας προπονητής παίρνει κάποτε ένα στην Ευρώπη. Champions League, μετά τελειώχει ασυλία για 20 χρόνια.
1: Όχι, δεν είπα ότι...
2: αυτό λέμε τώρα.
1: Και γι' αυτό υπάρχει συγκεκριμένη...
2: Μπράβο,
1: και
2: εγώ δεν είπα να φύγει, πρόσεξε, είπα πώς μπορεί να μείνει να μου πει. Εγώ δεν είπα να φύγει.
1: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μπορεί να αλλάξει το μυαλό του.
2: Θέλω
1: να είμαι ειλικρινής, λοιπόν, το λέω πόσο καιρό.
2: Πολύ ωραία.
1: Ναι, πιστεύω
2: μαζί, έτσι.
1: Πιστεύω σε κάποια πράγματα, δεν το πω αιμονικό, αλλά
2: δεν
1: είναι συγκεκριμένο θέσιο.
2: Ότι, αν είναι, δεν είναι, σου μιλάω ειλικρινά. Όμως θέλω να σου ρωτήσω κάτι, σαν έτσι και εσύ ρε Κώστα.
1: Ναι.
2: Μπορεί όμως αυτός ο άνθρωπος με αυτό που παρουσιάζει να είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού του χρόνου. Κάτι γνώμη, πες το μου, τι πιστεύετε εσείς.
1: Έχω πει ότι...
0: Αν η ερώτηση είναι αν ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι έτσι και του χρόνου, όχι, δεν μπορεί να είναι έτσι.
2: Αυτό λέμε, να παίζει,
0: τώρα, παίζει διαφορετικά, πρόσεξε, δεν ξέρω.
2: Πρόσεξε, μα να παίζει με το σύστημα αυτό, γιατί δεν το έχει αλλάξει, αυτό λέω. Δεν κάνει κάτι να αλλάξει. Δεν δείχνει δηλαδή μια άλλη ανάπτυξη στο παιχνίδι του Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Είναι ένα μονόπλευρο, ένα μοτίβο το οποίο και δεν το έχουν μάθει, όπως είπαν πολύ σωστά οι αντίπαλοι και δεν το ξέρανε, αλλά και δεν έχει εξέλιξει το μοντέλο, το μοτίβο αυτό. Ωραία, μπορεί να μας πει κάποιος θα αλλάξει αυτό, μπορεί να αλλάξει. Γιατί εγώ δεν βλέπω ότι μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος αυτό.
1: Λίγες μέρες υπομονή.
2: Είτε θέμα ιδεών δικών του ή ξέρω εγώ.
1: Σε δύο εβδομάδες θα βουληθεί όλα.
2: Okay.
1: Στο μυαλό μας.
2: Αυτό είναι το πρόβλημά μας, κατάλαβες τι γίνεται. Και όχι μόνο δικό μου νομίζω, όλων των Ολυμπιακών, έτσι. Εγώ το θέλω και του χρόνου να μην και 10 χρόνια, αλλά αρκεί να είναι κάτι που να είναι βιώσιμο στην ομάδα. Και όχι να ψάχνουμε να βρούμε τώρα πώς θα κάνουμε επίθεση. Δηλαδή κάνουμε επίθεση και έχουμε ένα σεντερφόρ και γεμίζουμε 20 σέντρες εκεί, 30 και είναι ένας με 5. Πώς θα έχει μπει γκολ εκεί. Ρωτάω, άμα δεις κάποιες που ξέρετε παιδιά, από αυτούς που βγαίνουν και λένε ότι όχι, εγώ έχω λάθος. Αν βρουν τον τρόπο, πώς θα βάλει γκολ η ομάδα.
1: Έγινε, γιατί έχουμε δελτίο, τελειώ.
2: Ευχαριστώ
1: πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια να έχεις, φίλε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, φίλοι και φίλοι, λίγο εδώ με βαρισίμαντες δηλώσεις από Κώστα Κότζου όσον αφορά στο μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Τι έκανα πάλι.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Την Ελλάδα θα επισκεφθεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η Κίμπελ Γκίλφοιλ. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών είπε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με πέτρες σε 6 άτομα στην Κηφισιά και στη Νέα Ερυθρέα. Ειδικότερα κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη σε βάρος ευάλωτου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Σε μια ιστορική σημασία ομιλία με έμφαση στον χριστιανισμό και την ειρήνη, υποδέχτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο η Βουλή των Ελλήνων. Η ειρήνη των λαών είναι ανεφικτή χωρίς την ειρήνη θρησκειών, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και πρόσθεσε: εργαζόμαστε για την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Η ανθρωπότητα έχει ανάγκη από μια σταθερή συνένεση που θα λειτουργεί παρά τις θρησκευτικές διαφοροποιήσεις, είπε και σημείωσε: η πορεία των δικαιωμάτων των ανθρώπων εξαρτάται από τη στάση των θρησκειών. Υπό τον φόβο έλλειψης καυσίμων, οι αεροπορικές εταιρείες κόβουν από τις πτήσεις τους τον Μάιο εκατομμύρια θέσεις επιβατών. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων, ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων θέσεων μειώθηκε από 132 σε 130 εκατομμύρια, καθώς έχουν καταγραφεί περίπου 12.000 ακυρώσεις πτήσεων. Ο έντονος ανταγωνισμός από την Ασία θα μπορούσε να κάνει πιο δύσκολη την εξασφάλιση νέων ποσοτήτων LNG από τις διεθνείς αγορές, προειδοποίησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο Πολίτικο. Όπως τόνισε ο κύριος Εξάρχου, ο όμιλος Άκτορ ολοκληρώνει σύμβαση προμήθειας διάρκειας 20 ετών με τον αμερικανικό γίγαντα LNG Venture Global για την προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου στην αλβανική Alpgas από το 2030. Συνεχίζεται η υγειονομική κρίση στο κρουαζιερόπλαιο MV Hontius, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να επιβεβαιώνει συνολικά 7 κρούσματα χανταϊού. Όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, ιατρικό προσωπικό βρίσκεται πάνω στο κρουαζιερόπλαιο. Επιπλέον, το πλοίο, στο οποίο παραμένουν εγκλωβισμένα 150 άτομα, δεν έλαβε άδεια να δέσει στο πράσινο. Ακροτήριο με τις αρχές να επικαλούνται την προστασία της δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το Αιγάλεο έως τη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη επίσης σε Κηφισίας Μεσογείων αλλά και τους δρόμους γύρω από το κέντρο. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, αν αυξηθούν οι δασμοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενεργοποιήσει μηχανισμό καταστολής, ήταν το μήνυμα του Εμμανουέλ Μακρόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμμαχοι όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πολύ καλύτερα πράγματα να κάνουν από το να εγείρουν απειλές αποσταθεροποίησης, τόνισε ο Γάλλος Πρόεδρος. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Στις 10 το βράδυ, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,10% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

0: Αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Και θα το διαπιστώσετε σύντομα.
1: Όπα. Βαρύ.
0: Τι βαρύ είναι.
1: Απειλητικό.
0: Όχι, θα βάλεις ένα σποτάκι του πριν 4 χρόνια και είναι σαν να το λες σήμερα.
1: Αυτό που μαγείρεψε με την Καλαματιανή, τη φιλενάδα σου.
0: Δεν μαγείρεψα τίποτα εγώ.
1: Τι δεν μαγείρεψες.
0: Εγώ μαγείρεψα μόνο.
1: Κοινοπραξία ήταν, τι ήτανε.
0: Κοινοπραξία, δηλαδή κοινοπραξίες γίνεται χαμός, όλο κοινοπραξίες είναι παντού.
1: Βάλ το, αν βάλω το timing που έπαιξε αυτό, σε 2 χρόνια θα πάρουμε ευρωπαϊκό. Να ξέρεις. Άκρη, και θα κάνουμε και ένα ντάμπ σε 3. Αυτό είναι το κακό. Άρα ίσως και του χρόνου να μην πάρουμε πρωτάθλημα, βάλω κάτω τα στατιστικά.
0: Πάρε το ευρωπαϊκό ρε.
1: Όχι, παραχρόνο πήραμε, δεν πήραμε και
0: την ευρωπαϊκή.
1: Ναι, ρε φίλε. Αφού αυτό έπαιξε την πρώτη χρονιά και πήραμε την τρίτη μετά. Τώρα είναι η τέταρτη, κατάλαβες. Μην ξεχνιέσαι. Βάλ τα κάτω.
0: Βάλ το τότε, ναι.
1: Έχεις πάρει εδώ πόσα λεφτά έχεις πάρει από τον όμιλο.
0: Ψουφ!
1: Με τα βάλω κάτω και τα μετρήσω να πούμε. Έχεις πάρει
0: πάρα πολλά.
1: Κάτσε να μετρήσω, σου πω, περίμενε.
0: Ναι, για κοίτα, έτσι.
1: Πόσο είσαι, περίμενε τώρα. Ναι. Με βάζει αυτά που ξέρω ή με βάζει αυτά που παίρνεις.
0: Αυτά που ξέρεις τώρα, μπορεί να λέει.
1: Περίμενε, ναι. Σου το πω. Πιτρία, ίσον. Γκαρσονιέρα προς Διάρη. Άστο. Να τα λέμε όλα. Μια γκαρσονιέρα προς Διάρη. Γκαρσονιέρα στα Πατήσια, Διάρη στην Αχαρνών παλιές εποχές. Αέρα. Λοιπόν, για βάλτε το σποτάκι να δω τι είχαν φτιάξει. Για βάλτε να θυμηθείτε.
2: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Για όσους
2: δεν γνωρίζετε, είμαι ο Διονύσης Βερβελές.
0: Τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε, ποιος είσαι.
1: Και τον κύριο, πώς είπαμε.
0: Σας γκούζεσαι, ρε
1: φίλε.
3: Προσοχή, προσοχή. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών Συνεργείων Εξωτερικών Μεταδόσεων. Αγαπητοί μου ακροατέ, από το γήπεδο του Παναθηναϊκού συνεχίζω με την περιγραφή του μεγαλειώδους ποδοσφαιρικού αγώνος μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
1: Πάντως για να είμαστε ειλικρινείς, ότι θα ξεκινάγαμε εκπομπή και θα ήταν ο Γκότζος από πάνω στη βαθμολογία δεν το είχα στο μυαλό.
0: Αυτά να τα βλέπετε.
1: Μέχρι έκτη αγωνιστική το κόβω.
0: Δεν είμαστε εραστές, ξέρω εγώ, του εφήμερου.
1: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος.
2: Βασανά μου, ένα φορτίο που τα πηγαίνω.
0: Πού είμαστε, ρε.
2: Εδώ και εκεί, άνθρωπο ψάχνω. Αλλά δεν βρίσκω.
1: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο.
3: Μπράβο, νοικοκύρης φίλαφλος.
1: Ποιος θα μου έλεγε, θα κάνουμε τον Γκότζο εκπομπή στα παραπολιτικά και θα είμαι μείον 10 από τον Παναθηναϊκό Οκτώβρη μήνα.
2: Χριστέ και Παναγία, όλα τα καλά.
1: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Για τη νέα αρχή. Γιατί στην προηγούμενη που δεν ήταν καλή, είχα πέσει σε ένα πολιτικό γάμο πάνω. Σήμερα όπως ερχόμουν στο σταθμό, με πέρασε μια νεκροφόρα.
2: Βασανά μου, ένα φορτίο που τα πηγαίνω.
0: Πού είμαστε, ρε.
2: Εδώ και εκεί, άνθρωπο ψάχνω, αλλά δεν βρίσκω.
1: Και την είχα μπροστά μου αρκετή ώρα, να ξέρεις. Λοιπόν,
0: ρε,
1: οπότε θα λειτουργήσει ανάποδα.
0: Θα το χρειαστούμε πολύ. Πού είναι το ξύλο από κάτω.
1: Έλα εσύ, σου λέω. Τι ξύλο. Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος.
4: Έτσι πρέπει να είναι ο φίλαθλος. Πολιτισμένος και αξιοπρεπής.
3: Και ψύχρεμος. Προπαντός ψύχρεμος.
1: Πάω σημαντικότερα πράγματα στη ζωή από το ποδόσφαιρο. Όταν με φώναξαν οι άνθρωποι για να συνεργαστούμε εδώ, δεν πίστευα ότι θα φτάσουν να κάνουν εκπομπή. Παραμονές του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Με τον Ολυμπιακό στο μείον 10 και τον Κώστα Γκότζο συμπαρουσιαστή. Μου έχουν συμβεί διάφορα κακά αυτή τη χρονιά. Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Θέλω από το Θεό να ζητήσω να έχω την υγεία μου, να μείνω όρθιος σε αυτές τις κακουχίες που με έχουν βρει και να προσπαθήσω μέσα από την εσωτερική μου δύναμη και τη συνδρομή κάποιων φίλων, ακροατών αλλά και ανθρώπων που με αγαπούν,
0: εγώ,
1: να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων και να είμαι ο δικός σας άνθρωπος,
0: έτσι,
1: αυτός που γνωρίσατε τόσα χρόνια.
0: Έτσι.
1: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος.
3: Παναθηναϊκά, τέσσερα, και καθόμουν τόση ώρα μαζί σου, γιατί εσύ τους Ολυμπιακάρα.
1: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος.
5: Κίνια, με έχει καρφώσει το μάτι, το φοβάμαι το μάτι. Είμαι τόσο καρφωμένος, τι να σου πω, πολύ καρφωμένος. Πολύ, πάρα πολύ. Δεν που έχω πάει σε κάτι γρήγορα να με ξεματιάσουνε, δεν μπορώ.
6: Θα το χάσουμε το παλικάρι. Δηλαδή τι έχει το παλικάρι.
7: Έχει πέσει πλούτα. Δεν μπορεί να σε αλλάξει ούτε πόδια, ούτε χέρια, ούτε να ανοίξει τα μάτια.
3: Και παλικάρι το λες εσύ αυτό.
1: Εγώ να σου πω κάτι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος.
3: Μη με κοιτάς καθόλου με τις γουρλωματάρες.
0: Πώς σας γκούτζες.
3: Μη με κοιτάς γιατί ματιάζομαι.
8: Πάρε κάτι σκοτάδια.
1: Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Το μόνο που άλλαξε είναι ότι δεν ξαναείμαι τον Παναθηναϊκό από πάνω μας.
0: Συλλεκτικό είναι αυτό.
1: Ναι,
0: από τότε έγινε να μπει ο Παναθηναϊκός.
1: Σκέψου, λέει. Πέρσι βγήκε Champions League να παίξει. Κατέληξε Europa και φέτος πας να δώσεις μάχη για το Conference. Και κάποιοι σου λένε ότι φταίει ο Γκότζη για τον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό φταίει.
1: Και ο Τζίγκερ μαζί με τον Τζίγκερ.
0: Αυτό που το βάζει.
1: Πάμε Γιώργο και Ρατσινιά.
0: Πάμε στο Γιώργο.
1: Μετά
0: μου.
9: Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
9: Είστε καλά.
0: Καλά, ρε φίλε.
9: Ωραία. Να πω, εγώ πιστεύω, Διονύση, για τον Ολυμπιακό ότι φταίνε τώρα, εντάξει, δεν είμαστε ανθρωποφάγοι, αλλά οι παίχτες ήταν λίγοι φέτος. Ενώ κάποιοι παίχτες δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο.
1: Δεν διαφωνώ.
9: Δεν γίνεται τώρα το

0: δεν πας να πάρεις ένα κόντρα, αδερφέ. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, το Ολυμπιακό. Και φαίνεται, παίρνει ο Ποντέστε που είναι μισός, μισός. Βέβαια ο άνθρωπος μπορεί να παίξει 20 λεπτά τώρα, δεν ξέρω τι αυτός τι έπαθε. Και πάει στο ένας με έναν, προσπαθεί να κάνει μια τρίπλα, περνάει, κάνει μια φέντρα, κάνει μια παλιά που δεν την περιμένουμε. Οι άλλοι τίποτα. Μηδέν. Δεν φταίει τόσο το σύστημα όσο το πόσο το, οι παίχτες μπορούν να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο.
1: Να κάνουν, αλλά παίζει και με ένα συγκεκριμένο στυλ το οποίο σου στερεί άλλα και θα πρέπει να κάνει αυτό που λες, ταυτόχρονα φαίνονται καλύτεροι εξτρέμ. Γιατί από τον άξονα δεν παίζει καθόλου, φίλε. Δεν απειλείς. Δεν πηγαίνει να παίξει κάθετα. Πώς θα γίνει.
0: Καλά, εντάξει, είναι κάποια βασικά πράγματα τώρα.
1: Εντάξει, δηλαδή, ο μόνος τρόπος για να παίξει από τον άξονα είναι να κάνει γέμισμα ο Τζολάκη στον Ελκαμπή.
0: Τραγικό, ναι, αυτό είναι. Μόνο
1: έτσι βγαίνει πέρα στην πλάτη της άμυνας.
0: Και overlap δεν κάνουν οι παίχτες. Δίνουν πάσα στον ακραίο και κάνουν και το βλέπουν.
1: Δεν κάνει overlap.
0: Κάνει
1: ο Ορτέγκα και. Βλέπεις να πηγαίνει με την μπάλα μπροστά, την ξαναφέρνει μέσα και ξαναλάζει. Έγινε προχθές ο πρώτο ημίχρονο 5 φορές overlap. Και γύρισε μια φορά η μπάλα, πήρε ο corner. Εντάξει.
0: Πάντως τώρα, επειδή λέμε παίζουμε όπως παίζουμε και βολεύει το Champions League. Αν παίζαμε με ομάδα Champions League έτσι όπως είμαστε τώρα, θα γέλαγε το Βαρδαλό Κατσίκη.
1: Γεια σου, εντάξει, ανάλογα την ομάδα. Δεν ξέρω, μπορεί να τρέχαν τα παιδιά. Εκεί όμως δεν έχουν καταλάβει οι παίχτες, αυτοί που θα μείνουν τουλάχιστον, είναι πόσο δύσκολο θα γίνει το καλοκαίρι τους. Γιατί όταν θα πας 15 Ιουνίου, όχι εγώ, θα πας 15 Ιουνίου για προετοιμασία και αν μου τρέξεις τα βουνά του εξωτερικού για να παίζεις τα φιλικά με 40 βαθμούς και τα Ιούλιο θα παίζεις την ύπαρξή σου στην Ευρώπη, θα σου πω εγώ μετά τι εστίες πίεση και τι όχι. Γιατί τώρα που είχες εξασφαλισμένα για δύο χρονάκια την ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν όλα καλά, κάτσαν και 45 μέρες διακοπές, σου πω εγώ τώρα.
0: Μπορεί να υπέρ να κάνει ένα reset το σύστημα. Πάσε, θέλουμε
1: παίχτες. Ναι, το σύστημα όμως δεν πρέπει να κάνει restart συνεχώς. Αν κάνει πριν δύο χρόνια, ξανακάνει σε δύο χρόνια κτλ. Κάτι συμβαίνει.
0: Δεν ξέρω. Τώρα μπορώ να ρωτήσω και βλακεία. Υπάρχει κάποιος Παπαδόπουλος που ήταν σε άλλες ομάδες και μπλέκε και με τον Ολυμπιακό τώρα.
1: Τι εννοείς.
0: Sorry που αναφέρω όνομα.
1: Όχι, δεν νομίζω. Διάβασε για αυτό το Γιάννη Παπαδόπουλο στην ΑΕΚ, δεν νομίζω ότι έχει επιδραστικότητα στον Ολυμπιακό.
0: Α, εντάξει. Το είπα εκ των προτέρων, μπορώ να λέω βλακεία.
1: Όχι, σου απαντάω, ότι ξέρω.
0: Και να πω και κάτι άλλο, όχι ότι φταίει αυτό, αλλά προχθές δε παιδιά εγώ στα δικά μου μάτια είδα τρεις φάσεις που η διαιτησία ήταν τραγική.
1: Ήταν κακή η διαιτησία του Ολυμπιακού, αλλά
0: αυτό,
1: έδωσε το πάτημα ο Ολυμπιακός να μην μπορεί να μιλήσει μετά.
0: Ναι, να μην μιλήσουμε, δεν πειράζει, δεν μιλάμε γιατί ήμασταν τραγικοί, αλλά και τον Gold Offside και το τράβημα του Ζίβκοβιτς στον... Σε ποιον τράβηξε εκεί στο κέντρο που φεύγανε στην αντεπίθεση και τράβηξε τον Έλεξε κάτω.
1: Τον Κωστινιά νομίζω ποιος ήταν.
0: Ναι, ένα παίχτη. Εκτός φάσης είναι, δηλαδή δεν ξέρω, δεν πάω να καταλάβω. Και το πάτημα
1: του Κωστινιά. Δεν έχει πάρει σφύριγμα ο Ολυμπιακός, δεν το ψάχνει, ξέρω.
0: Απλά τα λέμε, παράγκα, αλλά να, και αυτά παράγκα είναι. Δεν τα βλέπουμε.
1: Ναι, εγώ σου λέω κάτι. Όπως και το πρώτο γκολ, δεν μπορεί να μετράει αυτό το γκολ, να μην μετράει αυτό το γκολ του Γιαζίτζη που για μένα κανονικά δεν μέτρησε έτσι. Αλλά δεν έπρεπε να μετρήσει και το.
0: Μα το άλλο είναι χειρότερο, κάνει κίνηση για την μπάλα.
1: Από.
0: Και να μην τον επηρεάζει, κάνει κίνηση για την μπάλα ο Παπα, να πάρει την μπάλα να σουτάρει. Δηλαδή δεν την κλειτώνει από πουθενά.
1: Α, δούμε.
0: Άσπα. Εντάξει. Προχωράμε, να είστε καλά, υγεία.
1: Να είστε καλά, πάμε διαλυματάκι και μετά 2, 11, 10, 80, 8, 80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή.
2: Η ώρα είναι 6 και 4.
3: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1. Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Το βάλε, το βάλε!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Μεχάρα μου!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
16: New York. New York. New York.
17: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
16: Πάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
17: Με αυτή την προφορά. Ακούσαμε λίγο. Broadway.
16: Ψώνια στο Fifth Avenue.
17: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
16: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε.
18: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Και γυρίζαμε. Πάμε. Σταμάτα ρε.
1: Ψυχάρα με. Ωρη ψυχάρα.
20: Ψυχάρα δεν λες τίποτα.
1: Άρα γίγαντα.
20: Πάμε στο Βασίλη στη Νέα Ιωνία. Έλα Βασίλη.
21: Γεια σας παιδιά.
20: Καλώς ήταν.
21: Ιωνίς είπες κάτι σωστό πριν.
1: Πάντα λέω σωστά αλλά δεν μ' ακούνε.
20: Πού στο σποτ. Ότι είναι αισιόδοξος.
21: Ναι. Εκεί που είχαν συνηθίσει να αλλιάζονται στις παραλίες. Άσους εκεί τώρα ζοριστούνε.
1: Καλά, δεν χαλάει. Εμείς θα χαλιόμαστε. Και για μας ισχύει.
21: Κοίταξε. Και αυτούς τους ενοχλεί. Και τους παίκτες τους ενοχλεί. Εκτός αν είναι τόσο αδιάφοροι.
20: Αδιάφοροι.
21: Δεν ξέρω.
20: Πώς να είναι
21: αδιάφοροι. Αρκετάνε μόνο να πάρουν τα συμβόλαιά τους και τίποτε παραπάνω. Τέλος πάντων, να πω κάτι ρε παιδιά για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ακούμε διάφορο ότι η αμυντική μας ήταν χάλια και εγώ ρωτάω η επιθετική μας τι κάνανε και το άλλο ο Ορτέγκα εκτός θέσης έτρεχε όπου να είναι αλήθεια δεν τους μαθαίνει κάποιος ότι πρέπει να υπάρχει αλληλοκάλυψη αυτό τον αμυντικό που ταλαιπωρείται δεν θα τον βοηθήσει κάποιος μέσω επιθετικός όταν επιτίθεται η άλλη ομάδα. Απλά πραγματάκια, να τα μαθαίνω στο ποδόσφαιρο.
1: Νομίζω ότι μας μαθαίνω στο ποδόσφαιρο. Θέμα είναι ότι λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός στον πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ παρουσίασε και είχε τις παθογένειές του κτλ. Και έπρεπε να αλλάξει πρόσωπο και πήγε και έδειξε τα ίδια. Φίλε, εγώ αυτό είδα. Δεν είδα καμία αλλαγή.
21: Εντάξει,
1: Τι αλλαγή είδες. Στο πρώτο
21: ότι...
1: ήταν μια χαρά με τον ΠΑΟΚ στο μάτς που έχασε 2-1. Είσαι σε προχωρήσεις και κινείς ψαφάκι τέταρτο στο τέλος, να χαμάλα.
21: Εντάξει, δεν ήταν και τόσο αρνητικός προχθές.
1: Μα αυτό σου λέω, ούτε στο άλλο μάτς ήταν αρνητικός, αλλά όταν και το κάνεις στο ίδιο ίδια παιχνίδια, στο ίδιο γήπεδο, εντάξει κάτι δεν κάνεις καλά ρε φίλε. Αυτό λέω.
21: Αλλά εγώ λέω και το άλλο, αυτό που είπα πριν από λίγο, ότι αλληλοκάλυψη στην ομάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή ο κάθε παίκτης, ένας αμυντικός, μπορεί να πέσει ο Ζίβκοβιτς, για παράδειγμα. Δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης.
1: Ποιος Ζίβκοβιτς, μακάρι να βάλει τον Μπρούνο την Κυριακή, ε. Δεν έχουμε τώρα τίποτα άλλο, τον δει μπροστά του άλλου, θα πάθει τρικυμία τώρα, θα ονομάζει
21: το. Δεν το βλέπανε τον Ζίβκοβιτς με τον Ορτέγκα. Για να βάλει έναν δίπλα στον Ορτέγκα να τον βοηθήσει.
1: Εντάξει, δεν ήθελα μαζί, σιγά δεν έκανε και ο Ζίβκοβιτς τη ματσάρα. Απλά ο Ζίβκοβιτς είναι έμπειρος, κινείται στους χώρους, τον βρήκε εκεί, τον έκανε μεροκάμα, τότε δεν ήξερε που πάταγε, που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο και έτσι έπαθε τη ζημιά. Δεν είναι, δηλαδή, η εικόνα δηλαδή ήταν για παίκτη που έχει κάτσει 10 μέρες, αυτό εννοώ.
21: Όχι, ρε Σιδιονίση, αλλά εγώ λέω και το άλλο τώρα, μιας και το
1: θα γίνει. Μάλιστα και προγραμματισμό τελευταία, είναι και εκτός ρυθμού δηλαδή, δεν είναι καλά.
21: Να σου πω, επειδή είσαι.
1: Δηλαδή δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν γίνεται δηλαδή να βλέπουμε τον Όφη, ρε φίλε, και να ανεβαίνει αριστερή πλευρά του Όφη στη δεξιά του ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλου μέχρι το 115 και το 120 που λέει λόγος, και εδώ να δηλαδή να τρελαθούμε τώρα.
21: Κοίταξε, να πω κάτι για τον γκολ με το φαλταριστό πλασέ που έκανε ο Ζίβκοβιτς. Για μένα ήταν πολύ, πολύ μεγάλη ενέργεια.
1: Ναι, ωραίο γκολ, έξυπνο πλασέ.
21: Δεν θα κάνουν και με κλάσεις παίχτες. Δεν πιστεύω να διαφωνείς.
1: Όχι, πολύ ωραίο γκολ είναι, τι να πω. Αν και έτσι, το φάγαμε, πολύ ωραίο γκολ είναι, από ψέματα.
21: Ναι, γιατί τέτοιο πλασεδάκι τώρα στο χορτάρι η μπάλα και να πάρει αυτή την τροχιά είναι μαγιά, όπως και να το κάνουμε. Αλλά εγώ στέκομαι στην αλληλοβοήθεια της δικιάς μας ομάδας.
1: Τι να πω.
21: Λοιπόν, και πάλι να πω κάτι. Επειδή ακούω κάποιους φίλους, δεν έσβησε η ομάδα, ρε παιδιά, επειδή πήρε το κόφερες. Δεν έσβησε. Και ούτε τώρα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να αρχίσουμε τώρα οι απλοί φύλαθλοι, διώξε τον προπονητή, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος. Για καθίστε. Κάπου θα πρέπει να δούμε και τα όρια μας. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δηλαδή σε κάθε στραβή θα πρέπει να αρχίσουμε τώρα ο προπονητής, ο παίκτης. Ωραία. Ας δούμε και το επόμενο παιχνίδι. Αν επαναληφθούν τα ίδια λάθη, όπως έχει γίνει μέχρι τώρα, σαφώς και υπάρχει πρόβλημα. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί και να αντιμετωπιστεί άμεσα.
20: Ναι, αλλά απλά εδώ δεν μιλάς στην αρχή της σεζόν, μιλάς στο τέλος. Δηλαδή, πότε θα περιμένεις να δεις αν δεν επαναληφθούν τα λάθη και αν πράξεις ένα λόγο. Εδώ πια πρέπει να πάρεις αποφάσεις για την νέα σεζόν.
21: Ναι, αλλά Κώστα, τώρα φτάσαμε στο τέλος έτσι όπως φτάσαμε.
20: Είναι αυτό λέω. Όλες οι ομάδες τώρα δεν είναι να πεις να δω ίσως και τα λοιπά. Δηλαδή και ο Παναϊκός, τι να δεις, τα τρία μας τα επόμενα, αν του κάνω Μπενίτεθ ή δεν του κάνει.
21: Και να πω και κάτι τελευταίο, ρε παιδιά, επειδή όλοι μας παρακολουθούμε από την τηλεόραση, παιχνίδια κτλ. Το χθεσινό παιχνίδι Everton Manchester City πρέπει οι προπονητές να το βάζουν σε βίντεο, να το βλέπουν κάθε μέρα οι παίκτες. Εδώ στην Ελλάδα. Πραγματικά. Λέω τώρα γιατί ήταν πρόσφατο. Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε πολύ προηγούμενα παιχνίδια για να τα βλέπουν. Και γιατί το λέω. Αυτό το χάλι τώρα που βλέπουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια με τις υπόλοιπες ομάδες για τις θέσεις 5-8 κτλ. Η μισή ομάδα είναι κάτω με κράμπες. Η μισή να πιάνουν τα πόδια τους, να μην μπορούν να πάρουν ανάσα. Αυτά δεν τα βλέπεις πουθενά στην Ευρώπη.
20: Εντάξει, ναι.
21: Δεν ξέρω τώρα. Υπάρχει κάποια εξήγηση.
20: Υπάρχει, ότι οι ρυθμοί προπονήσεων εδώ και δουλειά των Ελλήνων των ελληνικών ομάδων δεν έχει σχέση με
1: αυτό. Γι' αυτό παίρνουν 10-20 εκατομμύρια, γι' αυτό άλλοι παίρνουν 1 εκατομμύριο και 800 χιλιάρια. Λοιπόν, δεν είναι
21: πατυχίο. Όχι ότι είναι λίγα αυτά που παίρνουν εδώ, όπως Διονύση και Κώστα.
20: Όχι, δεν τρελώσεις για το προϊόν αυτό.
21: Έλατε. Απλά, τέλος πάντων, μάλλον έχουν πάρει χαμπάρι ότι είμαστε στη χώρα του Χαβαλέ. Έγινε, παιδιά.
1: Να σε καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια να έχεις. Πάμε. Αφού περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να ξέρετε όμορφα και ωραία πάντα, να σας πω ότι απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική, Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη στο 1055 Restaurant. Σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-2421-055 από τις 6.30 το απόγευμα ως τη 1 το βράδυ. Πάμε στο Γιάννη στην Αθούσα. Γιάννη, καλησπέρα.
0: Έλα παιδιά, καλησπέρα.
20: Καλώς το να.
0: Έλα Διονύση, άμα θέλετε ένα εξτρέμερ να, πώς θα λέτε, να βάζει γκολ, να σας δώσουμε εμείς τον Πελίστρι.
20: Του Παντελίδη ρε.
0: Ε.
20: Του Παντελίδη.
0: Πάει Παντελίδης. Όχι ρε, τον Πελίστρι ρε φίλε.
1: Παντελίδης.
0: Ο Παντελίδης είναι καλός δε φίλε, βάζει, αλλά γιατί δεν το βάζει να παίξει.
20: Ο Πελίστρι είναι κακός, ε.
0: Ρε, καλός είναι, αλλά γκολ δεν βάζει. Είδα... Αφού τα έχουμε ξαναπεί να πούμε.
20: Είδα πώς θα βάζουν οι υπόλοιποι.
0: Ε, εντάξει. Ο μόνος που βάζει γκολ σίγουρα αριστερικό πρωτάθλημα είναι ο Γερεμέγεφ. Αυτός. 17 γκολ, 17 μάτς τον Πάοκ, 9 γκολ. Απίστευτο.
20: Απίστευτο.
0: Φοβερός ρε φίλε. Γιατί ρε τον Πανέκο ρε, δεν είχε λίγα μάτς και είχε ρε πολλά γκολ. Είναι παίχτης ρε σκουτί. Και προχτές ρε παιδιά, εγώ που τον είδα, έκανε και 2-3 ενέργειες πάρα πολύ ωραίες.
20: Όχι, ο... τον έχουνε παρεξηγήσει λίγο, ότι αυτή είναι εύκολη εξήγηση. Όλοι,
0: ναι.
20: Όχι.
0: Μια χαρά.
20: Και, και μπάλα κρατάει το παιδί.
0: Ναι, βέβαια και κρατάει.
20: Δεν είναι...
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ρε για τη ματσάρα χθες το βόλεϊ, έτσι.
1: Τρομερό.
0: Ο Παναθηναϊκός 2-1 και... Αλλά δεν έχει τελειώσει γιατί ο Πάοκ είναι πάρα πολύ δυνατός.
1: Εντάξει, νομίζω, αφού πήρες αυτό το μάτσο είναι πιο δεν πάει.
0: Ναι, δεν το πιστεύω όμως τον Πάοκ ρε φίλε ότι θα ήταν τόσο πολύ καλός. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Εξαιρετικός. Λοιπόν, ρε παιδιά, λοιπόν, ας το βόλεϊ να το πάρουμε για να κάνουμε double, αλλά ακόμα δεν, ακόμα δεν το έχουμε πάρει, να το πάρουμε πρώτα. Ρε παιδιά, ακούω όλους που κάνουν υπολογισμούς. Να χάσει η ΑΕΚ δύο μάτς, να πάρουν αυτοί, να κάνει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ έτσι. Να κάνουμε εμείς γιουβέτσι, να κάνουν οι άλλοι χορέτσι. Και δεν έχει πει ένας άνθρωπος ότι η ΑΕΚ έχει 18 μάτς χωρίς ήττα.
1: Ναι.
0: Ή κάνω λάθος.
20: Πώς έχει.
0: Τόσα. Έχει 18 μάτς χωρίς ήττα.
1: Δεν είχα πει, λέω εγώ π.χ. ότι για μένα έχει τελειώσει, να σου πω.
0: Ναι, και τώρα κάνουν όλοι υπολογισμούς σε τρία μάτια να χάσει τα δύο.
1: Απλά η ΑΕΚ μπορεί να την πατήσει αλλιώς, φίλε. Γιατί αν... Θα σου πω πώς μπορεί να την πατήσει. Γιατί αν φέρνει μια ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό για παράδειγμα.
0: Ναι, που εγώ δεν τον βλέπω ρε να τον νικάει τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, σου λέω και να τον κερδίσει.
20: Εγώ δεν βλέπω ότι θα
1: κερδίσει. Και να τον κερδίσει. Και να τον κερδίσει, σου λέω. Πες τον κέρδισε τον Παναθηναϊκό.
20: Ναι.
1: Αν έχει νικητή το ένα μάτσο Καραϊσκάκη.
20: Όπως
1: είτε είναι Ολυμπιακός ή το ΠΑΟΚ.
20: Το παιχνίδι παίζεται στην Τούμπα.
1: Λοιπόν, και χάσει η ΑΕΚ στην Τούμπα που δεν είναι παράλογο. Μπορεί να έχει ένα εχθρικό κλίμα. Δηλαδή δεν είναι η ΑΕΚ αυτή με αυτό το σερί και αυτή τη συνέπεια που είχε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο πρωτάθλημα να παίζει όλο το πρωτάθλημα σε ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός. Είναι μπάλα.
0: Αλλά είναι κανείς πώς θα λέτε ρε παιδιά, πώς θα λέτε ρε συνεπείς.
1: Όχι, μα ναι, αυτό σου ότι η ΑΕΚ προχθές έχασε μεγάλη ευκαιρία να το τελειώσει το πρωτάθλημα. Θα το πανηγύριζε με ισοπαλία που λέει λόγος μεθαύριο. Το ανοίγα και πάνω από θα είχε φιέστα. Και τώρα δεν ξέρει ότι ό,τι και να γίνει, για να κάνει φιέστα π.χ. μεθαύριο θα πρέπει να έρθει χ το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θα έρθει χ. Πώς να σου το πω.
0: Γιατί ρε φίλε, μέσα είναι.
1: Γιατί πιστεύω ότι και οι δύο θα παίξουν. Καταρχήν δεν έρχονται χ πολύ χ τα μάτια στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Ένα ήρθε φέτος.
20: Το χ δεν του κάνει τίποτα.
1: Δηλαδή με τη Λίμπαρ με τον Λουτσέσκο που το παίζουν και κερδίζει ο ένας και κάνει. Νομίζω έχουν 5-5-1.
0: Ναι ρε παιδιά, έχουμε δει πάρα πολλές φορές δύο ομάδες για να παίζουν για πώς τον έτσι ρε για την νίκη ρε και ακούς να έρχεται εκεί. Έχει γίνει ρε πολλές φορές.
1: Ναι ρε γιγάντα.
0: Τι να έρθει 1-1-2-2. 1000-2 μπορεί να γίνουν. Όλα είναι μέσα, αλλά θέλω να πω ότι η ΑΕΚ ρε παιδί μου από θέμα ρε πώς τον έτσι ρε στατιστικής. Ναι μεν είναι βαθμολογικά δεν έχει τελειώσει. Αλλά μια ομάδα που έχει 18 μάτς χωρίς νίκη, πώς το χωρίς ήττα, μου φαίνεται λίγο απίθανο για να κάνει δύο στο τέλος.
1: Έχει ξαναγίνει όμως αυτό σου λέει στο ποδόσφαιρο, έχει ξαναγίνει αυτό λέμε. Και εμένα απίθανο μου φαίνεται φίλε.
0: Στο ποδόσφαιρο έχουν μιλήσει ρε σκιμουγκί. Εντάξει. Αυτό είναι γνωστό.
1: Και εμένα απίθανο μου φαίνεται, αλλά σου λέω.
0: Περιστατιστικά δεν είναι και ο ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός κανένα τρένο. Με τίποτα.
1: Όχι.
0: Αυτό γιατί πρέπει να ακούς για να βλέπεις και τους άλλους.
1: Συμφωνούμε.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή σε πιο καλή κατάσταση από όλους είναι η ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή.
1: Συμφωνούμε.
0: Ναι, αυτό τώρα τι να λέει. Και σήμερα έχουμε... Εγώ βλέπω Τσόλο παιδιά σήμερα. Εγώ βλέπω ρε την Αθλητικό. Αύριο πάλι δεν θα δω ρε τη ματσάρα. Πώς το λες και μας το κάνουν επίτηδες. Βάζουν ρε τον Παναθηναϊκό ρε με τη Βαλένθια. Οπότε έχει μπάγκερ τέτοιο ρε φίλε. Ρε δεν γίνεται να μας το κάνουν αυτό να...
20: μην βλέπεις ούτε σήμερα. Δες του Μονακό.
0: Σιγά μου ρε εντάξει τώρα. Σιγά. Όχι θα δω ρε τον έτσι Παναθηναϊκό ρε με τη Βαλένθια γιατί πάλι πιστεύω ότι θα πάει το μάτς
20: στο τρίτο.
21: ότι θα πάει πάλι κοντά, ρε φίλε. Δηλαδή δεν βλέπω αυτό που λένε.
20: Εντάξει,
21: θα κάνει πάρτι και τα
20: λοιπά. Η Βαλένθια, αν έχει να παίξει κάτι, θα παίξει αυτό το μάτς.
21: Η αλήθεια είναι, είναι ότι όταν είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά στα play-off έχει χάσει τα δύο μάτς μέσα στην έδρα της, το έχει γυρίσει μόνο ρε στη Ρεάλ σε αυτό το φοβερό μάτς με την Παρτιζάν. Αν το θυμάστε, ρε,
20: που έγινε εκεί η κέντα
21: με,
20: με
21: το ξύλο,
20: με το ξύλο.
21: Ρε, και μετά ρε, το πήρε ρε, με τον Ολυμπιακό με το τελευταίο σουτ. Είναι αυτή η χρονιά.
20: Έγινε ρε, για...
21: Λοιπόν.
20: Άντε τα λέμε.
21: Άντε τα πούμε ρε παιδιά.
20: Πάμε στο Γιώργο στον Άφλιο. Έλα Γιώργο. Γιώργος. Πάμε στο Μαντσίνι.
2: Καλησπέρα.
20: Α, περίμενε. Γιώργο εδώ είσαι.
2: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
20: Έλα Γιώργο, έλα.
2: Τι κάνατε λέω,
20: καλά είναι Μαντσίνι. Καλά ρε φίλε. Εσύ.
2: Έχει να βγω από τη γραμμή γιατί μάλλον έχετε συνομιλία βαριά.
20: Όχι, όχι, όχι, μίλα.
2: Θα τα πούνε μάλλον. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ στεναχωριέμαι λιγάκι για αυτά που γίνονται για τον Ολυμπιακό. Δεν με ενδιαφέρει, γελάω από τη μία. Και εντάξει, είμαι και λίγο φοβισμένος για την ΑΕΚ γιατί...
20: Γιατί.
2: Γιατί προχτές εγώ θα σου πω κάτι. Αν κάποιος έτσι, πάλι εσύ σε ρωτάω εσένα, ναι. Αν τα άκουγες ας πούμε, δεν είχες δει το παιχνίδι, δεν το άκουγες, σε κάποια στιγμή σου λέγει ένας, στο 30 είναι 0-0 με 10 παίκτες Παναθηναϊκός. Τι πίστευες, ότι ΑΕΚ δεν έπρεπε να το φάει, το παιχνίδι να τελειώσει.
20: Όχι, γιατί εμένα γενικά τα 10-10, τα 10 παίκτες κλπ. Δεν μου λένε τίποτε. Αλλάζουν κατά πολύ τα παιχνίδια. Τα σφίγγουν τα παιχνίδια συνήθως. Αλλά... και με 11 να έπαιζε, το χτεσινό το παιχνίδι αυτό, η ΑΕΚ από τη στιγμή που θέλει να πάρει πρωτάθλημα, σου λέει το καθαρίζω και κάνω φιέστα, αυτό που ο Διονύσης πριν.
2: Ναι, έτσι έπρεπε να γίνει. Τώρα,
20: εντάξει, έκανε φάσεις, δεν τις καθίσανε.
2: Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπήκε γκολ.
20: Ναι, δεν μπήκε, όχι.
2: Άκουγα το στο ραδιόφωνο, άκουγα. Η καρδιά μου πήγε στην κούλουρη σε δύο φάσεις.
20: Στο τέλος κινδύνευσε να χάσει.
2: Δεν κινδύνευσε. Στο 89 παρατρίχα. Μετά τι, τρέχουμε, το χάσαμε.
20: Τρέχουμε.
2: Εντάξει, μας την έκανε πέρυσι η πρόπερση η ΑΕΚ. Θα μας το κάνει και φέτος πάλι το ίδιο. Γιατί μιλάμε για αυτοκτονία έτσι και δεν πάρουμε φέτος το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ έχει αυτοκτονήσει.
20: Καλά, εδώ που ήρθαμε να το πάρεις δεν είναι απλώς αυτοκτονία, είναι...
2: Εντάξει, μετά είναι εξυπακούεται ότι θα πέσει, όχι γκρίνια. Τι να πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να πω για τα συγχαρητήριά μου στο Στέλιο. Δεν τα λέω εγώ εύκολα αυτά τα πράγματα, αλλά μου αρέσει γιατί είναι ρεαλιστής ο Στέλιος, τα λέει πολύ ωραία τα πράγματα. Γιατί έτσι βλέπω και εγώ δηλαδή από τη δικιά μου σκοπιά τον Ολυμπιακό. Αλλά εντάξει, τώρα τι να πω, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Ο Στέλιος πιστεύω ότι τα λέει καλά.
1: Απλά κάποια στιγμή νομίζω και ο Στέλιος έχει απογοητευτεί πολύ από την εικόνα φέτος. Επειδή ξέρεις, δεν είναι, επειδή πολλοί μένουν στην τελευταία εντύπωση, ο Στέλιος δεν είναι Ολυμπιακός και είναι ένα παιδί το οποίο θέλει το καλό της ομάδας.
2: Είναι αντικειμενικός. Ναι. Είναι πολύ αντικειμενικός ο Στέλιος. Εγώ είναι από τους ανθρώπους που χαίρομαι όταν μιλάει. Μ' αρέσει. Τα λέει ωραία. Γενικά δεν λέει πράγματα που δεν στέκουν. Εντάξει, τώρα βέβαια ότι μπορεί να έχει ένα θυμό όπως όλοι και περισσότεροι έχουν ένα θυμό. Γιατί άλλο περιμένανε και άλλο βλέπουν. Εντάξει, σε λογικά πλαίσια είναι, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει υπομονή, εγώ το έχω πει. Και να προτείνω κάτι που θα είναι λίγο ριζοσπαστικό, αλλά είμαι και τέτοιος άνθρωπος, εγώ τα λέω αυτά. Να κάνετε μια αλλαγή ρε εσύ, να δοκιμάσει το Μπενίτεθ Ολυμπιακός.
20: Το Μεντιλίμπαρ εμείς.
2: Ναι, για ένα τρίμηνο. Μήπως αλλάξει κάτι.
20: Μήπως γίνει κάτι, ναι. Δεν διαφωνώ. Έγινε ρε φίλε.
2: Λοιπόν, εντάξει, να είστε καλά παιδιά.
20: Παλεύε ρε φίλε, να είστε καλά. Πάμε τώρα στο Μαντσίνι. Έλα ρε Μαντσίνι.
3: Παιδιά, back to back.
20: Back to back.
3: Θα κάνει αυτό. Χθες κλείνοντας, με ρώτησε ο Διονύσης αν έχω δει τι έχει γίνει πέρσι και αυτά.
1: Ήμουν σίγουρος θα το κάνεις αυτό, να ξέρεις.
3: Άκου να δεις τι έχει γίνει και θα δεις πόσο ωραία θα τον παντρέψω με το επόμενο θέμα.
1: Είμαστε μία μέρα πριν τη φιέστα.
3: Λοιπόν, είμαστε, ναι, έχουμε και δει στον ΠΑΟΚ 4-2. Έχουμε πάρει το πρωτάθλημα.
1: Γι' αυτό το παγκόσμιο ψάξε. Πάμε.
3: Έρθε.
1: Γι' αυτό σου παγκόσμιο ψάξε. Για πες.
3: Άκουσε με. Ναι. Είναι σε διάλυση. Είμαστε μία μέρα μετά νομίζω από το Σλούκα που έκανε την κίνηση στον προπονητή ότι έκανε ένα λάθος, ένα συμπαίχτης του και του λέει βγάλ' το να. Το θυμάσαι αυτό.
1: Ναι.
4: Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει...
1: Με το Γιούρτσεβεν, το ψηλό, με το Γιούρτσεβεν.
4: Μπράβο, ναι, που έκανε εκείνη στον Αταμάν, ότι έκανε λάθος, βγάλω τον άνθρωπο. Τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τη δεύτερη θέση, είναι προεόρτια για το Champions League, Glory Nice, ξέρεις τα Κώστα, τι γίνεται για αυτά. Επικρατεί όμως μια κατάσταση από τα λεγόμενα σου που άκουσα. Δηλαδή, σαν να ακούγα την εκπομπή σε επανάληψη πάλι. Δηλαδή, ό,τι έλεγες πέρσι, λες και φέτος. Αυτός αλλάζουν τα πρόσωπα. Πέρσι χρησιμοποιούσες τα ονόματα Τζαβέλα Σπίσα, φέτος χρησιμοποιούμε άλλα ονόματα. Δηλαδή,
5: ακριβώς, αυτό είναι. Αυτό
4: είναι. Η θεματολογία είναι η ίδια, απλώς τα ονόματα αλλάζουν.
5: Ακριβώς τα ίδια, όμως το λες.
4: Έτσι. Λοιπόν, και έτσι όπως είχε ροή η εκπομπή, πρώτο τελευταίο τηλέφωνο, βγαίνει ο Στέλιος. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να έχω αντιπαράθεση με τον συγκεκριμένο κύριο, είναι πολύ ευγενικός και αυτά, μ' αρέσει να τον ακούω και αυτά, αλλά χθες αυτά που είπε, ήταν δηλαδή αυτό που είχε ο Διονύσης, ήταν πολύ θυμωμένος και έβγαλε, ρε παιδί μου, πολύ, πώς να το πω, απαξίωση εγώ, σε εισαγωγικά κατηγορώ και στα social media και στα ραδιόφωνα, αυτή την απαξίωση.
5: Για το Ρέτσο, για το Ρέτσο σου χτύπησες ένα πολύ ωραίο. Που είπε ποιος Ρέτσος.
4: Είπε πολλά ότι η ομάδα είναι σε διακοπές, η άμυνα είναι ντροπή, για το Ρέτσο που είναι καφαδόρος, κάνει δημόσιες σχέσεις, ο Κωστίνια είναι ανέκδοτο, αυτό που είπαμε ότι το conference και τι έγινε. Εντάξει, αυτό που είπαμε και μετά ότι ναι με πόσα χρόνια.
5: Ναι, αυτό εννοούσε εντάξει.
4: Απλώς, Στέλιο, αν με ακούς, βάλε να ακούσεις ακριβώς τι έλεγες πέρσι τέτοια μέρα. Ακριβώς τα αντίθετα. Ακριβώς τα αντίθετα και δεν θέλω να το...
5: δεν είναι λογικό να πει ακριβώς τα αντίθετα ρε φίλε. Πες τέτοια μέρα και πάρει double. Φέτος τέτοια μέρα...
4: Ναι ρε, να σου πω ρε Κώστα όμως τι γίνεται. Δεν μπορεί να γίνεται τέτοια αποθέωση. Για πέρσι, επειδή πήραμε το πρωτάθλημα και φέτος να γίνει τέτοια απαξίωση. Δηλαδή, στην ουσία, τι είμαστε. Μήπως είμαστε τελικά οπαδοί της νίκης. Δηλαδή, νικάει η ομάδα, λειτουργούν όλα σωστά και όταν η ομάδα για τον ΑΒ λόγο δεν πάει καλά, τα παίρνει όλα το ρέμα. Εγώ από αυτή την άποψη λέω. Δηλαδή, αν μπορούσε να ακούσει ο Στέλιος τι έλεγε πέρσι, ίσως να το συνειδητοποιήσει ότι εντάξει, έχουμε νεύρα, αλλά έλεγαμε ότι πρέπει να στηρίζουμε λίγο διαφορετικά την ομάδα. Και στο κάτω-κάτω δεν είμαστε εμείς οι ρυθμιστές που θα πούμε ποιος θα μπει. Σίγουρα θα πρέπει να γίνεται κριτική. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
5: Έγινε ρε φίλε.
4: Καλό απόγευμα.
1: Να σε καλά. Πού πάμε?
5: Στο Γάλλιο, στον Κώστα. Έλα Κώστα.
22: Καλησπέρα παιδιά.
1: Καλώς σου Κώστα.
22: Γεια σε όλους, καλές εκπομπές.
5: Να σε καλά ρε φίλε.
22: Λοιπόν, ακούω γενικά γιατί υπάρχει βέβαια μια γρίνια, δικαιολογημένη βέβαια από πλευρά του Ολυμπιακού και από του Παναθηναϊκού, αλλά είμαι της άποψης, όπως είπε και κάποιος άλλος, ότι το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Διότι μαθηματικά, αν υπολογίσουμε ότι έχουμε ακόμα 4 παιχνίδια ή 3.
5: Τρία
22: παιχνίδια. Λοιπόν,
5: τα οποία μάλιστα θα γίνουν σε μια εβδομάδα μέσα, έτσι.
22: Τα οποία θα γίνουν μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο, εννοώ για την ΑΕΚ. Ναι, μεν είναι μπροστά, αλλά αν καθαρίσει βέβαια το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή μου φαίνεται παίζουν μαζί τώρα, έτσι.
5: Μαζί την ίδια ώρα παίζουν.
22: Εκεί τελειώνουν σχεδόν όλα. Αν όμως το χάσει ή έστω και 2 βαθμούς να χάσει, με την προϋπόθεση ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
5: Ή ο ΠΑΟΚ να το πάρει πάλι τα ίδια.
22: Ναι. Λοιπόν, αρχίζει το πράγμα και αγχώνεται. Οι 6 γίνονται 4 και έχουμε ακόμα 2 παιχνίδια.
1: Δεν πείθαμε εγώ για αυτό το πράγμα.
22: Ναι, κοίταξε. Δεν λέω ότι τώρα αυτή τη στιγμή αντικειμενικά εγώ την έχω την έκανε 70-80% να πάρει το πρωτάθλημα.
5: Εγώ την έχω 95-96.
22: Όχι. Παιδιά, γιατί είναι ντέρμπι όλα. Δεν θα
5: παίξει.
22: Ναι, δηλαδή με βάση τώρα αν το πάμε μαθηματικά, έτσι. Αν πάρει το παιχνίδι με τον Πανέκο, πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει μετά δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να το πάρει και τα 2, ούτε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή η ομάδα μου είναι ρυθμιστής για τον αγώνα της Κυριακής. Το θεωρώ πολύ βασικό γιατί μετά ο Παναθηναϊκός θα παίξει και με τον Ολυμπιακό, θα παίξει και ένα ακόμα παιχνίδι και με τον ΠΑΟΚ ή όχι.
5: Και με τον ΠΑΟΚ.
22: Και με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι δεδομένο ότι τα ντέρμπι θα το πάρουμε και βλέπουμε και μια τάση λίγο βελτίωση στην ομάδα. Λίγο πιο προσγειωμένους, λίγο πιο δεν ξέρω, τελειώνει η σεζόν, δεν ξέρω δηλαδή γίνεται. Δηλαδή με την ΑΕΚ εμένα προσωπικά μπροστά στο χάλι που έβλεπα στους προηγούμενους αγώνες, εμένα μου άρεσε.
5: Ναι, καλύτερος ήταν. Βρε, καλύτερος ήταν σχέση με άλλα μάτς.
22: Ναι, σε σύγκριση με άλλα μάτς. Απλά του λείπει το γκολ. Του λείπει το γκολ διότι ένας παίκτης μόνος δεν μπορεί να τα κάνει όλα μπροστά. Γιατί υποτίθεται ότι έχουμε τον παιχταρά τον Νταμπόρδα, ο οποίος είναι ένα δεκάρι το οποίο μπορεί να δώσει παλιές μπροστά, αλλά παλιές δεν είδαμε. Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή στο κέντρο του Παναθηναϊκού.
5: Ναι, υπάρχει. Και ο Νταμπόρδα έπεσε, έκανε ένα πολύ καλό μήνα, τώρα μετά ξαφνικά έχει πέσει. Δεν...
22: Ναι, ναι, ο Αντίνο τίποτα, ο ένας τίποτα, ο άλλος τίποτα. Δηλαδή εντάξει, περιμένουμε τώρα από τους Αρουρίμπας και βάλει κανένα γκολ, το παιδί ήταν τραυματίας. Εντάξει, τώρα τι να πω. Υπάρχει πρόβλημα δημιουργίας με λίγα λόγια. Δεν είναι θέμα, το παιδί παλεύει μπροστά εκεί πέρα, αλλά δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Άλλωστε, ξέρεις, το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Δηλαδή, μία ευκαιρία ο ένας, μία ευκαιρία ο άλλος, σε πολύ καλή φόρμα φάνηκε το παιδί ο Λαφών ότι πάει πολύ καλά. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να φύγει. Αν μπορούν να το κρατήσουν, να το κρατήσουν. Αν βρουν ένα καλύτερο από το Λαφών...
5: Ο Λαφών δέχεται να μείνει σαν δεύτερος.
22: Αυτό, αν θέλει να μείνει κιόλας. Έτσι, αν δεν θέλει να μείνει, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά αν είναι... και παίζετε, θέλετε δεύτερο, αλλά θα μου βρείτε έναν καλύτερο από αυτόν. Πολύ πιο σταθερό, που σημαίνει, ξέρετε, τι σημαίνει, πάνω από 10-15 εκατομμύρια.
5: Σιγά μου, άμα ρε φίλε, δεν θα δώσεις 10 εκατομμύρια για τερματοφύλακα ελληνική ομάδα.
22: Τι θα κάνει, ποιον θα πάρεις καλή.
5: Δεν ξέρω, να πάρα βρούνε, τι. Γιατί μην ξεχνάς ότι και το Λαφόν τον πήραμε γιατί δεν μας άρεσε ο Ντραγκόφσκι.
22: Ακριβώς. Δεν ξέρω αν είναι λάθος αυτό, αλλά...
5: Τι να πω, δεν ξέρω, δεν είδα καμιά φοβερή διαφορά πάντως.
22: Παρόλο που είχε πολύ περισσότερα προσόντα και ήταν ένας πολύ καλός θεματοφύλακας, αλλά όταν το παιδί στην ουσία από μέσα το ήθελε να φύγει, δεν μπορεί να το κρατήσεις. Έτσι, το Τραγκόφσκι μετά τον αγώνα με τις ΣΕΡΕ πήρε την κατιούσα. Όμως αυτή η εβδομάδα, ρε παιδιά, είναι και μια ομάδα μπάσκετ, έτσι.
5: Ναι.
22: Οι δύο ομάδες μας παίζουν για να μπουν στο Final Four.
5: Σήμερα και αύριο.
22: Το να γκρινιάζουμε, δεν έπαιξε καλά ο ένας, δεν έπαιξε ο καλά ο άλλος, δεν είναι δεκάριο Τζολάκης, είναι ο έτσι. Δεν βγαίνει σε τίποτα. Αυτό είναι, εκεί θα πάει μέχρι το τέρμα, εντάξει, εκ του αποτελέσματος βέβαια, όλοι κρίνουμε και θα δούμε.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω ότι σήμερα μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
2: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
3: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,

0: ζητείτε.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
4: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου.
4: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο να βρεις είσαι.
4: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
6: Για το Final Four.
4: Ναι, ναι.
6: Στην Αθήνα.
4: Ναι.
5: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
4: Γιατί δεν ειρωνεύεσαι.
5: Δεν ξέρεις γιατί λες.
4: Οκ, κέρδισα.
5: Τι.
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς.
3: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
3: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Πάμε από 3 λεπτά. Γιάννης Πατήσια αρχικά. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε?
9: Πάμε, πάμε φίλε, γιατί έχουμε και αυτοκίνητο μετά. Ρίξτε.
10: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για τη στήριξη πήρα τηλέφωνο. Δεν έχω, δεν σας έχω ξανακαλέσει. Όλο αυτό με τη στήριξη δηλαδή επιτρέπεται να πούμε τη γνώμη μας?
9: Ναι, ναι, τι.
10: Όχι για τον κόσμο.
9: Α, λες ότι είναι, ότι
10: μπορούμε
9: άμα
10: να στηρίζουμε. Μπορούμε να στηρίζουμε όπως μπορούμε την ομάδα. Δηλαδή γιατί είναι καλός ο παδός να πηγαίνει γήπεδο, να αφήνει τα λεφτά του στα διαρκεία, στα εισιτήρια, στο μέρος τέλος πάντων της ομάδας, οπουδήποτε, όταν παίζω με αριστερό μπακ τον Ορτέγκα, Ολυμπιακός αρχικά να το πω, όταν παίζω με αριστερό μπακ τον Ορτέγκα και όταν ο Ζίβκοβιτς δεν είναι καλά, λέει κάνει το σταυρό του, όταν παίζει με τον Ολυμπιακό να παίζει Ορτέγκα για να κάνει κανένα καλό μάτς, τι να μην το πούμε δηλαδή. Ότι η ομάδα είναι φέτος με Πυριόλα και Ρέτσο στο Περταλέο Διονύσης τόσο καιρό και κάνουμε το σταυρό μας να είναι καλά ο Πυριόλα και ο Ρέτσος, να μην το πούμε, ότι κάτι πάει λάθος δηλαδή.
9: Τα λέμε.
10: Εμείς τα λέμε, αλλά δηλαδή τι στηρίζουμε, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
9: Δεν λέει κανείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς. Εγώ δεν βλέπω κάποιο ότι στην ομάδα δεν νιώθουν, δηλαδή δεν άκουσα κανένα να λέει γιατί λέτε αυτά στα ραδιόφωνα.
10: Τα λέει πολλοί κόσμος, Διονύση, τα λέει πολλοί κόσμος.
9: Ναι, μα γι' αυτό και οι ίδιοι νομίζω τα έχουν στο μυαλό τους, αυτό λέω. Νομίζω ότι έχω καταλάβει και στην ομάδα εσωτερικά κάποια πράγματα.
10: Δεν μιλάω για την ομάδα, μιλάω για τον κόσμο. Εμείς είμαστε το παδί, δουλειά μας είναι να στηρίζουμε. Στο Χι με την Κηφισιά, με τα καραγκιουλίκια και το Τετέι και το άλλο θεματοφύλακα που έφυγε κάτω ήμουν μέσα. Δεν λέμε να πας στο γήπεδο και να κράξεις. Στο γήπεδο φυσικά και θα στηρίξεις. Αλλά όταν βγαίνεις από το γήπεδο και βλέπεις μια ομάδα η οποία την αγαπάς, την πονάς και εμφανίζεται ο άλλος που είναι συνοπαδός και σου λέει να με στηρίζει, φίλε, δεν από αυτό που βλέπω. Δηλαδή.
9: Ναι, ρε φίλε, δεν είπε κανείς όχι.
10: Το είπαμε πολύ πριν.
9: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι λέει κανείς όχι ρε φίλε σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι σου.
10: Τέλος πάντων, το θέμα είναι.
9: Απλά διαφωνούν κάποιοι φίλοι με τις απόψεις.
11: Στον τόνο, στην ένταση και λοιπά.
10: Δεν μιλάμε για ολιστικές καταστάσεις. Προφανώς μπάλα είναι έτσι. Θα γίνουν και λάθη, οι διοικήσεις δεν είναι αλάνθαστες, οι παίκτες δεν είναι αλάνθαστοι. Το θέμα είναι να βλέπεις την ομάδα να δουλεύει σε ένα πλάνο το οποίο σου εμπνέει εμπιστοσύνη. Όποιος, τι να πω τώρα, βλέπει κανείς τον Ολυμπιακό φέτος από το καλοκαίρι, τα έλεγε. Διονύσης ειδικά και για τη μεταγραφή του Μάντσα, την αντικατάσταση με τον Γκάρμο, τα έλεγε. Βλέπει κανείς ότι ήταν κανείς υπεραισιόδοξος.
9: Τα έλεγα, αλλά πώς γίνεται να τα ακούω τώρα ότι φίλε, από πάνω δεν το καταλάβω, ρε φίλε, πραγματικά αυτό.
11: Έτσι γίνεται πάντα.
9: Αλλά να τα έλεγα και να τα ακούω, ξέρεις, μου φαίνεται και λίγο βαρύ να πούμε.
10: Όχι, νομίζω να το ακούσω από μένα.
9: Όχι από σένα, γενικά από ορισμένους.
11: Ότι, ότι δεν τα λέω.
9: Ότι είμαι ο υπάλληλος, ότι βάζω πλάτη, ότι το ένα το άλλο, αυτό εννοώ.
11: Άμα τα λέω.
10: Άστα
11: ρε φίλε, τώρα δηλαδή εντάξει, άστα, εγώ τα έχω ζήσει στα 20 χρόνια.
10: Τέλος πάντων, το θέμα είναι παιδιά ότι πλάτη δεν βάζει κανένας. Γιατί η ομάδα ξέρει τι κάνει. Σίγουρα δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι δεν ήξεραν ότι άλλο Κάρμο, άλλο Μάντσα. Απλά πίστεψαν κάτι, δεν τους βγήκε. Το να πούμε εμείς σαν οπαδί και να το πούμε. δεν είναι κακό, αυτό θέλω να πω γενικά στον κόσμο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν στηρίζει
9: την ομάδα
10: που με ακούτε. Αν λέμε ότι η ομάδα δεν κινήθηκε καλά και αν θέλει να κάνει κάποια πράγματα σωστά, βήματα μπροστά και να ανέβει επίπεδο στην Ευρώπη, όπως έχει ανέβει ήδη, αλλά συνεχίζει ένα τέτοιο επίπεδο, έτσι.
9: Έγινε, Γιάννη. Πάρε και αύριο να προλάβουμε και τον Γιάννη του Κερατσίνη, ότι θες πάρε, να τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Χαρήκαμε που πήρες. Πάμε, Γιάννη, έλα, Γιάννη.
0: Καλησπέρα, παιδιά.
9: Πάμε. Έχεις τρία λεπτάκια μετρημένα και κλείσαμε.
0: Έτσι, λοιπόν, το ερώτημα είναι ένα. Τον κρατάμε τον προπονητή μας ή όχι? Για μένα τον κρατάμε, γιατί μου ταιριάζει με ένα προσωπικά σαν αντίληψη, γιατί ένας άνθρωπος δεν κρύβεται πίσω από συμβόλαια, γιατί και κάποιοι Ολυμπιακάρες προπονητές, μόλις ερχόταν η δύσκολη ώρα, τα πετούσαν όλα. Αυτό σου λέει θέλω ένα χρόνο. Κι άμα σου του πεις και τώρα φύγει, δεν σου ζητήσει και τίποτα. Γιατί είχαμε ένα ρόστερ 60 παιχτών πριν έρθει και σιγά σιγά με την απέτησή του, με την επιμονή του, έκανε ένα κανονικό ρόστερ, μια κανονική ομάδα. Και πιστεύω ότι αν βοηθηθεί με τους παίχτες που θέλει, γιατί δεν τους πήραμε τους παίχτες του, αυτούς που ήθελε, νομίζω θα ξαναφτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι τη χρονιά του Conference με Γιώβετιτς, με Φορτούνι και σωστό Ποντένσε και η Μπόρα έπαιζε σε άλλο ποδόσφαιρο. Άρα δεν είναι ότι δεν μπορεί να παίξει άλλο ποδόσφαιρο, δεν είχε τα κατάλληλα υλικά. Λοιπόν, εντάχει χάρηκα πάρα πολύ που τα ξανάπαμε.
11: Να σε καλά, Γιάννη.
0: Καλή συνέχεια.
9: Να σε καλά, ρε φίλε.
11: Μαντσίνη λέει, ακού, τι κρατάει, έγινε έτσι, λέει, μικρή.
9: Ποια γενέθλια μικρή?
11: Η δικιά σου.
9: Καινούργιο αυτό.
11: Έτσι λέει. Σήμερα πρέπει να έχει γενέθλια μικρή του Διονύση.
9: Όχι, βέβαια. Σαν σήμερα για πάει στο κήπεδο και δεν
11: το. Α, είναι τη φιέστα.
9: Η φιέστα να μου. Να έχει. Άμα δεν ξέρω και τα γενέθλια τη κόσμου, το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. 30 Αυγούστου. Μαζί με τον Μπόζη Νταρπάντοβιτ, του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και πρώην προπονητή του Ολυμπιακού. Δηλαδή το είχα κανονίσει γι' αυτό. Το είχα ρυθμίσει. Το έχουμε ακούσει κι αυτό.
11: Τι είναι αυτό.
9: Σα όλα.
11: Έχει το κουπί στον Ορτέγκα, λέει ο Σταύρο. Α, καλά.
9: Μία τον Ορτέγκα, μία τον Ροντινέη. Δεν μπορώ τα μπακ, γιατί έπεσα μπακ μικρού και το έχω αποθυμένο. Δεν έπαιξα εγώ στον Ολυμπιακό και έπαιξα να φύγει, λέει, γι' αυτό λογικά. Κατάλαβε. Με είδα ένα φίλο μου πλήγε μέσα και ο γιο μου λέει με τον Ροντινέη, ωραίο ώρα και τέτοιο. Μεταξύ γελάω με αυτήν την ιστορία τώρα, δεν ήθελα να το αναλύσω με τα κιλά. Μου λένε μερικοί και τα λοιπά. Εγώ πρώτος έχω μιλήσει. Και κιλά Μαρσέλο, και κιλά Ροντινέη. Και μου λένε σημαίνει δεν τα λέτε και εκείνο
11: δεν τα
9: λέτε. Και πρώτα απ' όλα λέμε για τα κιλά τα δικά μας. Γι' αυτό τώρα πάμε σε ένα διατροφολόγο να μας γράψει τίποτα, να χάσουμε κανένα κιλό, να βγούμε στις παραλίες φέτος, να κάνουμε six pack. Κιλιακούς, τα σχετικά. Λοιπόν, six pack κιλιακούς. 6 γραμμές κιλιακή. Βάζεις ένα πλέγμα και μετά από 10 λεπτά ξαναφαίνεται κιλιά πως είναι.
11: Κάνε λοιπόν, 5 να φαίνεται σαν 5 γραμμού.
9: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής από τον Διονύση Βερβελέ.
11: Και τον Κώστα Κώστα.
9: Να είστε καλά, να μην τραβήμαστε για αύριο στις 5. Ελπίζουμε με 3-0 τον Ολυμπιακό. Και Arsenal ή το Ατλέτικο Μαδρίτη.
11: Μπάσκετ παίζετε, δεν λήγουν στα 3 γκολ. Μπορεί να είναι 7-8-7-3.
9: Θα γίνουμε πρώτη φορά που το κάνουμε. Λοιπόν, αν και το 18% των ομάδων που έχουν κάνει 3-0 έχουν καταφέρει να πάρουν Ευρωλίγκες.
11: Καλά.
9: Καλό μας να καταρρύψουμε όλες από εμάς και δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε.

0: ρωτάς το δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 5 Μαΐου. Η επικαιρότητα των ημερών επιβάλλει να ασχοληθούμε με την κατάσταση που επικρατεί στους ελληνικούς δρόμους με τα πατίνια. Δεν θα σας πω όμως σήμερα κάτι γι' αυτό. Θα σας προτρέψω απλώς να διαβάσετε τα σχετικά κείμενα στην ιστοσελίδα www.motorman.gr και ασφαλώς στα παραπολιτικά.gr. Ανάμεσα στα κείμενα αυτά και οι απόψεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, περί του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατίνιων στην Ελλάδα. Πατίνια τα οποία είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε εξελίσσονται σε μάστιγα τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας. Αλλάζω πεδίο, έρχομαι στα της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, καθώς βρισκόμαστε μόλις στις πρώτες μέρες του πέμπτου μήνα του χρόνου. Το πρώτο τετράμινο δεν ήταν άσχημο, το πρόσημο είναι θετικό. Θυμίζω, οποιοδήποτε μέγεθος πάνω από τις 150.000 ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα το 2026 θα είναι ασφαλώς θετικό. Φεύγουμε τώρα από την Ελλάδα, πηγαίνουμε στο εξωτερικό, εκεί όπου προφανώς κυριαρχεί η συζήτηση και το ζήτημα της αύξησης δασμών για τα εισαγόμενα από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτοκίνητα. Συντελεστής 25% πλέον, ήδη από εχθές Δευτέρα 4 Μαΐου έχει τεθεί η σχετική οδηγία εκεί σε εφαρμογή. Στόχος ποιος είναι, δεν είναι ένας, αλλά ο βασικός στόχος είναι η μεταφορά παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες της κατασκευής ευρωπαϊκών οχημάτων, άρα η δημιουργία νέων εργοστασίων. Άλλωστε ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει και επέρεται γι' αυτό ότι τα εργοστάσια στα οποία κατασκευάζονται τώρα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκείνα τα οποία δρομολογούνται να κατασκευαστούν εκεί υπερβαίνουν σε αξία τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο πρόεδρος Τραμπ άλλωστε πιέζεται από το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ απέναντι σε χώρες από τις οποίες εισάγονται αυτοκίνητα στις ΗΠΑ. Αξίζει να γνωρίζετε ότι το 2025, πέρυσι δηλαδή, η αξία των εξαγόμενων από τις ΗΠΑ οχημάτων έφτασε στα 53,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι εισαγωγές από την Ευρώπη στις ΗΠΑ το 2025 έφτασαν τα 42,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Η διαφορά είναι πολύ μικρή και αυτό όσο να είναι τον πιέζει. Προφανώς από όλα αυτά ο μεγάλος χαμένος τώρα είναι η Γερμανία. Η Γερμανία η οποία πιέζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολλά διαφορετικά πεδία. Η Γερμανία η οποία είχε εξαγωγές αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι αξίας 21,2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σημαίνει αυτό για τους Αμερικανούς καταναλωτές ότι θα κληθούν να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη προκειμένου να αποκτήσουν ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Μα γιατί να αποκτήσουν ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, θα μου πείτε, γιατί παραδοσιακά η ελίτ της αμερικανικής κοινωνίας, διορθώνω, επιλέγει ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και όχι αμερικανικά. Δαπανώντας ωστόσο περισσότερα χρήματα για να αποκτήσουν ευρωπαϊκά οχήματα, τα οποία κατασκευάζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Αμερικανοί απλώς θα στερήσουν αυτά τα χρήματα από την γηγενή αμερικανική οικονομία. Τι μπορούν να κάνουν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων τους στις Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι βέβαιο ότι κάποιες εισαγωγικές εταιρείες θα προσπαθήσουν να απορροφήσουν ένα μέρος αυτής της αύξησης του...
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Α, το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Αν

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μελιτζάνες φλάσκες μόνο 1,75 το κιλό. Μπούτι βόλιου μόνο 16,90 το κιλό. Πανσέτες λουκάνικα χοιρινά μόνο 5,90 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms, αλλά και φάγε τρικαλινό φρατζόλα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
1: Μπράβο!
0: Και άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Μπράβο!
0: Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά, δεν βασίζονται σε στοιχεία ούτε καν σε ενδείξεις.
2: Τελείωσε.
3: Έκαναν επισκόπηση, όπως λέει ο κύριος Μαρινάκης, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα νέα στοιχεία, τους βουλευτές που εμπλέκονται κτλ. Και δεν βρήκανε τίποτα. Και άρα δεν θα γίνει προανακριτική, γιατί έχουν την πλειοψηφία. Η Βουλή εδώ, όπως είχε πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος να ξεκινήσει καμία έρευνα. Αν βρίσκαν κάτι, δεν θα κάνανε εξεταστική και προανακριτική. Ναι, είναι η απάντηση. Δεν βρήκαν τίποτα από την επισκόπηση και έτσι δεν θα γίνει τίποτα. Αθώοι, καθαροί. Εμείς εδώ το λέμε από την πρώτη στιγμή, είναι καθαροί και αθώοι άνθρωποι, φαίνονται. Υπάρχει στοιχείο, υπόνοια ότι μπορεί κάτι να έχει γίνει, μια λαμογιά, κάποιος να έχει αρπάξει με όλα αυτά και τα τηλεφωνήματα που βγαίνουν ακόμη στον αέρα. Όχι, θα το έχει εντοπίσει η κυβερνητική πλευρά, είναι πολύ ευαίσθητη σε τέτοια θέματα και αν είχε εντοπίσει κάτι από την επισκόπηση που έκαναν επί τόπου, που έλεγε και ο Χάρη Κλίν παλιά, θα είχε όλο αυτό οδηγήσει σε μια προανακριτική, θα είχε μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και θα είχε χυθεί άπλυτο φως. Ούτε αυτά τώρα. Ούτε τα κλισέ, τα αυτονόητα δεν λέγονται. Αθώοι, η επισκόπηση έδειξε ότι οι ασθενείς είναι μια χαρά, οπότε συνεχίζουμε.
0: Μην κορυδευόμαστε, αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω αυτή τη φορά σε μια ακόμα προκατακτική εξέταση χωρίς στοιχεία.
4: Είναι ένα εκκλησάκι ψηλό, ψηλό, ψηλό, σαν κάνω το σκαυρό μου με το Θεό μιλό.
5: Σας το έχω πει, ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε.

0: από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία.
1: Τι γλυκό!
2: Είναι γλυκό, αλλά είναι και αληθινό. Δεν προέκυψαν στοιχεία. Έκατσαν κάτω. Στούμπηξαν το μυαλό τους να βρούνε στοιχεία. Ακούσαν όλα όσα λέει η αντιπολίτευση. Τις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Όλα αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η Ρουμάνα, του Σαουσέσκου, η Κοβέση, αυτή που μας εχθρεύεται και μας μισεί και να πάει στη χώρα της. Όλα αυτά λοιπόν τα βάλαν κάτω, τα επισκόπησαν και έβγαλαν συμπέρασμα ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος. Οπότε δεν θα γίνει τίποτα. Ο Άι Γιώργης πάνω του Λυκαβητού μας φώτισε και μας προστάτευσε από το να γλιτώσουμε από μια τέτοια πάλι προανακριτική που πάλι θα περνούσαν μέσα και οι τζιτζίδες και όλα τα λοιπά μπουμπούκια που θα δήλωναν ότι είναι αθώοι και ότι είναι τυχεροί γιατί κερδίζαν κάτι λαχεία όλοι αυτοί μαζί. Και πώς θα μπορούσε αλλιώς η επισκόπηση να δείξει ότι υπάρχει κάτι ένοχο και μεμπτό όταν σε αυτή την παράταξη και σε αυτή την κυβέρνηση είναι η καλύτερη.
3: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση,
4: είναι που,
3: κύριε Αυτιά, είναι στην απόλυτη αξιοκρατία, στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού. Θα διαλέξω και θα πορευθώ του

0: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω μία υποχώρηση.
1: Είναι πού?
2: Άγιε μου Γιώργη, καλέ το τάμας, και θα σου φέρω και εγώ το τάμας.
0: Είναι στην απόλυτη αξιοκρατία στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατού.

0: Άρα, ό,τι λέει Κοβέση είναι για το καλάθι των αχρήστων. Ένα παράδειγμα των καλύτερων που έχει πορευθεί με αυτούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η κυρία Αραμπατζή, που το όνομά της είχε εμπλακεί, βουλευτή Νασερών και πρώην Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως. Το όνομά της είχε εμπλακεί κάτι εκεί με τα πρόβατα και όλα αυτά συνέβησαν επειδή είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τα προβατάκια.
1: Τι συμβαίνει στο πεδίο, κύριε Στάθη και κύριε Σίσκο, επειδή εγώ πηγαίνω και στα Μαντριά. Πηγαίνω και στους στάβλους, πηγαίνω και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Μπορεί να έρθει ένας ελεγκτής, τι πάνε και ελέγχουν οι ελεγκτές, αν ο κύριος Τάδε, ο κύριος Σίσκος, ο κύριος Στάθης, έχει τα 200 πρόβατα τα οποία δηλώνει στη δήλωση ΟΣΔΕ. Ωραία. Αν πάει ο ελεγκτής, τα προβατάκια τα οποία είναι και στην ελεύθερη βοσκή και σε δύσβατες ορεινές περιοχές όπως είναι οι δικές μας, τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα. Και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος, να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο.
0: Το ενότιο και το πληγωμένο αυτή. Το πληγωμένο αυτή θα μπορούσε να είναι και τίτλος ταινίας. Είναι πολύ ωραίο. Μπορεί να μην αναφέρεται σε πρόβατα, να αναφέρεται και σε ανθρώπους. Εδώ λοιπόν η κυρία Ραμπατζή έκανε αυτή τη δήλωση θέλοντας να πει ότι όταν πάει ο ελεγκτής μπορεί να μην βρει τα ενότια, αυτά τα πλαστικά που βάζουν, τα σκουλαρίκια στα ζώα, και έτσι μπορεί η καταμέτρηση να γίνει λάθος. Και κάπως έτσι έγινε ένα λάθος και ήταν 10 εκατομμύρια πρόβατα έδειχνε ο ένας κρατικός οργανισμός και 15 εκατομμύρια έδειχνε ο άλλος. Επειδή τα ενότια και τα πληγωμένα αυτιά και τα πουρνάρια είχαν οδηγήσει να γίνει όλο αυτό το μπέρδεμα. Αυτά τα επισκόπησαν, που είπε εδώ η κυρία Ραμπατζή, τα επισκόπησαν οι άλλοι βουλευτές και σου λέει, σωστά τα λέει, τα πληγωμένα αυτάκια και τα πουρνάρια, τα ενότια και όλα τα υπόλοιπα πίστηκαν, πίστηκε η Επιτροπή και δεν προχώρησε στα υπόλοιπα. Ο Νίκος Γούναρης που ακούμε, υπάρχει λόγος, και διαλέξαμε αυτό το τραγούδι επειδή είναι έτσι παλιακό, είναι για τον Άι Γιώργη μας το Λυκαβητό που είχε το κοντάρι, το ακόντιο και σκότωνε το τέρας κάτω, βάλτε ό,τι θέλετε τώρα στην εικόνα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, 5 Μαΐου του 1965, μετά το 1936 αναδείχθηκε στα μουσικά πράγματα της χώρας, πήρε μέρος και στην κατοχή, στην αντίσταση, και μετά τη δεκαετία του 50 που υπήρχε ένας ψιλοπόλεμος, μια μάχη λαϊκού και ελαφρού τραγουδιού, ο Γούναρης ήταν ο κύριος εκφραστής του ελαφρού του περίφημου, και μάλιστα είχε πει ο Βασίλης Τσιτσάνης, όσο υπάρχει Γούναρης δεν μπορεί το λαϊκό να σηκώσει κεφάλι. Έφυγε με τα χρόνια ο Γούναρης, σήκωσε κεφάλι βεβαίως το λαϊκό, δεν ξέρω αν έφταιγε ο Γούναρης γι' αυτό, το είχε πει και κάθε υπερβολή και για να αναδείξει το ταλέντο του ο Τσιτσάνης προφανώς, αλλά με αφορμή αυτόν τον θάνατο έχουμε σήμερα τον Άι Γιώργη εδώ. Και ακούσαμε πριν τον κύριο Μαρινάκη, να έρθουμε στα πιο πεζά, κάτω από το Λυκαβητό, πολύ πιο κάτω, να λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι από την επισκόπηση δεν προέκυψε κανένα στοιχείο. Θα ακούσουμε τώρα τρεις συνομιλίες που έβγαλε χθες ο Α, από τις οποίες αποδεικνύει αυτό ακριβώς, ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο.
2: Έλεγχη με στραβά μάτια αγελάδων που βάφονται κόκκινες, έλεγχοι που εξαφανίζουν κτηνοτρόφους και εμφανίζουν ζώα. Πρόσωπο που φέρεται να είναι ελεγκτής εξαφανίζει κτηνοτρόφους και παίρνει τα εύσημα για τα στραβά μάτια από στέλεχος του οργανισμού.
3: Τέσσερις με το ίδιο επώνυμο. Έχουμε τα εξής ευρήματα. 80 ζώα μείον από τέσσερις. 80 ζώα μείον από τους δύο που βάλαμε στον έλεγχο. Εμείς τους άλλους δύο τους αγνοήσαμε.
4: Ό,τι καλύτερο μπορούσες να κάνεις νομίζω.
3: Ναι, και με πολύ στραβά μάτια.
4: Με πάρα πολύ.
0: Τα παικτικά των δημοσιογράφων είναι όλα τα λεφτά σε αυτά. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε αυτό. Όντως, αν ακούσει κανείς αυτή τη συνομιλία, καταλαβαίνει ότι δεν, αν την επισκοπήσει αυτή την συνομιλία, καταλαβαίνει ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος. Για να ακούσουμε τη δεύτερη.
2: Κτηνοτρόφος θέλει να βαφτιστούν κόκκινα βοήδη ελληνικής φυλής οι απλές αγελάδες του. Τα λεγόμενα κόκκινα παίρνουν τη μεγαλύτερη επιδότηση, στον έλεγχο όμως απαιτείται βεβαίωση κέντρου γενετικής. Με το ανάλογο τίμημα γίνεται, ενημερώνεται αρμοδίως στις συνομιλίες.
5: Τι τίμημα εννοείς?
4: Για το ανάλογο το τίμημα, από όσο ξέρω, τα βαφτίζανε. Πρέπει να μιλήσουμε για τα κόκκινα. Θα γίνει η δουλειά.
0: Αν το ακούσετε με ένα συνηθισμένο αυτή, και μελετήσετε αυτόν τον διάλογο εδώ, όντως μπορεί να σας φανεί ότι κάτι σκάνδαλο υπάρχει από κάτω, κάποιο σκάνδαλο. Αν όμως τα επισκοπήσετε, όπως

0: Έχει πει ο Μαρινάκης, δεν προκύπτει τίποτα απολύτως.
1: Πρώην ανώτατο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ ενδιαφέρεται για επιδότηση στον αδελφό του που μοιάζει χαμένη υπόθεση. Στέλεχος του οργανισμού όμως τον ενημερώνει πως με παρέμβαση άνωθεν το όχι γίνεται ναι.
2: Άρα δεν σώζεται.
3: Για τον αχ, τον αδελφό, αδελφός δεν ξέρω. Πρέπει πιο ψηλά. Ο αχ μπορούν να κάνουν διάφορα. Δεν νομίζω κάποιος υπάλληλος να μπορεί να πει όχι.
0: Πολύ καλά τα λένε εδώ οι συνομιλίες. Μπράβο και στους συναδέλφους που βγάζουν τέτοιες συνομιλίες. Αλλά δεν προκύπτει κανένα στοιχείο. Αθώοι όλοι πως θα μπορούσε να γίνει. Είναι οι καλύτεροι. Τους έχει επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας το είχε πει προεκλογικά όλο αυτό. Οπότε πολύ σωστά η επισκόπηση έδειξε ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος.
4: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία.
5: Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
6: Δεν είναι ακροδεξιός ο Γαμμένος.
7: Έλα μου.
6: Δεν είναι ακροδεξιός ο Γαμμένος.
0: Έτσι με τον Γούναρ και το Ω από τον Αϊγιώργη τον Λυκαβητό περνάμε στο ντοκιμαντέρ του Sky για τα όσα έγιναν το 2015, Αλέξη Τσίπρας και τα λοιπά και τα λοιπά. Το βλέπα χτες και κάποια στιγμή βλέπω τον Νίκο Παπά να λέει δεν είναι ακροδεξιός ο Πάνος Καμένος. Για να το λέει ο Νίκος Παπάς, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να ισχυριστούμε, δεν έχουμε επισκοπήσει τον Πάνο Καμένο. Ο Νίκος Παπάς τον είχε επισκοπήσει προφανώς. Και είναι ωραίο το να λες κάτι, μια διατύπωση, μια φράση. Μπορεί να την πεις. Η τεκμηρίωση είναι πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζει ο Νίκος Παπάς ότι δεν είναι ακροδεξιός γιατί συνεργάστηκε με εμάς. Αν ήταν ακροδεξιός, δεν θα έχει συνεργαστεί με εμάς.
6: Δεν είναι ακροδεξιός ο Γαμμένος.
7: Τι λέει.
6: Ο ακροδεξιός δεν συνεργάζεται με την ιστορική κομμουνιστική αριστερά ή ένα κομμάτι της. Ο ακροδεξιός τη μισή, την συκοφαντή. Ο ακροδεξιός δεν συνεργάζεται με την ιστορική κομμουνιστική αριστερά ή ένα κομμάτι της.
0: Από πού να το πιάσεις. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κομμάτι της ιστορικής κομμουνιστικής αριστεράς. Υπήρχαν κάποια ιστορικά στελέχη, αλλά όλο αυτό συνολικά. Μία οπτική. Μία δεύτερη οπτική είναι η εφαρμοστέα πολιτική. Τι ακριβώς εφάρμοσε η ιστορική, κομμουνιστική, το παρακλάδι, το κομμάτι της. Αλλά όντως δεν είναι ακροδεξιός Καμένος, γιατί αν ήταν ακροδεξιός δεν θα συνεργαστεί με το κομμάτι. Άρα συνεργάστηκε με το κομμάτι, άρα δεν είναι ακροδεξιός. Όμως η συνεργασία ήρθε μετά. Το ακροδεξιλίκι υπήρχε πριν. Ένα μπέρδεμα, εν πάση περιπτώσει, μην μείνουμε σε αυτό, γιατί είχε και Λαφαζάνη. Το ντοκιμαντέρ είχε πάρα πολλούς. Είχε και Λαφαζάνη, ο οποίος Λαφαζάνης τώρα, μας τα λέει αυτά, δεν μας τα έλεγε τότε, σχολίασε τη φράση την περίφημη με ένα νόμο και ένα άρθρο.
8: Αντικαταστήσουμε το μνημόνιο, που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
9: Για να καταργήσεις τα μνημόνια, θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
8: Η μόνη εναλλακτική και σωτηρία εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
10: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή.
9: Πότε το λέγατε, Τσίπρα συνεχώς.
10: Τι του λέγατε.
9: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φτηνό.
0: Θυμόσαστε εσείς το Λαφαζάνη να βγαίνει και να μας λέει όταν έλεγε ο Τσίπρας με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργήσουμε το μνημόνιο ότι όλο αυτό είναι φτηνό, δημαγωγικό και λαϊκιστικό. Μέσα δεν ξέρω, μπορεί και να το έλεγε, αλλά έξω δεν το έλεγε. Το ακριβώς αντίθετο έκανε ο Λαφαζάνης και όλοι. Ενισχύαν όλο αυτό το αφήγημα και όλες αυτές τις δηλώσεις και πανηγύριζαν και όλες και χορεύαν και μαζί ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταπέσει το μνημόνιο, θα εξαφανιστεί, θα εξαϊλωθεί το μνημόνιο, θα πάει go back η κύρα Μέρκελ, ο κύριος Σόιμπλε και όλοι αυτοί οι κακοί και θα είχαμε εδώ τους καλούς. Όταν τον ρώτησαν στο ντοκιμαντέρ ξανά τον Λαφαζάνη ότι λεγόντουσαν και κάποια παλαβά. Τι, τα περισσότερα που λεγόντουσαν τότε ήταν παλαβά και κούλα και κυρίως για το πρόγραμμα το περίφημο της Θεσσαλονίκης που ενώ χρεοκοπούσαμε, ήμασταν μέσα στη χρεοκοπία, μέσα στα μνημόνια, τότε ο Αλέξης Τσίπρας το 2014 είχε μοιράσει λεφτά, όχι αστεία. Ο Λαφαζάνης λοιπόν απαντώντας σε αυτό είπε τα εξής.
8: Η κρίσιμη ώρα έφτασε. Είναι η ώρα
7: που η Ελλάδα της ελπίδας καλείται να νικήσει το φόβο.
9: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος. Το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται.
0: Αρέσει τον κόσμο. Εδώ είναι μια ερμηνεία του Παναγιώτη Λαφαζάνη που την έχουν πολύ πολιτική ανεξαρτήτως χρώματος, κόμματος σε αυτόν τον τόπο, ότι ο κόσμος θέλει να ακούει διάφορα, του τα λέμε εμείς και όταν έρθουμε στα πράγματα κάνουμε τα ακριβώς αντίθετα ή κάνουμε άλλα ή δεν κάνουμε αυτά και αυτό περνάει έτσι. Είναι μια καθημερινότητα, μια ρουτίνα στην πολιτική ζωή του τόπου. Κάτι αντίστοιχο είπε και ο Γιώργος Σταθάκης στο ίδιο ντοκιμαντέρ, ο οποίος ήταν ο καλύτερος, χαμογελαστός, γέλαγε με ό,τι του βάζαν και ό,τι άκουγε εκεί, να σχολιάσει το τι ακριβώς έκανε και ο ίδιος και η συντροφή του το 2015 και ήταν πολύ έτσι ευχάριστος και πέρασε όμορφα.
7: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
11: Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
7: Και βρίσκομαι στην Κρήτη, θα παίζουμε τη λύρα και θα χορεύουν πεντοζάλι.
12: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του οικονομικού επιτελείου?
11: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θυμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
0: Θα σταθούμε σε αυτά και θα φύγουμε από το κομμάτι ΣΥΡΙΖΑ. Στεκόμαστε στις δύο τελευταίες δηλώσεις του Παναγιώτη Λαφαζάνη ότι αυτά ήθελε ο κόσμος και του Γιώργου Σταθάκη ότι ξέρουμε όλοι πώς γίνεται η πολιτική. Άρεσε εκεί στους κριτικούς αυτή η δήλωση που είναι τα νταούλια που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Πετάμε και καμιά μπιπ που και που και από εκεί και πέρα πάμε και κάνουμε τα ακριβώς αντίθετα. Είναι μια συμπαιγνία, ένα παιχνίδι, μια εσωτερική επικοινωνία λαού και ηγεσίας που ξέρουμε όλοι ότι ψέματα λέμε. Ψέματα κάνουμε, ψέματα επιλέγουμε, η πλειοψηφία του λαού, και το κάνουμε όμως. Και αυτό έχει μετά καταστροφικές συνέπειες στη ζωή μας, παρόλα αυτά εμείς το ξανακάνουμε. Το κάναμε με κάποιον ηγέτη, το κάνουμε με τον επόμενο. Αυτό εμένα με εντυπωσιάζει και έχω σκαλώσει σε αυτό, σκαλώνω χρόνια σε αυτό, ότι ένας λαός που δέχεται να ακούσει ότι του αρέσει, ξέροντας ότι δεν θα εφαρμοστεί αυτό, ή αν ξέρει και καταλαβαίνει ότι τον έχουν κοροϊδέψει, τι κάνει αμέσως μετά. Είναι ένα ωραίο θέμα συζήτησης και απολογισμού. Έτσι λοιπόν να θυμηθούμε κάποια πράγματα με αυτή την τάση του λαού και την τάση των πολιτικών να λένε άλλα και ο λαός να καταναλώνει άλλα. Το περίφημο σανό που έχουμε πει. Θα πάμε στο μακρινό 81, Θόδωρος Πάγκαλος.
13: Θυμάμαι και το γράφω στο βιβλίο μου στην Ευρώπη με τον Ανδρέα, ότι όταν του είπα, με έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών και του είπαμε, εμείς λέγαμε όχι να το δει σε κάτω, και χειροποτάγανε. Μου λέει, άμα πιστεύαν, λέει, πραγματικά ότι θα φύγουμε από την ΕΟΚ και από τον ΝΑΤΟ, νομίζω θα μας ψηφίζανε. Ο Παπανδρέου. Και αυτό είναι ο μικροαστικός ριζοσπαστισμός, ο οποίος ήταν βασικό στοιχείο στη σκέψη του Παπανδρέου. Δηλαδή, πίστευε πάντα ο Παπανδρέου ότι ο μέσος όρος του Έλληνα ψηφοφόρου θέλει να ακούει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι διατεθειμένος να υποστεί.
0: Απάτη. Όχι πολιτική απάτη, απάτη. Αυτό είναι κανονική απάτη, την οποία την έχουν θεωρητικοποιήσει, πως το ονόμασε, μικροαστισμό και τα λοιπά. Έχουν βάλει και μια ταμπέλα και από εκεί και πέρα πορεύονται, πορευόντουσαν, πορεύονται και θα πορεύονται από ό,τι βλέπω και νιώθω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και πριν μπούμε στην απαρίθμιση σανού που έχει καταναλώσει ο κόσμος, τόνων σανού, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης για τη Θεσσαλονίκη.
14: Εσείς όταν ήσασταν εκεί στο κοινό στη Θεσσαλονίκη, τι σκεφτήκατε?
9: Σκεφτήκαμε ότι αερολογεί αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτιά από κάτω ήταν πολύ ευχαριστημένα.
7: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1 εκατομμύριο.
9: Εκεί το χειροκρότημα σκέπαζε τα πάντα. Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα.
0: Ναι, ο λαός χειροκροτάει, ο λαός που έχει ανάγκη, που είναι έτοιμος να καταναλώσει ψευδεστήσεις, κάτι εύκολο, κάτι εύπεπτο. Είναι μια ωραία ανάλυση πώς οδηγείται και ένας λαός, αλλά και κάποιοι απευθύνουν λόγια που επιζητούν και θέλουν το χειροκρότημα. Ή τα λένε μόνο για το χειροκρότημα. Κρατάμε αυτή τη φράση του Λαφαζάνη, το χειροκροτούμε, χειροκροτούμε και είναι έτοιμος ο λαός να χειροκροτήσει. Και πάμε να ακούσουμε στιγμές που ο κόσμος έχει καταναλώσει τόνους σανό.
15: να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω από τον Αντρέα την παίρνω.
16: Μια ευχή για τον Αντρέα που παντρεύει.
17: Να γίνει καλά.
18: Παρακαλούμε την Παναγία να τον γλιτώσει, να τον εσώσει. Να γίνει καμπάνια. Να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να μπει μες στην ψυχή του, να τον σώσει. Αυτό θέλουμε. Αυτό τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Τη ζωή μου διαθέτω.
0: Ήταν άρρωστος ο Αντρέας μας τότε στον Άσιο. Και εδώ οι κυρίες, σε όλοι αυτοί, το περίφημο ψωμί χορτάσαμε. Με τον Αντρέα έχουν καταναλώσει τόνους, όπως είπαμε και πριν. Βεβαίως ήταν και άλλη εποχή. Κάτι ψίχουλα ξεροκόμματα πετάχτηκαν με μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό έφτανε στον κόσμο, αρκούσε, ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Μετά ήρθε ο Καραμαλής ο Μικρός.
19: Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Απλά δεν περίμενα τόσο μεγάλη διαφορά ότι θα είχαν. Συγχαρητήρια στο Καραμαλή και του εύχομαι κάθε επιτυχία.
20: Όχι, λέω ότι η μεγάλη αυτή διαφορά λύνει τα χέρια του Καραμαλή για να μπορέσει να κυβερνήσει όπως αυτός θέλει.
21: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
22: Και ο κόσμος δείχνει ότι περιμένει κάτι καλύτερο. Είναι όλος ο κόσμος στους δρόμους σήμερα. Αλλάζει η Ελλάδα.
0: Αυτά το 4 που βγήκε ο Καραμαλής. Κάποια χρόνια μετά χρεοκοπήσαμε με Καραμαλή, επειδή ακριβώς είναι ένας άνθρωπος που λέει ότι κάνει. Βουλιάξαμε κανονικά και το ψιλοπαράτησε το σκάφος, οδηγήθηκε σε κάπως προώρες εκλογές, ήξερε τι ακριβώς θα γίνει και την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια και από τότε δεν έχει απολογηθεί ποτέ, δεν έχει μιλήσει ποτέ. Τώρα τελευταία ψελίζει κάτι για να την πει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά για αυτό ακριβώς που έγινε τότε δεν έχει μιλήσει ποτέ ο Κώστας Καραμαλής. Μετά ήρθε ο Σανός των λεφτών που υπάρχουν και του Γιώργου Παπανδρέου.
23: Σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός κανανέ 81!
24: Είναι πολύ ευτυχισμένοι. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει για την Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά.
25: Πιστεύω ότι θα δώσει λεφτά στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο. Γιατί ο Παπανδρέου είναι εθνικό στοιχείο. Είχε παππού, πατέρα, είχε παππού, πατέρα και θα δώσει λεφτά στον κόσμο.
26: Θεωρείτε ότι το κόμμα του Πασόκου είναι έτοιμο να βγάλει την χώρα από την πολύπλευρη κρίση την οποία βιώνουμε όλοι μας?
27: Βεβαίως, γιατί έχει έναν πρωθυπουργό Παπανδρέου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής και είναι ό,τι καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί άλλο καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
0: Δεν συζητάμε. Τι άλλο καλύτερη θέλει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Ήρθε ένα μνημόνιο και ένα δουνουτού. Αλλιώς πανηγύριζαν, άλλο ήρθε. Είχαν χάψει οι περισσότεροι, 43%. Μπορεί να αναγνωρίζετε και τους εαυτούς σας. Πολλοί από εσάς που μας ακούτε τώρα μέσα σε αυτό, δεν έχουμε πρόβλημα. Και από τότε τα ίδια λέγαμε και τώρα που κάνουμε τη σούμα, με αφορμή το Λαφαζάνη που είπε χειροκροτάει ο κόσμος. Έχει συνηθίσει να χειροκροτάει. Και βεβαίως ο μεγαλύτερος Σανός ήταν και σε συνθήκες πολύ παράξενες το 2015 με τον Αλέξη Τσίπρα.
28: Τσίπρας είναι φαινόμενο για μένα. Είναι φαινόμενο.
29: Είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έχει περάσει και έχει αρχίδια.
30: Ο Τσίπρας θα τα καταφέρει.
31: Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα.
32: Η ελπίδα νίκησε αυτό το αποτέλεσμα να αλλάξει όλη την Ευρώπη. Είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον.
33: Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει.
34: Βαγγέλη,
35: τι είναι?
34: Πήγα να ανοίξεις, παιδί μου.
35: Και δεν παρανοίξεις.
34: Γιατί είμαι μεγαλύτερος, παιδί μου.
35: Και εγώ είμαι μικρότερος και δεν πρέπει να κουράζουμε.
33: Η ελπίδα έχει έρθει.
36: Είναι το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία της Ελλάδος. Ένα το 1940 μεταξύ και ένα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Όλα αυτά είναι κανονικά, έχουν υποθεί, τα πίστευε κόσμος και το 81 και μετά με τον Σιμίτη και μετά με τον Καραμαλή και μετά με τον Γιώργο Παπανδρέου και μετά με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι και πιο πρόσφατα, τα θυμόμαστε όλοι τα τελευταία. Εδώ ήταν ο λαός που έχαφτε. Θα ακούσουμε τώρα και τους πολιτικούς. Τίποτα από αυτά που θα ακούσετε από το στόμα τους δεν είχε γίνει ποτέ.
37: Για να είναι γνήσια ανεξάρτητη η Ελλάδα, για να ανήκει στους Έλληνες, δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
38: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα.
37: Δεν αρκεί να φύγουν οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα και θα φύγουν, λαέ της Θεσσαλίας.
39: Δεν πρέπει επιτέλους ο ελληνικός λαός να...

0: σοσιαλισμός είναι ο εξυγχρονισμός.
1: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε.
2: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
3: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν.
4: Άγιε μου Γιώργη, είναι καβιτέ.
3: Λεφτά υπάρχουν.
4: Στα πρόσφυτα άλογο καμαρωτέ.
5: Εμείς σας το λέμε ευθέως ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2.
1: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε.
4: Άγιε μου Γιώργη, καλή το τάμας και θα σου φέρω εγώ το τάμας.
6: Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο.
1: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε.
6: Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
4: Για μια γυναίκα.
7: Γι' αυτό και η ονομασία του σχεδίου παραπέμπει και αυτή στην επανάσταση που έρχεται από το αύριο. Ελλάδα 2.0.
4: Άγιε μου Γιώργη, συγχώρεσέ με κι απ' τα μαθήματα απαλλάξέ με.
7: Ελλάδα 2.0.
1: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα.

0: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση.
1: Είναι πού?
0: Κύριε Αυτιά, είναι στην απόλυτη αξιοκρατία, στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού. Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
2: Είσαι τυχερός ρε, ζεις στη χώρα με την ασθενέστερη μνήμη.
3: Το άλογο, το Αγιώργη είναι αυτό, το οποίο κατέβηκε από το Λυκαβητό, τα άκουγε όλα αυτά τα χρόνια ο Αγιώργης και αν έχει ακούσει από εκεί πάνω, πλατεία Συντάγματος, δύο βήματα είναι, και καλό αυτή. Τα έχει ακούσει όλα αυτά και αυτά που έλεγε ο λαός, πανηγυρίζοντας και χορεύοντας και κατανάλωνε τόνους, σανού, και αυτά που λέγαν οι πολιτικοί στην ίδια πλατεία ή μέσα στο κτίριο το γνωστό, που επίσης είναι προς κατανάλωση σανού. 2 11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να πείτε τα δικά σας και σε ποια από όλα αυτά σας άγγιξαν, τι θυμηθήκατε οι παλιότεροι, τι έχετε ελπίσει και ποιον βλέπατε ως ηγέτη που θα λύσει τα θέματά μας με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
4: Με ακούτε, καλησπέρα.
2: Σας ακούω, καλησπέρα.
4: Οδηγώ και ακούω την εκπομπή σας. Είμαι εκπαιδευτικός.
2: Συγχαρητήρια.
4: Αυτό ο συναδελφός σας να λέει σε αυτές τις ερωτήσεις που έκαναν στα παιδιά για την Πρωτομαγιά, αν ξέρουν αν είναι αργία ή απεργία.
5: Γιατί δεν είχατε σχολείο?
6: Είχαμε σχολείο.
5: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο?
6: Ξέρω εγώ. Θέλουν να μας χαλαρώσει για τις εξετάσεις.
4: Τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, πήγαν στο μάτι. Σας λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο της ιστορίας της τρίτης γυμνασίου είναι κεφάλαιο που το κάνουμε στα παιδιά για το Σικάγο και όχι μόνο ότι το κάνουμε. Με παραδείγματα, με διαδραστικούς πίνακες. Τώρα αν τα παιδιά περί άλλων τη βάζουν, δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς στο σχολείο.
2: Όχι, όχι, καμία παρεξήγηση. Απλά πιθανόν θα ρώτησαν παιδιά που είναι πριν από την τρίτη γυμνασίου. Μάλλον εκεί έγινε η παρεξήγηση. Θα ήταν Δευτέρα.
4: Η οικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μην λέμε ότι πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
2: Η αιχμή καταρχάς δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
4: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
2: Είμαι πέντε παρεξηγημένη τώρα.
4: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
2: Εντάξει, χαίρομαι.
4: Απλώς να το πω κι εγώ, διότι το κάνουμε και γίνεται, υπάρχει
2: δηλαδή. Το κάνετε στην τρίτη γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό δηλαδή μαθαίνεις για την Πρωτομαγιά στην τρίτη γυμνασίου, αυτό ας κρατήσουμε.
4: Εκεί ναι. Και φαντάζομαι και στην τρίτη ηλικίου, φαντάζομαι. Ότι
2: κάθε τρία χρόνια μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνει, τελειώνεις. Τίποτα.
4: Κάθε τρία χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
2: Δεν βαριέσαι.
7: Στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούσα πάντα και γενετική μου. Πάντα ταπεινός άνθρωπος. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
8: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές.
7: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε πούστε μου. Τι κάνω λάθος εκεί στο Μέγκα? Πείτε μου, ενημερώστε με.
2: Κάτι δεν κάνεις καλά, λυπάμαι πολύ.
7: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά?
2: Εμείς προσέχουμε, ναι.
7: Α, όχι, απρόσεκτη. Αλλά χαμηλοβλεπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
8: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά.
7: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε. Όλοι είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να τη εξηγήσουμε τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερα το μανάρι μου. Και να τη εξηγούμε, να τη λέμε, να τη καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι η εργατική Πρωτομαγιά.
5: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
9: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
5: Γιατί είναι αργία.
1: Έλα μου.
2: Λίγο, θα τα μάθουν όλα. Κούτσα κούτσα.
7: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν ζήσει.
2: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ?
7: Πού να ξέρει, ρε πούστη
2: μου. Τα ζουλεύουνε τώρα, προφανώς.
7: Ναι, ναι, όχι.
2: Παλεύουνε τα καημένα με την άγνοια.
7: Με την άγνοια, ναι, πραγματικά είναι καημένα. Ας εξηγήσει όμως κάποιος. Αλλά ποιος να εξηγήσει? Οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο μπούλινγκ.
2: Αυτό είναι το νόημα, να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί του γάνια, να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
7: Ούτε και τις επαιτίες καλέ δεν θυμούνται, αλλά τα λένε 28, 25, 1η Απριλίου, 2 Μαΐου, γάμισε τα ρε, χαμός γίνεται, τέλος πάντων.
2: Με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
7: Στα χειρότερά του, ναι, έχει και τους καλύτερους εκπροσώπους γι' αυτό. Τι ήθελα να πω, διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα, να θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση, κύριε Γεωργιάδη μου. Και ένα άλλο ωραίο που διάβαζα.
2: Πολλά διαβάζεις.
7: Διαβάζω, είμαι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει, τον πιάσατε το Μάη. Τον πιάσαμε, λέει, τον δαγκώσαμε. Θα του κρύο.
2: Καλά που το διευκρίνησες.
7: Καλή γέλα. Γέλα, καλέ.
2: Είμαι λίγο πιο εσωτερικός.
1: Αποστόλη.
2: Έλα, φίλε.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλά κι εγώ. Καλά.
2: Χαίρομαι γι' αυτό. Θέλ.
1: Μπράβο, ρε Αποστόλη. Χαίρομαι που χαίρεσαι.
2: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι που χαίρομαι. Τι θες τώρα?
1: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν την Πρωτομαγιά.
2: Γιατί ο δημοσιογράφος τα έχει πάρει στο πέτσι, ας πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφος, την ιστορία την έχει.
1: Ναι.
2: Χαλαρά.
1: Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθεις τα παιδιά για την Πρωτομαγιά το αστικό κράτος. Αυτό το αφήνω, να εωρείτε.
2: Καλά κάνεις.
9: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
15: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
1: Μπράβο!
0: Και άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Μπράβο!
2: Εντάξει, αφού το έδειξε η επισκόπηση, τι παραπάνω να κάνουμε. Τηρείται το πρωτόκολλο, όπως στις γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Εδώ λοιπόν για τα σκάνδαλα. Το πρωτόκολλο ορίζει επισκόπηση από την κυβέρνηση. Το έκαναν. Βγήκε λευκό χαρτί. Αθώοι όλοι. Ποινικό μητρό άριστο. Οπότε δεν προχωράμε καθόλου. Δεν θα διερευνηθεί τίποτα. Όλα αυτά τα τηλεφωνήματα τώρα και τα όσα λέει Κοβέση είναι για να υπάρχουν. Δεν μας απασχολούν καθόλου. Εδώ έχουμε άλλα σοβαρά θέματα. Έφυγε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης. Και μπορεί βέβαια να γύρισε ο Φαραντούρης. Να πήγε. Ο Φαραντούρης ισοφαρίζεται με κάποιο τρόπο. Τα μεγέθη είναι παρόμοια. Φαραντούρης Καστανίδης. Όμως ο Καστανίδης είναι εκτός. Οπότε έχει αρχίσει τις ωραίες δηλώσεις.
3: Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω μια συγκλονιστική μάχη για να φέρω στην πρώτη θέση τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα πρέπει να δώσει μόνος του τη μάχη και μαζί με αυτούς που γεμάτη πολιτική σοφία προσέρχονται στο Πασόκ. Ήδη έχουν προσέλθει διάφορα στελέχη βαριάς πολιτικής παρουσίας. Νομίζω ότι θα δώσουν τη μάχη ώστε από έκτος έβδομος που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης να προχωρήσει λίγο παραπάνω στη σκάλα.
2: Στάζει δηλητήριο και χολή ο κύριος Καστανίδης, δεν πειράζει, αυτά είναι μες στην πολιτική. Συμβαίνουν όπως και τα άλλα συμβαίνουν οι αγρότες που θα ξαναβγούν στους δρόμους.
4: Σε ένα με δύο μήνες το πολύ, λόγω της οικονομικής ασφυξίας που υπάρχει, θα παρατήσουμε τα τρακτέρ πάνω στην Εθνική Χωρίς Πετρέλαιο. Είναι χειρότερα, δεν έχουμε καμία έκπτωση πουθενά, αντιθέτως έχουμε αυξήσεις λόγω του πολέμου. Ένα παράδειγμα είναι το λίπασμα που το οποίο χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Από τα 600 ευρώ που είχε τον τόνο, που φωνάζαμε ότι ήταν ακριβό και ήταν ακριβό το Δεκέμβριο, σήμερα το αγοράζουμε στα 1000 ευρώ τον τόνο.
5: Αυτή τη στιγμή στα 83 μου, μέχρι και το μεσημέρι βοηθάω τα παιδιά μου σε ό,τι χρειαστούν. Αυτή η χρονιά που μας πέρασε ήδη μας έχει πάρει ό,τι οικονομίες είχαμε και αν η επόμενη συνεχίσει έτσι, καταστρεφόμαστε τελείως.
2: Απλά και ωραία. Δεν είναι ικανοποιημένοι με τα ψίχουλα ή στραγάλια που πέταξε η κυβέρνηση, δεν έχουν άλλο δρόμο και μελετάνε διάφορα ενδεχόμενα και ωραίες εικόνες. Ξανά τρακτέρα αλλά χωρίς βενζίνη, χωρίς πετρέλαιο. Να μην μπορούν να μετακινηθούν. Είναι και αυτό μία λύση για τους συγκεκριμένους. Όταν έχεις έρθει στην απόγνωση, σκέφτεσαι διάφορα και προσπαθείς να σώσεις ό,τι μπορεί να σωθεί. Λαός, μέρος δεύτερον.
6: Έλα, Αποστόλη.
7: Έλα.
6: Κουβαναλόγος, τι κάνεις?
7: Καλά, εσύ?
6: Προσπαθώ. Λοιπόν, πήραν εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με τον χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται η προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω με την Κούβα Ευρώπα, ενός παρικού οργανισμού. Αυτή τη στιγμή είναι η μπριγάδα της Πρωτομαγιάς που έχουν πάει και Έλληνες συναγωνιστές. Να κάνουμε μια μόντα να τους φωνάξετε να σας τα πούνε εκεί πέρα όταν γυρίσουν. Και να πω ότι γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις από φορείς και οργανώσεις και αυτή τη βδομάδα έχει την Πέμπτη στο Βύρονα, το Σάββατο στην πλατεία Αυδή από την Αναμέτρηση, μην ξεχάσω κανέναν. Υπάρχει ένα μπαζάρ Σάββατο Κυριακή στο Αυσινό Λατινοαμερικάνικο Φεστιβάλ. Γίνεται την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη επίσης στην έκθεση βιβλίου εκδήλωση κλπ. Όποιος ενδιαφέρεται, γκουγκλάρει Πολιτιστικός Σύλλογος Χωσέ Μαρτί Αλληλεγγύη με την Κούβα και τα βρίσκει. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την μπριγάδα. Όχι σε μένα, για τους μπριγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά.
8: Γεια σου, Αποστολή.
7: Γεια σου, ρε φίλε.
8: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
7: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
8: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγει και ο Βαλαβανής στην ταινία. Μπορείς να βγεις στην κόκκινη πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζνεφ είναι μαλάκας. Όχι, βέβαια.
9: Ατομικές ελευθερίες έχουν.
10: Εξαρτάται, τι εννοείται ατομικές.
9: Εξαρτάται. Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζεφ είναι μαλάκας.
10: Όχι, κύριε
8: Τραγματασμό.
7: Αυτό ήθελα να προσθέσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια.
8: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
11: Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
1: Η Ελένη Λουκά.
7: Μπα.
1: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
7: Καλά είναι.
1: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα το Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλλόδουλο, Γάλλο Μητσοτάκια υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος και αυτή η 115 σύλληψη. Δεν το έγραψε κανείς.
7: Ποιος θα το... Δεν τα λένε τα βασικά, το είπε ο Άδωνης. Τις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
11: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
7: Μπα. Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
1: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Ναι. Έξω οι Γάλλοι από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι οι Γάλλοι. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας, δεν είναι συμμαχοί μας, είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, οι Γάλλοι, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
7: Είναι παπαριές δηλαδή, με λίγα λόγια, πες το.
1: Δεν άκουσα.
7: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
1: Βεβαίως, αυτά δεν
7: είναι. Απαπα, τι γλώσσα είναι αυτή, πως μιλάς έτσι?
1: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Δήμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκι, το Γαλλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία Ελλάδα-Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικά, διαβολικά.
7: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
12: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
7: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
12: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
7: Λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει.
2: Και όσο ενημερωνόμασταν για την 115 σύλληψη της Ελένης Λουκά, σκάει εδώ μήνυμα ενός ακροατή με το όνομα Άρης και μου λέει: βλέπω για τη Μαρφίν Μόκο μπιπάκια. Μια φράση που χρησιμοποιεί. Θα κάνουμε αναφορά στη Μορφήν, κάθε χρόνο κάνουμε, απλά προς το τέλος θα κάνουμε αυτά. Σαν σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου του 2010, τεράστιες διαδηλώσεις, μόλις είχαμε μπει στο Δουνουτού, είχαν ανακοινωθεί τα πρώτα μέτρα, γιατί μετά ακολούθησαν και άλλα μέτρα, από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον τότε Υπουργό Οικονομικών και τον Πρωθυπουργό της χώρας βέβαια τότε, τον Γιώργο Παπανδρέου με 43%, γιατί οι λεφτά υπήρχαν και έγινε μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που είχε γίνει ποτέ. Στο ύψος της σταδίου ήταν το κτίριο της Μαρφίν, μέσα ήταν 25-30 εργαζόμενοι. Οι περισσότεροι κατόρθωσαν να διαφύγουν, 5 άτομα διέσωσε η πυροσβεστική και 3 άτομα πέθαναν από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιώσεων και του πυκνού καπνού. Τα πλάνα το έχουν αποτυπώσει όλο αυτό. Μέχρι στιγμής η ταυτότητα των αυτούργων φυσικών δεν έχει επιβεβαιωθεί, αποκαλυφθεί. Το 2013 στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας 3 υπαλλήλων και για τις σωματικές βλάβες 21 άλλων υπαλλήλων. Νεκροί ανασύρθηκαν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, ο Επαμεινώνας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.
13: Πέταξαν το μπουκάλι με τη βενζίνη και έγινε το ολοκαύτωμα.
14: Σώστε μας, βοήθεια, κεγόμαστε.
13: Πάλι της τράπεζας, όσοι έχουν βγει έξω, είναι συγκεντρωμένοι νομίζω αριστερά. Και καταλαβαίνω από τις συζητήσεις που έχουν και τις κλήσεις που κάνουν στα κινητά τηλέφωνα στους αδέλφους τους ότι κάτι έχει γίνει. Το βλέπω στα πρόσωπά τους. Κάτι κάποιος λείπει. Και κάνουν μια καταβέτηση και μιλάνε με μια κοπέλα.
15: Και ξέρετε τι μου λέγανε. Το μεοκάματο δεν θέλουμε να χάσουμε. Θέλουμε να αντισταθούμε.
16: Νάζανε και κεγόμαστε, βοηθήστε μας και αυτά και τα λοιπά. Και τους λέγανε από κάτω να μην ερχόσασταν στη δουλειά.
17: Βοηθήστε μας, έχουμε 3 νεκρούς συναδέλφους. Κεγόμαστε.
18: Ο πρώτος ήταν στη σκαλιά. Ήταν δηλαδή αυτός που προσπάθησε μάλλον να κατέβει για να φύγει και δεν τα κατάφερε. Η δεύτερη κοπέλα ήταν ακριβώς δίπλα στο γραφείο της. Δίπλα στην καρέκλα της με το ακουστικό τηλεφώνου κατεβασμένο. Και η τρίτη κοπέλα ήταν αυτή που ήταν μισή μέσα και μισή έξω στο παράθυρο.
19: Ασέβεια θεωρώ απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Γνώριζαν ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης τους. Έσπασαν τη τσαμαρία, έριξαν έφλεκτο υλικό και έριξαν μέσα τη βόμβα. Τι περίμεναν?
2: Και βεβαίως αυτή είναι η καταγραφή των όσων έγιναν εκεί. Με τους νεκρούς, τι σήμαινε η Μαρφίν, ο εμπρισμός της τράπεζας, στις μετέπειτα κινητοποιήσεις και τι χτύπημα πολύ δυνατό ήταν στη συμμετοχή του κόσμου. Το ξέρουμε όλοι, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και τι επακόλουθα έχουν πάντα τέτοιες ενέργειες, όταν μάλιστα και συμβαίνουν πάντα όταν υπάρχει άνθηση και ανάταση του κόσμου και του αυτού που ονομάζουμε κινήματος. Φτάσαμε στο τέλος, ο λαός ακολουθεί το τρίτο μέρος, αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
20: Είπε ο Τσίπρας, δικαιότερη κατανομή του πλούτη.
21: Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
20: Τι είπες στους Δελφούς,
7: Αυτά, μωρέ, αυτά που έκανε και στη θητεία του, δεν θυμάσαι, που έβαλε εθελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, αυτό εννοεί.
21: Να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
20: Λοιπόν, άκουσε, Αλέξη.
7: Όπα, τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε. Πού ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
20: Άκουσε, Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθεται ο Κουτσούμπας 52 χρόνια και η Παπαρίγα 52 χρόνια.
7: Είναι καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
20: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνεις τώρα, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες.
7: Αλλό, ναι.
20: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπες για τον Τσίπρα. Το είπα και την άλλη φορά και το έκανες γαργάρα, παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο μπουρμαγιάς. Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα.
7: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. Το είχε καταργήσει.
20: Πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσουμε με τον Μητσοτάκη.
7: Είχε καταργήσει πόσο το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
20: Άσε ρε παπάρα, λοιπόν, πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τσίπρα και πόσο 1,185 το άφησε ο Τσίπρας, 2,65 πληρώνω τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σας κύριε. Ακούει και ο πελάτης.
7: Γεια σας και εσάς, ευχαριστώ για το κύριε, να είστε καλά.
20: Ρε παπάρα,
7: Τσέγκο.
20: Αυτά, άκουσε να δεις, βάλατε προχθές την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
7: Ναι.
22: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζουν να θυμηθώ. Κάτι σαν... Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
20: Σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20. Της λέτε, που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε θα ντρεπόμουν. Και να σε πάει και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλεις. Εγώ θα σου το πω.
7: Εσύ βέβαια θα ντρεπόσουν γιατί είσαι της άποψης ότι λύσεις εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώς αυτά πάτη. Αυτό. Καλύτερα αυτή η κυρία λοιπόν να φύγει με το κεφάλι ψηλά, παρά με το κρίμα μωρέ την πατήσαμε και να φύγει ξεφτυλισμένη.
20: Άκου μαλάκα.
7: Την πάτησα κι εγώ όπως και οι άλλοι, όμορε.
20: Λοιπόν, άκουσε, 1000 ευρώ η σύνταξη σήμερα ρεπορτάζ στο ταξί, 1000 ευρώ η σύνταξη μεγάλη στην Ελλάδα, 2.500 στην Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρεις γιατί έχετε κρεμαστεί πάνω στις φωτογραφίες. Ξέρεις γιατί, έχεις καταλάβει γιατί.
7: Για εξήγησέ μου εσύ γιατί περιμένω να καταλάβω.
20: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ, λοιπόν, έχετε κρεμαστεί από το 1974 και δότε, δεν έχετε τίποτα άλλο να επιδείξετε. Κάθεσαι και στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, που είναι πραγματικά κομμουνιστές και κάθεσαι εσείς δίπλα και λέτε ότι είσαστε κομμουνιστές. Ρε μαλάκα, εγώ όταν με ρωτάνε αν είμαι κομμουνιστής, τους λέω όχι δεν είμαι. Δεν μπορώ να
7: τι να πεις τώρα, θα γέλαγε και τον Παρδαλό Κατσίκη τώρα. Καλά έκανες. Μπράβο.
20: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κομμουνιστής. Ντρέπομαι να το πω.
7: Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, παιδί μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των κομμουνιστών. Ξεφτύλα θα ήταν, καλά κάνεις.
20: Λοιπόν, άκουσε να δεις μία Πέμπτη να βγάλουμε κι εμείς τη σχολή μας από μέσα. Θα βάλεις τη Λιμπεράκι. Εξαιρετική, μου αρέσει και πάρα πολύ. Και σαν γυναίκα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.
7: Συμφωνώ.
20: Έτσι, λοιπόν, και από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ ψηλή. Κατάλαβα εκεί στο Λαζόπουλο, δεν την κόβω για πολύ ψηλή. Ξετρελαίνομαι, μου αρέσουν οι κοντούλες. Λοιπόν, θα βάλει τη Λιμπεράκι μια Πέμπτη να βγάλουμε τα εσώψυχά μας. Να βγάλουμε όλοι μας τη χολή. Όλα αυτά που θέλουμε να πούμε και τα κόβεις ή δεν τα βάζεις. Αυτό. Εγώ στο προτείνω πάντως. Να βγάλουμε όλοι μας τη χολή.
7: Μπορώ να καλέσω το alter ego της στην Αμαλία.
20: Ρε, εσύ κατέβηκε ο πελάτης, ρε, κατέβηκε.
7: Τι θα κάνει, τσατίστηκε. Σου λέω τις μαλακίες που ακούω.
23: Αποστόλη Φρέντ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
23: Τι γίνεται.
7: Καλά. Λες,
23: τι εκπομπή ήταν αυτή η προχθές την Παρασκευή.
7: Τι εκπομπή ήταν προχθές την Παρασκευή.
23: Φοβερή. Απ' τη μια ο Θήμιος να λέει αυτά που έλεγε τέλος πάντων.
7: Επανάληψη ήταν.
23: Απ' την άλλη είχα μπροστά το ένθετο του ριζοσπάστη. Δηλαδή.
7: Έπαθες τσότσο,
23: Ορίστε.
7: Έπαθες τσότσο, κουκομπλόκο ξαφνικά.
23: Έπαθα πλάκα, ναι, τι να σου πω. Λούμπρα. Να είστε πάντα καλά να μας κάνετε τέτοιες εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ.
24: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
25: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Heineken 4x500 ml μόνο 5,31 και Mammoth μόνο 4,92. Επιλεγμένα κρασιά κτήμα Μιχαλάκη, 1+1 δώρο. Viewers White Label μόνο 16,85 και Bombay Sapphire μόνο 21,60. Γαλαξίας.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241. Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: to be alive.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4.
11: The station with the best music.
12: I love the music.
13: Best music.

ξυπνήσει. Σαν υδρος αέρας στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει.

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν.

0: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Η ώρα είναι 9.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
6: Ανάρτησή του στο Telegram. Στα αθλητικά επικράτησε τη ΑΕΚ στην έδρα της ο Ολυμπιακός με 29-36 στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Handball Premier. Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη τιμή εκεί στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Κωνσταντίνο Λαβίθη.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: And now the news.

Επιστρέφουμε με θεματική βραδιά, την μία από τις δύο θεματικές που κάνουμε κάθε εβδομάδα. Τα βράδια της Τρίτης κουβεντιάζουμε για θέματα που τρέχουν σε επικαιρότητα ειδησιογραφία. Τα βράδια της Πέμπτης κουβεντιάζουμε για θέματα ευρύτερου, γενικότερου περιεχομένου και ενδιαφέροντος. Κανονικά θα έβαζα να συζητήσουμε στην απόψινή μας θεματική για τις υποκλοπές και την εξέλιξη και την κατάθεση από το ΠΑΣΟΚ του αιτήματος για εξεταστική επιτροπή και την αντίδραση από την κυβέρνηση. Όμως το θέμα των υποκλοπών το κουβεντιάσαμε πριν ακριβώς από μία εβδομάδα στην θεματική της προηγούμενης Τρίτης, όπου προς έκπληξή μου ήταν και πιο περιορισμένη η συμμετοχή από αυτήν που περίμενα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν ήταν και ένα θέμα που είδα πάρα πολύ κόσμο να καλεί και δεν πρόλαβε να μιλήσει, να πω ότι μπορεί να έχει και μια συνέχεια μια εβδομάδα μετά, το αφήνουμε στην άκρη, θα το πιάσουμε μελλοντικά όταν θα έχει πάλι την επόμενη εξέλιξή του. Αυτό που θα ήθελα σήμερα να κουβεντιάσουμε το σκέφτηκα, να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι λίγο λεπτό, δύσκολο, ευαίσθητο, θα έχετε ψιλοκαταλάβει. Αλλά μου έκανε τόση εντύπωση, δηλαδή αν ήμουν με παρέα θα ήθελα να το συζητήσω. Η πράξη του κριτικού, το οποίο ο γιος πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, θεωρούσε τον οδηγό υπεύθυνο, με αποτέλεσμα 2-3 χρόνια από τότε που έγινε το δυστύχημα και έχασε τον γιο του, να τον πυροβολεί και να τον σκοτώνει.

Και μάλιστα στη συνέχεια μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου για την ακρίβεια και παραδόθηκε στους αστυνομικούς και έδωσε και το όπλο με το οποίο σκότωσε τον νεαρό 20 μόλις ετών, που επαναλαμβάνω θεωρούσε υπεύθυνο για, για τον θάνατο του παιδιού του. Η είδηση αυτή προέκυψε πριν από περίπου μία-μία μισή ώρα. Έχει ήδη ανέβει παντού και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι περιέχει πολλά και διάφορα στοιχεία. Έχει μέσα το στοιχείο της αυτοδικίας, που θέλω λίγο να συζητήσουμε. Επειδή είναι στην Κρήτη, μιλάνε μήπως υπάρχει και βεντέτα. Ήταν δηλαδή μία και άλλα πράγματα μαζί με αυτό που οδήγησαν στην πράξη. Είναι μία κατάσταση από αυτές που βλέπεις σε δυνατές ταινίες με δυνατό σενάριο, όπου υπάρχει το δράμα, η απώλεια, η δίψα για εκδίκηση, η μετάνοια, η συγχώρεση. Συγκρούονται τέλος πάντων πολύ έτσι θεμελιώδη πολύ θεμελιώδη ζητήματα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ.

πώς το ακούσατε εσείς αυτό το περιστατικό και πώς γενικότερα νιώθετε σε τέτοιες περιπτώσεις? Δεν ξέρω αν έχετε βάλει ποτέ τον εαυτό σας σε μια τέτοια κατάσταση, αν και είναι τόσο δυνατή κατάσταση που άλλο να θες να τον βάλεις τον εαυτό σου, άλλο όντως να προκύψει κάτι τέτοιο.

Αυτό είναι το θέμα μας με αφορμή αυτήν την τραγωδία. Λίγο νωρίτερα στην Κρήτη θα μπορούσε βεβαίως ένα τέτοιο θέμα να συζητηθεί και Πέμπτη, αλλά που συζητάμε θέματα ευρύτερου περιεχομένου. Από τη στιγμή που προέκυψε πριν λίγο στην επικαιρότητα και άλλα θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα, για να είμαι ειλικρινής, κάποιο λιγότερο, κάποιο περισσότερο τα έχουμε συζητήσει, ακρίβεια, κατάσταση στη Μέση Ανατολή, υποκλοπές όπως σας είπα και γενικότερη εσωτερική πολιτική κατάσταση πριν μία εβδομάδα.

πάμε να περισσότερο να ανταλλάξουμε γνώμες. Περισσότερο με ενδιαφέρει να δω πώς το εισπράττουν οι υπόλοιποι αυτό το γεγονός, έτσι όπως το εισέπραξα εγώ, με διαφορετικό τρόπο, πώς το σκέφτεται ο καθένας και η κάθε μία όταν το ακούει. Αυτό θα ήθελα έτσι λίγο να συζητήσουμε στην απόψινή μας θεματική βραδιά. Με το ανεμολόγιο θα είμαστε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, 9 με 12, 3 ώρες στην διάρκεια των οποίων ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μας καλείτε, εφόσον το θέλετε, να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε βραδιές όπως η απόψινή που είναι θεματικές, να καλείτε για να σχολιάσετε το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε.

Οι συντελεστές για το απόψινό ανεμολόγιο στη ρύθμιση του ήχου είναι η Χριστίνα Αγγελάκη. Για να βγείτε στον αέρα καλείτε στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880, όπου σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Ξεκινάμε με τραγούδι και μετά το τραγούδι ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να ακούσουμε τους πρώτους ακροατές που θα έχετε καλέσει. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

Παραπολιτικά 90,1 και ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Να περάσουμε να ακούσουμε τους πρώτους ακροατές μας. Καλησπέρα νωρίτερα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Πρώτη έτσι εδώ με το χαιρετέ της. Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Θανάση. Βεβαίως έλαβα το μήνυμά σας κανονικά. Υπέροχο θέμα, γράφει ο κύριος Βαγγέλης. Θα γίνει ωραία συζήτηση και άκρη δεν θα βγάλουμε, γράφει. Αναφέρει εδώ, δεν καταλαβαίνω ακριβώς ποιον εννοείται ότι το είπε. Δικαιοσύνη είναι, όπως υποφέρω εγώ, να υποφέρεις και εσύ. Δικαιοσύνη θα πει, όπως υποφέρω εγώ, να υποφέρεις και εσύ. Μάλιστα.

0: έχουμε μια μικρή καθυστέρηση γιατί δεν απάντησε ο πρώτος ακροατής που τον καλέσαμε. Δεν αναφέρω το όνομά του διότι ο ίδιος, όπως ενημερώθηκα, ζήτησε αν δεν βγει στον αέρα να μην αναφερθεί το όνομά του. Εντάξει. Οπότε δίνουμε το λόγο στον επόμενο που είχε καλέσει, τον κύριο Μιχάλη από τα Χανιά. Γεια σας κύριε Μιχάλη.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Χαίρετε.
1: Με στήχησες εχθές. Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι με την εισαγωγή που έκανε. Ήθελα να μιλήσω, τέλος πάντων δεν βγήκα. Απόλεγε για τον Τραμπ, πώς ναι. Μιλάει. Λες και οι άλλοι μιλάνε καλύτερα, θάνατος στην Αμερική. Τέλος πάντων, δεν είναι τώρα η θεματική αυτή. Ναι, την είδηση αυτή την άκουσα και εγώ τώρα, πριν μια ώρα, όπως και εσύ. Δύο ώρες πόσο είναι.
0: Ναι, και έχει ανέβει πολύ ψηλά, σχολιάζεται πολύ, ναι, γιατί έχει, είναι φορτισμένη πολύ.
1: Δεν ξέρουμε ακριβώς την ιστορία ολόκληρη.
0: Όχι, όχι.
1: Έγινε.
0: Όχι βέβαια, και αυτό παίρνουμε και αφορμή, δεν θα κάνουμε ναι, μόνο για την υπόθεση.
1: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ, επειδή δεν είμαι πατέρας, δεν ξέρω που τώρα ναι, είναι διαφορετικά. Εσένα ας πούμε σε αγγίζει πιο πολύ αυτό, γιατί έχεις γιο.
0: Να, ένα ωραίο στοιχείο που προκύπτει μάνι-μάνι.
1: Έχεις γιο ή δεν έχεις.
0: Κάποιον
1: τελείως,
0: γιο,
1: το σκέφτεσαι τελείως διαφορετικά.
0: Και με το όνομά σας, ήταν του πατέρα μου. Να, ένα ωραίο στοιχείο που προκύπτει νωρίς-νωρίς στην κουβέντα. Ότι
1: βέβαια,
0: αν κάποιον που έχει παιδί τον αγγίζει περισσότερο ένα τέτοιο γεγονός. Γιατί όμως τον αγγίζει περισσότερο?
1: Γιατί έχει παιδί, είναι
0: αίμα. Μπαίνει στη θέση ότι αν συνέβαινε στο δικό μου παιδί, ας πούμε.
1: Αυτό δεν σου πέρασε και σένα από το μυαλό, το διάβασα αυτή την είδηση.
0: Ναι.
1: Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες αυτό δεν ήταν, τι θα έκανα εγώ, αυτό τον αντογιό.
0: Αυτό ήταν, ναι, το πρώτο.
1: Κάτι που δεν ξέρουμε είναι, το τροχαίο έγινε 2 χρόνια πριν.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, προφανώς έγινε ένα δικαστήριο για το τροχαίο. Τι ποινή έφαγε αυτός που έκανε το τροχαίο και σκότωσε το παιδί? Πολύ βασικό αυτό.
0: Ναι, όντως δεν έχουμε ακόμη.
1: Βασικό.
0: Θα βγουν αυτά σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πολύ,
1: δηλαδή,
0: πρόσφατο.
1: Αν βγει, αν πήρωσε 1.000 και βγήκε έξω, είναι χοντρό. Και είναι γενικά το θέμα της νομοθεσίας εδώ που λέει, και όχι μόνο για τροχαία, και για τροχαία βασικά και για πολλά.
0: Τι, νιώθει ο κόσμος ότι η ποινή δεν αντιστοιχεί του εγκλήματος?
1: Βέβαια.
0: Και νιώθει ο άλλος την αδικία στη...
1: Μετά ακούω ένα στοιχείο άλλο που άκουσα. Άκουσα τη λέξη μιλοπόταμος. Ο πατέρας δηλαδή που σκότωσε το γιο. Μιλοπόταμος. Εντάξει, λέμε Κρήτη, αλλά άλλο ΠΑΟΚ, Τούμπα, άλλο Θύρα 4. Άλλο
0: κατάλαβα.
1: Κρήτη, άλλο μιλοπόταμος.
0: Κατάλαβα.
1: Παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο.
0: Αυτό για εμάς που δεν είμαστε από την Κρήτη, να έχουμε μια εικόνα ότι είναι
1: βέβαια,
0: λίγο πιο...
1: Κοίτα, τώρα εγώ είμαι τώρα ο Φλόρος, μιλάμε Φλόρο. Άλλο τώρα τα πάνω Μυλοπόταμο και τέτοια, άλλη ιστορία.
0: Θεωρείται σκληρή περιοχή ο Μυλοπόταμος?
1: Ούλτρα, σου λέω, θύρα 4 του ΠΑΟΚ. Για όλα, για όλα, από ό,τι θέλεις.
0: Ποιες άλλες περιοχές μέχρι... την Κρήτη έτσι θεωρούνται πιο...
1: Οι ορεινές. Ναι. Μυλοπόταμος, Γλυλωρίτη που λέμε, η Λευκά Όρη.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά, εκεί είναι τα βορίζια, αυτό που γίνεται το φωνικό με τις οικογένειες και εκεί, ψιλωρείται εκεί γύρω τώρα, λέμε, ορεινά.
0: Τα ορεινά, ναι, είναι πιο...
1: Αυτό και ορεινός είναι, ξεχωρίζεις έναν ορεινό από ένα που μένει στις αστικές περιοχές, των πόλεων, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου κτλ. Καμία σχέση, άλλη χώρα. Καλύτερα είναι το πω, ναι, άλλη χώρα.
0: Τώρα έχει ανοίξει μια ανησυχία μεγάλη για Βεντέτα. Γιατί έχουν συγκεντρωθεί, λέει, συγγενείς
1: τώρα...
0: του θύματος πλέον που μεταφέρθηκε,
1: ναι,
0: η Σωρός έξω από το Παγνί, το
1: νοσοκομείο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ποιανού γιος σκοτώθηκε. Ποια είναι αυτή η οικογένεια που έχει το σκοτωμένο? Αυτή η οικογένεια είναι... που λέμε, δηλαδή, μεγάλη οικογένεια, έχει λεφτά, μπορεί να πληρώσει, να σκοτώσει και να πληρώσει, πώς το λένε. Ο άλλος που έκανε το τροχαίο, ο νεκρός που είναι τώρα, τι ήτανε, από πού κρατούσε, τι έλεγε μετά το φωνικό. Δηλαδή πάρα πολλά ακόμα που πρέπει να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Τώρα το θέμα είναι, τι ποινή θα φάει τώρα αυτός που σκότωσε, για να... Πόσα είναι η αντίδραση της άλλης οικογένειας.
0: Εννοείται αν το δικαστήριο του βρει ελαφρυντικά, ας πούμε, για το φόνο.
1: Το δικαστήριο του βρει ελαφρυντικά.
0: Και δεν του επιβάλλει πολύ. Γιατί σίγουρα θα τιμωρηθεί, δεν μπορεί να σκοτώνει άνθρωπο.
1: Προφανώς η άλλη οικογένεια θα πει ήταν κακιά ώρα, το κοπέλι, ξέρω εγώ, εντάξει, ήταν και λίγο παραπάνω, ήταν νέο. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, αυτός που δημιούργησε το τροχείο ήταν νέο παιδί.
0: Ναι, και οι δύο. 20 ετών τότε θα ήταν 17, ναι. Συνομήλικη θα ήταν.
1: Ναι, και προφανώς υπάρχει και περίπτωση να είναι και γνωστή, ξέρω εγώ, και από την περιοχή. Και είναι αυτό πολύ βασικό στοιχείο, είναι αυτό που λέμε τα δύο χρόνια. Τι μεσολάβησες αυτά τα δύο χρόνια, τι κουβέντες γίνανε, τι είπανε, τι δεν είπανε. Παίζει μετά ρόλο και ο περίγυρος. Δηλαδή, εντάξει, είσαι εσύ πατέρας, σκέφτεσαι για το γιο σου. Ο περίγυρος τι λέει, η γυναίκα σου τι λέει. Γιαγιά, όλα αυτά, ειδικά στην επαρχία, παίζουν πολύ ρόλο. Να πάρουμε το αίμα μας πίσω, σου σκότωσε το κοπέλι, είτε κάνεις εσύ τώρα, είτε θα γεννεί. Είναι πολλά, φυσικά η Κρήτη είναι και ιδιαίτερη περιοχή. Αλλά η νομοθεσία παίζει πολύ βασικό ρόλο σε αυτούς που δημιουργούν τα τροχαία. Το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό. Από την επαρχία μέχρι την Ξανθιά με την Πόσε που παίρνει τη Σβάρνα ό,τι λάχει και βγαίνει έξω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν. Τώρα θυμάσαι που έλεγε, ξέρω εγώ, κάνουμε, αλλάζουμε το νόμο, μετά από αυτό που είχε γίνει στα Χανιά με αυτό με την Πόσε.
0: Το κάνανε λίγο πιο αυστηρό. Πρόσφατα βάλαν φυλακή.
1: Τι αυστηρό, τίποτα.
0: Και συνοδηγός. Και συνοδηγός βρέθηκε υπεύθυνη. Και μπήκε και αυτή φυλακή.
1: Ζούμε σε ένα κλίμα τιμωρησίας γενικά. Γενικά για τιμωρησία. Βλέπεις τι γίνεται από το ξύλο που τρώει ο Πρίτανης στο πανεπιστήμιο μέχρι... Εντάξει, τώρα φάει ξύλο ο αντιπρίτανης στο πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Πολύ σοβαρό. Τιμωρησία, τίποτα. Μέχρι τους γύφτους που καίνε το περίπτερο του άλλου, ξέρω εγώ, και πάλι είναι έξω. Μέχρι τα πήδη. Οι πάντες είναι έξω, βασικά. Βασικά.
0: Να μην χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, παρακαλώ. Όχι, δεν θέλω να δικαιολογήσω τους συγκεκριμένους. Αλλά με τη σωστή ονομασία, ναι, για τους Ρωμά.
1: Ναι, Ρωμά, βέβαια, η Ρωμά.
0: Θέλω να πω, θα πούμε οι μαύροι και όχι οι νέγροι, παράδειγμα. Ή οι αράπηδες, δεν θα πούμε οι αράπηδες. Πούμε οι μαύροι.
1: Το θέμα της ατιμωρησίας έχει πλέον πάρει διαστάσεις.
0: Εγώ το έχω πει ότι...
1: Αφορά μόνο τα τροχαία και τις ανθρωποκτονίες, αφορά και τα ναρκωτικά, αφορά ο άλλος με τόνους κοκαίνη έξω, ξέρω εγώ.
0: Κοιτάξτε, εμένα η γνώμη μου είναι γενικότερα ότι η Ελλάδα είναι μια χαλαρή χώρα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτό βολεύει. Ας πούμε, ατιμωρησία είναι...
1: Έξω είναι ακόμα πιο χαλαρά.
0: Ατιμωρησία είναι και αυτός που βάζει τα τραπεζάκια του καφέ του στην πλατεία, εκεί που δεν δικαιούται. Θέλω να πω, Μάρια Κωνσταντίνη είναι ίδιο τώρα με το...
1: Ναι, αλλά υπάρχει κλίμακα, ιεραρχία, δεν θα αρχίσουμε από αυτό.
0: Καμιά φορά όμως από τα μικρά βλέπεις τα μεγάλα. Όταν επιτρέπονται πολλά μικρά, μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα ότι θα επιτρέπονται. Δεν μπορείς να πεις στα μικρά θα είμαι ελαστικός, στα μεγάλα θα είμαι αυστηρός. Δεν θα το κάνει κάποιος αυτό.
1: Εντάξει, τώρα θα πάμε και στα μεγάλα.
0: Εγώ, ας πούμε,
1: τα μεγάλα των ΟΠΕΚΕΠΕ θα πάμε και εκεί πέρα.
0: Καταλαβαίνω, δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις εξαιρέσεις. Δηλαδή, εγώ στην εκπομπή δεν είπα ποτέ. Κάποιος μωρέ κατ' εξαίρεση ας βγει δεύτερη φορά μες τη βδομάδα. Όχι. Μπορεί να έχω αδικήσει κόσμο, αλλά το γεγονός ότι τηρείται ίδιο για όλους, μία φορά όποιος και να είσαι, τελικώς καλλιεργεί το αίσθημα ότι εντάξει, εδώ μοιράζεται ισόποσα.
1: Αυτό που λες επίσης για το έξω, σε σχέση με τους έξω, εμείς είμαστε πιο αυστηροί. Έξω, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η χήμα κατάσταση. Θυμάσαι το περιστατικό με την κοπελίτσα που μπήκε στο τραμ στη Νέα Υόρκη, πήγε ένας μαύρος που δεν την ήξερε.
0: Το θυμάμαι.
1: Και της έκοψε το λαιμό.
0: Φρικτό, ναι.
1: Το θυμάσαι αυτό.
0: Φρικτό.
1: Αυτός ο μαύρος ξέρεις τώρα ότι είναι έξω.
0: Αυτός όχι, μαύρος, δεν έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη.
1: Το έχω παρακολουθήσει. Με παρέμβαση εισαγγελέα.
0: Είχα μείνει στη σύλληψή του κτλ.
1: Ναι, και μετά χάθηκε.
0: Ελπίζω να μην είναι έξω και αυτό που είδατε να είναι.
1: Όχι, είναι
0: να μην ισχύει. Γιατί αν κάποιος έχει κάνει τέτοια πράξη και είναι έξω. Να το κλείσουμε τελείως στο μαγαζί
1: όχι.
0: Μα και να το κάνουμε άγρια δύση. Παιδιά, ο καθένας...
1: Μα εκεί πάμε, δεν το έχεις καταλάβει ότι πάμε, έχουμε γίνει άγρια δύση. Αυτός ο άνθρωπος που έκοψε το λαιμό της κοπέλας στα καλά καθούμενα, έτσι επειδή είχε πάρει την τρόγκα του, είναι έξω. Και με χαρτί, ξέρω εγώ, ψυχιού. Είναι το άλλο κόλπο τώρα αυτό. Οτιδήποτε ψυχιατρικό. Ψυχιατρικό, τρέλα. Και με την τρέλα γλιτώνεις. Η νομοθεσία πρέπει να αλλάξει ριζικά, από τη ρίζα. Δεν θα βρούμε άκρη διαφορετικά, θα γίνουμε ζούγκλα, έχουμε γίνει ήδη ζούγκλα. Υπάρχει ο Ρουβίκονας. Τώρα μου λέει, ο Ρουβίκονας, τι είναι ο Ρουβίκονας. Παρέμβαση λέει, τι πάει να πει παρέμβαση. Έχεις δει το Ρουβίκονα, κάτι άτομα με μαύρα που πάνε και...
0: Ο Ρουβίκονας μπορεί να είναι αυτό που λέτε όμως. Η αυτόκλητη τιμωρή που έρχονται να υποκαταστήσουν
1: τις
0: κρατικές αδικίες.
1: Ωραία. Και εγώ λοιπόν βαφτίζομαι αυτόκλητος σωτήρας και ηγέτης και πάω και σκοτώνω. Μετά είναι έτοιμη η κοινωνία για μια πιο σκληρή αστυνόμευση, καταστολή, νόμους.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Κατά τη γνώμη μου όχι.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος αν είναι έτοιμη η κοινωνία. Δηλαδή, ο αστυνομικός μπορεί να πυροβολεί.
0: Δεν εμπιστεύεται κιόλας ιδιαίτερα αυτούς που θα αναλάβουν αυτή την αυστηρή αστυνόμευση. Υπάρχει και αυτό το θέμα.
1: Ο αδικοσκοτωμένος Ματατζής, ο Λιγερίδης, που το σκοτώσαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, τα χουλιγκάνια, και αυτοί βέβαια είναι, ο ένας από αυτούς τον έχουν πιάσει πάλι για ναρκωτικά, πάλι είναι έξω. Φαντάς τον πατέρα του πως νιώθει.
0: Ο πατέρας του Λιγκερίδη κάνει συχνά αναρτήσεις που εκφράζει
1: δεν ασχολείται
0: τον πόνο
1: με τον
0: Λιγκερίδη και την οργή του.
1: Ναι, γιατί πάμε και στα πολιτικά μετά. Δεν είναι φύσας Λιγκερίδης να ασχολείται. Είναι ματατζής. Πάμε πάλι στα πολιτικά. Και πώς το λένε.
0: Τώρα δεν θέλω, επειδή βάζετε η ιδιότητα κάποιου παίζει ρόλο στη... δηλαδή αν ένας αστυνομικός πυροβολήσει και αν ο Μιχάλης από τα Χανιά πυροβολήσει, του αστυνομικού θα φανεί τρεις χειρότερο. Γιατί ο αστυνομικός, καταλάβατε, χωρίς λόγο. Γιατί όταν έχεις ένα ρόλο πρέπει να είσαι πολύ πιο... Εγώ, αν πείτε εσείς κάτι που δεν ισχύει και το πω και εγώ κάτι που δεν ισχύει, εμένα θα πέσουν να με φάνε. Και θα έχουν δίκιο, γιατί η δουλειά μου είναι τα γεγονότα τουλάχιστον να τα καταλάβατε, έχει να κάνει λίγο και με το
1: επάγγελμα. Για να κλείσω κιόλα. Πόσες φορές έχεις ακούσει καθημερινά αυτός που πιάσαμε είχε συλληφθεί άλλες 17
0: φορές. Πάρα πολλές φορές.
1: Αυτός είχε συλληφθεί άλλες 20.
0: Πάρα πολλές φορές. Κατά τη γνώμη μου χρειάζονται περισσότερες φυλακές, ούτως ή άλλως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Αν δεν μπορεί το κράτος να φτιάξει
0: φυλακές.
1: Αν δεν μπορεί το κράτος να φτιάξει φυλακές, θα το φτιάξουν ιδιώτες, όπως στην Αμερική. Να επενδύσει ο άλλος, δεν να κάνει φυλακή, να επενδύσει. Αν φυλακές. Και όπως θα γίνει, να φυλακές. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να είναι όλοι αυτοί έξω. Πόσοι έχεις ακούσει, λέει, ήρθανε 10 βάρκες και συλλάβαμε το διακινητή. Και μετά την ξεχνάμε την είδηση. Περνάει. Πού είναι αυτός ο διακινητής, ξαναήρθε με άλλες 10 βάρκες. Δηλαδή, έχει γίνει πλέον μια κοινωνία ζούγκλα. Πρέπει να οπλοφορούμε όλοι. Τι να πω. Θα το κάνουμε έτσι. Δεν βγάζεις άκρη. Σε αυτό φταίει πάρα πολύ η κυβέρνηση, ειδικά οι δεξιοί, για αυτά που περιμέναν ένα Μητσοτάκι να, όπως το λένε, να σφίξει τα λουριά.
0: Ναι, η δεξιά δηλαδή θεωρείται πιο αυστηρή στα θέματα του νόμου και της τάξης.
1: Τρίχες. Σε αυτό απέτυχε. Παταγωδός απέτυχε ο Μητσοτάκης αυτό. Παταγωδός. Δεν μπορεί τώρα μέσα στα πανεπιστήμια να πάνε και να σε βαράνε, εκτός αν υπάρχει και το άλλο που σκέφτεσαι. Μήπως θέλουν, ας πούμε, για τον Μπάχαλο στα πανεπιστήμια να τα δυσφημίσουν τα δημόσια πανεπιστήμια, να πούνε, ορίστε τα χάλια τα δημόσια, ιδιωτικά ρε παιδιά όλα. Πώς κάνανε οι κουκουέδες που διαλύσανε με τις απεργίες στις κρατικές επιχειρήσεις και τα πήραν ιδιώτες, πώς παίζει και αυτό. Δεν ξέρω, χίλια δυο σκέφτομαι.
0: Τα πετάτε, τα βάζετε μέσα και... Να ρωτήσω, θα υπάρξει σασμός τώρα, θα μεσολάβηση, λογικά.
1: Αναλόγως στην οικογένεια. Αναλόγως στις οικογένειες. Κοίτα, τα ακούς όμως ορεινές περιοχές και μεγάλες οικογένειες για αυτά, είναι ουμπλέξεις. Ουμπλέξεις.
0: Μάλιστα. Ουμπλέξεις. Έγινε.
1: Και ειδικά στην εποχή μας, τι είναι και αυτό, γιατί και σασμός τώρα, μην νομίζετε, δεν τυχαίνει σασμός. Ο άλλος θα κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει αυτό το παλιό, το παραδοσιακό κτλ. Έχουν εμπλεχτεί μέσα και ναρκωτικά. Έχει πάει αλλού το πράγμα. Αυτή η παράδοση και αυτά έχουν τελειώσει αυτά.
0: Εντάξει, κύριε Μιχαλή.
1: Λοιπόν, εντάξει, καλή συνέχεια και καλή θα συνέχεια. Το ακούσω με ενδιαφέρον.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας. Το πρώτο σκέλος της τοποθέτησής του που έκανε λίγο την περιγραφή της τοπικής κοινωνίας, καθώς είναι και ο ίδιος από την Κρήτη, το βρήκα ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Μετά ήταν πιο πολύ προσωπικές απόψεις, αλλά το πρώτο που παρέθεται έτσι κάποια γεγονότα μ' άρεσε για την πληροφόρηση. Επόμενος ακροατής, ο Μιχαήλ από Αθήνα. Γεια σου Μιχαήλ.
2: Τι κάνετε κύριε Λαβίθη?
0: Καλώς τον.
2: Και το ακροατήριο. Καταρχήν, καταρχάς ήθελα να σας κάνω μια πρόταση, αν θέλετε, να είναι οι θεματικές προαιρετικές.
0: Προαιρετικές?
2: Δηλαδή να υπάρχει θεματική, αλλά να μπορεί κάποιος να πει και κάτι άλλο.
0: Α, μάλιστα.
2: Και αυτό το λέω επειδή περίπου το 50%, αν βγάλουμε ας πούμε την Παρασκευή που κάποιοι μπορεί να μην, να μην ακούν, είναι περίπου το 50%. Αυτό το αφήνω σαν πρόταση, θα σεβαστώ τη θεματική.
0: Ναι, εννοείται.
2: Εφόσον δεν υπάρχει ετοιμιγορία ακόμα, απλώς θα πω και κάνα δύο πράγματα παραπάνω.
0: Όχι, να σου πω. Δεν θα θέλω οι θεματικές να είναι συγκεκριμένες. Τις έχω πολλά χρόνια, τις διατηρώ. Να είμαι ειλικρινής μαζί σου, δεν θέλω να το αλλάξω αυτό το...
2: Όχι, καλά κάνεις και το εκτιμώ. Απλώς θέλω να πω ότι επειδή άκουγα και χτες προς το τέλος με τον Μυρμηδόνα,
0: ναι,
2: και διάβασα σε ένα email που αναφερόταν από τον Μιχαήλ, δεν ήμουν εγώ.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι, και έχει γίνει και άλλες φορές. Πιθανώς κάποιος κάνει αντιποίηση. Εγώ σε παρακαλώ,
0: ναι,
2: αν δεν είναι από το ACAT που είναι... Τέλος πάντων, να μπορείς να λες ότι δεν είναι ο Μιχαήλ που ακούμε συχνά.
0: Οκ, okay, εντάξει.
2: Αυτό και
0: θα
2: σε
0: το διαβάζω ως Μιχάλη στον άλλον, γιατί Μιχαήλης δεν βγαίνει άλλος με το ως Μιχαήλ στον αέρα, οπότε...
2: Ναι, και υπάρχουν λόγοι και, αυτό, και το όνομά μου το έχω προασπίσει σχεδόν με αίμα.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω τους λόγους, αλλά για να το λες, το ακούω...
2: Έχω και δυνέψει να σκοτωθώ μέχρι εκεί. Λοιπόν.
0: Οπότε θα φροντίσω να το...
2: Σε ευχαριστώ, λοιπόν.
0: Προσέχω αυτό. Πάμε
2: να
0: στο
2: πω
0: θέμα.
2: Ναι. Για τη θεματική δύο πράγματα.
0: Ναι.
2: Ότι καταρχήν είναι το θέμα εάν υπάρχει ένομη τάξη ή ένομη τέλος πάντων πολιτεία.
0: Ναι.
2: Εφόσον δεν υπάρχει, αυτός είναι ο βασικός λόγος. Λοιπόν, τι με νοιάζει εμένα αν δεκάδες επιθέσεις προέρχονται από ένα παρακράτος που είναι ο πυρήνας του δάσου ορθοδοξία θάνατος. Εγώ θέλω τους ίσους νόμους, τους ίδιους νόμους. Όπως επίσης και στα Τέμπη, τόσοι άνθρωποι προφανώς δεν είχαν ίδια αντιμετώπιση και ίση αντιμετώπιση με, τι να πω, τόσες άλλες περιπτώσεις. Θες ο ΠΚΠ, τι να σου πω. Λοιπόν, αυτό το πρώτο. Το δεύτερο, εντάξει, τους ανθρώπους στην Κρήτη δεν τους ξέρω. Προφανώς ξέρουν περίπου τα πάντα σε σχέση με μένα αναφορικά με το τι παίζει εκεί με τις βεντέτες. Εγώ δεν έχω μείνει πολύ στην Κρήτη, ναι, αλλά καμιά φορά και κάποιος ο οποίος είναι έξω από το κουτί μπορεί να σκεφτεί κάτι που δεν έχει δοκιμαστεί. Ίσως...
0: Βεβαίως και μπορεί.
2: Δεν άκουσα.
0: Βεβαίως και μπορεί, πολύ σωστό αυτό.
2: Ναι, μπορεί να το σκέφτουν, να το κάνουν ήδη βέβαια. Ίσως δηλαδή μια πρακτική... ενός συμβολικού αντιτίμου. Δηλαδή, ας πούμε, ειδικά σε περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε σκοπός, αλλά και σκοπός να υπήρχε,
0: mm-hmm,
2: ας πούμε, λέμε τώρα, με κεράτωσε ή ξέρω εγώ, πήγα εγώ με τη γυναίκα του κάποιου άλλου, έτσι. Ακόμα και εκεί, εάν υπάρχει κάποιο σημαντικό όπως φόνος, μπορεί να πάει, ας πούμε, ο διαμεσολαβητής και να πει, εάν αναγνωρίζει η οικογένεια ότι δεν θέλει βεντέτα και ότι δεν μας συμφέρει και τις δυο πλευρές, ότι ξέρεις, δεν θέλουμε άλλους σκοτωμούς, πάρε ένα χωράφι. Και το χωράφι δείχνει έτσι τουλάχιστον με τα μέλια ή και μετάνοια. Αυτό βέβαια μπορεί να το κάνουν ήδη ή μπορεί να μην ισχύει στην πρακτική τους. Απλώς ήταν κάτι το οποίο...
0: Πολύ καλώς τον έφερες. Κάποιος που ακούει και το ξέρει το θέμα να μας πει.
2: Ναι, και ακριβώς,
0: αν γίνεται, αν δεν γίνεται, αν μπορεί να γίνει, πώς, βεβαίως, πολύ καλά έκανες και το ανέφερες.
2: Ακριβώς, γιατί άκουσα και όλο το ιστορικό που είπες και με αυτή την έννοια Εντάξει, λέω, τι θα γίνει, ας πούμε. Οπότε κάποιος ο οποίος ζει εκεί μπορεί να μας πει ότι, ξέρω εγώ, ούτως ή άλλως αυτό συμβαίνει. Τώρα, να πω μόνο μια-δυο φράσεις,
0: ναι.
2: Γιατί έχει ακουστεί πολύ συχνά για την ψυχολογία του, αν είναι επιστήμη, μια φράση να πω, γιατί πολλά ακούγονται και βγαίνει κάθε μία και μιλάει για ενέργειες και δηλώνει και ψυχολόγος και πολλοί δεν γνωρίζουν. Ψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη συμπεριφορά. Τελεία. Και η συμπεριφορά μετριέται μαθηματικά. Οπότε η ψυχολογία αποτελεί μια από τις κατεξοχήν επιστήμες. Τώρα, κοινωνιολογίες, πολιτικές επιστήμες μπορεί να είναι στην πιο διευρυμένη έννοια του όρου. Και η ψυχολογία λέει ότι βάζουμε και σε παρένθεση το σκέψη και συμπεριφορά. Το σκέψη σε παρένθεση, αλλά γιατί η σκέψη λειτουργεί ως συμπεριφορά. Οπότε μετριέται επίσης και με μαθηματικούς όρους. Αυτό μόνο γιατί οποιαδήποτε και οποιοδήποτε μπορεί να βγαίνει και να λέει ότι, τέλος πάντων, μοιράζει ματζούνια και μιλάει για ενέργειες, κανονικά στην ισχύουσα επιστήμη ούτε το πνεύμα ούτε τέτοιοι όροι είναι δόκιμοι. Βέβαια, εδώ έχω κάνει κάποιες δημοσιεύσεις που έχω κάποιες ενστάσεις, αλλά η ψυχολογία είναι κατεξοχήν μαθηματική και, ας το πούμε έτσι, αυστηρή επιστήμη. Και τέλος, επειδή ακριβώς ισχύει αυτό, προτρέπω τον οποιοδήποτε, και πιστεύω και εσείς συμφωνείτε, κύριε Λαβίφη, να ρωτάνε, δηλαδή αν ακούσεις ψυχολόγος, να λες, πού έχετε σπουδάσει. Εφόσον έχουμε σπουδές, θα χαρούμε να τις πούμε, και ξέρετε κι εσείς για τις σπουδές σας, χαιρόμαστε να ακούμε το που έχει σπουδάσει. Και από την άλλη, βέβαια, κάποιος που έχει, ας πούμε, ένα Bachelor of Arts που είναι σαν σεμινάρια, μπορεί, ας πούμε, να πει ότι έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ή μια επιμόρφωση. Αυτό πιστεύω είναι καλό να προτρέπουμε τον κόσμο να ρωτάει όταν ακούει ότι είμαι ψυχολόγος, είμαι, ξέρω εγώ, να ρωτάει που έχει σπουδάσει, για να φαίνεται από τις σπουδές, αλλά και από την απόκριση, ποιος χαίρεται και ποιος δεν κρύβεται και ποιος δηλώνει όντως τι είναι.
0: Πάρα πολύ σωστή, πολύ ωραία βρίσκω και αυτή την, και τις δύο επιπλέον παρατηρήσεις. Εντάξει, Μιχαήλ.
2: Έγινε,
0: πολύ χαίρομαι που τα...
2: Έχετε σπουδάσει στο αρχαιότερο πανεπιστήμιο σε αυτή τη χώρα και ξέρω ότι συμφωνείτε. Καλή συνέχεια.
0: Συμφωνώ ακριβώς. Να είσαι καλά, Μιχαήλ. Πολύ σωστά τα έβαλε. Εννοεί το Καποδιστριακό. Είμαστε περήφανοι για το Καποδιστριακό. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
2: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμονοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμονοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.

0: Θα βάλω λίγο και μηνύματα στη συζήτηση. Πριν πάρει το λόγο ο Νίκος από το Νέο Κόσμο, ο Χάρης. Ο πατέρας έκανε φόνο εκ προθέσεως, ο γιος του σκοτώθηκε σε ατύχημα, όσο πόνο και να είχε, δεν έπρεπε να προβεί σε αυτή την πράξη. Και αν πόνεσε τόσο, πώς ήθελε να, πώς επέτρεψε στον εαυτό του να προκαλέσει τον ίδιο πόνο στους γονείς του, πλέον, του θύματος πλέον. Ούτε τα παιδιά θα γυρίσουν πίσω, ούτε γαλήνη θα βρει. Ιστερόγραφο γράφει, άγραφοι νόμοι της Κρήτης είναι πάνω από όλους τους νόμους. Σε όσες ταινίες καταπιάνονται με το θέμα της εκδίκησης, πάντα βλέπουμε κάποιον να λέει ότι δεν θα βρεις ηρεμία, δεν θα βρεις γαλήνη με την εκδίκηση. Και πολλές φορές βλέπουμε και τον πρωταγωνιστή που έχει εκδικηθεί στη συνέχεια και ο ίδιος να νιώθει ότι τελικώς δεν του έφερε τη γαλήνη που ήθελε. Συνεχίζουμε με τον κύριο Νίκο από το Νέο Κόσμο. Ελάτε.
1: Πέρα.
0: Χαίρετε.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι.
1: Α, λοιπόν, σκεφτόμουν να πάρω, να μην πάρω, είναι θέμα χιλιοϊπωμένο η βεντέτα. Αλλά ο προηγούμενος, τι μανία είναι αυτή που τους πιάνει με το Κομμουνιστικό Κόμμα? Οι κομμουνιστές έκαναν απεργίες στις δημόσιες υπηρεσίες και έγιναν ιδιωτικές. Αυτός πού δουλεύει? Κάπου θα δουλεύει ή με κάτι θα ασχολείται. Ποιος ενδιαφέρονταν για τα προβλήματα αυτού νου, οι κυβερνητικοί ή οι κομμουνιστές? Το δεύτερο, τι αγνωμοσύνη είναι αυτή και αχαριστία? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και αφορούν ανθρώπους που εκεί που εντάχθηκαν δεν εντάχθηκαν για κανένα ίδιο συμφέρον. Αν ήταν, πηγαίνανε και σε πιο ισχυρούς. Είχαν τη δυνατότητα αυτή και τη θέληση. Όποιος έχει τη θέληση δεν χρειάζεται να έχει τη δυνατότητα. Τέλος πάντων, άστο, αυτοί δεν αλλάζουν μυαλό. Θα είναι έτσι γιατί έτσι είναι ο κόσμος. Οι περισσότεροι κάνουν το ανάποδο. Τι να κάνουμε. Και το Χίτλερ οι ανάποδοι τον βγάλανε. Δεν τον βγάλανε οι σωστοί. Και οι περισσότεροι δυστυχώς είναι οι ανάποδοι. Όσο για τη βεντέτα, αυτή είναι μια παμπάλαια ιστορία. Ξεκινάει από την εποχή του Μωυσή, από τον οδόντα αντί οδόντος, οφθαλμών αντί οφθαλμού και όλα τα συμπαραμαρτούντα και καταλήγει ζωή αντί ζωής. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει όλο, στο λέω εγώ πάντως.
0: Αυτό που έχω διαβάσει και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ήταν μια ανάλυση που εξηγούσε ότι για την εποχή του,
1: ναι,
0: το οφθαλμός αντί οφθαλμού ήταν προοδευτικό.
1: Όχι, δεν ήταν προοδευτικό. Αυτό ήταν...
0: Η ανάλυση έλεγε... Ωραία, να την κάνουμε την κουβέντα.
1: Ναι, ναι, πες
0: ότι εκείνος που του έβγαζαν το μάτι, η δική του ή ο ίδιος μετά του άλλου του έκοβε το κεφάλι. Οπότε, στο πλαίσιο εκείνης της εποχής, όπου η αντίδραση ήταν δεκαπλάσια, θεωρήθηκε ότι άμα σου πείραξε το μάτι, πείραξε του και εσύ το μάτι. Μέχρι εκεί, όχι παραπάνω. Θεωρήθηκε ότι ήταν, δηλαδή, σε ένα νομολόγιο εκείνης της εποχής, κάποιοι θα λέγανε, μα τι χαλαρά πράγματα είναι αυτά. Όποιος μου πειράξει το μάτι θα του σκοτώσω και τα τρία του παιδιά. Είχα διαβάσει αυτή την ανάλυση. Μου είχε μείνει και όποτε προκύπτει η κουβέντα τη φέρνω στη συζήτηση.
1: Ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Αλλά ο Μωυσής για την εποχή του δεν ήταν απλά ένας ηγέτης. Ήταν ένας άνθρωπος φωτισμένος. Έπρεπε αυτά, αφού έβαλε το ουφωνεύσεις, πώς τα δικαιολογούσε τα άλλα?
0: Σας είπα.
1: Γιατί
0: αν σου χτύπαγε το μάτι, τον σκότωνες. Ενώ σου λέει, σου χτύπησε το μάτι, το μάτι και εσύ. Το δόντι, το δόντι και εσύ. Όχι τη ζωή.
1: Όχι, βάζει και ζωή αντί ζωή.
0: Αντί ζωής όμως, αυτό σας λέω. Δεν ήταν ζωή αντί οφθαλμού.
1: Όταν απαγορεύεις το φόνο, τον απαγορεύεις. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, σίγουρα.
0: Αφού τον απαγορεύεις, τον απαγορεύεις.
1: Όταν τον απαγορεύεις, τον απαγορεύεις. Σίγουρα εκείνη την εποχή και στην αρχαία Ελλάδα, όπως διάβαζα στην ιστορία, οι πάντες οπλοφόρουν. Καταλαβαίνεις. Γύριζαν στον δρόμο με τα κοντάρια και με τα σώρακες.
0: Ναι, γι' αυτό είπα και εκείνη.
1: Γιατί κάναν αυτά που κάναν.
0: Και γι' αυτό είπα και τα δεδομένα.
1: Προσπάθησε ο Μωυσής βέβαια να βάλει μια τάξη.
0: Αυτό γι' αυτό είπα για τα δεδομένα εκείνης της εποχής.
1: Προσπάθησε γιατί είχε κι άλλους πολύ καλούς νόμους που δεν τους έχουμε ούτε σήμερα. Είχε όμως και αυτό το οδόντα αντιοδόντος και κάτι άλλο που δεν πιστεύω εγώ ότι τα έφτιαξε ο Μωυσής, τα έγραψαν οι μελλοντικότεροι και τα φόρτωσαν σε αυτόν για να έχουν έγλει. Ξέρεις, γράφει ο αρχιερέας Τάδε ας πούμε κάτι που λέει, α, ο Μωυσής τότε είπε αυτό για να μετρήσει τον κόσμο, να μην φέρουν αντίρρηση. Εν πάση περιπτώσει η Βεντέτα ρίζωσε στην Κρήτη, στη Μάνη, στην Αλβανία
0: Σικελία.
1: Και σε κάποιο βαθμό... Ναι, στην Αλβανία πολύ.
0: Σικελία.
1: Θα σου πω, Σικελία ήτανε, δεν ήταν τόσο η Βεντέτα, ήταν μεταξύ τους οι μαφιόζικες οργανώσεις. Ήτανε οι κακοποιοί, δεν υπήρχε. Βεντέτα πολύ υπήρχε στην Κορσική, στη Σαρδινία και στη Μασσαλία. Και την οποία πήγαν οι μανιάτες που έφυγαν από τη Μάνη γύρω στο... 17ο αιώνα, τέλη 16ου, καμιά 5-10 χιλιάδες μανιάτες πήγαν εκεί. Εκείνοι έφεραν τη Βεντέτα, τους φόρτωσαν όλους εκεί πέρα. Στα Γιάννενα όμως ήρθαν μανιάτες, τους έφερε ο Ασλάμ Πασάς πριν 400 χρόνια, σαν εχμάλωτους, και τη γλίτωσαν γιατί εκείνη την εποχή οι εχμάλωτοι πουλιώντας τα σκλαβοπάζανα, δεν είχαν μοίρα. Τώρα αυτός ήταν λίγο κρυφοχριστιανός και τους λυπήθηκε, σου λέει, εχμάλωτοι, φέρ τους εδώ. Τουλάχιστον να ζήσουνε, αλλά δεν θα κάνετε αυτά που ξέρατε. Αυτά που ξέρατε θα τα αφήσετε. Μαζί με τον Μητροπολίτη τότε των Ιωαννίνων, τους είπανε, όποιος σκοτώσει, σκότωσε, θα τον παραδώσουν οι άλλοι, και αν δεν τον παραδώσουν θα τιμωρηθείτε όλοι. Ήταν στο νησί υπόσημοι, λίγοι ήταν αυτοί. Και όποιος σκοτώσει θα αφορίζεται. Τελείωσε. Άμα έλεγαν οι παπάδες ότι όποιος σκοτώσει θα αφορίζεται, θα έλεγε η Βεντέτα. Εκείνη την εποχή μετρούσαν πολύ τον αφορισμό και το τι θα πει η Εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά οι παπάδες, γι' αυτό δεν ήθελα, είπα και στην Ειρήνη, δεν θέλω ρε, θα είμαι πολύ αυστηρός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι παπάδες κοιτούσαν το κεμέρι τους. Σου λέει, με τα μνημόσυνα και με όλα αυτά εγώ επιβιώνω, γιατί να τους σταματήσω. Υπήρχαν χωριά στη Μάνη που για 200 χρόνια οι άντρες δεν πέθανε, μάλλον κανένας άντρας, από φυσικό θάνατο. Όλοι μεταξύ τους σκοτώνονταν. Οι Μητροπολίτες της εποχής βλέπανε, ενώ μπορούσαν να το σταματήσουν. Δεν υπήρχε περίπτωση, αν έβγαζε φετφά ο Μητροπολίτης, σιγήλιο το λέμε εμείς, οι Τούρκοι το λένε φετφά, να μην τον άκουγαν. Ήταν αδύνατον δηλαδή. Ήταν τόση η θρησκοληψία και τόσος ο φόβος του κόσμου εκείνη την εποχή που σίγουρα θα τον άκουγαν, αλλά δεν το κάνανε. Όσο για σήμερα, αυτό που είπε κάποιος φίλος με το μήνυμα, αυτός που σκότωσε το παιδί τώρα, αυτοκινητιστικό δυστύχημα ήτανε. Μπορεί και να φταίγε. Μικρός
0: ήταν,
1: 17 χρόνια.
0: Μα όλοι απορούμε στο αυτοκινητιστικό τι έγινε.
1: Ας πούμε πως έφταιγε. Πήρε το αυτοκίνητο του πατέρα του, δίχως δίπλωμα, δίχως εκείνο, όλα να τα βάλουμε μέσα. Θα τον σκοτώσεις γι' αυτό, πήγε να σκοτώσει. Δεν πήγε να σκοτώσει. Πολλά παιδιά παίρνουν τα αυτοκίνητα, ειδικά οι Ρωμά. Από μικρά, εγώ θείο ξέρω να οδηγάω. Α, σε πάω εγώ στην Αθήνα, και γρήγορα μάλιστα.
0: Γι' αυτό σκέφτομαι και εγώ, μήπως κάτι άλλο, και κάτι άλλο υπάρχει, όχι μόνο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ίσως... Οι δύο οικογένειες να είχαν και διαμάχες.
0: Επίσης μαθαίνω ότι και οι δύο οπλοφορούσαν. Δηλαδή και ο 20χρονος που τελικώς σκοτώθηκε. Είχε και αυτός όπλο για να αμυνθεί, αλλά δεν...
1: Εγώ το να αμυνθεί, ίσως να ήξερε αυτός ότι κάποια στιγμή μπορεί να...
0: Ήξερε ότι κάποια στιγμή, ναι.
1: Ναι. Και ναι. Μπορεί να είχε όπλα, άλλωστε στην Κρήτη έχουν όλοι όπλα.
0: Όχι όλοι, όπως είπε σωστά ο Μιχάλης πριν, δεν είναι όλη Κρήτη ίδια. Κάποιες περιοχές είναι πιο ζώρικες, όπως οι Ορεινές.
1: Τα Χανιά και ο Ψιλορίτης στο Ρέθεμνος, εκείνοι και οι Μαδάρες που έλεγε ο παππούς ο Μητσοτάκης στα Χανιά, εκείνοι είναι όντως φωνιάδες. Στα Καμπίσια δεν είναι τόσο, και ειδικά στην Ανατολική Κρήτη είναι πολύ μαλακή η κριτική, δεν είναι τώρα. Κριτσά, Σιτία, Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο, δεν είναι, όχι. Εκεί δεν έχουν. Ούτε και στις παιδιάδες του Ηρακλείου. Αλλά εκεί που είναι όμως, είναι οι Ψιλορίτες και Λευκά Όρια, εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν ξέρω πώς θα εξαλειφθεί. Έπρεπε να αναλάβει δράση και η Εκκλησία. Δεν το έκανε ποτέ. και είναι στα μείον της.
0: Μάλιστα.
1: Θα μου πεις τι έκανε σωστό για να κάνει και αυτό. Απλώς είναι το σώσον Κύριε το λαό σου.
0: Βλέπω καθένα σας, ο ένας θα πετάει τη σπόντα του για το κουκουέ, ο άλλος θα πετάξει για την εκκλησία. Θα πάει ωραία όμως, η θεματική.
1: Κοίτα, αυτό ισχύει όμως για την εκκλησία, δεν φταίω εγώ. Εδώ για το κουκουέ τώρα τι νόημα είχε αυτό.
0: Εγώ στέκομαι στο ότι λέω στη θεματική και βάζω και...
1: Ρίχνουμε. Θέλεις να σου πω και κάτι άλλο τελειώνοντας.
0: Μετά το δελτίο. Αν θέλετε να περιμένετε ένα 3-4-5 λεπτάκια όσο είναι το δελτίο.
1: Περιμένω, εντάξει.
0: Αλλά θα κάνετε επίλογο μετά.
1: Επίλογο θα κάνω. Απλώς μπορώ να σου το πω και τώρα σε 2 δευτερόλεπτα.
0: Πείτε το όμως σε 2 δευτερόλεπτα.
1: Ναι. Ξύπνησε από τη χειμέρια ανάρκητης η γιαγιά Ούρσουλα και είπε «Το Ιράν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Μέχρι τώρα δεν το παραβίαζε κανένας». Η γιαγιά Ούρσουλα ήταν στα χάη της. Ήτανε μέσα. Κοιμότανε. Τι να κάνουμε.
0: Γεια σας κύριε Νίκο.
1: Λοιπόν, καληνύχτα και τα ξαναλέμε από εβδομάδα, έτσι.
0: Να είστε καλά βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συγκλονισμένη Κρήτη από τη δολοφονία του 20χρονου για εκδικητικούς λόγους. Ο 54χρονος δράστης φέρεται να έστησε ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο. Στη συνέχεια τον πυροβόλησε 4 φορές και παραδόθηκε στις αρχές ομολογώντας την πράξη του. Ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας από τη φωνική επίθεση, ωστόσο ο 54χρονος πρόλαβε τον πυροβόλησε, τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη, ενώ στο παρελθόν είχε προχωρήσει ακόμα και σε μήνυση. Νέα προειδοποίηση προς τα πλοία που σκοπεύουν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς εξέδωσε το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης. Τα πλοία θα πρέπει να χρησιμοποιούν συγκεκριμένη διαδρομή και οποιαδήποτε απόκληση από αυτήν θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική δράση, τονίζουν. Την αποκάλυψη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στην Ελλάδα μέσα στο 2026 έκανε από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η πρέσβης των ΗΠΑ είπε επίσης ότι τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την αστυνομία τα στοιχεία 7 μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τηλεφωνικά τους πολίτες. Η εγκληματική οργάνωση κατάφερε να πείσει τουλάχιστον 41 πολίτες, οι οποίοι έπεσαν θύματά της. Προσποιούμενοι τους λογιστές, τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τραπεζικούς λογαριασμούς. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με πέτρες σε 6 άτομα στην Κηφισιά και στην Ερυθρέα. Ειδικότερα κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη σε βάρος ευάλωτου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Στη διεθνή ενημέρωση, στην απομάκρυνση 2 μελών του πληρώματος που έχουν νοσήσει, καθώς και ενός ακόμη ατόμου που ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα στο κουρασγερόπλιο M. Βιχόντιους, προχωρούν οι αρχές. Η διαδικασία εκένωσης πραγματοποιείται υπό την εποπτεία των υγειονομικών αρχών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει συνολικά 7 κρούσματα χανταϊού. Στα αθλητικά, κέρδισε με 76-69 τη Real Madrid της η Hapoel Tel Aviv και μείωσε σε 1-2 τη σειρά των play-off της EuroLeague. Ο καιρός. Έθριος θα είναι και αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Κωνσταντίνο Λαβίθη. Παραπολιτικά.

0: Περιμένει ο κύριος Βασίλης από το κέντρο, σε λίγο θα πάρει το λόγο. Παραπολίτικα 90,1, συντονισμένοι εδώ στο ανεμολόγιο με την απόψινή μας θεματική βραδιά. Κουβεντιάζουμε λίγο για τις περιπτώσεις βεντέτας, αυτοδικίας, με αφορμή την τελευταία είδηση που ακούσατε και τώρα στο Δελτίο των Ειδήσεων από τα παραπολιτικά, που συνέβη αυτή η τραγική κατάσταση, η εξέλιξη από ό,τι φαίνεται μιας τραγωδίας, και το ερωτηματικό είναι αν ποια είναι τα επόμενα επεισόδια. Λίγο νωρίτερα έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, συζητείται πάρα πολύ, διότι περιέχει πολλές όχι μόνο και κοινωνικές αλλά και ανθρώπινες καταστάσεις και συναισθήματα. Είναι θέματα τα οποία πάντα οι άνθρωποι μας αγγίζουν αυτά και θέλουμε να τα... μας κινούν το ενδιαφέρον για να τα συζητήσουμε. Οπότε αυτό κάνουμε και εμείς εδώ στο Ανεμολόγιο και στην απόψινή μας θεματική βραδιά. Σχολιάστηκε, κύριε Νίκο, από τους συναδέλφους εδώ αρνητικά η αναφορά σας στην Φοντερ Λάιεν ενός γριά με την ηλικία που βρίσκεται. Κάποιος μάλιστα το χαρακτήρισε ηλικιακό ρατσισμό. Κάποιος ήθελε να ρίξει λάδι στη φωτιά και είπε να το απογειώσει. Πάμε στον κύριο Βασίλη από το κέντρο. Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβή. Τι κάνετε?
0: Καλώς το να.
1: Λοιπόν, καταρχήν, στον πρώτο απειρατή, στον Μιχάλη που μίλησε, σε ό,τι αφορά τον κύριο το Μαύρο, όπως το λένε στην Αμερική, είχε δίκιο. Όντως, το δικαστήριο τον απείλαξε, διότι, πώς το λένε, δεν κρίθηκε ικανός για να δικαστεί.
0: Ναι.
1: Εάν όμως, αυτό που δεν ανέφερε ο Μιχάλης είναι ότι δεν είναι έτσι όλη η Αμερική. Υπάρχουν πολιτείες της Αμερικής, τις οποίες, πώς το λένε, πυροβολάς και γλιτώνεις γιατί παραβιάσαν το σπίτι σου, παραβιάσαν ό,τι παραβιάσαν. Εντάξει. Αν στη θέση τώρα του Αφροαμερικάνου ήταν λευκός Καυκάσιος και στη θέση της λευκής Ουκρανέζας ήταν μαύρη Αφροαμερικάνα, έχει καεί η μισή Αμερική. Να τα τονίσουμε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είχε συμβεί κάποτε με τον Φλόιντ, που τελικώς απεδείχθη ότι, πώς το λένε, ο άνθρωπος είχε κάνει τόση, πώς το λένε, χρήση, αυτό με βάση την νεκροψία του, που όντως δεν μπορούσε να αναπνέει. Παρ' όλα αυτά, ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη τώρα, ναι, όπως είπε και ο Μιχάλης, είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση. Άλλες πληροφορίες λένε ότι ήταν συνοδηγός το παιδί που σκοτώθηκε.
0: Συνοδηγός, εγώ αυτό διαβάζω στο ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, πράγμα το οποίο σημαίνει δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί εκεί. Παρ' όλα αυτά, ήδη ξεκινάμε και λέμε για την Κρήτη, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ξεχνάμε πριν από 3 περίπου μήνες, 4, 5, δεν έγινε το σκηνικό που σκοτωθήκανε μεταξύ τους, πώς το λένε εκεί πάνω στα χωριά, με
0: στα
1: τα
0: βορίσκια.
1: Στα, λοιπόν, και τελικώς προέκυψε και προκύπτει ότι δεν είναι μόνο θέμα βεντετών, αλλά όπως είπε πολύ σωστά ο πρώτος ακροατής, έχουν να κάνουν μέσα και ναρκωτικά, έχουν να κάνουν μέσα και διακινήσεις.
0: Υπάρχουν εγκλήματα του ποινικού δικαίου μέσα.
1: Αυτό ακριβώς. Τα οποία, όπως το λένε, κανείς δεν αγγίζει, και πόσο μάλλον οι πολιτικοί του νησιού που βγήκαν, αν θυμάστε τότε, και ο ένας έλεγε είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, ο άλλος έλεγε για τους ήρωες τους κριτικούς στον καιρό της κατοχής, και ακούγαμε και ακούγαμε και ακούγαμε.
0: Τα θυμάμαι.
1: Λοιπόν, τα θυμάστε. Λοιπόν, άρα εγώ θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Το ψάρι, αγαπητέ μου, βρωμέ από το κεφάλι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει θέληση και βούληση να επιβληθεί ο νόμος,
0: ναι,
1: σε όλους μας, εξίσου, και κάθε φορά γίνονται διακρίσεις αναλόγως με το ποιος είσαι, τι είσαι και τι λεφτά έχεις, ας μην πάμε και πιο μακριά να θυμηθούμε πώς το λένε, πώς οι νονοί της νύχτας πεθάνουν τα τελευταία 6-7 χρόνια σε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, που όταν, πώς το λένε, γινόταν αναφορά στο ποιόν τους, άκουγες βιοπραγίες, ληστείες, απόπειρες εκβιασμού και εντάξει, ολόκληρη σελίδα γεμίζανε, και παρόλα αυτά ήταν έξω. Την ίδια ακριβώς στιγμή που εσείς ή εγώ για ένα απλό έγκλημα, εντάξει, αν δεν έχουμε το σωστό, δεν θέλω να πω τώρα δικηγόρο, γιατί δεν είναι όλοι δικηγόροι το ίδιο, έτσι, προς Θεού, λοιπόν, δεν θέλω να αδικήσω ή να προσβάλλω κανέναν. Αν δεν έχουμε το σωστό δικηγόρο, δεν έχουμε το σωστό, λοιπόν, δεν θέλω να αδικήσω ή να

0: να πούμε πώς βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος με όπλο, εντάξει, και στη συνεχεία τους μιμητές που είχαμε τις επόμενες 2-3 μέρες, άλλο καινούριο και αυτό τώρα.
1: Το είχε παλιότερα, του το αφαιρέσανε, γιατί ναι, κάτι είχε ξανακάνει και απαθώς, το κράτησε, πάει, το βρήκε παράνομο, ναι, τι να... Αλλά δύο, το είχαν αφαιρέσει, ένα, δύο, την ναι, άδεια την είχαν αφαιρέσει.
0: Ναι, δύο, όχι ένα, βρήκε και την κοντόκανη και το 38άρι. Γιατί πήγε στο γραφείο του στους αγγελέους και άφησε τρεις σφαίρες επάνω και λέει θα σας σκοτώσω. Λοιπόν, άρα τελικώς η πολιτεία η ίδια δεν θέλει. Και όταν θέλει είναι για μικροπράγματα. Ίσα ίσα να λέμε ότι γίνεται. Και όπως είπατε πολύ σωστά και το αναφέρατε, αν ήθελε η πολιτεία θα έχει φτιάξει φυλακές. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια δεν έχει φτιάξει μια κοινωνία φυλακή. Αν ήθελε πραγματικά η πολιτεία να κάνει αυτό που έλεγε, γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση τους έβγαλε λόγω υπερσυμφόρησης. Θυμάστε τι είπε ο προηγούμενος...
1: Ο κύριος Παρασκευόπουλος.
0: Ακριβώς, με τον νόμο Παρασκευό που βγήκανε...
1: Υπερσυμφόρηση ισχύει, είναι...
0: Ισχύει, όχι ισχύει, αλλά όταν έρχεται...
1: Δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.
0: Αυτό ακριβώς. Αλλά όταν έρχεται στους και λες ότι ξέρετε κάτι, εγώ θα το λύσω, πέστε μου μια καινούργια φυλακή που φτιάχτηκε στη διάρκεια της επταετίας. Για να μην πω, ας μην πω επταετίας, πω της τελευταίας τριετίας, γιατί τα πρώτα 4 χρόνια μαθαίναν οι άνθρωποι, είχαν παραλάβει ένα κράτος όπως λένε, όπως το... Λοιπόν, φτιάχτηκα μια, όχι, άρα ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Λοιπόν, και πάμε στο θεματικό. Εγώ λοιπόν σαν πατέρας, γιατί ο κύριος Μιχάλης ξεκίνησε και μίλησε, υπάρχουν, ξέρω εγώ, διαβαθμίσεις, αν έχεις παιδί, δεν έχεις παιδί, αν, που είναι πολύ ωραία διαπίστωση. Εγώ λοιπόν σαν πατέρας δύο παιδιών, και βλέποντας πώς το λένε, το τι ακριβώς γίνεται, εάν θεωρούσα ότι αδικούμε και αφού θα περίμενα να τελεσφορήσει, να τελεστιδική συμμονή οποιαδήποτε διαδικασία, ναι, αν θεωρούσα ότι αδικούμε, ναι, θα έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η ανομία βρίσκεται δίπλα μας και εμείς καθόμαστε και την υπερασπιζόμαστε. Πώς το λένε, π.χ. η υπεράσπιση του Ρουσφετιού που γίνεται τις τελευταίες μέρες. Δείγμα ανομίας, δεν είναι. Από πολιτικά πρόσωπα. Κι όμως έχουν βγει στα κανάλια περαντζάδα και προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι σωστό, ότι η εξυπηρέτηση του εκλογικού σώματος, αλλά όχι όλου, συγκεκριμένου, αυτό που ξέρω το τηλέφωνό μου ή το email μου ή την προσωπική μου κουβερνάντα, είναι δικαιολογημένη.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο συζητάμε και μιλάμε ότι φταίει ο απλός πολίτης, όταν το ίδιο το κράτος πλέον το θέλει. Ή τέλος πάντων το σιγοντάρει, ή τέλος πάντων δεν φροντίζει να μην υπάρχει. Εντάξει, ο ίδιος ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης είναι διαπιστωτικός. Μιλάει για το ένα πρόβλημα, για το άλλο πρόβλημα, αλλά δεν λέει τι να κάνει. Όπως πολύ απλά ξαναλέω, χτίζαμε καινούργιες φυλακές για τους παραβατικούς. Υπάρχουν ιστορίες αστυνομικών που πιάνουν εμένα που ληστεύει πώς λέγεται το σπίτι, τον πάνε στο τμήμα και μετά από δύο ώρες είναι παρακάτω και ληστεύει άλλο σπίτι. Εντάξει, ανέφερε κάτι επίσης για τους Ρωμά. Λοιπόν, οι Ρωμά αυτή τη στιγμή είναι το 85% των εγκλημάτων και όμως είναι οι περισσότεροι έξω. Για ποιο λόγο?
1: Γιατί είναι πιο μικρής βαρύτητας εγκλήματα.
0: Είναι έγκλημα.
1: Γιατί και το έγκλημα, ναι είναι, αλλά και το έγκλημα έχει τις διαβαθμίσεις του.
0: Ακούστε λιγάκι, την πρώτη φορά έχει τη διαβάθμιση. Όταν όμως είναι επαναλαμβάνομενο πάβει να είναι πως το λένε έγκλημα. Είναι επαναλαμβάνομενο έγκλημα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Το οποίο κάποια στιγμή το είπατε και μόνος σας, ότι πώς το λένε, ή θα αποφασίσουμε να τιμωρούμε τα πάντα με την ίδια αυστηρότητα, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο, είτε θα αρχίσουμε να βάζουμε πώς το λένε υποσημειώσεις, οι οποίες υποσημειώσεις στο τέλος της ημέρας θα οδηγήσουν και σε αδικίες. Και συνήθως αυτές οι αδικίες δεν γίνεται εις βάρος, πώς το λένε, των αυτών που μπορούν να αντέξουν να έχουν και ένα φρουρό ή να έχουν δύο φρουρούς, ή οπότε κάποιος μας έχει πει κάπως, αν νομίζετε ότι σας ληστεύουν, γυρίστε το κεφάλι και κάντε πώς κοιμάστε. Λοιπόν, όλα αυτά είναι δείγματα κοινωνίας και πολιτικής, μάλλον συγγνώμη, πολιτικής και πολιτικής βούλησης, ότι ξέρετε κάτι παιδιά, εμείς έτσι θέλουμε. Και είναι, θεωρώ από ένα σημείο μετά δικαιολογημένη, πώς το λένε, ο θυμός, μπορώ να πω, η σκέψη ότι είναι κάποια στιγμή ένα αδικητό ρε φίλε και δεν μπορώ να βγάλω άκρη, πρέπει να το πάρω στα χέρια μου.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε, δηλαδή υπάρχει, είναι τόσο διάχυτη η ανομία πλέον σε όλα τα επίπεδα, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε. Πρόσφατα, υποκλοπές, στο αρχείο, μια υπόθεση, μπαμπαμ. Χωρίς να υπάρχει καν... Λοιπόν, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρότερα δικήματα, απλά αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Όλο αυτό, από ένα σημείο και μετά, κύριε Λαβίθη, και εμάς που προσπαθούμε να είμαστε τυπικοί και να ακολουθούμε τον νόμο μας, μας εξηγείρει. Δηλαδή, εγώ πραγματικά δεν μπορώ να πάρω θέση ακριβώς για το κομμάτι της Κρήτης, αλλά μπορώ να πάρω θέση για μένα, ναι, το τι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, όπως είπε και ένας κύριος πριν, για τα Τέμπη. Τόσα εγκλήματα, εντάξει,

0: μπροστά μας. Μπροστά μας. Τόσοι πώς το λένε, και πολιτικοί υπεύθυνοι, και ουδείς κάθε τους καμνοί. Θα την πληρώσει ένας σταθμάρχης, ένας πώς το λένε, δευτεροτρίτος, πώς το λένε, οδηγός, μηχανοδηγός. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, πλέον το ίδιο το πολιτικό σύστημα δεν κάνει κάτι προκειμένου να δώσει αυτό το αίσθημα της ασφάλειας και της ένωμης τάξης σε όλο πλέον τον πληθυσμό. Και της Αττικής και της πόλης, πώς το λένε, τέτοιο. Όσο μάλλον της Κρήτης, που δεν ακουμπάει κανείς τίποτα. Και θα το δείτε τις επόμενες μέρες. Θα βγαίνουν και θα κάνουν ιστορίες και θα λένε, χωρίς να λέτε ότι τα αυτά. Έπρεπε να έχουν όπλο πάνω τους οι δύο κύριοι. Όχι. Γιατί είχαν όπλο? Γιατί είναι κριτική? Γιατί βγαίνει εκεί ο Μητσοτάκης και βγαίνει εκεί ο Ανδρουλάκης και βγαίνει εκεί ο Αυγενάκης? Άρα αμέσως και αυτός ο διαχωρισμός που γίνεται, εμείς στην Κρήτη είμαστε αυτό που είμαστε και εμείς ακουμπάτε, και εσείς οι υπόλοιποι στην Ελλάδα να πάτε να, πώς το λένε, να πνιχτείτε, ή ξέρω εγώ, εσείς εκεί στην Αθήνα, στην κάθε Αθήνα, είστε αυτό που είστε, και αλλά εκεί αν πάτε προς τα πάνω προς το Μενίδη, μην ασχολείστε γιατί εκεί είναι άλλη περιοχή, καθίστε. Αυτό τώρα τι σας λέει εσάς?
1: Εντάξει κύριε Βασίλη.
0: Δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά πλέον ο κόσμος αρχίζει και...
1: Μα γι' αυτό το βάλα το θέμα, για να ακουστούν κάποιες τέτοιες σκέψεις. Ενώ να εκφράσει ο καθένας τις σκέψεις που του δημιουργούνται από μια τέτοια τραγωδία. Γιατί είδα ότι...
0: Η τραγωδία... Όχι,
1: είδα, το κατάλαβα ότι είναι ένα θέμα... Ότι
0: με
1: το ενδιαφέρει πολύ, θα το συζητάνε σήμερα όλοι αυτό το...
0: Σαφώς, αλλά η βάση όλης αυτής της διαδικασίας είναι, θα γινόταν η δολοφονία αν είχαν αφοπλιστεί όλοι αυτοί? Ας ξεκινήσουμε...
1: Δεν θα γινόταν, όχι.
0: Δεν θα γινόταν.
1: Δεν θα γινόταν.
0: Για ποιο λόγο δεν αφοπλίζονται? Γιατί πολύ απλά είναι η Κρήτη. Μα τι σημαίνει αυτό, είναι η Κρήτη? Καταλάβατε να σας πω, ότι όλη η βάση ξεκινάει από ένα πράγμα. Το ψάρι βρεμένο από το κεφάλι. Αρέσει την πολιτεία αυτή τη στιγμή και την προηγούμενη, δεν θέλω να, θα τις βάλω όσες μπορώ προς τα πίσω, όσες θυμάμαι, όσα χρόνια είμαι, αρέσει αυτή η διαδικασία, γιατί αυτή η διαδικασία μας κρατάει, πώς το λένε, όλους σε μερική κατάσταση φόβου, έτσι, γιατί φοβάσαι, και εσύ φοβάσαι.
1: Κοιτάξτε, αν πάμε πίσω, πάμε σε Βενιζέλο, Κρήτη. παράγει πολλές ειδήσεις η Κρήτη. Κάποιοι λένε περισσότερες από όσες μπορεί να καταναλώσει.
0: Μαζί σας. Το θέμα είναι όμως ότι εσύ κλαίγεις μια κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, έτσι θα πω αν είναι κίτρινη, πράσινη, μπλε, κόκκινη, προκειμένου να διασφαλίζεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ μπορώ να περπατάω στον δρόμο με την ισχύα μου, εγώ μπορώ τα παιδιά μου να τα βγάζω και να μην φοβάμαι να φάμε μια δέσοτη σφαίρα. Θυμάστε πριν από 2 χρόνια το παιδάκι πάνω στο Μενίδη, πυραβολάγανε άλλοι στον αέρα, έβγει σφαίρα, χτυπάει στο κεφάλι, νεκρό το παιδάκι. Τιμωρήθηκε κανένας? Όχι, λέγεται ήταν πάνω στα γλέντια κτλ. Αντίστοιχο περιστατικό σε κόμμα το παιδάκι.
1: Όχι επειδή είναι στα γλέντια, επειδή άντε να βρούνε ποιος σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά όμως ήταν πυροβολάγα λέει στον αέρα επειδή είχε γλέντια. Αυτό λέω, όχι που δεν μπορούσαν να το βρούνε, αλλά θέλω να σας πω όμως ότι ως πότε, γιατί όλα έχουν ένα όριο. Και αυτό το όριο, όπως το λένε, δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον ευτυχώς ακόμη, το βάζει η πολιτεία. Αν η πολιτεία δεν θέλει να το βάλει, μετά που πάμε, σε τι πάμε?
1: Άρα το σημερινό θανατικό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, ότι περιλαμβάνει...
0: Όχι, εγώ
1: έχει σαν... ένα παρελθόν, μια ιστορία...
0: Έχει ένα παρελθόν και μια ιστορία, αλλά όπως σας είπα πριν πάρα πολύ απλά, εάν η πολιτεία είχε αφοπλίσει, όπως έλεγε, όπως είπε ότι θα κάνει από το περιστατικό που έγινε, θυμάστε, όπως είπατε πώς το λένε και σκοτωθήκαν τρεις.
1: Βορίζια.
0: Λοιπόν, αν είχε αφοπλίσει, αυτή τη στιγμή θα έχει ο 54χρονος όπλο πάνω του. Ασχέτως, όπως είπε και ο πρώτος ακροατής, ήταν πολύ ωραίος αυτό που είπε, ότι σαν να μιλάμε Ultra 4 με, πώς το λένε, τούμπα. Έχει διαφορά. Αλλά θα είχε, μπορεί να έχει μια μικρότητα, θα να έχει όπλο πάνω του. Θα έχει ο 20χρονος, πώς το λένε, όπλο πάνω του.
1: Όσο να είναι, όταν αφοπλίζεις, πάντα περιορίζεις τις πιθανότητες.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Πάντα μιλάμε σε αυτά.
0: Το έκανε αυτό η πολιτεία, κύριε Λαβίθη? Όχι.
1: Όχι.
0: Προσπάθησε. Παιδε. Δεν νομίζω, γιατί πώς το λένε, όταν προσπαθεί να κάνει κάτι, είναι η πρώτη που βγαίνουν και μας τα ανακοινώνουν και μάλιστα λες και κάνουν κάτι το συγκλονιστικό, πέρα από ότι αυτό είναι η δουλειά τους να κάνουν. Να διασφαλίζουν την ένωμη τάξη της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή είναι η διαδικασία της πολιτείας. Γι' αυτό τους εκλέγουμε, γι' αυτό πληρώνονται αδρότατα και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται να το επεκτείνουμε αυτό, έτσι να το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, το έκανε, όχι, να τα αποτελέσματα. Και εξαιτίας αυτού τώρα, μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια, κάποιος άλλος θα βρεθεί και θα μαχαιρώσει τον πατέρα μέσα στη φυλακή, αν αυτός ο πατέρας πάει φυλακή, εντάξει, οκ, okay, και θα μιλάμε πάλι για μια νέα τραγωδία. Ή αν ο πατέρας πάει φυλακή, μπορεί, όπως το λένε, όπως λέμε, οφθαλμός αντί οφθαλμού, κατά τη δικιά τους έκφραση, ζωή αντί ζωής, πώς το λένε, να βρεθεί να σκοτώσει η αντίπαλη οικογένεια ένα άλλο 20χρονο της άλλης οικογένειας. Και αυτό να διαιωνίζεται.
1: Αυτό φοβούνται τώρα.
0: Λοιπόν, και αυτό να χάνουν τα παιδιά. Γιατί, γιατί η πολιτεία εξ αρχής μπορεί να νομοθετήσει εισαγωγικά, γιατί μας είπε και ο υπουργός ότι θα, αλλά το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Και μηδέν εις το πηλίκον. Και δυστυχώς αυτό το βλέπουμε. Τουλάχιστον αυτοί που σκέφτονται ακόμη και αντιλαμβάνονται. Εντάξει,
1: να είστε καλά, κύριε Βασίλη.
0: Να σας
1: ευχαριστώ για τη συμμετοχή.
0: Να κρατάτε παρέα. Και πώς το λένε, δόξα τώρα και την Παναγιά, και αυτά που λέτε, πώς το λένε, μας αγγίζουν. Και συνεχίστε έτσι. Εντάξει, μόνο αυτό, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Την καλή μου νύχτα να έχετε και καλό κουράγιο, τίποτα περισσότερο.
1: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη.
0: Και εσείς καλύτερα, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να διευκρινίσω ότι επειδή το θανατικό συνέβη πριν από λίγες ώρες, γύρω στις 7 το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, ακόμα δεν έχουμε όλα τα γεγονότα. Το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη, σιγά σιγά βγαίνουν περισσότερες πληροφορίες. Αύριο δηλαδή μπορεί να ξέρουμε κάτι παραπάνω, κάτι διαφορετικό, κάτι που να αλλάζει την... να αλλάζει. Ακόμα και αυτό, ακόμα και να αλλάζει την κατάσταση έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα. Απλώς θέλω να διευκρινίσω ότι μην πει κάποιος, μα γιατί σπέβδεται αφού δεν ξέρουμε ακόμη όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης. Το διευκρινίζω από την αρχή της εκπομπής. Δεν τις ξέρουμε όλες τις πτυχές. Θα δούμε τι άλλο θα προκύψει από αύριο. Αυτά όμως έχουν να κάνουν με το τι προηγήθηκε και είμαστε εδώ. Από ό,τι σας είπα, η μεγάλη ανησυχία που υπάρχει τώρα είναι από εδώ και πέρα τι θα συμβεί. Νωρίτερα στην ισορρός του 20χρονου μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου είχαν συγκεντρωθεί πάρα πολλοί συγγενείς του. Εννοείται ότι οι αρχές φοβούνται το ενδεχόμενο βεντέτας, αλλά από ό,τι φαίνεται το φοβούνται αφού συμβεί κάτι, μην πάρει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση. Όχι, όπως είπε και ο ακροατής τώρα νωρίτερα, με έναν ευρύτερο αφοπλισμό. Εν τω μεταξύ παρατηρώ ότι όσοι είναι εκτός Κρήτης μιλούν συνολικά για την Κρήτη, όσοι είναι στην Κρήτη λένε όχι όλη η Κρήτη αλλά κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως οι ορεινές.

Για το δε ζήτημα των φυλακών, το σχετικά πιο πρόσφατο άρθρο που είδα ειδησιογραφικά είναι για τις περίφημες φυλακές που θέλουν να φτιάξουν στον Ασπρόπυργο, μεταφέροντας εκεί τις φυλακές από τον Κορυδαλό. Τότε που χτίστηκαν, που ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση στον Κορυδαλό, και στη συνέχεια προφανώς, επειδή είμαστε κορυφαίοι, ο κορυφαίος λαός του κόσμου, είπαμε πού να χτίσουμε τον αστικό ιστό, να τον χτίσουμε γύρω γύρω από φυλακές. Βεβαίως, καλή ιδέα. Σας λέω, πληρώνουμε οι σημερινοί φοβερά και τρομερά πράγματα που κάνανε οι προηγούμενοι. Δεν ξέρω αν οι προηγούμενοι τα κάνανε επειδή τόσο τους έκοβε, δεν είχαν παραπάνω μόρφωση, ήταν αγράμματοι άνθρωποι, ή αν μια χαρά καταλάβαιναν, αλλά σου λέει άστο, θα τα βρούνε μπροστά τους οι επόμενοι. Τέλος πάντων, αναμένεται, είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, μίλησε για ένα ευρύτερο πρόγραμμα 8 νέων φυλακών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του υπερπληθυσμού στις υπάρχουσες φυλακές, για τον Ασπρόπυργο, για να ολοκληρωθεί το 2030. Κάποιοι λέγανε ότι ήταν να ολοκληρωθεί το 2028 και τελικώς φαίνεται να πηγαίνει πιο πίσω, για το 2030, όπου αν ψάξετε θα βρείτε αναφορές για φυλακές στον Ασπρόπυργο από το 2020. Θέλεις δηλαδή 10 χρόνια για να χτιστεί καινούριο σοφρονιστικό κατάστημα? Τέλος πάντων, 8 νέα σοφρονιστικά καταστήματα εκτός από Κορυδαλό, είπε ο Χρυσοχοΐδης, για Φιλιάτες, Ιωάννινα, Μεγαλόπολη, Δυτική Μακεδονία. Θα βοηθήσει, είπε, η ηλεκτρονική επιτήρηση με βραχιολάκι, δηλαδή κάποιοι που έχουν ήπιες ποινές, να μην τις εκτείνουν σε φυλακές, αλλά σε καθεστώς περιορισμού εκτός φυλακής. Εδώ που τα λέμε, το βάλεις και τον άλλον για κάτι απλό σε τέτοια κατάσταση, γιατί ενώ μπορεί να δημιουργηθούν διάφορες καταστάσεις, που συνθήκες που να τον κάνουν να κάνει κάτι χειρότερο όταν βγει. Και μάλιστα για τον Ασπρόπυργο το χαρακτηριστικό είναι ότι αποτελεί έργο, το πρώτο έργο ΣΔΙΤ για φυλακές, η περίφημη σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Έχω πάρα πολύ ώρα να αναφερθώ στα μηνύματά σας. Για την ακρίβεια, σε λιγάκι θα μιλήσω για αυτά. Από τις 9 και 20 υπήρχε μια ροή με τους ακροατές και ήθελα να αφήσω και την συζήτηση να εξελιχθεί. Οπότε θα καλύψω αρκετά από τα μηνύματα που έχετε στείλει, έστω και με μια καθυστέρηση. Δυστυχώς δεν μπορώ την ώρα που τα στέλνετε να τα διαβάζω, διότι στέλνετε πολύ μαζί, πολύ ταυτόχρονα, και είναι και οι ακροατές που μιλάνε στον αέρα, οπότε εκ των πραγμάτων δεν γίνεται εκείνη την ώρα. Το καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να στείλει ένα μήνυμα και μετά από μία ώρα να μην είναι στην ακρόαση, να μην ακούσει καν ότι το διάβασα, αλλά δεν μπορώ αυτό να το παρακάμψω, είναι πρακτικά αδύνατο να το παρακάμψω. Και έχουμε, ανοίγω και παρένθεση, την αναμέτρηση Μονακό Ολυμπιακός, είμαστε στην τέταρτη περίοδο, 2 λεπτά για την λήξη, προηγείται με 19 πόντους, 80-99 Ολυμπιακός, ουσιαστικά σήμερα τελειώνει το θέμα της πρόκρισης και εξασφαλίζει, δεν ξέρω για πόσες συνεχόμενες φορές, την πρόκρισή του στο Final Four. Η μία από τις 4 ομάδες που θα βρίσκονται στο Final Four, Ολυμπιακός, έγινε τώρα 80-101, 21 πόντι και 2 λεπτά. Δεν διαδικαστική, τυπική διαδικασία που απομένει. Και θα μπορεί να διεκδικήσει Ευρωπαϊκή Κούπα στο μπάσκετ εντός, καθώς εντός, τώρα θα λένε οι Παναθηναϊκοί, τι εντός και αυτά. Φέτος το Final Four διεξάγεται στην Αθήνα, συγκεκριμένα στο γήπεδο στο ΟΑΚΑ, που είναι η έδρα του Παναθηναϊκού. Τελικός Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Καλό,

Να συμπληρώσω λοιπόν, επειδή αναφέρθηκα λίγο πριν το τραγούδι, στην αναμέτρηση Μόνακο Ολυμπιακός, τελικό αποτέλεσμα 82-105. Αύριο ο Παναθηναϊκός ευελπιστεί και αυτός να κερδίσει τη Βαλένθια, να κάνει και αυτός το 3-0 στην έδρα του και να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Final Four. Παραπολιτικά 90,1, είστε συντονισμένοι. 35 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Τρίτης 5 Μαΐου. Ακούτε το ανεμολόγιο. Έχουμε αλλαγή στην ρύθμιση του ήχου. Έχει αναλάβει ο Νίκος Πισμπίκης από τις 10 και μετά. Νωρίτερα ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη. Με το ανεμολόγιο κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για 3 ώρες, 9 με 12, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Ο τηλεφωνικός αριθμός τον οποίο καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή είναι 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Θεματική βραδιά απόψε. Κουβεντιάζουμε κυρίως θέματα από τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία της Τρίτης. Και ενώ είχα προγραμματίσει κάτι διαφορετικό, συνέβη λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή το θανατικό στην Κρήτη και αποφάσισα να την τροποποιήσω. Οπότε η συζήτηση σήμερα είναι για την βεντέτα, την αυτοδικία και παίρνει και κάποια ευρύτερα χαρακτηριστικά περί ανομίας, ατιμωρησίας και ούτω καθεξής. Πάντα στο ανεμολόγιο μπορείτε να βγείτε είτε επειδή είχατε κάτι που θέλατε έτσι κι αλλιώς να πείτε, είτε επειδή ακούσατε κάτι από έναν συνακροατή και θέλετε κυρίως να διαφωνήσετε. Συνήθως καλούμε όταν διαφωνούμε, όταν συμφωνούμε όχι τόσο. Οπότε μπορεί να μην το είχατε προγραμματίσει, αλλά κάτι που είπε κάποιος να σας παρακινήσει. Σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Στα μηνύματά σας που είχα πει νωρίτερα ότι θα αναφερθώ με κάτι παραπάνω από μία ώρα καθυστέρηση, διαβάζω μηνύματα τώρα που έστειλε το πρώτο μήνυμα που διαβάζω ο κύριος Χρήστος από το Γαλάτσι, 9:23, για να έχετε έτσι μια εικόνα και οι υπόλοιποι, γιατί δεν διαβάζει το δικό μου. Καλησπέρα κύριε Λαβίθη και συνακροατές, όταν επιλέγετε καλές θεματικές σας συγχαίρω και το ξέρετε, απόψε όμως η επιλογή σας είναι προσκλητήριο σε φασίστες κάθε απόχρωσης, κακή επιλογή σας. Για την Πέμπτη προτείνω θεματική με το ερώτημα σε ποια τάξη ανήκεται ταξική συνείδηση, έτσι γράφει, για να το ισιώσετε, το έχει σε εισαγωγικά. Τα μηνύματα τα στέλνετε ηλεκτρονικά, τα email σας στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Ο Κώστας από τα Τρελά Νερά, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Θα πάει τώρα ο πατέρας του παιδιού που τον σκότωσε ο πατέρας του άλλου παιδιού να σκοτώσει τον πατέρα που σκότωσε το παιδί του? Να σου πω την αλήθεια, γράφει, δεν θυμάμαι αυτή την υπόθεση, αλλά είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας? Πού θα οδηγηθούμε, σε μια ζούγκλα? Υπάρχουν όμως, γράφει, περιπτώσεις που εξαιρούνται, ο νόν νόητο. Ασυγωνία στην Κρήτη, ακόμα πόλεμος γίνεται, γράφει ο Θανάσης, ασυγωνία.

Πριν συνεχίσω με ανάγνωση άλλων μηνυμάτων, θα με ενδιαφέρει κιόλας, επειδή το έθεσα πριν σε κάποιους ακροατές και των υπολείπων η γνώμη, το δίνουμε μεγαλύτερη διάσταση, παίρνουμε ένα περιστατικό μεμονωμένο, ένα περιστατικό που αφορά κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα που συνέβησαν μεταξύ πολύ συγκεκριμένων ατόμων και το διευρύνουμε χωρίς να υπάρχει λόγος και του δίνουμε μια κοινωνική διάσταση ενώ δεν υπάρχει, είναι πιο πολύ προσωπική. Αν κάποιος το βλέπει έτσι, βεβαίως και να βγει να το αναφέρει και να το συζητήσουμε. Πνεύμα αντιλογίας, έτσι υπογράφει ο άλλος επόμενος ακροατής. Πού καταλήγουμε λοιπόν, γράφει, μια κοινωνία στην οποία η δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή και δεν απονέμεται σε εύλογο σύντομο χρόνο, δεν έχει καμία ελπίδα ή προοπτική. Το έθεσα αυτό το ερώτημα πριν λίγο, διότι και στα μηνύματά σας οι περισσότεροι του δίνετε ευρύτερα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό είπα, αν κάποιος το νιώθει διαφορετικά, να τον βοηθήσω, να τον παρακινήσω να βγει να το πει. Ακροατής που υπογράφει ως Μιχαήλ, αλλά δεν είναι ο Μιχαήλ που βγήκε νωρίτερα στον αέρα. Περιοχή Γαζίου, τον τράκαρε επίτηδες ο πατέρας, τον 20χρονο, αλήθεια είναι αυτό, και οι δύο έβγαλαν όπλα, σωστό. Με τέσσερις σφαίρες τον σκότωσε, ναι. Ο γιος του που σκοτώθηκε πριν 3 χρόνια ήταν συνοδηγός, ναι. Αυτά ακριβώς γνωρίζουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον, έτσι όπως εξελίχθηκε το ρεπορτάζ. Και ο δράστης μετά πήγε μόνος του και 54χρονος, πήγε μόνος του και παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παρέδωσε και το όπλο με το οποίο διέπραξε το φωνικό. Τι άλλο θα προκύψει τώρα, νεότερο στοιχείο, θα το δούμε. Καλησπέρα στη Μαρία από την Αργυρούπολη. Ευτυχώς δεν έχω παιδιά, αν μου το σκοτώνανε θα έκανα το ίδιο, γράφει, εννοείται. Και συμπληρώνει για τα θέματα της οδήγησης. Δεν έχουν βάλει μυαλό για ανεγκέφαλη οδηγή. Σήμερα παραλίγο στην Ποσειδόνος να πέσει πάνω μου πλάγιο με τοπικά, με ηλικιώδη ταχύτητα ένας ηλίθιος, θα με σκότωνε, όχι μόνο εμένα, ποιος ξέρει ποιον άλλον θα έπαιρνε σβάρνα.

Απόλυτος γράφει μπράβο από Μάικ, συμφωνώ απόλυτα. Χαίρετε Κωνσταντίνε, χαίρετε απόλυτε. Για τον Μιχάλη νωρίτερα από τα Χανιά. Ο Αλέξανδρος και αυτός μετά το θέσανε και άλλοι ακροατές στον αέρα. Αναρωτιέται αν ο 17χρονος είχε δίπλωμα. Και ο Χρήστος γράφει, όπως και άλλοι ακροατές είπατε, ότι η ατιμορρησία αρχίζει από ψηλά και επεκτείνεται στα χαμηλά. Ο οδηγός της Μπακογιάννη για το θανατηφόρο τροχαίο με τον Ιάσονα έξω από τη Βουλή. Η ποινή ήταν 3 χρόνια με αναστολή.

Ανοίγω μια παρένθεση. Με ενημέρωσε η Ειρήνη Λεγάκη ότι μας καλέσατε. Δεν λέω το επώνυμο, δεν ξέρω, μπορεί να μην θέλει. Για τα θέματα των ατυχημάτων που είναι και το αντικείμενό σας. Θα κρατήσουμε το τηλέφωνο να... Θέλετε κι εσείς να καλέσουμε από αύριο, διότι είναι απόψε η θεματική βραδιά και δεν μπορούμε να πάμε στο άλλο θέμα που λέτε, που είναι σοβαρό, αλλά όταν έχουμε θεματική κουβεντιάζουμε μόνο ένα θέμα κάθε φορά. Σταμάτη το ερώτημα, το μήνυμα για τον Καλαρίτη, πρέπει να το στέλνεις 7 με 9 που είναι η ώρα του Καλαρίτη και του Ορέστη, να του πω το ίδιο ακριβώς.

Ήμουν, ο κύριος Βαγγέλης θυμίζει ένα περιστατικό φοβερά βάρβαρο που είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια στη Σκάλα Λακωνίας.

Το βρήκα το περιστατικό. Συνέβη την περίοδο 83-84. Τι είχε συμβεί? Ένας 23χρονος, ο Ηλίας, δολοφόνησε έναν 14χρονο, τον Παναγιώτη, στη Σκάλα Λακωνίας. Ήθελε ο 23χρονος να έχει σεξουαλική επαφή με τον 14χρονο. Ο πατέρας του 14χρονου που τον σκότωσε ο 23χρονος εκδικήθηκε σκοτώνοντας τον ίδιο, τον 23χρονο. Και αυτή η πράξη του βρήκε τη στήριξη όλης της τοπικής κοινωνίας, με αναφορές που έκαναν λόγο για χειροκροτήματα. Ο κύριος Βαγγέλης, που το θυμάται λέει και το περιγράφει, τον σκότωσε με τσιμεντόλιθο. Μάλλον ο 23χρονος τον μικρό, τον 14χρονο, με τσιμεντόλιθο, και είπε το χωριό στον πατέρα, αν δεν τον σκοτώσεις τον δράστη είσαι ανεπιθύμητος. Και στη δίκη μαζεύτηκε όλο το χωριό. Ο πατέρας βγήκε από την αίθουσα μέσα σε ζητοκραυγές. Είχαμε πλέον φτάσει στον Οκτώβριο του 1984. Θεωρείται η συγκεκριμένη υπόθεση μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις προσωπικής εκδίκησης στη Μάνη. Διαφέρει από τις πολυμελείς οικογενειακές βεντέτες του παρελθόντος. Δεν έμπαιναν πολλές οικογένειες, το ένα μέλος να σκοτώνει το άλλο μέλος και ούτω καθεξής. Εδώ ήταν πιο προσωπικό. Και έχει εδώ έναν χαρακτηρισμό δικαιωμός. Προσωπική εκδίκηση. Ότι δεν ξέρω αν κάποιος μας ακούει από τη Μάνη και του λέει κάτι, δικαιωμός, ότι έτσι ονομάζεται. Και έχει αναλυθεί σε πολλά άρθρα ως παράδειγμα βεντέτας στην τοπική κοινωνία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και ο πατέρας του 23χρονου που τον δολοφόνησε, ο πατέρας του 14χρονου, είπε, του δίνω 60% δίκιο που σκότωσε το γιο μου. Το γιο μου 60% δίκιο και 40% άδικο.

Ξέρετε, ορισμένες καταγραφές γεγονότων και αναφορές γεγονότων του παρελθόντος πολλές φορές μπορούν να μας βοηθήσουν να δούμε γιατί όταν κάτι συμβεί, το αρχικό σοκ, τη στιγμή που συμβαίνει, μας κάνει λίγο να το αντιμετωπίζουμε σαν να είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και μας κατακλείζει έτσι μια αγωνία τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα γίνει κανόνας. Απ' τη μία αυτό είναι καλό, γιατί όταν αρχίσεις και δεν εκπλήσεσαι με τέτοια γεγονότα, πάει να πει ότι τα έχεις αποδεχθεί. Απ' την άλλη είναι επίσης καλό, διότι δείχνουν ότι δεν είναι τόσο συχνά ώστε να τα συνηθίζεις. Αλλιώς δεν θα σου προκαλούσαν τέτοια έκπληξη κάθε φορά. Και ίσως και αυτό να δείχνει ότι ναι, θα υπάρχουν, ναι, θα συμβαίνουν κακώς και πώς μπορούμε να τα σταματήσουμε και να τα περιορίσουμε, αλλά δεν θα πάρουν διαστάσεις να γίνουν ένα γενικό φαινόμενο που να συμβαίνει με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα. Τουλάχιστον αυτή την ανάλυση κάνω εγώ. Όπως πάντα, όποιος διαφωνεί, καλεί για να βγει στον αέρα και να το συζητήσουμε. Είμαστε στο παρατέταρτο της ώρας, οπότε κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
2: Powergame.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
3: Παραπολιτικά.

0: Ήθελα να συνεχίσω με ανάγνωση κάποιων μηνυμάτων, αλλά πάντα έχουν προτεραιότητα οι ακροατές που καλούν για να βγουν στον αέρα. Λογικό, αυτό είναι το βασικό περιεχόμενο της εκπομπής και είναι και δύσκολο να τα καλύψω τα μηνύματά σας, διότι μέχρι να διαβάσω τα προηγούμενα έρχονται τα επόμενα. Τέλος πάντων, αν κάποιος νιώθει ότι θέλει οπωσδήποτε αυτό που θέλει να, αυτό που λέει να ακουστεί στον αέρα, είναι προτιμότερο να καλέσει και να βγει στον αέρα από το να στείλει μήνυμα. Είναι πολύ περισσότερες οι πιθανότητες να ακουστεί όντως. Γιώργος από τα Μελίσια λοιπόν, ο επόμενος ακροατής μας. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και σε εσάς.
1: Θέλω να συμπληρώσω γι' αυτό που αναφερθήκατε για τη βεντέτα με τη σκάλα της Λακωνίας.
0: Ναι.
1: Ότι ο πατέρας σκότωσε το δράστη στους μήλους του Άργους. Τον έφερναν τον κατηγορούμενο, τον έφερναν, τότε δεν είχε η αστυνομία τα μέσα που έχει σήμερα, ούτε ήταν ο εθνικός δρόμος, ο παπρούσαμο παλιός δρόμος που υπήρχε. Και εκεί το πούλμαν έκανε στάση για να πάρουν σουβλάκια ο κόσμος. Ο πατέρας του θύματος παρακολούθησε το πούλμαν και όταν κατεβήκανε για να πάρουν σουβλάκια μερικοί από τους πελάτες, πήγε στο αυτοκίνητο, στο αφολοφορείο και το σκότωσε εκεί που καθόταν.
0: Άρα τον είχε, ναι.
1: Ναι, παρακολουθήσε το λεωφορείο. Έμαθε ότι θα μεταφερθεί στην Αθήνα και ακολούθησε το λεωφορείο. Γιατί ήξερε τότε όλα τα υπεραστικά λεωφορεία έκαναν σε ένα σημείο στάση για να ξεκουραστούν για τις ανάγκες των επιβατών.
0: Τη στιγμή της μεταφοράς ήταν υποκράτηση δηλαδή.
1: Ναι, βεβαίως. Το μετή ήταν υποσυνοδεία.
0: Είχε συλληφθεί και παρόλα αυτά,
1: ναι.
0: Σταμάτησε το λεωφορείο έτσι
1: δεν τον μετέφεραν με ειδικό αυτοκίνητο. Το έφεραν με το κοινό μεταφορικό μέσο. Με συνοδεία φυσικά.
0: Μάλιστα. Οπότε τη στιγμή που δεν υπήρχαν υποδομές ήταν και γι' αυτό παρακολουθούσε το συγκεκριμένο λεωφορείο,
1: ναι.
0: Και μόλις έγινε η στάση.
1: Γιατί ήξερε οπωσδήποτε θα κάνει στάση στους μήλους. Γιατί ήταν τα λεωφορεία, τα υπεραστικά έκαναν στάση σε ορισμένους χώρους.
0: Μάλιστα. Δεν το...
1: Απλώς.
0: Έτσι, μία ακόμη λεπτομέρεια.
1: Για την ιστορία. Να είστε πάντα καλά και καλή συνέχεια.
0: Και εσείς κύριε Γιώργο. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Όπου μέσα σε 40 χρόνια πώς έχουν αλλάξει. Μου είχε περάσει από την λίθινη εποχή. Τι γινότανε πριν 40 χρόνια ρε παιδιά. Φοβάμαι ότι δεν βγαίνει συμπέρασμα, γραφείο Νίκος, σε μια ιδανική κοινωνία η αυτοδικία είναι εντελώς ξένη. Αλλά οι κοινωνίες μας δεν είναι ιδανικές. Και όσο οι άνθρωποι θα αισθάνονται, θα νιώθουν την ανάγκη να επιβάλλουν τη δική τους δικαιοσύνη, που ναι κάποιες σπάνιες φορές μπορεί να είναι και πιο δίκαια, όμως η ιστορία μας δείχνει ότι συνήθως είναι ακόμη χειρότερη. Σκεφτείτε το καλά αυτό κάθε φορά που κάποιοι λένε καλά του έκανε ή καλά να πάθει. Σκεφτείτε καλά τι σημαίνει να βρίσκει χειροκροτητές μια πράξη αυτοδικίας, να επικροτείται αυτός που παίρνει τον νόμο στα χέρια του αντί να περιθωριοποιείται. Και τι σημαίνει για την κοινωνία μας, για το ποιοι είμαστε και το πώς σκεφτόμαστε. Κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικό το μήνυμά σας, κύριε Νίκο. Εξαιρετικό. Επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Κλεωμένης. Ο Κλεωμένης μάλλον, δεν με τα αρχαία ονόματα. Καλώς τον.
2: Καλησπέρα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά και σε όλο τον κόσμο.
0: Χρόνια πολλά βεβαίως.
2: Εξαιρετικά ενδιαφέρον και δύσκολο θέμα. Μιλάμε πλέον για ένα ζήτημα που...
0: Με πολλές προεκτάσεις.
2: Πάρα πολλές προεκτάσεις. Βρίσκεται στη σφαίρα αυτού που λέμε αυτοδικία.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν φεύγουμε από την λειτουργία των θεσμών και μπαίνουμε στη διαπροσωπική σύγκρουση.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραία το περιγράφετε.
2: Θα ξεκινήσω πρώτα από το ζήτημα της οπλοφορίας. γιατί πολύ εύκολα, κύριε Λαβίθη, πολλοί ακροατές, αλλά και γενικά συμπολίτες μας, λένε πρέπει να πυροβολούν οι αστυνομικοί με πολύ πιο εύκολο τρόπο από αυτό που ορίζει ο νόμος.
0: Ναι, το λένε.
2: Ναι, αλλά όμως αγνοούν, ίσως πολλές φορές ηθελημένα ή καμιά φορά και χωρίς να έχουν γνώση, ότι η οπλοφορία δημιουργεί σε έναν άνθρωπο, και μάλιστα σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ιδιαίτερη παιδεία, και εντάξει δεν θέλω να παρεξηγηθώ από τους αστυνομικούς, μία ψυχολογία υπεροχής. Και η χρήση του όπλου είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Κάποτε υπήρξε ένας πρωθυπουργός που έλεγε ότι είσαστε το μακρύ χέρι του κράτους.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γι' αυτό το ζήτημα της οπλοφορίας είναι, ενισχύει την επικινδυνότητα να γίνει χρήση. Και στην Κρήτη, εγώ έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια στους κρητικούς, σαν άνθρωπος, εξαιρετικοί άνθρωποι με κουλτούρα πάρα πολύ ωραία, όμως υπάρχει μια παράδοση πάρα πολύ δύσκολη στον τομέα αυτό. Μη μου πει κάποιος ότι αυτή τη στιγμή αν κάνει μια έρευνα σε ένα σπίτι κρητικό δεν θα βρει ένα όπλο, θα βρει 2-3 όπλα. Κάποτε ήμουνα σε ένα σπίτι δικηγόρο, δεν μιλάω για κανέναν άνθρωπο, και μου φέρνει στο τραπέζι 3 πιστόλια και τα χάιδευε. Είναι μια σχέση που έρχεται από πάρα πολύ παλιά σε αυτή την περιοχή. Όχι γιατί χρεώνονται οι κρητικοί εγκληματικότητα, είναι μια παράδοση, τι να κάνουμε. Από εκεί πέρα το κράτος έχει ευθύνη να βρει τρόπο να αφοπλίσει. Γιατί όπως και να το κάνεις, το όπλο είναι δύσκολη υπόθεση σε μια σύγκρουση, σε έναν αναβρασμό.
0: Δεν το συζητάμε, αλλά όταν μας λέτε ότι μέχρι και δικηγόροι, πώς να το...
2: Θέλει λοιπόν το κράτος σε αυτά τα ζητήματα της πρόληψης να είναι πιο ισχυρό, πιο αποτελεσματικό.
0: Υπάρχει άλλη περιοχή στην Ελλάδα με παράδοση κατοχής όπλου ή η Κρήτη είναι κατά βάση?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι στην Κρήτη επισημαίνεται, ξέρετε, όλο αυτό με τις μπαλωθιές, με αυτά, με εκείνα.
0: Ναι.
2: Έχει χρεωθεί η Κρήτη την οπλοφορία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, χωρίς να σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι εγκληματίες μακριά από μένα.
0: Καλά, λίμωνο τώρα. Άνθρωποι ζουν τις ζωές τους κανονικά, μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Δεν...
2: Λοιπόν, τώρα, κύριε Λαβίθη, από τη στιγμή που ανοίξατε αυτό το θέμα,
0: ναι,
2: πρέπει σε μια επόμενη θεματική να ανοίξετε το θέμα του σοφρονιστικού συστήματος.
0: Ναι.
2: Διότι ακούω τους ακροατές και πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία δεν μιλάει για πρόληψη, μιλάει για καταστολή. Φτιάξτε νόμους αυστηρούς, φτιάξτε φυλακές. Καταρχάς, χωρίς να θέλω να είμαι ιδιαίτερα σκληρός, είναι μια κυβέρνηση που έχει πει τόσα ψέματα. Ένα από τα μεγάλα επιχειρήματα του κυρίου Μητσοτάκη προεκλογικά, από τα πολλά ψέματα που έχει πει, αλλά η κοινωνία αυτή έχει την, δεν ξέρω, έχει άγνοια, έχει αμνησία, έχει στο μεγάλο της ποσοστό μνήμη χρυσόψαρου. Ένα από τα 3-4 μεγάλα ζητήματα που ο κύριος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε και υποστήριξε ήταν η καταπολέμηση του εγκλήματος. Ας κάνετε μια έρευνα λοιπόν.
0: Όχι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Το έχει ψηλά στην ατζέντα.
2: Να δούμε λοιπόν πού βρίσκεται η εγκληματικότητα στην Ελλάδα.
0: Βάλτε μια νοτελεία, σας διακόπτω για το δελτίο και συνεχίζετε. Ναι. Μην κλείσετε, παρακαλώ πολύ.
3: Η ώρα είναι 11.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Νέα στοιχεία της άγριας δολοφονίας του 20χρονου στην Κρήτη έρχονται στο φως. Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή των πυροβολισμών αποτύπωσε τη σκληρότητα της επίθεσης. Ο 54χρονος δράστης φέρεται πως έστησε ενέδρα στον 20χρονο, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Στη συνέχεια τον πυροβόλησε 4 φορές στον θώρακα και παραδόθηκε στις αρχές ομολογώντας την πράξη του. Ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας από τη φωνική επίθεση, ωστόσο ο 54χρονος τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη, ενώ στο παρελθόν είχε προχωρήσει και σε μήνυση. Όπως αναφέρουν στο Κρέτα Live συγγενείς του θύματος, είχαν απευθυνθεί 4 φορές στις αρχές, καθώς ο δράστης είχε κινηθεί κατ' επανάληψη απειλητικά κατά του 20χρονου, ο οποίος φοβόταν για τη ζωή του. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχ Αλ Ναχαγιάν, είχε στο Άμπου Ντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων. Ο πρωθυπουργός καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στην Ελλάδα μέσα στο 2026, όπως αποκάλυψε η Κίμπελ Γκίλφοιλ. Η πρέσβηση των ΗΠΑ είπε επίσης πως τον Ιούλιο θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Νέα προειδοποίηση προς τα πλοία που σκοπεύουν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς εξέδωσε το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης. Τα πλοία θα πρέπει να χρησιμοποιούν συγκεκριμένη διαδρομή και οποιαδήποτε απόκληση από αυτήν θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική δράση, τονίζουν. Στην απομάκρυνση 2 μελών του πληρώματος που έχουν νοσήσει, καθώς και ενός ακόμη ατόμου που ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα στο κουρασγερόπλιο MV Hontius, προχωρούν οι αρχές. Η διαδικασία εκένωσης πραγματοποιείται υπό την εποπτεία των υγειονομικών αρχών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει συνολικά 7 κρούσματα χανταϊού. Στη διεθνή ενημέρωση, σχέδιο φορολόγησης των υπερκερδών στον ενεργειακό τομέα ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει η κυβέρνηση της Πορτογαλίας. Το μέτρο ακολουθεί αντίστοιχη πολιτική που είχε εφαρμοστεί και το 2022 μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Νίκησε με 82-105 τη Μονακό Ολυμπιακός και προκρίθηκε στο 5ο διαδοχικό Final Four της διοργάνωσης. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη τιμή στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Κωνσταντίνο Λαβίθη. Καλό σας βράδυ.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Μπήκαμε ήδη στην τρίτη και τελευταία ώρα για την απόψινή μας εκπομπή, με τη θεματική μας βραδιά, με αφορμή την τραγική δολοφονία νωρίτερα στην Κρήτη, ενός 54χρονου που δολοφόνησε τον 20χρονο φίλο του γιου του, όπου πριν 3 χρόνια, που ήταν 17 ετών και οι δυο τους, οδηγούσε ο 17χρονος, συνοδηγός ήταν ο γιος του δράστη. Σκοτώθηκε ο γιος του 54χρονου σε αυτό το αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Θεωρούσε υπεύθυνο τον 20χρονο και 3 χρόνια μετά τον πυροβόλησε, τον σκότωσε και παραδόθηκε στις αρχές. Και σιγά σιγά έρχονται στην δημοσιότητα διάφορες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του τι είχε προηγηθεί. Και βεβαίως υπάρχει αυξημένη ανησυχία τι θα γίνει από εδώ και τώρα και πέρα, αν θα υπάρξει βεντέτα, και συζητάμε λίγο για βεντέτες, αυτοδικία. Και με τον κύριο Κλεωμένη που συνομιλούσαμε, έβαλε και το ζήτημα του σοφρονισμού. Σας διέκοψα στο σημείο που λέγατε ότι αυτή η κυβέρνηση, ένα από τα πολλά ψέματα που έχει πει, ήταν η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.
1: Τώρα, από αυτά που άκουσα στις ειδήσεις, κύριε Λαβίθη, γιατί όπως είπατε είναι πολύ φρέσκο το γεγονός και έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες. Ναι. Αλλάζω τη σειρά των σκέψεών μου και επανέρχομαι στο θέμα της πρόληψης. Ναι. Κύριε Λαβίθη, εγώ θεωρώ ότι αν είχαμε μια οργανωμένη αστυνομία που 7 χρόνια την κυβερνάει ο κύριος Χρυσοχοΐδης, λοιπόν ο Πολυπράγμων, λοιπόν θα μπορούσε να προληφθεί το έγκλημα αυτό. Διότι αν τώρα μέσα σε 3 χρόνια δεν μπόρεσε η αστυνομία, όχι με αστυνομικά μέτρα, αστυνομία δεν σημαίνει καταστολή, σημαίνει και πρόληψη με κοινωνικούς επιστήμονες να προσεγγίσει αυτόν τον γονιό, γιατί στο κάτω-κάτω, κύριε Λαβίτη, δεν το σκότωσε το παιδί. Ήταν 2 φίλοι, όπως τα παιδιά με την αδρεναλίνη που έχουν, το έχω ζήσει και εγώ με το γιο μου, λοιπόν έχουν αυτή τον ήλιγκο της ταχύτητας και συμβαίνουν και αυτά τα γεγονότα. Δηλαδή δεν έχει ευθύνη άμεση το παιδί που σκοτώθηκε σήμερα από τον γονιό στο κακό που έγινε πριν από 3 χρόνια. Πού είναι η κοινωνική επιστήμονη της αστυνομίας που έπρεπε και του κράτους, που έπρεπε από τη στιγμή που είχαν συμβεί και κάποια περιστατικά, είχε εκπέμψει και απειλές να προλάβει το κακό αυτό. Την ευθύνη λοιπόν την έχει η ίδια η κυβέρνηση με την πολιτική που ασκεί τον τομέα αυτό. Και θα επανέλθω λοιπόν τώρα στο σοφρονιστικό σύστημα. Κύριε Λαβίθη, αν ρωτήσετε, αν το ψάξετε, αν κάνετε ένα ρεπορτάζ, να δείτε πόσοι κοινωνικοί επιστήμονες εργάζονται το σοφρονιστικό σύστημα. Και τι μας είπε σήμερα ο αξιότιμος κύριος Υπουργός, θα κάνει άλλες 8 φυλακές. 8. Μπορεί να μας πει πόσα χρόνια ήταν έτοιμη η φυλακή της Δράμας για να στελεχωθεί. Ξέρετε τι θα γίνει, κύριε Λαβίθη, ό,τι γίνεται με τα νοσοκομεία.
0: Είναι προφανές ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Τώρα μας λέτε για τη Δράμα εσείς, ε.
1: Ναι. Ό,τι γίνεται με τα νοσοκομεία. Βρήκανε λεφτά από το πρόγραμμα ανάκαμψης, κάνανε αυτό το πρόγραμμα λοιπόν ανακατασκευής και ρωτήστε, κύριε Λαβίθη, το μοναδικό μεγάλο επιβής και ρωτήστε, κύριε Λαβίθη,

0: πολιτεύεται με όσα αυτά καθημερινά ζούμε και βιώνουμε στην εποχή μας. Λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα για να κλείσω, να μην τρώω και το χρόνο των άλλων ανθρώπων. Είναι ζήτημα πρόληψης. Είναι ζήτημα σύγχρονου σοφρονιστικού συστήματος που ένας άνθρωπος που θα πάει φυλακή, γιατί λένε, πάντως, τι θα κάνουμε, όλος ο κόσμος θα πάει φυλακή. Για να καταλάβω τι εννοούν πολύ αξιόλογοι συνομιλητές. Το ζήτημα είναι να μπορείς από την παιδεία να ξεκινήσεις, να μάθουν τα παιδιά μας να σέβεται το ένα το άλλο, να μάθουν δηλαδή ότι ο αμοιβαίος σεβασμός είναι μια αξία εξαιρετικά χρήσιμη στην πορεία της ζωής τους, γιατί έτσι θα φύγουν οι προσβολές από τη μέση, θα φύγει να φύγει ο ένας τον άλλον, να προκαλεί ο ένας τον άλλον. Είναι λοιπόν ζητήματα πρόληψης, είναι ζητήματα εκπαίδευσης και είναι και ζητήματα σοφρονιστικού. Έχουμε ένα σοφρονιστικό σύστημα που έχει φύλαξη, μόνο φύλαξη κάνει. Επί της ουσίας δεν προσφέρει κάποιες υπηρεσίες ώστε αυτός ο άνθρωπος που τέλος πάντων από κάποιες συνθήκες θα θητεύσει τα σοφρονιστικά μας καταστήματα, όταν θα βγει έξω θα είναι καλύτερος για να αποφύγει το ίδιο σφάλμα το οποίο τον οδήγησε στη φυλακή. Αυτά από μένα.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω που καλέσατε.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς. Πολύ ενδιαφέρουσα. Και όπως πάντα μην προτρέχετε, θεωρώ ενδιαφέρουσα μια παρέμβαση όταν έχει να προσθέσει και να βάλει ζητήματα για συζήτηση. Όχι επειδή συμφωνώ σε όλα όσα ακούγονται. Μπορεί να διαφωνώ σε όλα και να θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα μια παρέμβαση. Υπάρχει ένας αντίλογος. Ίσως δεν έχει ακουστεί τόσο, ίσως και εσείς να νιώθετε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Λίγο μαζεμένοι να το πείτε στον αέρα, σκεπτόμενοι ότι μπορεί να έρθετε εσείς σε δύσκολη θέση, σκεπτόμενοι ίσως ότι μπορεί να φέρετε εμένα σε δύσκολη θέση. Οπότε θα αναφέρω εγώ αυτό που κάποιοι είμαι σίγουρος ότι θα σκέφτεστε. Σίγουρος, βέβαιος ότι θα σκέφτεστε. Ναι, η πρώτη σας αντίδραση στο να παίρνει ο άλλος τον νόμο στα χέρια του είναι αρνητική. Όμως μέσα σας σκέφτεστε ότι εάν στην κοινωνία όποιος κάνει κάτι ξέρει ότι θα υπάρξει εκδίκηση, θα είναι πιο μαζεμένος. Αν ξέρει ο τάδε ότι με τις πράξεις του προκαλέσει κακό σε δικό μου άνθρωπο, εγώ στη συνέχεια θα του κάνω εκείνου κακό, οι πράξεις του θα είναι πιο μαζεμένες. Υπάρχει μια λογική που λέει ότι αν όλοι ξέρουμε ότι ο ένας θα σκοτώσει τον άλλον, θα είμαστε όλοι πιο εγκρατείς, πιο συγκρατημένοι. Προσωπικά θεωρώ ότι θα συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Θα πυροβολούμε ένας τον άλλον χωρίς λόγο. Δηλαδή αφαίρεσέ μας τη δυνατότητα να το κάνουμε. Όχι ότι άμα ξέρουμε ότι όλοι έχουμε όπλα θα είμαστε μαζεμένοι. Αφαίρεσέ μας τα όπλα γιατί θα ανταλλάζουμε πυροβολισμούς για την μπουγάδα που λέει ο λόγος. Ξέρω όμως ότι υπάρχει κόσμος, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κόσμος που αυτό το σκέφτεται και δεν έχει ακουστεί. Οπότε το βάζω για να μπορέσει και κάποιος να, όχι να πάρει το θάρρος τώρα που το είπα να το αναφέρει, το είπα εγώ. Το προσθέτω και αυτό στη συζήτηση. Ποιο είναι το επιχείρημα σε εκείνον που θα σου πει ότι ναι, αλλά αν όλοι ξέρουν σε μια κοινωνία ότι θα βρουν τιμωρία από τους ανθρώπους του θύματος για αυτό που θα κάνουν, ακόμη και αν δεν, προσέξτε, δεν τα ξέρουμε όλα τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης, θα τα μάθουμε σιγά σιγά τις επόμενες μέρες. Αλλά ναι, όταν ακούσω ότι σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό, το μυαλό σου πάει ότι δύο φίλοι με την τρέλα της ηλικίας, εδώ άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και πιάνουν τέτοιες ταχύτητες,

Δεν είναι ότι ο ένας έκανε κακό στον άλλον. Δυστύχημα, δηλαδή δεν είναι κάτι που είχε σχεδιαστεί. Είναι κάτι που συνέβη κακός, αλλά όχι ότι ήταν προγραμματισμένο. Βλέπεις λοιπόν ότι ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο, κάτι προμελετημένο, ότι υπάρχει τιμωρία. Ότι υπάρχει εκδίκηση, ότι υπάρχει χειροδικία. Αυτοδικία. Μάλλον όχι χειροδικία, αυτοδικία. Τι θα απαντούσατε σε εκείνον που θα σας έλεγε ότι δεν θα είναι απρόσεκτος κάποιος όταν ξέρει ότι θα βρεθεί και ο ίδιος σε πρόβλημα. Όταν ξέρει ότι θα τον τιμωρήσω άμα κάνει κάτι κακό σε δικό μου άνθρωπο. Έχουμε χρόνο μπροστά μας μέχρι τις 12 που θα είμαστε και απόψε, όπως άλλωστε κάθε βράδυ είμαστε μαζί. Σε λίγο θα πάμε σε επόμενους ακροατές. Συμπληρώνω με κάποια μηνύματά σας. Νωρίτερα ήταν πολύ ωραίο το μήνυμα του Νίκου. Ο Νίκος απαντούσε λιγάκι σε αυτό, σε αυτό το ερώτημα έτσι όπως το έβαλα. Το να παίρνει κάποιος τον νόμο στα χέρια του και να βρίσκει και χειροκροτητές συνήθως οδηγεί τις κοινωνίες μας σε πολύ χειρότερες καταστάσεις. Κάποιες φορές σπάνιες, λίγες, όντως η αυτοδικία μπορεί να είναι και πιο δίκαιη από τη θεσμική δικαιοσύνη. Τις περισσότερες φορές όμως θα λειτουργήσει αρνητικά και θα οδηγήσει την κοινωνία μας σε χειρότερες καταστάσεις. Νωρίτερα λοιπόν η κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, δεν ξέρω πραγματικά τι θα έκαναν, πείραζε κανείς την κόρη μου, αλλά πάλι δεν νομίζω ότι αυτή είναι η λύση. Ναι, όποιον γονιό και να, περισσότεροι γονείς άμα τους ρωτήσεις τι θα έκανες, η απάντησή τους άμα μου κάνουν στα παιδιά μου κάτι θα τους κάνω το ίδιο. Μην πηγαίνετε στα αυτοκινητιστικά, πηγαίνετε στα εγκλήματα. Έχω διαβάσει, λέει ο Γρηγόρης, και μάλλον ισχύει, ότι το ου φωνεύσεις έχει μεταφραστεί λάθος. Στα εβραϊκά είναι ου δολοφονήσεις. Και με ένα γρήγορο γκουγκλάρισμα μπορείς να βρεις σοβαρές πηγές. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, γράφει, είναι σημαντική διαφορά. Αν είναι ου δολοφονήσεις και όχι ου φωνεύσεις, ίσως να δικαιολογεί λίγο, έτσι όπως το είπε ο κύριος Νίκος από τον Νέο Κόσμο, το ζωή αντί ζωής. Να μην υπάρχει αντίφαση με το ου φωνεύσεις. Γιατί σε εκείνη την περίπτωση δεν είναι άλλο, η δολοφονία είναι το σχεδίασα, το μελέτησα, το προγραμμάτισα. Ενώ εκείνη τη στιγμή είναι η τιμωρία για την πράξη που εκείνος, που ο δράστης έκανε. Ο κύριος Μαντενίδης, κύριε Λαβίθη, με απογοήτευση ακούσαμε να επιτρέπεται αδικαιολόγητα και αντιδεοντολογικά σε έναν πρόθυμο εθελοντή της παρακρατικής γεμπελικής καθεστωτικής επικοινωνιακής παρακρατικής ομάδας αλήθειας να συγκρίνει και να αξιομειώνει πολιτικές δράσεις διαμαρτυρίας με εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Τεράστιο επαγγελματικό ολίσθημα, επωνύμως απογοητευμένος.

Καλησπέρα, Αντρέα, από την Βέρεια. Της άρεσε πάρα πολύ η παρέμβαση νωρίτερα του κυρίου Βασίλη από το κέντρο.

Γρηγόρη, αυτά με την παραγωγή και την κατανάλωση τα καταδικάζουμε. Γεια σου Stormbringer, ελπίζω να είσαι καλά, καιρό έχει να σε διαβάσω. Έχω ζήσει, γράφει, αρκετά χρόνια Κρήτη, Νέα Αλικαρνασσό. Έκανα αρκετούς γνωστούς, ουσιαστικά είναι ένα προάστιο του Ηρακλείου. Λοιπόν, και εκεί στις αυλές, τα παιδάκια παίζουν και τα όπλα είναι χύμα έξω, με μια ανέμελη διάθεση σαν να είναι παιχνίδια. Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Όντως. Μηδενική υπευθυνότητα και επίσης δεν είναι σοφρονιστικά καταστήματα οι φυλακές, δεν τους ενδιαφέρει να σοφρονιστεί κανείς. Για εκείνη την εποχή ο Γιούγκερ γράφει όντως, η βεντέτα οφθαλμών αντί οφθαλμού για εκείνη την εποχή ήταν πρόοδος. Στη σημερινή εποχή αυτή η φιλοσοφία σκέψης δεν έχει χώρο στη σύγχρονη κοινωνία. Παρόλα αυτά, όταν η σύγχρονη δικαιοσύνη αφήνει κενά στην αποδοσή της, το αίσθημα της αδικίας μεταφράζεται ως το δίκαιο της βίας και της στιγμής. Επίσης έξοχη περιγραφή η Γιούγκερ. Γεια σου Μπούμεραγκ, ελπίζω να είσαι καλά, βαριέμαι τους κριτικούς και τις βεντέτες. Ο Θανάσης γράφει, στο Ρέθυμνο είναι η ασίγωνιά, πήγα και δεν πρόκειται να ξαναπάω. Γιατί, τι συνέβη?

Αυτό απορώ και εγώ, αγαπητέ κύριε Γιάννη. Εγώ νομίζω ότι εφόσον ο γιος του δράστη ήταν συνοδηγός, δεν θα συνέβη κάτι επίτηδες. Έγινε το δυστύχημα και στο δυστύχημα ο ένας έχασε τη ζωή του, ο άλλος όχι. Έτυχε ο συνοδηγός να πεθάνει, ο οδηγός να ζήσει. Οπότε θεωρεί ότι και αυτό που κάνει ο πατέρας δεν είναι ότι τιμώρησε κάποιον που αδίκησε επίτηδες τον γιο του. Πήρε τον νόμο στα χέρια του και δεν είναι ότι πήρε τον νόμο στα χέρια του επειδή δεν άντεξε μια αδικία που συνέβη. Ότι δεν συνέβη κάποια αδικία. Έτυχε να ζήσει ο ένας, να πεθάνει ο άλλος. Με τα υπόλοιπα μηνύματά σας λιγάκι. Ο Θανάσης θυμίζει, σε στρατοδικείο Αθήνας, ένας πατέρας κριτικός έκρυψε όπλο στα γένια του, σκότωσε τον κατηγορούμενο που είχε σκοτώσει τον γιο του. Ποια υπόθεση? Τα υπόλοιπα σε λιγάκι. Κύριε Κώστα, θα είσαι το επόμενος ακροατής που θα πάρει το λόγο μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε, και εννοείται με υπόλοιπους ακροατές που θέλετε να βγείτε στον αέρα. Τηλεφωνικός αριθμός για να δηλώσετε συμμετοχή 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80.

0: Παραπολιτικά 90,1, ανεμολόγιο. Συνεχίζουμε με την θεματική μας βραδιά. Βεντέτα, αυτοδικία, ανομία, ατιμορρησία. Ο κύριος Κώστας από την ΙΟ να πάρει το λόγο. Γεια σας.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίση.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Κώστας από ΙΟ. Εγώ δεν θα πάρω να πω για βεντέτα, αλλά κάτι θέλω να πω σχετικά με την οτροπία της Κρήτης που επικρατεί εκεί.
0: Για πείτε.
1: Θα πω τώρα. Εγώ έχω κάνει στη ζωή μου 4 φίλους κρητικούς.
0: Ναι.
1: Εγώ έπεσα 4 στα 4. Βρήκα κακό με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και με τους 4.
1: Και 4 φίλους σε διάρκεια 6 χρόνων περίπου, 7. Δεν θέλω να τους σουβαλιάζω όλους, αλλά έχω καταλήξει ότι το 40% νομίζω ότι είναι πολύ υπερόπτες, προφανώς άγρια ένστικτα και κομπλεξική. Και θα το πω τώρα όμως, γιατί τα λέω αυτά. Ο πρώτος φίλος, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Ο πρώτος κριτικός που έκανα φίλο ήταν στη γειτονιά μου, Νέα Φιλαδέλφια εμένα τότε, τώρα μένω στην ΙΟ 20 χρόνια. Λοιπόν, ήταν ένας οικοδόμος, θα μακρολογήσω λίγο, αλλά εντάξει, να το πω αυτό που θέλω, όσο μπορώ πιο σύντομα. Ένας γείτονάς μου, οικοδόμος, εγώ ήμουν τότε 28 χρονών παιδάκι, αυτός ήταν 45. Και ένα βράδυ τον πλακώσανε στο ξύλο, σε ένα μαγαζί. Εγώ τον κοίταγα και λέω, πάντα βοηθήσω τον άνθρωπο. Μπήκα στη μέση, έφαγα και μερικές, αλλά τον έβγαλα από τα χέρια τους, τον ψιλοκλήτωσα. Μετά από κάνα 2 μήνες, αφού έληξε το περιστατικό, πάω στο ίδιο μαγαζί και καθόταν έξω με τη γυναίκα του. Πήγα εγώ και το θεώρησα καλό να το χαιρετήσω. Λογιά σου κύριε Αλέκο, γιατί είσαι μεγάλος από μένα, 20 χρόνια ξέρω εγώ, μίλησα στον πληθυντικό. Γεια σου μωρέ Κωστή μου, λέει, πιάνει, όπως έδωσα την παλάμη μου να χαιρετήσω, μου πιάνει το χέρι, εγώ φόραγα ένα δαχτυλίδι τετράγωνο, το τρίτο δάχτυλο, και μου το σφίγγει, ήταν χειροδύναμος. Και μου το σφίγγει, του λέω, κύριε Αλέκο, του λέω το χέρι μου ρε, μου το σπάσεις ρε, και σφίγγεις έτσι. Έλα μωρέ Κωστή, δεν αντρώθηκες ακόμα, ολόκληρο παλικάρι. Λέω κύριε Αλέκο, άσε μου το χέρι του, λέω, και μην το ξανακάνεις αυτό. Γιατί τι θα μου κάνεις, μου λέει. Τι θα σου κάνω, του λέω. Αλλά του λέω, άμα το ξανακάνεις, έλα ρε, κάνε μου. Και τους κάνω ένα αριστερό εγώ. Και πέφτει από την καρέκλα κάτω, πάρ' τον κάτω. Σηκώνεται πάνω, μορμάει, ξανά αριστερό δεξί, παμπαμπούμπα, τρώει και ένα άπερχατ και έπεσε κάτω. Εγώ το θεώρησα ελίξες το θέμα. Πήρε τη γυναίκα του, έφυγε η γυναίκα του, δεν ξέρω τι έγινε, πήρε αυτός αμάξι του και έφυγε. Και πήγε στην αστυνομία που ήταν κοντά. Εγώ έκατσα εκεί στο μαγαζί, λέω παίξαμε 5 μπουνιές, εντάξει. Και ήρθε το περιπολικό και λέει ποιος το βάρεσε τον τάδε, δεν λέω ονόματα τώρα, Αλέκο το μικρό του, ποιος το βάρεσε τον άλλο. Λέω έλα μέσα μου λέει. Και με πάνε αυτόφορο. Πάμε σε αυτόφορο, εντάξει, μου λέω τις λεπτομέρειες. Ήταν Παρασκευή, κάτσαμε 2 μέρες μέσα. Τη Δευτέρα το πρωί αυτόφορο. Και εγώ και αυτός όμως. Γιατί το έκανα και εγώ, πώς το λένε, μήνυση, πώς να το πω. Καταγγελία με, για προσβολή, ξέρω εγώ. Και αυτός μου επιτέθηκε, έτσι κι αλλιώς. Και τρώω 8 μήνες φυλακή, κύριε Κώστα. Λοιπόν, πού να τα πληρώσω, είχα λεφτά, δεν είχα λεφτά να τα πληρώσω. Τέλος πάντων με πάνε μέσα, έγινε ό,τι έγινε, τη γλίτωσα, βρήκα τα λεφτά, τα πλήρωσα. 400 χιλιάρικα ήταν, δραχμές. Τα πληρώνω, έληξε αυτό. Αυτός με την οτροπία που είχε και έχουν πάρα πολύ κριτική, στο λέω με θλίψη όμως, δεν το λέω με χαρά. Μετά από 5-6 μήνες με ξαναβλέπει. Γιατί είμαι και ξυλουργός είναι η δουλειά μου, αλλά είμαι και μουσικός. Και παίζω σε ένα μαγαζάκι εκεί κοντά στη γειτονιά, σε ένα ταβερνάκι, και σαλιώνει ένα πεντακοσάρικο δραχμές. Και έρχεται και μου το χτυπάει στο κούτελο, όταν να με ρίξει από την καρέκλα. Παρατά το μπουζούκι, να κι άλλο στυλιάρι, ξανά μέσα εγώ, μην τα πολυλογώ. Το πλήρωσα 2,5 εκατομμύρια δραχμές στο τέλος. Ένα αυτό. Εμπειρία από κριτικούς τώρα που έχω κάνει 4 στη ζωή μου. Και αποφεύγω να ξανακάνω. Πάλος.
0: Όχι, θα προλάβουμε και με τους 4, σας το λέω.
1: Ναι, εντάξει, ωραία, συγγνώμη. Ο άλλος μου την έβρισε στη γυναίκα μου. Και ήτανε φίλος, τον θεωρούσα. Ότι την έβρισε στη γυναίκα μου, τότε η γυναίκα μου, πάει και αυτό. Δεύτερος. Τρίτος. Κι άλλο δουλειά σε ένα ξυλουργείο, κριτικός κι αυτός που είχε το ξυλουργείο. Αυτός ήταν έτοιμος να το κλείσει το μαγαζί, πού να ξέρω εγώ. Εγώ πήγα, δούλευα 3 εβδομάδες, θα σε πληρώσω αύριο μεθαύριο, αύριο μεθαύριο, και την τελευταία μέρα που ήταν Σάββατο, ξαφανισμένος αυτός, εμείς δουλεύαμε στο μαγαζί με έναν άλλον. Μπαίνουν μέσα δικαστικοί επιμελητές, κλητήρες δεν μπήκανε, κατάσχεση. Και μου πήρανε και τα εργαλεία τα δικά μου, γιατί δούλευα με τα δικά μου εργαλεία. Πάει και αυτό. Και ένα αστείο, θα σου πω τώρα. Γνωρίζω ένα κριτικό που ήταν στη γειτονιά μου και ήταν ξενικός. Εκεί ερχόταν στο καφενέ, δεν του μιλάει κανείς, τον έκανα παρέα εγώ. Τον βάλαμε στην ομάδα μου, στην παρέα μας. Μια χαρά περνάγαμε. Ένα βράδυ τα έχει πει και μου έκανε επίθεση. Παραξηγηθήκαμε λίγο με τα λόγια. Δεν αρπαχτήκαμε όμως, έχει έλειξε το θέμα εκεί. Και σαν μπουκά θα πάω να φέρω το όπλο, να σε πυροβολήσω, να σε κάνω, να σε δείξω. Δεν το πίστεψα. Και όντως φεύγει και πάει και μετά από ένα τέταρτο γυρνάει με τα μάξι, κατεβαίνει έξω από το μαγαζί, τραβάει 3 πιστολιές, στον αέρα όμως. Και μου λέει έλα έξω. Πού έβγαινα εγώ. Τέλος πάντων. Λύγει και αυτό και το φινάλε που είναι και αστείο. Αυτό θα πω και έκλεισα,
0: ναι,
1: και κράτησα και πολύ. Μετά πέρασε κάνα 2 μήνες, του ξανά έκανα παρέα, τα ξεχάσαμε αυτά, δεν βαριέσαι, μου λέει, ρε Κωστή, μου λέει, πάμε για ψάρεμα στον Οροπό. Να του λέω, πάμε, του λέω, να περάσει η ώρα, Σάββατο βράδυ ήταν. Λέω, δεν έχω εργαλεία όμως, έχω εγώ, μου λέει. Είχε κάτι μπετονιές εκεί, ξέρω εγώ, είχε πάρει και δόλωμα και είχε πάρει κάτι ακροβάτες, ας που λέγε, ξέρεις, που είναι ζωντανά αυτά, που κουνιούνται και δαγκώνουν κιόλας, άμα το, δεν ξέρεις να το πιάσει. Πάμε εκεί, στυνόμαστε βράδυ στον Οροπό, εκεί στο λιμάνι. δόλωσα εγώ. Μου λέει, ρε Κωστή, δεν δολώνεις και το δικό μου. Του λέω, ας το δολώσω, ρε. Δολώνω το δικό μου. Ρίχνουμε εκεί με τις μπετονιές, τραβάω εγώ έξω, δεν είχα τίποτα. Ξαναβγάζει και αυτό. Ρε Κωστή, δεν δολώνεις και το δικό μου. Μια, δυο, τρεις. Ρε του λέω, πλάκα μου κάνεις, αυτή δουλειά θα κάνω. Δόλωσε το μόνος. Ή μήπως τα φοβάσαι, ρε του λέω. Μωρέ, αυτά κουνιούνται κιόλα.
0: Ναι, τα σχήματα.
1: Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα, ότι...
0: Και να κλείσουμε, κύριε Κώστα.
1: Ναι, κύριε Κώστα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή θέλω να κάνω παρέα με κριτικούς, εδώ που είμαι στη Νιώ τώρα, έρχονται πάρα πολλοί για δουλειές, για τέτοια, και με έχει πιάσει μία αποστασιοποίηση από κριτικούς. Γιατί λέω θα την πατήσω. Έχω κάνει με 4 και μου έχουν κάνει δηλαδή τρικλοποδίες σοβαρές. Και το δημιουργούν από μόνοι τους. Θέλουν, είναι υπερόπτες πρώτα απ' όλα. Και εγώ μωρέ. Όχι, δεν είναι έτσι ρε φίλε. Και γι' αυτό έχουν και τις πεντέτες από το χαρακτήρα τους και από την... Να μην πω βαριά κουβέντα. Οπισθοδρομία είναι αυτή που κάνουν όλα αυτά που κάνουν τις πεντέτες. Και τις μαγκές τις ψεύτικες. Ψευτομάγκες είναι. Δεν είναι τα παλικάρια. Εγώ είμαι από την Καρδίτσα καταγωγή μου, από τα άγραφα. Γιατί δεν λένε για τα άγραφα, δεν σχολιάζουν. Γιατί δεν λένε για τα Γιάννα, σχολιάζουν μόνο την Κρήτη. Θέλουν να φανούν ότι είναι άντρες. Εμείς και φιλόξενοι. Και εμείς τα άγραφα φιλόξενοι μας. Ακούτε να λέτε ότι, να λένε ότι από εκεί πάνω κάνουμε ζημιές και τέτοια. Είμαστε καθαροί άνθρωποι, δεν είμαστε μουλοχτοί και ύπουλοι. Και γι' αυτό πιστεύω έχουν το χαρακτήρα αυτό και γι' αυτό δημιουργούν και τέτοια. Θα σκοτώσει ένας τον ανιψιό του άλλου, το άλλο το παιδί του αλλού γιατί μάλωσε με το άλλο. Τέλος πάντων, εντάξει, το κλείνω.
0: Έγινε κύριε Κώστα.
1: Έλα, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Φίλοι κριτικοί, πρέπει όλοι να κάτσετε να σκεφτείτε λιγάκι τι μπορείτε να κάνετε, γιατί όπως είχε βγει το όνομα με καλό τρόπο, θα βγει με άσχημα. Και μετά θα λέτε μη γενικεύουμε, συνήθως το μη γενικεύετε το λέμε για κάτι αρνητικό. Όταν είναι κάτι θετικό λέμε βεβαίως γενικεύσε, πάλι με και εμένα μέσα. Οπότε πρέπει να αρχίσει, έχουν αλλάξει εποχές και πρέπει να το δείτε πολύ διαφορετικά. Δεν ξέρω πώς. Αλλιώς επαναλαμβάνω, μην το δείτε και καθόλου. Θα βγει το όνομα, θα αλλάξει το όνομα και θα ακούει ο άλλος από Κρήτη και θα έρχεται στο μυαλό όχι κάτι θετικό όπως συνέβαινε, αλλά κάτι αρνητικό. Ο Διογέννης, ας πούμε, εδώ με ρωτάει, ας υποθέσουμε ότι ένα δικηγορικό γραφείο με εκβιάζει για ένα χρέος και πηγαίνω και βγάζω από τη μέση δύο δικηγόρους. Ποιος έχει δίκιο? Το δικηγορικό γραφείο έχει δίκιο. Μάλλον που σε εκβιάζει, όχι, αλλά σαφέστατα από τη στιγμή που τους έβγαλες από τη μέση, θα πρέπει να πας φυλακή, ρε Διογέννη. Τι περιμένεις να σου πω στον αέρα? Καλά έκανες αφού σε εκβίαζαν, πήγαινε και καθάρισε τους.

τα μηνύματα έχουν ενδιαφέρον. Θανάση μου, το βλέπω ότι είναι για προσωπική ανάγνωση. Αναφέρει εδώ άλλο νησί όπου σίγουρα, γράφει, όλοι έχουν όπλα, περίστροφα, μαχαίρι. Εντωμεταξύ έβλεπα ότι το όπλο του φωνικού σήμερα ήταν περίστροφο. Είναι πιο... τέλος πάντων, εντάξει, δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει αυτό ή όχι, οπότε ας μην το αναφέρω. Σε άλλα μηνύματα, ο ΚΒ γράφει για το θυμίζει με την με το φωνικό νωρίτερα που περιγράψατε, με τη σκάλα Λακωνίας που ο δράστης παρακολούθησε το λεωφορείο που μετέφερε τον δολοφόνο του παιδιού του. Είχε κάνει στάση το λεωφορείο και επειδή οι αστυνομικοί ήταν ντόπιοι, γράφει, το είχαν πάρει χαμπάρι ότι ο πατέρας του θύματος ακολουθεί το λεωφορείο και έφυγαν. Στην ουσία έκαναν το κορόιδο για να εκτελέσει ο πατέρας το δολοφόνο του γιού του. Είχε γίνει, γράφει, και επεισόδιο στον κόκκινο κύκλο. Μάλιστα. Η κυρία Ελένη, κατά τη γνώμη μου, σημαντική παράμετρος ότι 3 χρόνια δεν είχε το δικαστήριο βγάλει απόφαση, ίσως να μην είχε γίνει το φωνικό αν η δίκη είχε ολοκληρωθεί. Όσο για την αυτοδικία, θεωρώ ότι είναι κοινωνική οπισθοδρόμηση, αυτό που είπε και ο κύριος Κώστας νωρίτερα. Τα βλέπω και τα άλλα στο ιστερόγραφο, χαίρομαι για αυτά και τα κρατάω, απλώς λόγω της ημέρας δεν τα αναφέρω και του θέματος, κυρία Ελένη. Και ο Καλλιγούλας γράφει, δεν ξέρω αν ισχύει αλλού η ελληνική πατέντα, να είσαι φυλακισμένος, να μπορείς να πάρεις άδεια να βγεις από τη φυλακή. Αυτός που το σκέφτηκε και το νομοθέτησε πρέπει να ήταν μεγάλο τρόλ. Δεν ισχύει αλλού να μπορεί κάποιος, ενώ είναι φυλακή, να έχει μια άδεια να βγαίνει. Μην ξεχάσουμε, γράφει, να αναφέρουμε και το αμίμητο να τρως 4 φορές ισόβια όπως ο αστυνομικός της Βουλής. Αλλά συν 80 χρόνια, αλλά και εδώ είναι η τρολιά, εκτιτέα να είναι τα 25. Θα τα φτιάξει όμως η Νέα Δημοκρατία όταν θα γίνει κυβέρνηση. Και θα χτίσει και φυλακές όπως έλεγε το 19. Τι να πρωτοπρολάβει σε 7 χρόνια. Έχουμε μέχρι το 2080, προφανώς με έντονο σαρκαστικό ύφος.

Εν τω μεταξύ βρήκα και το περιστατικό που νωρίτερα είχε έρθει σε μήνυμα με τον πατέρα του θύματος που είχε κρύψει το όπλο στα μουσια του, στα γένια του. Είναι υπόθεση Παπαδόσηφου. Θρυλική διαβάζω βεντέτα. Ο Γιάννης Παπαδόσηφος εκτέλεσε τον Γιάννη Βενιεράκη που είχε σκοτώσει τον γιο του, τον Μανώλη. Τον σκότωσε μέσα στο εφετείο Πειραιά 20 Δεκεμβρίου του 88. Είναι μια ιστορία που ξεκινάει από το 83, όπου ο Γιάννης Βενιεράκης σκοτώνει τον 27 ετών τότε Μανώλη Παπαδόσηφο στο Ρέθυμνο, είχα μια φιλονικία. Καταδικάζει το Βενιεράκη σε ισόβια. Γίνεται η δίκη το 88, 20 Δεκεμβρίου, σε δεύτερο βαθμό στον Πειραιά. Ο πατέρας του θύματος, του Μανώλη, ο Γιάννης Παπαδόσηφος, πυροβολεί και σκοτώνει τον Βενιεράκη μέσα στην αίθουσα. Καταδικάστηκε για 14 χρόνια φυλάκιση για φόνο εκπρομελέτης ο Γιάννης Παπαδόσηφος. Αποφυλακίστηκε όμως 5 χρόνια αργότερα. Θεωρείται κλασικό παράδειγμα κριτικής βεντέτας, με τον Παπαδόσηφο να δηλώνει ότι λευτερώθηκε μετά την πράξη του. Είχε προκαλέσει τότε έναν πολύ έντονο δημόσιο διάλογο για την απονομή δικαιοσύνης. Μετά την αποφυλάκησή του, ο Παπαδόσηφος επέστρεψε στο Ρέθυμνο και έζησε εκεί μέχρι τον θάνατό του το 2012. Υπάρχει ο Φωνιάς του γιου. Ο Φωνιάς τρώει ισόβια. Διεξάγονται δίκες. Κάνει προφανώς τις εφέσεις, γιατί και να κατηγορηθεί και να καταδικαστεί κάποιος έχει τη δυνατότητα να κάνει έφεση. Υπάρχει πάντα το σκεπτικό ότι μπορεί οι πρώτοι δικαστές να κάναν λάθος, μπορεί να ήταν να μην ήταν σωστοί στην κρίση τους, μπορεί να ήταν προκατηλημένοι, μπορεί να εκβιαζόντουσαν, μπορεί να φοβόντουσαν, να απειλούνταν. Σου δίνει τη δυνατότητα να επαναλάβεις τη δίκη πριν να υπάρχει αυτό που λέμε τελεσιδικήση, πριν περνάει από κάποια στάδια για να σου πει τέρμα πλέον, αυτή είναι η απόφαση. Και ενώ είναι σε εξέλιξη, ο πατέρας του θύματος δολοφονεί μέσα στο δικαστήριο τον δράστη, αυτόν που σκότωσε τον γιο του, και ο πατέρας καταδικάζεται σε 14 χρόνια, όχι ισόβια, και αποφυλακίζεται σε 5. Διαφημιστικό διάλειμμα και ακροατές.

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνας Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά.

0: Στο μεταξύ, σε λίγο θα πάρει το λόγο, περιμένει ήδη ο κύριος Βαγγέλης. Δεν προλαβαίνουμε ούτε με τον Άγρα, ούτε με τον επόμενο ακροατή, τον Νικόλα από την Νίκαια. Καλέστε από αύριο. Συνεχίζονται άλλωστε οι θεματικές, δεν τελειώνουν την ημέρα που τις κουβεντιάζουμε μόνο. Έρχονται νεότερες πληροφορίες. Το ρεπορτάζ τρέχει, αύριο θα είναι ακόμα πιο πολλές οι αναφορές, επειδή συνέβη και σχετικά αργά μέσα στην ημέρα, μετά το απόγευμα περίπου. Το δυστύχημα το αυτοκινητιστικό είχε συμβεί τον Νοέμβριο του 23. Τότε ο γιος του δράστη ήταν 17 ετών, ήταν συνοδηγός. Το θύμα τότε πρέπει να ήταν ή 17 ή 18. Το ξέρω, θα μου πείτε, τι σημασία έχει αν ήταν 17 ή 18. Θα παίξει ρόλο με την ηλικία για το δίπλωμα ίσως. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, γιατί σε κάποιες ειδησιογραφικές ιστοσελίδες κάνουν λόγο για 21 ετών ότι είναι το θύμα. Ενώ πριν ξέραμε ότι ήταν 20. 17-18, επειδή είναι πολύ οριακό για την ημερομηνία με το δίπλωμα, ίσως να παίξει και αυτό ένα ρόλο. Γίνεται λοιπόν το τροχαίο δυστύχημα. Προσκρούει σε στήλο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Νοσηλεύεται ο γιος του δράστη για 19 ημέρες στην ΜΕΘ του Βενιζελίου. Δεν κατάφερε να επανέλθει. Πάντα λοιπόν ο πατέρας του 17χρονου θεωρούσε τον οδηγό, τον 20-21 ετών πλέον, υπεύθυνο για αυτό το δυστύχημα. Ένα χρόνο μετά το θάνατο του παιδιού του, κάνουν μνημόσυνο οι γονείς, και μάλλον στο μνημόσυνο ένα χρόνο μετά το θάνατό του, αντί για μνημόσυνο, οργανώνουν συγκέντρωση στη μνήμη του παιδιού τους και ζητάνε παράλληλα να ληφθούν πραγματικά μέτρα για την μάστιγα των τροχαίων. Υπάρχει και βίντεο με τον πατέρα, τη μητέρα, το 24, που κάνουν ακριβώς αυτό. Αντί για μνημόσυνο, συγκέντρωση, ζητώντας να ληφθούν επιτέλους μέτρα. Θα έλεγε κάποιος λοιπόν ότι πέρασε η οικογένεια σε μια λογική ότι οι δύο φίλοι με το νεαρό της ηλικίας έτρεχαν, δεν είναι ότι κάποιος από τους δύο έφταιγε. Παρ' όλα αυτά, η πλευρά του, από την πλευρά του θύματος λένε ότι δεχόταν συχνά απειλές το θύμα του σημερινού φωνικού από τον δράστη. Οι απειλές αυτές ήταν ακόμη και με όπλο. Στο παρελθόν μάλιστα το θύμα είχε προχωρήσει σε μήνυση κατά του δράστη ότι τον είχε πλησιάσει με κουκούλα και τον είχε χτυπήσει. Η αδερφή του θύματος λέει ότι ο δράστης είχε προσπαθήσει, ο πατέρας είχε προσπαθήσει να τον σκοτώσει ξανά τα Χριστούγεννα του 24. Είναι μια υπόθεση, γι' αυτό ίσως μαθαίνουμε ότι πώς έγινε σήμερα το σκηνικό. Ο πατέρας τράκαρε επίτηδες το αυτοκίνητο του θύματος για να το ακινητοποιήσει. Κατέβηκαν και οι δύο κάτω. Φαίνεται ότι κατέβηκαν και οι δύο με όπλα. Και ενώ στην αρχή το ρεπορτάζ έλεγε ότι τον πυροβόλησε στην πλάτη που ήθελε να απομακρυνθεί, τώρα διαβάζω αλλού ότι οι τέσσερις σφαίρες το βρήκαν στο θώρακα. Που σημαίνει ότι 3 χρόνια δεν μπορούσε καθόλου να... Τι συνέβη αυτά τα 3 χρόνια? Είναι αυτό που είπατε ακροατές πριν, δεν είχε ολοκληρωθεί η δίκη, δεν είχε προχωρήσει. Θεωρούσε κάποιος ότι δεν θα πάρει άλλη διάσταση? Είναι καθημερινότητα, είναι κανονικότητα? Με απειλεί κάποιος? Έτσι είναι η ζωή, όταν κάνουμε κάτι κάποιος με απειλεί, ή θα με φάει αυτός ή θα τον φάω εγώ. Πάμε στον κύριο Βαγγέλη, σας καθυστέρησα και θα σας δώσω και λιγότερο χρόνο, συγγνώμη γι' αυτό. Αλλιώς αν θέλετε από αύριο να έχετε όλη τη δυνατότητα, κύριε Βαγγέλη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλώς τον, ο Βαγγέλης, ο γνωστός άγνωστος.
1: Ναι, που είχαμε τη συνάντηση ακόμα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να συνέλθω. Όπως τα λέει, τώρα να το κάνουμε αύριο, ξέρω εγώ, θα έχω πολλά να πω για εγκλήματα από... πάντως αυτό στη Σπάρτη, οι αστυνομικοί ήταν με χειροπέδες, τον είχανε, μπήκε μέσα με την καραμπίνα ο πατέρας, τον είδανε, ήταν χαλαρά τα μέτρα και του πλησίασε τον αστυνομικό, του λέει δεν έχω τίποτα με σένα, κάνε στην άκρη, έκανε το κεφάλι του δεξιά και την έφτανε μυαλά στον αέρα. Δικαίως ή αδίκως, πάντως ένας 24χρονος δεν μπορεί να θέλει σεξουαλική επαφή με ένα 14χρονο, έτσι δεν είναι κύριε Λαδίφη?
0: Να το αφήσουμε για αύριο. Να αφού έχετε να μην χαθεί τώρα, ενώ θέλετε και πολλά να πείτε και σας διακόπτει, δεν μπαίνετε και συχνά.
1: Για κάποια εγκλήματα στη Βέρεια να πούμε για...
0: Ναι, γιατί ξέρω ότι δεν καλείτε και συχνά, οπότε μην πάει στράφη τώρα η φορά. Θα μπορείτε όμως αύριο.
1: Βέβαια, όταν γίνονται από τη μία έλλειψη δικαιοσύνης. Ωραία, ναι. Θα βγούμε αύριο να το κάνουμε ροντέο.
0: Θα δώσω και προτεραιότητα, κύριε Βαγγέλη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, και εγώ, και εγώ.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάντα όταν δείχνετε κατανόηση σε τέτοιες περιπτώσεις. Προτιμώ να καλέσω τον ακροατή και να τον ρωτήσουμε αν θέλει να μιλήσει, αν προτιμάει. Γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να πει κάτι για ένα λεπτό, ενάμιση, να μην τον πειράζει. Αν όμως θέλει να αναφέρει κάποια πράγματα, τότε έχει τη δυνατότητα να μου το ζητήσει, να μην χρεωθεί συμμετοχή και σε επόμενη εκπομπή, καλή ώρα στην αυριανή ή όποτε προκύψει η επόμενη ή όποια επόμενη εκπομπή, να έχει όλο το χρονικό περιθώριο στη διάθεσή του.

Βλέπω το μήνυμα για προσωπική ανάγνωση, κύριε Χρήστο. Κύριε Χρήστο από το Γαλάτσι ενώ. Η Μαρία γράφει ότι η Βεντέτα υποδηλώνει χαμηλή νοημοσύνη. Απλοποιεί πολύ την ευθύνη. Στην πραγματικότητα ναι, φταίει ο οδηγός, αλλά φταίει το κράτος με την έλλειψη οδηγικής εκπαίδευσης και ελέγχου. Φταίει η εταιρεία του αυτοκινήτου, αν δεν ήταν ασφαλές. Ίσως φταίει και το παιδί που μπήκε στο αυτοκίνητο, ίσως οι γονείς του, αν δεν είχαν μάθει στο παιδί όρια κτλ. Είμαι χανιώτησα που σπούδασα στο Ηράκλειο. Έχω δει πολλές φορές παιδιά δημοτικού να κρατούν όπλα σε πανηγύρια. Δυστυχώς γράφει αυτή η κουλτούρα, καλά κρατεί. Σκεπτικό δράπανο θυμάται την υπόθεση Παπαδόσηφου και μάλιστα γράφει με το που τον σκότωσε το δολοφόνο του παιδιού του, είπε στους δικαστές, εγώ έκαμα το χρέος μου, κάντε το τώρα κι εσείς. Και διαχωρίζει περιστατικά, δεν είναι και τα δύο περιστατικά τα ίδια. Ο Παπαδόσηφος είχε δίκιο, ο σημερινός όχι, κανείς όμως να μην φτάνει σε τέτοια τεστ ψυχραιμία.

Μήπως το πρόβλημα, λέει ο Μιχάλης από τη Νέα Υόρκη, το έχει ο κύριος Κώστας που με όλους τσακώνεται και όχι η κριτική. Σκέφτηκα και εγώ εκείνη την ώρα, λαλιώτα. Δεν ξέρω, μπορεί με άλλους να μην έχει, με άλλους τόπους καταγωγής, με ανθρώπους από άλλες περιοχές να μην έχει το ζήτημα. Κύριε Λαβίθη, η συζήτηση, γράφει η Ελένη, περιορίζεται στην παραδοχή ότι όπλο είναι μόνο το πυροβόλο, είναι και το κατσαβίδι, ένα μαχαίρι, μια κροθιά, ένα αυτοκίνητο που τρέχει. Σωστό, κύριε Ελένη, όμως υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Το όπλο έχει φτιαχτεί μόνο γι' αυτό. Άρα οι δυνατότητες να μπορέσει να κάνει το έγκλημα είναι απείρως μεγαλύτερες. Με αυτήν την έννοια το εξετάζουμε. Τα υπόλοιπα από αύριο ελπίζω να καλέσετε όσοι δεν προλάβαμε σήμερα. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης, συνεχίζεται η επικοινωνία μαζί σας μέχρι το πρωί. Σας περιμένω λοιπόν αύριο 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με τον

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ρε παιδί γυαλί. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριδίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλησπέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να σας ανταμώσουμε εδώ πέρα, που είναι το μόνιμο στέκι αναχώρησης της ραδιοβάρκας στα βράδια, όλα τα βράδια, από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί συνταξιδεύουμε. Εάν θέλετε, καλείτε τον τηλεφωνικό αριθμό, δηλώνετε συμμετοχή, που λέει και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, σωστά, δηλώστε συμμετοχή και όταν έρθει η στιγμή θα σας καλέσει η Διευθύντρια Επικοινωνίας, η κυρία Θησαυρούλα που λέμε, Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι το όνομά της. Πώς λέει, δεν είναι όνομα αυτό, το κανονικό σου, Σταυρούλα Γιαννούτσου. Εάν έχετε να προτείνετε κάποιο θέμα, είστε πρόσδεκτοι να το πράξετε, μπορούμε να μιλήσουμε και για ό,τι έχετε στο νου εσείς. Δεν είναι απαραίτητο να απαντήσετε στο ερώτημα, αν και νομίζω ότι θα σας παρακινήσει το θέμα το απόψινό, για να λάβετε μέρος και να ακούσουμε τις φωνές σας, να έρθουν και οι σιωπηλοί. Τώρα η σιωπή είναι ένα εμπόδιο ασφαλώς, γιατί κάποιος λέει μέσα του, δεν έχω κάτι να πω, δεν είναι αλήθεια. Πέρα από την εκπομπή, σε κανονικό καθημερινό επίπεδο η αναφορά μου, δεν είναι απαραίτητο, πώς να πω, αληθές, ότι δεν έχει κάποιος να πει τίποτα, διότι όσο αντισταγμό και αν έχει, εγώ έχω από την εμπειρία μου τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο βγάλει το συμπέρασμα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ειδικοί σε κάτι. Όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως. Και εάν αποταθούν στον ψυχισμό τους και ανασύρουν κάτι αυθεντικό από μέσα τους, είναι και τα αυτιά όλων ανοιχτά. Έτσι δεν χρειάζεται να έχεις αποδεδειγμένη αφηγηματική δυνότητα. Έρχεται αυτό με την κουβέντα. Έχετε παρατηρήσει ότι πολλές φορές, αν ακούσω ότι κάποιος δυσκολεύεται να εκφράσει αυτό που έχει στο νου του, ή διστάζει, ή δεν ξέρω, έχει τρακ ας πούμε, το λέω και εγώ έχω τρακ. Πριν ανοίξει το μικρόφωνο, έχω τρακ. Όταν ανάψει το κόκκινο λαμπάκι εδώ, ανάβουν και τα δικά μου τα λαμπάκια κανονικά. Και τελειώνει η ιστορία. Μετά είναι σαν να συνεχίζω από χτες ας πούμε, χωρίς να έχω σταματήσει. Έχετε παρατηρήσει ότι υποβοηθώ την κουβέντα με μια ερώτηση, με κάτι που είμαι σίγουρος ότι θα τον κάνει τον άλλον να μπει στην περιπέτεια της ανταλλαγής φράσεων, που η μία δίπλα στην άλλη φτιάνουν τον κόσμο ολόκληρο εν τέλει. Τώρα θέλω να πω, εάν τηλεγραφικά έπρεπε να διατυπώσω το ερώτημα το απόψινό, θα ρώταγα, μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί έχει σαλτάρει τόσο πολύ η κοινωνία μας. Γιατί δηλαδή γίνονται τόσα πράγματα κάθε μέρα, τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς δηλαδή συμμορίες 10 παιδιά ντυμένα στα μαύρα πλακώσανε άλλους οι οποίοι περπατούσαν στους δρόμους της γειτονιάς ή καθόντουσαν στα παγκάκια. Βέβαια, όταν υπάρχει ατιμωρησία, όταν υπάρχει αυτό το βλακώδες επιχείρημα ότι όταν είσαι μικρός δεν πρέπει να τιμωρήσει, γιατί δεν πρέπει να τιμωρήσει δηλαδή. Το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Παίρνει ο άλλος ένα μαχαίρι, πάει ξεκυλιάζει το διπλανό του και δεν πρέπει να τιμωρηθεί γιατί είναι μικρός. Πώς λέμε στην ταινία με τον Χατζηχρήστο που λέει, αυτά τα πνίγεις μικρά στον νεροχύτη για να μην χαλάσει η ράτσα. Το θυμάστε στον Μπακαλόγατο. Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να τιμωρηθεί ένας ο οποίος συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Τι είναι η κοινωνία, ανήκει σε κάποιους, για να το καταλάβω δηλαδή. Αν είναι έτσι, να μετακομίσουμε στα ξένα. Ναι, αν η κοινωνία ανήκει στους Ρωμά ας πούμε, οι οποίοι μπαινοβγαίνουν και ρημάζουν γριές γέρους στα σπίτια, δεν ξέρω τις περιουσίες των Ελλωνών, αν ανήκει σε αυτόν ο οποίος πετροβόλαγε τις γυναίκες, το ακούσατε, Νταραβεριτζής πήγαινε και έφερνε πίτσες ας πούμε μάλλον, και είχε πέτρες και κοπάνισε κόσμο. Δηλαδή οι άλλοι κυκλοφορούν μικρά παιδιά με μαχαίρια στις τσέπες τους. Τι γίνεται δηλαδή, έχει σαλτάρει κανονικά. Η κοινωνία έχει δώσει τα ρέστα της. Κάτι παίρνει. Δεν μπορεί να είναι υποξενέρωτη φάση όλη αυτή η κατάσταση. Η αίσθηση λοιπόν ότι, αυτό είναι και το ερώτημα, η αίσθηση ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης και όχι στα πρόθυρα, έχει σχωρήσει στο άσυλο εντελώς, δεν είναι πλέον μια υποκειμενική εντύπωση δική μου ή δική σας, είναι μια πραγματικότητα που αποτυπώνεται καθημερινά στους δρόμους, στα σχολεία, στα social media,
παντού. Η έξαρση της βίας δεν έχει βέβαια μία μόνο αιτία, αλλά είναι το αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, να το δεχτώ. Αλλά βαρέθηκα να ακούω για την κατάσταση αυτή ευθύνεται το μετατραυματικό σοκ της κρίσης. Διότι και καλά η Ελλάδα πέρασε πάνω από μία δεκαετία σε καθεστώς ακραίας οικονομικής και κοινωνικής πίεσης. Και πώς, εξηγήστε το μου, όταν οι άνθρωποι ζουν επί χρόνια με το άγχος της επιβίωσης, πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριφέρονται έτσι, διότι κάποιοι λένε ότι ο εγκέφαλος μπαίνει σε κατάσταση μάχης ή φυγής. Δηλαδή, η υπομονή εξαντλείται με την παραμικρή αφορμή, μια προτεραιότητα στο φανάρι. Μια προτεραιότητα στο φανάρι. Ένας μπάρμπας κατεβαίνει και πλακώνει μια γυναίκα γιατί τον ενόχλησε για μια θέση πάρκινγκ, ξέρω εγώ. Και αυτός μένει ατιμόρυτος. Ενώ έπρεπε να οδηγηθεί στα κάτεργα να σπάει πέτρες από το πρωί ως το βράδυ κάτω από τον ήλιο. Με ένα φιαλίδιο, μισό φιαλίδιο νερό. Θα το κάνει άλλος αυτό? Και τώρα, αν αυτή η μπαρούφα ότι και καλά για όλα φταίει η οικονομική κρίση που περάσαμε σε αυτή τη χώρα ισχύει, μπορεί να μου εξηγήσει κανείς, εάν έχει την ελαχιστότερη βάση αυτή η μπαρούφα, γιατί δεν σφαζόντουσαν οι άνθρωποι στην Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο? Μια χαρά φελήσικοι άνθρωποι ήταν. Πού και πού κάποιο ρεμάλι έκανε τις αηδίες του, αλλά η κοινωνία η ίδια τον τιμωρούσε. Δεν ήταν εύκολο. Εγώ θυμάμαι μικρό παιδί, ήταν στη γειτονιά μας ένας τύπος ο οποίος πήγαινε και μπεκρούλιαζε στην ταβέρνα της οδού Υπήρου. Πήγε να μου περάσει και το όνομα από το μυαλό, αλλά δεν μου φύγε αμέσως, τέλος πάντων, γιατί κάποιοι τα την ξέραν, τα τη θυμόντουσαν. Ήταν ένα μέρος που λέγε κάρβουνα, φαγητό και κρασί. Και πήγαινε και μπεκρούλιαζε, ρετσίνα δηλαδή, της άθλιας συμφοράς φαντάζομαι. Τη συχαίνω με τη ρετσίνα, αλλά λέω. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ήτανε κυρία στη γειτονιά. Δεν τολμούσε να έρθει τη νύχτα στις 3-4 που πήγαινε στην πόρτα του και χτύπαγε μεθυσμένος και να κραυγάζει στο στενό ότι και καλά είναι μόνος του και η κοινωνία του ανήκει και αυτούν του τα νεύρα είναι κορδόνια, πρέπει να γίνουν και των υπολείπων. Γιατί ο κάθε μπάμιας πηγαίνει με το μηχανάκι, με κομμένη την εξάτμιση, καρούλια της συμφοράς δηλαδή, που δεν καταλαβαίνω γιατί επιτρέπεται να κυκλοφορούν στους δρόμους αυτά τα οχήματα, ο Θεός να τα πει, και ξεσηκώνει μια ολόκληρη γειτονιά. Περνάνε αυτά τα οχήματα, ο Θεός να τα πει, και ξεσηκώνει μια

το έχω ξαναπεί, ο Σόλων ο Αθηναίος, πολιτικός, νομοθέτης και ποιητής, έλεγε ότι πρέπει να τιμωρείται το παραμικρότερο, το ελάχιστο αδίκημα, γιατί αν δεν τιμωρηθεί, ανοίγει την πόρτα στο δράστη για να κάνει τα χειρότερα μετά. Σου λέει, α, εντάξει, τότε δεν τρέχει τίποτα. Κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Γιατί? Πάρ' του το μηχανάκι, βάλ' το σε μία πρέσα, κάντο μία μάζα σίδερο, πούλα τη σε μία μάντρα και βάλε τα χρήματα στο έλλειμμα που έχει η χώρα. Νομίζω ότι αν συμβεί αυτό σε 500.000 οχήματα, γιατί τόσα πρέπει να είναι αυτά που κραυγάζουν οι εξατμίσεις του στον δρόμο, θα λυθεί ένα μέρος του δημόσιου χρέους. Αυτά. Να πω την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη, στον Status FM τον αγαπητό και στον Δημήτρη Βενιέρη, το διευθυντή του, που έλαβε την απόφαση να αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Ευχαριστώ και το Max FM στην Πάτρα, τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, το Ράδιο Στυλίδα, τον 2MM Radio Sydney, το Radio Greece της Μελβούρνης και το Ράδιο Μελωδία Αδελαίδος και όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Έχω την εντύπωση ότι και στην Αστόρια της Αμερικής υπάρχει ένας σταθμός. Είχα μιλήσει με το διευθυντή μια μέρα, αλλά έκτοτε έχασα τα ίχνη του. Εάν ακούει, ας μας πάρει. Όπου και αν βρίσκεστε, παίρνετε την σταυρούλα, τη θησαυρούλα, της αφήνετε τον αριθμό τηλεφώνου και σας καλεί εκείνη. Όπου και αν είστε. Δηλαδή στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Ιαπωνία, στα Μπόρα Μπόρα, δεν ξέρω. Ωραία θα είναι στα Μπόρα Μπόρα. 2-11-10-80-8-8-0 και θέλω την ερμηνεία να μου δώσετε. Να μου πείτε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Ποια είναι η αιτία που βόσκει από κάτω. Ε, μπορείτε. 2-11-10-80-8-8-0 και κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στο φίλο μας τον Γιάννη τον Δουντουλάκη από το Γέρακα που είναι στη γραμμή. Καλώς τον, γεια σου Ιωάννη.
2: Καλημέρα Μάνο μου.
1: Καλώς τον.
2: Ενδιαφέρον θέμα με πολλές παραμέτρους. Εγώ θα έλθετα ως πρώτη παράμετρο και βασική ότι πάνω έχουμε πλέον πολύ κακούς γονείς. Ανίκανους γονείς. Το ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται ακραίο, αλλά έχω πάρα πολλά παραδείγματα γονέων που είναι κακοί γονείς, διότι είτε αδιαφορούν για τα παιδιά τους, είτε δεν έχουν την ικανότητα να τα καθοδηγήσουν. Παράδειγμα πρώτο, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι, εννοείται.
2: Μπροστά στο σπίτι μου, επειδή το έχουμε ξαναπεί, έχω ένα πάρκο.
1: Ναι.
2: Όπου λοιπόν δουν γκαζόν, θεωρούν ότι είναι γήπεδο ποδοσφαίρου. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να καθίσουμε στη βεράντα μας. Με τίποτα. Μαζεύονται, ουρλιάζουν.
1: Ναι.
2: Κάποιο βράδυ λοιπόν βγήκα έξω και έβαλα τις φωνές. Και η απάντηση των πιτσιρικάδων ήταν: είναι δημόσιος χώρος. Εκεί δεν τι να του πεις ακριβώς. Αυτό του έχει πει ο πατέρας του και η μάνα του, αυτό λέει. Γιατί δεν του έχει διευκρινίσει κανείς ότι στο δημόσιο χώρο, ότι κάθε δημόσιος χώρος δεν είναι χώρος που μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Κάποια στιγμή λοιπόν η σύζυγος πέτυχε μία μαμά από αυτά τα πιτσιρίκια, τα οποία βρίζανε αδιανόητα άσχημα. Και γύρισε η μάνα και είπε ότι και τι να κάνω στο 12χρονο, λέει, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Γι' αυτό έρχομαι εκεί με εδώ, τουλάχιστον να μειώσει λίγο τις βρισχές που χρησιμοποιεί. Αυτή είναι ένας κακός γονιός. Γιατί δεν είναι αδιάφοροι αντιλαμβανόμενοι ότι υπάρχει ένα ζητηματάκι. Αλλά δεν κάνει επί της ουσίας τίποτα για να το σταματήσει όλο αυτό. Γιατί το να είναι παρόν και να λέει το πιτσιρικάς 5 βρεσιές αντί για 10, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν του έχει περάσει το πιτσιρικά ότι δεν υπάρχει, ότι υπάρχει πρόβλημα με το βρίσιμο, με τη φασαρία, με τα ουρλιαχτά. Κακός γονιός λοιπόν. Ο γονείς, τόσο ως άλλο παράδειγμα, η σύζυγος την περασμένη, πριν από κάποιες εβδομάδες τέλος πάντων, συνόδευσε τριήμερη εκδρομή, όλα πήγανε καλά, δόξα τω Θεώ. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά της συμπαθούν αφενός και αφετέρου, τους ξεκαθάρισε ότι αν τυχόν έχουμε το οποιοδήποτε παρατράγουδο δεν θα διστάσω να τα μαζέψω ακόμα και μες τη νύχτα να γυρίσουμε πίσω. Και θα το έκανε αν χρειαζόταν.
1: Τι ηλικίες είναι τα παιδιά
2: αυτά? Δεύτερα ηλικίου τα συγκεκριμένα.
1: Α, δεύτερα ηλικίου. Μεγάλα παιδιά.
2: Και θα το έκανε και το ξέρανε ότι θα το έκανε. Όπως επίσης τους είπε ότι σε κανένα νόμο δεν αναφέρεται ότι είμαστε υποχρεωμένοι να σας πηγαίνουμε πενταήμερη εκδρομή ή τριήμερη εκδρομή. Είναι εθνικό αυτό που συμβαίνει.
1: Και στη διακριτική ευχέρεια του σχολείου, ας πούμε.
2: Του σχολείου, του συλλόγου των διδασκόντων κλπ.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, διότι όλο και λιγότεροι καθηγητές δέχονται να συνοδεύσουν εκδρομές, ακριβώς γιατί ξεφεύγουν τα παιδιά. Τους είπε δε ότι ήσυχα, κανονικά, χωρίς παρατράγουδα, γιατί δεν θα πάτε του χρόνου πενταήμερη. Πολύ απλά. Και αν τυχόν κινηθείτε για να πείτε ότι κάνετε κατάληψη για τριήμερη κλπ, οι προτεργάτες θα αλλάξουν σχολικό περιβάλλον. Επίσης πάρα πολύ απλά.
1: Τέλεια.
2: Να καταλήξω όμως πού, ότι γύρισε η δρομή, είχαν πάει οι γονείς με τα γιοταχή να πάρουν τα παιδιά από το σχολείο. Από τα 50 τόσα παιδιά, μάνα μου, μόνο ένα ζευγάρι γονέων πλησίασε τους εκπαιδευτικούς για να τους πει να ευχαριστούμε. Και αυτοί οι άνθρωποι που πλησίασαν το ένα ζευγάρι είναι εκπαιδευτικοί.
1: Ναι. Ξέραν τον καημό δηλαδή.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Έχουμε λοιπόν πολύ κακούς γονείς, πολύ αδιάφορους γονείς, γονείς που δεν παίρνουν στον κόπο να διδάξουν οτιδήποτε τα παιδιά τους. Μου θύμισε ένα συνάδελφο.
1: Τα οποία, παρένθεση, έχουμε πει και άλλες φορές και με άλλους ακροατές και μαζί, ότι τα παιδιά δεν μασάνε με προτροπές, θέλουν να αντιγράψουν συμπεριφορές.
2: Ακριβώς.
1: Ό,τι βλέπουν το κάνουν.
2: Ακριβώς, Μάνο. Mm. Και πες μου εσύ τώρα, πρέπει να ήταν πέρυσι ή πρόπερσι που είχε συμβεί αυτό, τι ακριβώς είχαν δει τα παιδάκια του νηπιαγωγείου που αποπειράθηκαν να βιάσουν άλλο παιδάκι στον νηπιαγωγείο.
1: Έλατε.
2: Εξήγησε μου τι ακριβώς αυτά τα 6-5χρονα, τι ακριβώς είχαν βιώσει στο σπίτι τους.
1: Ναι, ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Και μάλιστα ποιος αποπειράθηκε να μάθει τι συμβαίνει. Γιατί ναι, σε άλλα μέρη του κόσμου οι ανακρίσεις στους γονείς θα κρατούσαν εβδομάδες.
2: Ναι, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Δεν καλύφθηκε και από τα μέσα ενημέρωσης, γιατί μετά το πρώτο
1: δεν είχε
2: σοκ,
1: αρκετό αίμα γι' αυτό.
2: Δεν είχε αρκετό αίμα και δεν είχε αρκετό ενδιαφέρον. Ξέρουμε να λέμε μόνο σοκ στα δελτία ειδήσεων κάθε λογής και τα έχουμε αναγάγει όλα σε σοκ, είτε είναι είτε δεν είναι. Ναι. Όλα μας σοκάρουν, αλλά για λίγα λεπτά της ώρας αντί για μια-δυο μέρες. Ποιος ξέρει, ας πούμε, αλήθεια. Θα ήθελα πολύ να μπορούσε να μετρηθεί αυτό, ότι υπάρχει το παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr.
1: Μπα.
2: Μπα.
1: Κανείς δεν το ξέρει.
2: Κανείς δεν το ξέρει.
1: Ναι.
2: Όπου μπορεί κάθε γονιός.
1: Ενώ έπρεπε να πέφτει διαφήμιση στην τηλεόραση.
2: Πέφτει διαφήμιση. Ποιος όμως δεν πέφτει.
1: Εντάξει, αλλά όχι τόσο συχνά και όχι σε ώρες την ώρα που βλέπεις Shock TV γενικά. Τα γελία αυτά δελτία που έχουν μόνο την ξεφτύλα μέσα.
2: Mm-hmm.
1: Εκεί έπρεπε να πετάγεται η διαφήμιση.
2: Ναι, και σήμερα ναι, την έχω πετύχει 3 φορές την λόγω διαφήμιση. Έτσι, ποιος το ξέρει, ότι μπορεί κάθε γονιός που τραβάει, γονιός που τραβάει ζόρι με το παιδί του να καταφύγει εκεί, να δει τι δυνατότητες βοήθειας μπορεί να έχει.
1: Mm.
2: Από την πολιτεία, από το σύστημα υγείας, από οπουδήποτε, για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που τον ζορίζει. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιοι γονείς δεν το έχουν με τα παιδιά. Καμία αντίρρηση μπορεί να
1: μην τα κάνουν. Να μην τα κάνουν.
2: Να μην τα κάνουν.
1: Ναι,
2: ελπίζω να τα καταφέρουν. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Σημασία έχει ότι υπάρχει δυνατότητα να μπει να ζητήσει βοήθεια ο γονιός, αν πραγματικά νοιάζεται.
1: Ναι.
2: Γιατί εδώ που τα λέμε, Μάνο, τα παιδιά φέρνουν το ήκιστο μερίδιο ευθύνης για τις συμπεριφορές τους. Δεν φέρνουν το μεγαλύτερο. Ο γονιός, ο κηδεμόνας φέρνει το μεγαλύτερο και δευτερευόντως το σχολείο. Δεν νοείται, ας πούμε, να μην υπάρχει ποινολόγιο στο δημοτικό. Εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Πάνε στο γυμνάσιο τα πιτσιρίκια και δεν έχουν ιδέα τι θα πει απαγορεύεται, δεν πρέπει, δεν είναι σωστό, δεν γίνεται κάτι. Θεωρούν ότι όλα γίνονται. Και φυσικά νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν τροποποιήσεις και τον ποινικό κώδικα σε ό,τι αφορά τις ποινές που θα πρέπει να επιβάλλονται σε γονείς για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου.
1: Αν μου επιτρέπεις, επειδή το λες αυτό, κάποτε στην ΕΡΤ την ώρα της εκπομπής κατά τις 2 η ώρα περίπου πήρε κάποιος τηλέφωνο και είπε ότι έχει βόμβα στο κτίριο. Και μου λέει τηλεφωνείτε, τι θα κάνουμε τώρα. Λέω θα πάρεις την αντιτρομοκρατική, την αστυνομία πρώτα, θα το αναφέρεις. Μου λέει ήταν μια παιδική φωνή. Λέω δεν με νοιάζει τι ήταν. Αλλά για να φύγει το βάρος της ευθύνης από πάνω σου, πάρε τηλέφωνο την αστυνομία. Σε 5 λεπτά είχαν έρθει εκπαιδευμένοι σκύλοι, οι οποίοι έκαναν περατζάδες σε όλο το κτίριο. Δεν βρήκαν τίποτα, φύγανε. Τι έγινε όμως. Η τηλεφωνήτρια είχε κρατήσει τον αριθμό τηλεφώνου από όπου κάλεσε ο πιτσιρικάς και τον έδωσε στην αστυνομία. Η αστυνομία διασταύρωσε τα στοιχεία, βρήκε που είναι και η ώρα 3 πήγανε και χτυπήσανε την πόρτα και άνοιξε με τα σόβρακα ο μπαμπάς και είπε ένα παιδάκι υπάρχει εδώ, πήρε τηλέφωνο. Οκ, τον φωνάζουνε και του βάζουνε χειροπέδες και τον παίρνουν όπως είναι για να τον συνετίσουν. Είναι Παρασκευή όταν συμβαίνει αυτό τη νύχτα, έτσι Παρασκευή προς Σάββατο. Τον παίρνουν, τον πάνε στο τμήμα και τον κλείνουν σε ένα κελί και τον αφήνουν εκεί μέχρι τη Δευτέρα. Η μάνα του οριότανε απ' έξω και της έλεγε: «Κυρία μου, θα ανοίξω τη διπλανή πόρτα και θα σας βάλω και εσάς μέσα, ηρεμήστε». Λοιπόν, δεν φαντάζομαι αυτό το παιδί μετά τη φρίκη που πέρασε τρεις μέρες στο κρατητήριο θα ξανά έκανε οτιδήποτε τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να τιμωρούνται τα παιδιά. Αλήθεια δεν το καταλαβαίνω.
2: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι λέει ο ποινικός κώδικας, γιατί φυλακές ανηλίκων υπάρχουν.
1: Ναι, όχι, τον κλείσαν, το λέω εγώ παιδί μου, αφού το έψαξα την άλλη μέρα.
2: Okay.
1: Τον κλείσανε στο κελί από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα το πρωί που θα ερχόταν η εισαγγελική αρχή για να αποφασίσει τι θα γίνει. Mm-hmm. Και είπε στον πατέρα ο αστυνόμος, γιατί μιλήσαμε και με τον πατέρα και με όλους, είπε: «Κάντε υπομονή, πρέπει να του δώσουμε ένα μάθημα. Για να μην το ξανακάνει».
2: Ναι.
1: Ήταν τόσο βλαμμένο το πιτσιρίκι που πήρε τηλέφωνο και δεν ήξερε καν ότι μπορεί να φαίνεται ο αριθμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Αλήθεια δηλαδή.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω σε ποιο σημείο φτάνουν οι ποινές και μέχρι.
1: Μα δεν φτάνουν. Μόνο στην Αυστραλία θεωρείται από 15 χρονών έτοιμος να πάει στη φυλακή αν κάνει κάτι. Έχει, ναι, και όχι σε όλες τις πολιτείες. Στη Βικτόρια, για παράδειγμα, υπάρχει αυτό. Όχι, συγγνώμη, σε μια άλλη πόλη.
2: Ναι, σε εμάς δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί φυλακές ανηλίκων υπάρχουν, στον Αυλώνα, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει, ποιο είδους αδικήματα οδηγούν.
1: Δηλαδή, αυτοί που μαχαιρώσανε τον ποπό του αλουνού, ας πούμε, του πιτσιρικά, και ευτυχώς ήταν ελαφρύ το τραύμα στο γλουτό, δηλαδή κυκλοφορούν 10 άτομα σαν τους ληστάρχους νταβέλιδες στο δρόμο και αυτοί δεν πρέπει να τιμωρηθούνε?
2: Δεν έχει βρεθεί κανείς να τους σταματήσει, πάρα πολύ απλά.
1: Τι να τους σταματήσει αφού τους βρίσκουνε μετά? Εξαπολύει κυνηγητό, γιατί δεν γλιτώνεις εύκολα από την ομάδα Δίας.
2: Σωστό.
1: Έτσι, αν πάρουν την απόφαση ή αν τους αφήσουν να κάνουν τη δουλειά που πρέπει, δεν υπάρχει περίπτωση να τις καπουλάρεις.
2: Σωστό, έχεις δίκιο. Πολύ απλά, ό,τι κάναμε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ναι, αλλά πότε, τον κόκκινο Μάη?
2: Αυτό σου λέω, ό,τι κάναμε ως πολιτεία, ως χώρα με αυτό, πρέπει να γίνει και σε μια σειρά άλλους τομείς παραβατικότητας.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί έχει φτάσει το πράγμα στο απροχώρητο, δηλαδή δεν είναι, θα μου πεις, okay, τα κανάλια όπως είπαμε και τα δελτία ειδήσεων γουστάρουν αίμα και σπέρμα, το έχει πει και ένας, ναι.
2: Ναι. Ένας πολύ γνωστός,
1: ναι, καταστροφέρ
2: της ελληνικής δημοσιογραφίας.
1: Ακριβώς, ο οποίος είπε ότι, και μία φράση κλειδί που του την έχω πει, την έχω υποβάλει ως ερώτηση σε μία συνέντευξη που του είχα κάνει κάποτε. Mm-hmm. Του λέω: «Είναι αλήθεια ότι έχετε πει ότι δεν θα αφήσω ποτέ την αλήθεια να μου βλάψει μία καλή είδηση?» Και το παραδέχτηκε ότι το έχει πει. Δηλαδή τρεχαγύρευε.
2: Ναι, και δυστυχώς συνεχίζουμε να ανεχόμαστε ότι έχουμε τη χειρότερη τηλεόραση στην Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Στο κομμάτι των ειδήσεων, έτσι. Τη χειρότερη. Δυστυχώς.
1: Ναι.
2: Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, μπορούμε να την κάνουμε μια άλλη μέρα.
1: Σωστό και αυτό.
2: Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, οι γονείς, κατά τη γνώμη μου, όπως προείπα, πρέπει να συνετιστούν. Και ελπίζω, βάσιμα, είναι η αλήθεια, ή θέλω να ελπίζω βάσιμα, ότι από πρώτες πρώτου του 27 που θα μπει το μπλόκο στα social media στους κάτω των 15, μπορεί τα πράγματα να ηρεμήσουν λίγο.
1: Ναι, κοίτα, έχω δει τόσα πολλά ρεπορτάζ, και όχι στα κανάλια, σε διάφορα site που επισήμως υπογεγραμμένα κείμενα, λένε πόσο ανέφικτο είναι αυτό.
2: Στην Αυστραλία πώς το κατάφεραν?
1: Δεν ξέρω τι κάνανε ακριβώς, δεν το έχω ψάξει, αλλά να, εδώ για παράδειγμα ο κύριος Βαγγέλης μου στέλνει ένα μήνυμα, λέει: «Να γιάσει το στόμα σας, ολονών, καλώς ήρθατε. Προσοχή, μόνο μη σας πουν φασίστες επειδή λέτε τα αυτονόητα». Ποιος θα τολμήσει να μας πει φασίστες?
2: Καλά, δεν δηλαδή με νοιάζει αυτό, για να είμαι ειλικρινής, Μάνο μου, διότι ας πει καθένας ό,τι θέλει. Αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε. Γίνεται να έχουμε αποτέλεσμα. Γίνεται οι Δήμοι να ξαναρχίσουν τα προγράμματα των σχολών γονέων? Γίνεται?
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Τα γένια του σπανού γίνονται πια.
2: Γίνεται.
1: Με την νέα τεχνολογία.
2: Σωστό. Γίνεται αυτό το ρημάδι παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr να το επισκεφτεί κάθε γονιός έστω μία φορά. Να δει τι υπάρχει. Ναι. Γίνεται από 1η-1η-27 να εγκαταστήσουν το kit wallet όλοι οι γονείς στα κινητά των παιδιών τους.
1: Ναι.
2: Γίνεται.
1: Πώς θα γίνεται.
2: Και μάλιστα, εάν δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά θα το ψάξω και υπόσχομαι να επανέλθω, νομίζω ότι θα είναι, εφόσον θα είναι υποχρεωτικό, θα διώκεται ο γονιός που δεν το έχει κάνει.
1: Ακριβώς.
2: Επίσης, αν ο γονιός ανοίξει μερικά του στοιχεία λογαριασμό στα social media για το παιδί, επειδή θα σκανάρονται, όπως γίνεται τώρα για εγκληματικές πράξεις, και είναι το βλάκα που ανέβαζε, ας πούμε, στα social media με τη μηχανή που έτρεχε με 240.
1: Ναι.
2: Ήταν τόσο βλάκας που ανέβαζε τα βίντεο.
1: Ναι.
2: Έτσι και τον τσιμπήσαν και του κατάσχεσαν τη μηχανή. Στο λέω για να χαρίσει.
1: Ελπίζω όμως, επειδή έχει ξαναγίνει αυτό, να μην πάει στο δικαστήριο και ο δικαστής του την επιστρέψει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Και εγώ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα.
2: Και εγώ.
1: Θυμάσαι κάποτε που είπαν ότι για υπερβολική ταχύτητα θα κατάσχεται το όχημα, είτε είναι αυτοκίνητο είτε είναι νταλίκα.
2: Βεβαίως.
1: Ναι, και έκανε την κατάσχεση η αστυνομία, ο Θεός να γιάσει τα χέρια της, αλλά μετά πηγαίνανε στα δικαστήρια και οι δικαστές τους γυρίζανε πίσω τα οχήματα.
2: Ναι. Το έχουμε διαπιστώσει.
1: Αυτόν τον δικαστή δεν μπορείς να τον τιμωρήσεις δηλαδή για τη βλακεία του. Δεν καταλαβαίνω.
2: Εκτιμώ ότι μπορείς.
1: Ναι.
2: Για να επανέλθω.
1: Να του κάνεις μήνυση να πάνε να το μαζέψουν με χειροπέδες για πλάκα.
2: Ναι. Για να επανέλθω στο προηγούμενο σε σχέση με τον αν τυχόν γονιός κάνει λογαριασμό στα social και τον διαχειρίζεται το παιδί, επειδή όλα αυτά θα σκανάρονται, ένας ανήλικος δεν κάνει αναρτήσεις γονεϊκής ηλικίας.
1: Σωστό.
2: Οπότε
1: ούτε επισκέπτεται τα ίδια site που επισκέπτεται ένας ενήλικας.
2: Ακριβώς. Ναι. Οπότε το σύστημα θα χτυπάει.
1: Βέβαια.
2: Ελπίζω λοιπόν όλο αυτό να έχει αποτέλεσμα.
1: Ελπίζω το σύστημα, εκτός από το να χτυπάει, να χαστουκίζει κιόλας. Ναι, αλήθεια. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια. Δεν θα το καταλάβω ποτέ.
2: Ναι, μακάρι.
1: Ναι.
2: Μακάρι. Και ας με πούν φασίστα.
1: Μα εδώ, παιδάκι μου, ένα βράδυ βγήκε κάποιος εδώ στην εκπομπή και λέει ζούμε σε χούντα. Του λέω, αγαπητέ, τι είναι αυτά που λες, ας πούμε. Διότι αν ζούσες σε χούντα, θα μπορούσες να πιείς τον αέρα να πεις αυτά τα πράγματα που λες απόψε. Δεν ήξερε τι να απαντήσει. Όχι, επιμένω, λέει, ζούμε σε χούντα. Του λέω, καλά, επέμενε, καλό Πάσχα, και του το κλείσα.
2: Βγήκε κάποιος βουλευτής προχθές, δεν θυμάμαι το όνομά του, και αν το θυμάμαι να μπορεί και να μην το λέω για να μην τον κάνω φίρμα.
1: Ναι.
2: Ο οποίος δήλωσε ότι επί σοσιαλιστικών καθεστώτων,
1: ναι,
2: στον ψυχρό πόλεμο, οι πολίτες της Σοβιετικής Ένωσης ζούσαν την απόλυτη ελευθερία. Είχαν δικαίωμα να πούνε ό,τι θέλουν, βεβαίως, αρκεί να μην στρεφόντουσαν εναντίον της πολιτείας και του καθεστώτος, έτσι. Ναι. Σαφώς και ήταν ελεύθερα να πούνε ό,τι άλλο ήθελαν.
1: Ναι.
2: Τι καλός είναι ο καιρός, πόσο τους άρεσε μια συναυλία κλπ.
1: Τι καλή ψυχή είχε ο Στάλιν. Ναι.
2: Όταν λοιπόν έχουμε τη λογική, και κάποιοι την έχουν, και επειδή με έχουν χαρακτηρίσει σε κάποια πράγματα, αλλά δεν πειράζει, δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Ναι.
2: Όταν λοιπόν υπάρχει λογική και καλλιεργείται από κάποιους και τη φοβόμαστε αυτή τη λογική, του πας μη αριστερός φασίστας, έτσι, ωραίο σλογκανάκι, πάρα πολύ ωραίο, αλλά καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Για να τελειώνουμε, για να στενόμαστε, για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν κομματικοποιούμε, ούτε ιδεολογικοποιούμε την ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών μας. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν χωράνε κομματικά γυαλιά μας.
1: Σωστά. Σωστά.
2: Ας έχουμε τη λογική επιτέλους αυτά τα πράγματα να τα βγάλουμε έξω από το πολιτικό παιχνίδι.
1: Και αργήσει να γίνει αυτό, ξέρεις.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Και διότι κάτω, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλες.
2: Μα άλλες βαλκανικές χώρες θα πάνε καλύτερα από εμάς.
1: Έλαντε, βεβαίως.
2: Έτσι.
1: Αν δεις, είδα κάτι βίντεο από την οργάνωση που έχουν στην Αλβανία, και εντυπωσιάστηκα. Θυμάσαι πως ήταν πριν 30 χρόνια οι άνθρωποι εκεί.
2: Την είχα επισκεφθεί τότε την Αλβανία, μάλλον, και κυκλοφορούσαν πολυτελή αυτοκίνητα και κάραμε γαϊδούρια ταυτόχρονα.
1: Ναι.
2: Μας είχαν πει να μην πιούμε πουθενά νερό που να μην είναι εμφιαλωμένο. Ναι. Το αεροδρόμιο στα Τύρανα ήταν παράγκα, παράγκα όμως, κυριολεκτικά παράγκα, ξύλινη παράγκα.
1: Ναι.
2: Προσγειωνόμασταν και βόσκανα γελάδες σε κατέρωθεν του διαδρόμου.
1: Mm.
2: Να τις έρθει σε γελάδες, να μπει κινδυνό στο διάδρομο, να πεις από τι τον χάσατε από αγελάδα.
1: Mm.
2: έτσι.
1: Τράκαρε το αεροπλάνο με αγελάδα, δηλαδή τέλειο.
2: Ακριβώς.
1: Ούτε Monty Python δεν το σκεφτείτε.
2: Ακριβώς. Και όμως πήραν απόφαση αυτοί οι άνθρωποι, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, με τα καλά και τα κακά που κάθε χώρα έχει, και προχώρησαν. Mm. Άρα δεν είμαστε οι πρωτεργάτες στα Βαλκάνια.
1: Όσο πήγαινε, σιγά.
2: Η
1: τελευταίο εργάτης
2: είμαστε. Ναι, είμαστε δυστυχώς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ας βάλουμε λίγο μυαλό αν θέλουμε, και αντί να λέμε γενικότερα και τι κάνει ο εκάστοτε αυτός που κυβερνά, να λέμε τι προτείνουμε εμείς.
1: Ναι, αλλά και αυτός που κυβερνά πρέπει να πάρει μέτρα.
2: Σαφέστατα.
1: Αφού βλέπει τι γίνεται, εκτός και αν δεν βλέπει.
2: Σαφέστατα.
1: Αφού βλέπει γιατί. Δηλαδή, αυτός ο τύπος που πώς το λέει, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
2: Ναι.
1: Ποιος το εξαφανίστηκε. Τίποτα. Έμεινε με τη σιωπή στην τσέπη και τα εκατομμύρια που είχε τσιμπήσει.
2: Ναι, και δεν ξέρουμε τι ακριβώς.
1: Και γιατί
2: δεν ασχολείται κανείς.
1: Μα τι να ασχολείται. Άμα ασχολιόντουσαν θα το ξέραμε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι. Με όλη εκείνη την αυθάδεια με την οποία και τον ειρωνικό τόνο απαντούσε στο κοινοβούλιο, και μόνο γι' αυτό έπρεπε να είναι φυλακή.
2: Mm-hmm.
1: Ναι. Και να έχει κατασχεθεί η περιουσία της προγιαγιάς του ακόμα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Συμφωνώ.
1: Ναι. Γιατί αν δεν γίνουν κάτι τέτοια, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τίποτα εδώ πέρα.
2: Συμφωνώ πολύ.
1: Θα γκρινιάζουμε μέχρι το 2090 για τα ίδια πράγματα.
2: Και σιγά μην γκρινιάζουμε, συζητάμε.
1: Ρε παιδί μου, τώρα συζητάμε, αλλά υπάρχουν στιγμές που σε κυριεύει το γαμό του.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Που θες να πάρεις φορά να κουτουλήσεις και ό,τι βρεις.
1: Ναι.
2: Το ξέρω. Συμφωνώ. Α, τώρα που είπα κουτουλήσεις, χτες, και με αυτό σας αφήνω, μη μόνο πολλό, ήμουν στην Ομόνια. Κινιόμουν λοιπόν όπως πρέπει να κινούμε, όπως μαθαίνω να κινούμε.
1: Με το μπαστούνι, το άσπρο.
2: Και ναι. σε έναν οδηγό όδευσης. Άρα εγώ σωστά, αν το πάρεις από άποψη, τροχονομίας.
1: Ναι.
2: Και έρχεται και πέφτει πάνω μου ένας τύπος.
1: Με αυτοκίνητο.
2: Όχι, όχι.
1: Α.
2: Με περπατούσε.
1: Ναι.
2: Και έρχεται και πέφτει πάνω μου. Και δεν μπήκε καν στον κόπο να πει, ω, συγγνώμη. Και είναι το άκρο αντίθετο, μάνο μου, από τους δεκάδες ανθρώπους που όταν κυκλοφορώ στο μετρό προσφέρονται να μου πούν, χρειάζεστε κάτι, να σας βοηθήσουμε, θέλετε να μας πείτε που πάτε, να σας καθοδηγήσουμε κλπ. Mm. Λοιπόν, εγώ προτιμώ τους ανθρώπους στο μετρό από τον άνθρωπο που πέσε πάνω μου. Αλλά σε όλους τους τομείς της ζωής μας.
1: Βέβαια. Μάλιστα, Ιωάννη.
2: Αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Εντάξει. Καλό υπόλοιπο. Γεια.
2: Να είσαι καλά. Γεια.

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι η ραδιοβάρκα, δρομολόγια της νύχτας, όλα τα βράδια της εβδομάδας, εκτός από το βράδυ Παρασκευής και Σάββατου. Σαββάτου, καλύτερα. Γεια σου, Δήμητρα, από τη Νέα Σμύρνη. Καλώς την.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Δήμητρα.
3: Πώς είστε?
2: Είμαι καλά και
3: καλά.
2: Χαίρομαι που σε ακούω. Καλά.
3: Ωραία.
2: Ναι.
3: Ήθελα, αν μπορούσα και αν μου επιτρέπεις, να κάνω μία παράκαμψη, όχι στο θέμα που έχεις βάλει, σε ένα ιατρικό θέμα, σε μία καταγγελία, ένα παράπονο.
2: Παρακαλώ.
3: Το οποίο μπορώ να το κάνω?
2: Πώς δεν μπορείς, ακούω.
3: Ωραία. Λοιπόν, ήθελα πάρα πολύ να μπορούσε σήμερα να μας ακούσει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι. Έχω σύζυγο αμαία, μεταμοσχευμένο στην καρδιά στο Ωνάσιο. Ναι. Φέρει βηματοδότη που το έχουμε βάλει στο Αττικόν και παρακολουθείτε. Έχει επιληψία, για να μην σας πω και τα υπόλοιπα προβλήματά του. Ναι. Λοιπόν, έχω κλείσει ραντεβού τον Ιανουάριο, από τον Ιανουάριο μάλλον, στο ιατρείο πόνου, και σημειώστε το σας παρακαλώ αυτό, κρατήστε το, και μου δίνουνε ραντεβού 11 Αυγούστου του 26 στις 9.30 ώρα. Οκ, okay. Εγώ θα περιμένω με τον ασθενή μου, τον αμαία, σκέφτομαι. Στις 30 λοιπόν Τετάρτου, 30 Απριλίου, μου έρχεται ακύρωση του ραντεβού μου, άκουσον, κύριε Μάνο.
2: Για ποιο λόγο?
3: Μου ακύρωσαν το ραντεβού και μου λένε δεν υπάρχει λόγος, σου γράφουν στον αριθμό του τηλεφώνου που έχεις αφήσει ότι το ραντεβού σας ακυρώνεται.
2: Αυτό είναι όλο, χωρίς εξήγηση.
3: Χωρίς εξήγηση καμία. Ναι. Παίρνω όμως εγώ πάλι το νούμερο το οποίο μας έχει δώσει και ο κύριος Γεωργιάδης και έχει πει ότι είναι άμεση πρόσβαση, το 1566, και λέω συγγνώμη, μπορώ να έχω μία εξήγηση. Γιατί έγινε αυτή η ακύρωση από τον ορθοπαιδικό, τον κύριο Αλέξανδρο Μακρύ, για ποιο λόγο που ήταν τον Αύγουστο να γίνει το ραντεβού μου? Αμέσως λοιπόν η κυρία, η οποία ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, μου λέει εντάξει, λέει, σας το ακύρωσε γιατί κάτι θα έτυχε στο γιατρό. Κάτι θα του μπορεί να το έτυχε ένα σεμινάριο. Ωραία, λέω, και αν σε αυτή την περίπτωση είναι τόσο δύσκολο να μου βάλουν κάποιον άλλον συνάδελφό του ώστε να εξυπηρετήσει τα ραντεβού που έχουν κλειστεί πριν 8 μήνες, και μου λέτε τώρα να ξανακλείσω ένα καινούριο ραντεβού το οποίο θα πρέπει να περιμένω άλλους 8 μήνες τουλάχιστον, δηλαδή σε ένα ιατρείο πόνου να πρέπει να περιμένω 1,5 χρόνο με έναν άνθρωπο αμαία για να τον δει ο ορθοπαιδικός. Αν είναι δυνατόν. Δεν είναι να πω ότι είναι για μια διόρθωση μητούλας, για ένα κάτι που να...
2: Ναι, για να του βάλει στα χείλια του να γίνει σαν κενιά της.
3: Ακριβώς, που να μην είναι κάτι το επίγον.
2: Ναι.
3: Αν είναι δυνατόν. Μου λέτε δηλαδή ότι σε 1,5 χρόνο θα ξαναεξεταστεί το θέμα μου και θα βρω, ας πούμε, λύση στο πρόβλημά μου? Ειλικρινά σας λέω, είμαι έξαλλη για αυτό το πράγμα. Ήθελα να φτάσει αυτή η καταγγελία μου στον κύριο Γεωργιάδη, γιατί μιλούσε για το 1566, λες και ήτανε, λέω, αν είναι δυνατόν, μας λέει αυτό, ποια είναι η πράξη? Στην πράξη όμως μου δίνουνε ραντεβού για τον Αύγουστο από τον Ιανουάριο και μου το ακυρώνουνε. Ειλικρινά.
2: Και ζητώντας σου να ξανακαλέσεις για να σου κλείσουν άλλο ραντεβού.
3: Ακριβώς, λέω, ναι. Σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχει η λύση, πάρα πολύ εύκολη. Να κρατιούνται κάποια ελεύθερα ραντεβού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ώστε ένα ραντεβού που θα το ακυρώσει ο κάποιος γιατρός, γιατί μπορεί να είναι άνθρωπος, να του τύχει κάτι, μπορεί και την ίδια μέρα. Και θα το δεχτώ όταν είναι την ίδια μέρα να μου το ακυρώσουν, να μου πούν ότι έπεσε, ότι χτύπησε ο άνθρωπος, ότι κάτι του συνέβη στην οικογένειά του. Άνθρωποι είμαστε, σε όλους μπορεί να συμβεί αυτό, ή την προηγουμένη να με πάρουν να μου το ακυρώσουν. Αλλά μου το ακυρώνουν τον Απρίλιο για τον Αύγουστο. Αυτό είναι το απαράδεκτο, κύριε Μάνο. Ειλικρινά σας το λέω. Είναι αδιανόητο να υπάρχει ένας αντικαταστάτης, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχει άλλος γιατρός ορθοπαιδικός στο Ασκληπείο της Βούλας, το οποίο είναι καθαρός αμυγός ορθοπαιδικό νοσοκομείο.
2: Ναι.
3: Να πω ότι ήταν σε ένα άλλο, σε κάποια άλλη ειδικότητα, να το δεχτώ. Αλλά και πάλι, όταν έχεις μπροστά σου 4 και 6 μήνες, θα υπάρχει κάποιος αναπληρωματικός να καλύψει αυτό το κενό, αυτή τη θέση. Και ειδικά σε ανθρώπους που δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Εγώ μόνο ξέρω το πώς μπορώ να τον φροντίζω και να τον προστατεύω όσο γίνεται από αυτό τους πόνους που έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι απίστευτο να μην μπορείς να βρεις μια λύση, ένα ραντεβού, με ραντεβού, και να σου λένε αυτά τα νούμερα, αυτές τις χρονολογίες, τις τόσο μεταχρονολογημένες. Δηλαδή, ειλικρινά, μόνο δάκρυα σου έρχονται στα μάτια.
2: Ναι, μωρέ, γιατί και εσύ μπορεί να περιμένεις, αλλά ο πονεμένος τι να περιμένει ακριβώς, δηλαδή.
3: Ακριβώς, γιατί όταν πας, εάν πας σε ένα επίγον, σου λένε όλοι, έχετε ραντεβού, όχι δεν έχουμε. Ωραία, δυστυχώς τώρα θα περιμένετε να περάσουν πρώτα όλα τα ραντεβού και μετά εσείς. Πώς μπορεί να περιμένει αυτός ο άνθρωπος που κάθε μισή ώρα με το ρολόι, πάρε αυτό το φάρμακο, τώρα έχεις εκείνο το φάρμακο, τώρα έχεις το άλλο φάρμακο, μετά έχεις αυτό, στο σπίτι αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να απομακρυνθώ από το σπίτι μας για τόσες ατέλειωτες ώρες που μου ζητάνε να περιμένω. Και ούτε επίσης μπορώ να πηγαίνω στους ιδιώτες, οι οποίοι το έχουν κάνει πλέον το 150, αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
2: Ο Γιάννης από το Γέρακα, που
3: ναι,
2: μίλαγε πρωτύτερα,
3: ναι,
2: λέει, πες στην κυρία Δήμητρα,
3: ναι,
2: να πάρει η ίδια αύριο το πρωί τηλέφωνο στο γραφείο του Γεωργιάδη. Άκουσε.
3: Πήραν, θα σας πω τα ονόματα. Ναι, συγγνώμη,
2: ολοκληρώνε. Πες μου, πήρες τηλέφωνο, ναι.
3: Ναι, τηλέφωνο.
2: Και
3: μου λέει, εντάξει, θα το τακτοποιήσουμε το ραντεβού, θα το αναλάβουμε. Προσέξτε, το μήνα σήμερα πόσες έχει, 5, 6, 7, έχω χάσει και το εγώ.
2: 6.
3: Ωραία. Από τις 30 του μηνός, καμία ειδοποίηση.
2: Να ξαναπάρεις.
3: Τίποτα, απλώς πλάκα μου κάνανε.
2: Όχι, να ξαναπάρεις αύριο. Να ξαναπάρεις αύριο. Να βάλεις ανοιχτή ακρόαση και να ηχογραφήσεις τη συνομιλία.
3: Μακάρι
2: και να μου
3: τη
2: στείλεις να την πετάξω στον αέρα εγώ.
3: Μακάρι να τα κατάφεραν. Δεν ξέρω πώς μπαίνουν οι ανοιχτές ακροάσεις. Δεν ξέρω πώς
2: έχει
3: θα
2: ένα
3: τα γράφει.
2: Κουμπάκι,
3: παρόλο
2: εύκολο
3: που μου λέει ο γιος μου, έχει ένα κουμπάκι που δείχνει ότι
2: βέβαια
3: αυτό φωνά, ότι μιλάει. Ότι... εγώ δεν τα καταφέρνω. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Να είναι καλά. Εμείς θα περιμένουμε τώρα να κλειστεί άλλο ραντεβού. Κάποια στιγμή θα συγκινηθούν. Δεν μπορεί, θα με πάρουν να μου πούν ότι θα υπάρξει κάποιο άλλο ραντεβού. Αλλά ειλικρινά σας λέω, μακάρι να μπορούσαν να ακούσουν έναν άνθρωπο που υποφέρει.
2: Μακάρι, Μανουλά μου.
3: Ειλικρινά σας το λέω.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή κοιμάται.
3: Τώρα ναι, κοιμάται. Έχω κλείσει 3 πόρτες, αφού έχει πει ένα πολύ δυνατό παυσίπονο για να μπορεί να αντέξει τους πόνους του. Έχει μια φοβερή διολίσθηση, η οποία έχει γίνει στους σπονδύλους του. Λόγω ύψους ήταν υψηλός άνθρωπος και διολίσθησαν οι σπονδυλοί του. Και έχουν πλακώσει ο ένας τον άλλο, χωρίς τα ενδιάμεσα κενά να υπάρχουν πλέον. Και αυτό του δημιουργεί δυσβάσταχτους πόνους. Και κάθε 3 ώρες, 2,5 ώρες είμαστε με πολύ ισχυρά παυσίπονα,
2: τα οποία ο Θεός ξέρει τι άλλη ζημιά κάνουν στο
3: ακριβώς,
2: σώμα.
3: Ακριβώς, γιατί όταν πίνει ήδη 30 φάρμακα αυτός ο άνθρωπος, είναι πάρα πολύ επώδυνο και για το στομάχι του και για όλο τον οργανισμό του να
2: παίρνει. Εννοείται ότι όποιος παίρνει πολλά φάρμακα το πρώτο φάρμακο που παίρνει το πρωί είναι ένα φάρμακο, ένα χάπι για το στομάχι.
3: Βέβαια, το παίρνει ρεζόλ. Το πρώτο που παίρνει και μετά αρχίζουμε πάλι. Και αρχίζουμε πάλι. Και ενδιάμεσα εγώ το δίνουμε. Συνέχεια είναι για το στομάχι. Γιατί είναι πάρα
2: αλλά δεν είναι δική σου απόφαση, το έχει πει ο γιατρός.
3: Ναι,
2: okay, εντάξει.
3: Εγώ είμαι η νοσηλεύτρια.
2: Κατάλαβα, Μανούλα.
3: Τίποτα άλλο δεν είπε.
2: Ο Γιάννης λέει να πάρεις και να ξαναπάρεις και να ξαναπάρεις στο γραφείο του κυρίου Υπουργού.
3: Αυτό. Νομίζω ότι θα γίνω πολύ κουραστική.
2: Και άμα γίνεις τι πειράζει δηλαδή.
3: Ντροπή είναι.
2: Ντροπή, ποιος ντρέπεται. Ντρέπεται η ντροπή.
3: Αλλά...
2: Η ντροπή δεν ντρέπεται, γιατί αν ντρεπόταν δεν θα ήταν ντροπή.
3: Μακάρι ναι.
2: Να ξαναπάρεις.
3: Θα προσπαθήσω. Τότε θα τον ακούσω τον Γιάννη γιατί και άλλη μια φορά με είχε συμβουλέψει και κάτι άλλο. Λυπάμαι, δεν θυμάμαι τώρα γιατί. Και είχε βοδοθεί το θέμα μου.
2: Ωραία.
3: Νομίζω. Και έτσι θα τον ακούσω και πάλι.
2: Ναι.
3: Σας ευχαριστώ και μόνο
2: και εγώ,
3: που με ακούσατε.
2: Φιλιά πολλά.
3: Καλό ξημέρωμα.
2: Χαιρετίσματα στο σύζυγο.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Κυρία Φτέρπη, το κομμάτι αυτό που μου ζητήσατε.

0: μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: σάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε δαγκώστρα ήρε.
3: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Ξένια από τη Νέα Ιωνία, καλώς την.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σου Ξένια μου.
4: Τι κάνετε?
3: Είμαστε καλά, εσύ?
4: Κι εγώ καλά είμαι. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε ένα περιστατικό που συνέβη την Παρασκευή που μας πέρασε με την κακοκαιρία. Λοιπόν, την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε ένα ατύχημα εδώ.
3: Ναι.
4: Κάτω από το σπίτι μας έχουμε ένα πεζόδρομο όπου παρκάρουμε αυτοκίνητα και δίπλα ακριβώς είναι ένας παιδότοπος που έχει παγκάκια, είναι συνεχόμενο δηλαδή. Mm. Που έχει παγκάκια και παίζουν παιδιά, κάθονται γεροντάκια και μαζεύεται εκεί πέρα όλη η γειτονιά.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, εκεί έχει τεράστιες λεύκες, περίπου 60 χρόνων η κάθε μια. Αλλά έχουν σαπίσει αυτές οι λεύκες. Επανειλημμένως έχουμε ενημερώσει το Δήμο για την επικινδυνότητα των δέντρων αυτών. Ναι, θα το δούμε στο
3: Δήμο. Άμα δεν πέσει να σκοτώσει ιδιότερες, δεν πρόκειται να ασχοληθούν.
4: Ναι, θα το δούμε στο Δημοτικό Σύμβουλιο.
3: Να το ξαναψηφίσετε το Δημαρχέ σου.
4: Ναι. Θα το δούμε και θα έρθουμε να τα κλαδέψουμε. Αυτή είναι η απάντηση.
3: Ναι, ναι, ναι. Αφού μας κλαδέψει πρώτο αυτό,
4: ναι,
3: το δέντρο.
4: Με την κακοκαιρία και ευτυχώς Μάνο που δεν υπήρχε άνθρωπος εκεί, παιδιά να παίζουν, πέφτει ένα τεράστιο κλαδί. Τι τεράστιο κλαδί? Το μισό δέντρο έπεσε, Μάνο, πάνω στο αυτοκίνητό μας και το έσπασε στα δυο.
3: Το δικό σου αυτοκίνητο?
4: Το δικό μου, ναι.
3: Έλα.
4: Το έσπασε στα δυο, έπεσε πάνω στο παρμπρίζ, δίπλα ήταν της κόρης μου. Αυτός είναι χώρος όπου επιτρέπεται να παρκάρουμε αυτοκίνητα.
3: Ναι.
4: Και δίπλα συνεχόμενα είναι ο παιδότοπος όπου παίζουν τα παιδιά.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, και το σπάει στα δυο της κόρης μου, το γρατζούνισε, αλλά τη ζημιά την πάθαμε
3: εσείς
4: στο αυτοκίνητό μας. Μιλάμε, το χώρισε στα δυο, Μάνο. Το χώρισε στα... Τι να πεις τώρα? Πυροσβεστικές ήρθανε, το 100 ήρθε, οι γείτονες βγήκανε έξω, φωνάζανε, κάνανε, ράνανε κτλ.
3: Άκου τώρα.
4: Το αυτοκίνητο έσπασε.
3: Και ποιος θα αποζημιώσει τώρα?
4: Τώρα δεν ξέρω. Ήρθε η ασφάλεια.
3: Ναι.
4: Η ασφάλεια περιμένει το δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Θέλει να δει, να ξέρει ότι εκείνη την ημέρα είχε αυτό τον καιρό. Λοιπόν, η πυροσβεστική κατέθεσε χαρτιά, στο Δήμο εμείς καταθέσαμε άλλα χαρτιά, τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
3: Ναι.
4: Και θυμήθηκα ένα περιστατικό με τραγική κατάληξη που συνέβη στη Λεωφόρο Σούδα, στα Χανιά,
3: ναι.
4: Πριν χρόνια.
3: Ναι.
4: Ένα δέντρο, ένας ευκάλυπτος έπεσε πάνω σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο. Αυτός ήταν ξάδερφος. Ο οδηγός ήταν ξάδερφος μιας φίλης μου στα Χανιά, 58 χρόνων αυτός.
3: Ναι.
4: Το δέντρο καταπλάκωσε το αυτοκίνητο και τον οδηγό.
3: Το σκότωσε δηλαδή?
4: Το σκότωσε, ναι. Αυτός ο άνθρωπος σκοτώθηκε.
3: Ναι.
4: Και λέω και εγώ, ρε παιδί μου, σκέψου τώρα να πήγαινα εγώ να πάρω το αυτοκίνητο.
3: Ναι.
4: Να θέλω να πάω κάπου. Θα με είχε σκοτώσει, Μάνο.
3: Το...
4: Μιλάμε το μισό.
3: Ανέκοψε το αυτοκίνητο στη μέση έναν άνθρωπο, τον έκοβε στα 16.
4: Ναι. Σου λέω, ήταν το μισό δέντρο. Μα φαίνεται ότι ήταν. Φαινόταν, παιδί μου, ότι ήταν σάπιο το δέντρο. Πόσες φορές τους χαράξαμε τα αυτιά, ναι, θα αρθούμε, θα το βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα αρθούμε και θα αρθούμε.
3: Στο Συμβούλιο.
4: Και λέω, ρε παιδί μου,
3: σύρκουλα.
4: Πού είναι η τακτική έλεγχη από τους γεωπόνους για τα επικίνδυνα δέντρα?
3: Πού να είναι εσύ? Έχει πάει εκδρομή στη Θήβα.
4: Το προληπτικό κλάδεμα. Πού είναι? Εδώ οι λεύκες όλες αυτές έχουν σαπίσει. Κάθε λίγο και λιγάκι.
3: Πού σε θανάσει?
4: Ναι. Κάθε λίγο και λιγάκι σπάνε τα κλαδιά και πέφτουν κάτω. Γκρεμίζουν. Τι να σου πω. Λοιπόν. Και λέω, ρε παιδί μου. Μας λένε και τους πολίτες ότι δεν ενδιαφερόμαστε. Εντάξει. Εμείς εδώ τουλάχιστον στη γειτονιά Μάνο ασχολούμαστε με τη γειτονιά μας. Την αγαπάμε, τη σεβόμαστε και όλοι οι κάτοικοι.
5: Ναι.
4: Θα δεις ότι θα καθαρίσουμε τα φρεάτια.
5: Ναι.
4: Φρεάτια σπάνε, τους βάζουμε τσιμέντα. Σπάνε τα πεζοδρόμια, θα πάνε και θα φτιάξουμε τις πλάκες. Ασχολούμαστε. Σεβόμαστε. Καταγράφουμε τα προβλήματα και μάλιστα τα φέρνουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
5: Ναι.
4: Αλλά φωνή βοάντος εν τιέριμο. Κατάλαβε. Σου λέω, ήμασταν τυχεροί που δεν πήγαμε να πάρουμε το αυτοκίνητο ή να περνάει κανένα γεροντάκι από κάτω ή να είναι τα παιδιά. Θα τους είχε σκοτώσει. Θα τους είχε σκοτώσει. Και μετά κλαίνε και βγαίνουν στις τηλεοράσεις και είμαστε, συμπαραστεκόμαστε και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και τα ρέστα. Ναι. Τίποτα. Πρόληψη από πουθενά και όπως λέει και ο άντρας μου, ζούμε τυχαία.
5: Εντελώς τυχαία.
4: Ναι. Δηλαδή δεν...
5: Δεν μας έχει βάλει σημάδι ο διάολος ακόμα. Αυτό είναι.
4: Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είδαμε με τα μάτια, οι πυροσβέστες...
5: Φρικάρανε.
4: Ναι, μα δεν μπορούσαν να το σηκώσουν το δέντρο, το κορμό.
5: Εσείς πήρατε αρκετές φωτογραφίες και βίντεο εκείνη την ώρα.
4: Ναι, όλα τα πάντα. Εγώ τα έχω δώσει και στις εφημερίδες, τα δημοσιεύσαν και οι τοπικές εφημερίδες. Εγώ δεν χαμπαριάζω τίποτα, μάλλον.
5: Ναι.
4: Έβγαλα τις φωτογραφίες, τις έστειλα.
5: Το πιο ακραίο που θα μπορούσες να κάνεις είναι να κάνεις μία μήνυση στις δημοτικές αρχές, να πάνε να συλλάβουν το δήμαρχο.
4: Ναι.
5: Για να δούμε
4: αυτό,
5: τι θα γίνει
4: αυτό
5: μετά.
4: Μπορεί να γίνει.
5: Ναι, είναι πολύ εύκολο.
4: Έχουμε τις
5: είναι υποχρεωμένοι να πάνε να τον συλλάβουν άπαξ και λάβει η μήνυση.
4: Και αν δεις τη σειρά, δηλαδή πηγαίνοντας προς το σταθμό των Πευκακίων, ένας πεζόδρομος είναι γεμάτος με λεύκες.
5: Ναι.
4: Αν τις δεις τις λεύκες, είναι όλες ετοιμόρροπες. Λέει πρέπει να έρθει ο τάδε γεωπόνος να εγκρίνει. Τι να εγκρίνεις, ρε? Εμείς ως απλοί πολίτες βλέπουμε ότι αυτό το δέντρο είναι έτοιμο να σοριαστεί. Μα ξερός ο κορμός του παιδί μου. Τι να σου πω.
5: Τι κρίμα, ρε γαμόνι.
4: Ναι. Δηλαδή απαράδεκτα πράγματα συμβαίνουν και όταν ακούσω και μου λένε ότι οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται, εκεί πέρα νευριάζω, μάλλον.
5: Νευριάζω. Δίκιο έχεις.
4: Νευριάζω. Γιατί οι πολίτες ενδιαφέρονται και πραγματικά... Όλοι εμείς εδώ και υπογραφές μαζέψαμε μια φορά που ήταν το παγκάκι έτοιμο να πέσει. 2 χρόνια κάνανε να φτιάξουν ένα παγκάκι όπου είχαν πέσει 3 γερόντια από το παγκάκι αυτό. 3 χρόνια. Μα τι μου λες τώρα εμένα. Λοιπόν, να πούμε τώρα για την έξαρση της βίας που έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο, μάλλον. Όπως λες και εσύ, μια απλή διαφωνία αρκεί για να ανάψουν τα... θέματα.
5: Ναι, δεν θυμάσαι τον Λάλο που έδιρε μια γυναίκα τις προάλλες.
4: Ναι, δηλαδή.
5: Ποια χορεύτρια τον Μπολσόη που παριστάνει τον άντρα με μουστάκι μπορεί να δίνει μια γυναίκα?
4: Έλα πες μου. Μα ρε παιδί μου, βλέπεις όλο τον κόσμο και περπατάει αλαλιασμένος. Θέλει μια αφορμή για να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Αντιδρά έντονα. Βλέπεις τον άλλον, ρε παιδί μου, σηκώνεται από το κρεβάτι του και έχει να λύσει ένα κάρο ζητήματα, να χτυπάει το κινητό, να πάει στη δουλειά του, έχει προβλήματα υγείας και τα λοιπά, και ο άνθρωπος αυτός όλη μέρα είναι στη τσίτα.
5: Ναι.
4: Αυτός ο άνθρωπος θα αντιδράσει έντονα, μάλλον. Θα τον δεις να κορνάει επίμον. Φωνάζει, κάνει χειρονομίες, μπορεί να ξεσπάσει και ηλεκτρικά.
5: Ναι.
4: Το χειρότερο, σηκώνει τα μπράτα και αρχίζει και το ξύλο, έτσι δεν είναι?
5: Δεν εννοώ, ναι.
4: Βέβαια, σηκώνει τα μπράτα και βγαίνει έξω και ρίχνει όπου βρει και χωρίς να του φταίει ο άλλος, γιατί αυτός σηκώθηκε ανάποδα, γιατί αυτός, ας πούμε, είχε ένα κάρο προβλήματα να λύσει. Και μάλλον κατά τη γνώμη μου τα αίτια είναι βαθύτερα. Ο σύγχρονος άνθρωπος βρίσκεται σε μια διαρκή ψυχολογική πίεση. Αφού τον βλέπεις. Συνέχεια...
5: Να πάρει λεξοτανίλ.
4: Εντάξει, δεν είναι. Αφού τον βλέπεις.
5: Να πάρει λεξοτανίλ.

0: κάνει τον άνθρωπο ευαίσθητο. Ναι. Λοιπόν, και όταν εγώ ένα άλλο ζήτημα που βάζω, ένα άλλο πράγμα που λέω ότι φταίει ότι ο άνθρωπος είναι βίαιος, είναι όταν οι πολίτες νιώθουν ότι απλώς ακούγονται, ως τυπική διαδικασία μιλάμε. Τώρα λέω για το προηγούμενο παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν εισακούγονται. Ή όταν αντιλαμβάνονται ότι κάτι εφαρμόζεται άδικα, τότε η προθυμία για διάλογο μετατρέπεται σε σύγκρουση και η οποία συχνά εκτονώνεται μέσω διαφόρων μορφών βίας. Σήμερα οι μορφές βίας σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια, ας πούμε, διαδίδονται μέσα από τα social ταχύτητα, γι' αυτό έχουμε και γρήγορη ενημέρωση. Παλιά αυτά δεν τα βλέπαμε. Εγώ τώρα να σταθώ στη βία των ανηλίκων, που τα τελευταία χρόνια μάλλον έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Δεν σημαίνει όμως ότι τα παιδιά αυτά έγιναν ξαφνικά πιο βία από τότε. Αυτό που αλλάζει είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνουν και εκφράζονται σήμερα τα παιδιά. Τι βλέπουμε, μωρέ Μάνο? Τα παιδιά εκτίθενται συνεχώς σε βία περιεχόμενα. Προκλήσεις. Και αν θες, έχει γίνει μόδα η επιθετική συμπεριφορά.
1: Μα ναι, παιδί μου, δίνουν ραντεβού για να πλακωθούν. Μου το είπε με ένα ανιψιός μου.
0: Έτσι.
1: Ότι δίνουν ραντεβού στη Γλυφάδα, υπάνω, από εδώ από εκεί, για να παίξουν ξύλο.
0: Η πάνω γειτονιά με την κάτω γειτονιά. Και εδώ συμβαίνουν αυτά. Η πάνω γειτονιά με την κάτω γειτονιά. Και στην εφηβεία τα παιδιά έχουν ανάγκη μάλλον να ανήκουν σε μια ομάδα. Μερικές φορές με την επιθετικότητα κερδίζουν αναγνώριση κύρος όταν μέσα από το σπίτι τους δεν στηρίζονται αυτά τα παιδιά. Και όταν δεν υπάρχουν σαφή όρια, το έχουμε πει πολλές φορές, τα παιδιά δοκιμάζουν μέχρι που μπορούν να φτάσουν. Και αν θες, ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να κάνει κάποιον είτε θήτη είτε θύμα. Αν στην οικογένεια, ας πούμε, λειτουργούν με βία, το παιδί δεν θα λειτουργήσει με βία.
1: Έτσι. Αντιγράφει αυτό που βλέπει.
0: Ακριβώς, μιμείται. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων. Και μάλιστα αυτά έχουν κατέβει σε παιδιά του δημοτικού. Εκεί είναι το ανησυχητικό, να βλέπεις τώρα παιδιά 10-12 χρονών και να πλακώνονται μέσα στα σχολεία, να γίνεται το bullying. Εντάξει, είναι πολύ παραγωγικό φαινόμενο, το είπες και εσύ, καθώς δεν οφείλεται σε μια μόνο αιτία και δεν λύνεται και από μόνο του. Επομένως, η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν μπορεί να είναι, πώς να το πω, μονοδιάστατη. Αλλά θέλει συνδυασμένες προσπάθειες από την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία συνολικά. Και τέλος, θα ήθελα εδώ τώρα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο Γιάννης ο Δουλάκης. Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Δεν φταίει πρώτα και απ' όλα ο γονιός. Βέβαια δεν άκουσα και πολύ, δεν ξέρω αν μετά το είπε κάτι άλλο. Η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο. Τα παιδιά, όπως είπαμε, μιμούνται συμπεριφορές γονέων. Η ένταση στο σπίτι μπορεί να επηρεάσει. Η αδιαφορία, αν θες, η υπερβολική αυστηρότητα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Όμως δεν μπορούμε μάλλον να πούμε ότι φταίει μόνο ένας γονιός. Το σχολείο, οι παρέες, τα social, η κοινωνία, η κοινωνική πίεση, τα πρότυπα της εποχής. Η σύγχρονη βία προκύπτει από ένα συνδυασμό παραγόντων. Τελείωσε. Για μένα αυτό είναι. Αν θες, παλιά εκτονωνόμασταν. Να σου πω τώρα, μάλλον. Είχαμε χρόνο να πάμε σε ένα πολιτιστικό σύλλογο, να πάμε να μάθουμε χορό, εκτονωνόμασταν, να πάμε να κάνουμε κάτι. Σήμερα τους βλέπεις και τρέχουν όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ να πιάσουμε τι, ας πούμε, το κόκκινο φασόλι. Είναι οι ρυθμοί της κοινωνίας σήμερα που δεν μας αφήνουν να εκτονωθούμε. Αυτά.
1: Όλα καλά, υγεία, όλα.
0: Πιο καλά δεν γίνεται. Δύο χειρουργία έκανα μέσα σε 3 μήνες.
1: Μα επειδή ξέρω για τη χειρουργία και τους ρωτάω. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που το αντιμετωπίζεις.
0: Τι να κάνω.
1: Όχι, μπράβο. Έτσι πρέπει.
0: Τώρα είμαι 4 μέρες χειρουργημένη. Πάω βολτίτσες. Αφού να με δεις το

0: μπες πας στο αυτοκίνητο, μιας μέρας χειρουργημένη ήμουνα. Και έτρεχα να δω τι θα γίνει με το αυτοκίνητο. Έτρεχα να μιλήσω στους, στους παράγοντες εκεί πέρα. Θα δώσω συνέντευξη.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη
0: όχι,
1: σου εύχομαι.
0: Εγώ είμαι σε αυτά, δεν χαμπαριάζω τίποτα μόνο.
1: Λοιπόν, έτσι σε θέλω.
0: Άντε, θα σας καλή ακούσω, δύναμη. Είναι πολύ ωραίο το θέμα και θα σας ακούσω. Άντε,
1: γεια σου
0: βράδυ.
1: Ξένια μου, καλό
0: γεια,
1: βράδυ.
0: Γεια. Γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 1 και 20 λέει το ρολόι. 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στον αγαπητό κλασικό φιλόλογο και φίλο μας Ανδρέα Μωρίκη που είναι στη γραμμή. Ανδρέα μου.
1: Μάνα μου, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Είμαι ξέρεις, σκέφομαι ορισμένα πολύ βασικά θέματα από τα οποία πρέπει να ξεκινήσει κανείς για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα που λες. Το πρώτο θέμα είναι ότι η ευθύνη βαρύνει κυρίως τους μεγαλύτερους και όχι αποκλειστικά και κυρίως εκείνους που έχουν περισσότερες πιο ισχυρές θέσεις μέσα στο κοινωνικό σύνολο, μέσα στην πολιτεία. Δηλαδή, βεβαίως θέλουν τα παιδιά, φυσικά θέλουν οι μαθητές, αλλά η ευθύνη τους και το φταίξιμο τους αρχίζει από εκεί που ο δάσκαλος κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Γιατί αν του δίνει κακό παράδειγμα, του προσβάλλει, του φέρεται άσχημα, ακατάλληλα, από τη λέξη ακατάλληλα, για να μην πω κάτι βαρύ. Δεν μπορείς, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένας μαθητής μιλάει απρεπώς σε ένα δάσκαλο. Μπορεί να του πάρουμε το κεφάλι, να τον διώξουμε, να τον βγάλουμε, να επιβάλλουμε την ποινή της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος. Γιατί είπε σε ένα δάσκαλο, παράτα μας επιτέλους, λέω. Ο δάσκαλος αυτός προηγουμένως τον είχε ξεφτυλίσει το μαθητή αυτόν μέσα στην τάξη, μπροστά στους συμμαθητές του και μπροστά, λέω εγώ τώρα, σε ένα κορίτσι το οποίο το φλερτάριζε ο νεαρός. Άνοιξη είναι, ήθελε να κάνει και λιγάκι το πετιναράκι. Ο μεγάλος που έχει πάρει δίπλωμα παιδαγωγού, αυτό το παραβλέπει εντελώς. Δεν το θεωρεί ότι πέσει μέσα, το γράφει κατευθείαν ως απρέπεια. Με την πρώτη. Δεν θέλω να το κάνει τη δέκατη, με την πρώτη. Και τον ειρωνεύεται. Την ώρα εκείνη που ο δάσκαλος ειρωνεύεται τον μαθητή, πρέπει να υπάρχει ένα χέρι αόρατο να τον αρπάξει γλυκά-γλυκά, να τον βγάλει στην τάξη, να του πει νεράτε να πιούμε έναν καφέ εδώ και να του πει θες να ξαναμπείς μέσα. Δεν θα ξαναειρωνευτείς ποτέ σου. Είναι από εκεί και πέρα, ερεθίζεις τον άλλον και τον κάνεις να βγάλει τον κακό εαυτό του. Αυτόν που εσύ έχεις ορκιστεί ότι θα κάνεις το παν για να τον μεταστρέψεις προς το καλό. Εάν τα πράγματα γίνουν έτσι και ο δάσκαλος έχει μια σωστή συμπεριφορά, μάλλον δεν έχει αρνητική συμπεριφορά, βεβαίως ο μαθητής τι ελέγχεται, γιατί δεν έχει δικαιολογία. Παρόλα αυτά, στο μενού της συμπεριφοράς του μαθητή είναι και η απρέπεια. Διότι μέσα από την απρέπεια θα τον νουθετήσεις. Θα μου πεις, αυτά είναι τώρα μαθητοπατερικές πολιτικές. Δεν γίνεται αλλιώς. Το παράπτωμα δεν είναι κάτι για να τελειώσεις τη σχέση με τον μαθητή και να τον διαλύσεις. Το παράπτωμα είναι η θετική αφορμή για να κάνεις τον μαθητή να το σκεφτεί λιγάκι και όχι τόσο αυτός όσο οι συμμαθητές του. Γιατί μην νομίζεις ότι οι συμμαθητές είναι μόνο μαζί με τον συμμαθή τους. Ο έξυπνος δάσκαλος δεν τιμωρεί αμέσως τον μαθητή, αλλά φέρνει τα πράγματα έτσι, ο έξυπνος δάσκαλος, αυτός που ξέρει τη δουλειά του, γιατί δεν είναι ίδιοι. Αυτός λοιπόν θα φέρει τα πράγματα έτσι γλυκά-γλυκά, αφού θα υποστεί κάποιες αβαρίες, ώστε οι συμμαθητές του να του πούν του συμμαθή τους, έλα ακούω αυτό τώρα, φτάνει, τελείωσε, φτάνει ρε. Οι μαθητές, αν αυτή τη στιγμή φερθούν έτσι, έχει κερδίσει το παιχνίδι όχι μόνο για αυτόν που έκανε το παράπτωμα, αλλά για πολλούς άλλους και προληπτικά δεν θα παραφερθούν πολύ. Αλλά δεν είναι έξω από τα προβλεπόμενα το να παραφερθεί ο μαθητής. Ο μαθητής είναι, θα παραφέρεται. Όχι συνέχεια, αλλά κάθε χρονιά. Ο κάθε δάσκαλος έχει καινούργιους μαθητές. Θα παραπέσω. Γι' αυτό είναι εκεί. Για να τον μάθει το μαθητή. Φυσικά, όχι ακρότητες, δηλαδή όχι πάντα έτσι, και η τιμωρία θα επιβληθεί, αλλά είπε η τιμωρία εκείνη στο βαθμό που θα μπορέσει να είναι ευεργετική για το μαθητή και για τους υπόλοιπους. Η τιμωρία δεν είναι για να εξοντώσει τον άλλον. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι. Έτσι λειτουργήσαν τα πράγματα μέχρι τώρα. Βρίσκουμε πολύ εύκολα τις εύκολες λύσεις. Τώρα, έχουν φτάσει τα πράγματα σε ένα απροχώρητο, θα λέγει κανείς. Γιατί όταν πλακώνουν τα παιδιά του δημοτικού και βγάζουν μαχαίρια, σημαίνει ότι κάποιοι δεν έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Σε γιατί γινότανε παλιά. Γιατί δεν γινότανε παλιά αυτό.
0: Το ίδιο σκέφτομαι κι εγώ, ναι.
1: Αυτό γίνεται γιατί. Γιατί όταν παραστερώσουν, σου ρίχνει τη σφαλιάρα ο γείτονας. Γιατί ο γείτονας ήταν ένας δεύτερος πατέρας σου, σε ήξερε ποιος είσαι. Είχαν κοινότητες. Τώρα δεν σε ξέρει ποιος είσαι. Κρύβεσαι, κρύβεται γι' αυτός. Πού να μπλέξω εγώ τώρα. Το θυμάσαι ότι όταν παραφερόταν ένα παιδάκι στον δρόμο, ο γείτονας του ζήνει τη σφαλιάρα και το παιδί έλεγε μπαμπά όταν γίνεται ο πατέρας στο δουλειά. Ο Κριστέλος με έβηρε. Σε δηλαδή ο Κριστέλος, ναι, πάμε να του στείλουμε μια νταμιζάνα κρασί για το ευχαριστώ. Αυτό γιατί το λέω, δεν εξοραίζω τα πράγματα τόσο πολύ, αλλά το μάτι του γονιού ή του γείτονα ήταν πολύ πιο κοντά στα παιδιά. Και εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου. Σεβόμουν τους δασκάλους μου, αλλά σεβόμουν και τον ηλεκτρολόγο του σχολείου. Ο ηλεκτρολόγος του σχολείου, που θυμάμαι ακόμα το τηλεφωνό του, έχουν περάσει 50 χρόνια, ήταν ένας άνθρωπος που μας ασκούσε αγωγή με το δικό του τρόπο της συμπεριφοράς. Βλέπαμε έναν κύριο. Αυτά τα πράγματα τα συντηρεί μια ολόκληρη κοινωνία και δεν τα επιβάλλει. Ζει έτσι. Σήμερα διερωτάζει πολύ σωστά. Τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει και όλοι μας με το παραμικρό, είμαστε έτοιμοι να ξεφουλκίσουμε. Είμαστε έτοιμοι να πλακωθούμε, κατεβαίνουμε από τα μηχανά και από τα αυτοκίνητα και δερνόμαστε. Έχει ξυλωθεί το πουλόβερ λιγάκι σε μια άκρη και ξυλώνεται συνέχεια τώρα. Δεν χρειάζεται να διαλυθεί η κοινωνία κατευθείαν, όχι. Ας πάρουμε έναν καλό πολίτη, έναν άνθρωπο που θέλει να είναι καλός πολίτης, που έχει καλή αγωγή από το σπίτι του. Θέλει μια μισή ώρα για να πάει στη δουλειά του, για το μεροκάμα του, και μια μισή να επιστρέψει. Αν πηγαίνει από το ποτάμι, δεν ξέρω. Μια μισή τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έχει παιδιά. Πότε θα τα είδε τα παιδιά του. Έχει γυναίκα. Πότε θα μαγείρεψε αυτή τη γυναίκα. Πότε θα τα φροντίσει. Σπάν τα νεύρα. Και από εκεί και πέρα ακρίβεια παραπάνω. Ο άνθρωπος αυτός πόσο να αντέξει, πόσο να περιορίσει ανάγκες του. Δεν θέλω να πω ότι όλοι οι άλλοι φταίνε και εμείς δεν φταίνε. Αλλά υπάρχουν λόγοι που εξηγούν. Τις προάλλες είχαμε κλειστεί μέσα με τα εμβόλια και με τον κορονοϊό, δεν ήμασταν κλεισμένοι. Τι λέγανε οι επιστήμονες. Και το είπαν από πριν, ότι θα αρχίσει η ενδοοικογενειακή βία. Διότι πράγματα τα οποία τα ξεπερνάγαν τα ζευγάρια, τώρα δεν τα ξεπερνάγανε, αν δεν βγάλεις το σκύλο μια-δυο φορές βόλτα. Πώς θα τον βγάλεις το σκύλο βόλτα. Θα τσακωθείς με τη γυναίκα σου, με το παραμικρό. Εμβόλιο στο εμβόλιο, ξανά εμβόλιο, έβγαινε η Αστραζένεκα και λέγα κάναμε λάθος. Είδαν τότε η Αστραζένεκα τότε. Τι θα πει, να μην εμβολιαστώ, όταν όλοι λένε να εμβολιαστώ. Ναι, αλλά ο άλλος εμβολιαζόταν και βγαίνει η μεγάλη αυτή εταιρεία και λέει, παιδιά, κάτι πήγε καλά. Δηλαδή ο κόσμος, εμείς δηλαδή, έχουμε και τους λοχαζέψει. Γιατί οι αρχές εκείνες οι οποίες πρέπει υπεύθυνα να μας δίνουν κάποιες οδηγίες και κάποιες συμβουλές, τα έχουν χαμένα και εκείνες. Πόλεμος στην Ουκρανία, πόλεμος κάπου στην Περσία. Αλλά λέει ο Τραμπ, τελώς ο Τραμπ, τελώς ο Τραμπ, τελώς ο Γερμανός κακλάριος. Πότε άλλοτε είχε ο μέσος πολίτης καταιγισμό τόσων ειδήσεων που δεν είναι απλές. Διότι σήμερα γίνονται αυτά τα πράγματα, το χειμώνα θα πεινάσουμε. Και το χειμώνα θα πεινάσουμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι πολύ σοβαρότερο το πράγμα από το να με ενοχλεί η συμπεριφορά και αυτό το αμόκ που πιάνει τους συμπολίτες μας κάθε μέρα στον δρόμο. Τα συμπτώματα δεν θεραπεύονται. Οι αρρώστιες θεραπεύονται, οι πηγές. Αυτό που πολύ σωστά παρουσιάζεις, Μάνο, είναι συμπτώματα. Όσα συμπτώματα και να κοιτάξεις να πολεμήσεις, αν το αίτιο μένει το ίδιο, χαθήκαμε. Όσο και να μαζεύουμε τα νερά από κάτω, αν δεν κλείσουμε τον κουρουνό ο οποίος έχει χαλάσει και ρίχνει το νερό, δεν πρόκειται να σταματήσουμε ποτέ να αποδεσμευτούμε. Ποια είναι η λύση? Η λύση δεν είναι για μένα, ναι, η άμεση καταστολή. Γιατί? Γιατί η λύση πολεμιέται στην πηγή της. Όπως θα πάω να κλείσω τη μεγάλη τη βρύση που ρίχνει το πολύ νερό, για να μην χρειάζεται να το μαζεύω μετά. Έτσι πρέπει κάτι να κάνω στην πηγή όσο γίνεται, γιατί όσο τα πράγματα έχουν προχωρήσει. Είναι και δώρο άδωρο πολλές φορές να περιμένεις να θεραπεύσεις μια κατάσταση. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις ή πώς το βλέπεις.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που το θέτεις.
1: Το βλέπω δηλαδή, έχουν ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα. Δηλαδή τι να πω, ότι φταίνει οι γονείς. Ωραία, φταίνει οι γονείς. Μόλις μου πεις φταίνει οι γονείς, τι θα σου πω? Ο δάσκαλος δεν είναι δάσκαλος του παιδιού μόνο. Είναι δάσκαλος και του γονιού. Ο δάσκαλος οφείλει να συμφιλιώσει τον μπόμπυρα με τον γονιό του. Ποιος θα πει δηλαδή το τι πρέπει να γίνει? Οποιοςδήποτε ο τυχαίος ψυχολόγος. Να έχουν ψυχολόγο τα σχολεία. Ωραία. Πώς ψυχολόγους θα έχουν τα σχολεία? Πετάμε μια ένα τέτοιο πυροτέχνη και κάτι θα γίνει. Ο δάσκαλος υποτίθεται ότι όσο μπορεί και αυτός. Όσο μπορεί. Δεν μπορεί. Ο δάσκαλος οφείλει να πιάσει και τον γονιό να του πει 5 πράγματα. Απάντησε αυτό που λέω. Ναι, αλλά σήμερα οι γονείς πηγαίνουν σχολείο και απαιτούν βαθμούς ψηλούς για τα παιδιά τους. Και οι δάσκαλοι τους τρέμουν τους γονείς. Δυστυχώς. Είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εκεί όμως ο γονιός δεν έχει ορκιστεί να γίνει γονιός. Ο δάσκαλος έχει ορκιστεί για να γίνει δάσκαλος. Δεν μπορεί ο δάσκαλος να φοβάται το τσαμπουκά του γονιού. Τελείωσε.
0: Έλα,
1: ναι. Θα πάω να κάνω στον αστυνομικό εγώ τώρα που είναι το όργανο της τάξης που πληρώνει για κάτι δουλειά. Θα του κάνω τον πονηρό. Είναι δυνατόν?
0: Όχι βέβαια.
1: Θα πει ο γονιός να μου πει οτιδήποτε και να τον κοιτάξω στραβά. Και όπως έλεγε το δημοτικό τραγούδι, όταν λέει έμπαινε ο διγενής στο στάβλο, ο μαύρος του, το άλογο του, έμανε κατουρούσε. Δεν θα κάνει τσαμπουκά ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος θα αφήσει το γονιό να εκθολωθεί και θα τον κοιτάξει στα μάτια βαθιά, δηλαδή αν το καταλάβει. Αν του πει, τι είναι αυτά που λες? Επικοινωνείς αυτή τη στιγμή με τον εαυτό σου? Έρχεσαι σε αυτόν τον άνθρωπο στον οποίο έχεις εμπιστευτεί το παιδί σου. Λοιπόν, θα ακούεις αυτό που θα σου πω. Και επειδή δεν είμαι Θεός και επειδή ένας άλλος συνάδελφός μου μπορεί να σου πει κάτι άλλο, μην το εφαρμόσεις, αλλά μην το πετάξεις. Είναι λάθος να κάνεις ό,τι σου πω εγώ, αν εσύ πιστεύεις ότι έχεις μια άλλη γνώμη. Είναι λάθος, αλλά είναι έγκλημα να μην το λάβεις υπόψη αυτό που θα σου πω. Θα το συνδυάσεις. Οπότε το πράγμα αυτό, θα μου πεις, το τέλειωσες τώρα κύριε Μόρκη μας? Όχι, δεν το τέλειωσα, αλλά το πολέμησα. Πώς θα γίνει? Ο καθένας πρέπει να σέβεται τον εαυτό του και το λειτουργήμα του. Εφόσον έχει γίνει δάσκαλος από ατύχημα. Αν κατάδυσε δάσκαλος, τι θα κάνει? Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο γονιός μπορεί να γίνει γονιός από σεξουαλικό ατύχημα ή σεξουαλικό δυστύχημα. Αλλά ο δάσκαλος να γίνει δάσκαλος από ατύχημα, δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, είναι πολυσχηδές το θέμα το οποίο θίγεις. Δεν πολεμιέται μόνο από έναν άνθρωπο, ούτε από ένα ρόλο. Ούτε οι αστυνομικοί μπορούν να το λύσουν, ούτε μόνο οι δικαστές, ούτε και εγώ δεν ξέρω τι. Καθένας μας μπορεί να ρίξει τους τόνους του. Να ρίξει τους τόνους του και να κοιτάξει να φιλοσοφήσει τη ζωή. Και όταν είναι να φιλοσοφήσει, τι εννοώ? Το απλούστερο. Ότι έχουμε πόσα, 50, 60, 70, 80 χρόνια ζωής. Δεν μπορεί να τα σπαταλάς. Δεν μπορεί να τα σπαταλάς σε θυμούς και σε τσακωμούς. Όχι. Είναι κρίμα. η ζωή είναι όσο τη ζήσουμε, να τη ζήσουμε όμορφα, όσο γίνεται. Όσο γίνεται. Για τους πολλούς είναι πολύ δύσκολη. Αλλά οι άνθρωποι, οι φτωχοί αυτοί που δεν έχουν πολλά, έχουν βρει τον τρόπο τους να το αντέχουν και να το πολεμάνε αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα ξεκινάει και φουντώνει από την πλονεξία ανθρώπων που δεν είναι ότι τους λείπουν τα πράγματα. Εάν από κακοκεφαλιά τους τα θέλουν έτσι ώστε να τους λείπουν τα αναγκαία, από εκεί πέρα βγαίνουν στον δρόμο, φωνάζουν, όλα τους φταίνε κτλ. Και που επανερχόμαστε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι, το να καταλάβουμε θέμα παιδείας, αλλά όχι σχολικής παιδείας, παιδιά σήμερα θα σας κάνω μάθημα γι' αυτό, όχι. Αυτά με το καθημερινό παράδειγμα. Με το καθημερινό παράδειγμα του δάσκαλου, του γονιού, του μεγαλύτερου και με υπομονή. Γιατί ήδη έχουμε κάνει λάθη. Ήδη έχουμε αμαρτήσει σε εισαγωγικά. Αμαρτάνω σημαίνει αστοχό. Ήδη έχουμε αστοχήσει. Λοιπόν, έτσι το βλέπω και υπομονή και σταθερή πίστη σε αυτό που νομίζουμε ότι είναι σωστό. Και αυτό που νομίζουμε ότι είναι σωστό είναι αυτό που έχει δικαιωθεί μέσα στον χρόνο. Ξέρουμε ποιο είναι το καλό. Και αυτό πρέπει να το υπηρετούμε όσο μπορούμε και όσο αντέξουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ,
1: Αντώνη. Αυτό λέω, μάνα μου. Για χαρά.
0: Καλή δύναμη. Γεια. Yeah.

φυσικά κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και κουβεντιάζουμε σήμερα για όλη αυτή την έξαρση της βίας και μια κοινωνία ολόκληρη η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης ή στα μεθεόρτια της νευρικής κρίσης. Δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι είναι υποψήφοι για τρελάδικο. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται είναι υποψήφοι για τρελάδικο. Αλλά και δεν το λέω αυτό σαν δικαιολογία για τη συμπεριφορά τους στην αρχαιότητα. Εάν έκανες ένα έγκλημα μεθυσμένος, πήγαινες διπλή ποινή. Μία γιατί ήσουν αμεθυσμένος και μία γιατί έκανες το έγκλημα αντί να πας να κοιμηθείς, να ξεραθείς τον ύπνο, να ξενερώσεις. Και αν ήσουν τρελός και έκανες έγκλημα, πήγαινε στη φυλακή όλη η οικογένειά σου, η οποία δεν σε προστάτευσε. Ούτε σένα, ούτε την κοινωνία. Γεια σας κύριε Πάνο από τον Κορυδαλό, καλώς.
1: Καλησπέρα σας, καλημέρα σας.
0: Γεια σου, καλημέρα. Καλώς.
1: Λοιπόν, εγώ θα, ως προς τον πρώτο ακροατή, θα είχε πολύ ευγενικότατος κύριος, θα ήθελα μία διαφωνία να εκθέσω.
0: Α, την εκθέσεις.
1: Είπε για κάποια ποινικολόγια, κατάλαβα καλά.
0: Ποινολόγια, ναι. Υπήρχε, αυτό
1: για,
0: είπε.
1: Ναι, με συγχωρείτε.
0: Γιατί να σε συγχωρώ, τι έκανες.
1: Για παιδιά δημοτικού.
0: Ναι, υπήρχε.
1: Είπε για κάποια πράγματα ότι τα παιδιά σε κάποιο δάσος απέναντι, σε κάποιο πάρκο απέναντι από το σπίτι του, ναι, φωνάζαν, βρίζαν, κάτι τέτοια. Ναι. Βέβαια, οι βρισχές είναι μη αποδεκτές από όλους μας.
0: Okay. Έτσι.
1: Το θέμα είναι ότι αν σταματήσουν να υπάρχουν οι φωνές των παιδιών, οι χαρούμενες φωνές των παιδιών, καταστραφήκαμε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, σε παιδάκια ποινολόγια, σε παιδάκια 10, 9 και 8 ετών, τι ποινολόγιο να βάλεις? Μάλλον ποινολόγιο.
0: Ποια εποχή πήγατε στο δημοτικό, δηλαδή ποια περίοδο περίπου?
1: Το 82, συγγνώμη, το 84.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπήρχε τότε η ανησυχία.
1: Δεν νομίζω να υπήρχε, δεν νομίζω. Το θέμα μου ποιο είναι? Αντί να κοιτάμε να βάλουμε ποινολόγιο στα παιδάκια, να βάλουμε ποινολόγιο στο κράτος.
0: Ναι, θέλω μία χάρη πάνω μου.
1: Ναι, με όλη τη σώση
0: μου. Μην τα λες σαν να διαφωνεί κανείς μαζί σου.
1: Όχι, δεν διαφωνεί.
0: Δηλαδή,
1: δεν
0: με καταλάβεις. Μην έχεις αυτό το ύφος.
1: Όχι,
0: συγγνώμη,
1: δεν έχω ύφος προς κάποιον, έτσι είναι, το λέγει, συγγνώμη,
0: okay,
1: έτσι,
0: εντάξει, okay,
1: το ξεκαθαρίζω.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, να βάλουμε ένα ποινολόγιο ως προς το κράτος.
0: Ναι.
1: Ως προς το κράτος που όταν οι γονείς δουλεύουν 12 ώρα, 13 ώρα για να τα βγάλουν πέρα τη σήμερον εποχή, έτσι,
0: ναι,
1: πώς θέλετε να αντιδράσουν τα παιδιά? Όταν ένας, για πείτε μου εσείς, ένας γονιός, μια οικογένεια, δουλεύει και ο μπαμπάς και η μαμά για να βγάλουν πέρα τα δύο παιδιά, να τα βγάλουν πέρα στη ζωή τους.
0: Πάντα και όμως δουλεύανε οι γονείς πολύ.
1: Με συγχωρείτε.
0: Πάντα. Η μάνα, μου ήταν καθαρίστρια, ένα λεπτό. Η μάνα μου ήταν καθαρίστρια και δούλευε 14 ώρες την ημέρα.
1: Ναι,
0: καθάριζε 3 σπίτια.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Πού μένατε εσείς?
0: Σε ένα υπόγειο στην Σταπατήσια.
1: Συγγνώμη, εννοώ. Πήγαινα στο
0: σχολείο, ναι, πήγαινα σχολείο, γύρισε στη γειτονιά όμως, με ξέρανε όλοι. Και μένα και όλους, ήταν αλλιώς οι συνθήκες.
1: Όπως το λέτε, συγγνώμη, με συγχωρείτε, θα σας διακόψω, όπως το λέτε, αλλιώς οι συνθήκες.
0: Ναι, αλλά η δουλειά ήταν δουλειά. Έβρισκε χρόνο να ασχοληθεί μαζί μου και με την αδερφή μου.
1: Ναι, τότε υπήρχε, αν θυμάστε καλά, τα παλιά χρόνια. Κοιμόμασταν και με ανοιχτά παράθυρα, αγαπητέ.
0: Εντάξει, κοιμόμασταν, δεν λέω όχι.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα από το κράτος, τις ευθύνες του κράτους. Πρώτα από αυτό να ξεκινήσουμε. Τη δικαιοσύνη του κράτους, την παιδεία, γιατί αν κατάλαβα, η σύζυγός του κυρίου αγαπητού ήταν
0: καθηγήτρια.
1: Λοιπόν, όταν το κράτος βάζουν αυτούς τους καθηγητές σε απάνθρωπες συνθήκες εργασίας σχολείου, πώς θέλετε να αντιδράσουν οι καθηγητές?
0: Και να, αγαπητέ μου, συγγνώμη, κάτι σας διαφεύγει. Δηλαδή,
1: ορίστε,
0: να σας πω, τώρα, εάν σε μία τάξη υπάρχουν 20 παιδιά,
1: μάλιστα,
0: όταν πήγαινα εγώ στο γυμνάσιο, ήμασταν 70.
1: Ναι,
0: και δεν γινόντουσαν αυτά που γίνονται τώρα. είχε κανείς ένα σεβασμό.
1: Από πού ξεκινήσανε, παρακαλώ, αυτά όλα? Πότε ξεκινήσανε να βλέπουμε?
0: Όλοι ξέρουμε πότε ξεκινήσανε.
1: Από τα μνημόνια?
0: Όχι, πολύ πιο πριν.
1: Πολύ πιο πριν.
0: Βέβαια.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα διαφωνήσω. Θα διαφωνήσω γιατί τα παιδιά των 15, 16, 14 ετών, 18, 20, όπως τα βλέπουμε στην τηλεόραση, οι δημοσιογράφοι μας τα λέτε, έτσι, είναι σε, από καιρό μνημονίων. Γιατί πριν τα μνημόνια δεν νομίζω να είχαμε bullying καθημερινό και να το βγάζανε οι δημοσιογράφοι και κάθε μέρα έτσι, δεν το νομίζω αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν περάσανε μνημόνια και βλέπανε τους γονείς με 570 ευρώ να χτυπιούνται οι γονείς, πόσες χιλιάδες αυτοκτονίες είχαμε. Παιδιά της γενιάς Z, ξέρετε πώς λέγονται, πέσανε πάνω στον κορονοϊό. 3 χρόνια κλειδωμένα στο σπίτι τα παιδιά. Νομίζω ότι ευθύνες έχει το κράτος.
0: Δεν είπα το αντίθετο, έχετε δίκιο. Ωραία. Σε αυτό, εννοείται.
1: Και ειδικά η παιδεία. Όλα τα πάντα ξεκινάνε από την παιδεία.
0: Ναι, το ακούω αυτό, όταν, το παραμύθι όταν χρόνια.
1: Όχι, δεν είναι παραμύθι.
0: Καλά, ναι,
1: θα ήθελα να μου συγκρίνετε λίγο, παρακαλώ. Τα παιδιά τι διδάσκονται, και ας μου απαντήσει αν μπορεί κάποιος καθηγητής ή δάσκαλος, αν κάνω εγώ λάθος. Τι διδάσκονται στο κολέγιο Αθηνών του Δημοτικού, μάλλον στο Ποδοσάκιο που είναι κάτω στην Κάτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι διδάσκονται, τι μαθήματα διδάσκονται, με ποιο τρόπο διδάσκονται, τι αίθουσες υπάρχουν και τα λοιπά, σε ένα οκτάωρο, και τι διδάσκονται τα παιδιά του Δημοτικού σε ένα δημοτικό σχολείο, ας πούμε, της Δραπετσόνας.
0: Ναι. Δεν το ξέρω.
1: Φυσικά, να σας πω εγώ τι διδάσκονται. Ναι. Δεν καμία σχέση το ένα σχολείο με το άλλο. Καμία σχέση τα ένα πράγματα με τα άλλα. Καταρχήν τα παιδιά εκεί διδάσκονται οικονομία. Σε εμάς δεν νομίζω να διδάσκονται οικονομία στα δημοτικά. Από το δημοτικό ξεκινάνε.
0: Δεν μπορώ να σας πω τι διδάσκεται.
1: Θα ήθελα να το ρωτήσετε ή να μας βγει κάποιος κύριος ή κυρία η οποία πηγαίνει το παιδί του στο δημοτικό της Δραπετσόνας και κάποιος κύριος ή κυρία που πηγαίνει το παιδί του στο Ποδοσάκιο. Για δημοτικό μιλάμε. Ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια ξεπερνιούνται τα πράγματα, έτσι. Ναι. Γιατί ξέρουμε ότι όλα τα παιδιά του Ελληνοαμερικάνικου Κολέγιου όταν αποφοιτήσουν έχουν ήδη δουλειά, εργασία και σε πολλές μεγάλες υψηλές βαθμίδες επαγγελμάτων. Και τα δικά μας τα παιδιά της Δραπετσόνας, της Νίκαιας, της Κοκκινιάς, του Πειραιά, της Χαμοστέρνας που λένε όλα αυτά, όταν αποφοιτήσουν γνωρίζουμε τι δουλειές έχουν από τώρα. Τι δουλειές τα έχουν. Λοιπόν, τα πάντα ξεκινάνε από την παιδεία. Ως προς τους γονείς, που είπε ο αγαπητός. Υπάρχουν λάθος γονείς. Αλλά δεν πιστεύω ότι κάποιος θα υπάρχει το 1%. Το άλλο το 99% πιστεύω ότι προσπαθούν για τα παιδιά τους να τους δώσουν ό,τι το καλύτερο μπορούν. Θυσίες γίνονται οι γονείς. Για να δώσεις όμως μια θυσία για το παιδί σου, λεφτά, να βγει, να φάει, να μην του λείψει κάτι. Ναι, να μην το βλέπεις στεναχωρημένο το παιδί σου. Από κάπου πιέζεσαι κι εσύ και πιέζεσαι από το ίδιο το κράτος.
0: Ένας φίλος ακροατής ρωτάει εσάς ειδικά, κύριε Πάνου.
1: Παρακαλώ.
0: Όταν ήσασταν παιδί, ας πούμε, και κάνατε μια τσαπατσουλιά στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Και σας τιμωρούσε ο δάσκαλος.
1: Ναι.
0: Και πηγαίνατε σπίτι.
1: Με το χάρακα ή με το ξύλινο χάρακα στο χέρι. Ναι,
0: ναι, αφήστε με να τελειώσω.
1: Το χέρι. Ναι,
0: κύριε
1: Πανώ,
0: πρέπει να διαχειριστούμε το χρόνο.
1: Ναι, οπότε, φυσικά.
0: Γιατί
1: φυσικά,
0: κοντεύουμε στις 2, ακούστε με.
1: Πείτε μου, ναι, ναι.
0: Ναι, χωρίς να μου κάνετε πείτε μου. Αφήστε με να το πω. Λοιπόν, πηγαίνατε στον πατέρα σου και ο πατέρας σας έφευγε και πήγαινε στο σχολείο και πλακωνόταν με το δάσκαλο επειδή σας έδιρε.
1: Όχι. Με φάραγε και ο πατέρας μου επειδή έκανε αυτό προς τον δάσκαλο, την τσαπατσουλιά.
0: Ναι, αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Ότι όχι το ξύλο, το γεγονός ότι πάνε οι μανάδες και οι πατεράδες και τσαμπουκαλεύονται στα σχολεία με τους δασκάλους επειδή δεν έβαλε 20
1: αυτό είναι
0: σε
1: λάθος.
0: Έναν άσχερμα.
1: Είναι λάθος, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μα ξέρετε, με τα λάθη χτίζεται η ξεφτύλα.
1: Αυτό
0: δεν χτίζεται με την αγιότητα.
1: Που λέει ο κύριος που και καλά έκανε και το πες, αυτό συμφωνώ. Σε εμάς παλιά θυμάστε υπήρχε ο σεβασμός στον παπά, στο δάσκαλο και στον αστυνομικό.
0: Ασφαλώς.
1: Υπήρχε ο σεβασμός. Αυτές οι αξίες έχουν
0: εκφυλιστεί. Έχουν εκφυλιστεί.
1: Ναι, έχουν σβηστεί.
0: Ναι.
1: Καλό θα είναι να τις επαναφέρουμε με τον όμορφο τρόπο στα παιδιά. Και αυτό ξεκινάει μέσα από την παιδεία.
0: Okay.
1: Αυτό, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ.
1: Και
0: εγώ, Πάνο μου, να είσαι καλά. Σε περιμένω.
1: Συγγνώμη που σας καθυστέρησα,
0: σε
1: με συγχωρείτε.
0: Σε περιμένω, δεν με καθυστέρησες καθόλου.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό, για χαρά. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πει πολλές φορές ότι ο χρόνος της εκπομπής είναι 5 ώρες για να μπορούμε να τον διαχειριστούμε όπως θέλουμε. Α, κύριε Πάνο, σε σένα το λέω. Βασίλη από την Καβάλα προσπαθεί Σταυρούλα να σε πάρει τηλέφωνο. Δεν την ακούς, κάτι έχεις κλείσει ενδεχομένως τον ήχο του κινητού σου και δεν την ακούς. Εάν μπορούσες τουλάχιστον να έχεις το σταθερό ανοιχτό για να σου τηλεφωνήσει, γιατί είναι συνεχώς κατηλημένο, που σημαίνει ότι μάλλον δεν το έχεις βάλει σωστά στη θέση του. Έχουν αυτό το πρόβλημα τα αποσπόμενα τηλέφωνα. Αν δεν ακούσεις τον ήχο όταν το τοποθετείς στη βάση του, σημαίνει ότι δεν έχει επαφή.

Επαναλαμβάνω την έκκληση προς το Βασίλη από την Καβάλα, τον κύριο Πασάλη. Αν έχεις κλείσει τη φωνή στο κινητό, άνοιξε έτοιμα, γιατί δεν ακούς τη σταυρούλα. Ενώ απαντάς, δεν ακούς τη σταυρούλα. Και επίσης άνοιξε το σταθερό, γιατί τηλεφωνεί και είναι συνεχώς κατηλημμένο. Αυτά τα ολίγα, από ό,τι βλέπω η ώρα κοντεύει να στρογγυλέψει, οπότε θα πάμε ως εκεί. Δεν θα βγάλουμε άλλο ακροατή τώρα, την επόμενη ώρα θα πάμε ως εκεί με ένα άσμα.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανό πλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί. Χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη. Καιρό έχω να ακούσω, εννοώ 2-3 μέρες ίσως κάποια φωνή από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη που μιλάγαμε συχνά, ελπίζω να είναι καλά, εξαφανίστηκε. Μας ακούνε στην Θεσσαλονίκη, να το ξαναπώ για πολλωστή φορά, εννοώ σε όλη αυτή τη διάρκεια που ο Status FM 107,7 κάνει αναμετάδοση της εκπομπής της δικής μου και της κυρίας Πανάγου το πρωί της ΣΕΡΙΣ. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
5: Καλημέρα θείο Μάνο.
4: Τι κάνεις ανιψιέ μου, καλά?
5: Καλά, από υγεία παρασκάσουμε.
4: Καλύτερα να σκάσουμε
5: και περπατάμε. Οργώνουμε όλη την Καβάλα συνεχώς.
4: Ναι. Τέλεια. Και ένα παγωτό χωνάκι πεπόνι.
5: Αυτό το γευθήκαμε και την μεσηβρία και την απογευματινή.
4: Α, ναι.
5: Κάναμε κατάχρηση σήμερα.
4: Δεν πειράζει. Εντάξει, μια φορά στο τόσο δεν βλάπτει.
5: Καθαρίζει το λαρύγγι και τραγουδάμε ευχερέστερα.
4: Μπράβο, ρε φίλε. Δεν μου λες, Βασίλη,
5: ναι.
4: γιατί... Ξέρεις, υπάρχει ένα ερωτηματικό σε αυτό το σημείο, το οποίο μόνο εσύ που είχες την εμπειρία των δικαστηρίων μπορείς να μας το λύσεις. Ήτανε έτσι ο κόσμος παλαιότερα όπως είναι τώρα?
5: Όχι, όχι, όχι. Επειδή εγώ είμαι πολύ μεγάλος, από το 40 και εδώ, καλά γεννήθηκα το 38, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω ζήσει τα μεταπολεμικά χρόνια. Ποτέ δεν ήταν τέτοια. Ποτέ δεν είχαμε τέτοια εγκληματικότητα, ποτέ δεν είχαμε τέτοια... ληστείες και εγκληματικότητα. Δεν είχαμε κλοπές, δεν είχαμε οργανωμένα σύνορα να κλέβουν, να ληστεύουν το κράτος, να κλέβουν τα σπίτια, να δέρονται οι πισιρίχοι. Δεν υπήρχε.
4: Ναι.
5: Υπήρχε τάξη, υπήρχε στοιχεία. Παρά ότι ήταν συσσωρευμένοι από τους δύο πολέμους, τρεις πολέμους, Ιταλικό, Γερμανικό και Συμμορητό πόλεμο.
4: Και οι Βούλγαροι από την άλλη μεριά, ναι.
5: Και οι Βούλγαροι συνέχεια που μας κυνηγούσαν όλα τα χρόνια. Όχι, ήταν ήσυχο. Υπήρχε ησυχία, υπήρχε χαμηλή εγκληματικότητα. Μάνο μου, και τότε εκείνο που ήταν το περισσότερο ήταν επιβίωση. Εκείνη ήταν κυρίως. Δεν υπήρχαν περιθώρια να πούμε για να τρέχουμε δεξιά και αριστερά, αλλά υπήρχε και μια αυστηρότητα από πλευράς σχολείου, δασκάλων κτλ. Και τα παιδιά ήμασταν συμβαζεμένα. Δεν τολμούσαμε να κάνουμε ούτε τσαμπουκάδες ούτε τίποτα, γιατί έπεφταν και φάπες.
4: Ναι.
5: Είχε το χάρακα, άπλωνε στην παλάμη και σου κοκκίνιζε την παλάμη.
4: Την έπριζε μέχρι πάνω πήγαινε.
5: Ακριβώς. Ναι. Υπήρχε λοιπόν μια γενική αυστηρότητα και δεν υπήρχε γενική έκκληση. Δεν υπήρχε. Με αποτέλεσμα έτσι περπάταγε το κράτος, έτσι περπάταγε. Όταν μπήκε το Πασόκ και έφερε νέα ήθη και νέες ιστορίες, τότε ξεχαρβαλώθηκαν πολλά πράγματα. Όταν ο λαός στην εξουσία ελέγχθη και το έκαμε ο λαός και έφτανε τώρα ο καφετζής της γειτονιάς να είναι ο κομματάρχης του κόμματος στο νομό και ο διορισμένος ο νομάρχης να κατεβάζει παντελόνια.
4: Το βρωμοκομματόσκυλο δηλαδή.
5: Ναι, ακριβώς. Ναι. Να κατεβάζει παντελόνια, από εκεί χάλασε η υπόθεση μετά.
4: Ναι.
5: Χάλασε γιατί ο λαός στην εξουσία... Όσα ήταν, είχε μαζεμένα τόσα χρόνια μαζί του, ξεσπάσανε και ξεσηκώθηκαν και γι' αυτό χωρίσανε και τα καφενεία και το πρωτότυπο που δεν έχει γίνει σε κανένα κράτος ποτέ. Από εδώ θα είναι η πράσινη, από εκεί θα είναι η κόκκινη, η μπλε.
4: Ναι.
5: Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Βαθιά διαιρεθήκαμε πλέον. Και εκείνο έχει μείνει. Αρχίζει να ηρεμεί λίγο, να καθίζει. Αλλά το βλέπεις, το έχουν φουντώσει τώρα όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κλέφτες, δοπολίτες, ληστές κτλ. Ονομάζουν την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αμήνεται. Αλλά έχει όμως η κυβέρνηση και τα κουσούρια της. Έχει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συμμορίες, ιστορίες, τον Ατάλο, μπλεγμένοι και πολιτικοί. Και πώς δεν αμυνθούν και τι να πούν. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Από αυτή την υπόθεση πάλι συνέχεια τι γίνεται. Όλοι οι εσχροκερδείς, οι ληστές, οι προμηθευτές των τροφίμων και τα λοιπά έχουν οργιάσει. Πουλάνε όσο θέλουν. Τι κάνουν κομπίνα όλοι. Μειώνουν το βάρος του αντικειμένου και αφήνουν την τιμή την ίδια. Ναι. Από εκεί έχουν βγάλει εκατομμύρια. Έλεγχοι. Ποιοι έλεγχοι. Δεν υπάρχουν έλεγχοι.
4: Μία πολύ γνωστή εταιρεία που φτιάχνει ντολμαδάκια είχε, άκου, είχε κονσέρβα η οποία είχε μέσα 12 ντολμαδάκια και ήτανε και πικάντικα και γλυκοπικάντικα τα έλεγε και κοστίζανε τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα αφαίρεσε τη συσκευασία, τα βάλε σε πλαστικό ταψάκι και από 12 που ήτανε είναι 8. Μέσα στη, ναι. Η τιμή όμως είναι ίδια.
5: Τα βλέπεις.
4: Έστειλα email εγώ και μου απάντησαν. Τους είπα φάτε τα μόνοι σας από εδώ και πέρα. Εμένα μου άρεσαν και έπαιρνα καμιά φορά γιατί είχαν μια παράξενη γεύση. Η γεύση αλλοιώθηκε εξαιτίας της συσκευασίας. Το πιστεύεις?
5: Το πιστεύω.
4: Αλλοιώθηκε εντελώς. Δεν έχει καμία σχέση.
5: Άλλο το νάιλον και άλλο το τερεκεδένιο.
4: Ακριβώς. Και τους έγραψα, επειδή μερικές φορές γίνομαι και αγενής, δεν το κάνω επίτηδες. Λέω, αγαπητοί μου φίλοι, φάτε τα μόνοι σας.
5: Καλά το είπα.
4: Ναι, ακριβώς, δεν πρόκειται. Και μετά μου απαντούσαν, ξέρεις, μου ξαναστέλνανε, διότι έγραψα
5: τους
4: από
5: πόνες,
4: κάτω.
5: Τους πόνεσε αυτό,
4: ναι,
5: που είπες.
4: Έγραψα από κάτω, Μάνος Σιλιμίδης, δημοσιογράφος. Για να θορυβηθούν λίγο.
5: Εκεί ήταν ο πόνος.
4: Ναι, ακριβώς. Πού να ήταν.
5: Που λες, μου μένω αυτό το πράγμα και τώρα έχουν ξεχαρβαλωθεί, βλέπεις. Μα εδώ προκαιρού μίλησαν ελαιοπαραγωγοί και στην Κρήτη και εδώ και είπαν ότι έχουμε υπερπαραγωγή λαδιού. Και ακριβένει το λάδι, ρε.
4: Ναι.
5: Σταμάτα. Πώς γίνεται και πού είναι ο έλεγχος. Πέφτουνε κάτι έτσι... Ομοβροντίες, να πούμε, πρόστιμο 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια.
4: Σιγά τα ΟΑ, δεν πρόκειται ποτέ να εισπαθούν.
5: Να μην ανοίξω το στόμα μου και αρχίζω χιδέα γαλλικά να λέω. Δεν μας εξευτελίζουν τέλος πάντων την λογική. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Όσο θέλει πουλάει ο καθένας μάλλον. Όσο γουστάρει. Έλεγχος δεν υπάρχει. Όλο αυτό το πράγμα τι φέρνει. Όταν λοιπόν έχει φτάσει που είναι καθομολογούμενο από όλο τον κόσμο. Ο μισθός φτάνει και η σύνταξη γύρω στις 20 μέρες του μήνα. Οι υπόλοιπες μέρες μήνα δεν φέρουν εκνευρισμό στο σπίτι, καυγάδες, φασαρίες, ενδοοικογενειακή βία. Τα παιδιά, τι κάνουν τα παιδιά, ζουν σε ένα περιβάλλον μολυσμένο πλέον. Τι ακούν συνέχεια, τι θα θέλουν να κάνουν λοιπόν, να εκτονωθούν, πώς θα εκτονωθούν, πλακώνοντας ο ένας τον άλλον. Χάθηκε ο λογαριασμός. Οι μισοί κλέφτες κλέβουν, μπουκάρουν στα σπίτια και κλέβουν σπίτια συνέχεια. Βάζουν στο χέρι όλους τους ηλικιωμένους, οι οποίοι ηλικίως λόγω ηλικίας βγάζουν ό,τι χρυσαφικό έχουν και τα ρέστα.
4: Και τα πέταγε οι άλλοι από τον μπαλκόνι, ρε.
5: Έλα, ρε,
4: δηλαδή,
5: παιδί μου.
4: Θέλω να πω, σε τέτοιες περιπτώσεις, εγώ λέω από μέσα μου, καλά να πάθεις, κυρά μου.
5: Βέβαια, καλά να
4: πάθεις. Δηλαδή, άμα είσαι τόσο ηλίθια, καλά να πάθεις.
5: Στο τέλος ζητάει και ρέστα από πάνω.
4: Ναι, να τις τα δώσουμε από τον κορβανά, τον κρατικό. Επειδή το μυαλό της δεν δουλεύει.
5: Το τόσο αδειάσαν τα κεφάλια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Από ανθρώπους που ήταν μορφωμένοι, σπουδαγμένοι, είχαν θέσεις σοβαρές και ξαφνικά τους λέει άλλος, πάντα μέσα στο μαντήρι. Ό,τι χρυσαφικά και με τριτά κι άστα στην κορυφή.
4: Και πέτα μούτα κιόλας, ναι, έξω από την πόρτα. Ναι.
5: Παναγία μου. Δεν έξω. Τρελοκομείο, οι γέροι τρελάθηκαν όλοι λοιπόν. Και συνέχεια του επαναλαμβάνονται και ξαναγίνεται ότι ξαναπατάνε συνέχεια άλλοι.
4: Και δεν μου λες, Βασίλη, τώρα είναι μια καλή ερώτηση να την κάνω. Πώς γίνεται να υπάρχουν τόσα χρήματα μες στα σπίτια? Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, λέει άλλοι 100.000. Πού τα βρήκες, Χριστιανή μου, τα 100 χιλιάρικα? Ήρθε η εφορία. Όχι, η εφορία ήρθε να ρωτήσει πού βρήκες τα 100 χιλιάρικα.
5: Όχι, ποτέ.
4: Γιατί εμένα με ρωτάει? Δεν έχω 100 χιλιάρικα, αλλά μου ελέγχει τα πάντα. Και γιατί δεν πάει να ρωτήσει πού τα βρίσκεις τα 100 χιλιάρικα? Πώς γίνεται να έχεις 100 χιλιάρικα στο σπίτι σου? Κοίτα, ποιος Μάνο, είσαι δηλαδή?
5: Μάνο, κοίτα, οι παλαιοί σε ηλικία κάτοικοι ήσαν δεμένοι με το μετρητό. Και δεν ξεκολλάνε από το μετρητό. Όπως λέγεται μάλιστα από διεθνείς στατιστικές, εκείνοι οι οποίοι έχουν αρρώστια με το μετρητό είναι οι Γερμανοί. Που στις τράπεζες οι καταθέσεις είναι πολύ λιγότερες από τα χρήματα που υπολογίζουν το Υπουργείο του Οικονομικών, ότι υπάρχουν στα σπίτια, γιατί ο Γερμανός έχει έρωτα με το μετρητό το χρήμα.
4: Ναι, αλλά εδώ δεν είναι Γερμανία.
5: Τάστο να τελειώσω.
4: Α, ναι, παρακαλώ.
5: Σε εμάς όμως, επειδή είμαστε εθισμένοι από το 40 και από το 50 και δόθε με τα μετρητά, οι παγιοί θέλουν μετρητά, μα το λένε κιόλας. Και πιάνει και την τσέπη, τα θέλω στην τσέπη, τα θέλω να τα νιώθω στο παντελόνι μου. Mm. Οι παλαιοί λοιπόν οι περισσότεροι, και αυτούς που ξέρω, θέλω να τα νιώθω στο παντελόνι μου.

0: πάντως...
1: Περίμεναν κάποιοι αποζημίως, δεν πήραν ποτέ δεκάρα.
0: Πάντως 100.000 είναι πάρα πολλά λεφτά
1: είναι
0: για
1: πολλά.
0: Να με πείσει κάποιος ότι τα έχει από νόμιμη δουλειά. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Κοίταξε, υπάρχουν, στάσου, δεν ξέρουμε τι ιδιότητα έχει, γιατί υπάρχουν κάποιες συντάξεις που είναι μεγάλες μάλλον.
0: Εντάξει, πόσο μεγάλες είναι, λες, σαν την Πελοπόννησο.
1: Στάσου, όταν όμως κάνει 30-40 χιλιάδες, κάνει οικονομία και, και βάζει στην πάντα λεφτά, μαζεύονται μάλλον. Και δεν ξέρεις, μπορεί να του έτυχε και μια κληρονομιά και να πήρε μετρητά ένα μερίδιο και να ήταν 50 χιλιάρικα, 40 χιλιάρικα. Δεν είναι περίεργο. Αν δεν εξακριβώσουμε την προέλευση του χρήματος και μας εντυπωσιάζει το πόσο... Είναι πολλές αιτιολογίες μπορεί να υπάρχουν, οι οποίες δικαιολογούν, όχι να έχει ο άλλος είχε 800.000. Που συμβαίνει, δεν είναι και οι άλλοι υλοποδίτες και οι απατεώνες, ναι, δεν λέω να πούμε, αλλά στην προκειμένη περίπτωση. Όλα αυτή λοιπόν τώρα η ανασφάλεια που έχει δημιουργήσει και τώρα με τα καύσιμα που γίνεται της παλαβής, υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία τα έχουν αφήσει πλέον οι οδηγοί και δεν τα οδηγούν γιατί έχει γίνει δυσβάστακτη η προμήθεια καυσίμων.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Η οικονομία πάει κατά διαβόλου. Οι τσέπες αδειάζουν. Τα πράγματα αυξάνουν συνέχεια. Όλο έχει φέρει ένα εκνευρισμό, μια αγωνία. Ωραίες οι θεωρίες συμπεριφοράς το ένα το άλλο και τα αρέστα. Αλλά το γενιδέχον είμαστε όχι, είμαστε επί ξηρού ακμής, γιατί είδες και συνέχεια και κάθε μέρα και η αγωνία μεγαλώνει. Ο Τραμπ στέκει με το δίκανο στο χέρι και ετοιμάζεται να ξαναρχίσει τον πόλεμο. Όλα θα φέρουν αγωνία. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Ό,τι ανεβαίνει το καύσιμο διαχέεται σε όλη την παραγωγή, σε οτιδήποτε υπάρχει.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό τι κάνει. Πήραμε αυξήσεις. Τι πήραμε, εγώ πήρα 25 ευρώ.
0: Πλούτησες μεγάλη.
1: Και τι μπορούσε το κράτος να μου δώσει παραπάνω. Τι μπορούσε.
0: Ναι.
1: Όταν ομολογουμένως γύρω στα 40 με 60 δισεκατομμύρια είναι το ποσό της φοροδιαφυγής μάλλον.
0: Ναι.
1: Λεφτά, όχι καλαμπούρια. Που συνεχίζουν ακόμα και σήμερα, ναι, να υπάρχει φοροδιαφυγή παρόλες τις προσπάθειες. Ό,τι μπορούν, μαζεύουν κάποια χρήματα, αλλά στα αγόρα, στο ωκεανό, σε Κίνα, τα οποία κρύβονται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το κράτος βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά και οι αλχημίες με των κομματικών και τα ρέστα που έκαναν δεξιά και αριστερά χάλασαν και την εμπιστοσύνη προς την παρούσα κυβέρνηση, με αποτέλεσμα ο ΠΚΠ και ιστορίες, και να βγαίνουν ιστορίες θλιβερές και ασταμάτητες. Όλο αυτό λοιπόν τι έχει φέρει, μια αναστάτωση γενικώς, όχι μόνο και στις συνειδήσεις αλλά και στην αγωνία και στο βιοπυροσμό, περισσότερο ο βιοπορισμός εκείνος που πονάει μάνο. Οι πιτσιρίκοι λοιπόν όλα αυτοί που εκτονώνται, ένα μέρος από τα παιδιά αυτά είναι παιδιά χωρισμένων γονιών. Ένα μέρος παιδιά των χωρισμένων γονιών τροφοδοτούν την εγκληματικότητα. Ή ξεκινώντας με πλημελήματα, με σφαλιάρες, με ξύλο, με τον ατάλο, ή γίνοντας dealer πολιτές με ναρκωτικά, είτε αρχίζοντας να κάνουν μικροκλοπές. Γι' αυτό έχουμε και αυτή την αύξηση και βλέπεις και αυτή την παραβομάρα, τον παραλογισμό των παιδιών να πλακώνεται ο ένας τον άλλον χωρίς να του φταίει ο άλλος. Θέλει να εκτονωθεί, θέλει να φωνάξει. Πώς περνάει στο σπίτι το παιδί αυτό? Έχει ανεργία, έχει ματηρήματα, η οικογένεια δεν φτάνει. Κάθε μέρα ξέρω εγώ τώρα η φασολάδα. Όλα αυτά φέραν να αναταρρύνει. Πλημμυρίσαμε και από αλλοδαπούς, με κλέφτες, δοποδίτες. Είπαμε, οι μισοί έγκλειστοι στις φυλακές τι είναι, αλλοδαποί είναι. Και βαρύς εγκληματίες. Ισοβίτες. Όχι με κλοπές Γιάννης Αγιάννης. Με εγκλήματα. Όλα αυτά έφεραν όλη αυτή την ιστορία. Πριν 2-3 χρόνια δεν είχαν γίνει καμιά 25αριά φόνοι οργανωμένες με αυτούς τους φέρανε φωνιάδες από το εξωτερικό να σκοτώσουν τους αντίπαλους, αντίπαλες συμμορίες και τα ρέστα. Κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ εδώ. Μεταφυτεύθηκε όμως. Γίνανε και μαφίες και τα ρέστα. Και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια έκρηκτη κατάσταση η οποία δεν μπορεί να εκτονωθεί. Και όσο διαρκεί αυτός ο φοβερός, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος εκεί κάτω, ο οποίος δημιουργεί

0: αγωνία. Και αυτοί οι καθημερινοί, όσοι χρησιμοποιούν αυτοκίνητα, πόσο πήγε σήμερα, πόσο πήγε σήμερα, τους τρώει αγωνία όταν έχει αυτοκίνητο υποχρεωτικά να μετακινηθεί. Τι θα κάνει, δεν έχει άλλο τρόπο. Θα περικόψει τα δρομολόγια να μπει στο λεωφορείο. Μα όταν θέλει το λεωφορείο να πάει μία μισή ώρα να πάει στη δουλειά του, ενώ με το αυτοκίνητο υποτίθεται ότι πηγαίνει σε μισή ή σε ένα τέταρτο, τι θα κάνει. Όλα αυτά έχουν φέρει εκνευρισμό. Έχουν φέρει μια αναστάτωση. Και τι να κάνει η αστυνομία, φιλότιμες προσπάθειες όσο μπορεί. Τι να κάνει, να προσλάβουμε 100.000 ακόμα αστυνομικούς, δεν γίνονται αυτά, είναι τρέλες που λένε μερικοί. Δεν γίνονται αυτά. Δεν θα γεμίσουμε, δεν θα κάνουμε αστυνομικό κράτος. Οπότε δυστυχώς αυτή μια σε εκκρεμότητα κατάσταση, η οποία έχει φέρει μια νευρικότητα και μια ανασφάλεια μάλλον. Συνέχεια. Και ό,τι μπορεί η κυβέρνηση να δώσει παροχές. Μα αν δεν εισπράττεις, πώς θα δώσεις. Δεν γίνεται. Ούτε έχουμε το προνόμιο της Τουρκίας που βάζει ο αφέντης εκεί πέρα, έχει εκείνο νομισματοκοπείο και βγάζει λίρες κάργα. Γιατί εκείνοι δεν έχουν την υποχρέωση δική μας, όπως είμαστε εμείς με το ευρώ και τα λοιπά, να κυκλοφορούμε ορισμένο χρήμα. Εκείνοι βγάζουν συνέχεια. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε δυστυχώς για να κοροϊδέψουμε τον κόσμο, να έχουμε κατοχικό νόμισμα. Οπότε τη βγάζουμε αυτά τα μετρημένα τα ευρώ, τα οποία λίγο στεύουν όσο μας κλέβουν και όσο δεν μπορούμε να αντισταθούμε, και πώς να αντισταθούμε, υποταγμένοι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε αν θα έχει και ένα τέλος, γιατί είναι και αυτό το πράγμα. Ακούς, το πρωί ακούω έναν οικονομολόγο εγκεκριμένο, χειμώνας, δεν ξέρετε τι δύσκολος χειμώνας θα είναι. Και εξηγούσε το παιδί και έλεγε τις πραγματικότητες, διότι έχει αλλεπάλληλες επιβαρύνσεις, οι οποίες είναι εις βάθος των καυσίμων, που όλα θα κρυβίνουν το κόστος των παραγωγών, των διαφόρων παραγωγών, τροφίμων και οποίων μηχανημάτων κτλ.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν είναι καλά τα πράγματα. Ψυχραιμία, αλλά ψυχραιμία, πόσο να αντέξουν ψυχραιμία, όταν ο άλλος συνέχεια, ο Τραμπ λέει συνέχεια, αύριο το πρωί θα ρίξω όπλα, αύριο το πρωί θα φέρω 20.000, θα φέρω αεροπλάνο, θα φέρω το ραντάλο. Και ένας πόλεμος από εκεί δεν νομίζω να μην εξαπλωθεί. Δεν νομίζω να γίνει τοπικός, αλλά Ουκρανία-Ρωσία. Νομίζω περισσότερο, γιατί είναι και αυτό το ΝΑΤΟ στη μέση, που δεν μπορεί να μείνει αμέτωχο κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, λάφτα χαρά, λάμπε. Ο Θεός, τι να κάνει και εκείνος ο Θεός, να πούμε. Τι να κάνει. Του φορτώνουμε ένα κάρο αιτήματα. Δεν τα προλαβαίνει κιόλας.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά.
0: Γεια χαρά.

0: ανέκδοτο της περασμένης εβδομάδας ή αυτής, όχι της περασμένης εβδομάδας, είναι ότι θα δουλεύουμε 4 μέρες με τα ίδια λεφτά. Λέω, ωραία, αυτά το λέει το Πασόκ. Να βγει και ο ΣΥΡΙΖΑ να πει θα δουλεύουμε 3 μέρες με τα ίδια λεφτά. Και μετά να βγει το ΚΚΕ και να πει 2 μέρες με τα ίδια λεφτά. Ποιον θα ψηφίσετε? Όχι, σας ρωτάω. Είναι σαν αυτό που λέμε, ότι μαζέψτε τα κοσμήματα και βγάλτε τα στο μπαλκόνι να λιαστούνε, γιατί μπορεί να χαλάσει το ρεύμα και να εκραγούν τα διαμάντια. Και το πιστεύει ο άλλος ή άλλη. Ή ότι φαίνονται από το δορυφόρο. Δηλαδή, το δρομοκαΐτιο δεν χωράει πολύ κόσμο, ούτε και το Δαφνί. Α, και αυτό που λένε ότι πιο πολύ τρελή είναι απ' έξω, αλήθεια είναι. Εντελώς αλήθεια δηλαδή. Γεια σου, Βέρα από την Κερατέα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσιλιμίδη.
0: Τι κάνετε? Α, έτσι, στο δυτικό να μιλάμε, θέλω σεβασμό, παρακαλώ.
1: Καθώς πρέπει. Ρε παιδί μου, έχουμε ξεφύγει όλοι πραγματικά.
0: Εντελώς. Πώς το λέει, έχουμε σαλτάρι.
1: Έχουμε σαλτάρι, ναι, πέρα για πέρα. Τώρα θα διαφωνήσω με τον κύριο Βασίλη που είπε τα παιδιά, είμαι λίγο μικρότερη του, αλλά πρόλαβα την εποχή που τα αγόρια παίζανε και πετροπόλεμο. Μαζευόντουσαν σε αλάνες και χωριζόντουσαν σε 2 ομάδες.
0: Ναι, αλλά δεν πηγαίνανε με εγκληματική διάθεση.
1: Όχι, παιχνίδι ήταν.
0: Παιχνίδι, έχω παίξει κι εγώ. Ακόμα έχω το σημάδι στο κούτελο.
1: Θα ήμουν σίγουρη, ναι, δεν τα αμφέβαλε γι' αυτό.
0: Ναι, και φυσοκάλαμο, ξέρεις τι ήταν το φυσοκάλαμο? Έβαζες τραγάλια μέσα, φύσαγες.
1: Αμέ.
0: Έφευγε και ήταν φωνικό όπλο, αν σε έβρισκε στο μάτι.
1: Ναι, παίζανε επικίνδυνα παιχνίδια, θέλω να σου πω.
0: Με τα μέσα που είχαν.
1: Αλλά, ναι, βέβαια. Και επειδή τα κουρεύαν τότε τα αγόρια με ψηλή, γιατί υπήρχε ακόμα ψήρα, φαίνεται, από την κατοχή, έβλεπες πάρα πολλά παιδιά που είχαν σημάδια στο κεφάλι τους.
0: Ναι,
1: από πέτρες.
0: Βέβαια. Από πτώσεις με το ποδήλατο, από τέτοια πολλά πράγματα.
1: Καλά, εγώ έπεσα με το πατίνι. Είχα δανειστεί, δεν είχα δικό μου, ένα ξύλινο πατίνι με ρουλεμάν από κάτω για ρόδες.
0: Ναι.
1: Τα ξέρεις τα ρουλεμάν?
0: Πώς δεν ξέρω. Εγώ είχα φτιάξει μόνος μου ένα πατίνι.
1: Μα ναι, και εμένα μου το φτιάξαν συγγενείς, δηλαδή το είχε και μου το δάνεισε. Και ανέβηκα πάνω και το χωματόδρομο τότε δεν υπήρχε άσφαλτο.
0: Και πήγες και στούκαρες.
1: Έπεσα και μου χώθηκε το τιμόνι στην κοιλιά για κανένα εγχείρηση.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Εδώ αυτό πια υπερβαίνει κάθε όριο.
1: Ναι, γιατί...
0: Άτακτη κοπέλα, άτακτη.
1: Φοβητσιάρα ήμουν γι' αυτό. Γι' αυτό δεν έμαθα και ποδήλατο ποτέ. Φοβήθηκα τόσο από αυτό, ισορροπία δηλαδή, δεν επιχείρησα να κάνω. Τέλος πάντων, κάναμε δηλαδή, εγώ σαν κορίτσι είχα παίξει και στα καμάν, το θυμάσαι?
0: Βέβαια,
1: γιατί τότε υπήρχαν οικοδομές και πηγαίναμε και τα αγόρια παίζανε, αλλά εγώ έπαιζα με αγόρια.
0: Ναι.
1: Και παίζαμε στα καμάν με ξύλινα εκεί πέρα. Ξέρεις, άμα προλάβαινες και έλεγες πρώτη στα καμάν, τον σκότωνες.
0: Τον σκότωνες. Τον άλλο. Ναι.
1: Λοιπόν, παίζαμε λίγο άγρια παιχνίδια. Αλλά τώρα έχει ξεφύγει το πράγμα τόσο πολύ. Βγαίνω έξω να περπατήσω, να πάω για δουλειά δηλαδή, πεζή, και βλέπω να έρχονται παρέα πιτσιρίκια απέναντι, που άλλοτε έλεγα τι χαρετωμένα παιδάκια και μπορεί και να τους μίλαγα κιόλα. Και τώρα, να σου πω, αν μπορώ να αλλάξω δρόμο, αλλάζω, γιατί φοβάμαι και τα πιτσιρίκια ακόμα. Αυτή η φοβία θα με στείλει στο τρολοκομείο σίγουρα. Αποφεύγω να βγω πολύ. Και εγώ και ο σύζυγος. Yeah. Δεχόμαστε, έχουμε δεχτεί 4 τηλεφωνήματα για απάτη.
0: Yeah.
1: Το τελευταίο μάλιστα ήταν προχθές και σήκωσε και το κινητό, παρακαλώ. Το κινητό, πού βρίσκουν, δεν ξέρω. Και σήκωσε το τηλέφωνο και μια γυναική φωνή του είπε, μπα τρέχα μπαμπά, χτύπησα με το αυτοκίνητο, δεν ξέρω. Και λέει, χτύπησες παιδί μου? Ακούω που είπε ο άντρας μου, και εγώ θορυβήθηκα που το άκουσα. Λέω, ποιος χτύπησε? Χτύπησες παιδί μου? Λέει, ναι, και έκλαιγε δήθεν. Και λέει, άντε περαστικά παιδί μου, όταν γίνεις καλά πάρε με τηλέφωνο μου το πεις. Και τον έβρισε. Τον είπε ναι κάπως.
0: Ναι. Ή το άλλο που λέει, θέλω 100.000 γιατί έχω απαγάγει και την πεθερά σας. Και λέει να σας δώσω 200 να την κρατήσετε.
1: Ωραίο. Γιατί βρε παιδιά τα έχετε όλοι.
0: Όχι καλά, όχι, εγώ δεν έχω τίποτα. Είχα την καλύτερη πεθερά του κόσμου.
1: Α, έτσι μου λένε και εμένα οι γαμπροί μου. Ότι είμαι η καλύτερη. Δεν ξέρω αν μου το λένε για
0: αλλά
1: να με
0: καλοπιάσουν. Ρατσιστικά ανέκδοτα λέμε κατά καιρούς.
1: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και εγώ λέω μερικά για πεθερές.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αλλά συμβαίνουν περιστατικά που φταίνε. Ο κύριος προηγουμένως είπε ότι οι γονείς δεν φταίνε. Για μένα πρώτα φταίνε οι γονείς.
0: Ο κύριος Πάνος από... Ναι.
1: Ναι. Πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους, από εκεί ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Όταν το παιδί ξεφύγει και δεν το έχεις μάθει κάποια πράγματα, να είσαι αυστηρός γονιός, το χάνεις το παιχνίδι μετά. Ο δάσκαλος τι να σου κάνει όταν και αυτός δεν βρίσκει άκρη. Όταν πας εσύ και ζητάς ρέστα από το δάσκαλο γιατί μάλωσε το παιδί σου, τον κανακάρι σου. Γι' αυτό έχει ξεφύγει. Έχουμε και τους Ρωμά απ' την άλλη.
0: Ναι ρε παιδί μου, τι πληγή είναι αυτή δηλαδή.
1: Αυτό είναι τρομερό. Και δεν μας έφταναν οι
0: αλλά το ότι τους αφήνουν και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Τι είναι δηλαδή.
1: Παιδί μου, τους
0: έχουμε ψυχολογικά τραύματα με τους Ρωμά.
1: Δεν ξέρω ρε παιδί.
0: Να πάμε στον ψυχίατρο.
1: Τους φοβούνται μάλλον. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γενικά υπάρχει μια παράνοια σε όλα. Μας ήρθαν και από τα Βαλκάνια Ρωμά τώρα και έχουν ενσωματωθεί με εκείνους χρόνια τώρα.
0: Εγώ νομίζω ότι εδώ φταίνε οι δικαιωματιστές, οι οποίοι λένε είναι ευπαθής ομάδα και τέτοια. Είναι ευπαθής ομάδα με τα μέγαρα που έχουνε.
1: Καλά, ξέρεις τι λεφτά έχουν αυτοί.
0: Εγώ πώς δεν ξέρω, δεν βλέπω.
1: Όλο το εμπόριο ναρκωτικών από αυτούς γίνεται.
0: Δεν ξέρω αν είναι όλο, αλλά θα είναι.
1: Εντάξει.
0: Κάποιο...
1: Είναι μια μεγάλη... Εντάξει, είναι και κάποιοι άλλοι που κάνουν εμπόριο, αλλά αυτοί είναι πολύ υψηλά ιστάμενοι. Άστορτος. Η Ρωμά όμως πραγματικά είναι μεγάλη πληγή. Και μετά έχουν εξαιτίας της ελαστικότητας των γονιών θα πω. Και εντάξει, είπε και ο κύριος Βασίλης ότι είναι πολλά παιδιά χωρισμένων γονιών. Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ωραία.
1: Ισχύει. Όχι όμως ότι είναι κανόνας.
0: Μα είναι κανόνας. Εγώ όταν πήγαινα σχολείο... Στο γυμνάσιο, γιατί εκεί άρχισα να αντιλαμβάνομαι τέτοια πράγματα, οι μισοί συμμαθητές μου ήταν παιδιά χωρισμένων γονιών.
1: Σοβαρά.
0: Ήτανε μια χαρά παιδιά, ναι.
1: Μια χαρά παιδί μου, όχι, ναι. δεν είναι κανόνες. Οπωσδήποτε ένα παιδί, έχουμε ένα περιστατικό εδώ στη γειτονιά μου, που είναι πολύ σοβαρό μάλιστα, στο απέναντι σπίτι από μένα μένουν δύο μεσήλικες ας πούμε κυρίες και έχουν τη μητέρα τους υπερήλικα. Λοιπόν, δεν τολμούν να τη βγάλουν τη γυναίκα να καθίσει να λιαστεί, διότι στην απέναντι πολυκατοικία που συνορεύουν οι ακάλυπτοι τους, σε έναν όροφο ψηλά μένει ένας πατέρας με το παιδί του, γιατί έχει χωρίσει με το γιο του, ένα παιδί του δημοτικού, είναι τελευταίας τάξης δημοτικού,
0: ναι.
1: Ένα αγόρι, το οποίο κάνει παρέα με ένα άλλο γειτονόπουλο δικό μου και μαζεύονται εκεί στο σπίτι και από τον ακάλυπτο πετάνε πορτοκάλια, ό,τι βρούνε. Προχθές πετάξανε στη γιαγιά ένα μπουκάλι με νερό.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, λοιπόν, και την κλείνουν μέσα. Αλλά με πήρανε τηλέφωνο.
0: Την αστυνομία δεν την έχετε καλέσει ποτέ?
1: Λοιπόν, καλέσανε μια φορά την αστυνομία, αλλά πήγε η αστυνομία, έκανε σύσταση.
0: Ναι.
1: Και ήρθανε μετά από λίγες μέρες τα δύο παιδιά. Τους είδε η γυναίκα από πάνω, αλλά φοβήθηκε και τις έχουν γράψει όλο το σπίτι με σπρέι απ' έξω.
0: Μάλιστα.
1: Διάφορα συνθήματα, ηλίθια συνθήματα, γιατί είναι μικρά τα παιδιά, αλλά φοβάται, έχει ένα αυτοκίνητο, θα μου το σπάσουν το αυτοκίνητο. Αλλά προχθές με πήρε τηλέφωνο και λέει ζητάω βοήθεια. Ήταν στην κουζίνα και μαγείρευε, είχε δίπλα της τη μητέρα της και ευτυχώς μου λέει που είχε κατεβάσει μια χοντρή κουρτίνα που έχει στην πόρτα της κουζίνας, γιατί χτύπαγε ο ήλιος τη γιαγιά και δεν ήθελε. Και ξαφνικά ακούει ένα δυνατό κρότο, τραβάει την κουρτίνα, είχε κάνει μια τρύπα το τζάμι και κοιτάει και ήταν απέναντι τα παιδιά, τα δύο παιδιά αυτά, και με ένα αεροβόλο.
0: Έλα ρε.
1: Κρατούσε. Ναι, και μου λέει, αν δεν ήταν η κουρτίνα, θα χτύπαγε τη μητέρα μου. Και τι πρέπει να κάνω? Της λέω την αστυνομία. Λέει, φοβάμαι. Τέλος πάντων, λέω, να βρούμε τον πατέρα, να του πούμε ευχαριστιανέ μου. Τον βρήκαμε λοιπόν. Και λέμε αυτό και αυτό σημαίνει. Τι να κάνω, λέει, να λείπω κι εγώ. Λείπετε, αλλά πέστε στο παιδί σας δυο λόγια. Δεν μπορεί να είναι ο τρομοκράτης της γειτονιάς. Βάφει αυτοκίνητα, κάνει διάφορα.
0: Πόσο χρόνο είναι αυτό το πράγμα?
1: Έκτη δημοτικού.
0: Να το χαίρονται. Αύριο μεθαύριο θα είναι χειρότερος από το Ρουχάμι.
1: Και φοβάσαι να του μιλήσει αυτού του παιδιού, γιατί μας περνάει.
0: Εμένα ήθελε.
1: Μπουζούνια κάνει διάφορα.
0: Ναι, ναι, εμένα ήθελε γείτονα. Ναι, αλήθεια σου λέω.
1: Εντάξει, το ξέρεις.
0: Θα το άρχιζα στις φαλιάρες κανονικά όμως.
1: Λοιπόν, και εγώ βγήκα προχθές να μπω στο αυτοκίνητο και κάτι προσπαθούσε να κάνει εκεί. Και λέω, τι θέλεις παιδάκι μου, χρειάζεσαι τίποτα? Το ύφος μου ήταν ειρωνικό και λίγο έτσι δεικτικό. Και όχι, όχι, μου λέει, και έφυγε τρομοκρατημένο. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Αλλά είχα τη διάθεση πραγματικά μετά από το περιστατικό αυτό να το δείρω. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε ένα ξένο παιδί.
0: Καλά ρε παιδί μου, και από τσαντίλα το λέμε. Ναι. Ξέρεις ποια πρέπει να πάνε φυλακή? Η μάνα και ο πατέρας των παιδιών αυτών.
1: Ακριβώς.
0: Του παιδιού αυτού του συγκεκριμένου.
1: Ακριβώς. Πώς αυτός ο πατέρας το έχει ανεξέλεγκτο? Καταλαβαίνεις, γιατί... εγώ τελικά...
0: Είναι βλήμα γι' αυτό, γιατί φώναξε... είναι άχρηστος, ναι. Να είναι πατέρας, δεν θα έπρεπε να είναι.
1: Δεν μπορούν, λέει, να
0: έπρεπε να του κάνουν χημική στήρωση.
1: Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Και μάλιστα της είπα, λέω, βγες στην τηλεόραση. Πήγαινε στο, μάλιστα της είπα, στον Κουσουλό, που είναι και λίγο κουτσομπόλης. Πήγαινε στον Κουσουλό, κάνε καταγγελία να ακουστεί στην τηλεόραση, μπας και θορυβηθεί δηλαδή.
0: Και αυτό που λες ότι πήγε το παιδάκι αυτό, για να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς, γιατί με βρίζει μετά η Αλέκα άμα πω τίποτα, να συλληφθεί ο πατέρας του και να βάψει την πολυκατοικία ο ίδιος, να πληρώσει συνεργείο, να βάψει αυτά που έκανε,
1: ναι,
0: το παιδί του. Ναι, τι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Και ξέρεις, δεν το ξεβάφουν, είναι το σπίτι του σε ένα χάλι. Άμα περάσει κανείς, μάλιστα σήμερα πέρασε κάποιος, λέει, ένα κατοίκητο, αυτό ρώταγε. Δείχνει σαν ένα κατοίκητο, γιατί είναι έτσι τόσο χάλια. Λέει, δεν το βάφουμε γιατί θα έρθει να το ξανακάνει. Λέει, μα είστε καλά ρε παιδί μου. Είναι πρόβλημα για τη γειτονιά αυτά τα παιδιά.
0: Άκουτε, έκτη δημοτικού δηλαδή.
1: Δηλαδή συμβαίνουν τέτοια περιστατικά που και ο πατέρας έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, δεν ξέρω ακριβώς, ούτε τη δουλειά κάνει, ξέρω. Επίσης, ένα περιστατικό, να δεις ότι υπάρχει και ευθυνοφοβία. Ένα πολύ δικό μου πρόσωπο, πέμπτη δημοτικού, κορίτσι, δεν είχε κινητό το παιδί, άλλα παιδιά όμως της τάξης του είχαν κινητό. Λοιπόν, ξαφνικά πήρανε την κόρη, τη μητέρα του κοριτσιού, τηλέφωνο κάποια μητέρα άλλου παιδιού, και λέει, κοιτάξτε, κυκλοφορεί στα κινητά των παιδιών εδώ, των φίλων, ένα βιντεάκι με την κόρη σας, σε ένα εσχρότατο βίντεο. Δηλαδή ντρεπόταν και ηλικιωμένος να το δει. Και κυκλοφορεί, λέει, αυτό το πράγμα. Είχανε κάνει μοντάζ.
0: Α, ναι, το διάβασα στην εφημερίδα.
1: Όχι, δεν ήταν, δεν βγήκε στην εφημερίδα.
0: Α, γιατί είναι δύο τέτοια παιδιά που απομονώσανε πρόσωπα συμμαθητριών τους,
1: ναι.
0: Τα μοντάρανε πάνω σε γυμνά σώματα και τα ανεβάσαν στο δίκτυο.
1: Ναι, αυτό σου λέω συνέβη σε δικό μου πρόσωπο στο δημοτικό.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πατέρας του κοριτσιού, καθηγητής δευτεροβάθμιας, πήγε λοιπόν στο σχολείο και να ζητήσει, ας πούμε, από τους δάσκαλους τι θα γίνει με αυτό το συγκεκριμένο παιδί. Ξέρανε και ποιο παιδί, δύο αγόρια, το δύο αγοράκια το κάνανε, ίδιες τάξεις. Και η διεύθυνση του σχολείου λέει, όχι, σας παρακαλώ, λέει, θα πάω στην επιθεώρηση, θα πάω στην αστυνομία. Λέει, όχι, σας παρακαλώ, γιατί θα δυσφημιστεί το σχολείο, δημόσιο σχολείο.
0: Ναι.
1: Μου λέτε τώρα, λέει, κυκλοφορεί αυτό και φοβόσαστε εσείς. Εσείς πρέπει να φωνάξετε τους γονείς του παιδιού. Όχι, λέει, σας παρακαλούν πολύ. Λέει, αντίο σας, περίμενα συμπαράστηση. Θα πάω και πήγε στην αστυνομία και κάλεσε τους γονείς εκεί και το παιδί μαζί, το οποίο τα είχε κατουρίσει πάνω του. Όταν λέμε κατουρίσει, κυριολεκτό. Όταν βρέθηκε στην αστυνομία.
0: Ελπίζω να του μείνει η βλάβη, ναι.
1: Ναι,
0: ναι, για πες.
1: Δεν ακούστηκε κάτι να κάνει μετά. Λοιπόν, ο πατέρας του παιδιού είπε, δεν θα προχωρήσω σε περισσότερη, ας πούμε, γιατί μπορούσε να ζητήσει διάφορα πράγματα.
0: Κακώς.
1: Ήθελα όμως να φτάσει το παιδί στην αστυνομία, να περάσει αυτό το σοκ που πέρασε, για να γίνει άνθρωπος, γιατί αλλιώς θα γίνει κακούργος.
0: Ναι.
1: Και μάλλον έπιασε. Δεν ξέρουμε από εκεί και ύστερα βέβαια τι απέγινε, γιατί τελειώσαν το σχολείο, τώρα μεγαλώσανε.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω, και οι δάσκαλοι πήγανε να το, παρόλο ότι ο πατέρας σου λέει είναι καθηγητής, κοίταξαν, όχι σας παρακαλούμε να το καλύψουμε. Και στην επιθεώρηση που πήγε, πάλι τα ίδια. Η αστυνομία είπε ότι θέλετε να κάνουμε μήνυση, το χωρίσει το πράγμα, να τιμωρηθούν οι γονείς.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν το προχώρησε, όχι. Δεν το προχώρησε.
0: Κακώς.
1: Ήθελε όμως να σοκαριστεί το παιδί.
0: Κακώς δεν το προχώρησε.
1: Τέλος
0: γιατί θα βγαίνανε στις τηλεοράσεις, θα τους κάνανε ρόμπα ξεκούμπο ότι καπιτονέ.
1: Σίγουρα.
0: Και θα το σκεφτότανε το επόμενο βλαμμένο να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Για να σου πω κάτι, ήταν πολύ αισχρό αυτό το βίντεο.
0: Ναι.
1: Το παιδί το δικό μας, ας πούμε, δεν το είδε αυτό. Το είδε η μητέρα και φρίκαρε. Αλλά πιο πολύ το κάνανε, γιατί αν έπαιρνε τέτοια δημοσιότητα, κάποια στιγμή θα το έπαιρνε είδηση και το παιδί θα το βλέπε. Και δεν θέλανε για την κόρη τους πιο πολύ να σταματήσει εκεί η υπόθεση.
0: Κατάλαβα.
1: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα από εκεί και μετά δεν ξέρω γιατί έχει γίνει. Ούτε ο κορονοϊός φταίει, ούτε τα εμβόλια φταίνε, ούτε η κρίση οικονομική φταίει. Για μένα,
0: όταν θέριζε η φυματίωση, όταν ήμουν μικρό παιδί, συζητάγανε οι άνθρωποι για τη φυματίωση ακόμα.
1: Βέβαια.
0: Και ήτανε μέσα στο μυαλό μου ένας εφιάλτης να το ακούω αυτό το πράγμα. Φαντάσου ότι...
1: Βέβαια ήταν και τη δεκαετία του 50. Ακόμα.
0: Ναι, μα σου λέω πολύ αργότερα που γεννήθηκα εγώ, ακόμα οι άνθρωποι λέγανε για τη φυματίωση.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είχαν γίνει εγκληματίες εξαιτίας της φυματίωσης.
1: Όχι.
0: Δεν και μπορώ να ακούω αυτό το παραμύθι του κορονοϊού.
1: Η πείνα της κατοχής.
0: Μα το είπα στην αρχή, η πείνα της κατοχής.
1: Ναι, το άκουσα.
0: Η ξεφτύλα του εμφυλίου, ας πούμε, άφησε ακριβώς τίποτα τέτοιο, όχι.
1: Όχι, ίσα ίσα που έγιναν άνθρωποι πολύ σοβαροί και μην το συζητάμε. Δεν φταίει, δηλαδή. Φταίει η ελαστικότητα των γονέων. Που εντάξει, θέλουμε όλοι τα παιδιά μας να έχουν μια καλύτερη ζωή από αυτή που περάσαμε εμείς, όλοι οι γονείς. Αλλά όχι σε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, λέει δημοκρατία, όχι ασυδοσία. Πρέπει να είναι αυστηροί οι γονείς με τα παιδιά τους. Να τους στερήσουν και κάποια πράγματα. Και να τα τιμωρούν. Δεν τα τιμωρούν τα παιδιά. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως, ξέρεις, σκέφτομαι καμιά φορά. Εμείς γινόμασταν πιο νέοι γονείς. Ήμασταν ανώριμοι μεν, αλλά είχαμε και να το πω, τον εγωισμό ότι όχ, τώρα το παιδί, ας πούμε, το λέω αλήθεια αυτό, θα μου στερήσει πράγματα, έκανα τώρα το παιδί και να χάνω εγώ από τα νιάτα μου. Αυτό ήταν ενδόμηχο, δεν ήτανε.
0: Ναι.
1: Και τα μαλώναμε και όλα, δίναμε και καμιά στον ποπό. Τώρα οι γονείς γίνονται μεγάλοι γονείς, γιατί κοιτάνε πρώτα την καριέρα τους, οπότε γίνονται μαμάκιδες, μπαμπάκιδες, ξέρεις, και παιδιά μαμακουλιά.
0: Ναι.
1: Όταν άλλο να κάνεις ένα παιδί πριν από τα 30 σου και άλλο να τα κάνεις στο τέλος πια τη δεκαετία των 40 σχεδόν. Πολλά ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι είναι μεγάλοι και έχουν μωρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν έχουμε και φυσιολογικές εγκυμοσύνες. Γίνονται, ας πούμε, βοήθεια. Ίσως να φταίει αυτό, γιατί γίνονται πια παραδίδονται στο παιδί. Όλα του τα χατήρια συμπεριφέρονται λίγο σαν παππούδες. Όπως εγώ κάνω όλα τα χατήρια στα εγγόνια μου. Και μου λένε μην τα χαλάς. Λέω εγώ είμαι να τα χαλάω και εσείς τα φτιάχνετε. Και το χαλάω τώρα είναι ότι δώσω να φάνε πατάτες τηγανιτές, ας πούμε, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και κάνω μία σκέψη έτσι με το απλό μου το μυαλό, μήπως φταίει αυτό που γίνονται σε μεγάλη ηλικία γονείς και...
0: Ναι, αλλά δεν είναι κανόνας αυτό.
1: Δηλαδή γίνονται, δεν είναι, εντάξει, ούτε κάποιοι, όλα τα παιδιά είναι.
0: Γιατί υπάρχουν και κάποια ζευγάρια τα οποία προσπαθούν να κάνουν παιδί πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Ο ένας από τους δύο έχει πρόβλημα αναπαραγωγικό και καταλήγουν να κάνουν τεχνητές, πώς το λένε, συλλήψεις,
1: ναι,
0: σε
1: ακριβώς,
0: μεγάλη ηλικία, αφού έχουν,
1: ακριβώς,
0: ή μπορεί να έχουν κάνει 10 στο μεταξύ και να μην έχει πετύχει καμία.
1: Το ξέρω.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι
1: αυτοί όμως όταν κάνουν παιδί, άντε τώρα αυτό το παιδί να το μαλώσει και να το τιμωρήσει.
0: Γιατί να το τιμωρήσει.
1: Γίνονται χαζομπαμπάδες, πώς να σου πω.
0: Χαζομπαμπάς είναι άλλη έννοια. Χαζομπαμπάς είναι άλλη έννοια. Δεν είναι, πώς να πω, αυτός που σκύβει το κεφάλι και κάθεται, τον καβαλάει το παιδί του στο σβέρκο.
1: Ποιος είναι ο χαζομπαμπάς.
0: Χαζομπαμπάς είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει τα πάντα με χαρά και είναι όλη την ώρα πάνω από την κόρη και το γιο. Αυτό.
1: Ναι,
0: σε επίπεδο τρυφερότητα.
1: Και αυτό, και
0: δεν,
1: αυτό,
0: ναι,
1: και
0: δεν,
1: αυτό.
0: Το άλλο δεν είναι. Είναι μακάκας μπαμπάς. Ναι.
1: Ξέρω. Έκανα έτσι μία σκέψη. Μία.
0: Καλά,
1: και
0: εγώ
1: και
0: συνέχισα
1: αλλά,
0: τη σκέψη.
1: Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι κανόνας. Βέβαια το πράγμα όλο και, και μιμούνται τα παιδιά και με ξένα στοιχεία που έφτασαν στην Ελλάδα και πήραν έτσι μαθήματα από άλλες κουλτούρες. Δεν ξέρω. Πάντως το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν ξέρω αν διορθώνεται και όλο αυτό. Αν οι γονείς δεν ξυπνήσουν να αρχίσουν τα παιδιά από τον ύπη, από την κούνια τους μέσα,
0: ναι,
1: να τα μαθαίνουν, δυστυχώς θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Φοβάμαι.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Έχεις δίκιο, μωρέ. Απλώς υπάρχει μια λύση, ξέρεις. Μια λύση υπάρχει. Δηλαδή ότι οποιαδήποτε παράβαση, τέτοια παραβατική συμπεριφορά έχει ένας μικρός στην ηλικία, όχι μικρός, ας είναι και 20, να συλλαμβάνεται και η οικογένειά του μαζί, και η μάνα και ο πατέρας.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτό
1: ναι, και
0: αλλά όχι την άλλη μέρα το πρωί ο εισαγγελέας να τους αφήσει, όχι, να τους παραπέμπει σε δίκη,
1: όχι,
0: και να τους κρατάει στη φυλακή και τους τρεις μαζί και το παιδί στο ίδιο κελί μέχρι να έρθει η ώρα να δικαστούν. Θα το ξανακάνει, δεν θα το ξανακάνει.
1: Όχι, όχι. Ναι. Πρέπει πραγματικά να είναι πολύ αυστηροί οι νόμοι σε αυτά. Να υπάρξουν νόμοι, γιατί μάλλον δεν υπάρχουν.
0: Παιδί μου, ζούμε σε μια χώρα χαβαλετζίδων.
1: Δεν ξέρω, αλλού δεν γίνονται αυτά, δεν έχω πληροφόρηση.
0: Όχι, δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Στη Γερμανία που μου έστειλαν τώρα μηνύματα πριν λίγο,
1: ναι,
0: τέτοια πράγματα δεν έχουμε, μου λέει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ναι.
0: Μπορεί να έχουν στην Αμερική ενδεχομένως, αλλά γιατί πρέπει να ξεσηκώσουμε τα καμώματα της χώρας του Τραμπ.
1: Στην Αμερική πάντα ακούγαμε, εδώ πέρα μπαίνουμε στα σχολεία και πυροβολούν. Αυτό μας λείπει
0: αυτό,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό μας λείπει.
0: Δεν μας λείπει και πολύ, όπου να είναι, καλό μελέτα και έρχεται.
1: Σήμερα ακούγα στην Αργυρούπολη, νομίζω, πήγανε και χαλάσαν ένα σχολείο ολόκληρο. Ναι. Μεγάλες ζημιές κάνανε μέσα.
0: Ναι.
1: Φοβερές ζημιές. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά. Οι γονείς πρέπει να τα πληρώσουν.
0: Εγώ, αφού υποτίθεται ότι έτσι λέει ο ποινικός κώδικας πλέον.
1: Άντε βρες τους, γιατί δεν λένε και ποιοι τα κάνανε. Και τελικά τα πληρώνεις εσύ κι εγώ.
0: Ναι, αλλά αν δεν λένε ποιοι τα κάνανε, μαζεύεις τους γονείς και λες, κοιτάξτε, αυτό είναι το ποσό, θα το πληρώσετε όλοι μαζί, ή θα μας πείτε ποιος το έκανε. Ή θα μας πείτε ποιος το έκανε.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά. Λένε εξωσχολική. Έτσι λένε,
0: ναι, μα υπάρχουν κάμερες τριγύρω, δεν γίνεται.
1: Κάποτε είχαν και τους επιστάτες, είχαν και φύλακες.
0: Καλά, μωρέ, κάποτε είχαν και εισπράκτορες στα λεωφορεία για να μην μπαίνουν τζάμπα τα λαμόγια, ας πούμε.
1: Έλατε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, μη σας ζαλίζω άλλο.
0: Να είσαι καλά, δεν ζαλίζομαι ποτέ εγώ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα.
0: Να είσαι καλά.
1: Φιλιά πολλά, γεια σου.

τα πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Δανάη μας από το Νέο Κόσμο.
1: Καλημέρα Μάνο μας.
0: Τι γίνεται, καλά?
1: Καλά, είμαι μια χαρά Μάνο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ποιος είναι στον ήχο?
0: Ο Νικόλαος Πισμπίκης.
1: Καλημέρα μου, και παρακαλώ.
0: Και από εκείνο.
1: Ευχαριστώ για το άσμα με τον Μπραέλ, ναι με κοίτε πα.
0: Ναι.
1: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής.
0: Μα είναι πολύ σπουδαία μορφή αυτός. Και η στίχη του είναι καταπληκτική. Τους έχω διαβάσει σε μετάφραση βέβαια.
1: Ναι. Σου είχα πει τον είχα γνωρίσει.
0: Ναι βέβαια.
1: Λοιπόν Μάνο μου, εγώ θα σου μιλήσω προσωπικά. Έχω 17 ανήψια κορίτσια και αγόρια, 27 μικροανήψια, δηλαδή τα παιδιά των ανήψιών μου.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά είναι παράδειγμα όλα, μιλάω όλα τα παιδιά. Λοιπόν, όλα είναι από τους γονείς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Κάτι κάνει το τηλέφωνο σου Δανάη μου και ακούγεσαι με διακοπές.
1: Ναι.
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
1: Μπράβο.
0: Έλα.
1: Λοιπόν.
0: Λες φταίνε οι γονείς, ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχω 4 ανήψια στο Άργος που είναι μεγάλοι επιχειρηματίες και είναι σεβαστοί από όλη την πόλη. Και γενικά όλα μου τα ανήψια είναι υπέροχα στην κοινωνία και τα παιδιά τους. Μία φορά μόνο ο γιος του αδερφού μου είχε πάει στον Παναθηναϊκό και επειδή έβαλε γκόλ η ομάδα του ανέβηκε πάνω στην καρέκλα χωρίς να τη σπάσει και χοροπήδαγε. Και ήταν 16 ετών το παιδί. Και όμως τον πιάσανε και τον βάλανε στο τμήμα. Είχε δικαίωμα να πάρει ένα τηλέφωνο να ειδοποιήσει. Και παίρνει εμένα, δεν πήρε τον πατέρα του ή τη μητέρα του στο Άργος, γιατί δουλεύανε κιόλας οι άνθρωποι. Και μου λέει, θεία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ελάτε με το θείο αύριο στο τάδε τμήμα, γιατί έκανα αυτό και αυτό, ελάτε να με πάρτε.
0: Μάλιστα.
1: Και πραγματικά μου τους έλεγε σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα ήθελα να έρθει ο πατέρας μου γιατί τον φοβάμαι πάρα πολύ και δεν θέλω να τον στεναχωρήσω.
0: Κατάλαβες? Και να στράψεις καμία, ναι.
1: Όχι, ποτέ.
0: Καλά,
1: ποτέ δεν υπήρχε. Τι ξέρεις, ήτανε όλα μου τα νύψια, δουλεύανε Μάνο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν καθόντουσαν στο σπίτι και ούτε είχαν γιαγιά ούτε είχαν παππού και αυτά, δουλεύανε.
0: Μάλιστα. Δανάη μου, κάνει νόημα ο Νίκος ότι πρέπει να τελειώσουμε εδώ γιατί φτάσαμε στις 3.
1: Ωραία, τελειώνω.
0: Ναι.
1: Ήθελα να μάθω αν η κυρία Σχίδα είναι καλά.
0: Μια χαρά είναι, ναι.
1: Γιατί δεν την έχουμε ακούσει.
0: Ναι, μια χαρά, έχει, ετοιμάζει πράγματα και δεν προλαβαίνει.
1: Okay.
0: Φιλιά πολλά. Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Δεν θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.